0: παρέχει με αυτή την κυρία ζευγάρι, δεν θυμάμαι το όνομα του.
1: Ο Κυριακίδης.
0: Μεγάλος.
1: Ο Αντωνίου. Ο Αντωνίου. Ο μεγάλος στην ηλικία.
0: Ναι, στην ηλικία.
1: Ο Αντωνίου. Ναι,
0: Αντωνίου. Τον έχω δει και σε ελληνική ταινία, καταπληκτικός είναι και εκπληκτικός.
1: Εγώ τον έχω δει και στο θέατρο πολλές φορές.
0: Α, εκεί δεν είχα την τύχη.
1: Και στο θέατρο στο Α, στο πιο συγκλονιστικό έργο που έχει γράψει ο Μάριος Ποντίκας, τους θεατές.
0: Τι λες?
1: Ναι, είναι με το team του θεάτρου, του συγκεκριμένου του θεάτρου στο Α, και συμπροταγωνιστής ήταν ο Αντωνίου. Πολύ ωραία.
0: Καταπληκτικό, καταπληκτικό. Εντάξει, αυτός έχει φοβερές ατάκες.
1: Είναι
0: καταπληκτικός. Είναι και πολύ σε σοβαρούς ρόλους και σε
1: και
0: πολύ...
1: Και σε κωμωδία, ναι.
0: Αυτό είναι ο πραγματικός ηθοποιός, δηλαδή.
1: Και είναι ωραίο γιατί παίζεις όλη του τη ζωή, εν τω μεταξύ.
0: Ναι.
1: Και είναι μεγάλος. Εντάξει, δεν είναι σαν τον Πελοπόννησο.
0: Και με τη σύζυγό της είχαν κάνει ένα θέατρο μαζί και...
1: Το έχουν ακόμα.
0: Έχουν αγωνιστεί από το μηδέν, δηλαδή από τα ντουβάρια που λέμε.
1: Βέβαια.
0: Έχω ακούσει μια φορά συνέντευξή του, είχα συγκινηθεί και με τη σύζυγό του. Καταπληκτικό ζευγάρι θεατρικό.
1: Για πες μου για την επιπολαιότητα.
0: Νομίζω ότι η ετυμολογία, γιατί δεν είμαι πολύ καλός με τα...
1: Ναι.
0: Με τη γλώσσα, αλλά νομίζω ότι πολύς δηλαδή είναι επιφανειακός, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Επιπολής δηλαδή, που λέμε και εμείς.
1: Ναι.
0: Επιπολής εν το βάθη δηλαδή. Ουσιαστικά είναι κάποιος που δεν έχει βάθος, ας πούμε. Είναι πάρα πολύ ελαφρός, που λέμε.
1: Ναι.
0: Και νομίζω ότι τις περισσότερες των περιπτώσεων έχει να κάνει και με τον νεαρό της ηλικίας. Δηλαδή κάποιος, ας πούμε, που είναι μικρότερος, έχει πιο μεγαλύτερο κίνδυνο να κάνει, ας πούμε, να φερθεί επιπόλαια σε κάποιο ζήτημα. Αν και βέβαια δεν αποκλείει και μια μεγάλη ηλικία να έχουν και εκεί, ας πούμε, να φερθούν και να υπάρχει επιπολαιότητα. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό που διαβάσατε με τον σύντροφο και με τη σύντροφο, δηλαδή,
1: του Μπουκάη.
0: Που πάρα πολλοί κόσμος περιμένει, ας πούμε, να συνδεθεί με ένα πρόσωπο για να λύσει το πρόβλημα του. Τεράστιο λάθος.
1: Ναι, βέβαια.
0: Δηλαδή πρώτα πρέπει να βρεις τον εαυτό σου, να δεις, να πατήσεις, που λέμε, πολύ καλά, και ώστε πίσω μου ελθεί. Δηλαδή από εκεί μετά, αν ταιριάζουν οι συχνότητες, κάποιος θα δηλαδή συμβαίνει, ας πούμε. να σε βρει και να ασχοληθεί. Και άκουγα και μετά τη μια κυρία που είπε εκεί πέρα για το πώς συμπεριφέρονται με τα σκουπίδια και με αυτά. Αυτό έχει να κάνει και λίγο και με τη τιμωρία, που εδώ δεν υπάρχει, ας πούμε. Εδώ υπάρχει ατιμωρησία παντού, το έχουμε ξαναπεί νομίζω. Αλλά ξεκινάει βέβαια και από το σπίτι, αλλά ξεκινάει και από την πολιτεία. Δηλαδή δεν υπάρχει σωστή μέρινα οργάνωση. Περπατάς στο πεζοδρόμιο που δεν θα σκοτωθείς, ας πούμε. Έχω πέσει και έχω χτυπήσει χίλιες φορές. Έχει τραβήξει και το σκυλί και μέχρι σούρι, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Έτσι, σκόνταψα σε ένα πλακάκι. Εντάξει, αυτό είναι τραγωδία αυτό που ζούμε, ας πούμε. Και για την απόρριψη των σκουπιδιών, για πήγαινε στην Αυστρία να ρίξεις ένα χαρτάκι κάτω.
1: Έλα,
0: να δεις τι γίνεται.
1: Βέβαια.
0: Αρχίζουν και φωνάζουν ο κόσμος. Δηλαδή, μιλάμε για... Καταρχήν δεν βλέπει σκουπίδια κάτω, οπότε δεν είναι... Ενώ εδώ όταν ο άλλος βλέπει το μπάχαλο, σου λέει εντάξει τι έγινε. Και βλέπω δηλαδή και το βράδυ στον παράδρομο, ας πούμε, που βγάζω το σκυλί βόλτα, σταματάνε επαγγελματίες διάφορων ειδών, ας πούμε, και τους βλέπεις τρώνε και αφήνουν κάτω το αλουμινό και σεδάκι, ας πούμε, τα υπολείμματα. Πετάνε τη σακούλα. Τραγικά πράγματα. Αυτό άμα υπήρχε πέναλτι, δεν θα το κάνανε, όπως και τους κάδους, ας πούμε. Βλέπεις ότι πετάνε μέσα στον κάδο το μπλε, πετάνε σκουπίδια. Όχι ρε φίλε, αφού είναι για την ανακύκλωση αυτό. Μα ποια ανακύκλωση δεν υπάρχει? Όχι, υπάρχει. Εγώ ρώτησα και υπάρχει, δουλεύει η ανακύκλωση.
1: Ναι.
0: Όσο μπορούμε να... Τέλος πάντων. Γιατί και όταν ρίξεις μέσα κάτι άσχετο, το ακυρώνεις το θέμα.
1: Ασφαλώς. καταστρέφεις όλη τη... Ναι,
0: ναι, ναι. Να κυκλώσουμε, να τα βλέξεις με περιτόματα και τέτοια, χαλάει το.
1: Βέβαια.
0: Γενικά αυτό πάντως για την πολαιότητα, δεν ξέρω αν το πιασα.
1: Ναι.
0: Αν μπόρεσα να το εκφράσω,
1: μια
0: αλλά
1: χαρά το
0: νομίζω ότι αυτό είναι, ότι κάποιος δηλαδή δεν έχει την κρίση εκείνη τη στιγμή να δει, ας πούμε, λίγο περισσότερο, λίγο πιο βαθιά, λίγο πιο παρακάτω. Και κάνει, ας πούμε, όπως και μια αγορά, όπως και μια επιλογή, ακόμα και στο φαγητό δηλαδή, πάει σε ένα εστιατόριο, βλέπει κάτι εκεί, νομίζει ότι είναι ωραίο και τελικά δεν είναι αυτό, ας πούμε, που έχει το ξεγέλασε. Ή στις αγορές, πάρα πολλές φορές, στις ηλεκτρονικές αγορές ειδικά, εκεί να δεις τι γίνεται.
1: Ναι.
0: Τι γέλιο υπάρχει.
1: Κοίτα, το κόλπο είναι, στις ηλεκτρονικές αγορές πληρώνεις με αντικαταβολή.
0: Ναι, δηλαδή, σίγουρα. Αυτό το έχουμε ξαναπεί.
1: Ναι, δεν έχει σημασία. Τα πράγματα που είναι σημαντικά και χρήσιμα, τα λέμε και τα ξαναλέμε. Γι' αυτό κάνουμε την εκπομπή.
0: Ναι.
1: Με αντικαταβολή και αφού ανοίξω το πακέτο.
0: Φυσικά.
1: Εννοείται. Άρα δηλαδή, εδώ είτε του αρέσει του μπάρμπα που θα μου φέρει το αντικείμενο, είτε δεν του αρέσει. Αν θυμώσει να πιει ξύδι.
0: Είδα προχτές, το είδα στο ίντερνετ, ότι υπάρχει, λέει, κάποιο μαγαζί το οποίο βγάζει τις επιστροφές από τα delivery, αυτά τα πακέτα, τα βγάζει σε πληστηριασμό, ας πούμε, με το κιλό.
1: Ναι, εντάξει, αλλά
0: το έχετε δει αυτό?
1: Το έχω δει, δεν είναι ένα, είναι 4-5.
0: Α, δεν το ήξερα.
1: Ναι, δεν είναι όμως από τα delivery, είναι από την... Από τις μεγάλες αγορές, καλά, εντάξει, με delivery έρχονται. Delivery.
0: Τα πακέτα, είναι αυτά, κάποια που είναι με πακέτα, ας πούμε, δεν τα βρίσκουν, χάνονται. Αλλά και το θέμα των επιλογών, πολλές φορές και με φίλους έχω συζητήσει, ας πούμε, βλέπουν κάτι, το παρακαίρουν και έρχεται εκείνα, ας πούμε. Άλλα αντάλλον.
1: Ναι, ναι, καλή μόνο. Εγώ έχω πάρει μόνο μία φορά, όχι δύο φορές, ένα μπουρνούζι για χειμερινό μπάνιο που να έχει κουκούλα και κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, από την Πάτρα μου ήρθε. Ήρθε σπίτι, το άνοιξα, λέει, κύριε, δεν επιτρέπεται. Λέω, άμα δεν επιτρέπεται, πάρ' το και φύγε. Ναι, λέει, καλά, εντάξει. Το άνοιξα, λοιπόν, το είδα ότι ήταν σε καλή κατάσταση και καινούριο βέβαια. Το μύρισα, το μύρισα πρώτα. Ναι, το μύρισα πρώτα και μετά του έδωσα τα χρήματα και έφυγε. Αλλά δεν θα το έπαιρνα.
0: Δεν ήταν παιδικό.
1: Τι πράγμα?
0: Πάλι καλά που δεν ήταν παιδικό.
1: Τι παιδικό να ήταν δηλαδή?
0: Νούμερο.
1: Όχι παιδί μου, αφού το είχα παραγγείλει.
0: Ναι,
1: το είχα πει, το ήθελα. Μα όχι, άμα ήταν παιδικό νούμερο, να το πάρει να το φορέσει ο γιος του.
0: Ναι, λέω.
1: Ναι, εγώ δεν καταλαβαίνω από τέτοια. Και επειδή όπως με έχεις δει και με έχουμε συναντηθεί, είμαι πολύ ψηλός. Δεν μπορεί να μου κάνει το μάγκα ο άλλος εύκολα.
0: Όχι βέβαια.
1: Αυτό.
0: Όχι βέβαια.
1: Ναι. Δηλαδή, ξέρεις, θέλεις να...
0: Υπάρχει ένα όλιο.
1: Ναι. Το όχι παιδί μου, δεν έτυχε όμως ποτέ. Τις δυο φορές δηλαδή που χρειάστηκε να πάρω κάτι τέτοιο από delivery, να το φέρουν από μακριά, τελείωσε.
0: Εγώ έχω να πω, γενικά δεν εμπιστεύομαι ούτε να βάλω την κάρτα, ας πούμε, στο διαδίκτυο.
1: Μα δεν...
0: Παρόλο που έχω πάρει μια cyber security, δηλαδή, την κάρτα.
1: Αλλά γιατί να βάλεις την κάρτα? Του λες, θα πληρώσω με αντικαταβολή. Άμα γουστάρεις, άμα δεν γουστάρεις, άι πνίξου.
0: Τα site, τα περισσότερα, του εξωτερικού, δηλαδή, μην πω τώρα ονόματα, αλλά θες, υπάρχει κάτι, ας πούμε, από Κίνα ή ξέρω εγώ από κάποια άλλη περιοχή.
1: Κοίτα, λοιπόν, εάν είναι Amazon, δεν υπάρχει πρόβλημα. Έτσι, γιατί εγώ έχω...
0: Υπάρχει και το Alibaba και το Alipasa.
1: Όχι. Άμα είναι Amazon, συγκεκριμένα πράγματα. Το Alibaba και Alipasa δεν τα εμπιστεύομαι. Αλλά επειδή έχω και μία εφαρμογή στο computer antivirus...
0: Ναι.
1: Έτσι, αβάστ.
0: Μπορεί να καταλάβει δηλαδή.
1: Όχι, είμαι. Όταν αγοράζω την εφαρμογή, εννοώ. Ή από τη Microsoft, όταν αγοράζω το Office.
0: Σκαλύπτει, ας πούμε.
1: Έχω εμπιστοσύνη στην Amazon. Έχω εμπιστοσύνη στην Avast. Έχω εμπιστοσύνη στη Microsoft. Δεν έχω εμπιστοσύνη στον Μπάρμπα από τα Γιάννητσά, ο οποίος πουλάει λάδι. Ας πούμε. Θα το πάρω μόνο εάν το φέρεις με αντικαταβολή. Αλλιώς πιες το μόνο σου.
0: Ναι, τώρα εντάξει.
1: Είναι απλό.
0: Από την Κρήτη, ας πούμε, από την Κρήτη να φέρει λάδι, ξέρω εγώ, από την Πελοπόννησο.
1: Θα θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, δανεικό ήταν. Για να καταλήξω στο ότι η μόνη περίπτωση για να πάρω κάτι είναι να μου το φέρουν με αντικαταβολή. Δεν θέλουν, ας το φάνε οι ίδιοι.
0: Ναι, σωστά.
1: Έτσι. Εγώ είμαι πελάτης, εγώ κανονίζω. Εγώ έχω το δίκιο. Ο πελάτης έχει πάντα δίκιο. Λοιπόν, τελείωσε. Από τη στιγμή που έχω δίκιο πάντα, οποιαδήποτε συζήτηση με τον πολιτή είναι περιττή. Θα κάνει αυτό που του λέω εγώ ή θα το φάει μόνος του, ό,τι είναι να φάει. Τα λυσακά του, ας πούμε.
0: Ήθελα να πω και κάτι άλλο που με στεναχώρησε πάρα πολύ για αυτά τα δύο κοριτσάκια, γιατί έμαθα ότι κατέληξε και το άλλο κοριτσάκι σήμερα.
1: Α, ναι, δεν το άκουσα.
0: Το άκουσα στις ειδήσεις, ναι, στις 8 η ώρα, λέει, κατέληξε και το άλλο κοριτσάκι.
1: Το καημένο το κοριτσάκι.
0: Αυτό είναι τραγικό, δηλαδή. Τραγωδία, δυστυχία, τραγωδία για αυτούς τους ανθρώπους και τραγωδία και για τα παιδάκια αυτά.
1: Για πες τι.
0: Λέω, σκέφτομαι, ας πούμε, σε τι απόγνωση έχει φτάσει για να το κάνει αυτό, δηλαδή. Και αυτό για μένα επιπολαιότητα είναι, ας πούμε, να πας να κάνεις κάτι τέτοιο, αλλά και σε αυτή την ηλικία υπάρχουν...
1: Επιπολαιότητα, όχι, απονενοημένο...
0: Ναι.
1: Απονενοημένη ενέργεια είναι.
0: Ναι. Εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά πρέπει να προσέχουν οι γονείς, τα παιδιά, τη συμπεριφορά τους, να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί, να τα ακούνε.
1: Συμφωνώ.
0: Να προσπαθούν να τα ακούνε, γιατί...
1: Μα δεν νομίζω
0: και
1: ότι...
0: Και αυτή η στόχη, ας πούμε, δηλαδή εγώ πιστεύω είναι τελείως λάθος τα συστήματα εξετάσεων, τελείως. Δηλαδή παπαγάλους βγάζουμε, άσχετο αν κάποια παιδιά είναι πάρα πολύ δυνατά μυαλά και βγαίνουν καλοί επιστήμονες, αλλά νομίζω ότι η ηλικία αυτή, στα 16, 17, 18, να εξαρτάται το μέλλον σου από μια εξέταση, ας πούμε, είναι λάθος, γιατί μπορεί να μην οριμάζει την ηλικία το μυαλό. Να θες ακόμα να παίξεις, να κάνεις, και κάποια στιγμή να σου έρθει η όρεξη για το διάβασμα. Και το λέω και από προσωπική μου, δηλαδή.
1: Σωστό. Πήρα.
0: Εγώ αποφάσισα να γίνω στα 35, αποφάσισα να πάω να δώσω, να στρωθώ να διαβάσω, να γίνω γιατρός. Πολύ δύσκολο, αλλά όχι ανέφικτο. Και ξέρω και άλλες περιπτώσεις, δηλαδή, ανθρώπων που έχουν δώσει, ας πούμε, και έχουν πετύχει.
1: Εσένα και ήταν και ο πατέρας του οδοντίατρος?
0: Όχι, ήταν η αδερφή της μητέρας μου. Θεία και νονά. Η οποία και με σπούδασε και με δίδαξε, ας πούμε, να το πω έτσι. Και μου έδωσε και το γιατρείο. Εγώ είχα πολύ μεγάλη τύχη σε αυτό. Πολύ μεγάλη τύχη.
1: Τέλεια. Άρα και την πελατεία.
0: Ναι, εννοείται. Αφού όταν ήμουνα ήδη, ας πούμε, φοιτητής, είχα έρθει, να σε δει, να σε δει και ο μήνας. Και με γνώρισε σε όλο τον κόσμο, σε όλη την πελατεία.
1: Τέλεια.
0: Αλλά είναι, εντάξει, μεγάλη διδασκαλία. Αν έχεις κάποιον έμπειρο άνθρωπο.
1: Σωστό. Μάλιστα, Μινά.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Πού είσαι τώρα με το σκύλο?
0: Είμαι στην Πλαστήρα αυτή τη στιγμή.
1: Α, κάνατε μεγάλη βόλτα δηλαδή.
0: Ναι, κάνουμε έτσι. Κάνα 4 χιλιόμετρα πάνω κάτω.
1: Ωραία. Άντε, φιλιά πολλά.
0: Καλό ξημέρωμα.
1: Γεια σου, αγόρι μου. Γεια.

Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 3 και 20, 2, 11, 10, 80, 8, 80. Γεια σου Φωτεινή μου από το Πολύδρος.
1: Καλημέρα.
0: Χαμπαριού.
1: Πολλά χαμπάρια. Μορφωθήκαμε πλήρως καλέ απόψε.
0: Γιατί το λες αυτό?
1: Μα τι ωραίο το θέμα και καταρχήν να καλμάρει το νευρικό μου σύστημα, γιατί πρώτα πρώτα πιάσατε με το φίλο μας το Γιάννη την πολιτική συζήτηση.
0: Ναι.
1: Και αυτό γύρει το νευρικό σύστημα στο φουλ, γιατί με αυτά που ακούμε τώρα με τους φίλους μας, τέλος πάντων, μάνα μου λες στο κείμενό σου συναισθηματική και πολιτική αστάθεια.
0: Ναι.
1: Έχω ακούσει ότι συναισθηματικά ασταθείς, βέβαια πριν πήρε και ο γιατρός, τώρα αν πω καμιά κουταμάρα θα μας διορθώσει, φαντάζομαι, ή θα μας συγχωρήσει. Συναισθηματικά ασταθείς νομίζω είναι αυτός που δεν είναι καλά και τόσο στο μυαλό του.
0: Όχι απαραίτητα.
1: Όχι απαραίτητα.
0: Όχι απαραίτητα. Δηλαδή τι εννοείς, όρισέ μου, τι σημαίνει δεν είναι καλά στο μυαλό του?
1: Όταν το έχω ακούσει, ότι όταν θέλει να πει κάποιος, ότι ο ψυχίατρος ας πούμε, ότι είναι συναισθηματικά ασταθής, να μην το πάω προς την τρέλα ας πούμε.
0: Όχι βέβαια.
1: Κάπου ενδιάμεσα. Αλλά έτσι όπως το συνδέει συναισθηματική και πολιτική αστάθεια, ταιριάζει απόλυτα.
0: Ναι, μα γιατί όταν είναι πολιτικά ασταθής μια χώρα, οι άνθρωποι αγχώνονται.
1: Βεβαίως.
0: Και αυτό τους δημιουργεί μια συναισθηματική αστάθεια.
1: Εγώ βέβαια ξεχώρισα τη λέξη, ενώ εσύ το έχεις ταιριάξει και τα δύο μαζί τις έννοιες, οπότε δένει απόλυτα. Δένει απόλυτα το θέμα αυτό. Μάλιστα. Τώρα, για να διαμορφώσουμε ένα χαρακτήρα δυνατό και σταθερό, να παίρνεις και αποφάσεις έτσι συνετές και όχι επιπόλαιες, πρέπει να το καλλιεργήσουμε από μικρή έτσι στη ηλικία. Και παίζει ρόλο η οικογένεια, πόσο σωστά δομημένη είναι, τι όρια υπάρχουν, συγγνώμη,
0: και
1: τι κατευθύνσεις δίνουμε.
0: Ναι.
1: Εγώ θα το πάω τώρα, όχι αυτός που έχει χιούμορ, εντάξει δεν είναι κατά ανάγκη επιπόλαιος, αλλά...
0: Όχι βέβαια.
1: Εγώ το πάω στη σοβαρότητα του θέματος, δηλαδή όταν ένας είναι ενήλικας και κάνει επιπαλαιότητες ας πούμε, είναι και λίγο επικίνδυνος.
0: Ναι, ειδικά αν είναι πολιτικός.
1: Πολιτικός, σούπερ επικίνδυνος και εμείς. Ο απλός λαός, όταν αντιμετωπίζουμε τα πράγματα χωρίς να σκεπτόμαστε ας πούμε, αντιμετωπίζουμε πράγματα χωρίς τη σοβαρότητα, αγοράζεις σπίτι, δεν πληρώνεις, δεν ξέρεις τι χρωστάς, και αυτό επιπαλαιότητα είναι. Δίνοντας τότε τα δάνεια έτσι τόσο εύκολα, δεν κάθισε κανείς να σκεφτεί τι συνέπειες θα έχω, τι επιτόκιο θα δίνω, τίποτα απολύτως.
0: Μα αφού, κοίταξε, φτωχοί άνθρωποι που τους έπαιρνε η τράπεζα, γιατί πάει το δεις και έτσι όμως, οι οποίοι δεν είχαν ποτέ περισσευούμενα λεφτά να πάρουν ένα δεύτερο παντελόνι.
1: Ναι.
0: Και ξαφνικά η τράπεζα τους έπαιρνε τηλέφωνο και τους έλεγε να σας δώσουμε, μήπως αν σκοπεύετε να παντρευτείτε, ένα γαμοδάνιο.
1: Γαμοδάνιο, ναι, ακριβώς.
0: Δηλαδή, αν θέλετε να πάτε διακοπές, ναι, να σας δώσουμε 500.000.
1: Ναι.
0: Για τις δραχμές, λέω, όταν υπήρχαν.
1: Ναι, και καλά.
0: Εμένα με είχαν πάρει και 20 φορές να με ρωτήσουν αν θέλω να πάρω κάποιο δάνειο. Και τους έλεγα, όχι, σας ευχαριστώ, άμα δεν έχω λεφτά δεν τρώω.
1: Πριν κανένα δυο μήνες συζητάγαμε πάλι με σένα, Μάνο μου, το θέμα αυτό. Είχες άλλο θέμα και ήρθε κουβέντα εδώ. Έχει γίνει τώρα η μισθοδοσία μέσω τραπεζών ας πούμε, και εκεί βλέπουν, έχουν την εικόνα σου ας πούμε, τι μισθό έχεις, τι αυτό, και το ντρουν τηλέφωνο ας πούμε.
0: Τώρα δεν κάνουν τέτοια.
1: Όχι, τώρα παρακαλώ, τώρα θέλουν κάποιοι νέοι άνθρωποι να πάρουν σπίτι και δεν τους δίνουνε.
0: Ναι,
1: δεν
0: αλλά
1: έχουν...
0: υπάρχουν μερικές τράπεζες που δίνουν δάνεια σε σπίτι.
1: Ξεκινήσανε δειλά-δειλά.
0: Εντάξει, αλλά πρέπει να πληρήσεις προϋποθέσεις, ενώ τότε
1: αυτό.
0: Ή απλά έφτανε να έχεις ένα μπάρμπα στην κορώνη.
1: τίποτα.
0: Δηλαδή
1: δίνανε...
0: τίποτα. Έπαιρνε και... έτσι, αέρα πατέρα.
1: Και δάνεια για σπίτι δίνανε πάρα πολύ.
0: Το ξέρω, μα. Αλλά... Το ξέρω.
1: Αυτό.
0: Αλλά να πρέπει αυτοί που έχουν σπίτι με δάνεια, mm-hmm. πρέπει να ξέρουν ένα πράγμα. Mm-hmm. Μην λένε έχω σπίτι, να λένε έχω ένα σπίτι που ανήκει στην Πειραιώς.
1: Ναι,
0: και μένω μέσα μέχρι να το ξεπληρώσω.
1: Έχει ο μεγάλος μου ο γιος, αλλά είναι τόσο συνετός και το βλέπει μέσω, το έχει ο άνθρωπος με σοβαρότητα, το αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά και δεν τον φοβάμαι καθόλου.
0: Μα το ξέρω, εμένα μου έκαναν λόγω του ότι πληρώνω, ποτέ δεν έχω καθυστερήσει.
1: Αμα, λίμωνο.
0: Ναι, πληρώνω το δάνειο κανονικά. Μου έκοψαν ένα μέρος του δανείου. Δηλαδή αυτά τα 25 χιλιάρικα που θα πλήρωνα όταν τελείωνε η συναλλαγή μου.
1: Έχεις πολύ δίκιο σε αυτό.
0: Ναι.
1: Γιατί το δικό μου το παιδί, αν δεις το χαρτί το ενημερωτικό, δεν ξέρω αν είναι σωστό που το συζητάμε τώρα, αυτό δεν είναι.
0: Γιατί να μην είναι σωστό?
1: Ναι, λοιπόν,
0: ποιος θα μας πει τι θα συζητάμε?
1: Σου αναφέρει μέσα, ας πούμε, παράδειγμα θα φέρω, δεν ξέρω, 300 δόσεις ξέρω εγώ για να λήξει το δανειό σου.
0: Ναι.
1: Και μου λέει ότι το παρατήρησε, ας πούμε, στο ενημερωτικό σημείωμα, ότι είδα ότι δεν είναι 300, ήταν ξέρω εγώ 290, ενώ έπρεπε να είναι περισσότερες, ας πούμε.
0: Εμένα με καλέσανε στην τράπεζα. Εμένα και
1: σου δώσανε βραβείο. Σου δώσανε βραβείο, μάνο μου.
0: Μου κόψανε, παιδί μου, σου λέω.
1: Αυτό.
0: 25.000 ευρώ. Ναι. Μου κόψανε, τα οποία θα ένα λεπτό, Φωτεινή, δεν βγάζουμε άκρη αν μιλάει ο ένας πάνω στον άλλο.
1: Για πες.
0: Μου κόψανε, σου λέω, 25.000 ευρώ, επειδή ήμουν ασυνεπής μέχρι εκείνη την ημέρα, ποτέ δεν το καθυστέρησα.
1: Mm-hmm.
0: Ενώ πρέπει να τα βάλω στις 30 του μηνός, τα βάζω στις 10.
1: Uh-huh.
0: Λοιπόν, και μου είπανε ότι λόγω αυτού του γεγονότος δεν θα πληρώσετε το 25 που θα πληρώνατε ως τελευταία δόση. Θα πλήρωνα 25.000 και μου τη χαρίσανε αυτή.
1: Μια χαρά. Επίσης, γιατί δεν αναφέρουν ποτέ και λένε αυτούς με το νόμο Κατσέλη να τους τακτοποιήσουμε εδώ, να τους τακτοποιήσουμε
0: εγώ
1: εκεί.
0: Δεν ξέρω, δεν ασχολήθηκα ποτέ με τέτοια.
1: Όχι, άλλο εννοώ. Επιβραβεύστε και τον καλό, πώς το λένε, καταναλωτή, ας πούμε, που πήρε το δάνειο.
0: Αυτό το λέω τώρα.
1: Ναι. Τον γιο μου το χαρίσανε πρόπερση 300 ευρώ, ας πούμε, κάτι τέτοιο για την ασφάλεια που έχει το κάθε δάνειο, ξέρεις το...
0: Ναι.
1: Κάτι τέτοιο, ας πούμε.
0: Εντάξει.
1: Ναι, τέλος πάντων, καλό είναι και αυτό. Ότι, τι να πούμε, αρκούμεθα και σε αυτό.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν...
0: Τι άλλο, πού θα πας διακοπές?
1: Το καλοκαίρι.
0: Πότε, αύριο?
1: Δεν έχω κανονίσει τίποτα και δεν... Τίποτα, δεν κανονίζω τώρα πλέον έτσι με διακοπές, δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Δεν κανονίζω ό,τι έρθει έκτακτο.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αυτά, μάνα μου.
0: Να είσαι καλά, Φωτεινούλα.
1: Καλό ξημέρωμα, καλημέρα, φιλιά σε όλους, για χαρά, γεια.

Ράδιο Βάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-8-8-0. Τώρα θα μας δώσει η Σταυρούλα την επόμενη γραμμή. Η κυρία Ειρήνη Μαστορίδου λέει: είμαι και εγώ μία από τις ακροάτριες εδώ και χρόνια, ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Χαίρομαι πάντα και πολλές φορές ξενυχτάω, γιατί λέω λίγο ακόμα, μισή ώρα και τα λοιπά, και περνάει η ώρα. 5, 5 και μισή με παίρνει ο ύπνος. Και όταν κλείνεται νωρίτερα, όπως εχθές, περίπου 10 λεπτά, στεναχωριέμαι. Και μετά, για να με πάρει ο ύπνος, πάει και 6, καμιά φορά και 7. Και μετά, για να με πάρει ο ύπνος, πάει

0: και πλήρωσα και τα της εξαλείψεως της υποθήκης. Για το δεύτερο που μου λέτε δεν έχω άποψη. Αλλά για να ακούσετε προηγούμενη εκπομπή πρέπει να μπείτε στη σελίδα των παραπολιτικών και να πάτε εκεί που λέει Mix Cloud, αρχείο εκπομπών. Και εκεί θα βρείτε όποια εκπομπή σας ενδιαφέρει, είτε δική μου είτε οποιοδήποτε συναδέλφου. Γεια σας Μαρία, καλημέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Μάνο.
0: Γεια σου.
1: Αγάπη μου.
0: Καλώς την.
1: Τι κάνεις παλικά.
0: Είμαι καλά, μου. Καλά είμαι καλά.
1: Να είσαι σιδερένιος, 100 χρονών και πάνω να πας παλικά.
0: Εντάξει.
1: Να χαίρεσαι την οικογένειά σου, η Παναγία σου εύχομαι να είναι πάντα μαζί. Μου άνοιξε δηλαδή, πώς να το πω ας πούμε, εγώ δεν άνοιγα ράβια και αυτά ας πούμε όπως ξέρετε, αλλά τώρα δεν μπορώ, ψάχνω συνέχεια, δεν ξέρω, μπλοκάρουνε οι άλλοι ας πούμε και να σας βρω. Για να σας πω έστω μία καλησπέρα ή μία καλημέρα.
0: Δεν καταλαβαίνω τι λέτε μπλοκάρουν οι άλλοι, τι μπλοκάρουν.
1: Ή εγώ δηλαδή δεν πιάνω το σταθμό σας καλά.
0: Ο σταθμός είναι στο 90,1.
1: Αγάπη μου, δεν το βλέπω εγώ και το παίρνω. Το γυρίζω μέχρι που ακούω την ομιλία σας.
0: Άρα δεν μπλοκάρουν οι άλλοι, εσύ το... Εσύ φταίς.
1: Ναι, εγώ φταίω. Εγώ συγγνώμη.
0: Γιατί θα μας είχαν. Πρώτα απ' όλα, εδώ πέρα υπάρχουν άνθρωποι που ασχολούνται με αυτά τα ζητήματα. Θα μας είχαν ειδοποιήσει.
1: Όχι, ότι, μόλι εγώ σας ζητάω συγγνώμη, εγώ φταίω.
0: Ναι, καρδιά μου, μη μου ζητάς συγγνώμη. Εντάξει,
1: που δεν το ρυθμίζω σωστά, να βρω εσάς, ατομικά εσάς.
0: Ναι, καλά. Να, μπράβο, Μαρία.
1: Τι άλλα, ρε, αγόρι.
0: Τίποτα,
1: μου.
0: Ησυχία.
1: Να είστε καλά.
0: Και εσύ.
1: Τίποτε άλλο.
0: Φιλιά πολλά.
1: Εγώ, ξέρετε, ας πούμε, εντάξει, μόνη μου είμαι, εντάξει, το ξεπερνάω σιγά σιγά παλικάρι μου, δεν έχω λόγια να σας πω, ας πούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσατε τέτοια δύναμη, δεν ξέρω, ούτε η οικογένειά μου, αν ζούσε, δεν θα μου δίνει τέτοια δύναμη.
0: Να σε καλά,
1: Μαρία. Να είναι ιδιόχρονος παλικάρι μου.
0: Ευχαριστώ.
1: Και άμα καμιά φορά θέλω να πάρω και μου το επιτρέπετε.
0: Θα παίρνεις όποτε θέλεις, Μαρία, μη μου το ρωτάς αυτό.
1: Εγώ απλώς για να περνάω λίγο την ώρα μου, δεν μπορώ να κοιμηθώ, παλικάρι μου, σε καθυστερώ. Δεν μπορώ να κοιμηθώ.
0: Ναι, καρδιά μου, απλά κάθομαι, σου λέω...
1: Και κάθομαι εδώ στο κρεμάτι και σκονιέμαι έστω. Και άκουμε. Με αυτό το λίγο που ακούω,
0: άκουμε
1: ένα
0: λίγο.
1: Παλικάρι, ας πούμε, και
0: Μαρία,
1: λέει,
0: Μαρία,
1: ορίστε.
0: Ένα λεπτό. Δεν χρειάζεται να με ρωτάς, θα παίρνεις όποτε θέλεις.
1: Ωραία, εντάξει. Να είσαι καλά παλικάρι.
0: Και μην μου το ρωτάς συνέχεια, επειδή μου το ρωτάς συνέχεια.
1: Ναι, νομίζω γιατί ότι ντρέπομαι, είμαι άνθρωπος και ντρέπομαι.
0: Λοιπόν,
1: άκουμε λίγο.
0: Επειδή δεν έχω άπειρο χρόνο.
1: Ως το καταλαβαίνω.
0: Ναι, αλλά περίμενε να σου πω κάτι.
1: Σας ακούω.
0: Ναι, επειδή το έχουμε ξανασυζητήσει στον αέρα, δεν χρειάζεται να λέμε τα ίδια, ναι.
1: Εντάξει.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Μαρία. Κυρία Κατερίνα, από την Αθήνα δεν το ακούτε το τηλέφωνο σας. Καλή η Σταυρούλα. Κατερίνα από Αθήνα. Κάνει και ρήμα.

0: 2-11-10-80-8-8-0, 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου Κατερίνα από την Αθήνα.
1: Γεια σας κύριε Βάνο.
0: Καλώς την.
1: Με την όμορφη φωνή.
0: Καλά είσαι.
1: Καλά, καλά Βελκέ. Καλά.
0: Τέλεια.
1: Σε ακούω. Για την επιπολαιότητα.
0: Ναι.
1: Αυτό που θέλω να πω, γιατί είπαν πάρα πολλά οι προλαλήσαντες.
0: Ναι.
1: Λακωνικά θα πω ότι όλος ο κόσμος έχει μία δόση επιπολαιότητας.
0: Mm-hmm.
1: Υπάρχουν στιγμές της ζωής που κάνουμε επιπόλαιες κινήσεις. Διαχειριζόμεθα επιπόλαια τον χρόνο, τα οικονομικά, τα αισθήματα. Ας παρακαλέσουμε να έχουμε μικρή δόση.
0: Ναι.
1: Γιατί καμιά φορά η επιπολαιότητα δημιουργεί άσχημες καταστάσεις. Αυτό όσον αφορά την επιπολαιότητα.
0: Εσύ, δώσουμε ένα παράδειγμα επιπολαιότητας, μπορείς?
1: Ναι, επιπολαιότητα. Ας πούμε τα οικονομικά. Ας αρχίσουμε από αυτό, μια και είναι και επίκαιρο το θέμα, όλο για χρήματα μιλάμε. Ας διακοπές και ενώ δεν έχεις πίσω σου το πόδεμα, σπαταλάς όλα σου τα χρήματα για να περάσεις ωραία. Ναι. Και γυρίζεις πίσω και χρωστάς τη ΔΕΗ, χρωστάς το στράντιο, επιπόλαια κίνηση.
0: Μάλιστα, να. Σωστό. Ή παίρνεις 800 ευρώ το μήνα και αγοράζεις με δόσεις ένα κινητό που κάνει 1800 ευρώ.
1: Ακριβώς, επιπόλαια κίνηση.
0: Ναι.
1: Αυτό, γι' αυτό σε λέω. Αλλά όλοι μας, αν σκεφτούμε, θα δούμε ότι στη ζωή έχουμε κάνει επιπόλαιες κινήσεις. Δεν υπάρχει,
0: ναι,
1: να πεις κάποιος αυτός δεν είναι επιπόλαιος. Αποκλείεται.
0: Ναι.
1: Κατά τη γνώμη μου βέβαια, πιστεύω ότι όλοι έχουμε πέσει στο τρυπάκι της επιπόλαιότητας. Το θέμα είναι έχουμε μικρή δόση και οι κινήσεις της επιπόλαιότητας να είναι λίγες μπροστά στη ζωή και σε άλλες κινήσεις της ζωής.
0: Μάλιστα.
1: Αχ,
0: τι.
1: Αχ, γιατί αχ. Δεν ξέρω, εδώ και 2 μέρες δεν είμαι καλά.
0: Τι σου συμβαίνει?
1: Αυτά που άκουσα στην τηλεόραση. Ναι, συνήθως δεν επηρεάζομαι.
0: Κοίτα, είναι γιατί... σοβαρό αυτό που άκουσες στην τηλεόραση.
1: Ναι, βέβαια. Είναι... Πρώτο είναι τα 2 κορίτσια, αυτό που είπε και ο κύριος.
0: Ναι, ναι, και εγώ αυτό είπα.
1: Αλλά γιατί το επαναλαμβάνω. Το ένα κορίτσι άφησε σημείωμα. Και μεταξύ άλλων που δεν θυμάμαι τι έγραφε, γιατί συγκράτησα μόνο αυτή τη φράση της, είπε ότι εγώ αν δώσω Πανελλήνιες δεν θα περάσω.
0: Οπότε δεν θα βρω καλή δουλειά και δεν θα παίρνω λεφτά.
1: Αυτό το γεγονός, γιατί αυτό το δυστύχημα νομίζω παγκοσμίως δεν έχει γίνει. 2 νέα κορίτσια να πέφτουν αγκαλιά από
0: τον εαυτό. Καλά, μην το λες αυτό, δεν ξέρεις αν έχει γίνει ή όχι.
1: Από αυτά που τέλος πάντων ακούμε,
0: ναι,
1: κατά καιρούς, εγώ τουλάχιστον κάτι παρόμοιο, είμαι μεγάλη σε ηλικία, δεν έχω ακούσει. Πρέπει να το δουν οι αρμόδιοι, γιατί πάλι από την τηλεόραση έμαθα ότι σκέπτονται να αλλάξουν το πρόγραμμα των εισαγωγικών εξετάσεων. Ας η αγωνία αυτή των παιδιών, αν θα περάσουν και πού θα περάσουν και αν δεν περάσουν στην πόλη που μένουν, δεν έχουν χρήματα οι γονείς τους να τους καλύψουν. Ας το δουν αυτό το σημάδι που γίνεται παράλληλα με την αλλαγή του προγράμματος των πανελληνίων εξετάσεων, να το λάβουν υπόψη τους. Τις πανελλήνιες εξετάσεις τις καθιέρωσε ο Ανδρέας, ο Γιώργος, ο Παπανδρέου, ο γέρος. Το 1000...
0: Ο γέρος στη Μοριά, ναι.
1: Ναι, ναι. Γιατί τότε τις κάναν μόνο κάθε πανεπιστήμιο, κάθε σχολή μάλλον, έκανε τις εξετάσεις. Αλλά εκεί σίγουρα έμπαιναν τα... διάφορες το μέσο, ας πούμε, γιατί καθηγητές, γνωστοί και τα λοιπά, Ενώ οι Παντελίδες είναι αδιάβλητες και αυτό το φίλμο στο Γιώργο Παπανδρέου το 1963.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, Κατερίνα.
1: Ναι. Αυτό είναι το ένα.
0: Ναι.
1: Το άλλο. Εδώ και δύο μέρες, θα το έχετε ακούσει κι εσείς.
0: Τι?
1: Ακούγεται στην τηλεόραση ότι ένα ζευγάρι με 6 παιδιά.
0: Ναι, μωρέ.
1: Καλά. Είναι τραγικό αυτό.
0: Και
1: το
0: είναι
1: πράγμα.
0: Και πάλι έγκυος αυτή.
1: Και είναι και πάλι έγκυος.
0: Ναι.
1: Και λέω εγώ τώρα, τους πιάσαν τους γονείς και καλά κάναν. Και τους βάλαν, λέει.
0: 18 μήνες.
1: Ναι, 18. Η οποία, προσέξτε, εξαγοράζεται με 10 ευρώ την ημέρα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή για να την εξαγοράσουν θέλουν 5.000 ευρώ καθένας.
0: Ναι.
1: Ίσον 10. Αυτοί δεν έχουν να φάνε ή δεν έχουν να πάρουν ένα βρακάκι στα παιδιά τους και θέλουν 10.000.
0: Δεν το ξέρεις, δεν το ξέρεις ακόμα, δεν έχει βγει τι ακριβώς συμβαίνει. Δεν έχει βγει αν είναι πρεζάκιδες, αν είναι οτιδήποτε. Επίσης, η επόμενη κίνηση του κράτους θα ήταν να τους στηρώσει.
1: Α, καλά, σωστά.
0: Να τους στηρώσει.
1: Είναι πάρα πολύ, μα φυσικά.
0: Βεβαίως, δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να γενοβολάνε τα μουλάρια.
1: Ναι. Εδώ κανονικά ζευγάρια και όταν κάνουν 2-3 παιδιά, πάνε και κάνουν τους στηρώσεις.
0: Ναι, δεν με νοιάζει τι κάνουν από μόνα τους. Εμένα με νοιάζει τι κάνει το κράτος. Ναι. Από τη στιγμή που το κράτος βλέπει 6 παιδιά και ένα στην κοιλιά. Λοιπόν, άστο να γεννηθεί, στείλ το σε μια οικογένεια στην Αμερική, για να είναι μακριά, να μην μπορεί αυτό το ηλίθιο ζευγάρι να ασχοληθεί με το θέμα, και στήρωσέ τους και τον άντρα και τη γυναίκα.
1: Ναι. Αυτό δεν το σκέφτηκα να
0: ναι, σας αυτό
1: και
0: είναι.
1: Θα έπρεπε λόγω του επαγγέλματός μου. Δεν το σκέφτηκα.
0: Ποιο είναι το επαγγελμά σας?
1: Ιατρός είμαι.
0: Α, κυρία Κατερίνα, μάλιστα.
1: Λοιπόν, αλλά αυτά τα παιδάκια δεν έπρεπε ο Δήμος, το κράτος, το είχε κάνει μια φορά ο Δήμος, άκουσα, να βρει ένα σπίτι λίγο μεγαλύτερο, να βρει στον άντρα μια δουλειά, αν δεν είναι πρεζάκια βέβαια ή όλα αυτά. Θα βοηθήσει ή θα ανοίξει ένα κουμπαρά, θα βάλουμε όλοι κάθε οικογένεια 1 ευρώ.
0: Εάν δεν μάθω τι ακριβώς συμβαίνει, δεν δίνω ούτε 0,5 ευρώ εγώ. Είμαι εναντίον της ελεημοσύνης. Πρώτα να δω, όχι πρώτα, ακούστε με, να φροντίσει το κράτος τα παιδιά, αλλά όχι αυτούς. Και τι, θα τους επιστρέψει τα παιδιά πίσω?
1: Όχι.
0: Τότε να πάνε στη μάντρα της Κεσαριανής όλη η πολιτική.
1: Όχι, εγώ για τα παιδιά λέω, δεν λέω για αυτό.
0: Ναι, αλλά το θέμα είναι, θα αποσύρουν τα παιδιά από αυτή την οικογένεια, εδώ είναι το θέμα. Σε άλλα μέρη του κόσμου δεν θα υπήρχε αυτό το ζήτημα.
1: Από τη στιγμή που τους καταδίκασαν 16 μήνες,
0: 18.
1: Σημαίνει ότι δεν είναι ένοχοι. Άρα θα έπρεπε και τα παιδιά να τα πάρουν από αυτούς.
0: Αυτό λέμε.
1: Και
0: δεν θα τα πάρουν, κυρία μου.
1: Μια κοινωνική
0: Δεν θα τα πάρουν. Είτε κοινωνική είτε ακοινώνητη λειτουργό βάλουνε, δεν θα τα πάρουν. Γιατί έτσι λειτουργεί αυτό το ρημαδοκράτος. Έτσι λειτουργεί.
1: Πάντως δεν μπορώ να το φανταστώ, 7
0: εντάξει,
1: παιδιά και ένα.
0: 6 παιδιά.
1: Σε 27 τετραγωνικά.
0: 6 παιδιά, 6 παιδιά.
1: 6 και ένα που έρχεται, 7.
0: Ναι.
1: 6 λοιπόν. Σε 27 τετραγωνικά μες στη βρώμα, δεν είχαν ούτε μπάνιο.
0: Η δε κουζίνα
1: δεν
0: είχε κανένα, όχι υπήρχε. Αλλά δεν είχε
1: αλλά
0: καμία. Δεν μου αφήνεται να ολοκληρώνω τη φράση μου, Κατερίνα.
1: Ναι, sorry.
0: Ναι, εντάξει, πάει αυτό. Το είπες εσύ, οκ. Okay.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Αυτό ήθελα να πω για τα παιδάκια.
0: Ναι, Κατερίνα μου, να είσαι καλά.
1: Και κάτι άλλο, και κλείνω. Επειδή μας κάνετε συντροφιά και οι περισσότεροι είμαστε κάποιες ηλικίες, θα ήθελα να σας παρακαλέσω, αν γίνεται, μια και εσείς διαχειρίζεστε τα άσματα,
0: ναι,
1: να μας βάζετε έτσι τραγούδια από τη δεκαετία του 50, 60, 70, 80.
0: Βάζω και τέτοια. Είμαι... Βάζω από όλες τις δεκαετίες.
1: Βάζετε, αλλά νομίζω.
0: Δεν μπορώ να κολλήσω. Ναι, ναι. Δεν πειράζει. Ας είναι. Να μαθαίνουν οι παλαιότεροι καινούργια πράγματα.
1: Αυτό καλό είναι. Έτσι. Μια εκπαίδευση.
0: Να είσαι καλά. Ευχαριστώ, Κατερίνα.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μ' ακούσατε.
0: Και εγώ χαρικά.
1: Πάντα καλά.
0: Και εσείς.

0: αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Παραπολιτικά 90,1.

φίλη ακροάτρια που έλεγε πριν ότι ο Γεώργιος Παπανδρέου εισήγαγε το θεσμό των Πανελληνίων Εξετάσεων το 63, όχι το 63, το 64 από ό,τι λέει η Wikipedia. Στην πρώτη εφαρμογή ονομάζονταν εισιτήριες εξετάσεις και καθιερώθηκαν για την αντιμετώπιση του μεγάλου αριθμού υποψηφίων σε σχέση με τις περιορισμένες θέσεις στα πανεπιστήμια. Ιστορική εξέλιξη, το 1983 η κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου καθιέρωσε το σύστημα των δεσμών γενικές εξετάσεις, το οποίο απετέλεσε μια σημαντική αλλαγή στο εξεταστικό σύστημα. Σκοπός, η οργάνωση της εισαγωγής στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα με ενιαίο και αδιάβλητο τρόπο. Αν και το σύστημα έχει υποστεί πολυάριθμες τροποποιήσεις από διάφορους υπουργούς παιδείας, η βασική δομή των κεντρικών εξετάσεων, όπως είπαμε, ξεκίνησε το 1964.

0: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
1: Δεν μπορώ να ξενυχτώ για το χατήρι σας. Τι πράγμα είναι αυτό κάθε μέρα, όλη μέρα στο πόδι?
0: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
1: Πρωί πρωί από τις 9. Μου κόψε τον ύπνο, θυμών κιόλας. Τέλος πάντων, ας μην πω τίποτε, είναι και ξένος άνθρωπος μπροστά.
2: Η ώρα είναι 4.

0: γλυκά του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Άκουσε κύριε αυτέ, πρόσεξε, γιατί εμείς οι δυο θα φάμε τα μουστάκια μας. Και επειδή εγώ δεν έχω μουστάκι, ό,τι φάμε θα φάμε από το δικό σου.

0: πάμε στην πέμπτη ώρα της εκπομπής και είναι η ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος που μεταδίδεται από τα μεσάνυχτα της Κυριακής μέχρι τα ξημερώματα της Παρασκευής, πράγμα που σημαίνει ότι η απόψινή εκπομπή είναι και το τελευταίο δρομολόγιο της εβδομάδος που έχουμε πίσω μας. Παρασκευή και Σάββατο βράδυ δεν έχουμε εκπομπή. Θα τα ξαναπούμε πάλι όταν τελειώσει η εκπομπή, πρώτα ο Θεός, την Κυριακή το βράδυ. Γεια σου Μάγδα. Μάγδα.
1: Ο Χρήστος είμαι.
0: Α, Χρήστο μου, συγγνώμη.
1: Κοίταξε.
0: Μου είπε η Μάγδα θα έρθει και μπερδεύτηκα.
1: Λέω την διευθύντρια επικοινωνίας.
0: Ναι.
1: Τι να μην πληρώνετε συνέχεια εσείς, να πληρώνω κι εγώ.
0: Μην ανησυχείς, εμείς έχουμε από τα προγράμματα αυτά που είναι απεριόριστες επικοινωνίες.
1: Το λέγω.
0: Ναι.
1: Να συνεχίσω.
0: Παρακαλώ.
1: Κοίταξε, έχει καλυφθεί το θέμα για την επιπολαιότητα, αλλά όμως πρέπει να γίνουμε και πιο αυστηρότεροι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, όταν ένας πρωθυπουργός λέει ότι το χρηματιστήριο πάει καλά,
0: ναι,
1: με κάθε σεβασμό στον εκλειπώντα, αλλά και από την άλλη τη μεριά, με κάθε
0: φυλακή έπρεπε να τον βάλουμε.
1: Ευθύνη. Όταν ένας υπουργός οικονομικών λέει αγωνιζόμαστε για το, δηλαδή κόβουμε και τα νη της γλώσσης τώρα και χάνουμε τα ημιτόνια που ακόμα και ο Τσιτσάνης το κρατάει, γιατί γίνουμε φάλτσος, γίνουμε παράφωνος. Πάση περιπτώσει δεν είναι εκεί το θέμα. Αγωνιζόμαστε για το σοσιαλισμό και ότι πουλάνε τα χωράφια για να πάμε να αγοράσουμε στο χρηματιστήριο. Φοβερή επιπολαιότητα. Ξεριζώναμε τις ελές, κόβαμε τα καΐκια, την παράδοση για να πάρουμε μετοχές.
0: Ναι.
1: Και αυτό που είπες βέβαια εσύ για τις τράπεζες, κάθε λίγο και λιγάκι τηλεφωνούς να πάρετε ένα δάνειο ή ορθοδάνειο, να πάτε στη Μύκονο. Γιατί μην πάτε στη Μύκονο, αφού πήγε και η τάδε στη Μύκονο και θα καθίσεις κοντά εκεί στο τραπέζι που καθόταν η τάδε. Επομένως θα αποκτήσεις και εσύ αξία.
0: Ναι, και θα φας ένα χάμπουργκερ που κάνει ένα πεντακοσάρικο.
1: Ναι, και αφού έχεις λεφτά και παίρνεις το έτσι, έχεις και λοιπόν αξία. Όλα κτιμούνται, εφόσον μέσα μου εγώ είμαι ανύπαρκτος, θα αντισταθμίσω, ψυχολογική έκφραση, θα αντισταθμίσω την εσωτερική μου υπαρξιακή ένδια με το χρήμα.
0: Ναι.
1: Και αν νιώθω και λίγο λυψός, θα πιέσω τα παιδιά μου να γίνουν αυτό που θέλω εγώ.
0: Ναι.
1: Αν είμαι γιατρός εγώ λοιπόν και δεν περάσουν εδώ με το εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο το έβαλε ο γέρος της Δημοκρατίας ή μετά έτσι, για λόγους που ήταν θυμάμαι μια περίπτωση, ήταν καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Εθνών της Θεολογίας. Η κόρη, ο γαμπρός, όλοι είχαν γίνει φοιτητές και τα λοιπά της θεολογικής σχολής. Πάει και η ηθική, πάει και πάνε τα πάντα. Πόσο έτσι ψώρα είχαμε και έχουμε για το πτυχίο. Φοβερή επιπολαιότητα, επικίνδυνοτατη επιπολαιότητα. Δηλαδή να στερήσω, να καλατομήσω την παιδική ηλικία των παιδιών, να του στερήσω το παιχνίδι, να μην τρέξει, να μην παίξει κρυφτό, να κουμπίσουν οι ώμοι του μικρού αγοριού με το κοριτσάκι και να πω αυτού σε βρήκα, γιατί από εκεί ξεκινάει και η επικοινωνία στην πράξη. Γιατί πολύ με κάθε σεβασμό ακόμη και εκπαιδευτικοί μιλάνε να είμαστε κοντά στα παιδιά. Ναι, αλλά τι θα πει να είμαι κοντά στα παιδιά. να τα ταΐζω στο στόμα, να τα φτιάξω άβουλα και να λέω από μέσα μου ή και να μην τους λέω, αλλά με τα μάτια μου να τους δίνω να καταλάβω ότι ένας τρόπος υπάρχει για να σ' αγαπάω, εντός εισαγωγικών βέβαια στη λέξη αγαπώ, ότι πρέπει να πάρεις πτυχίο, πρέπει να πάρεις το ιατρείο του πατέρα σου. Mm. Να πάρεις την πελατεία, πρέπει να πάρεις το γραφείο του δικηγόρου. Το αν οι γιατροί, οι δικηγόροι δεν πληρώνουν φόρο, παίρνουν και από πάνω και φακελάκια, αυτό πού είναι η σοβαρότητα ότι ανήκω σε ένα κράτος για να πετάω τα σκουπίδια εκεί ή αλλού, αφού δεν με αφορά το θέμα αυτό, που σημαίνει στην πραγματικότητα, μάνο μου, συγγνώμη για την εμφατική μου έκφραση, γιατί σημαίνει ότι ο λαός αυτός είναι σε φοβερή δυστυχία και υποστεί φοβερή ταπείνωση, φοβερό πόνο επί χιλιάδες χρόνια, ναι, από το 146 που τελικά έπεσε η Κόρινθος από τους Ρωμαίους και εξαντραποδίστηκαν οι Κορινθοί, μετά Θεοδόση, Αλάριχη, Ενετή και τα λοιπά και τα λοιπά, μέχρι την Τουρκοκρατία που δεν είναι 400 χρόνια αλλά 500 χρόνια, με υποστεί το ότι πώς έχουμε και αυτή την κουτσουρεμένη γλώσσα, αποτελεί θαύμα. Πάση περιπτώσει, δεν θέλω να το επεκτείνω προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά το θέμα είναι ότι για να κάνω εγώ αυτές τις επικίνδυνες επιπολαιότητες, ή ας πούμε, κάνω την παρενθέση αναπόφευκτα, γιατί είμαι αυθόρμητος άνθρωπος, δεν έχω γραπτά μου, ούτε έχω κανένα πτυχίο, ότι αυτός ο κυβερνήτης του Μπελαρά, το πλήρωμα που πήγε στη Γαλλία, εκπαιδεύτηκε, κάπου πρέπει να πατάει σε κάποιον υγιή λαό. Υπάρχει δηλαδή πλατεία εξαρχείων με κάτι κουκουλοφόρες που σπάζουν στο ξύλο, μπαίνουν μέσα με στυλιάδια από κασμά, που το στυλιάδι από κασμά δεν είναι από φτιάρι που σπάζει εύκολα, είναι από τσατάλι, από πουρνάρι, δεν σπάει δηλαδή, και βάζουν και κόκκινες σημαίες χωρίς να έχουν την παραμικρή κρίση και να πούνε ποιοι Γερμανοτσολιάδες, οι άλλοι δεν ήταν Σταλινοτσολιάδες και ο Χίτλερ δεν ήταν σύμμαχος του Στάλιν και ο Στάλιν σύμμαχος του Χίτλερ με το περίφημο σύμφωνο Ρίπεντροπ-Μολότοφ για να διαμιλήσουν την Πολωνία και το δικό μας εδώ το ΚΑΠΑΕΑΜΕΑ και τα λοιπά, σκότωνε κάποιον Γερμανό για να αιματοκυλήσουν τα καλάβρητα, το δίστομο και τα λοιπά, για να επιταχυνθεί αυτή δεν ήταν φοβερή επιπολαιότητα, γαρνιταρισμένη με μια έτσι θα λέγαμε ποιητική, συγγραφική, γενικώς ας πούμε τάξης του προοδευτικού. Πέφυγα το θέμα, ξαναγυρίζω πάλι στην επιπολαιότητα των εξετάσεων, στην επιπολαιότητα της παπαγαλίας που είναι εκτός πραγματικότητας. Δηλαδή να παπαγαλίσω, θα πρέπει να είμαι τρελό, εγώ αποκλείεται δηλαδή. Ό,τι έμαθα το έμαθα μόνος μου. Να βάλω στίβες βιβλία για να γίνω δικηγόρος. Είναι δυνατόν να μην έχω πρόβλημα και να θεωρώ ότι αυτό το πράγμα τώρα εγώ δεν μπορώ να δώσω εγώ απόδειξη. Μέσα μου νιώθω προδομένος, νιώθω ότι μου έχουν κλέψει μου έχουν κλέψει, καρατομήσει τη ζωή μου, τον έρωτά μου. Είμαι λυψός. Είναι δυνατόν να, αν δεν αγαπάει κανείς, δεν έχει δει ένα μικρό ζωάκι, ένα πουλάκι. Εγώ στα Φάρσαλα, λέω και την, έβλεπα κάποια μικρά, ας πούμε, ένα περιστέρι με χτυπημένο το πόδι ή το φτερό και έλεγα το, τον πατέρα μου ή το θείο μου ή κάποιον γνωστό να πάρω δύο σπίρτα, να βάλω εκεί στο κόκαλο, να το δέσω και να το ταΐζω για κάνα μήνα και να πετάξει πάλι και γινόμουν χαρά. Εάν κάποιος δεν έχει κάνει αυτό το πράγμα, πώς θα σπουδάσει γιατρός? Είναι δυνατόν ο Παπα-Νικολάου, δηλαδή, αν δεν είχε παίξει στην Κύμη, δεν είχε κάνει αυτό και αυτό και αυτό, και να πάει μετά ερευνητής στην Αμερική να βγάλει αυτό, ήταν δυνατόν να γίνει αυτό το πράγμα? Ο Λεμπουαγέ, ο μευτήρας που λέει ότι τα παιδιά πρέπει να γεννιούνται φυσιολογικά, να είμαστε, ήταν ένα βιβλίο του 1950-60, η Καθημερινή το έχει εκδώσει, «Γέννηση χωρίς πόνο», του Φρυδερίκ Λεμπουαγέ. Λοιπόν, και εμείς κάνουμε τώρα 80 και παραπάνω και η άσχετη ευρωπαϊκή κοινότητα ακόμα το έχει στιγματίσει και λέει γιατί τόσες πολλές κεσαρικές στην Ελλάδα, για να παίρνουν λεφτά οι κλινικάρχες και οι μευτήρες να γεννούν με κεσαρικέ. Ποιες είναι οι επιπτώσεις στο χαρακτήρα, στον κακό χαρακτήρα αυτών των παιδιών που έχουν αναστείλει την φυσιολογική γέννηση? Τεράστιο το πρόβλημα που έτσι, και θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, και αυτές οι, αν είναι ηχογραφούνται αυτές οι συζητήσεις όλων των
0: ανεβαίνουν στο Mixcloud.
1: Ναι, αν μπορούν να πάνε και στα πανεπιστήμια.
0: Πώς
1: ξυπνήσει ο πνευματικός εκτός ή εκτός εισαγωγικών κόσμος και να πούνε να πάνε σε κάποιον εφοπλιστή που θα μείνουν τα καράβια χωρίς ελληνικά πληρώματα γεφύρας. Ακόμα, δηλαδή και οι καπεταναίοι και οι μηχανικοί και οι ύπαρχοι και τα λοιπά θα είναι ξένοι. Και δεν ξέρω που θα τα πηγαίνουν και θα τα κόβουν σε μηδέν χρόνο με την τεχνολογία που έχουν και θα πρέπει να δώσουν να επιδοτήσουν αυτούς τους 5, 10, 20 ανθρώπους που έχουν την αγωνία και να κάνουν εκπομπές στην τηλεόραση όπως η δική σου. Και να λένε ότι Ελληνίδα μάνα, το είπε αυτό ο συγχωρεμένος Σούρας.
0: Ναι.
1: Μάνα Γκρέκα.
0: Ναι.
1: Αλλά έχω το βιβλίο του, δεν κάπου το έχω, αλλά θα μπορούσε να το πάρει. Δηλαδή έδωνε μια έμφαση ότι είναι πάρα πολύ υπερπροστατευτική και πάρα πολύ η υπερπροστασία που να ταΐζεις στο στόμα έναν άνθρωπο πάνω από τα 3-4 χρόνια μέχρι τα 20, να του πηγαίνεις στο πιάτο, στο τραπέζι για να διαβάζει, για να πάρει το πτυχίο, είναι ένα μαρτύριο. Είναι μια επικίνδυνη επιπολαιότητα που το παιδί αυτό θα έχει την έμεση ή άμεση αυτοκτονία. Η άμεση αυτοκτονία είναι η επικίνδυνη οδήγηση, το άρπαγμα, το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο, τι είναι το ποδόσφαιρο? Και το λένε τελικά και έτσι, και πήγε λέει και πουλήθηκε ο τάδε εκεί πέρα λέει και πήρε μια Λαμπορκίνη και έτρεχε με τόσα χιλιόμετρα στην Πορτογαλία και σκοτώθηκε. Και
0: εντάξει,
1: αλλά 200 εκατομμύρια για να αποδώσουν να κλωτσάνε 22 άνθρωποι μια μπάλα και να όλη η Ελλάδα, όλη η Ευρώπη να ανασκευάζει.
0: Όμως κάτσε μισό λεπτό. Όσα φέρνεις, παίρνεις.
1: Ναι.
0: Από τη στιγμή που υπάρχει αυτό το κόλπο, όσα φέρνεις, παίρνεις.
1: Ναι.
0: Αφού γεμίζεις... Όχι. Είναι δίκαιο. Και οι ηθοποιοί, όσα φέρνουν, παίρνουν. Με συγχωρείς.
1: Ναι, αλλά από την άλλη την παιδιά όμως...
0: Μπορεί να είναι χαζό... να είναι χαζό και βαρετό για μένα άθλημα. Έτσι, εγώ δεν έχω πάει στο γήπεδο ποτέ γιατί δεν γουστάρω. Βαριέμαι. Αλλά όσα φέρνεις, παίρνεις.
1: Σωστά.
0: Ναι.
1: Αλλά όμως αυτό είναι όσο μεγαλύτερο κόμπλεξ έχω, τόσο θέλω να πάρω περισσότερα.
0: Άρα αυτό, όχι, λοιπόν, δεν είναι έτσι.
1: Κόσμος,
0: όχι, δεν είναι έτσι. Γιατί να έχει κόμπλεξ?
1: Έχω συναντήσει ανθρώπους.
0: Ναι, γιατί να είναι κόμπλεξ, δεν κατάλαβα.
1: Δεν σ' άκουσα.
0: Γιατί να είναι κόμπλεξ?
1: Γιατί δεν θα μπει κάποιος Μάνο μου, με κάθε σεβασμό, συγγνώμη για την αμεσότητα.
0: Καλά, δεν
1: αλλά ενώ θεωρώ πλέον όχι μόνο φίλο αλλά και ευεργέτη, ότι δεν θα μπει κάποιος σε μια διαδικασία, ας πούμε, τιτάνια για να στενοχωρεύεται να έχει, ας πούμε, το εκατοστό καράβι, και αν ο άλλος ο εφοπλιστής ακούσει ότι έχει πάρει το 101ο, το 101ο καράβι, αυτός να κοιμάται στο ράντσο πάνω στο γραφείο του για να πάρει το 102ο, το 103ο.
0: Ωραία, και εσένα τι σε νοιάζει?
1: Για να πεθάνει μετά.
0: Να πεθάνει, μα τι σε νοιάζει, πες μου.
1: Εμένα δεν με νοιάζει.
0: Τότε γιατί το κουβεντιάζεις?
1: Αναλογικώς, όλη αυτή η κοινωνία, ακόμα και η κοπελίτσα που άφησε το σημείο με αυτό, λέει τελικά ότι αν αυτή την έχουμε στερήσει από το παιχνίδι, από τον εαυτό της δηλαδή, σου λέει ότι ο μόνος τρόπος για να αναγνωριστώ είναι να, ασυνείδητα όλα αυτά, να έχω άλλα ρούχα να φοράω το πρωί, άλλα το μεσημέρι, άλλα το βράδυ, και να έχω την ευκαιρία να πηγαίνω με ελικόπτερο και να με κοιτάνε, ας πούμε, στη Μύκονο.
0: Ποιος το είπε αυτό? Δεν είπε κάτι τέτοιο το κορίτσι?
1: Όχι, μπορεί να μην της το είπε, αλλά
0: δεν μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα για το τι έχει ένας αυτόχειρας μας στο κεφάλι του.
1: Κοίταξε.
0: Δεν μπορούμε, όχι.
1: Κοίταξε. Το είχα ψάξει το θέμα αρκετά. Νίκος Νικόλαος Δρακουλίδης.
0: Δεν έχω ιδέα ποιος είναι αυτός.
1: Ψυχαναλυτής. Η ψυχαναλυτική θεωρία της τέχνης, και το οποίο το πάει και στο θέμα ότι όλα είναι αντισταθμιστικά, δηλαδή ως τη μέσα μου νιώθω έλλειψη, θέλω να το αντισταθμίσω, όχι να κάνω αυτογνωσία για να γιατρευτώ συναισθηματικά και σωματικά μετά, αλλά θέλω το εύκολο θέμα να το αντισταθμίσω, Φερρυππίν, με χρήμα. Εάν δηλαδή είδα τον θείο μου να τον κρεμάνε στο τσατάλι του δέντρου στη Σμύρνη, θέλω εγώ μετά, σαν Αριστοτέλης, να πάρω όλα τα αυτά, αλλά χωρίς να προσέξω.
0: Όλα τα αυτά δεν καταλαβαίνω.
1: Όλα το χρήμα του κόσμου.
0: Ναι.
1: Για να αντισταθμίσω, Φερρυππίν, αυτό το τραγικό όπου συνέβη, που έκλεισα τα μάτια μου στο που κρεμούσαν το θείο μου τον Αλέξανδρο, γι' αυτό και μετά έβγαλα το γιο μου Αλέξανδρο.
0: Μάλιστα. Πρέπει να πάμε προς το φινάλε τώρα.
1: Είναι εύλογος ο υπαινιγμός μου.
0: Εντάξει, αγόρι μου. Χάρηκα πολύ που σε άκουσα.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα σέβη μου. Και να είσαι πάντα καλά. Σε χρειαζόμαστε.
0: Γεια
1: σου, Μάνο. Καλημέρα.

Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός, Σετπεκάτ.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. 2-11-10-80-8-8-0. Κυρία Χριστίνα από την Κηφισιά. Κυρία Χριστίνα.
1: Γεια σου φίλε μου Μάνο.
0: Γεια σου και σένα.
1: Βάραινε πολύ το κλίμα.
0: Δεν κατάλαβα.
1: Βάραινε πολύ το κλίμα.
0: Ποιο είναι το κλίμα που βάραινε?
1: Με τον προηγούμενο, κύριε.
0: Ο προηγούμενος είναι εξαιρετικός ομιλητής.
1: Πάρα πολύ.
0: Ωραία. Τα παιδιά δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια μας στην πραγματικότητα.
1: Όχι.
0: Μπορούμε να λέμε και πράγματα που δεν είναι, πώς το λένε,
1: ευχάριστα.
0: Για να ξύνουμε τις μασχάλες μας και να γελάμε.
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα.
1: Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Καμιά φορά και η επιπολαιότητα χρειάζεται στη ζωή μας. Αυτό που έλεγε ότι τα παιδιά δεν παίζουν πια, πολύ σωστό. Το κλέφτες και αστυνόμοι που παίζαμε μικροί ήταν μια επιπολαιότητα, ας πούμε, γιατί είχαμε καιρό να παίξουμε.
0: Γιατί ήταν επιπολαιότητα ένα παιχνίδι?
1: Τώρα για την τωρινή γενναία είναι επιπολαιότητα.
0: Γιατί?
1: Μπορούνε να παίξουν, δεν παίζουνε.
0: Μα δεν το ξέρουνε ίσως, αλλά αν το ξέρανε θα το παίζανε.
1: Αυτό ακριβώς, είτε το ξέρουν είτε δεν το ξέρουνε, δεν παίζουνε. Εν πάση περιπτώσει, είναι οδυνηρό αυτό το γεγονός με τις δύο κοπέλες. Οι εξετάσεις, οι πανελλήνιες είναι όποιος τις έζησε ένα μαρτύριο. Και για τα παιδιά και για τους γονείς.
0: Ναι. Μια ιδέα
1: λοιπόν,
0: είναι.
1: Άστα, άστα. Να σου πω, το τραγούδι του Πάριου, ποιος το έχει γράψει, έρωτας είναι...
0: Από να ξέρω τώρα, εγώ δεν θυμάμαι.
1: Δεν το ξέρεις. Όχι. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα τραγούδια που βάζεις, όλα.
0: Ωραία.
1: Γενικά.
0: Χαίρομαι.
1: Ήθελα να σου πω μια λεπτομέρεια που προχθές την ανακάλυψα.
0: Για πες, να.
1: Ακούγοντας το τραγούδι το Φέρτο και βλέποντάς το στην τηλεόραση, με ξένησε αυτό το τραγούδι, δεν ξέρω, δεν μου άρεσε. Προχθές λοιπόν, την ώρα που σιδέρωνα, είχα ανοιχτή την τηλεόραση, δεν έβλεπα εικόνα και μόνο το άκουσα.
0: Ναι.
1: Αυτό το τραγούδι όταν αρχίζει, ναι, είναι πολύ ωραίο, θα το χορεύουν όλοι οι νεολαία μέχρι τα 25 τους, σε όλα τα πάρτι και στα μπαράκια. Χάνει όμως πάρα πολύ με την εικόνα. Έτσι, η γνώμη μου.
0: Ναι.
1: Αυτά, τι άλλο να σου
0: πω. Εμένα
1: μου
0: φαίνεται αηδία το τραγούδι πάντως.
1: Ναι, κάνε αυτό που σου λέω, κάνε αυτό που σου λέω.
0: Δεν πρόκειται να κάνω κάτι τέτοιο.
1: Μη βλέπεις την εικόνα, μόνο άκουσέ το.
0: Μα δεν θέλω να, ούτε να το ακούσω, ούτε την εικόνα να δω.
1: Αν θέλεις να το κάνεις.
0: Δεν θέλω, ευχαριστώ. Δεν έχω χρόνο για τέτοια. Και ελπίζω να πάμε στο τελευταία θέση για να μην πληρώνουμε του χρόνου λεφτά να μαζεύουμε εδώ τους ξεφτυλισμένους της Eurovision.
1: Άστα, και αυτό το σκέφτομαι. Αλίμονο, μόνο αυτό μας μάρανε.
0: Τελευταία θέση είναι η καλύτερη. Είμαστε πρώτοι από κάτω προς τα πάνω.
1: Εντάξει.
0: Αυτό.
1: Εντάξει.
0: Άντε φιλιά.
1: Να είσαι καλά, μάνο μου. Να είσαι καλά. Γεια σου.

0: Καλώ τον κύριο Δημήτρη από το Παγκράτη.
1: Καλημέρα κύριε Μανώ.
0: Γεια σου Δημήτρη μου, καλώ τον.
1: Ήθελα να σου πω κι εγώ μια περίπτωση που μου έχει μείνει. Επιπολαιότητα νεανική δεν έλεγα.
0: Ναι, να μου την πεις.
1: Υπηρετούσα στο στρατόπεδο στο Μεγάλο Πεύκο. 20χρονος τότε.
0: Ναι.
1: Είμαι και λίγο μεγαλούτσικος τώρα, είμαι μικρός.
0: Okay.
1: Σάββατο μεσημέρι παίρνουμε την έξοδο. Μπαίνουμε στα υπηρεσιακά λεωφορεία να έρθουμε στην Αθήνα. Έρχομαι στην Αθήνα, μας αποβιβάζει στην πλατεία Κουμουνδούρου, κατευθυνόμεθα, επαρχία είμαστε, που αλλού να πάμε, Ομόνια ξέρετε.
0: Ναι.
1: Πάμε εκεί να φάμε τώρα. Πάω σε ένα εστιατόριο, παραγγέλνω εκεί πέρα, θυμάμαι τι. Όχι τίποτα ακριβά πράγματα.
0: Ναι.
1: Έτσι, μια φασολάδα ξέρω εγώ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μόλις τελειώνω και έρχεται τον καρσόν εκεί να πληρώσω, κοιτάω και δεν είχα το πορτοφόλι μαζί μου. Άμα. Έτσι και έτσι, δεν έχω πάρει μαζί μου το πορτοφόλι.
0: Και ήσουν με τα στρατιωτικά ρούχα.
1: Όχι, ένα πουλίκα.
0: Λοιπόν.
1: Μου λέει, δυστυχώς δεν μπορώ να κάνω κάτι. Του είπα, είναι στρατιώτης, είναι έτσι. Δεν μπορώ να κάνω κάτι, θα αφήσετε το σακάκι σας εδώ. Βγάζω το σακάκι, μου το δίνω και ήταν και Δεκέμβρη, είχε κρύο. Και φεύγω από εκεί, λέω τώρα τι να κάνω, πού να πάω και τα λοιπά.
0: Δηλαδή το πορτοφόλι ήταν στο στρατόπεδο.
1: Ναι, ναι, το έχω ξεχάσει.
0: Μάλιστα, λοιπόν.
1: Φεύγω που λέτε, πάω στην πλατεία Κουμουνδούρου και περίμενα να δω πότε θα επιστρέψει, θα έρθει το στρατηγικό όχημα να ξαναεπιστρέψω στη μονάδα.
0: Ναι.
1: Πράγματι μπήκα μέσα εκεί χωρίς σακάκι, τέλος πάντων. Πήγα στη μονάδα και αναγκαστικά το άλλο Σάββατο που βγήκα, πήγα εκεί, είχαν ενημερωθεί τα γκαρσόνα εδώ μεταξύ. Και αμέσως μου δώσαν το σακάκι και πλήρωσαν το αντίτιμο και τα λοιπά. Και σκέφτηκα αυτό που είπατε και εσείς προηγουμένως. Αν είχα τα στρατιωτικά, θα μου έπαιρνε το στρατιωτικό που φάνεται.
0: Όχι, δεν το έπαιρνε, αλλά όταν, αν ήσουν με τα στρατιωτικά θα καταλάβαινε ότι δεν θα τον κορόιδευες, γιατί με τα πολιτικά σου λέει λαμόγιο είναι. Πού να ξέρει.
1: Δεν επίστη δηλαδή με αυτά.
0: Όχι, δεν επίστη.
1: Ότι...
0: Γιατί, όχι, δεν επίστη. Η δουλειά του δεν είναι να πιστεί. Η δουλειά του είναι να εισπράξει το αντίτιμο.
1: Το αντίτιμο.
0: Ναι. Δεν είναι να πιστεί, δηλαδή αλίμονο. Εσύ μπορεί να ήσουν ο πιο εντάξει άνθρωπος του κόσμου, αλλά δεν είναι όλοι το ίδιο. Και σε ένα σερβιτόρο έχουν συμβεί απίστευτα πράγματα κατά καιρούς. Οπότε γιατί να πας σερβιτόρο, έχουν συμβεί απίστευτα.

0: επιπολαιότητα? Πιανού επιπολαιότητα, δική σου που...
1: Δική μου, 100% ναι. Που βιαστικά
0: άφησες το...
1: Να πάρω το κορδοβόλιο.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Άλλες επιπολαιότητες σοβαρές, με δάνεια, με αίσθημα, με αυτά που άκουσα προηγούμενο. Δεν έχω διαπράξει τη ζωή μου τέτοια πράγματα.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό μου άφησε στίγμα.
0: Ναι.
1: Με συγκρόνησε, πώς να σας πω.
0: Σε καταλαβαίνω. Μάλιστα.
1: Αυτά, να μην σας ταλαιπωρώ άλλο.
0: Όχι, μα έτσι και αλλιώς θα φύγουμε σε λίγο. Εύχομαι να είσαι καλά. Και
1: ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή δύναμη. Γεια σου, φίλε.
1: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σου.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου Μάγδα.
1: Γεια σου και σένα, τι κάνεις?
0: Τι κάνεις, καλά είμαι.
1: Όσο το Θεό υπάρχω κι εγώ.
0: Απομάκρυνε λίγο το ακουστικό γιατί χτυπάνε τα,
1: ναι,
0: τα
1: τώρα,
0: σύμφωνα.
1: Τώρα καλύτερα.
0: Κάπως καλύτερα, ναι.
1: Ευχαριστώ. Που λες Μάνο, κάποια στιγμή της ζωής μας όλοι λίγο πολύ από μικρά παιδιά μπορεί να είμαστε, να φανούμε σε κάποιες περιπτώσεις επιπόλαιοι. Και αυτό γιατί? Γιατί μπορεί να πρέπει να πάρουμε μία απόφαση πολύ γρήγορα και να μην έχουμε χρόνο να την επεξεργαστούμε. Το θεωρείς λογικό αυτό που σου λέω?
0: Συνέχισε.
1: Ναι. Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω. Τώρα πάω στους μεγάλους, ας πούμε. Θεωρώ επιπολαιότητα το κάποιος να παίρνει πρωτοβουλία και να, για τη ζωή κάποιου άλλου. Με το πρόσχημα ότι θα τον σώσει, ας πούμε, σε κάποιες περιπτώσεις. Αλλά αυτό το θεωρώ μεγάλο λάθος για τον εξής λόγο. Γιατί όταν ο άλλος πάρει μια πρωτοβουλία και έχει κάνει τα συμβούλια του και με πολλούς άλλους και τα λοιπά και έχουν κάνει μια απόφαση, δεν έχουν λάβει υπόψη τους το πώς θα αντιδράσει

0: για αυτό το άτομο, διότι δεν το γνωρίζουν σε βάθος. Ξέρουν μόνο την επιφάνειά του, αυτό που τους δείχνει, όχι αυτό που είναι.
1: Ναι.
0: Είναι αυτό που διάβασε δηλαδή, ότι δεν είμαι αυτός που είμαι, δεν είμαι αυτός που θα ήθελα να είμαι κτλ.
1: Ναι, είμαι αυτό που είμαι όμως.
0: Ναι, αλλά οι άλλοι αυτό που είμαι εγώ δεν το ξέρουν και βαδίζουν τις αποφάσεις τους, τις βγάζουν σύμφωνα με αυτό που εγώ τους έχω δείξει, αυτό που αυτοί βλέπουν ή αυτοί που αυτό θέλουν να, τέλος πάντων. Αυτούς δεν το θεωρώ απερισκεψία, το θεωρώ ότι είναι ξερόλες αυτοί, τα ξέρουν όλα για τη ζωή του αλουνού, πώς θα τον σώσουν, πώς θα τον καθοδηγήσουν κτλ. Αυτά μάνα μου είχα να πω εγώ τα ολίγα, τα οποία με έχουν πληγώσει πάρα πολύ και γι' αυτό ήθελα να τα βγάλω από.
1: Γιατί εννοείς έχουν πληγώσει δηλαδή?
0: Ναι, γιατί μου έχουν συμβεί. Ναι, κατάλαβες, δεν τα λέω δηλαδή έτσι.
1: Όχι, καλά, δεν είπα ότι τα λες, ρωτάω ότι είναι αυτό.
0: Δεν τα λέω, ας πούμε, τα λέω γιατί τα έχω ζήσει.
1: Ναι.
0: Αυτό ακριβώς. Και έτσι λοιπόν αποφάσισα να βγάλω από τη ζωή μου πάρα πολλούς ανθρώπους, οι οποίοι τα ήξεραν όλα για όλους και τελικά τους έριχναν όλους στη λούμπα.
1: Μάλιστα.
0: Καλάβες. Και λέω, από το να βρεθώ κι εγώ στη λούμπα όπως και όλοι οι άλλοι, επειδή βρέθηκα κιόλας, άσε να ξαναβγω στην επιφάνεια μονάχη. Γιατί και ο Ιησούς, θα το πω και αυτό, είπε, όταν ένας άνθρωπος κάθεται να χτίσει ένα πύργο, βάζει τα χαρτιά κάτω και κάνει τους υπολογισμούς του. Τι χρήματα θα χρειαστούν, πόσος χρόνος θα χρειαστεί, τι εμπόδια μπορεί να του παρουσιαστούν. Εγώ αυτό το έχω σαν αρχή μου. Όταν εγώ ξεκινάω να κάνω κάτι, σκέπτομαι, τι θα μου κοστίσει. Κατάλαβες? Ενώ οι άλλοι σκέπτονται πώς να με σώσουν. Σώσ' τον εαυτό σου, άσε με εμένα. Εγώ έχω τα δικά μου προγράμματα.
1: Ναι.
0: Μάνα, σε ευχαριστώ που με άκουσες και μου έδωσες την ευκαιρία να τα πω και να τα βγάλω από μέσα.
1: Εντάξει. Ελπίζω να κοιμηθείς πιο ήρεμα.
0: Δόξα τω Θεώ, να είσαι πάντα καλά.
1: Γεια.
0: Γεια σου.

0: αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Κύριε Θεόδωρε από το Αγρίνιο, καλώς τον.
1: Γεια σας.
0: Γεια σου Θεόδωρε.
1: Κύριε Μάνο, σε παρακολουθώ τακτικότατα.
0: Χαίρομαι.
1: Σε χαίρομαι βέβαια που είστε τόσο καθαρός στις απόψεις του και τις επιβάλλεις, και σωστά τις επιβάλλεις. Παρατηρήσεις είναι πάντοτε άριστες.
0: Να σε καλά.
1: Παρακολουθώ αυτό. Είδα σήμερα στην τηλεόραση και ναι, το σχολιάσαν και ήθελα να το δεις αν πράγματι είναι έτσι.
0: Ποιο?
1: Ένας Αμερικάνος τέτοιος σκηνοθέτης γύρισε το Ωραία Ελένη με μαύρους. Με μαύρη.
0: Ποιο? Την Ωραία Ελένη μαύρη.
1: Ναι.
0: Ναι. Το
1: ποιο
0: ξέρω.
1: Το επιτελείο.
0: Ναι. Μα εδώ πέρα υπάρχει Μαύρη Παναγιά. Αλήθεια. Συγνώμη. Υπάρχει εικόνα, ναι, με την Παναγιά μαύρη.
1: Ναι, και γαλατόμως το συνήθως η ελληνική κυβέρνηση που χάρισε και 7 εκατομμύρια.
0: Ναι, περίμενε να δούμε την ταινία πρώτα. Μπορεί να υπάρχει ένα συμβολισμό στο κάτω-κάτω της γραφής. Στην ουσία δεν υπήρξε ποτέ Ωραία Ελένη. Ήταν η αφορμή των Ελλήνων να πάνε να λατήσουν την Τρία. Ο Σεφέρης λέει, τόσος πόνος, τόση ζωή, πήγαν στην Άβυσσο για ένα πουκάμισο αδιανό, για μια Ελένη.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Δεν διαφωνώ σε αυτό. Το να μας διακομωδεί, να πούμε, κατά αυτόν τον τρόπο.
0: Δεν διακομωδεί.
1: Και από πάνω.
0: Να σας πω κάτι. Εγώ δεν πιστεύω ότι διακομωδεί. Αν δεν δω την ταινία, πρώτα απ' όλα ο Κρίστοφερ Νόλαν δεν είναι ο σκηνοθέτης. Ναι. Είναι μεγάλος σκηνοθέτης αυτός. Αποκλείεται να διακομωδεί. Κάποιο λόγο έχει που το κάνει. Θα περιμένουμε. Πότε μπορεί να το δούμε τώρα? Τι θα κάνουμε? Θα πάμε στα στούντιο του Hollywood και θα τους πούμε βάλει την ταινία να παίξει?
1: Τα στούντιο του Hollywood εδώ γυρίστηκε.
0: Ναι, αλλά η επεξεργασία γίνεται στα στούντιο. Δεν γίνεται εκεί που γυρίζεις.
1: Εσύ
0: παίρνεις τη φωτογραφική μηχανή και πας να βγάλεις φωτογραφίες. Οι φωτογραφίες τυπώνονται στο φωτογραφείο. Ναι. Και γιατί οι κινηματογραφιστές χρησιμοποιούν film. Δεν χρησιμοποιούν το iPhone τους.
1: Δεν ξέρω τώρα συγκεκριμένα τι χρησιμοποιούν. Τη σημερινή εποχή δεν ξέρω.
0: Και καλά κάνανε και το...
1: μηχανή είναι.
0: Ωραία, καλά κάνανε και του βάλανε, του χαρίσανε 7 εκατομμύρια. Τι πειράζει δηλαδή? Εδώ βουλευτές ολόκληροι και δεν δηλώνουν το πόθεν έσχες τους και τρώνε τα κέρατά τους τα μαύρα. Και άρα, επειδή ο άνθρωπος...
1: Για τον αγρότη και για τον εργάτη όμως δεν προσφέρουν και μια δεκάδα.
0: Όταν έρθει η ώρα να τα πάρει και ο εργάτης και ο αγρότης, όταν λυθεί το πρόβλημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, όταν μπουν φυλακή όλα τα λαμόγια που βρεθήκανε με 3.000 πρόβατα ενώ είχαν 3 κατσίκια μόνο.
1: Αυτό θέλω να επισημάνω. Δεν έχουμε οργανωμένο κράτος.
0: Μα δεν είχαμε ποτέ οργανωμένο κράτος. Όχι, ποτέ.
1: Εδώ σε χαίρομαι.
0: Ποτέ δεν είχαμε.
1: Ποτέ δεν
0: ξέρετε
1: είχαμε.
0: Ότι το πρώτο δάνειο που πήρε η Ελλάδα στην τουρκοκρατία στο τέλος, στην επανάσταση του 1921, φαγώθηκε πριν φτάσει εδώ.
1: Έχω διαβάσει το φωτιά.
0: Ωραία. Τους γδάρανε αυτούς που τα πήρανε? Όχι.
1: Όχι.
0: Ενώ έπρεπε.
1: Έπρεπε
0: να. Όχι, ακούστε με. Έπρεπε να τους γδάρουνε. Να τους βγάλουν το πετσί και μετά να τους λούσουν με ξύδι.
1: Ναι, γδάρανε το Καποδίστρια όμως.
0: Ο Καποδίστρια το φάγανε το Καποδίστρια επειδή πήγε ακριβώς να φτιάξει οργανωμένο κράτος.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, ενώ οι Ελβετοί έχουν σε κάθε καντούνι από 5 αγάλματα του Καποδίστρια και τον τιμούν ακόμα έχοντας το ίδιο σύνταγμα από τότε.
1: Έχουμε κυβερνήσεις, πώς το λένε.
0: Οι κυβερνήσεις φεύγουνε. Μα τα λαμόγια μένουν, αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Δεν είχαμε ποτέ καλύτερο. Πρώτα ένα πολεοδομικό σχέδιο σε μια πόλη υπάρχει πουθενά.
0: Όλοι οι αρχιτέκτονες της εποχής που εγκρεμιζόταν η Αθήνα έλεγαν στους κυβερνώντες, χτίστε την Αθήνα από το Χίλτον και πίσω. Αφήστε την παλιά πόλη και χτίστε καινούργια πόλη.
1: Τίποτε.
0: Ναι, τίποτα, γιατί ήταν όλοι... πώς θα φάνε, πώς θα πιούνε και πώς θα αρπάξει ο έτσι τους.
1: Αφού όλοι οι κουκουλοφόροι και όλοι οι προδότες που προδίδουν τον σύνολο.
0: Μπράβο, γίνανε ακριβώς. Ενώ έπρεπε να έχουν κρεμαστεί στη λεωφόρο Συγκρού, δεξιά και αριστερά. Όλοι οι κουκουλοφόροι, όλοι οι μαυραγωρίτες, όλοι οι συνεργάτες των Γερμανών, όχι να πάρουν δημόσιες θέσεις μετά.
1: Εδώ κρεμάσανε 3 στην πλατεία και 120 στην Αγία Τριάδα.
0: Ναι.
1: Εκκλησία πίσω από την εκκλησία τους κρεμάσανε.
0: Μισό εκατομμύριο έπρεπε να έχουν κρεμάσει, όχι τόσο 3 άτομα. Πρέπει να σε αφήσω σιγά σιγά.
1: Οι Γερμανοί το κάνανε αυτό.
0: Οι Γερμανοί κάνανε πολύ καλά. Και οι Γάλλοι κάνανε πολύ καλά. Και σε άλλα, οι Γάλλοι κάναν πολύ καλά, κρεμάσανε ούκο λίγους.
1: Εμείς δεν κρεμάσαμε ούτε έναν.
0: Εμείς κρεμάσαμε χαϊμαλιά τον πισινό μας. Άντε σε φιλό. Γεια. Ξαναπάρε να τα πούμε. Γεια σου Θοδωρή μου. Αγαπητοί φίλοι, σύντροφοι της κάθε νύχτας, να είστε καλά, ακμαίοι και δυνατοί. Να περάσετε μια ωραία Παρασκευή, ένα Σάββατο καλύτερο και την Κυριακή. Τα ξαναλέμε πάλι τα μεσάνυχτα. Σε λίγο θα έρθει η Έρη Πανάγου να ανοίξετε παρέα το παράθυρο της επικαιρότητας και της ειδησιογραφίας. Και εμείς το ραντεβού μας Κυριακή μεσάνυχτα. Καλό ξημέρωμα, τα σέβη μου.
2: Η βαρκάδα τελείωσε. Αύριο πάλι την ίδια ώρα.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλό ξημέρωμα σε όλες και σε όλους. Καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά. Εδώ είμαστε και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7 να σας κρατήσουμε συντροφιά. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο. Απέναντί μου στον ήχο κυρία Παναγιώτα Παπαλεξίου. Καλημέρα, Παναγιώτα μου.

Αυτή είναι η σωστή έναρξη για Παρασκευή. Με καλή διάθεση, με ανεβασμένη ψυχολογία. Είμαστε εδώ λοιπόν μέχρι τις 7. Η πρωινή αφετηρία ξεκινά, τροχοδρομή προς απογείωση. Ούλα, ούλα, ούλα. Ούλα, ούλα, ούλα. Ούλα, ούλα, ούλα, ούλα. Η Σταυρούλα Κανούτσου, ούλα, ούλα, ούλα, περιμένει γλυκιά Παρασκευούλα, τα δικά σας τηλέφωνα. Τις δικές σας όμορφες καλημέρες, 2, 11, 10, 80, 8, 80. Πάρτε μας τηλέφωνο να μας φτιάξετε τη διάθεση, γιατί εσείς, οι ακροατές αυτής της εκπομπής, είστε η κινητήριος δύναμη. Είστε η βενζίνη, το καύσιμο, το LNG, όλα εσείς είστε. Και περιμένω τα δικά σας μηνύματα. radio@parapolitika.gr. Να ξεκινήσουμε μαζί την όμορφη γλυκιά Παρασκευούλα. Ο Βασίλης Κρυμπάς φροντίζει για τις μουσικές επιλογές. Η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά στην τέλεση της εκπομπής.

πάλι δείχνει 5 και 6 πρώτα λεπτά, 15 Μαΐου 2026, στα μέσα του Μάη. Σήμερα γιορτάζει ο Αχίλλειος, ο Βάρβαρος και ο Παχώμιος. Η ανατολή του ηλίου θα έρθει στις 6 και 13 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 8 και 29 το απόγευμα.

Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα της οικογένειας. Μια ημέρα που καθιερώθηκε το 1993 με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και ορτάζεται κάθε χρόνο στις 15 του Μάη. Ο ετήσιος αυτός εορτασμός αντανακλά στη σπουδαιότητα που αποδίδει η διεθνής κοινότητα στην οικογένεια, που είναι το βασικό κύτταρο της κοινωνίας. Στην οικογένεια λοιπόν είναι αφιερωμένη η ημέρα, στην οικογένεια που είναι η βασική και κινητήριος δύναμη των περισσότερων, των ανθρώπων που είτε έχουν δική τους οικογένεια, είτε προέρχονται όμως πάντα από μια οικογένεια, γιατί δεν είναι οικογένεια, έχουν όλοι. Και αυτοί που έχουν παιδιά και αυτοί που δεν έχουν παιδιά, γιατί πάντα ανήκουν σε μια οικογένεια. Όλοι ανήκουμε σε μια οικογένεια. Σε αυτή λοιπόν τη σπουδαία η ημέρα γιορτάζει η οικογένεια που βάλετε. Βάλετε από όλα αυτά που συμβαίνουν στην καθημερινότητα, στις δυσκολίες που υπάρχουν και που είναι ο πυρήνας όμως, είναι η απόλυτη δύναμη. Στις χαρές, στις δυσκολίες, στις λύπες, στις γιορτές, πάντα υπάρχει μία οικογένεια από πίσω που περιμένει και που για αυτή γίνονται όλα. Για την οικογένεια δεν γίνονται όλα.

σήμερα είναι και η Ευρωπαϊκή Νύχτα Μουσείων, που γιορτάζεται κάθε χρόνο το Σάββατο πριν από την 18η Μαΐου, που είναι αφιερωμένη στα μουσεία, στη Διεθνή Μέρα Μουσείων. Η Ευρωπαϊκή Νύχτα Μουσείων γιορτάζεται κάθε χρόνο το Σάββατο πριν από την 18η Μαΐου και είναι η μέρα που πολλά μουσεία χωρών της Ευρώπης παραμένουν ανοιχτά μέχρι αργά το βράδυ, δίνοντας την ευκαιρία στον κόσμο να θαυμάσει μόνιμες συλλογές και εκθέσεις. Και αυτό το πολιτιστικό γεγονός είναι υπό την αιγίδα του Συμβουλίου της Ευρώπης, της UNESCO και του Διεθνούς Συμβουλίου των Μουσείων. Από ελληνικής πλευράς, στην Ευρωπαϊκή Νύχτα Μουσείων συμμετέχει το Μουσείο της Ακρόπολης. Λοιπόν, θα πούμε την καλημέρα μας, την πρώτη καλημέρα στο φίλο τον Νίκο το Χαλκίδη, που είναι στη διανομή των εφημερίδων και μας έχει στείλει, πάντα μας στέλνει πολύ όμορφες φωτογραφίες από εκεί που πηγαίνει, φροντίζει έτσι να φτάνουν οι εφημερίδες παντού ο τύπος. Λοιπόν, σήμερα επέλεξε να μας στείλει μια χθεσινή φωτογραφία όμως, που είναι εκπληκτική. Και γιατί χθεσινή? Γιατί μας έχει στείλει ένα ξημέρωμα στο λιμάνι, σε κάποιο λιμάνι. Από πού είναι, Νικόλα, αυτή η φωτογραφία? Ένα χαράζι ημέρα. Φαίνεται και ένα καράβι έτσι κάπου στα νυχτά εκεί. Καταπληκτική φωτογραφία, πολύ ρομαντική. Νίκο, αυτή η φωτογραφία είναι φοβερή. Είναι ρομαντική, είναι απίστευτη. Καλημέρα στη φίλη μας την Αλεξάνδρα που στέλνει το μήνυμά της. Καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα από τα Τρίκαλα. Καλημέρα στην ωραία παρεούλα. Χαρούμενη γλυκιά Παρασκευούλα. Νάτος και ο φίλος μας ο Κωνσταντίνος, ο αρτοποιός από το Αίγιο. Καλημέρα Έρικα, λέει, ημέρα σε ολόκληρη την παρέα. Καλό Παρασκευό, Σαββατοκύριακο σε όλους, με υγεία, να είσαι καλά, αγαπημένε φίλε. Εδώ, πιστεύω ακροατή της εκπομπής. Και φυσικά την αγάπη μου, την καλημέρα μου στο φίλο τον Παύλο, επίσης αρτοποιό από τη Νέα Σμύρνη. Καλημέρα σε ολόκληρη την παρέα, καλή Παρασκευούλα να έχουμε. Με φρέσκο χαμόγελο, όμορφη διάθεση. Ετοιμάζουμε, λέει, κουρασάν, τα οποία θα γίνουν με σοκολάτα μπουένο, αγριοκέρασο και κάστανο. Τρέχουν τα σάλια της Παναγιώτας τώρα εδώ πέρα, με κοιτάει περίπου. Όχι, δεν σ' αρέσει. Αν είσαι.

Καλημέρα και στο φίλο το Βάιο. Καλημέρα, πρωινή φίλη, ευχές για υπέροχη γλυκιά Παρασκευούλα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, ευχές για ένα υπέροχο ξημέρωμα. Τώρα Βάιο, περίμενε. Αν θυμάμαι καλά, εσύ είχες πει ότι το όνομά σου είναι Βάιος Βάρβαρος. Καλά δεν θυμάμαι? Δεν είχες πει ότι... Άρα σήμερα και μήπως γιορτάζεις σήμερα και μας το κρύβεις, δεν θες να κεράσεις? Καλό. Για πες μας τώρα, τι γίνεται εδώ πέρα, γιορτάζεις το χωριό σου σήμερα, γιορτάζεις εσύ, τι γίνεται? Ο Νίκος, που τον ρώτησα από ποιο λιμάνι είναι η φωτογραφία, από τη Ραφίνα λέει, πού αλλού? Ωραία. Φανταστικά, φανταστικά. Να στείλουμε την αγάπη μας, την καλημέρα μας παντού, σε ολόκληρη την Ελλάδα και φυσικά στα συνεργαζόμενα ραδιόφωνα που φροντίζουν να φτάνει η φωνή μας παντού, την αγάπη μας, την καλημέρα μας στο Status FM 107,7 στην όμορφη Θεσσαλονίκη, στους συνεργαζόμενους σταθμούς που αναμεταδίδουν το πρόγραμμά μας στην Κρήτη, στην Πελοπόννησο, παντού και φυσικά στα μουσικά ραδιόφωνα της μακρινής Αυστραλίας που επίσης αναμεταδίδουν την εκπομπή μας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ελάτε να γίνουμε μια όμορφη παρέα, να ξημερώσουμε μαζί, να δούμε όλες τις ειδήσεις της επικαιρότητας. Μια επικαιρότητα που είναι βαριά και δύσκολη τις περισσότερες φορές, αλλά πάντα φροντίζουμε να συζητάμε μαζί όλα αυτά που μας απασχολούν, όλα αυτά που έχουμε στο μυαλό μας, όλα αυτά που σκεφτόμαστε και πάντα με μία διάθεση, έτσι να μην μας παίρνει από κάτω παιδιά, γιατί είναι πολύ δύσκολα αυτά που ακούμε, που διαβάζουμε, που βλέπουμε και που βιώνουμε. Αλλά θα πρέπει κάπως έτσι να πάρουμε τα πάνω μας και να είμαστε λίγο πιο αισιόδοξοι. Ο Βαγγέλης λέει, βάλε το ούλα ούλα ούλα γιατί το έκοψες. Πάμε τώρα Βαγγέλη. Δεν φτάνει που μπαίνεις στην εκπομπή τα τελευταία 15 λεπτά της εκπομπής και στέλνεις τα μήνυματά σου. Σήμερα που αποφάσισες εσύ να ξυπνήσεις νωρίτερα, να βάλεις το ξυπνητήρι νωρίτερα και να στείλεις μήνυμα 5 και 13 πρώτα λεπτά, μας λες ότι κόψαμε το ούλα ούλα. Όλο έπαιξε το ούλα ούλα. Όλο έπαιξε κύριος. Εμά. Λοιπόν, φτιάξτε καφέ, ετοιμαστείτε, βάλτε τις κούπες εκεί πέρα, τις καφετιέρες, όλα αυτά και τα λοιπά, ετοιμαστείτε να απογειωθούμε. Πάμε να πάρουμε το πρώτο μας μουσικό διαφημιστικό διάλειμμα, να δούμε το καιρό, να δούμε τις ειδήσεις που έχουν προκύψει μέσα στη νύχτα, να διαβάσουμε τα μηνύματά σας, να δούμε τι λένε οι εφημερίδες, τι λέει το διαδίκτυο, τι συμβαίνει εκεί έξω και φυσικά γλυκιά Παρασκευούλα, παιδιά. Και όποιος πάει να σας χαλάσει τη διάθεση, να μην το επιτρέπετε. Ξέρω εγώ τι σας λέω.

0: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.
1: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο Taekwondo Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo, είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός, ZPCAT. Χορηγός επικοινωνίας, Next Step Media Group.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Να στείλουμε την αγάπη μας, την καλημέρα μας στην κυρία Ζωή από την Κοκκινιά, που μας πήρε τηλέφωνο και πάντα κάνουμε όμορφη παρέα. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στη Λίντια από την Πρέβεζα, που έχει στείλει και αυτή το μήνυμά της. Καλημέρα, Λιντιάκη μου. Και αναφέρεται στο θέμα των εισπρακτικών, το θέμα αυτό που λέγαμε χθες στην εκπομπή. Όχι μόνο λέει μας ενημερώνουν για το υπόλοιπο του δανείου, αν και είναι αναφέρετο δικαίωμά μας, αλλά όταν τους λες ότι η κλήση σου τους καταγράφεται, σου το κλείνουν λέει το τηλέφωνο, ας αναλάβει κάποιος υπεύθυνα να βρεθεί μια λύση με αυτό το θέμα. Μας έκαναν να ζούμε επέτες λέει στον τόπο μας. Το θέμα των εισπρακτικών και των καταχρηστικών συμπεριφορών, παιδιά, είναι ένα από τα σημαντικότερα θέματα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι, οι δανειολήπτες κτλ. Και μάλιστα υπάρχουν πάντα και νομοθετικές παρεμβάσεις. Στο παρελθόν έχουν καταγραφεί πάρα πολλές περιπτώσεις όπου υπήρξε καταχρηστική συμπεριφορά. Θυμάστε παλιά, τηλέφωνα και ακόμα και τώρα δηλαδή, αλλά όχι τουλάχιστον στο βαθμό που ήταν κάποτε. Πολλές φορές, σε πολλές περιπτώσεις χρησιμοποιούνται πρακτικές οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με αυτό που ορίζεται στη σύμβαση ή αυτό τέλος πάντων που ορίζουν τα αρμόδια όργανα. Γι' αυτό και σε αυτές τις περιπτώσεις όπου υπάρχει καταγγελία. Μόνο έτσι.

Λοιπόν, με νεφώσεις και πιθανότατα μεμονωμένες καταιγίδες το πρωί, κυρίως στα δυτικά και στην κεντρική Μακεδονία. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 22-24 βαθμούς Κελσίου στα δυτικά και στα βόρεια και τους 24 έως 25 βαθμούς στις υπόλοιπες περιοχές. Οι άνεμοι θα πλέουν δυτική, νοτιοδυτική 3 με 5 μποφόρ και στα νότια τοπικά 6 με 7 μποφόρ.

Δυστυχώς χθες βράδυ εξέπνευσε και το άλλο κορίτσι, το 17χρονο παιδί που είχε πέσει από την ταράτσα της πολυκατοικίας μαζί με τη φίλη της. Σας θυμίζω ότι νοσηλευόταν σε πολύ άσχημη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου ΚΑΤ, όπου είχε μεταφερθεί. Δυστυχώς, χθες το απόγευμα, σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΚΑΤ, το κορίτσι στις 19:54 έχασε τη μάχη με τη ζωή. Το κορίτσι αυτό που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του νοσοκομείου, εκεί στο ΚΑΤ, το οποίο εκφράζει φυσικά τα ειλικρινή συλληπιτήρια στους οικείους της. Πάνω από 20 γιατροί διαφορετικών ειδικοτήτων πάλεψαν πάρα πολύ να σταθεροποιήσουν το κορίτσι. Είχε σοβαρές κρανιοκεφαλικές κακώσεις, θλάσεις και βαρύ κάταγμα στη λεκάνη. Αυτό το αδιανόητο περιστατικό που μας έχει συγκλονίσει όλους, που μας πλήγωσε βαθιά και πληγώνει την κοινωνία και πληγώνει πρωτίστως τους γονείς των κοριτσιών αυτών, αλλά και μια κοινωνία η οποία παρακολούθησε και παρακολουθεί όπως βολωμένη αυτό το περιστατικό. Και ας ελπίσουμε να είναι οι τελευταίες αυτές ψυχούλες, τα αγγελούδια αυτά, οι τελευταίες ψυχές που χάνονται για πράγματα που θα μπορούσαν να είχαν λυθεί προπολού αν ήταν αλλιώς δομημένα τα πράγματα και αν δεν υπήρχε αυτή η πίεση που αισθάνονται τα παιδιά. Είναι πρωτοφανής, θα μου πείτε, πανελλαδικές υπήρχαν πάντα κτλ. Είναι πρωτοφανής η πίεση όμως που αισθάνονται οι νέοι. Και αυτό οφείλουμε εμείς οι μεγαλύτεροι να το καταλάβουμε. Πάντα οι γενιές μεταξύ τους είχαν ένα χάσμα. Είχαν ένα πρόβλημα επικοινωνίας, γιατί ήταν άλλη μόδα τότε, άλλη μόδα τώρα, άλλες οι συνήθειες τότε, άλλη συνήθεια, οτιδήποτε. Όλα αυτά πάντα υπήρχαν. Απλά νομίζω ότι αυτή την περίοδο, αυτή την συγκεκριμένη στιγμή, τα πράγματα είναι πολύ ζόρικα για τα νέα παιδιά, για την νεολαία, και θα πρέπει το βλέμμα όλων μας και των οικογενειών αλλά και της κοινωνίας και των αρμόδιων υπουργείων να πέσουν πάνω στα παιδιά, να δουν τι πραγματικά συμβαίνει στις ψυχές τους. Μην μένουμε μόνο στην απαγόρευση του κινητού, δεν είναι μόνο αυτό που πρέπει να λύσουμε, είναι η ψυχούλα τους που πρέπει εκεί να μπούμε μέσα, να ανοίξουμε όλες τις πόρτες. Είτε είσαι γονιός, είτε είσαι εκπαιδευτικός, είτε τέλος πάντων έρχεσαι σε επαφή με νέα παιδιά, γιατί η νιώτη τους είναι αυτή που σου δίνει τη χαρά να πας παρακάτω. Είναι δυνατόν να χάνουμε τόσες ψυχές και να υπάρχουν τόσα περιστατικά, συγκλονιστικοί αριθμοί που έρχονται στο χαμόγελο του παιδιού για παιδιά τα οποία πήραν τηλέφωνο στη γραμμή SOS και ζήτησαν βοήθεια γιατί είχαν αυτοκτονικό ιδιασμό ή τέλος πάντων σκέφτονται, ας πούμε, να τερματίσουν τη ζωή τους. Τραγικό, τραγικό.

Από το αστυνομικό δελτίο επίσης είχαμε μια τραγωδία στη Ζάκυνθο με μια 66χρονη Βρετανίδα να εντοπίζεται νεκρή στην πισίνα ενοικιαζόμενης βίλας στον Μαραθιά στην περιοχή Κερί. Τη γυναίκα βρήκε χωρίς τις αισθήσεις της ο σύντροφός της, επίσης Βρετανός, ο οποίος ειδοποίησε άμεσα τις αρχές στη Ζάκυνθο. Έσπευσαν διασώστες του ΕΚΑΠ και αστυνομικές δυνάμεις. Την παρασχέθηκαν πρώτες βοήθειες, έγινε κάρπα από άτομο που βρισκόταν στο σημείο και γνώριζε τη διαδικασία. Έγιναν κάποιες προσπάθειες ανάνυψης, συνεχίστηκαν και μέσα στον αστυνοφόρο. Δυστυχώς όμως η 66χρονη γυναίκα δεν επανήλθε και χθες το απόγευμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Ζακύνθου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Οι πληροφορίες λένε ότι η 66χρονη γυναίκα είχε καταναλώσει αλκοόλ πριν από το περιστατικό. Φυσικά για την υπόθεση διενεργείται προανάκριση για τα ακριβή αίτια θανάτου για να μένεται φυσικά να διευκρινιστούν όλα και μέσω της νεκροψίας νεκροτομής και φυσικά εξετάζεται αν πρόκειται για πνιγμό ή για παθολογικά αίτια. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε μερικές καλημέρες. Καλημέρα, σας ακούω κάθε πρωί γιατί βγαίνω για περπάτημα. Ο φίλος ο Δημήτρης. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο με υγεία. Γεια σου Δημήτρη μου, καλημέρα. Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Καλό περπάτημα. Ελπίζω να σου κρατάμε καλή παρεούλα. Καλημέρα Έρη και σε σένα και στην παρέα σου. Σήμερα γιορτάζει ο ορεινός Βάλτος Ετωλός. Ετωλακαρνανία, συγγνώμη. Ορεινός Βάλτος. Α, ο Βάλτος. Το χωριό Βάλτος στην Ετωλακαρνανία. Με τον Άγιο Ανδρέα τον Ερημίτη. Καλό Σαββατοκυριακό. Να είσαι καλά, Ηλία μου. Να είστε καλά. Να πάτε εκεί στο χωριό, εκεί που υπάρχει η γιορτή αυτή. Βάλτος Ετωλακαρνανίας, φυσικά. Ναι. Το ξέρω το χωριό. Ο Βαγγέλης λέει πανέρχεται, άστα ρε Πανάγου, λέει, εγώ σ' ακούω λέει από τον πρωί, λέει, γιατί έρχομαι, λέει, από Τσιλιμίδη και μετά είμαι πάντα ξυπνητός, απλά γράφω, λέει, πιο μετά, λέει. Να είσαι καλά, Βαγγέλη μου. Λοιπόν, new entry στην παρέα μας, ο Λάμπρος. Καλημέρα Έρη, σε ακούω 2 μήνες τώρα και αυτό είναι το πρώτο μήνυμα που σου στέλνω. Σε ευχαριστούμε για την παρέα, εγώ σε ευχαριστώ Λάμπρο μου και περιμένω, αφού μας ακούς τώρα 2 μήνες, να στέλνεις κάθε μέρα μήνυμα. Έτσι, γιατί εδώ είμαστε μια μεγάλη παρέα. Εσείς τραβάτε μένα και εγώ τραβάω εσάς. Δηλαδή, τραβάω προς τα πάνω. Ανεβάζω ένα στη διάθεση του άλλου. Εσείς στέλνετε τα μηνύματά σας. Εγώ σας στέλνω την αγάπη μου, την καλημέρα μου. Εσείς μου μεταδίδετε την καλή σας διάθεση. Εγώ από την πλευρά μου σας βάζω ωραίες μουσικές εδώ με τον Βασίλη τον Κρυμπά. Σας λέω και τις ειδήσεις αυτές που είναι πάντα δύσκολες. Και δεν είναι εύκολα διαχειρίσιμες, αλλά όλα τα έχει ζωή και όλα θα τα αντιμετωπίσουμε παρέα. Και όταν ένας έχει τον άλλον, είτε νοερά μέσω του ραδιοφώνου, είτε επειδή σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα της οικογένειας και εμείς είμαστε μια οικογένεια, πάντα είμαστε μια ραδιοφωνική οικογένεια, και για να μπορεί να βγει μια εκπομπή χρειάζεται πάντα μια οικογένεια σαν εσάς. Εσείς που στέλνετε τα μηνύματά σας, μας συγκινείτε, μας κάνετε έτσι να χαιρόμαστε, μας νευριάζετε μερικές φορές, σας νευριάζουμε κι εμείς. Τέλος πάντων, ό,τι συμβαίνει δηλαδή σε μια κανονική οικογένεια, έτσι ελληνική οικογένεια. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε ένα ωραίο τραγούδι. Να τα πάρουμε από την αρχή και να ξαναπάμε να πούμε τι συμβαίνει, γιατί είχαμε και τη συνάντηση του Αμερικανού με το Xi Jinping. Πού το πας αυτό? Και αναφέρθηκε και ο Θουκυδίδης. Παντού, παντού η Ελλαδάρα, παντού.

μετά από πολλά χρόνια η Κέτι Γαρμπή συνεργάζεται και πάλι με το Φίγο και αν σας φαίνονται γνώριμοι στίχοι, όπως με ενημερώνει ο Βασίλης ο Κρυμπάς, το είχε πει ο Άγγελος Διονυσίου σε πρώτη εκτέλεση το 1999, παρακαλώ.

ανεβαίνετε λίγο, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Η καθημερινότητα μας παίρνει από το χέρι και μας πηγαίνει σε μονοπάτια δύσκολα. Όταν λοιπόν σας βρίσκεται ευκαιρία, πάντα να πηγαίνετε σε τέτοιους χώρους όπου υπάρχει αυτή η ψυχική ανάταση. Σε ένα μουσείο, σε μια έκθεση, σε μια παρουσίαση βιβλίου, κάτι που να σας αρέσει, κάτι που να περνάτε όμορφα, ευχάριστα, που να φεύγει το μυαλό σας σε κάτι πιο όμορφο, σε κάτι πιο μαγικό. Λοιπόν, για όλους εσάς λοιπόν τώρα που βρίσκεστε εκεί στην υπέροχη Ήπειρο, λόγω της Διεθνούς Μέρας των Μουσείων, υπάρχει ένα τριήμερο με δράσεις που διοργανώνει το Σωματείο Φίλοι Εργαστηρίου Ψηφιδιογραφίας και Εκθετηρίου Έργων Τέχνης των Γιάννη και Νίκου Κολέφα στην Πογωνιανή. Αυτό θα είναι από αύριο μέχρι και τις 17 του μήνα. Με αφορμή το θέμα, το διεθνές θέμα «Τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο», εκεί επιχειρείται να αναδειχθούν όλοι αυτοί οι μικροί πολιτιστικοί χώροι της ελληνικής περιφέρειας, η εκπαίδευση, η κοινωνική συμμετοχή, η συμπερίληψη, η πολιτιστική αποκέντρωση. Εκεί λοιπόν μπορείτε να δείτε πολύ όμορφα εκθέματα σε ένα ιστορικό διατηρηταίο κτίριο του 1870 που έχει αποκατασταθεί και έχει δοθεί στο κοινό με εκπαιδευτικό τρόπο. Εκεί το εκθετήριο είναι αφιερωμένο στο έργο των Γιάννη και Νίκου Κολέφα, δύο δημιουργών με ιδιαίτερη συμβολή στην καλλιτεχνική και πολιτιστική ταυτότητα της όμορφης Ηπείρου. Πηγαίνετε εκεί, αν βρεθείτε εκεί σε αυτό το όμορφο χωριό, στο Πογόνι, εκεί στην Πογωνιανή, να πάτε να δείτε. Όλη η Ελλάδα είναι γεμάτη πολιτισμό. Τα Γιάννενα είναι μια πόλη που νομίζεις ότι ταξιδεύει στην ιστορία. Όποιος έχει επισκεφτεί τα υπέροχα Γιάννενα, νομίζει πραγματικά εκεί στο νησάκι, απέναντι στη λίμνη, την Παμβότιδα, της Κυραφροσύνης που λέμε κτλ. Νομίζω ότι είσαι σε μια περιοχή μαγική. Στα Μετέωρα, στα Τρίκαλα, τα όμορφα, από όπου μας έστειλε το μήνυμά του ο Κωστάς. Στην Ελένη που μας πήρε τηλέφωνο από το όμορφο Καρπενήσι, το υπέροχο Καρπενήσι, το αγαπημένο νομός Βρετανίας, εξαιρετικός νομός, αγαπημένος, τον λατρεύω. Αν κάποιος μου έλεγε, ας πούμε, ποιες περιοχές της Ελλάδας είναι στην καρδιά μου, γιατί είχα την τύχη ευτυχώς να έχω ταξιδέψει νομίζω σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα, από τον Εύρο μέχρι και την Κρήτη, ο νομός Βρετανίας έχει μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου λόγω και των ανθρώπων. Γιατί δεν είναι μόνο το μέρος, δεν είναι μόνο ο τόπος, όλα αυτά που βλέπεις και τα λοιπά, είναι και οι άνθρωποι. Εκεί λοιπόν οι άνθρωποι είναι ανοιχτόκαρδοι. Και οι ανοιχτόκαρδοι άνθρωποι πάντα δημιουργούν τις συνθήκες για να περάσεις όμορφα και να σου δημιουργηθούν και πολύ όμορφες αναμνήσεις. Νάτος και ο Πέτρος. Καλημέρα παιδιά, παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι, άντε και σήμερα να δούμε. Τι να δούμε, Πέτρο, αύριο. Αύριο είναι Eurovision, αδερφέ. Α, πέρασε και Κύπρος, παιδιά, δεν σας τα πω αυτά. Λοιπόν, να σας τα πω. Πέρασε και Κύπρος, εχθές στο δεύτερο ημιτελικό της Eurovision. Μη κοιτάει με μάτι περίεργο, είπα. Εγώ, αγάπη μου Παναγιώτα, εγώ θα σε ενημερώσω. Λοιπόν, πέρασε χθες η Κύπρος, ήταν στο δεύτερο ημιτελικό. Πάμε ολοταχώς για τον τελικό, είχε μια καλή εμφάνιση. Βέβαια, όπως με ενημέρωσαν, υπήρξαν κάτι ψιλογκρίνιες, λέει, γιατί κάποια στιγμή έχασε λίγο τα λόγια της η τραγουδίστρια. Τώρα εντάξει, λεπτομέρειες. Πάμε για τον τελικό, πάμε για τον Ακύλα. Είναι πολύ ψηλά στα προγνωστικά. Βέβαια έφυγε από τη δεύτερη θέση στα στοιχήματα χθες. Κατέβηκε στην τρίτη θέση. Πρώτη Φιλανδία, δεύτερη Αυστραλία, τρίτος ο Ακύλας, τέταρτη Δανία. Λοιπόν, ναι, πανηγυράκι, τα έχουμε πει και τα λοιπά, αλλά όπως πάντα αυτό το πανηγυράκι συγκεντρώνει και πολύ μεγάλη τηλεθέαση, που σημαίνει ότι ο κόσμος, είτε επειδή του αρέσει, ας πούμε, είναι Eurofan, είτε επειδή απλά είναι της μόδας και δεν υπάρχει και κάτι άλλο έτσι να αντιπαλέψει αυτό, θα καθίσει αύριο λοιπόν, και αύριο θα πάρουν φωτιά οι πίτσες, τα σουβλάκια και τα λοιπά. Ρωτάει τώρα εδώ η Παναγιώτη, η οποία δεν έχει δει ποτέ στη ζωή της Eurovision, και εγώ είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζω, που βλέπω άνθρωπο μπροστά μου, δεν έχει δει ποτέ στη ζωή. Αλήθεια τώρα. Δεν έχεις δει ποτέ Eurovision στη. Αλήθεια. Είδες. Ναι. Γιατί είναι Αυστραλία, ε. Λοιπόν. Η Αυστραλία ξεκίνησε το 2015, μπήκε στη Eurovision, επειδή υπάρχει μια συνεργασία. Υπάρχει μια συνεργασία.

Και μια φορά έστειλε μια συμμετοχή, έτσι σαν guest, ρε παιδί μου. Πήγε καλά, είχε τρομερή απήχηση. Στην Αυστραλία ο κόσμος το βλέπει πάρα πολύ. Έχει πολύ μεγάλη αναγνωρισιμότητα το συγκεκριμένο event, το οποίο βέβαια λόγω της διαφοράς ώρας εκεί παίζεται πρωί, αν δεν κάνω λάθος. Οι φίλοι μας τώρα που μας ακούνε από την Αυστραλία, ας μας στείλουν μήνυμα να μας πούνε τι ακριβώς συμβαίνει. Εγώ αυτό που γνωρίζω είναι ότι στην Αυστραλία υπάρχουν πάρα πολλοί Eurofans και που πολλές φορές έχει τεθεί το θέμα, εάν και εφόσον κερδίσει η Αυστραλία, ρε παιδί μου, τι πρόκειται να γίνει. Αυτό που γνώριζα στο παρελθόν, αυτό που έχει ακουστεί, είναι ότι σε περίπτωση που το κερδίσει η Αυστραλία, δεν θα διοργανωθεί εκεί, λόγω της διαφοράς ώρας δεν βολεύει, γιατί είναι θέμα προβολής και τα λοιπά. Θα διοργανωθεί από κάποια άλλη χώρα της Ευρώπης, αλλά με συμπαραγωγή, έτσι. Ωστόσο, είναι μία περίπτωση τώρα τέτοια, γιατί το Ισραήλ ήδη είναι στην Ευρώπη. Εντάξει, τώρα ας μην το αναλύσουμε τώρα ποιες χώρες είναι στην Ευρώπη, γιατί θα χάσουν αυτό. Τώρα μία κουβέντα φέρνει την άλλη. Η βαφτιστήρα μου, ας πούμε, που είναι μικρή, είναι 12 χρονών, η μία από τις πολλές, γιατί έχω πολλές, ζωή να έχουν, μου λέει, μα εγώ, μου λέει, φταίω που δεν ξέρω νονά γεωγραφία, ή αυτή, μου λέει, που βάλανε το Ισραήλ στην Ευρώπη και πήγα εγώ στο σχολείο και είπα ότι το Ισραήλ είναι στην Ευρώπη και με κοίταγε ο δάσκαλος καλά-καλά. Μα εγώ το άκουσα, μου λέει, ότι για την Eurovision. Τώρα τα μπερδέψαμε τα παιδιά, καταλάβατε τι τους έχουμε κάνει. Τέλος πάντων, λοιπόν, στη Eurovision μετέχουν διάφορες χώρες. Κάποιες, μάλιστα, που είναι στην Ευρώπη πλέον απέσυραν τη συμμετοχή τους. Κάποιες άλλες που δεν ανήκουν στην Ευρώπη συμμετέχουν, γιατί το προϊόν έχει, σε κάποιες χώρες έχει ενδιαφέρον. Είναι ένα τηλεοπτικό προϊόν το οποίο έχει ενδιαφέρον και η τηλεθέαση χτυπάει 70 και 80. Οπότε... Λοιπόν, ο Βαγγέλης έχει στείλει μια καταπληκτική φωτογραφία. Από πού είναι αυτή η φωτογραφία, έβρεσε, Βαγγέλη? Τι ωραίο, τι ωραίο. Γλυκοχαράζει. Έχει φοβερά χρώματα ο ουρανός. Στο βάθος φαίνεται θάλασσα. Ωραία θέα έχεις, Βαγγέλη, όπου κι αν είσαι. Να είσαι καλά, να περνάς όμορφα.

0: πάμε στα θέματα τώρα της οικονομίας. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει. Είναι Παρασκευή σήμερα. Οι περισσότεροι από εσάς βγαίνετε για τα ψώνια του Σαββατοκύριακο, όπως σήμερα ή το Σαββατοκύριακο. Θα βρεθείτε έτσι στα σούπερ μάρκετ, στις λαϊκές. Οι τιμές δεν κατεβαίνουν, μόνο ανεβαίνουν. Αλλά πάμε να δούμε λοιπόν τι γίνεται στις λαϊκές αγορές.
1: Τις βρίσκω πολύ λογικές, γι' αυτό έρχομαι στη Λαϊκή. Εγώ να σας πω, με 20 ευρώ ήρθα και δεν έχω ξοδέψει 20, 15 ευρώ μέχρι στιγμής. Και έχω γεμίσει το καρότσι μου.
2: Την προηγούμενη ντομάτα τα ίδια είχαν. Οι ντομάτες 3 ευρώ. Οι τιμές είναι πανάκριβες παντού. Και στο μάρκετ και εδώ. Τα υπόλοιπα, ας πούμε, που είναι ακριβά τώρα, φράουλες, καρπούζια, πεπόνια που βγήκαν, δεν παίρνουμε. Δεν μπορούμε.
3: Εγώ θα θυμηθώ τα παλαιότερα χρόνια που παίρνα πληθώρα φρούτων με 30 ευρώ, γέμιζα το καλάθι φουλ. Τώρα θα πάρω από όλα τα είδη, αλλά μετρημένα, δηλαδή θα πάρω 5 κομμάτια από το καθένα και θα είμαι και ευχαριστημένη με περισσότερα χρήματα.
4: Με όλα έχουμε, και με τα καυσίματα έχουμε, και με την κακοκαιρία, και με όλα έχουμε θέματα, και με την οικονομία. Οι τιμές είναι λογικές. Την περασμένη εβδομάδα πουλούσαμε κεράσια πρωτάρικα 16 ευρώ το κιλό και τώρα πουλάμε 6 και 7 ευρώ το κιλό.
0: Αυτό με τα καυσίματα ήταν όλα τα λεφτά. Ωραίες. Όπως θέλεις εκφράζεις το καθένας. Αρκετά με τη λογοκρισία. Εντάξει. Λοιπόν, υπάρχει όμως και κάτι το οποίο λέει η τιμή του πέφτει. Θέλετε να σας πω ποιο είναι? Για να ακούσουμε.
5: Επίγειος παράδεισος. 2 κιλά 3 ευρώ ό,τι παρείτε.
6: Και γάβρο και σαρντέλα λέγεται.
7: Τα πρωινά τα ψαράκια κύριε παρακαλώ.
8: Σφυρίδες. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
9: Παραγγελία.
8: Όλα.
10: Το γάβρο το μαριανό, κάνα σαφριδάκι, κάνα μπαρμπουνάκι.
11: Μπακαλιάρο φρεσκότατο και σαρδελίτσα.
12: Συναγρίδες παγριά 15,99.
13: Παγκαλιαράκια φρέσκα 7,98 κύριοι λέγεται. Ζωντανά.
14: Έλα γάβρο 4,98 ρε παιδιά.
15: Πάρε σαρδέλα 4,98.
16: Μόνο 2 ευρώ. Όποιος την προλάβει.
17: Γάβρο σαρδέλα 1,5 όσο πουλάγαμε πριν 15 χρόνια.
18: Από ό,τι βλέπω είναι και φρέσκος έτσι.
19: Πρωινό.
20: 3 ευρώ πήγε. Στρογγυλά.
21: 5,5 5 ευρώ αγαπητοί.
22: Γαβράκι έχει καταπληκτικό γάβρο.
23: Σαλούβαρδι. 3 ευρώ η σαλούβαρδι. Είναι όπως το προσφυγάκι. Νησιώτικα ψάρια, πολύ ωραία, φρεσκότατα.
24: Λαβράκι, λαβράκι. 11 ευρώ το κιλό.
25: Αυτό λέγεται Σμέρνα. Μαγειρεύεται με όλους τους τρόπους. Ψητή, τηγανητή, πλακή, στα κάρβουνα. Στα 6 ευρώ.
26: Αυτό είναι μουγκρί. Έλα, δεν το και κάτι. Μάιο, μέχρι το Νοέμβριο.
27: Πόσο έχει τιμή του?
26: 6 ευρώ, 5 ευρώ.
28: Και ανώτερο ψάρι. Η τιμή του είναι η βασική 20 με 25 το κιλό.
27: Το πουλάτε?
28: 12 ευρώ.
0: Ελάτε, είδατε που σας είπα ότι έχω και ευχάριστες ειδήσεις. Να. Να, πέφτει το ψαράκι, πέφτει τιμή. Ό,τι παρείτε. Ωραίος. Ό,τι παρείτε. Με τα καυσίματα, ό,τι παρείτε. Να είναι καλά οι άνθρωποι. Τους είδα και τους κουστομαρισμένους και τους πολυμορφωμένους που κατά

έλεγα πριν για τα όμορφα Γιάννενα, εκεί που πάντα υπάρχει αυτή η αναγωγή στην όμορφη ιστορία. Λοιπόν, υπήρχε μια αναστάτωση χθες στα Γιάννενα. Εμφανίστηκε ένας λύκος στον παραλίμνιο ποδηλατόδρομο εκεί στα Γιάννενα, σε μικρή απόσταση από το αστικό ιστό της πόλης. Το άγριο ζώο εντοπίστηκε μέρα μεσημέρι σε ένα σημείο που καθημερινά κινούνται ποδηλάτες και περαστικοί. Χωρίς μάλιστα να δείχνει ότι ενοχλείται και να επηρεάζεται από την ανθρώπινη παρουσία. Άντε τώρα να είσαι εκεί στην παραλίμνια περιοχή και να δεις το λύκο μπροστά σου. Κάτοικοι που βρισκόταν κατέγραψαν τα περιστατικά σε βίντεο, τα οποία στη συνέχεια βγήκαν στα κοινωνικά δίκτυα. Ο λύκος κινείται κατά μήκος του ποδηλατόδρομου σαν να μην συμβαίνει τίποτα, στο χαλαρό. Φυσικά αμέσως ειδοποιήθηκε αστυνομία. Ωστόσο, όπως καταλαβαίνετε, σε αυτές τις περιπτώσεις οι δυνατότητες πρόσβασης είναι περιορισμένες. Είναι η πρώτη φορά, λένε οι κάτοικοι, που εμφανίζεται σε τόσο κεντρικό σημείο λύκος, πολύ κοντά μάλιστα σε σπίτια και σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις. Και από τα Γιάννενα στη Νέα Σμύρνη, όπου ούτε μία μέρα δεν κράτησαν τα κοινόχρηστα ηλεκτρικά ποδήλατα που τοποθετήθηκαν στη Νέα Σμύρνη. Μέσα σε λίγες ώρες, όπου εγκαταστάθηκε ένα σύστημα με 12 ποδήλατα που είχαν τοποθετηθεί στους σταθμούς, από όπου θα μπορούσαν οι άνθρωποι, οι πολίτες, να πάρουν τα ποδήλατα κτλ. Τα 6 τα έκλεψαν και τα 2 τα κατέστρεψαν. Πήραν τη σέλα, έσπασαν διάφορα μέρη κτλ. Όπως καταλαβαίνετε, ο Δήμος αποσύρει προσωρινά τα ποδήλατα, δηλαδή δεν πήγε καλά αυτό, μέχρι να εξοπλιστούν με νέα αντικλεπτικά έτσι και αντιβανδαλιστικά συστήματα. Δηλαδή είναι τρομερό να γίνεται έτσι μια προσπάθεια. 12 ποδήλατα για αρχή, για τους κατοίκους εκεί της περιοχής της Νέας Σμύρνης, που είναι και ο φίλος μας ο Παύλος που μας στέλνει τα μηνύματά του. Λοιπόν, δεν πρόλαβε λοιπόν να τοποθετήσουν τα ποδήλατα, πήγαν κάποιοι, τα έκλεψαν, κάποιοι τα πήραν για ανταλλακτικά. Τι είναι αυτά τα πράγματα, τι...

τη Νέα Σμύρνη στη Ροδόπη, ένας ολοδαπός ετοιμαζόταν να ρίξει στην αγορά 20.000 αναβολικά χάπια, παρακαλώ. Δραστηριοποιούνταν στην διακίνηση αναβολικών σκευασμάτων με σκοπό την αποκόμιση περιουσιακού ωφέλους. Η σύλληψή του έγινε στη Ροδόπη. Κατασχέθηκαν 20.000 αναβολικά χάπια. Βρέθηκαν κρυμμένα σε κρύπτες εσωτερικού μέσα στο αυτοκίνητα, μέσα στο αυτοκίνητο. Βρέθηκαν ενέσιμα φιαλίδια αναβολικών. Κατασχέθηκαν. Μιλάμε για αναβολικά χάπια τα οποία θα έβγαιναν στην αγορά. Κατασχέθηκαν επίσης και χρήματα. Γεμάτο το αστυνομικό δελτίο από τέτοια περιστατικά.

αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

Λοιπόν, θέλω να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο τον Γιώργο, τον οδηγό ταξί από την Κέρκυρα. Εδώ στο χωριό λένε, λέει, όποιος έχει πολλά βαφτιστήρια θα πάει για δήμαρχος. Άρα σε βλέπω σύντομα. Μόλις ενηλικιωθεί, λέει και το τελευταίο, να κατεβαίνει στις εκλογές. Εν τω μεταξύ, Γιώργο, πρέπει να σου πω ότι εγώ, ήθελα να βαφτίσω αγόρι. Και τελικά, όχι μόνο έχω βαφτίσει μόνο κορίτσια, έχω βαφτίσει και τέσσερα. Τέσσερα ζωή να μου έχουνε. Τα κορίτσια μου, τα όμορφα.

0: Και λέει ο φίλος ο Βάιος από την Πάτρα. Τώρα μήνυμα για τον Γιώργο από την Κέρκυρα είναι αυτό, να μας ενημερώσει ο Γιώργος. 23 Ιουνίου είναι η γιορτή του Αγίου Βάρβαρου, του Πενταπολίτου. Σήμερα λέει, νομίζω γιορτάζει στην Κέρκυρα ναός του Αγίου. Του Αγίου Βαρβάρου. Ισχύει, φίλε Γιώργο, από την όμορφη Κέρκυρα, υπάρχει κάποια γιορτή εκεί στο νησί? Ο Βαγγέλης που στέλνει τις ωραίες του, τις όμορφες φωτογραφίες του εκεί από τον Άγιο Νικόλαο. Καταπληκτικές, να σε καλά, αγαπημένε.
1: Βάζουμε φως, βάζουν φωτιές, θέλω κι εγώ.
0: Τώρα να έχεις ακροατές, ας πούμε, από την Αυστραλία. Έτσι, τώρα, ναι. Τι σας έλεγα πριν, ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον και τα λοιπά. Να, ο Τζιμ τα ανατρέπει όλα. Γεια σου, Ερούλα, καλή Παρασκευούλα. Κανένας δεν ασχολείται, λέει, με τη Eurovision εδώ. Το πολύ πολύ να ανακοινώσουν τα τελικά αποτελέσματα. Μέχρι τότε ούτε ψήθυρος. Είναι σαν τις εκλογές, λέει, εδώ δεν θα δεις συγκεντρώσεις, ούτε αφήσεις τους στίχους. Απλά μαθαίνουμε τα αποτελέσματα. Ωραίος. Γεια σου, Τζιμ, καλημέρα, αγαπημένε φίλε. Σε ευχαριστώ για το μήνυμά σου.

Λοιπόν, καθώς χθες ήταν η πρώτη συνάντηση του Xi Jinping με τον Donald Trump εκεί στο Πεκίνο, με τα κοριτσάκια εκεί που κουνάγανε τις σημεούλες και τα λοιπά και τα μαντιλάκια και τα λουλουδάκια, τι όμορφες εικόνες και τα λοιπά, με μια εντυπωσιακή τελετή υποδοχής στον Αμερικανό Πρόεδρο, με πάρα πολλά μηνύματα, με πολλές κόκκινες γραμμές, με το θέμα της Ταϊβάν να θίγεται από την πλευρά του Κινέζου Πρόεδρου και φυσικά με συμφωνίες όσον αφορά τα στενά του Ορμούς. Κάπου εκεί λοιπόν μέσα σε όλα αναφέρθηκε και η παγίδα του Θουκυδίδη, παρακαλώ. Αγαπημένο ιστορικό παράδειγμα που το χρησιμοποιεί πάρα πολλές φορές ο ΣΥ και περιγράφει γεωπολιτικούς κινδύνους ανάμεσα στην Αμερική και στην Κίνα. Τώρα, τι είναι αυτή η παγίδα του Θουκυδίδη στην οποία αναφέρθηκε ο Κινέζος Πρόεδρος? Οι ρίζες της φράσης ανάγονται στον Έλληνα ιστορικό Θουκυδίδη. Στο Λύκειο τον λέγαμε Θούκη Παλούκη. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο τα κείμενα Θουκυδίδη, ήταν πάρα πολύ δύσκολα στη μετάφραση. Και ο οποίος λοιπόν είχε περιγράψει πως η άνοδος της Αθήνας προκάλεσε φόβο στη Σπάρτη. Γεγονός που κατέστησε το μεταξύ τους πόλεμο αναπόφευκτο. Το 2015 ο καθηγητής του Χάρβαρντ, Άλισον, επινόησε τον όρο για να περιγράψει τις εντάσεις που δημιουργούνται ανάμεσα σε μία ανερχόμενη δύναμη και σε έναν εδρεωμένο ηγεμόνα, του οποίου η κυριαρχία απειλείται. Σύμφωνα με την ανάλυση λοιπόν του Άλισον, η δυναμική αυτή οδηγεί σχεδόν πάντα σε μία πολεμική σύγκρουση αναπόφευκτη. Ο Άλισον μελέτησε πολλές ιστορικές περιπτώσεις ανάμεσα σε χώρες μεγάλης δύναμης σε διάστημα 600 ετών και διαπίστωσε ότι σε 12 τουλάχιστον περιπτώσεις κατέληξαν σε πόλεμο. Έκτοτε ο όρος αυτός χρησιμοποιείται πάρα πολύ, ιδίως για να περιγράψει γεωπολιτικούς κινδύνους ανάμεσα στις σχέσεις Κίνας και Αμερικής. Η παγίδα λοιπόν του Θουκυδίδη είναι από τα αγαπημένα παραδείγματα του Πρόεδρου Σι για να στείλει το μήνυμα ότι η Κίνα δεν επιδιώκει να εκτοπίσει την Αμερική, αλλά προειδοποιεί ότι αν η Ουάσιγκτον αντιδράσει με φόβο, όπως έκανε δηλαδή τότε η Σπάρτη, τότε η σύγκρουση θα είναι αναπόφευκτη. Λοιπόν, τώρα ακούστε ένα μήνυμα για να δείτε πώς μου ανεβαίνει εμένα η διάθεση. Καλημέρα Έρη, αρχόντισα του κεφιού. Αρχόντισα του κεφιού. Να είσαι καλά, Θωμά μου, ό,τι καλύτερο. Καλά Παρασκευά, Σαββατοκύριακο να έχεις και εσύ. Και σε ευχαριστούμε πολύ, τα φιλιά στους συνεργάτες εδώ της εκπομπής. Να είσαι καλά, Θωμά μου, καθώς ξημερώνει αυτή η όμορφη γλυκιά Παρασκευούλα.

Λοιπόν, σε αυτήν εδώ την εκπομπή πάντα κάνουμε μια βόλτα, όχι μόνο σε ολόκληρη την Ελλάδα, πάμε και στο εξωτερικό, διαβάζουμε ειδήσεις από παντού, για να έχουμε μια σφαιρική εικόνα για το τι συμβαίνει στον κόσμο και όχι μόνο στα του οίκου μας. Στην Αβάνα της Κούβας, σε εκεί που θα ήθελε κάθε άνθρωπος να ταξιδέψει, είναι εμπειρία ζωής, ταξίδι ζωής για πάρα πολλούς ανθρώπους. Δυστυχώς η κατάσταση στην Κούβα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Διαμαρτυρίες όλο το βράδυ, καθώς η πόλη αντιμετωπίζει διακοπές ρεύματος, τις μεγαλύτερες διακοπές ρεύματος των τελευταίων δεκαετιών, λόγω του αμερικανικού αποκλεισμού που έχει στερήσει στο νησί καύσιμα. Εκατοντάδες οργισμένοι Κουβανοί ξεχύθηκαν στους δρόμους σε διάφορες περιφερειακές γειτονιές, μπλόκαραν τους δρόμους με καύσιμα από σκουπίδια, χτυπούσαν κατσαρόλες, φώναζαν ανάψτε τα φώτα, ο λαός ενωμένος δεν θα νικηθεί ποτέ. Το Reuters μετέδωσε αυτές τις εικόνες των διαδηλωτών σε διάφορα σημεία της πόλης. Μια βραδιά διαδηλώσεων με την Αβάνα που για... Από τότε που ξέσπασε η ενεργειακή κρίση τον Γενάρη, αντιμετωπίζει πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα. Ο Υπουργός Ενέργειας της χώρας δήλωσε ότι η Κούβα έχει εξαντλήσει όλα τις τα αποθέματα σε ντίζελ. Δεν υπάρχει δυνατότητα για ηλεκτροδότηση. Είναι σε πολύ κρίσιμη κατάσταση. Μάλιστα σε πολλές περιοχές ακόμη και 22 ώρες τη μέρα μένουν χωρίς ρεύμα. Είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει. Θυμίζουμε φυσικά ότι ο Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε τον αποκλεισμό τον περασμένο Γενάρη, απειλώντας μάλιστα με δασμούς οποιαδήποτε χώρα στείλει καύσιμα στην κομμουνιστική χώρα. Στην Κούβα λοιπόν, εκεί που περνάει πάρα πολύ δύσκολα στο λαό αυτό, διότι αυτός ο αποκλεισμός που επέβαλαν οι Αμερικανοί, και όπως είδατε, κανείς δεν ασχολείται με τους Κουβανούς.

Λοιπόν, έχω απάντηση στο Τζιμ, τον Αυστραλό, το φίλο μας, τον Αυστραλό, τον Έλληνα, τον αγαπημένο φίλο μας που ζει στην Αυστραλία. Λοιπόν, από τη Σοφία Μαμαλούκος, καλημέρα Σοφία μου, καλημέρα. Καλημέρα σας λέει από το Σίδνεϊ της Αυστραλίας, καλή γλυκιά Παρασκευούλα. Ναι, πράγματι λέει είμαστε Eurofans εδώ. Έχουμε ζωντανή μετάδοση τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής. Εμείς το βλέπουμε το Σάββατο το βράδυ. Στην Αυστραλία μεταδίδεται Κυριακή πρωί στις 5. Θα πραγματοποιηθούν λέει πάρα πολλά πάρτι για τη Eurovision. Σας ακούμε κάθε μέρα. Πω, πολύ ωραίο μήνυμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου στη Σοφία λοιπόν και τον Παύλο από το Σίδνεϊ της Αυστραλίας με αυτό το πολύ όμορφο μήνυμα, την αγάπη μας, τα φιλιά μας. Η ώρα δείχνει 6, τα ξημερώματα εδώ. Πάμε να πάρουμε διαφημίσεις, να ακούσουμε πολύ ωραία μουσική και να πούμε πάρα πολλές ακόμα ειδήσεις. Και ο Βαγγέλης ζητάει το ούλα ούλα. Φυσικά και θα βάλουμε το ούλα ούλα. Γίνεται γλυκιά Παρασκευούλα χωρίς ούλα ούλα ούλα.

0: έκπληξη. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
1: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
2: Μισό.
1: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
2: Μισό.
1: Πάλι μισό.
2: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: γλυκιά Παρασκευούλα. Πάμε, πάμε, πάμε, πάμε. Έλα να ανέβουμε λίγο. Ξημερώνει, ξημερώνει. Και η αγάπη μου φουντώνει. Με τη σταυρούλα να ανεβαίνει. Και πάντα να χορεύει. Καλημέρα, καλημέρα παιδιά. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Πάμε να φτιάξουμε τη μέρα μας. Καλημέρα, καλό ξημέρωμα σε εσάς που μπήκατε μόλις τώρα στην παρέα μας. Μέχρι τις 7 θα πάμε μαζί. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, η πρωινή αφετηρία σε πλήρη εξέλιξη. Αλλαγή σκητάλη στον ήχο. Έχει έρθει ο κύριος Θανάσης Αθανασόπουλος εδώ να φροντίσει να φτάνει ο ήχος κρυστάλλινος στα αυτιά σας. Σαν χαραγμένο από διαμάντι. Ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα. Ο Βασίλης ο Κρυμπάς βάζει αυτές τις πολύ ωραίες μουσικές. Η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά στην εκπομπή μας. Η Σταυρούλα μας η αγαπημένη περιμένει τις δικές σας καλημέρες στο 211-10-80-8-80. Και εγώ περιμένω. Ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα. Τα δικά σας μηνύματα στο radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Να ακούς αυτή τη μουσική και να είσαι τώρα σε ένα καράβι, να ετοιμάζεται ένα σαλπάρι. Είσαι τώρα κάπου, είσαι στον Πειραιά ρε παιδί μου. Έχεις πάρει το πρώτο πρωινό. Ποιο φεύγει τώρα αυτό? Όποιο φεύγει. Το έχω κάνει αυτό στη ζωή μου. Και εσύ το έχεις κάνει? Αστέρι μου, αγάπη μου, πώς μοιάζουμε. Και πού πήγες?
1: Πάρω τελικά.
0: Εγώ Σαντορίνη. Ναι, ήταν το όνειρό μου. Δηλαδή κάποια στιγμή κάπου μου την κάρφωσε και λέω θα πάρω το πρώτο καράβι. Ποιο φεύγει? Όπου πάει. Και πήγα στη Σαντορίνη για ένα 24ωρο. Τα νιάτα, τι είναι τα νιάτα. Αχ. Λοιπόν, η Σοφία η αγαπημένη στέλνει το μήνυμά της. Καλημέρα κυρία Έρη, τι κυρία, άστα κυρία, άστα κυρία και λιβάνια. Σοφάκι μου αγαπημένο, καλή Παρασκευούλα. Και εγώ σε ευχαριστώ για την ακρόαση αγαπημένη μου Σοφία. Λοιπόν, ο φίλος ο Μιχάλης αναφέρεται στην είδηση που λέγαμε πριν για την Κούβα που περνάει δύσκολες ώρες κτλ. Καλημέρα Έρη, η Κούβα είναι η πρώτη στο σεξ, στο χορό, στη μουσική και στο μοχίτο και στα πουρα Αβάνας. Έχουν πιάσει το νόημα. Εντάξει, Μιχάλη, εδώ πέρα Κούβα στο σεξ το έχουμε κόψει. Στο χορό το έχουμε κόψει. Στη μουσική, στη μουσική το έχουμε κόψει. Στο μοχίτο το έχουμε κόψει. Στα πουρα Αβάνας δεν καπνίζαμε ποτέ. Εντάξει, όχι πουρα. Όχι και δεν, πουρα, δηλαδή, εντάξει. Δεν, κατάλαβες. Μια χαρά, το είχαν πιάσει το νόημα Μιχάλη, οι καλύτερες χώρες πάντα περνάνε τα δύσκολα. Θυμάμαι τώρα μιας και από τη μια κουβέντα στην άλλη, θυμάμαι μια φορά που είχα πάει στην Ισπανία, ήταν η περίοδος της μεγάλης κρίσης με τα μνημόνια και τα λοιπά. Οι Ισπανοί τώρα αγαπημένοι και αυτοί τους είχαν βάλει, τους είχαν πρεσάρει και αυτούς, δεν ήμασταν μόνο εμείς στην πρέσα, ήταν και οι Ισπανοί, έτσι το θυμάστε. Λοιπόν, και είναι ένας Ισπανός, ένα μελανούρι τρομερό, με κάτι μάτια πράσινα, κάτι αυτό, και βλέπει το διαβατήριο. Και μόλις βλέπει ότι είμαι Ελληνίδα και τα λοιπά, κοιτάει το διαβατήριο και μου λέει τις καλύτερες χώρες λέει έχουν βάλει στο στόχαστρο. Πάντα αυτό συμβαίνει λέει. Πείτε μου μια χώρα που είχε την ομορφιά και τις δυνατότητες και γεωστρατηγικά και από πλευράς πολιτισμού, ανθρώπων, κουλτούρας, όλα αυτά κτλ. Που δεν την είχαν βάλει στο στόχαστρο. Γι' αυτό λέει σας έχουν βάλει στο στόχαστρο, γιατί μου λέει είστε ωραίοι εσείς οι Έλληνες. Και του λέω εγώ εκείνη την ώρα, άμα είμαστε εμείς ωραίοι, τι να πούμε εμείς για εσάς. Κατάλαβες τώρα? Καταλαβαίνετε. Το είπα ευγενικά. Κυρία, κυρία. Λοιπόν, πάμε μια βόλτα στις εφημερίδες. Εφημερίδα απογευματινή, γαλάζια πανστρατιά για την Ελλάδα του 2030, το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας από σήμερα έως τις 17 Μαΐου. Αδωνής Κατάνδρουλάκης, σκληρή κόντρα, μας σαμπούκωσε 1,2 εκατομμύρια και μας κουνάει και το δάκτυλο. Νέος πόλεμος για την μαύρη ωραία Ελένη, πειρά του Έλεν Μάσκ κατά του Κρίστοφερ Νόλαν, με αφορμή τη συμμετοχή της ειδοποιού Λουπίτα Νιόγκο. Απασφάλισε για το ουκρανικό ντρόουν ο Δένδιας. Αναμένουμε εξηγήσεις. Το σκάφος στη Λευκάδα έθεσε σε κίνδυνο την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Η εφημερίδα Καθημερινή, Αθήνα περιμένει θερμό καλοκαίρι με την Άγκυρα. Επίσημη τουρκική επιβεβαίωση για το νομοσχέδιο με τις γκρίζες ζώνες. Αυρότητες αλλά και προειδοποιήσεις για την Ταϊβάν στη συνάντηση Σι και Τραμπ. Παιδιά παγιδευμένα στις οθόνες, τι συμβουλεύουν οι ειδικοί. Θέλω 100.000 ευρώ, αλλιώς θα σε σκοτώσω. Νέα τηλεφωνική απάτη με στόχο ηλικιωμένους. Προσοχή, προσοχή, παιδιά. Καλούν ηλικιωμένους στο σταθερό τηλέφωνο του σπιτιού. Τους απειλούν και μετά υποδίονται ότι είναι από την ασφάλεια και ζητούν πληροφορίες. Πρόκειται για μία ακόμη τεχνική εξαπάτηση. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι επιτίδιοι γνωρίζουν ότι καλώντας σε σταθερό τηλέφωνο πρωινές ώρες ή μεσημεριανές, είναι πιθανό να επικοινωνήσουν με άτομα μεγάλης ηλικίας. Πολλές συμμορίες βρίσκουν στο σκοτεινό διαδίκτυο λίστες με τηλεφωνικούς αριθμούς που έχουν υποκλαπεί έπειτα από κυβερνοεπιθέσεις. Ακούστε, κυβερνοεπιθέσεις σε νοσοκομεία και τράπεζες, προκειμένου να αποστείλουν μηνύματα παγίδες. Πολλές φορές που αναρωτιόμαστε πώς βρίσκουν το σταθερό τηλέφωνο. Εδώ λοιπόν η εφημερίδα αναφέρει ότι σε πολλές περιπτώσεις έχουν υποκλαπεί κυβερνοεπιθέσεις από νοσοκομεία και τράπεζες, έχουν πάρει στοιχεία, παίρνουν τηλέφωνο λοιπόν, υποδηλώνουν την απειλή ότι δώσε μου αυτά τα χρήματα αλλιώς θα σε σκοτώσω και μετά ξαναπαίρνουν τηλέφωνο προσποιούμενοι ότι είναι αστυνομικοί. Χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή, είναι και αυτό μια ακόμη παγίδα, ιδιαίτερα για τους ηλικιωμένους ανθρώπους, πολύ μεγάλη προσοχή και σε εμάς που έχουμε γονείς σε μεγαλύτερη ηλικία. Γενικά χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή και στο διαδίκτυο και σε όλες αυτές τις τηλεφωνικές απάτες που δίνουν και παίρνουν το τελευταίο διάστημα.

Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, crash test τιμών για νεόδμητα και παλιά ακίνητα. Ευρωπαϊκή έπαινη για την Ελλάδα, το μήνυμα Μητσοτάκη, τα εύσημα Μέρτς και η υπόκληση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Τράγκη. Τραμπ, ο Σι και ο Θουκυδίδης. Μπλόκο στην Πέλα λόγω γραφειοκρατίας. Ρημάζουν εδώ και 23 χρόνια οι εργατικές κατοικίες στην Κρύα Βρύση. Εφημερίδα Τα Νέα. Μήνυμα από Κίνα σε Αμερική Μέσο Ελλάδος. Ο Θουκυδίδης, ο Τραμπ και ο Σι. Το Πεκίνο προειδοποιεί την Ουάσιγκτον με το παράδειγμα της αρχαίας Αθήνας, της Σπάρτης και του μεταξύ τους πολέμου. Πώς η Ταϊβάν μπορεί να παίξει το ρόλο της Κέρκυρας του 5ου αιώνα π.Χ. Τι συζήτησαν οι δύο ηγέτες για τα στενά του Ορμούς και τα πυρηνικά του Ιράν. Η εφημερίδα των συντακτών, οι κόφτες των πανελλαδικών, σε ποια μαθήματα παρατηρούνται τα υψηλότερα ποσοστά αποτυχίας, ποιες σχολές δείχνουν φέτος άνοδο και ποιες πτώση των βάσεων, πώς η δυσκολία των θεμάτων προσαρμόζεται στις ανάγκες ροής των εισακταίων. Ο ΠΚΕΠΕ γεωπώνει στα πρόθυρα έκρηξης, παραμένουν απλήρωτοι όσο παραμένουν απλήρωτοι και οι αγρότες. Πολύ σημαντικό θέμα αυτό. Εφημερίδα Δημοκρατία, εσχάτη προδοσία πλέον η συνέχιση του κατευνασμού έναντι της Τουρκίας. Το πολυνομοσχέδιο που στέλνει προς κύριο Ερντογάν κωδικοποιεί όλες τις παράνομες διεκδικήσεις της Άγκυρας και αποτελεί θανάσιμο κίνδυνο για την εθνική μας κυριαρχία. Στην Ξάνθη, μάθημα εξωτερικής πολιτικής παρέδωσε ο Καραμαλής στον Μητσοτάκη, η βαρισίμαντη ομιλία του, παρουσία του Κινέζου πρέσβη. Καταγγελία σοκ από το ΙΠΕΚ των Ηνωμένων Πολιτειών. Αξιωματούχοι του ΟΗΕ συντονίζουν τη μεταφορά μεταναστών από τη Λιβύη στη Νότια Κρήτη. Εφημερίδα Κόντρα. Δεν γίνεται και αρχηγός και προμηθευτής του Δημοσίου. Ηθικά έκθετος ο Νίκος Ανδρουλάκης οφείλει να διακόψει άμεσα τη σύμβασή του με το κτηματολόγιο. Να ξεκαθαρίσει αν φοβάται κάτι και δεν φέρνει το 1 εκατομμύριο από το Βέλγιο στην Ελλάδα. Νέα απόπειρα αυτοκτονίας ανήλικου στη Θεσσαλονίκη, συναγερμός στις αρχές, ανησυχητική αύξηση παρόμοιων περιστατικών. Χάος στα Λιώσια, δύο τραυματίες αστυνομικοί έπειτα από μαζική επίθεση Ρωμά.

Αύριο και την Κυριακή το διήμερο για την λαϊκή δράση, αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα Ριζοσπάστης, ενάντια στο υπερελιστικό πόλεμο και στην ελληνική εμπλοκή. Κινητοποιήσεις και αγωνιστικές πρωτοβουλίες σε ολόκληρη τη χώρα. Αυτό δυσπηρετό στη Λέσβο, μέτρα κοροϊδία αντί για εμβολιασμό των κοπαδιών. Συνεχίζουμε τον αγώνα, το μήνυμα της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λέσβου. Και ο τύπος της Θεσσαλονίκης διαψεύδει η FedEx τα σενάρια αποχώρησης από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Η Θεσσαλονίκη παραμένει σημαντικός κόμβος στο δίκτυο, αναφέρει η εταιρεία. Θα συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά το αεροπορικό και οδικό δίκτυο στη Θεσσαλονίκη. Επίσης, θέμα από τη Θεσσαλονίκη, δημοτική αστυνομική, περιπολίες με ηλεκτρικά πατίνια. Οι περιπολίες με ποδήλατα θα γίνονται κάθε Παρασκευή και Σαββατοκύριακο σε παραλία και πεζόδρομους.

Για να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, είσαι στην Nova, κερδίζεις 5 ευρώ έκπτωση στα Simply Burgers, όπου απολαμβάνεις μυθικά burgers για μυθικές στιγμές. Τώρα μπορείς να απολαύσεις 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία σου στα Simply Burgers, κατεβάζοντας το Pando App, σκανάροντας την αποδειξή σου και παίρνοντας τον deal. Και αυτό όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είσαι πελάτης της Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε. Dream Eatery.

0: Ξύπνα! Τι? Ήρθε! Είναι απ' έξω!
1: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
0: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
2: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.

Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες. Nova.gr.

0: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
1: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo, είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΣΕΤΠΕΚΑΤ.
2: Powergain.gr, η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
3: Ο Ερημίτης Κάβουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
4: Το ξέρουμε και εμείς αυτό.

0: με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr κάθετο σπίτι 25.
1: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Έξι και 20 δείχνει το ρολόι μας, είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 7, Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο και φυσικά θα ασχοληθούμε και με τα θέματα της επικαιρότητας, θα πούμε πάρα πολλές ειδήσεις. Τα βλέπω τα μηνύματά σας, θα τα διαβάσω όλα αναλυτικά. Θέλω όμως πρώτα να πάμε στον καλό μου τον συνάδελφο, τον Βασίλη τον Βενιζέλο. Θέλω να πούμε αυτή την δυσάρεστη είδηση που μας έχει συγκλονίσει όλους. Βασίλη μου, καλημέρα, καλό ξημέρωμα.
4: Καλημέρα, καλό ξημέρωμα, Έρη. Καλημέρα, καλό ξημέρωμα, μεσοκρατές μας.
3: Για το κορίτσι, για το κορίτσι το 17χρονο, το δεύτερο κορίτσι που δυστυχώς έχασε τη μάχη.
4: Ήταν το τρίτο 24ωρο στη μονάδα ιατρικής θεραπείας του νοσοκομείου της Αθήνας ΚΑΤ, ναι, όπου έδινε μάχη άνηση για τη ζωή της. Η 17χρονη που είχε κάνει το απενεμονωμένο διάβημα μαζί με τη φίλη της στην Ηλιούπολη, η φίλη της νεκρή από την πρώτη στιγμή,
3: ναι,
4: κατέληξε χθες 8 παρα 5 το απόγευμα, όπως ανακοίνωσε το νοσοκομείο.
3: Τραγικές στιγμές, τραγικές συνθήκες, δύσκολες ειδήσεις, πολύ δύσκολα. Πολύ δύσκολα για τους ανθρώπους αυτούς, τις οικογένειες, ασύλληπτες, ασύλληπτα δύσκολες. Πάμε τώρα σε μια άλλη υπόθεση. Εξαρθρώθηκε ένα κύκλωμα εις βάρος του ΕΟΠΗ, ένα κόλπο με εικονικά παραπεμπτικά για φυσιοθεραπείες. Τι ακριβώς είναι αυτό?
4: Αυτό χρονολογείται τουλάχιστον το 2021 με εγκέφαλο, φερόμενο εγκέφαλο, έναν φυσικοθεραπευτή 39 ετών.
3: Ναι.
4: Δύο ορθοπαιδικούς γιατρούς 51 και 49 ετών. Καθώς και έναν υπάλληλο του ΕΟΠΗ, ο οποίος η υπάλληλος του ΕΟΠΗ έπαιρνε τις καταγγελίες που είχαν γίνει από ασθενή για το κύκλωμα και τις αρχιοθετούσε, λέει η δικογραφία.
3: Μάλιστα.
4: 64 ετών ο υπάλληλος. Τι έκαναν? Έπαιρναν παράνομη αποζημίωση από τον ΕΟΠΗ μέσω εικονικών ιατρικών πράξεων φυσικοθεραπείας. Δηλαδή, οι γιατροί προχωρούσαν σε συστηματική έκδοση ψευδών γνωματεύσεων, ναι, και παραπεμπτικών φυσικοθεραπείας σε ασφαλισμένους, χωρίς οι τελευταίοι να έχουν γνώση των στοιχείων τους. Γιατί εκείνη την εποχή δεν ίσχυε το OTP, δηλαδή αυτόματη επιβεβαίωση συνένεση του ασφαλισμένου για να εκτελεστεί το παραπεμπτικό. Μπορούσε να έχει το τηλέφωνό σου, τα στοιχεία σου και είχε άκουσον Έρη,
3: ναι,
4: αυτό το κύκλωμα στη διάθεσή του, 1683 άμκα ασφαλισμένων. Είχε εκδώσει και εκτελέσει 1961 εικονικά παραπεμπτικά που αντιστοιχούν σε 19.610 συνεδρίες.
3: Ναι. Λοιπόν, Βασίλη,
4: η πλάτη για τον ΕΟΠΗ, ναι, φτάνει γύρω στις 270.000 ευρώ.
3: Βασίλη μου, μείνε μαζί μας. Έχουμε στην άλλη άκρη της γραμμής τον κύριο Πέτρο Λιμπερίδη. Είναι πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών. Καλό ξημέρωμα, κύριε Λιμπερίδη. Τι κάνετε?
5: Καλημέρα, κύριε Πανάγου. Καλημέρα, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
3: Εγώ σας ευχαριστώ για την ανταπόκριση. Μιλάμε τώρα για ένα τεράστιο κύκλωμα, έτσι, που θίγηκε την οικογένεια των φυσικοθεραπευτών, ανθρώπων που ασχολούνται πάρα πολύ με τον άνθρωπο. Πολύ μεγάλη συμβολή των φυσιοθεραπευτών. Προσωπικά έχω πολύ μεγάλη εκτίμηση στους ανθρώπους αυτούς που σηκώνουν ανθρώπους μετά από πολύ δύσκολες καταστάσεις, μετά από τροχαία ατυχήματα, μετά από επεισόδια. Όλοι στη ζωή μας κάποια στιγμή, είτε με τον ένα με τον άλλο τρόπο, έχουμε βρεθεί με ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά σήκωσαν από το κρεβάτι ανθρώπους. Είναι πολύ σημαντική η ειδικότητά σας. Και ο κόσμος που μας ακούει σίγουρα έχει βρεθεί έτσι σε εσάς. Λοιπόν, μιλάμε τώρα για μια πολύ μεγάλη απάτη εδώ. Εσείς τι γνωρίζετε τώρα για το περιστατικό αυτό, πόσα χρόνια συνέβαινε όλο αυτό και δώστε μας μια εικόνα του τι ακριβώς συμβαίνει.
5: Θα συμπληρώσω, κυρία Πανάγου, σε εσάς ότι οι φυσικοθεραπευτές όντως συνεισφέρουν στον συνάνθρωπο σε βαριές περιπτώσεις και όχι μόνο, και βέβαια αμείβονται με πολύ χαμηλές τιμές. Να πούμε σαν πρώτη είδηση και αυτό για να το ξέρει ο κόσμος.
3: Σωστό.
5: Είναι αληθές αυτό, διότι τα μνημόνια από το 2013 επέβαλαν μέτρα όπως το rebate και το clawback και είναι μεγάλες οι επιστροφές, και θα συμπληρώσω εγώ ότι τα 264.000 ευρώ τα οποία λέει δεν επιβαρύνουν τον ΕΟΠΗ, επιβαρύνουν τους φυσικοθεραπευτές που τα επιστρέφουν τελικά με τη μορφή clawback. Γιατί ο ΕΟΠΗ έχει δέσει το γάιδαρο που λέει στο χωριό μου, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Όσες φυσικοθεραπείες και να γίνουν, αυτά θα τα επιστρέψουν οι φυσικοθεραπευτές. Πάμε λοιπόν στο πρόβλημα. Όπως σας είπε ο κύριος Βενιζέλος, αυτή τη στιγμή έχει σφραγίσει το σύστημα. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει ούτε μία φυσικοθεραπεία αν δεν συνενέσει ο ασφαλισμένος, διότι αυτή τη στιγμή όταν συνταγογραφεί ο γιατρός ένα παραπεμπτικό, πηγαίνει ένα on-time password, ένας εξαψήφιος κωδικός στο δικό σας το κινητό που είστε ασθενής, και αν δεν το δώσετε εσείς στον ασθενή, στον φυσικοθεραπευτή, δεν μπορεί να εκτελεστεί το παραπεμπτικό του ασθενή. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Τι γινόταν λοιπόν τώρα το 2021, όταν ήταν η πρώτη φορά, να σας πω ότι όταν ήταν τους πρώτους μήνες που εφαρμόστηκε το on-time password, και τότε στη συγκεκριμένη περίπτωση μειώθηκαν στο μισό τα παραπεμπτικά του συγκεκριμένου φυσικοθεραπευτήριου, τα οποία ήταν σε έναν αριθμό τεράστιο, δεκαπλάσιο από ό,τι καταθέτει ένας φυσικοθεραπευτής, και βέβαια αυτό γινόταν με συνεργασία δύο γιατρών, όπως λέει το ρεπορτάζ, και βέβαια από την έρευνα που έκανε η οικονομική αστυνομία, και συνταγογραφούσαν χωρίς να γνωρίζει ο ασθενής, όπως σας είπα, χρησιμοποιώντας κινητά τα οποία ήταν δικά τους προφανώς, έπαιρναν τα OTP και τα έδιναν, τα μεταβίβαζε στο φυσικοθεραπευτή. Αν έχεις ένα κινητό και έρχεται σε σένα ο κωδικός ο εξαψήφιος, το χρησιμοποιείς για να γίνει αυτή η εκτέλεση.
3: Σωστά.
5: Παράλληλα όμως να σας πω ότι εκτός από αυτό το μέτρο, εμείς προτείναμε στον ΕΟΠΗ, όπως ξέρετε ή ίσως να μην ξέρετε, έχουμε συλλογική σύμβαση με τον ΕΟΠΗ, όπως έχουν και οι φαρμακοποιοί.
3: Σωστά.
5: Και κάναμε μια πρόταση να μπει και μια μορφή δυναμικότητας. Δηλαδή ένας φυσικοθεραπευτής δεν μπορεί να εκτελεί 500 παραπεμπτικά. Αυτή τη στιγμή το όριο είναι 40 το μήνα, και όταν υπάρχουν εργαζόμενοι αποδεδειγμένα με εργάνη, προσθέτονται συν 20 παραπεμπτικά το μήνα. Αυτό συνετέλεσε να βρουν δουλειά και 850 συνάδελφοί μας, διότι απασχολούνται, διότι υπάρχει ανάγκη για να γίνονται περισσότερες φυσικοθεραπείες στα φυσικοθεραπευτήρια. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή ούτε μπορεί να εκτελεστεί ένα εικονικό παραπεμπτικό, και βέβαια δεν μπορεί να γίνει και μεγάλη, ας το πούμε έτσι, εκτέλεση στην περίπτωση, ας πούμε, που κάποιος λέει και έχει...
3: Αυτοί λοιπόν εμφάνιζαν πολύ περισσότερα από 40 παραπεμπτικά από ό,τι καταλαβαίνω.
5: 500 ήταν στην αρχή, κυρία Πανάγου.
3: 500.
5: Πρότυπη ήταν τεράστιο το νούμερο, και αυτό με προκαλεί εμένα μεγάλη έκπληξη, που έπρεπε αυταπάγγελτα ο ΕΟΠΗ, το τότε τμήμα που ασχολούνταν με αυτό, να ασχοληθεί, γιατί αυτός ο συγκεκριμένος αριθμός είναι τεράστιος ο αριθμός. Παρ' όλα αυτά όμως, όπως σας είπα, επειδή υπάρχει η επιστροφή, όχι, δεν τα πληρώνει ο ΕΟΠΗ, αλλά τα πληρώνει τελικά ο φυσικοθεραπευτής, συνήθως μάλλον δεν ενδιαφέρονται. Όμως να σας πω στη συνέχεια ότι εμείς δεχτήκαμε μια καταγγελία από μια ασφαλισμένη και την ευχαριστώ δημόσια.
3: Ναι.
5: Διότι μας είπε ότι έχω κάνει καταγγελία, έχω απευθυνθεί στο συνήγορο του πολίτη, δεν έχει γίνει τίποτα, και εμείς απλά σαν κεντρικό διοικητικό συμβούλιο είδαμε την περίπτωση, ήταν επώνυμη καταγγελία, και διαβιβάσαμε στις αρμόδιες αρχές, όπως οφείλαμε ως υπεύθυνο διοικητικό συμβούλιο, την περίπτωση. Από εκεί και πέρα τη δουλειά της έκανε η οικονομική αστυνομία και εγώ τη συγχαίρω. Και βέβαια να πούμε εδώ ότι σε περιπτώσεις εικονικής εκτέλεσης παραπεμπτικών, η σύμβαση του πάροχου είναι διαπαντός κομμένη, θα ακυρωθεί δηλαδή η σύμβαση, δεν θα ξανακάνει αυτό το αφημί ποτέ σύμβαση στο ΕΟΠΗ, και είναι γι' αυτό είναι ένα τεράστιο πλήγμα πλην των υπολείπων που είναι τα ποινικά, και όπως εγώ θέλω να πω τελευταία λέξη, ότι δεν πρόκειται να ανοιχθεί ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών ούτε ένα περιστατικό τέτοιου είδους. Αν και όπως σας είπα, σήμερα δεν ισχύει κάτι τέτοιο, δεν μπορούν να γίνουν αυτά τα κόλπα που γινόταν παλιότερα. Και εδώ να σας πω, κυρία Πανάγου, και το εξής. Εδώ υπάρχει συνεργασία και με τον γιατρό, γιατί ο φυσικοθεραπευτής πού να τα βρει τα παραπεμπτικά. Δεν μπορεί να τα γεννήσει.
3: Φυσικά.
5: Κάποιος πρέπει να τα συνταγογραφήσει.
3: Σωστά.
5: Ας επισημάνουμε λοιπόν και την ευθύνη που έχουν και οι γιατροί όταν κάνουν παλιά που έκαναν περισσότερα τέτοιου είδους ενέργειες και συνεργάζονται όχι μόνο με φυσικοθεραπευτές, γιατί όπως ξέρετε αυτό γινόταν παλιότερα και με εξετάσεις, ερχόταν στα κινητά του ασθενή, το έχετε διαβάσει, το ξέρετε.
3: Βεβαίως.
5: Ξαφνικά μηνύματα ότι έγιναν τάδε εξετάσεις και έλεγε ο ασθενής, μα γιατί, πώς. Να σας πω λοιπόν ότι...
3: Να ρωτήσω όμως κάτι, εγώ τώρα, κύριε Λιμπερίδη, να ρωτήσω κάτι. Μας είπατε έναν αριθμό, Βασίλη και εσύ, δεν ξέρω αν θες να ρωτήσεις κάτι παρόμοιο. Μας είπατε τώρα για έναν αριθμό 40 παραπεμπτικών. Και εγώ έρχομαι τώρα να ρωτήσω. 40 περιστατικά το μήνα για έναν φυσιοθεραπευτή, ο οποίος δεν έχει υπάλληλο, είναι μόνος του, διατηρεί μόνος του το χώρο του. Και έρχεται ένα περιστατικό από τον ΕΟΠΗ σήμερα, στα χέρια σας, που πρέπει να εκτελεστεί. Εσείς πότε το πληρώνεστε αυτό?
5: Η πληρωμή είναι αυτή, τώρα έχει, το σύστημα έχει ομαλοποιηθεί. Δεν είναι όπως παλιότερα που είχαμε τη μεγάλη καθυστέρηση. Το ζήτημα είναι
3: πολύ
5: τι πληρωνόμαστε από αυτό που έρχεται. Διότι, κυρία Πανάγου, να σας πω ότι έχει δημιουργηθεί ένα τεχνητό χρέος σε βάρος όχι μόνο των θεραπευτών και των υπόλοιπων παρόχων.
6: Με αυτή
5: τη στιγμή πληρώνουμε για το clawback, θα πω, κύριε Βενιζέλο, διότι αυτή τη στιγμή πληρώνουμε δόσεις 18, 19, 21, καθένα από αυτό το έτος που σας λέω είναι ξεχωριστή δόση, μία πάνω στην άλλη. 22 και τώρα μπήκε και το 23. Συν το τρέχον clawback, το οποίο είναι το μηνός το οποίο πληρώνεστε, στην ουσία από αυτά που καταθέτεις με 20 παραπεμπτικά, αν καταθέσεις 2.500, θα πληρωθείς 1.000 ευρώ. 1.000 ευρώ ξέρετε ούτε για τον νίκη σου δεν φτάνουν. Είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα και επειδή ακριβώς διαβάζουμε ότι η χώρα μας έχει βγει από τα μνημόνια, ότι αποπληρώνουμε τα δάνεια 6 δις. Μπορώ γιατί δεν δίνει κάποια εκατομμύρια σε αυτούς τους καημένους, καημένοι είμαστε κύριε Πανάγου, όλοι οι παροχοί, για να μειώσουν αυτό το clawback σε κάποια χρόνια, σε 2-3 χρόνια να το εξαφανίσουμε. Δεν είναι δυνατόν να παραμένουν μνημονιακά μέτρα που επιβλήθηκαν την εποχή όπου η χώρα κινδύνευε, κινδύνευε πραγματικά.
3: Σωστά.
5: Και σήμερα έχει πλεονάσματα και συνεχίζουν μέχρι σήμερα. Αυτό το βροντοφωνάζω μέχρι να δικαιωθούμε. Ξέρετε, εγώ βρίσκομαι αυτή τη στιγμή στο Κόσοβο. Εδώ στην Πρίστινα γίνεται η Γενική Συνέλευση όλων των Ευρωπαϊκών Συλλόγων. Έχουμε θέμα και έχουμε βάλει για ψήφισμα ξανά το θέμα του clawback. Ξέρετε, συζητώντας όχι μόνο με την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, αλλά και με την Παγκόσμια Ομοσπονδία, γιατί είναι εδώ ο πρόεδρος.
3: Τι συμβαίνει σε άλλες χώρες?
5: Δεν υπάρχει σε κανένα άλλο κράτος αυτού του είδους η επιστροφή, αυτού του είδους η επιβάρυνση, αυτού του είδους το εσχρό μέτρο που υπάρχει στη χώρα μας. Δεν υπάρχει πουθενά, κύριε Πανάγου.
3: Μάλιστα. Βασίλη, θες να ρωτήσεις κάτι άλλο τον κύριο Λιμπερίδη?
6: Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Λιμπερίδη αν έχουν και άλλες καταγγελίες τέτοιου χαρακτήρα στο Διοικητικό Συμβούλιο και τη διερευνούν.
5: Όχι, όχι. Ήταν η μοναδική περίπτωση και σας είπα η κυρία είχε πολύ ενδιαφέρον για το πρόβλημά της, διότι το κατήγγειλε και μάλιστα μας έπαιρνε και τηλέφωνο αν έγινε, αν προχωρήσαμε την καταγγελία. Και καλά έκανε, ήταν υπεύθυνος
3: πολίτης.
5: Γιατί ξέρετε, βρέθηκε μια φορά να χρειάζεται στη ζωή της να κάνει φυσικοθεραπεία, πήγε να γράψει, γιατί ο ασθενής δικαιούται 2 φορές το χρόνο, και της είπε ο παιδικός δεν μπορώ να σε γράψω φυσικοθεραπεία, διότι της έχεις κάνει. Τότε άρχισε να ψάχνει η κυρία, μα λέει εγώ δεν έκανα ποτέ. Υπάρχει μέσα στο σύστημα, ξέρετε, ένας τρόπος μέσα από τον ατομικό φάκελο υγείας του ΕΟΠΗ, ευτυχώς υπάρχει και αυτό, και μπήκε η κυρία και είδε που έκανε φυσικοθεραπείες.
3: Μάλιστα.
5: Και δεν ήξερε. Λοιπόν, ένας γιατρός συγκεκριμένος συνταγογράφησε, ένας συγκεκριμένος απατεώνας πήρε το παραπεμπτικό, σας είπα την εποχή όπου δεν υπήρχε, ήταν μάλλον η αρχή του OTP, γιατί αυτή τη στιγμή το OTP που στέλνετε είναι σε πιστοποιημένο κινητό. Αν δεν υπάρχει πιστοποιημένο κινητό μέσα ή από το Εθνικό Μητρό Επικοινωνίας ή μέσα στο φάκελο του ΕΟΠΗ, δεν εκδίδεται παραπεμπτικό, δεν μπορεί να εκδοθεί. Και έχει σφραγίσει επιτέλους το σύστημα. Να σας θυμίσω εγώ, αν δεν σας διαφεύγει, ότι πριν 2 χρόνια ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος είχε κάνει μια πρόταση να υπάρχει το OTP παντού. Ναι. Και όταν ακόμα ο γιατρός προσπαθεί να μπει μέσα,
3: ίσως να ήταν χρήσιμο κάτι τέτοιο.
5: Αυτό ακριβώς, να γίνει τη συνένεση. Και βέβαια θα πρέπει να εφαρμοστεί κατά την άποψή μου σε όλες τις παροχές του ΕΟΠΗ. Γιατί εφαρμόζεται στις φυσικοθεραπείες. Εμείς το ζητήσαμε από τη διοίκηση και ευχαριστούμε τη διοίκηση του ΕΟΠΗ και το Υπουργείο Υγείας που το δέχτηκε. Γιατί θέλαμε να κλείσουμε τα στόματα, το ΕΟΠΗ και το Υπουργείο Υγείας που το δέχτηκε.

Αφιερωμένο το τραγούδι στον Παναγιώτη που έστειλε το μήνυμά του. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ και το Μάκη. Γεια σου Μάκη μου, καλή Παρασκευούλα. Με υγεία, ο Μάκης οδηγός λεωφορείου.

0: Καλημέρα στην Ελενίτσα από την Ιγουμενίτσα. Γαλή γλυκιά από όμορφη παρεούλα. Ήρθε η Παρασκευούλα με την νερούλα. Πάει και η βδομαδούλα. Ωραίο ποίημα έκανε η Ελένη.
1: Στους άλλους μη ρωτάς, αν έρχεσαι μαζί μου πού θα πας.
0: Την αγάπη μου, τα φιλιά μου στο Νεκτάριο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Να σε καλά, Νεκτάριε.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλό ξημέρωμα σε όλες και σε όλους. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Και πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα. Το σοβαρό ατύχημα που έγινε με τον παίκτη του Survivor εκεί στον Άγιο Δομήνικο, την ώρα που έκανε ψαροτούφεκο, φέρνει στη δημόσια συζήτηση τους κανόνες ασφαλείας που ισχύουν για τα ταχύπλα, τα jet ski, τους λουόμενους, τους ψαροτουφεκάδες. Το θέμα αυτό λοιπόν θέλω λίγο να το συζητήσουμε με έναν άνθρωπο που γνωρίζει πολύ καλά τα θέματα της αμφιβλοίας, τον κύριο Γιώργο Βάλη. Είναι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμυγών. Γεια σας κύριε Βάλη, καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλά εσείς, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ όπως πάντα για την ανταπόκρισή σας. Λοιπόν, είχαμε αυτό το σοβαρό περιστατικό, το οποίο βέβαια συνέβη πολύ μακριά από τα δικά μας ελληνικά χωρικά ύδατα και από τους δικούς μας νόμους και κανόνες της θάλασσας. Εδώ όμως στην Ελλάδα, που είμαστε μια χώρα κατεξοχήν έτσι ναυτική χώρα, με πολύ μεγάλη έντονη παρουσία, όχι μόνο στο κομμάτι των πλοίων, αλλά και στο κομμάτι των θαλαμυγών, των σκαφών, των jet ski, τι πρέπει να γνωρίζουν οι λουόμενοι αλλά και οι χειριστές των σκαφών?
1: Θα πρέπει αρχικά να αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα, αλλά πάμε να δούμε λίγο τι ισχύει για να καταλαβαίνει και ο κόσμος που μας ακούει.
0: Ναι.

0: εκεί λοιπόν, στον Άγιο Δομήνικο, τι έγινε. Ένας άνθρωπος, ενώ έκανε ψαροντούφεκο με ένα φίλο του που είχαν σημαδούρα από πάνω τους, τι σημαίνει αυτό, ότι ενώ κολυμπάνε κάτω από τη θάλασσα, φαίνεται ότι πάνω με μια σημαδούρα τσαμαδούρα, δηλαδή ναι, ένα έντονο κόκκινο χρώμα ή πορτοκαλί,
1: σωστά,
0: να κινείται ένα μπαλόνι, ότι κάποιος είναι από κάτω και ψαρεύει. Το σκάφος με πολύ μεγάλη ταχύτητα πέρασε κοντά στην παραλία και ουσιαστικά με τη μηχανή του διαμέλισε ένα μέρος ενός ανθρώπου. Έπρεπε το σκάφος να πάει κοντά στην παραλία να περάσει? Όχι. Πόσο μακριά έπρεπε να έχει περάσει? Στα 200 με 300 μέτρα. Τώρα, η ταχύτητα που πήγαινε ήταν σωστή? Όχι. Λένε ότι πρέπει να πηγαίνει με 5 κόμβους και το συγκεκριμένο σκάφος, από ό,τι είδαμε, η ταχύτητά του ήταν πάρα πολύ μεγάλη, περίπου από ό,τι φαίνεται πάνω από 20 κόμβους.
1: Mm-hmm.
0: Άρα βλέπουμε ότι κανένα μέτρο ασφαλείας δεν τηρήθηκε. Πάμε λίγο να δούμε εδώ στην Ελλάδα τι γίνεται, τι ισχύει και τι πρέπει να αλλάξει. Εδώ δυστυχώς στην Ελλάδα έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι νοικιάζουμε πλωτά μέσα χωρίς δίπλωμα ταχυπλό. Δηλαδή όποιος θέλει πάει στα νησιά, νοικιάζει ό,τι πλωτό μέσο θέλει χωρίς δίπλωμα. Πρώτο λάθος.
1: Ναι.
0: Δεύτερο λάθος. Η νομοθεσία μας όσον αφορά τις ταχύτητες, αποστάσεις και τους γενικούς κανονισμούς λιμένων, δηλαδή εισόδους και εξόδους των πλοίων ή των σκαφών από τις μαρίνες και από τα λιμάνια με ταχύτητες, είναι πολλά χρόνια πίσω. Οι νομοθεσίες δεν έχουν γίνει στο σήμερα, δεν υπάρχει απαραίτητος έλεγχος και μηχανήματα, υπάρχουν υποστελεχώσεις στα λιμεναρχεία χωρίς και υπάρχει δυνατότητα μέσων πλωτών να ελέγξουν. Βλέπουμε μεγάλες ελλείψεις στις παραλίες από ναυαγοσώστας, βλέπουμε μεγάλες ελλείψεις στις παραλίες από σημαδούρες για λουόμενους. Τι σημαίνει αυτό? Τα 200-300 μέτρα που λέμε, να υπάρχει μια σήμανση στη θάλασσα. Κάποιες έχουν, κάποιες δεν έχουν ακόμα. Θα πρέπει κάθε παραλία να έχει ένα διάδρομο πλωτό με σημαδούρες, όπου μόνο από εκεί μπορούν να έρχονται για να φεύγουν, είτε φουσκωτά είτε τζέτσκι, όχι μέσα από λουόμενους.
1: Ναι. Εμάς τα έχουμε. Βλέπουμε, ας πούμε, σε κάποιες οργανωμένες παραλίες.
0: Ναι.
1: Βλέπουμε σε κάποιες οργανωμένες παραλίες, σπάνια, όχι συχνά.
0: Ακριβώς.
1: Βέβαια, να ξέρει ο λουόμενος μέχρι πού μπορεί να κολυμπήσει και από εκεί και πέρα, και το διερχόμενο σκάφος φυσικά, να ξέρει ότι από εκεί δεν πρέπει να περάσει.
0: Πολύ σωστά αυτά. Λοιπόν, εμείς δεν έχουμε τα ανάλογα παντού ακόμα. Ό,τι ισχύει με αποστάσεις ταχύτητες που φωνάζω εγώ τόσα χρόνια, όπως έχει κάνει ένα μοντέλο η Νότιο Γαλλία.
1: Mm-hmm.
0: Στενά διάβλους, μείωση ταχυτήτων, αποστάσεις από παραλίες με ανάλογη ταχύτητα και εισόδους και εξόδους των λιμανιών. Γενικά όλο αυτό το πλαίσιο ασφάλειας που έχουμε προτείνει εδώ και χρόνια και το Υπουργείο Ναυτιλίας ακόμα δεν έχει υλοποιήσει, ενώ έρχεται τουριστική περίοδος, έχουμε και ανάγκη στην ασφάλεια. Στο κομμάτι της ενοικίασης σκαφών ή οτιδήποτε χωρίς δίπλωμα, που είναι πολύ τραγικό, δεν γίνεται στη στεριά,
1: ναι,
0: να παίρνουν μέτρα για τα πατίνια και να είναι όλα αυστηρά και στη θάλασσα να τα έχουμε όλα ελεύθερα. Βλέπουμε λοιπόν ότι έχουμε πολλά κενά και πολλές ελλείψεις και ένα σύστημα πρωτόκολλο παραχρεωμένο. Άρα είναι πολύ βασικό να γίνουν κάποιες αλλαγές και να πρέπει να πάρθουν και κάποια μέτρα παντού, να είναι όλα που λέμε by the book. Δυστυχώς όλα αυτά που σας περιέγραψα είναι όλα τα κενά που δημιουργούνται αυτά τα προβλήματα. Και κάτι ακόμα.
1: Ναι.
0: Για τους ψαροντουφεκάδες τι λέμε? Μπορείς να κολυμπάς όπου θες και βάλε από πάνω σου μια σημαδούρα. Δεν θα ήταν εύλογο να το πάμε ένα βήμα παρακάτω? Τι σημαίνει αυτό? Θες να πας για ψαροντούφεκο, εκτός τη σημαδούρα πρέπει να έχεις και έναν άλλον μαζί σου, σαν ζευγάρι, να είναι από πάνω, να σε προσέχει με μια βάρκα, ένα,
1: ναι,
0: σκοτάκι. Γενικά δηλαδή να πάμε ένα βήμα παρακάτω και το θέμα ασφάλειας και πρωτόκολλο και στους ανθρώπους που θέλουν να κάνουν ψαροντούφεκο. Δυστυχώς, σας το λέω, στις παραλίες μας, δυστυχώς γενικότερα στη θάλασσα, όλοι οι νόμοι και όλα αυτά που προβλέπονται ή τα νομοθετικά κενά που υπάρχουν σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες είναι τεράστια. Εγώ εδώ και 3 χρόνια τα λέω, τα έχω προτείνει με πρότυπο τη Γαλλία και βλέπω ότι δεν υπάρχει καμία ανταπόκριση και πολύ φοβάμαι,
1: ναι,
0: ότι αν δεν πάρθουν μέτρα, αυτό που είδατε στον Άγιο Δομήνικο το καλοκαίρι θα τα ζήσουμε και στις ελληνικές θάλασσες και στις ελληνικές παραλίες όπως κάθε καλοκαίρι, βλέπουμε παρόμοια συμβάντα.
1: Κρούεται τον κόδωνα του κινδύνου, κύριε Βάλη. Λοιπόν, θέλω να σας κάνω και μια τελευταία ερώτηση.
0: Ναι.
1: Για το περιστατικό αυτό με την πλωτή μονάδα εχθειοκαλλιέργειας εκεί στο Αγκίστρι.
0: Τραγικό.
1: Υπάρχει μια πλωτή μονάδα, θα δημιουργηθεί μια πλωτή μονάδα. Από ό,τι καταλαβαίνω, αυτό το θέμα αφορά και το, το δικό σας κομμάτι, διότι είναι ένας διάδρομος, από ό,τι καταλαβαίνω, ναυτικός διάβλος, συγγνώμη, ένας ναυτικός διάβλος λοιπόν, όπου περνούν τα σκάφη και αυτό θα πλήξει τον τουρισμό.
0: Σου ακούσα να σε εξηγήσω. Με κάλεσε ο Δήμαρχος και όλοι οι τοπικοί φορείς του Αγκιστρίου,
1: mm-hmm.
0: και είναι κοντά και η Δωρούσα, ένα μέρος όπου έχει ναυάγιο, ένα πολύ ωραίο μέρος που πάνε πολλά σκάφη, όπως και στο Αγκίστρι στην Απόνησο, και τι μου λένε, ότι εδώ πάει να γίνει, μου λέει, ένα τεράστιο έγκλημα που θα είναι ταφόπλακα για τον τουρισμό και, γιατί, και θέμα ασφάλειας για την αψιπλοεία. Λέω, τι εννοείται, αντί να βάλουν την ιχθυοκαλλιέργεια που συνηθίζεται σε ένα ξερονήσι κοντά σε ακτή ακτογραμμή που δεν έχει τουριστικό ενδιαφέρον, πάνε να βάλουν μέσα σε διάβλο, σε στενό ανάμεσα Αγκίστρι Δωρούσα, μέσα στη θάλασσα, μία ιχθυοκαλλιέργεια όπου εκεί είναι ένας τόπος προορισμός για όλα τα θαλαμιγά και όλο το θαλάσσιο τουρισμό. Είναι ένας προορισμός όπου εκτός από ομορφιά που πάνε τα σκάφη, και καταλαβαίνετε, δεν μπορεί ο άλλος να πηγαίνει και να βλέπει την ιχθυοκαλλιέργεια όταν πηγαίνουν εκεί για μπάνιο οι άνθρωποι, για να φάνε, για να δουν το ναυάγιο, mm. ένα το κομμάτι δηλαδή το θέμα της εικόνας, γιατί με ένα καιρό ή με τις μυρωδιές είναι εκεί πέρα με τα ψάρια, καταλαβαίνετε ότι τίθενται πολλές δημάρια. Και το άλλο το βασικό είναι ότι επειδή είναι πολύ πολυσύχνα στο μέρος και μέρα νύχτα και ειδικά το βράδυ και τη μέρα περνάνε πάρα πολλά σκάφη, εκεί θα τεθούν πολλά ζητήματα. Δηλαδή θέλει κάποιος να περάσει ανάμεσα σε δύο νησιά, θα έχει και μέσα στη μέση μια ιχθυοκαλλιέργεια. Δηλαδή
1: τίθενται και θέμα ασφάλειας.
0: Μπράβο, τίθενται τεράστια ζητήματα ασφαλείας και τίθεται και ένα τεράστιο ζήτημα για το θαλάσσιο τουρισμό και το ελληνικό ιδιότητα και η εικόνα. Δεν γίνεται εμείς σε νησιά που έχουν τέτοιο τουριστικό ενδιαφέρον και μέρη να πηγαίνουμε να βάζουμε ιχθυοκαλλιέργειες μέσα στη μέση και να μην σκεφτόμαστε τίποτα. Και πολύ σημαντικό σημείο είναι να πούμε ότι εκεί η άδεια είχε ανακαλεστεί δύο φορές. Δηλαδή δύο φορές ήταν αρνητική απόφαση και ξαφνικά μετά την τρίτη έγινε θετική.
1: Ναι.
0: Έχουν πάει άνθρωποι στο ΣΤΕ, περιμένουν τι θα γίνει για να δικαιωθούν, και παρόλα αυτά αντί να περιμένουμε τη δικαιοσύνη να διελευκανθεί, αυτοί έχουν δώσει άδεια προσωρινή να γίνουν όλες αυτές οι δουλειές.
1: Μάλιστα.
0: Το βράδυ, αν περάσει κάποιος και πέσει πάνω σε ιχθυοκαλλιέργειες ή κάποια προπέλα πιάσει ένα δέκτη, πέσει πάνω σε αυτά τα κουφάρια, βαρέλια, πώς θα λένε, που έχουν τα ψάρια, τι έχει να γίνει? Άρα βλέπουμε ότι γενικότερα κάνουμε τα πάντα να δημιουργήσουμε πρόβλημα. Έχουμε ένα πόλεμο, έχουμε τεράστια αύξηση των καυσίμων. Κλείσαμε τον Ισθμό μέχρι τέλη Ιουνίου. Βάζουμε ιχθυοκαλλιέργειες μέσα στη μέση, μέσα στα τουριστικά νησιά. Γενικά βλέπω με μια τεράστια μείωση, με όλα αυτά που έχουν προκύψει στον τουρισμό μας, 50 με 60%, μια μεγάλη αναμονή στους εποχιακούς εργαζόμενους ναυτικούς, κάνουμε τα πάντα μόνοι μας για να χαλάσουμε τα πάντα. Υποδομές δεν έχουμε και θέλουμε να χαλάσουμε και το φυσικό περιβάλλον το οποίο έχουμε, που έρχονται ξένοι για αυτόν τον λόγο, να κάνουμε τα πάντα να τους διώξουμε, δηλαδή να χαλάσουμε αυτό που έχουμε.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Βάλη, για αυτή την επικοινωνία. Καλό ξημέρωμα να έχετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ο κύριος Γιώργος Βάλης, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμίγων. Και περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Χθες το βράδυ κλειδώθηκα έξω από το σπίτι, κάλεσα κλειδαρά και περίμενα, και ξέρετε πως πάει αυτό. Τουλάχιστον δεν χρειαζόταν να περιμένω και το ίντερνετ να φορτώσει για να δω την αγαπημένη μου σειρά, και τελικά κατάφερα να μπω στο σπίτι, γιατί με Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής της Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις και ερχόμαστε σε λίγα λεπτά.
2: Παραπολιτικά 90,1. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
3: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενο σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ. Είναι η απάντηση.
5: Διαβάστε στην απογευματινή 16ο Συνέδριο Νέας Δημοκρατίας. Γαλάζια πανστρατιά για την Ελλάδα του 2030. Οι τρεις άξονες της ομιλίας Μητσοτάκη. Όλο το πρόγραμμα. Τα ιστορικά συνέδρια της παράταξης. Συντροφικά πυρά Νίκου Παπά κατά Τσίπρα, Φάμελου Ζαχαριάδη και όσων ετοιμάζονται να πάνε στο νέο κόμμα. Τα πέντε βασικά συμπεράσματα από τη συνάντηση Τραμπ-Σι στο Πεκίνο. Τι συμφώνησαν για τα στενά του Ορμούς. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Παραπολύ.

Με την Αναβύση και το Αιγαίο και με την είδηση ότι 624 παραλίες της Ελλάδας πήραν γαλάζια σημαία, ξημερώνει αυτή η όμορφη γλυκιά Παρασκευούλα.

0: Ακο, ο μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης, δίνει την εκκίνηση σε μια εξαιρετική προσφορά για τους οδηγούς. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο μέχρι τέλος Ιουνίου, η Eco Premium 98 σε ακόμα καλύτερη τιμή και με διπλάσιους Smile πόντους για τα μέλη της Eco Smile. Η Eco Premium 98 προσφέρει ανώτερη αίσθηση οδήγησης, οικονομία και 53 χιλιόμετρα περισσότερα αναγέμισμα και προστασία κινητήρα που μειώνει φθορές και τριβές. Μόνο Eco.
1: Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Θέλω ένα θέμα και
0: ένα θρόνο να κάτσω. Όλα έτοιμα λοιπόν για το μεγάλο τελικό, το μεγάλο αυριανό τελικό. Βγήκε και η σειρά εμφάνισης για τον τελικό, διότι χθες είχαμε το δεύτερο ημιτελικό, όπως καταλαβαίνετε πέρασε και η Κύπρος μας.
1: Σου είπα φέρτο.
0: Φέρτο λοιπόν στην έκτη θέση θα εμφανιστεί η Ελλάδα, νωρίς δηλαδή, σχετικά με τον διαγωνισμό αυτό. Και περιμένουμε λοιπόν να το φέρει ο Ακύλας. Δανία. Δανία πρώτη θα εμφανιστεί. Εκείνη και φαβορή η Δανία. Γερμανία, Ισραήλ, Βέλγιο, Αλβανία, Ελλάδα, Ουκρανία, Αυστραλία, Σερβία. Αυτή είναι η πρώτη δεκάδα. Ενώ η Κύπρος, σύμφωνα με τη σειρά εμφάνισης, θα εμφανιστεί πέμπτη από το τέλος. Εντάξει, καλό είναι λέει να εμφανίζεσαι ή στην αρχή ή προς το τέλος. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Θα παραδώσω σκυτάλη στο Βασίλη Ντέτσικα για το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά, για δύο ώρες κοντά σας, ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Να ευχαριστήσω τον Βασίλη Κρυμπά που έβαλε και πάλι τις μουσικές επιλογές τις τρομερές. Το Θανάση Θανασόπουλο φέρτο φέρτο που ήταν στον ήχο. Τη Σταυρούλα μου την αγαπημένη στο 211-1080-880 που πήρε τις δικές σας καλημέρες. Και το Overtop Dream Team Παναγιώτης Κάτσιος και Όλγα Καλατζή που συνδράμουν δημοσιογραφικά στην εκπομπή. Εμείς θα τα ξαναπούμε το μεσημέρι στις 2 στο μαγκαζίνο του σταθμού και φυσικά σας εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο και ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση και σήμερα. Να είστε καλά, τα φιλιά μου, την αγάπη μου.
1: Βέβαια.

0: ώρα είναι 7.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό!
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό!
2: Πάλι μισό!
3: Μισό! Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο! Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Νέα προειδοποίηση προς το Ιράν από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δήλωσε ότι δεν πρόκειται να κάνει υπομονή για πολύ ακόμη, ενώ κάλεσε την Τεχεράνη να καταλήξει άμεσα σε συμφωνία με την Ουάσιγκτον νωρίτερα. Μέσω Truth Social είχε αναφέρει ότι η στρατιωτική εκστρατεία των ΗΠΑ κατά του Ιράν συνεχίζονται, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων επιθέσεων. Στην Ουάσιγκτον συνεχίζεται σήμερα ο τρίτος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Τους άξονες του κυβερνητικού σχεδιασμού αναμένεται να ξεδιπλώσει το απόγευμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας στο Metropolitan Expo. Θα στείλει μήνυμα συσπήρωση σήμα για μεταρρυθμίσεις και θεσμικές τομές. Παράλληλα, θα κηρύξει την έναρξη του προεκλογικού αγώνα και θα καλέσει σε πανστρατιά όλα τα μέλη και στελέχη της παράταξης. Εντείνονται οι πιέσεις προς τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Σοκράτη Φάμελο να αναλάβει πρωτοβουλίες για ενδεχόμενη πρόταση προς τον Αλέξη Τσίπρα για εκλογική συνεργασία. Παράλληλα, ασκούνται πιέσεις ώστε να συγκληθεί η πολιτική του κόμματος προκειμένου να συζητήσει όλα τα σενάρια. Την ίδια ώρα, Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να ανακοινώσει το νέο κόμμα στα τέλη Μαΐου ή το αργότερο στις αρχές Ιουνίου. Υπέκυψε στα τραύματά της και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που βρέθηκε στο κοινό με συμμαθήτριά της από τα ράτσα εξάωροφου κτηρίου στην Ηλιούπολη. Η 17χρονη που νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση σε μεθ στο ΚΑΤ έφερε βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και πολλαπλά κατάγματα. Η Μαρία Καριστιανού επιβεβαίωσε ότι στις 21 Μαΐου θα ανακοινώσει το νέο κόμμα από τη Θεσσαλονίκη στην πλατεία Αριστοτέλους και στο θέατρο Ολύμπιον. Σε βίντεο στο Facebook αφήνει από τα χέρια της ένα περιστέρι που κρατά στο ράμφος κλάδο ελιάς. Τους πρώτους διαγωνισμούς ανάπτυξης κατοικιών μέσω του νέου θεσμού της κοινωνικής αντιπαροχής φιλοδοξεί να έχει προκηρύξει το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας ως το τέλος του 2026. Στα ακίνητα σε Παιανία, Λάρισα, Καλαμάτα και Πύργο εκτιμάται ότι είναι εφικτή η ανέγερση 400 νέων διαμερισμάτων, εκ των οποίων τα 130 θα διατεθούν αποκλειστικά σε ευάλωτα νοικοκυριά με μειωμένο ενίκιο. 66χρονη Βρετανή εντοπίστηκε νεκρή σε πισίνα ενοικιαζόμενης βίλας στον Μαραθιά στην περιοχή Κερί στη Ζάκυνθο. Πληροφορίες ότι η 66χρονη είχε καταναλώσει αλκοόλ, ωστόσο τα ακριβή αίτια θανάτου παραμένουν αδιευκρίνιστα. Επαναλειτουργεί από σήμερα η στάση Τραμ Ζάπιο με κατεύθυνση προς Σύνταγμα σε νέα θέση επί της λεωφόρου Βασιλίσσης Όλγας. Στη διεθνή ενημέρωση, στη Βρετανία, η ροή κρουσμάτων μηνυκίτιδας καταγράφεται στην κομιτεία Μπέρξιρ, όπου ένας φοιτητής έχασε τη ζωή του και άλλοι δύο νοσηλεύονται. Στα αθλητικά στις 7 το απόγευμα, Παναθηναϊκός ΑΟ Μικόνου για τη Στίχημαν Greek Basketball League στο στόχαστρο της Γαλατά Σαράι, ο Μπρούνο Φερνάντες. Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 24 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 22 βαθμούς.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από την οδό Πέτρας ως το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας και στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά. Προβλήματα σε Κηφισίας Μεσογείων λεωφόρο Αλεξάνδρα, στην Παρελιακή στο ρεύμα προς Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στη λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς Ραφίνα από την οδό Τριανέμιο στη λεωφόρο Κύπρου στην Παλίνη μέχρι τις 31 Μαΐου. Η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίσει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.

να μην πάρω τα μάτια της μητέρας μου, να μου το τραγουδάνε και εμένα, τα γαλανά τα μάτια σου, κατάλαβες, να έχεις τέτοια μάτια στην οικογένεια και να μην τα έχεις πάρει. Πολύ δύσκολο, δύσκολο. Εντάξει, από μάτια πάμε καλά που λέει και ο Ζήκος. Αλλά δεν είναι και γαλανά για να μας τα τραγουδάνε. Όπως ο ουρανός που παλεύει για να είναι γαλανός εκεί έξω, έχει λίγο σύννεφα, λίγο γκριζάδα, μπορεί να ρίξει και καμιά βροχή από αύριο, έτσι. Αυτή η αστάθεια η ανοιξιάτικη, η αστάθεια η γενική, που είναι και στον καιρό, δεν είναι μόνο στα γύρω-γύρω, αλλά η αστάθεια του καιρού είναι το κανονικό. Τα υπόλοιπα είναι αυτά που έχουν έρθει και μας έχουν βρει. Πώς είστε, καλημέρα, τι κάνετε? Παρασκευή σήμερα, 15 έχει ο Μάης, φάγαμε το μισό τον Μάη και πάμε βουρ για να μπούμε και επίσημα στο καλοκαίρι πλέον. Με ζέστη αρκετή, που δεν είναι κανονική για την εποχή, το ότι έχουμε τόσες πολλές μέρες έτσι κοντά στα 30. Σήμερα θα είναι λίγο πιο κάτω, θα τα δούμε αναλυτικά στην συνέχεια. Θα έχει και λίγο συννεφιά αύριο και λίγο βροχή. Νομίζω όμως ότι όσοι είναι να πάνε στις θάλασσες θα πάνε, γιατί ξεκινάει αυτή η περίοδος που κατεβαίνουμε σιγά σιγά προς την θάλασσα. Σήμερα λοιπόν πολύ πλούσια και σήμερα η ατζέντα, με πολλά θέματα, με πολλές εξελίξεις. Έχουμε Αλέξη Μητρόπουλο στις 7.30, οπότε αν θέλετε τα μηνύματά σας να τα μεταφέρουμε στον κύριο Μητρόπουλο για συντάξεις, για εργασιακά, για ασφαλιστικά, για ό,τι θέλετε, στο 211-1080-880 σας περιμένει η κυρία Σταυρούλα Γιαννούτσου για να κρατήσει τα μηνύματά σας για τον κύριο Μητρόπουλο ή ό,τι άλλο θέλετε και έχετε κέφι και όρεξη να συζητήσουμε. Αλλιώς στο radio@parapolitica.gr τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα. Η κυρία Κατερίνα Πλατή φροντίζει τα πάντα για αυτή την εκπομπή. Ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά. Ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμάς και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί μερικά από τα τραγούδια της ημέρας. Και ο κύριος Θανάσης Θανασόπουλος είναι απέναντί μου στον ήχο και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί φροντίζει και εμένα και εσάς. Εγώ για να ακούγομαι καλά και εσείς για να ακούτε όπως πρέπει τα Παραπολιτικά 90,1. Στο μικρόφωνο ο Αλέξανδρος Γλώσσας. Μετά τον Ακύλα με το Φέρτο και η Αντιγόνη στην η κυπριακή συμμετοχή θα βρεθεί στον τελικό της Eurovision. 25 τραγούδια το Σάββατο. Είναι η πρώτη χρονιά που, αυτό έλεγα με τον Θανάση πριν ξεκινήσουμε, δεν έχω ιδέα. Δηλαδή και το Φέρτο, να ξέρετε, μισό το έχω ακούσει από το τι γυρνάει. Αλλά εντάξει, είναι ένα τηλεοπτικό γεγονός η Eurovision. Δηλαδή άμα το Σάββατο είσαι κάπου που έχει τηλεόραση, θα ανοίξεις να δεις να παίζει η Eurovision. Βέβαια έχει γίνει τέτοιο το show που κατά τις 2-3, από ό,τι έχω καταλάβει, φτάνουν να έχουν βγει τα αποτελέσματα, αλλά τέλος πάντων έτσι είναι. Τηλεοπτικό είναι και αυτό το show κατά κύριο λόγο. Να, λέγαμε για θάλασσες πριν και για ποιος θα πάει να ξεκινήσει τα μπάνια από αυτό το Σαββατοκύριακο. Βγήκαν και οι γαλάζιες σημαίες. 624 παραλίες στην Ελλάδα με γαλάζιες σημαίες για το 2026. Είμαστε η δεύτερη χώρα με τις περισσότερες σημαίες, τη δεύτερη θέση παγκοσμίως ανάμεσα σε 51 χώρες. Οι 17 καλύτερες ακτές βρίσκονται στην Αττική. Πρωταθλήτρια είναι για ακόμη μια φορά η Χαλκιδική, που είναι ο πρώτος νομός στην Ελλάδα με 93 βραβευμένες ακτές. Η Κρήτη διατήρησε την πρώτη θέση σε περιφερειακό επίπεδο με 154 σημαίες. Η Διεθνής Επιτροπή βράβευσε 4.378 ακτές, 747 μαρίνες και 158 τουριστικά σκάφη. Το πρόγραμμα Γαλάζια Σημαία που απονέμεται από το 1987 και πρέπει να είναι εξαιρετική η ποιότητα των υδάτων για την κολύμβηση, καθώς και να τηρούνται ακόμα 33 κριτήρια για τις ακτές. Όπου δεν έχει γαλάζια σημαία δεν σημαίνει ότι δεν μπορείτε να πάτε να κολυμπήσετε. Μια χαρά μπορείτε να πάτε να κολυμπήσετε. Απλά το νου σας λίγο γύρω γύρω για το αν θα δείτε να βγαίνουν τίποτα αγωγή, τίποτα τέτοιο. Γιατί είναι αυτό διάφοροι έξυπνοι που τα βγάζουν στη θάλασσα όλα. Η πιο δύσκολη
είδηση των ημερών. Έχασε τη μάχη και η δεύτερη 17χρονη. Δεν τα κατάφερε η φίλη της Μελίνας, με την οποία πήδηξε μαζί στο κενό από την ταράτσα στο σπίτι της Μελίνας στην Ηλιούπολη. Έχασε και αυτή τη μάχη με την ζωή. Ανοιχτό όλο αυτό το ζήτημα. Ανοιχτό το ζήτημα για το πόση πίεση δέχονται τα παιδιά, πώς πρέπει να τα ακούσουμε, αν πρέπει να αλλάξει κάτι στο εξεταστικό σύστημα για τις Πανελλήνιες. Μια συζήτηση που πρέπει να γίνει σοβαρά και όχι υπό το βάρος της κοινωνικής κατακραυγής ή της επικοινωνιακής πίεσης που μπορεί να νιώθουν κάποιοι ότι έχουν αυτή την εποχή. Μια συζήτηση που πρέπει να γίνει με ειδικούς, με το Υπουργείο, με τα κόμματα, με όλους μαζί, να δούμε τι δεν έχει πάει καλά. Και έχουμε κάνει το σχολείο εξεταστικό κέντρο, και μάλιστα από πολύ μικρές ηλικίες. Δηλαδή όσο περνάνε τα χρόνια, τόσο πιο πίσω πηγαίνει, τόσο πιο μικρά είναι τα παιδιά που μπαίνουν σε αυτό το άγχος που δεν πρέπει να έχουν και χάνουν την παιδική τους ηλικία. Τα λοιπά. Το ταξίδι του Τραμπ στην Κίνα, η συνάντηση Τραμπ-Τζινπίνγκ, οι λεπτές ισορροπίες, τα χαμόγελα, τα μηνύματα, η επικοινωνία της συνάντησης, οι προειδοποιήσεις μέσα στο πλαίσιο της διπλωματίας από την πλευρά του Πεκίνου προς την Ουάσιγκτον, με το παράδειγμα της αρχαίας Αθήνας, της Σπάρτης και του μεταξύ τους πολέμου, τον Θουκυδίδη, και πως η Ταϊβάν μπορεί να είναι το σημείο που μπορεί να κρίνει τις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών, διότι η Ταϊβάν αυτή που ενδιαφέρει περισσότερο από όλα την Κίνα αυτή την εποχή. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν για τα πάντα, και για τα στενά του Ορμούζ και για τα πυρηνικά του Ιράν, και για τις οικονομικές σχέσεις των δύο. Μέχρι τώρα αυτό που έχουμε μάθει είναι ότι θα ανοίξει λίγο περισσότερο τις πόρτες, τις πύλες, η Κίνα, για να μπουν περισσότερα αμερικανικά προϊόντα και υπηρεσίες. Ήδη συζητείται μια μεγάλη παρτίδα αγοράς Boeing, και άλλες υπηρεσίες. Είναι έτσι και αλλιώς, το έχουμε πει από την πρώτη μέρα, πολύ μεγάλη η επιχειρηματική αποστολή που συνοδεύει τον Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα, με τον Έλον Μάσκ να είναι από τους πιο γνωστούς που συνοδεύουν τον Ντόναλντ Τραμπ, και μάλλον από αυτούς που έχουν κλείψει και τα περισσότερα βλέμματα με την συμπεριφορά του, με το πώς έχει αντιδράσει και με τις selfie που θέλουν να βγάλουν και διάφοροι Κινέζοι μαζί του. Ενδιαφέρον έχετε και το γεγονός ότι ούτε ο Ντόναλντ Τραμπ, ούτε οι υπόλοιποι αξιωματούχοι, ούτε οι επιχειρηματίες έχουν πάρει τα κανονικά τους κινητά μαζί. Μάλιστα διάβαζα κάπου ότι δεν, ακόμα και αυτά τα κινητά που έχουν πάρει μαζί για να μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους, δεν τα φορτίζουν σε πρίζα, τα φορτίζουν με power bank, με φορτιστές έτοιμους που έχουν φέρει από τις ΗΠΑ, για να μην έχουν σύνδεση ούτε με πρίζα εκεί πέρα. Ποιος ξέρει, κάτι θα σκέφτονται, κάτι θα έχουν στο μυαλό τους τώρα, δεν μπορεί, για κάποιο λόγο δεν το κάνω αυτό. Έτσι κι αλλιώς απαγορεύεται να μπαίνουν στο ίντερνετ, αλλά νομίζω ότι η κατασκοπία είναι αυτό που τους τρομάζει περισσότερο, και γι' αυτό το λόγο δεν βάζουν ούτε την ξυριστική μηχανή που λένε στην πρίζα για να ξυριστούν. Γιατί είναι τόσο προηγμένη τεχνολογία που προφανώς μπορεί ακόμα και να παγιδεύσουν την ξυριστική σου μηχανή, να ξυρίζεις και να τα μαθαίνουν όλα. Προφανώς και ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει το παιχνίδι των εντυπώσεων σε σχέση με το Ιράν, διότι το διαφαινόμενο αδιέξοδο στην υπόθεση του Ιράν δεν αρέσει καθόλου στον Ντόναλντ Τραμπ, και λέει ότι συνεχίζουμε και άμα χρειαστεί θα επιτεθούμε και τίποτα δεν έχει τελειώσει και όλα αυτά. Το πετρέλαιο στα $107 το βαρέλι, έχει ανέβει πάρα πολύ η τιμή του αργού πετρελαίου του αμερικανικού στα $102.56 το βαρέλι. Το φυσικό αέριο έκλεισε στην Ολλανδία στα 47.6, τιμή που θα τη νιώσουμε για τα καλά
το επόμενο διάστημα, όταν θα ξεκινήσουμε να γεμίζουμε τις αποθήκες με τα απαιτούμενα αποθέματα. Αυτή τη στιγμή είμαστε πολύ κάτω από την μέση, σε μέσο όρο τουλάχιστον, σε όλη την Ευρώπη. Κάποιες χώρες είναι εξαιρετικά χαμηλά. Η Ολλανδία αυτή τη στιγμή έχει μόλις το 6% των αποθεμάτων που πρέπει να έχει. Η Ευρώπη κατά μέσο όρο έχει γύρω στο 33% από 55% αποθέματα φυσικού αερίου που θα πρέπει να έχει. Και ενώ Ντόναλντ Τραμπ λέει όλα αυτά, ότι όποτε χρειαστεί θα κάνουμε την τελική επίθεση και θα τελειώσουμε την υπόθεση και όλα αυτά, το Ιράν συνεχίζει να δείχνει ξεκάθαρα ότι έχει τον απόλυτο έλεγχο των στενών. Χθες ανακοινώθηκε ότι πέρασαν από τα στενά του Ορμούζ κινέζικα πλοία. Επίσης μάθαμε ότι περνά ιρακινό πετρέλαιο από το Ιράκ προς την Κίνα κατά κύριο λόγο, και πληροφορίες υπάρχουν ότι μάλιστα το μεταφέρουν και ιρανικά πλοία αυτό το ιρακινό πετρέλαιο. Φαίνεται ότι πραγματικά όχι μόνο έχει τον έλεγχο του ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει, αλλά κάνει και όλη την πίσνα το Ιράν στα στενά του Ορμούζ αυτή τη στιγμή. Προφανώς η κίνηση είναι πολύ εξαιρετικά περιορισμένη στα στενά του Ορμούζ, αλλά εμείς βλέπουμε το επίσημο, δηλαδή ό,τι κινείται με ανοιχτά τα ραντάρ. Τα υπόλοιπα καταλαβαίνετε ότι δεν τα βλέπουμε. Έχει ενδιαφέρον και η πληροφορία που ήρθε χθες ότι η Σαουδική Αραβία έχει ξεκινήσει τις επαφές με το Ιράν για συμφωνία μη επίθεσης. Να θυμίσω ότι η Σαουδική Αραβία είναι από τους πιο πιστούς συμμάχους των ΗΠΑ. Υπάρχουν στο έδαφος της βάσης αμερικανικές, όπου από εκεί έγινε ένα σημαντικό κομμάτι των επιθέσεων, αλλά μοιάζουν οι υπόλοιπες χώρες του κόλπου να έχουν καταλάβει ότι θα πρέπει να τα βρουν με το Ιράν αυτή τη στιγμή, διότι μοιάζει να νιώθουν ότι το Ιράν ορίζει τα πράγματα στον κόλπο, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή. Εν τω μεταξύ, οι συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου συνεχίζονται στην Ουάσιγκτον. Όσο οι συνομιλίες συνεχίζεται και το σφυροκόπημα του Ισραήλ προς τον Λίβανο. Πάνω από 65 στόχους, πάνω από 65 επιθέσεις, σημαντικές επιθέσεις έκανε χθες το Ισραήλ. Συνεχίζεται ο στόχος να αδειάσει εντελώς, να νεκρώσει εντελώς η περιοχή εκεί στα σύνορα του Λιβάνου με το Ισραήλ, καταστρέφοντας μια τεράστια περιοχή του Λιβάνου. Στις δικές μας υψηλές θερμοκρασίες, το θερμό καλοκαίρι που μοιάζει να έρχεται μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας εξαιτίας της απόφασης της Τουρκίας να περάσει αυτή την περίφημη, το περίφημο νομοσχέδιο, όπου ορίζει όπως θέλει η ίδια το Αιγαίο, θεωρητικά βάζει αυτή τα όρια, θέτει την Ελλάδα υπομοιρία, θέτει στην Ελλάδα τον όρο ότι θα πρέπει να ρωτάει για τα πάντα. Εντάξει, εθνικό δίκαιο, μια απόφαση μιας κυβέρνησης που δεν έχει κανένα ρόλο στο διεθνές δίκαιο προφανώς, αλλά δείχνει το κλίμα από την πλευρά της Τουρκίας, που μοιάζει να περνάει από την λογική των ήρεμων νερών σε ένα καλοκαίρι με εντάσεις. Δεν ξέρω αν θα είναι εντάσεις όπως είχαμε δει στο παρελθόν μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας ή Τουρκίας και Ελλάδας, αλλά σίγουρα το νομοσχέδιο με τις γκρίζες ζώνες δημιουργεί από ελληνικής πλευράς και αναβρασμό και έντονη επιφυλακή για το τι γίνεται, και προφανώς τονίζει τις ανωθερωτικές βλέψεις της Τουρκίας, κάτι που επισήμανε και ο Υπουργός Άμυνας, ο κύριος Δένδιας, μετά και τις δηλώσεις που είχε κάνει και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γεραπετρίτης, ο οποίος είχε σημειώσει ότι τα μονομερή μέτρα αυτού του είδους δεν έχουν διεθνή εφαρμογή. Ο κύριος Δένδιας απασφάλισε και για το ουκρανικό ντρόουν, όπου αναμένουμε συγκεκριμένες εξηγήσεις. Το σκάφος στη Λευκάδα έθεσε σε κίνδυνο την ασφάλεια της ναυσιπλοείας, είπε ο κύριος Δένδιας. Από την πλευρά της, η εταιρεία που φτιάχνει τα ουκρανικά ντρόουν είπε ότι δεν είναι δικό μας αυτό το ντρόουν, και η Ουκρανία προσπαθεί να πει ότι δεν είναι δικό της αυτό το ντρόουν.
Αλλά η Ελλάδα απαντά ότι εμείς δεν είπαμε ποιανής εταιρείας είναι. Είπαμε ότι είναι ουκρανικής προέλευσης το συγκεκριμένο drone. Πολλά τα σενάρια, από πού ήρθε, πώς ήρθε, πώς ξεκίνησε, αν ξέφυγε, γιατί ξέφυγε, τι στόχο είχε και τι στόχο δεν είχε. Καλό είναι να το δούμε λίγο με μεγαλύτερη επιμέλεια το συγκεκριμένο ζήτημα. Μην κυκλοφορούν τέτοιου drone στα χωρικά μας ύδατα, τώρα ειδικά που μπαίνει και καλοκαιράκι και θα αυξηθεί και η κίνηση στην περιοχή με σκάφη ιδιωτικά που θα πηγαίνουν και θα έρχονται στη θάλασσα. Όλη αυτή η ιστορία με τον drone έχει δημιουργήσει, έχει προσφέρει μάλλον και την ευκαιρία στην ελληνική πλευρά και κυρίως στην ελληνική κυβέρνηση, αλλά και σε πολλούς που είχαν βρεθεί από την πρώτη στιγμή στο πλευρό της Ουκρανίας και σε μια πολεμική απέναντι στην Ρωσία, να αλλάξουν λίγο την στάση τους, να κάνουν αυτή την περίφημη κολοτούμπα, διότι έχει ενδιαφέρον, για παράδειγμα, η τοποθέτηση του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη εχθές στην Βουλή. Ποτέ δεν υποτιμήσαμε τη Ρωσία, απλώς καταδικάσαμε τη ρωσική εισβολή. Δεν υποτιμήσαμε ούτε το ρωσικό λαό, ούτε τη ρωσική ιστορία και μάλιστα η Ρωσία αποτελεί μεγάλο ευρωπαϊκό πολιτισμό και τμήμα της Ευρώπης. Είναι διαφορετική στάση σε σχέση με το παρελθόν, σε σχέση με, με τα όσα έλεγε η ελληνική κυβέρνηση και η Ευρώπη για την Ρωσία. Δεν σβήνει προφανώς όλο αυτό το γεγονός ότι η Ρωσία έχει κάνει επίθεση στην Ουκρανία, αλλά βλέπω λόγω και της ενεργειακής κρίσης σιγά σιγά να αλλάζει στάση και η Ευρώπη και η Ελλάδα σε σχέση με την Ρωσία. Οι 9 και 20 θα φιλοξενήσουν τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, ο Σωτήρης Ξενάκης και ο Βασίλης Κουρής, οπότε φαντάζομαι θα συζητηθούν όλα, ακόμα και αυτή η δήλωση, αν είναι μεταστροφή της πολιτικής της χώρας σε σχέση με την Ρωσία. Κυβέρνηση που έχει Σαββατοκύριακο, Παρασκευή Σαββατοκύριακο συνεδρίου συσπήρωσης, προφανώς είναι το 16ο συνέδριο για τη Νέα Δημοκρατία, όπου ο Πρωθυπουργός θα παρουσιάσει την στρατηγική για το επόμενο διάστημα, κρίσιμο επόμενο διάστημα που έτσι και αλλιώς θα οδηγήσει σε εκλογές αργά ή γρήγορα. Φαντάζομαι ότι θα συζητηθεί πάρα πολύ στο περιθώριο του συνεδρίου η έντονη γκρίνια που υπάρχει από πολλά στελέχη στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, οι αποχωρήσεις, τα μηνύματα, 10 ακόμα στελέχη εμφανίστηκαν να βρίσκονται σε πολύ μεγάλη απόσταση από την προεδρία του κόμματος, από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Κάποιοι λένε ότι αυτές οι κινήσεις είναι κινήσεις πίεσης και προς τον Αντώνη Σαμαρά να επισπεύσει την διαδικασία της ανακοίνωσης του κόμματός του, διότι μέχρι τώρα είναι άγνωστο πότε και πώς και αν θα ανακοινώσει νέο κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς. Το άλλο μεγάλο ερώτημα για το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, δεν λέω τα ουσιαστικά, τι θα πει ο Πρωθυπουργός σε σχέση με το επόμενο διάστημα, με τις θεσμικές τομές, τις συσπήρωση της βάσης, το στρατηγικό άνοιγμα προς δεξαμενές του κέντρου. Αυτά είναι τα αναμενόμενα. Αυτό που θα έχει έτσι ιδιαίτερο ενδιαφέρον, πολιτικό και παραπολιτικό, είναι αν θα πάει στο συνέδριο ο Γρηγόρης Δημητριάδης. Υπάρχουν κάποιοι που λένε μην πας, κάποιοι που λένε πήγαινε. Μετά και την παρουσία του με την συνέντευξη στην Real News την Κυριακή, νομίζω ότι έχει πολύ καλό ενδιαφέρον. Αυτοί που σίγουρα δεν θα πάνε είναι ο Κώστας Καραμαλής και ο Αντώνης Σαμαράς, οι δύο πρώην πρόεδροι και πρωθυπουργοί, οι οποίοι δεν θα πάνε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Όλα στον αέρα είναι, οι κόντρες είναι πάρα πολλές έτσι και αλλιώς. Είχαμε και αυτή το νέο επεισόδιο της κόντρας Άδωνη Γεωργιάδη, Νίκου Ανδρουλάκη σε σχέση με το ακίνητο που νοικιάζει στην Κρήτη ο Νίκος Ανδρουλάκης στο κτηματολόγιο, στο ελληνικό δημόσιο, και ο Άδωνης Γεωργιάδης λέει ότι πριν από το μνημόνιο νοικιάστηκε για πρώτη φορά και από τότε ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει κερδίσει πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ από αυτό το ενίκιο. Ο κ. Ανδρουλάκης λέει ότι
ούτε ένα χιλιάρικο το μήνα δεν είναι. Τέλος πάντων, εδώ υπάρχει ένα ζήτημα, γιατί έρχεται και μετά από το λογαριασμό του 1 εκατομμυρίου που ξέχασε να δηλώσει ο λογιστής του. Υπάρχει ένα ζήτημα με το ότι είναι λίγο το νόμιμο και ηθικό όλη αυτή η συζήτηση που γίνεται πάρα πολλές φορές με τους πολιτικούς. Πολύ πλούσια η ατζέντα, προφανώς. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά στην πορεία. Φεύγω γιατί πρέπει να πάμε στις διαφημίσεις και όταν επιστρέψουμε έχουμε τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο. 2-11-10-80-8-80 τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας ή τις ερωτήσεις σας για τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο, εργασιακά, ασφαλιστικά και ό,τι άλλο θέλετε, συνταξιοδοτικά ή αλλιώς radio@parapolitica.gr. Στέλνετε το μήνυμά σας, το μεταφέρω στον κύριο Μητρόπουλο. Έχουν έρθει ήδη τα πρώτα. Φύγαμε και έρχομαστε σε πολύ λίγο.

0: κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
1: Μισό.
0: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
1: Μισό.
0: Πάλι μισό.
1: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
3: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
5: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
8: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
7: Δηλαδή, τι του ζήτησα? Να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Ε, αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
8: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
7: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
9: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
10: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
11: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
12: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.

0: Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. 7:36 γράφει το ρολόι. 15 Μαΐου γράφει το ημερολόγιο. Γιορτάζει ο Αχίλλειος, ο Βάρβαρος, ο Παχώμιος. 2-11-10-80-8-80 τα τηλέφωνά μας για να στείλετε τα μηνύματά σας, τα ερωτήματά σας για τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο. Αλλιώς radio@parapolitika.gr τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα. Έχω παραλάβει ήδη τα πρώτα μηνύματα και ο κύριος Αλέξης Μητρόπουλος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα κύριε Μητρόπουλε.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στους ακροατές. Γιορτάζει και ο Αχιλλέας σήμερα. Έχω φοιτητές εκεί. Αχιλλής, Αχιλλέας κλπ. Και έτσι Αχίλλειος είναι ο Άγιος. Αλλά σήμερα γιορτάζει όποιος έχει και φέρει το όνομα Αχιλλέας.
0: Χρόνια τους πολλά.
1: Όπως σωστά είπατε.
0: Υγεία και χαρά. Υγεία και χαρά να ευχηθούμε σε όποιον γιορτάζει. Και όποιον έχει γενέθλια και όποιον έχει επέτειο, είναι μέρες τώρα.
1: Βεβαίως.
0: Διάβαζα. Πείτε μου.
1: Όχι, αυτό που. Μάλιστα. Έχουμε μία αλλαγή που βοηθήσατε και εσείς, βοηθήσαμε όλοι. Η παναχώρηση η κυβέρνηση αναφορικά με τον ηλικιακό κόφτη στις χείρες.
0: Με τον ηλικιακό κόφτη στις χείρες, ναι, έχει ανέβει το όριο. Κύριε Μητρόπουλε, δεν είναι καλή η γραμμή, δεν ξέρω αν το σήμα έχει πρόβλημα, για να δοκιμάσουμε άλλη μια φορά να δούμε πως σας ακούσουμε καλύτερα. Όχι, δεν σας ακούμε καλά. Θα σας καλέσουμε ξανά για να μην έχουμε πρόβλημα με την γραμμή μας. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, αυτό ξεκίνησε να λέει ο κύριος Μητρόπουλος, ότι υπήρχε ένα ζήτημα με τον ηλικιακό κόφτη για τις χείρες που έμεναν εκτός από τα 60 και πέρα. Αλλάζει αυτό και έτσι πολλοί κόσμος περισσότερο θα μπει εντός το πλαίσιο. Δεν ξέρω τώρα αν μας ακούει ο κύριος Μητρόπουλος.
1: Ακούω.
0: Ωραία. Και εμείς σας ακούμε καλά.
1: Λέγαμε κύριε Κλώση, επειδή στην εκπομπή σας πρωτοαναδείξαμε το θέμα του ηλικιακού κόφτη που απαραδέκτως η κυβέρνηση κρατά για να χορηγήσει το τρακοσάρικο, η παναχώρησε και σωστά κατά ένα τμήμα, έτσι λοιπόν θα χωρέσουν στο τρακοσάρικο κατά τις δικές μας μελέτες και εκτιμήσεις άλλες 100 με 120, μπορεί και έως 150.000, που είναι μεταξύ 60 και 65 σκύρες, είπε ο κύριος Πιερακάκης και η κυβέρνηση. Περιμένουμε και την νομοθετική ρύθμιση, διότι όπως ενθυμούνται οι αξιότιμοι ακροατές μας, κύριε Κλώσσα, είχε βάλει ηλικιακό κόφτη και σε αυτή την κατηγορία των συνταξιούχων. Εμείς μέχρι τέλους, κύριε Κλώσσα, δηλαδή μέχρι το Σεπτέμβριο, διότι στη ΔΕΘ φαίνεται ότι θα αναφερθεί σε αυτό το επίδομο ο κύριος Υπουργός, ενδεχομένως διευρύνοντάς το, αυξάνοντάς το και ενδεχομένως βαφτίζοντάς το και 13η σύνταξη, άρα θα επιμείνουμε να χορηγηθεί ανεξαρτήτως περιουσιακών, εισοδηματικών, ηλικιακών κριτηρίων, διότι όλοι οι συνταξιούχοι αναξαιρέτως δικαιούνται αυτό το τρακοσάρικο, και λέω αυξημένο και διευρυμένο, διότι έχουν μεγάλες ανάγκες. Βλέπουμε ο πληθωρισμός σε τι ύψη τρέχει, τα καύσιμα, τα ενίκια, οι ασθένειες, τα φάρμακα για τους συνταξιούχους. Υπ' αυτή την έννοια αποτελεί προτεραιότητα και του συνταξιουχικού κινήματος, αλλά και δικής μας επιστημονικής ένωσης. Δεν μπορεί να μπαίνει κόφτες και να λέει ότι η χείρα που είναι 64, που έχασε τον άντρα της στα 63, 62, 60 και 59, 58, αποκλείεται αυτή της έκτακτης επιχορήγησης. Είναι απαράδεκτο. Ή τα ορφανά που παίρνουν τα 200 επειδή χάσαν τους πατεράδες τους, ή οι ναυτικοί και οι οικοδόμοι που βγήκανε με ακόμη σωστές, ευνοϊκότερες σε εισαγωγικά ρυθμίσεις στα 60 τους ή στα 62 τους,

0: να αποκλειονται οι γυναίκες με μειωμένες συντάξεις, επειδή τους παρέχει ο νόμος τη δυνατότητα να παίρνουν μια μικρή σύνταξη στα 62 τους, επειδή η κυβέρνηση έβαλε κόφτη στο 65, να στερούνται αυτές οι κατηγορίες χαμηλοσυνταξιούχων. Διότι οι συντάξεις είναι μικρές έτσι κι αλλιώς. Μόνο το 6%, 6,1, σύμφωνα με ενημέρωση που έχουμε κάνει σε ξένα στην Τούτα, παίρνει πάνω από 2.000 ευρώ μειχτά.
1: Ναι.
0: Είναι δικαστές, πολιτικοί, στρατιωτικοί και κάποιοι ειδικοί επιστήμονες. Όλοι οι άλλοι παίρνουν μέχρι 1.500 μειχτά, 1.200 μειχτά, 1.000 ευρώ μειχτά, είναι 6 στους 10. Και δεν είναι μεγάλες συντάξεις, αδυνατούν να διαβιώσουν αξιοπρεπώς οι συνταξιούχοι μας και οι οικογένειές τους, κύριε Κλώστα.
1: Δεν έχουμε λεφτά στον κρατικό κορβανά, λένε, διότι έβλεπα και μια έρευνα που γράφεται σήμερα στις εφημερίδες από το ΚΕΦΗΜ, που λέει ότι το 57% είναι εισφορές, το 43% είναι προϋπολογισμός, φορολογία δηλαδή. Άρα σχεδόν 50-50 είναι τα χρήματα για τις συντάξεις.
0: Και κάποιοι ετοιμάζονται να πιάσουν το αναδιανεμητικό σύστημα. Ήδη παίζουμε μια δεύτερη έκθεση
1: Πισαρίδη,
0: που είναι ο όλεθρος για τις συντάξεις και τα εργασιακά στην πατρίδα μας. Πιστεύω να μην ξαναφέρουν στο προσκήνιο την έκθεση Πισαρίδη, που με την πρώτη πετσόκοψαν αρκετά δικαιώματα, κυρίως τα πλαίσια με την κυρία Κεραμέως και τους εργατικούς νόμους Χατζηδάκη, Γεωργιάδη και Κεραμέως,
1: ναι,
0: που εφαρμόζοντας το 13ωρα, τις απλήρωτες υπερορίες, όλη αυτή την πατέντα και Πισαρίδη, εύχομαι να μην επαναφέρουν με το δεύτερη έκθεση Πισαρίδη και να πιάσουν τις συντάξεις. Διότι
1: νομίζω ότι έχει ξεκινήσει η συζήτηση πάντως για τον τρίτο πυλώνα, τον επενδυτικό.
0: Αν συνδυαστεί αυτό με την καταστροφικότερη διάταξη του σημερινού μας ασφαλιστικού, με τη ρήτρα Τσίπρα, ότι και χάνουν οι νέοι συνταξιούχοι 30% των συντάξεών τους, οι νέοι, επειδή η σύνταξή τους και η δική σας, και των νέων που μας ακούνε σήμερα, 35, 40, 50, 55 ετών, που η σύνταξή τους θα βγει όχι με βάση τον τελευταίο καταληκτικό μισθό, όχι τους τελευταίους μισθούς της πενταετίας, που είναι η καλύτερη μισθή. Αλλά η ρήτρα Τσίπρα, λέει, που είναι η σκληρότερη ρήτρα στον πλανήτη του ασφαλιστικού, λέει με βάση τους μισθούς όλου του εργασιακού βίου. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, κύριε Κλώστα? Σημαίνει ότι από το 2002 που μπήκαμε στα ευρώ μέχρι το 2035, που πιθανολόγο θα βγουν αρκετοί ακροατές μας και ενδεχομένως και ο συνομιλητής μου, τότε θα ληφθούν υπόψη 500 μισθοί. 400 μισθοί,
1: ναι, ναι, ναι.
0: 300 μισθοί. Καταλαβαίνετε, η μικρή μισθή.
1: Μνημονιακή μισθή. Μνημονιακή μισθή.
0: Ναι, ναι. Και φανταστείτε, η αρχική μισθή του εργασιακού βίου, κύριε Κλώσσα, όταν οι νέοι μας μπαίνουν με 400, 500, 600 και εξελίσσονται με τα 800, κύριε Κλώσσα, και καταλήγουν στα 1.000, ο νόμος Τσίπρα λέει ότι το ανώτατο που μπορεί να πάρει κάποιος είναι το 50, ο σύνταξη, το 50% του μέσου μισθού, όλου του εργασιακού βίου. Άρα με μέσο μισθό 1.000 ευρώ η σύνταξη δεν ξεπερνάει τα 500 ευρώ μισθά. Αντιλαμβάνεστε, αν δεν καταργηθεί αυτή η ρήτρα Τσίπρα για τους νέους, οι παλιοί, εντάξει, κάπως βολεύτηκαν. Οι νέοι είναι η καταστροφή, εάν δεν ακυρωθεί αυτό που μόλις εξήγησα στην εξαιρετική σας εκπομπή. Αν έρθει το καπάκι και το μνημόνιο Πισαρίδη, ξέρουμε το πρώτο που λειτουργήσε στα εργασιακά,
1: τότε
0: νομίζω θα πάμε σε καταστροφικές
1: εξελίξεις. Απόλυτη αποδιάρθρωση είναι αυτό. Απόλυτη απορρίθμιση, δυστυχώς. Πάμε στα ερωτήματα, γιατί είναι αρκετά να προλάβουμε όσα περισσότερα μπορούμε. Νομίζω ότι η κυρία Μαρία έχει δει την αριθμική αύξηση, αλλά τέλος πάντων το ερώτημα είναι, η κυρία Μαρία από την Κυψέλη έχει διαβάσει ότι από τις αρχές του 27 ενδέχεται να υπάρξουν νέες αυξήσεις στις συντάξεις. Είναι συνταξιούχος του ΙΚΑ. Έχει διαβάσει ότι θα μπορούσε να φτάσει περίπου 2,5% η αύξηση. Ρωτά αν υπάρχει κάτι τέτοιο. Μάλλον μιλάει για την αριθμική αύξηση.
0: Έχει καταλήξει η κυβέρνηση, το είπε ο κύριος Πυρακάκης. Το ξέρουμε εμείς και γι' αυτό τις νέες συντάξεις με τους δικούς μας αλγορίθμους στο δικτύο μας, γιατί η τεχνική της σύνταξης είναι μεγάλο πράγμα να μπορεί να ξέρει κάποιος πότε βγαίνει και τι σύνταξη παίρνει. Έχουμε αλγοριθμικά με τους συνεργάτες, βγάζουμε αυτό το πράγμα. Έχει πει η κυβέρνηση 2,6. Πότε? Το Δεκέμβριο του 2026. Ποιους αφορά όλες τις συντάξεις του 27. Άρα λοιπόν ξέρουμε ότι η νέα αύξηση των συντάξεων για το ολόκληρο το 27 που θα χορηγηθεί το Δεκέμβριο του 2026 θα είναι 2,6, διότι ξέρουμε πληθωρισμό και ανάπτυξη.
1: Ναι, άρα, απλά ο πληθωρισμός τρέχει με 5 πλέον.
0: Κάνει διόρθωση, κάνει μια διόρθωση 01-02, αλλά η κυβέρνηση είπε προχθές σε μια συνέντευξη ο κ. Περικλήτης ότι μιλάμε για αύξηση του 27 το 2,6 που σημειωτέων κάνατε μάχη γι' αυτό και εσείς, σημειωτέων που και οι 700.000 συνταξιούχων μας που έχουν σήμερα προσωπική διαφορά, επειδή δεν θα την έχουν το Δεκέμβριο τρέχοντας έτος, θα πάρουν και αυτοί ολόκληρη την αύξηση.
1: Σωστό.
0: Γιατί καταργείται, έχει ψηφιστεί ο νόμος πρόσφατα, καταργείται επιτέλους αυτό το όνειδος του νόμου Κατρούγκαλου, η προσωπική διαφορά.
1: Ο κύριος Απόστολος ρωτά πότε αναμένεται να καταβληθούν τα αναδρομικά για τους συνταξιούς που έχουν ήδη καταθέσει αγωγές και βρίσκονται στη διαδικασία διεκδίκησης.
0: Να πούμε στον κύριο Απόστολο ότι αν έχει καταθέσει έγκαιρα και σύμφωνα με τον νόμο, όσο καθυστερεί τόσο επιβαρύνεται με περισσότερους στόκους ο ΕΦΚΑ και τόσο μεγαλύτερο ποσό θα πάρει ο κύριος Απόστολος. Σε ερώτηση δική μου σε συνέντευξη πρόσφατα και με τον κύριο διοικητή, άκουσα λέει ότι μέχρι τέλη Ιουνίου όλες πιστεύω θα του έχει πει ο Πρωθυπουργός μέχρι τη ΒΕΘ όλα τα αναδρομικά, κύριε Κλώστα, όλων των κατηγοριών, αγαπητέ κύριε Κλώστα, θα καταβληθούν. Φαίνεται ότι εγώ βλέπω ότι απότατο χρονικό σημείο χορήγηση όλων των αναδρομικών είναι η ΔΕΘ.
1: Ωραία, εδώ θα είμαστε και θα το περιμένουμε. Η κυρία Κούλα από τον Άλυμο ρωτά αν υπάρχει πιθανότητα να κοπεί η σύνταξη χειρίας μετά την πάροδο τριετίας από το θάνατο του συζύγου.
0: Τι γίνεται μέχρι τώρα, σοβαρό ερώτημα. 120.000 συντάξεις χειρίας, το έχουμε πει στην εξαιρετική κουβίστα, 120.000 συντάξεις χειρίας που προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα, δεν μας είπα από πού προέρχεται η δική της, δεν έχουν κοπεί μέχρι τώρα από το 19, ούτε πρόκειται να κοπούν. Έχουν κοπεί μόνο 13.500 συντάξεις χειρίας που προέρχονται από το δημόσιο τομέα. Και είναι μεγάλη αδικία. Εμείς κοιτάμε πώς να βάλουμε ως θέμα να επιστραφούν τα χρήματα σε αυτούς τους συνταξιούχους λόγω κυρίας που προέρχονται από το δημόσιο, που υπέστησαν την περικοπή, ενώ οι άλλες 120.000 ιδιωτικού τομέα και καλώς δεν περιεκόπησαν.
1: Μάλιστα.
0: Εδώ είμαστε.
1: Ο κύριος Μιχάλης είναι εκπαιδευτικός, 30 χρόνια και μισό η προϋπηρεσία, είναι 67 ετών, θα βγει στη σύνταξη, έχει κάνει αίτηση για αναγνώριση πλασματικών ετών παιδιών και σπουδών το 2016, ρωτάει αν το συμφέρει να προχωρήσει την αναγνώριση.
0: Σε κάθε περίπτωση, διότι από το 36ο έτος μέχρι το 400, κύριε Μιχάλη και αγαπητοί ακουρατές, η διαφορά της σύνταξης στο ποσοστό αναπλήρωσης είναι 2,55%. Και κάνω έκκληση μέσω της εξαιρετικής σας εκπομπής να μην κοιτούν πότε θα φύγουν ή πώς θα φύγουν νωρίτερα, διότι δίδονται πια μικρές συντάξεις σύμφωνα και με την αρχή που σας προεξήγησα. Ο στόχος είναι πώς θα φτάσουν με πλασματικά χρόνια οι αξιότιμοι φίλοι ακροατές και αστραγιώνοι από το 35ο έως το 400, που είναι η μεγάλη αναπλήρωση και δίνει σχετικά αξιοβίωτες συντάξεις. Όλες οι άλλες συντάξεις με λιγότερα χρόνια, κύριε Κώστα, δεν είναι αξιοβίωτες, δεν είναι σοβαστή μου. Πώς, μεγάλη προσοχή, η τεχνική της υποβολής της αίτησης είναι μεγάλο πράγμα και πρέπει να δίνουν μεγάλη σημασία οι ακροατές μας.
1: Τελευταίο μήνυμα για σήμερα, τα υπόλοιπα τα κρατάω για την επόμενη φορά. Ο κύριος Γιάννης ψάχνει τα ένσημα της περίοδου 2010-2020, δούλευε σε ΟΤΑ, δεν τα βρίσκει πουθενά, έχει ρωτήσει το αρμόδιο τμήμα, λέει, του ΕΦΚΑ και η απάντηση ήταν ότι δεν ήταν υποχρεωμένο.
0: Εύκολο εξευρίσκονται να αφήσει ένα τηλέφωνο, να στείλει στην ελπέκ.gr, να διευκολυνθεί, εξυπακούεται φιλικά, με την καθοδήγηση ενός συνεργάτη μας. Εύκολο εξευρίσκονται, και εδώ να πούμε και την αλήθεια, ευνοεί ή βοηθά ο ΕΦΚΑ και οι υπηρεσίες σου στην εξεύρεση ενστήμων που δεν μπορεί να τα βρει ο ασφαλισμένος, με υπεύθυνες δηλώσεις, με κάποια έμεσα στοιχεία. Άρα μη στενοχωριέται και μην απαγοητεύεται, βρίσκονται αυτά τα ένσημα.
1: Να επικοινωνήσει ο κύριος Γιάννης με την ΕΝΙΠΕΚ για να τον κατευθύνεται.
0: Να τον καθοδηγήσουμε, μάλιστα.
1: Ευχαριστώ πολύ κύριε Μητρόπουλε και για σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.

Τρίνι Λόπεζ, με αυτή τη διασκευή ο κόσμος γνώρισε την δεκαετία του 60 τον Τρίνι Λόπεζ. Έμαθε να παίζει κιθάρα σε μια Gibson κιθάρα αγορασμένη από τον πατέρα του με 12 δολάρια από ένα χειροδανιστήριο, και μετά έμαθε να παίζει ακόμα καλύτερα και ακόμα καλύτερα, και τον μάθαμε κι εμείς ακόμα καλύτερα. Μπαίνω σε διαφορετικό περιβάλλον. Μια πρωτοβουλία αγάπης και προσφοράς φέρνει Lambda Development μέσα από το πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας Lambda Impact, το πρόγραμμα συντροφιάς χρόνος μαζί. Δημιουργήθηκε με στόχο να σταθεί δίπλα στους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας και να αντιμετωπίσει το αίσθημα της μοναξιάς και της κοινωνικής απομόνωσης. Απευθύνεται στους κατοίκους των Δήμων Ελληνικού Αργυρούπολης, Αλίμου και Γλυφάδας, που γειτνιάζουν με το Δελήνικον, και φιλοδοξεί να κάνει την καθημερινότητά τους πιο φωτεινή, πιο δημιουργική και πιο ανθρώπινη, ενισχύοντας την κοινωνική επαφή, την ψυχική υγεία και τη συναισθηματική ευεξία. Θεατρικά εργαστήρια, περίπατη, επιτραπέζια παιχνίδια, μουσική, κυπουρική και μαγειρική είναι μόνο μερικές από τις δράσεις που δίνουν αφορμή για χαμόγελα, παρέα και όμορφες στιγμές. Γιατί τελικά λίγος ποιοτικός χρόνος μαζί μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά, και η Lambda Development συνεχίζει να επενδύει σε δράσεις που φέρουν τους ανθρώπους πιο κοντά με φροντίδα, σεβασμό και ουσιαστικό ενδιαφέρον για την κοινωνία. Έρχονται καλές διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz A-Class με 34.900 ευρώ ή 229 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
3: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα, απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι ρε σιγά. Ξεκίνα ρε σιγά. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Jumbo.

0: βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Έμεινε ένας.
1: Εγώ είμαι!
0: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
1: Νιώθω λίγο περίεργα.
0: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 21 και Παρασκευή, 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
1: Διαβάστε στην απογευματινή 16ο Συνέδριο Νέας Δημοκρατίας. Γαλάζια πανστρατιά για την Ελλάδα του 2030. Οι τρεις άξονες της ομιλίας Μητσοτάκη. Όλο το πρόγραμμα. Τα ιστορικά συνέδρια της παράταξης. Συντροφικά πυρά Νίκου Παπά κατά Τσίπρα, Φάμελου Ζαχαριάδη και όσων ετοιμάζονται να πάνε στο νέο κόμμα. Τα πέντε βασικά συμπεράσματα από τη συνάντηση Τραμπ-Σι στο Πεκίνο. Τι συμφώνησαν για τα στενά του Ορμούς. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
2: Γιατρέ μου.
3: Πείτε μου.
2: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
3: Μάλιστα.
2: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό.
4: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
5: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει δύο iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες. Πάρα πολύ.

Μάνος Κατσιμίχας, τραγουδάει Μάνο Ξηδού. Γεννήθηκε σε μια μέρα σαν σήμερα ο Μάνος. 15 Μαΐου 1953, έφυγε γρήγορα τον Απρίλιο του 2010. Μουσικός, συνθέτης, παραγωγός, στιχουργός, τραγουδιστής, βασικό μέλος των Pixlax, που σημαντικό κομμάτι της επιτυχίας τους το οφείλουν στον Μάνο Ξηδού. Επιστρέψαμε για να σας πούμε ότι ο Βασίλης Δέτσικας είναι στο στούντιο, έτοιμος με όλες τις ειδήσεις και τις εξελίξεις της ημέρας, και σε πολύ λίγα λεπτά επιστρέφουμε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και στο Πρώτο Πρωινό. Μην λείψει κανείς.

0: είναι 8. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
1: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
2: Μισό.
1: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
2: Μισό.
1: Πάλι μισό.
2: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα στην άνοδο του Κηφισού από την Ιερά Οδό στη Μεταμόρφωση και στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση ως την Πέτρου Ράλη. Προβλήματα στη λεωφόρα Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά σε Κηφισίας, Μεσογείων λεωφόρο Αλεξάνδρας, στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου, στην Παραλιακή στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Μοσχάτου και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στη λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς Ραφίνα από την οδό Τριανέμιο στη λεωφόρο Κύπρου στην Παλίνη μέχρι τις 31 Μαΐου. Η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Ανεστάλλει προσωρινά η εναέρια κυκλοφορία στο αεροδρόμιο του Ελσίνκι μετά από ύποπτη δραστηριότητα ντρόουν στην ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας της Φινλανδίας, προκαλώντας αυξημένη επιφυλακή στις υπηρεσίες ασφαλείας. Δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό πότε θα αποκατασταθεί πλήρως η λειτουργία του αεροδρομίου αν έχουν εντοπιστεί χειριστές του ντρόουν. Σε φάση υλοποίησης, ο θεσμός της κοινωνικής αντιπαροχής με την αξιοποίηση αδρανών ακινήτων του κράτους και της τοπικής αυτοδιοίκησης για τη δημιουργία σύγχρονων κοινωνικών κατοικιών, οι οποίες θα διατίθενται με χαμηλό ενοίκιο και κοινωνικά κριτήρια σε νέους, οικογένειες, πολύτεκνους, μονογονεϊκά νοικοκυριά και άτομα με αναπηρία. Στα ακίνητα σε Παιανία, Λάρισα, Καλαμάτα και Πύργο εκτιμάται ότι είναι εφικτή ανέγερση 400 νέων διαμερισμάτων, εκ των οποίων τα 130 θα διατεθούν αποκλειστικά σε ευάλωτα νοικοκυριά με μειωμένο ενίκιο. Μήνυμα στο Ιράν ότι δεν πρόκειται να κάνει υπομονή για πολύ ακόμη, έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ και κάλεσε την Τεχεράνη να καταλήξει άμεσα σε συμφωνία με την Ουάσιγκτον. Νωρίτερα, μέσω Truth Social είχε αναφέρει ότι η στρατιωτική εκστρατεία των ΗΠΑ κατά του Ιράν συνεχίζεται, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων επιθέσεων. Στην Ουάσιγκτον συνεχίζεται σήμερα ο τρίτος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Το κυβερνητικό σχεδιασμό αναμένεται να ξεδιπλώσει το απόγευμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Θα στείλει μήνυμα συσπήρωση, σήμα για μεταρρυθμίσεις και θεσμικές τομές. Παράλληλα, θα κηρύξει την έναρξη του προεκλογικού αγώνα και θα καλέσει επανστρατιά όλα τα μέλη και στελέχη της παράταξης. Εντείνονται οι πιέσεις προς τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Σοκράτη Φάμελο να αναλάβει πρωτοβουλίες για ενδεχόμενη πρόταση προς τον Αλέξη Τσίπρα για εκλογική συνεργασία. Στελέχη ζητούν τη σύγκληση της πολιτικής γραμματείας του κόμματος προκειμένου να συζητήσει όλα τα σενάρια. Την ίδια ώρα, Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να ανακοινώσει το νέο κόμμα στα τέλη Μαΐου ή το αργότερο στις αρχές Ιουνίου. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα τα μέλη του οποίου εξέδιδαν πλαστά παραπεμπτικά για φυσικοθεραπείες με αποτέλεσμα η ΟΠΗ να ζημιωθεί με 260.000 ευρώ. Συνελήφθησαν ένας 39χρονος φυσικοθεραπευτής, ένας 49χρονος ορθοπαιδικός και ένας 51χρονος συνάδελφος του γιατρός. Έχασε τη μάχη για τη ζωή και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που βρέθηκε στο κενό με συμμαθήτριά της από τα ράτσα εξαόρου φουκτηρίου στην Ηλιούπολη. Η 17χρονη που νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση σε μεθ στο ΚΑΤ έφερε βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και πολλαπλά κατάγματα. Επαναλειτουργεί από σήμερα η στάση Τραμ Ζάπιο με κατεύθυνση προς Σύνταγμα σε νέα θέση επί της λεωφόρου Βασιλίσσης Όλγας. Στη διεθνή ενημέρωση, στους 21 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών ανάμεσα και τρία παιδιά από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, Κίεβο. Στα αθλητικά, στο μπάγκο της Εθνικής Βραζιλίας ως το 2030 θα παραμείνει ο Κάρλο Αντσελότη. Η Ρώμα προχώρησε επίσημα στην αγορά του Ολλανδού επιθετικού Ντόνιελ Μάλεν από την Άστον Βίλα.
1: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν. 50 χρόνια φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσγιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσγιώρης. Μόνο στα Ροήτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610 339 666. Και εδώ είμαστε εμείς.
2: Oh. Τι έπαθες?
3: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
2: Ταυτότητα έχεις?
3: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
2: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
3: Έχω.
2: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
3: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
1: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Η δράση ξεκινάει.
5: City in Action 2026, powered by Day.
6: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου.
5: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Knob. Day, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, Day.
7: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 24 Μαΐου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Αιγύπτου Α3 και Αμερικής, Μαρίνα Πάτρας.
8: Το βουνό δεν είναι τόπος, είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.
10: Μέχρι τις 9, ο Γιώργος Κοντογιάννης στο μικρόφωνο του Max FM.

15 ο Μάης, κυρίες και κύριοι. Καλή σας μέρα, Παρασκευή σήμερα, 15 Πέμπτου, τελειώνουν τα γυμνάσια και τα λύκεια. Η τελευταία μέρα του εκπαιδευτικού έτους για τη μέση εκπαίδευση. Τελειώνουν τα μαθήματα και αρχίζουν οι εξετάσεις. Έρχεται Σαββατοκύριακο, το οποίο θα μοιάζει με αρχές Οκτώβρη. Δεν θα κάνει κρύο, αλλά θα μας ταράξει στη λασπουριά. Πρωί-πρωί έριξε λίγο λασπούλα. Εγώ κατευθείαν άρχισα να έχω τα γνωστά προβληματάκια με το βιχαλάκι, τον κοντόβιχα. Όσοι έχετε ιδιαιτερότητες στα ο αναπνευστικό, σήμερα θα πηγαίνετε γκουχ-γκουχ όλη μέρα. Η υγρασία είναι 77%, ήταν πρωί-πρωί και έπεσε ήδη η πρώτη λάσπη. Θα είναι μια sunny day αργότερα, δηλαδή θα βγει λίγο ήλιος, αλλά θα ξαναματάρθει η λάσπη. Και αν μπεις και για αύριο, όλη μέρα λάσπη. Έχω όμως να σας πω ένα ευχάριστο, καλά να είμαστε. Το επόμενο Σαββατοκύριακο, που είναι το τριήμερο της Αγίας Τριάδος και του Αγίου Πνεύματος, για να τα λέμε με σειρά των εορτών, η Πάτρα θα έχει τις πρώτες κατακαλοκαιρινές θερμοκρασίες και η Δυτική Ελλάδα, σε κάποιες περιοχές της οποίας το επόμενο Σαββατοκύριακο οι μετεωρολόγοι έχουν προβλέψει, παρότι είναι πάρα πολύ νωρίς, ότι θα χτυπήσει 32. Το Αγρίνιο προφανώς και ο Κάμπος της Ηλίας, κάτω εκεί που τον Αύγουστο φωνάζουν ψήσου, γίδα ψήσου και ροδοκογνήσου. Κρατήστε τη γίδα, διότι θα επανέλθω με το θέμα αυτό περί γίδας μετά. Έχω να σας κάνω και μια εξήγηση σε μια διεθνή αποκάλυψη που έγινε αυτές τις μέρες. Θα πω καλημέρες εκεί σε όλο τον καλό τον κόσμο έξω. Σήμερα το μεσημέρι ξεκινάει το 16ο τακτικό συνέδριο του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας και χτες 10 άτομα από το πουθενά, έχουμε να τους ακούσουμε καμιά δεκαετία, οι οποίοι δεν είναι πλέον βουλευτές, έφτιαξαν ένα ωραίο κείμενο, έβαλαν μια τζίφρα από κάτω και σαν να τους το υπαγόρευσε ο ίδιος ο Αντώνης Σαμαράς και είπαν, στράφησαν αντίον του κόμματος και του Μητσοτάκη, το Μητσοτάκη κυρίως, όχι αντίον του κόμματος και τα λοιπά. Προς κακήν του τύχη το έπαιξαν τα κανάλια 6ο-7ο θέμα. Αυτή είναι και η σημασία που δίνουν σε όλα αυτά τα εγχειρήματα. Έχω να πω και άλλα θεματάκια, έχει πολλά και διάφορα η επικαιρότητα. Θέλω να σας δείξω σήμερα τι συνέβη και να σας προετοιμάσω για το τι πιθανώς θα συμβεί και στην Πάτρα όταν θα έρθουν τα περίφημα ηλεκτρικά ποδήλατα και τα ηλεκτρικά πατίνια που οι Δήμοι παίρνουν με το πρόγραμμα βιώσιμης κινητικότητας, όπου η συμπεριφορά των κοινωνιών στην Ελλάδα είναι κατάπτυστη τόσο που θα έπρεπε όχι οι κοβέσει 100 εισαγγελείς να διακόπτουν αυτά τα προγράμματα και τις χρηματοδοτήσεις και να λένε, ακούστε Έλληνες, όταν αποφασίσετε να είστε ή το Μπουρούντι ή η 27η χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε θα σας δώσουμε χρήματα για τη βιώσιμη κινητικότητα. Επειδή προσωρινά είστε χειρότεροι και από τον Μπουρούντι, τα παίρνουμε πίσω. Εγώ έτσι τα έκανα, ήμουν η Κοβέσενα. Αλλά η Κοβέση έχει το μυαλό της αλλού. Την είδα και προχτές που μιλάγε και ωραία αγγλικά. Everybody told me, λέει, that is not more only Greece that it has corruption. Ωραία αγγλικά. Μου θυμίζει τα αγγλικά που μιλάνε οι Άραβες κάτω ή περίπου τα αγγλικά του Peter Sellers στο Ροζ Μπάνθυρα. Λοιπόν, έχω Αθανασία Ροδίτη βιζαβή και απέναντίας. Έχει διαλέξει το πρώτο τραγούδι. Έχω στα περίπτερα την εφημερίδα Νεολόγος. Είναι για όλο το Σαββατοκύριακο. Θα τη διαβάσετε και πριν βγουν τα αποτελέσματα της Eurovision αύριο βράδυ. Και θα την έχετε και όλο το Σαββατοκύριακο. Δεν είμαι σίγουρος αν θα τη διαβάσετε στον κήπο ή στη βεράντα, διότι δεν θα είναι και πολύ για κήπο ή και βεράντα το Σαββατοκύριακο. Αλλά θα είναι όμως για να την έχετε το μεσημέρι και το βράδυ παντού την εφημερίδα Νεολόγος. Επειδή λοιπόν έρχεται Σαββατοκύριακο, η Κάρνα σας περιμένει. Πάρτε χαρτί και μολύβι και να
Ετοιμαστείτε, διότι έχω ακόμα πιο μειωμένες τιμές για σας for all over the weekend. Δηλαδή, μέχρι και αύριο έχω λαιμό χοιρινό με κοκαλάκι 4,40 το κιλό, τουρτουκίτα, είναι ένα κομμάτι μοσχαριού γάλακτος, λουκούμισο λέει, 12,98, και φιλέτο κοτόπουλο νοπόκελνικό 6,88. Αυτά μέχρι αύριο στην Κάρνα, για να δείτε ότι σας έχω πάντοτε μειωμένες τιμές. Ένα από τα 6 Κάρνα είναι κοντά σας και φροντίζει για το Σαββατοκύριακό σας. Τι έγινε με το αυτοκίνητο, καταλήξατε? Γιατί δεν πάτε στο Βενέρι και βασανίζεστε και ταλαιπωρείστε γύρω γύρω? Ρωτήστε αυτούς που πήγανε. Βενέρις Motors, ακροτηρίου και βενζέλου, Νίκος και Γιάννης Βενέρις, έχουν ακριβώς κάνει αυτό που σκέφτεστε. Εξονυχιστικό έλεγχο, ένα σωρό χαρτιά για την γνησιότητα των χιλιόμετρων, όλων των ειδών τα πιστοποιητικά καταλληλότητας και ελέγχου ποιότητας που μπορεί να έχει ένα αυτοκίνητο. Δηλαδή είναι παραπάνω ψήρες από σας, τα ψάχνουν τόσο πολύ, επιλέγουν τα πιο καλά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα για να είναι τα καλύτερα της αγοράς. 26 10 70 70 60 το τηλέφωνο. Veneris Motors, ακροτηρίου και βενιζέλου. Όμως συγχωρέστε το ψιλοβιχαλάκι σήμερα, διότι έχω ένα αλλεργικό προβληματάκι με αυτές τις λάσπες πρωί πρωί. Και θα πάμε να δούμε τώρα αν έχουμε ζητήματα και οικονομικά πρόσκαιρα ή όχι. Ανοίξτε το καζανάκι, βγάλτε τη σακουλίτσα πάση από την έχετε στο νερό που έχει τα χρυσαφικά ή το ψυγείο εκεί που τα έχετε κρυμμένα, και δώστε τα στους Golden Traders που είναι αγορά ή ενέχειρο χρυσών νομισμάτων και ρολογιών, για να πάρετε το ποσό που θέλετε. 5 μαγαζιά στην Πάτρα, ένα είναι η Μεζόνος 100 στον τρίτο όροφο, και απαντούν στο 6944-21-21-50. Πίνω λίγο νεράκι και πάω να δοκιμάζω παπούτσια. Σήμερα θα πάρω τα καινούργια μου ανοιξιάτικα και καλοκαιρινά παπούτσια. Και αν σε αυτή την αγορά θέλετε να είστε οι πρωταγωνιστές, πάρτε και τη σύζυγό σας μαζί ή την κοπελιά σας ή το κορίτσι που έχετε, γιατί στο Yellow Shoes, εκεί που θα πάτε Βότση 31, που θα γίνει το στέκι των αγορών σας, θα βρείτε και τεράστια συλλογή από γυναικεία παπούτσια και γυναικεία επώνυμα ενδύματα. Διότι εκεί στα Yellow Shoes υπηρετούν το πάθος και τη γυναικεία κομψότητα και θηλυκότητα μαζί, και αξίζει να το επισκεφτείτε. Εσείς θα διαλέγετε παπούτσια και η καλή σας θα χαζεύει στα γυναικεία. Οπότε τι θα γλιτώσετε? Την γκρίνια, την ατελείωτη μοναδική και ιδιαίτερη ελληνική γκρίνια του ζευγαριού. Yellow Shoes, Βότση 31, αξίζει να το εμπιστευτείτε και αξίζει να το επισκεφτείτε. Θα φύγετε με παπούτσια και θα με θυμηθείτε. Πάω στο Τζίφρι, έχω γαλακτοκομικά φρέσκα λαχταριστά με ωραίο γάλα φρέσκο από το χωριό Στάνος Αμφιλοχίας. Έχουν έρθει πρωί πρωί Έλληνος Αντιώτου και 5 πηγαδίων, εκεί είναι ο Τζίφρις, και σας περιμένουν για να νιώσετε έτσι με το που θα μπείτε αυτή την άβρα του παλιού γαλακτοπουλίου. Πέρναγε στη γειτονιά μας, έχω γεννηθεί Κυλκής και Ελασσόνος, εκεί στην Ελασσόνος ήταν το σπίτι που ήρθα στον κόσμο. Δεν γεννήθηκα στο σπίτι, δεν ήταν τότε, μη γέννηση μαμή, σε κλινική γεννήθηκα, του συγχωρεμένου του Μαραζλή, του Αλέκου. Αλλά εκεί Ελασσόνος και Κυλκής περνούσε ένας γιαουρτάς λοιπόν, ο οποίος έλεγε «Γιαούρτι φρέσκι», αλλά ήταν μεγάλο σε ηλικία και του είχαν πέσει τα δόντια του έρμου και ή του φεύγαν οι μασέλες, και εγώ τον πείραζα διαολάκος με χιούμορ από τότε, εξιονό παιδάκι 5, και περνάει, έλεγα «Μαμά, περνάει ο γιαούρτι χέστη», διότι το φρέσκι δεν ακούγονταν καλά και δεν έλεγε «γιαούρτι φρέσκια», έλεγε «γιαούρτι χέστη». Και δεν ακούγονταν, γιατί άραβε τον πέδευε. Μπορεί να είχε τσούξει και τίποτα. Λοιπόν, περνάγανε για ορτάδες τότε. Μην πάτε πολύ πίσω, νομίζετε ότι είμαι 100 χρονών. Μιλάω για το τέλος της δεκαετίας του 70, μέση του 70, εκεί, ψυχραιμία. Λοιπόν, τέτοια έτσι οσμή παλιού γαλακτοπολίου θα νιώσετε. Τι θα γίνει με τα κουφώματα εξάλκου, τα επιλέξατε? Πήρατε το εξοικονομώ,
πήρατε το πρόγραμμα που θα αλλάξετε τα πάντα στο σπίτι. Τώρα πρέπει το επόμενο σας βήμα να είναι η απόλυτη σταθερότητα στην ποιότητα που, των προϊόντων που θα διαλέξετε. Άρης θερμομόνωση, ηχομόνωση, ασφάλεια, υψηλή αισθητική και αντοχή στον χρόνο. Εξάλκο είναι παντού πιστοποιημένοι συνεργάτες της Εξάλκο, όπως και στην Πάτρα. Θα τους βρείτε και θα έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Και καταλήγω στο More Design by Γεωργιόπουλος για να διαλέξω έπιπλα κήπου, βεράντας, εξοχής, μπαλκονιού κτλ. Η αλλεργία από τα λουλούδια, από τις τριτσιμπίδες ήταν. Και όπως τα κάθεστε σε αυτά τα έπιπλα κήπου και βεράντας, θα λέτε είχε δίκιο ο Κοντογιάννης, διότι η απόλαυση συνδυάζεται, η εξοχή δηλαδή και η απόλαυσή της συνδυάζονται με το που θα κάθεσαι και πόσο αναπαυτικά θα κάθεσαι. Έπιπλα κήπου και βεράντας, ετοιμοπαράδοντα, ετοιμοπαράδοτα, δεν έχει νι μέσα αυτό αγράμματε, και δεν είμαι αγράμματος, αλλά μου φύγει το νι. Μιλάω και με τον εαυτό μου, έτσι, είμαστε εμείς οι δίδυμοι. Κανελοπούλου 80, με το όνομα Γεωργιόπουλος, εγγύηση. Πω, πω, πολυλογία, 8 και 20 το πήγα. Πάμε το πρώτο τραγούδι για να ξυπνήσουμε.

0: Έχουν μαζέψει οι άνθρωποι στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάποια λεφτά, είτε από τα υπερκέρδη εις βάρος του λαού που λέμε και εμείς εδώ στη Λαϊκή Δημοκρατία των Πατρών, είτε από το περίσσευμα κάποιων λαών, και έχουν φτιάξει ένα ταμείο το οποίο ενισχύει τις μελλοντικές αστικές κινητοποιήσεις των πολιτών, δηλαδή πώς θα είναι τα αστικά κέντρα τα επόμενα χρόνια. Έχει πάρει χαμπάρι όλη η ελληνική αυτοδιοίκηση τοπική ότι μοιράζονται χρήματα φιδώς για τέτοιου είδους ιστορίες, και βεβαίως έρχονται και οι εταιρείες ιδιωτών που εισάγουν από το εξωτερικό, από την Κίνα κυρίως, ηλεκτρικά και πατίνια και ποδήλατα, ποδήλατα και πατίνια, και εμφανίζονται όλοι οι δήμαρχοι της χώρας ως σημεοφόροι των οικολογικών μετακινήσεων. Μέχρι και η δική μας η Δημοτική Αρχή, που είναι αντίον της καταραμένης Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι των χρημάτων της. Τα χρήματα είναι καλά. Οι Ευρωπαίοι είναι κακοί. Παλιάνθρωποι. Λοιπόν, παίρνουν λοιπόν τα λεφτουδάκια, εγκαθιστούν αυτές τις ωραίες ράμπες με αυτά τα πράσινα ωραία ηλεκτρικά ποδήλατα που έχουν και ένα χρώμα αυτό της μάπας, της όριμης μάπας, το λαχανί, γιατί είναι μάπα όλη η αντίληψη που έχει η ελληνική κοινωνία απέναντι στη διαχείριση μιας οικολογικής μετακίνησης και μιας βιώσιμης κινητικότητας σε ένα αστικό κέντρο. Γι' αυτό εγώ λέω μάπα, γιατί αυτό θέλει δύο για να γίνει. Τα σε εγκαθιστούν λοιπόν στις πολιτείες, στα αστικά κέντρα, και ακούστε τι γίνεται.
1: Ούτε μία ημέρα δεν άντεξαν τα ηλεκτρικά ποδήλατα στους δρόμους της Νέας Σμύρνης. Ο Δήμος προσέφερε δωρεάν 12 ηλεκτρικά ποδήλατα σε 7 διαφορετικές θέσεις σε όλες τις πλατείες της Νέας Σμύρνης. Άγνωστοι τα βανδάλισαν, τα έκλεψαν, αφαίρεσαν τις έλες, τις ρόδες, ακόμα και τα τιμόνια. Αυτά που κλάπηκαν εντοπίστηκαν καθώς έχουν GPS και έτσι επέστρεψαν και πάλι στον Δήμο. Με απόφαση του Δημάρχου όμως πλέον παγώνουν όλες οι μετακινήσεις των ηλεκτρικών ποδηλάτων μέχρι να βρουν νέα μέτρα προστασίας και φύλαξης.
0: Και όλα αυτά έγιναν στη Νέα Σμύρνη, στην Αθήνα, σε ένα δήμο που θεωρείται από τους καλύτερους της Αθήνας. Μαζί με την Καλλιθέα θεωρούνται από τις καλύτερες περιοχές της Αθήνας η Νέα Σμύρνη. Και προσέξτε, σε ένα επίπεδο ανθρώπων εντελώς διαφορετικής κουλτούρας από ό,τι εδώ στην Πάτρα. Και δεν το λέω για να κατηγορήσω την πόλη μας, την πόλη μας την υπερλατρεύω, γι' αυτό τα λέω όλα αυτά. Ανήκω στους πατρινολάτρες, δικαιούμαι να λέω κάτι για τον εαυτό μου όταν μιλάω για την Πάτρα. Φανταστείτε τι έχει να γίνει εδώ όταν τα έχουν εντοπίσει ήδη οι ενδιαφερόμενοι που θα εγκατασταθούν, γιατί εκτός από σέλες και μασέλες θέλουν να πάρουν και το χαλκό, ό,τι σιδερένιο έχει μέσα το ποδήλατο και τα λοιπά. Αυτή είναι η αντιμετώπιση της ελληνικής κοινωνίας στη βιώσιμη κινητικότητα. Στην εξέλιξη στην οποία προσπαθούν οι Ευρωπαίοι να μας οδηγήσουν για τα επόμενα χρόνια. Ξεχνάνε όμως οι άνθρωποι ότι πετάνε τα λεφτά του τζάπα, διότι στις χώρες στις οποίες εφαρμόζεται βιώσιμη κινητικότητα έχει έρθει ως αποτέλεσμα παιδείας άλλου πολιτισμού και άλλης αντίληψης περί σχέσης κράτους, πολίτη, πολίτη και αυτοδιοίκησης, αυτοδιοίκησης και πολίτη. Δεν δυνατόν να γίνει Άμστερνταμ η Νέα Σμύρνη, ούτε Αϊντχόβεν, ούτε Βρυξέλλες, ούτε Κοπενχάγη, η Πάτρα, με τίποτα. Ελπίζω πως θα τα αντιμετωπίσουμε με καλοσύνη, με επιοικία, και θα τα χρησιμοποιήσουμε όπως πρέπει. Η προηγούμενη όμως συμπεριφορά μας ως πόλη απέναντι στα ηλεκτρικά πατίνια που είχε τοποθετήσει ο Δήμος ήταν τραγική. Θέλω δε να σας πω ότι εντυπωσιάστηκα αρνητικά, όχι μόνο για αυτά που έγιναν στην Πάτρα, αλλά γιατί πρωταθλήτρια πόλη στην Ελλάδα σε βανδαλισμούς και σε κακοποίηση δωρεάν παραχωρούμενων από το Δήμο ηλεκτρικών ποδηλάτων και πατινιών αποδείχθηκε η Θεσσαλονίκη. Τα παίρνουν και τα πετάνε μέσα στο Θερμαϊκό μετά και γελάνε και βγάζουν και σέλφι. Και από τη Βόρεια Ελλάδα, από τους πιο πειθαρχημένους Έλληνες με το υψηλότερο βιωτικό επίπεδο, δεν περίμενα τέτοια συμπεριφορά. Φανταστείτε τι έχει να γίνει εδώ που είναι il più grande circo tutto del mondo. Λοιπόν, ας ελπίσουμε ότι θα διαψευστούμε όσοι τα λέμε αυτά και ότι θα αποδείξουμε ότι είμαστε μια πόλη που θέλει να αφογκράζεται την ευρωπαϊκή ευαισθησία για τη βιώσιμη κινητικότητα. Το λέω αυτό γιατί συμβαίνουν πολλά και διάφορα τον τελευταίο καιρό και επειδή και στη Δημοτική Αρχή έχουν, και εγώ λέω και τα κακά και τα καλά πάντοτε με παρησία, έχουν μια σχετική ευαισθησία να προσπαθήσουν να μας πείσουν να γίνουμε μια ευρωπαϊκή πόλη με πεζόδρομους, με πατίνια, με ποδήλατα ηλεκτρικά και. Αλλά συγγνώμη που θα το πω, δεν λέγεται αλλιώς, λέγεται μόνον έτσι. Αυτή την παροιμία έχω πρόχειρη και αυτή θα πω. Βρακή δεν έχει ο κόλος μας, χαντρούλες ονειρεύεται. Έτσι λέει μια παροιμία. Ας ελπίσουμε ότι θα είμαστε η πόλη υπόδειγμα για το πώς θα συμπεριφερθούμε σε αυτά όταν θα τοποθετηθούν. Δεν συζητάω δε για κάτι όνειρα θερινής νυχτός που ακούω για ηλεκτροκίνητα, λεωφορεία, τα οποία θα κάνουν, λέει, κυκλικές δωρεάν μετακινήσεις για του λαού, των λαών, τη λαϊκή, το λαϊκό λεωφορείο, της λαϊκής τάσης, της λαϊκής τροφής, του λαϊκού αυτού, του λαϊκού κερατού μας, του Τράγιου. Αυτά δεν τα συζητάω. Αυτό είναι το μετατσίρκο, μετά το τσίρκο, το γέλιο που έχει να γίνει με όλα αυτά. Ας πούμε, ας ξεκινήσουμε για τη συμπεριφορά μας σε σχέση με τα ποδήλατα και με τα πατίνια, τα ηλεκτρικά που έρχονται και στην Πάτρα. Έχουν τοποθετηθεί, έχουν βιδωθεί τα σημάδια που θα μπουν. Τα έχουν εντοπίσει οι ενδιαφερόμενοι. Γαμούτο. Και εν πάση περιπτώσει, τα άλλα που είπα θέλουν και μια στοιχειώδη πολεοδομική, αρχιτεκτονική τοπίου, κυκλοφοριακή ρύθμιση, μελέτες και τα λοιπά. Αργούμε, αλλά θα δω πώς θα συμπεριφερθούμε σε αυτά που θα έρθουν σε λίγο καιρό. Πάμε παρακάτω. Έχω να σας πω, θα φύγουμε τώρα από εδώ, από τα υποδήλατα που λέει και η γιαγιά μου, ο Θεός χωρέστηνε, γιατί το ρολογάκι λέει 8.30 και είναι η ώρα που πρέπει να πάω ασκαρδαμικτή σε διαφημιστικά μηνύματα. Έρχομαι.
2: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν. Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
3: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
5: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
4: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
5: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
4: Θανάση, πες μου κι άλλα.
5: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
6: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Οι αχαιοί που ετοιμάζουν την επάνωδο του Αλέξη Τσίπρα. Κυρανάκη σε Δήμαρχο Καλαβρίτων. Υπογράψτε για την ασφάλεια και ανοίγουμε το οδοντοτό. Ναυμαχία για τις επενδύσεις στο λιμάνι της Πάτρας. Εντολή για ταφές έως τη μία το μεσημέρι στα κημητήρια. Δεκάδες συλλήψεις στην Αχαΐα για παράνομη οπλοκατοχή. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα. Jumbo.

ανοίγουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλ...

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo.

τα πτύελα. Λοιπόν, συγγνώμη που σας τα περιγράφω. Οι γκολφίστε, όχι, θα το πω σωστά, γκολσιφτέ Φαραχανί, το είπα. Πώς τα λέω τα ιρανικά, γκολσιφτέ Φαραχανί. Έτσι λέγεται, είναι μια κούκλα Ιρανή ηθοποιός, λέει, η οποία είναι του κινηματογράφου, της τηλεόρασης και τα λοιπά. Του έχει μπει στο μάτι του Μανώλη, του αρέσει. Και διαψεύδονται οι φήμες ότι το έμαθε η Μπριζίτ, λέει, γιατί είδε τα μηνύματα που της έστελνε στο κινητό. Ένας συγγραφέας της ιστορίας αυτής λέγεται Φλωριάν Ταρντίφ, είναι δημοσιογράφος του περιοδικού Paris Match, το οποίο κυκλοφόρησε την Τετάρτη, και λέει γιατί έχασε την ψυχραιμία της, διότι την ώρα που πετάγανε από το Παρίσι στο Βιετνάμ είδε το μήνυμα του Γάλλου Προέδρου στη γαλλοϊρανή ηθοποιό Γκολσιφτέ Φαραχανί, της οποίας της έλεγε ότι είναι πάρα πολύ ωραία, σε βρίσκω πολύ ελκυστική, attractive, θα της έγραφε ο Μανώλης, je suis attractive. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, και η ανάκτορα, ας πούμε, τα προεδρικά εκεί, δεν είναι ανάκτορα, είναι το Μέγαρο των Ελυσίων, το Ελιζέ. Εκεί το Μέγαρο αυτό διέψευσε ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο, τον κατέκραξαν το δημοσιογράφο, και στην αρχή λέγανε για fake news και ότι αυτό ήταν μια παιχνιδιάρικη στιγμή της Μπριζίτ προς τον Μανουέλ. Το περιστατικό διωγγώθηκε υπερβολικά από τα μέσα ενημέρωσης και είπε τότε και ο Μανώλης ότι αστειευόταν με τη σύζυγό του. Κυρίες και κύριοι, μην πιστεύετε κανένα, θα πιστέψετε αυτό που θα σας πω εγώ. Ο άνθρωπος τρώει 30 χρόνια γίδα βραστή. Βαρέθηκε. Θέλει να φάει λίγο κοτοπουλάκι, να φάει λίγο μοσχαράκι γάλακτος, να γλύψει μια φτερούγα. Γίδα βραστή 30 χρόνια. 47 χρόνων έφτασε. Από τα πόσα, από τα 17 που την πρωτοείδε και του γυάλισε, άκου να δεις, 17 χρονών παιδί στην τρίτη ηλικίου, είδε αυτό το πράγμα, καθηγήτρια, και την ερωτεύτηκε. Τη ζωή μαύρη που λέει και η Βλαχοπούλου. Και 30 χρόνια ο άνθρωπος τρώει γίδα βραστή. Για σκεφτείτε να είσαστε στις θέσεις του, 30 χρόνια τρώγατε γίδα βραστή. Δεν θα θέλατε κάποια στιγμή να φάτε κοτοπουλάκι, ε? Να φάτε μοσχαράκι γάλακτος, ένα κατσικάκι του γαλάτου. Τι να πει και ο έρμος ο Μανώλης. Του γυάλισε η, θα την ξαναπώ αυτή, η γκολσιφτέ Φαραχανί, και της έστειλε μήνυμα. Και προσέξτε τώρα, όλα πήγαιναν καλά και η διάψευση έγινε δεκτή και όλα αυτά, και είπαν ότι είναι fake news, μέχρι που βγήκε η κυρία Μπριζίτ, le femme de président de la République française, η οποία είπε, η κυρία Μπριζίτ Μακρόν, την ατάκα που έκανε πραγματικά το γύρο του κόσμου. Εκεί ο κόσμος και εγώ, όταν αν είναι αληθινά όλα αυτά και αν πράγματι του δώσει χαστούκι γιατί πήρε χαμπάρι ότι θέλει μηνύματα και τα λοιπά, αντί να βγει να πει είναι ψεύτικα και καγαστεϊζόμαστε ό,τι έλεγε ο Μακρόν, βγήκε και είπε δεν κοιτάω ποτέ το κινητό του. Εσείς τι καταλαβαίνετε από αυτό? Καταλαβαίνετε ότι το κοίταξε και είδε τα μηνύματα που της έγραφε «Je suis attractive». Και έτσι έφαγε την μπούφλα. Μανολάκι, κοστίζει αυτό το πράγμα, το να τρως γίδα βραστή 30 χρόνια. Ρώτα και κανέναν που τρώει χοντρό 30 χρόνια τι έχει τραβήξει. Λοιπόν, πάω σε άλλα θεματάκια. Διότι η επικαιρότητα έχει πολλά και διάφορα θεματάκια. Έχει στενοχωρηθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης πάρα πολύ. Και έχει στενοχωρηθεί γιατί, λέει, θεωρεί ότι αυτή η επίθεση που του έκαναν για το ακίνητο που έχει, αυτό που ακούσατε στα κανάλια, είναι κατασκευασμένη από τα μηντιακά, από τη μηντιακή δημοσιογραφία της Νέας Δημοκρατίας, λέει, δολοφονία χαρακτήρα εις βάρος του. Και αφορά αυτή την ιστορία με το ακίνητο, τις μέρες που ο Γιώργος Παπανδρέου μας έβαζαν στα μνημόνια, η οικογένεια Ανδρουλάκη νίκησε ένα ακίνητο στην Αθήνα, στο κτηματολόγιο, και μάλιστα σαν όρος του συμβολέου υπήρξε να το ανακατασκευάσει το κτηματολόγιο που το εγγύασε. Δηλαδή, με λίγα λόγια, ο πρόεδρος του Πασόκ παίρνει κάποια χρόνια, κάποια νίκη από το κράτος.
Δεν είναι κακό, ούτε παράνομο, νόμιμο είναι αυτό που έγινε.

0: και όλη η συζήτηση είναι αν είναι ηθικό. Επειδή όμως τη συζήτηση την πήρα πάνω του ο Άδωνης και όχι οι υποδέλπιοι, γι' αυτό τα πράγματα είναι έτσι. Αλλά εγώ ούτε οργάνωσα το παρακράτος, λέει, με Predator, ούτε το παρακράτος των υποκλοπών, ούτε με εκβιάζει ο ανιψός μου, είπε ο Ανδρουλάκης χτες. Γιατί όλα αυτά, λέει, είναι μηντιακά κόλπα, δεν μπορώ να είμαι στην ίδια θέση με τον Μητσοτάκη, δεν είμαστε όλοι τα ίδια. Εντάξει, δεν έχει άδικο σε αυτό, αλλά βρε Νίκο μου, καλέ μου άνθρωποι, ποιο μηντιακό παρακράτος της Νέας Δημοκρατίας? Εδώ το μηντιακό παρακράτος της Ελλάδας γενικά έχει βασανιστεί τόσους μήνες να σε ξεκολλήσει από εκείνο το 12,7. Ανδρουλάκι παίζουν όλα τα κανάλια, σπρώχνουνε. Εκτός από το Μέγκα που παίζει και λίγο Τσίπρα, και μετά την ανακοίνωση του ονόματος και του κόμματος θα παίζει και Τσίπρα. Δεν έχεις παράπονο, τα κανάλια σε σπρώξαν να το κάνεις 14. Κακά τα ψέματα. Τώρα σου φταίνε τα κανάλια. Έλος πάντων, δεν έχει άδικο ο Ανδρουλάκης, διότι δεν ανησυχεί γι' αυτό, κυρίες και κύριοι που τον κατηγορούν για το σπίτι, ανησυχεί γιατί οι κρυφές δημοσκοπήσεις, τις οποίες παίρνει και ο ίδιος, παίρνει και η Νέα Δημοκρατία, παίρνουν και όλα τα κόμματα, δείχνουν ότι είναι πολύ πιθανόν στις επόμενες εκλογές να δυσκολευτεί να κατακτήσει τη δεύτερη θέση το ΠΑΣΟΚ, εάν προκύψει με αυτή τη δυναμική που θα προκύψει, που προκύπτει προς το παρόν, στη δυνητική ψήφο το κόμμα Τσίπρα. Θα δούμε. Ψυχραιμία θα δούμε. Εσείς τι λέτε, πρόεδρε? Πράγματι. Τι πράγματι, ολοπράγματι μου λες, πρόεδρε? Λοιπόν, για πηγαίνετε μια βολτούλα στην Κάρνα να πάρετε τα κρατικά του Σαββατοκύριακου. Θα σας χρειαστούν να φτιάξετε ένα ωραίο, να κάνετε ωραίες μπριζολίτσες αύριο το βράδυ που θα βλέπετε Eurovision, να δείτε τι θέση θα πάρει ο Ακύλας. Έχω να σας κάνω μια μικρή παρένθεση εδώ που μιλώ για το φαγητό που θα ψήσετε το βράδυ αύριο. Να φάτε κάτι ελαφρύ, γιατί θα μας πέσει λίγο βαρύ το αποτέλεσμα. Δεν πιστεύω σε νίκη και ούτε μία στο εκατομμύριο, λόγω μπορώ να πέσω έξω. Και από σήμερα έχω αρχίσει να μην πιστεύω και στη δεύτερη θέση, γιατί τον έβγαζαν για δεύτερη θέση και τα λοιπά. Λοιπόν, εάν την καθαρίσουμε με την πεντάδα θα είναι επιτυχία, λέω εγώ τώρα που πέσω έξω, δεν είμαι η EBU, έτσι δεν είναι? Ωραία αυτή η EBU. Ποια είναι αυτή η EBU? Είναι η ομοσπονδία που έχει το παιχνιδάκι αυτό στα κανάλια, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Τηλεόραση, EBU λέγεται. Πώς ένα σε λένε Θανάσο, έτσι εκείνη τη λένε EBU. Αθανασία μου, τι παραξενεύεσαι? Λοιπόν, πήγατε στην Κάρνα, λοιπόν, πάρτε το κρεατάκι, είτε δείτε Ακύλα είτε δείτε τίποτα άλλο. Αν δεν θέλετε Ακύλα, κάντε Πρικύλα. Φάτε, πιείτε, Σάββατο βράδυ θα ρίχνει και καρέκλες, αν πιστέψουμε τους μετεωρολόγους, αλλιώς τη βολτούλα σας. Και για τον Ακύλα θα μάθουμε αργά. Μακάρι να πάει καλά, γιατί όπου η Ελλάδα διαγωνίζεται ευχόμαστε να πετύχει και να πηγαίνει καλά σε οτιδήποτε εμφανίζεται η ελληνική σημαία και η χώρα μας. Αλλά μικρόν καλάθι. Golden Traders, αγορά ή ένα χειρουργούς ονομισμάτων, κοσμημάτων και ρολογιών. 6944-21-2150 το τηλέφωνο, με 5 καταστήματα στην Πάτρα. Εκεί θα εξυπηρετηθείτε χωρίς πολλά λόγια. Veneris Motors είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο που θα πάρετε, και ανταλλαγή με το παλιό σας αυτοκίνητο και δυνατότητα χρηματοδότησης. Όχι απλές επιλογές της αγοράς, επιλεγμένα συγκεκριμένα αυτοκίνητα, ψαγμένα, είτε μικρά είτε μεγάλα, είτε premium Audi, BMW, Mercedes και Range Rover, Rover, όλα αυτά τα καινούργια, τις ροβεριές που κυκλοφορούν μερικοί που είναι πολύ ωραία, είναι must, πολύ της μόδας τα Rover, τα Range Rover, τα Land Rover, είναι και ένα που λέγεται Velar, θα το οδηγείς και θα βελάζεις, Velar. Τι είναι το αμάξι, λέει, Velar. Λοιπόν, όλα αυτά θα τα βρείτε μαζί με, μπορεί να θέλετε να πάρετε ένα φιατάκι, βρε αδέρφε, στη Veneris Motors τα πάντα. Ο Νίκος και ο Γιάννης Veneris έχουν για κάθε τσέπη, για κάθε κατηγορία αυτοκίνητα βενιζέλου και ακροτήριο. Στο Yellow Shoes φέτος σας στέλνω για άνοιξη και καλοκαίρι, να σας φτιάξω τη διάθεση, γιατί θα βρείτε τα καλύτερα παπούτσια. δεν θα διαλέξετε και θα δοκιμάσετε, θα πάρετε και θα φύγετε με τη μία. Σας το λέω, Βότση 31. Ο Τζίφρης είναι μαζί μας, το παραδοσιακό γαλακτοπολείο Έλληνο στρατιώτου και 5 πηγαδίων με όριστη νοστιμιέ από το φρέσκο γάλα. Και το More Design by Γεωργιόπουλος Κανελοπούλου 80, με τα έπιπλά του τα κήπου, βεράντας, εξοχής και τα λοιπά και τα λοιπά, πισίνας και λοιπά συναφή, είναι έτοιμο να σας τα παραδώσει άμεσα με υψηλή αισθητική και λειτουργικότητα, έπιπλα τα οποία έχουν κατασκευαστεί από ξύλο μασιφή, από αλουμίνιο, για όλα τα γούστα. Μέχρι και το Σαββατοκύριακο θα τα βρείτε ετοιμοπαράδοτα. Κάντε τις παραγγελίες σας τώρα. Πάτε, τα παίρνετε και φεύγετε στο More Design by Γεωργιόπουλος Κανελοπούλου 80. Έχω τηλεφωνική σύνδεση. Πολύ ωραία, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας, λοιπόν, που έχει έρθει στην Πάτρα, στην Ακτή Δημαίων, απέναντι από το εμπορικό κέντρο Βέσο Μάρε, με ανανεωμένο ορτιστικό πρόγραμμα και για το οποίο κάθε μέρα δίνουμε μία διπλή πρόσκληση, είναι ένα πολυσυζητημένο τσίρκο με ακροβατικά γεμάτα ρυθμό, μαγεία και πάθος, και είναι ευκαιρία να το γνωρίσουμε και να μάθουμε περισσότερα γι' αυτό. Εξού που λέμε και εμείς οι πολύ μορφωμένοι, στη τηλεφωνική γραμμή έχουμε τον υπεύθυνο της παράστασης και της οργάνωσης του τσίρκου της Κούβας, τον κύριο Δημήτρη Δημητρίου. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Κοντογιάννη, καλημέρα σας.
0: Ωραία πράγματα μας έχετε φέρει, και από αυτά που δεν έρχονται κάθε μέρα στην Πάτρα, έτσι, να το λέμε αυτό.
1: Έτσι. Πάντα προσπαθούμε στην Πάτρα να φέρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε.
0: Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας είναι ξακουστό σε όλο τον κόσμο, κακά τα ψέματα, έτσι, και κυρίως για τους ακροβάτες του.
1: Μια γενικά οι Κουβανέζοι, Λατινοαμερικάνοι, όλοι, ειδικά οι Κουβανέζικοι, έχουν μια ιδιαίτερη κουλτούρα που καταφέρουν ακόμα και τα απλά νούμερα που έχουν ένα τσίρκο να τα κάνουν διαφορετικά με την κουλτούρα τους, με το χορό τους, με το περαμένο τους.
0: Τι μουσική.
1: Τη μουσική, φυσικά. Δηλαδή όποιοι το έχουν δει και όσοι θα το δουν θα καταλάβουν ότι πρόκειται για κάτι διαφορετικό από τα προηγούμενα τσίρκο.
0: Δεν είναι μια απλή παράσταση ακροβατικών.
1: Είναι ένα μουσικό χορευτικό υπερθέαμα, το οποίο φυσικά περιλαμβάνει νούμερα τσίρκου, αλλά με έναν τελείως διαφορετικό τρόπο.
0: Ναι, αυτή είναι η διαφορά. Δηλαδή μπορεί να σκεφτεί κάποιος ότι πάω με τα παιδιά μου να δουν τα παιδιά ακροβατικά, αλλά θα εντυπωσιαστεί και ο μεγάλος, όχι μόνο από τα ακροβατικά, από το συνολικό θέαμα, έτσι δεν είναι?
1: Φυσικά, φυσικά. Και τα παιδιά φυσικά δεν έφυγε το στοιχείο αυτό.
0: Όχι βέβαια, ναι.
1: Απλώς θα περάσουν και ευχάριστα και οι μεγάλοι, ναι.
0: Λοιπόν, μέχρι πότε είμαστε στην Πάτρα απέναντι από την Ακτή Δημαίων?
1: Μέχρι την επόμενη Κυριακή, 24 του μηνός.
0: Α, ωραία, το πήγαμε μέχρι 24, λοιπόν. Άρα μέχρι το τριήμερο που λέμε.
1: Μέχρι το τριήμερο έχουμε καθημερινά παραστάσεις Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη, μία παράσταση στις 6. Παρασκευή, Σάββατο, 6 και μία στις 8.30. Και έχουμε και μία έξτρα παράσταση Κυριακή πρωί, 11.30 ώρα, και το απόγευμα στις 6 πάλι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά και να μας φαίνεται πάντοτε ωραία πράγματα να βλέπουμε εδώ στην Πάτρα.
1: Αυτό προσπαθούμε και ως τώρα το καταφέρνουμε.
0: Να είστε καλά, κύριε Δημητρίου.
1: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, αυτό είναι το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας. Δια του λόγου του αληθές, χτυπήστε ένα τηλεφωνάκι. Ο πρώτος που θα τηλεφωνήσει να πάρει μια διπλή πρόσκληση να πάτε να δείτε Circo Nacional de Cuba, Παραθακιών Τρεμέντεθ, Μπεντεγουέντε. Λοιπόν, πήγανε, λέει, βόλτα στους κήπους του, αχ, θα το πω αυτό, εντάξει, είπα το ιρανικό όνομα, το κινέζικο όνομα του κήπου, Τζονχανχανταϊ, θα το πω, δεν μπορεί, έχω πει τουσκολικό μυρμηγκότυπα, και έχω πει και ο Ρουμπής ο Κουμπής ο Ρουμποκομπολογής, επήγε και ρούμπησε και κούμπησε και ρουμποκομπολόγησε τη ρουμπιά τη κουμπιά του ρουμποκομπολογιά. Οπότε δεν μπορώ να μην πω το Τζονχάν. Κοίτα να δεις, έχει νι, γάμα, κάπα, νι. Άντε, πώς θα το πεις αυτό? Λέγεται Τζονγνανχνχάι. Αιχάσου, που έλεγε ο Λαζόπουλος. Τον πήγε βόλτα εκεί, λέει, και του έκανε δώρο του Τραμπ, ο Κινέζος πρόεδρος. Ο Τραμπ, ο οποίος έχει καταπιεί ένα συντή και λέει τα ίδια πράγματα. Good guy, bad guy. good job, bad job, fantastic κτλ. Όπου σταθεί, όπου βρεθεί, λέει China is fantastic, China is fantastic, China is fantastic. Αυτό το συγκρότημα που λέγεται Zhongnanhai είναι άβατο, ελάχιστοι έχουν πρόσβαση σε αυτό, έχει παραδοσιακές κινέζικες στέγες, παρτέρια, ρόζια, κίτρινα, κόκκινα, τριαντάφυλλα. Σκοτίστηκε ο Τραμπ τώρα με αυτά. Ο Τραμπ τίποτα ουρανοξύστες θα ήθελε να δει. Αλλά τέλος πάντων έγινε εκεί, λέει, σε στενό κλειό η συνάντηση των δύο ηγετών. Ήτανε μόνοι τους με τους υπουργούς εξωτερικών και τους διερμηνείς τους. Ωραία. Συνεννόηση που θα έγινε. Χαρά που θα έκανε ο Κινέζος από τις πόρτες που θα έλεγε ο Τραμπ. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, βέβαια να ξέρετε κάτι. Δεν είναι αυτό που καταλαβαίνουμε ο Τραμπ απόλυτα. Σε τέτοιες ιστορίες, αυτό που θέλει και σε τέτοιες συναντήσεις, σε τέτοιο επίπεδο, αυτό που θέλει θα πάει εκεί διαβασμένος να το πετύχει και θα το κάνει. Και ο Τραμπ είναι η βιτρίνα. Από μέσα η εσωτερική, η μέσα Αμερική. Το βαθύ κράτος είναι εκείνο που κάνει κουμάντο. 8 και 52 πρώτα λεπτά. Έχει πολλά θεματάκια η επικαιρότητα σήμερα. Τι να πω. Το μεθεπόμενο, ναι, το μεθεπόμενο είναι το τρίμηνο, δεν είναι το επόμενο, έχει δίκιο η ακροάτρια, έχετε δίκιο, βιάζομαι εγώ να έρθει το τρίμηνο, έχετε δίκιο, το μεθεπόμενο είναι. Λοιπόν, σε παρακαλώ, θέλω το τραγούδι του Ζαμπέτα «Χίλια Περιστέρια». Θα σου πω γιατί, διότι τι σας είχα πει χτες, δεν σας είχα πει ότι η μάνα των τεμπών η οποία για το συγκεκριμένο γεγονός του θανάτου της κόρης της από αυτό το έγκλημα που συνέβη έχει την απεριόριστη συμπάθεια και εκτίμησή μας και κατανόησή μας, τα δε υπόλοιπα για τα οποία ζητάει να την κρίνουμε θα τα δούμε στην πορεία. Κυκλοφόρησε ένα βιντεάκι χτες στα μέσα με AI, όπου είναι μπροστά από το Ολύμπιο, ένα θέατρο στη Θεσσαλονίκη, ανεβαίνοντας στην Αριστοτέλους δεξιά πριν τη Μητροπόλεως εκεί. Εκεί που κάνει καμάρα η πλατεία, που κάνει ένα girl που λέμε, ένα girl, εκεί λοιπόν, και με βοήθεια AI, τεχνητής νοημοσύνης, απελευθερώνει Περιστέρια. Πού είναι η Άντζελα να πει την ατάκα που είχε πει? Θα παράσω αυτά κοτσιλάντα. Λοιπόν, και προανήγγειλε την ίδρυση του νέου κόμματος η Μαρία Καριστιανού στην του Αγίου Κωνσταντίνου στις 6.30 ώρα το απόγευμα, έδωκε και ώρα. Ελπίδα για μια νέα αρχή. Ξεκινάμε, λέγεται ο τίτλος, από νωρίς. Και θα έχει και από νωρίς και για πρόγραμμα για παιδάκια, λέει, από 6 ετών. Συγγνώμη, παράσταση θα είναι, η παρουσίαση κόμματος. Στήριξη, φροντίδα, πρώιμη παιδική παρέμβαση. Ξεκινάμε από νωρίς. Τι είναι αυτό, μην είναι κανένα άλλο, βλέπω τίποτα άλλο? Όχι, αυτό είναι του κόμματος η διαφήμιση. Μπα. Τι θα. Α, όχι, άλλο πράγμα είναι. Έχει πολύ πλάκα, κυρίες και κύριοι. Το βιντεάκι της Καριστιανού που λέει ξεκινάμε είναι ακριβώς ίδιο με το βιντεάκι του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, το οποίο, γι' αυτό σας έκανα αυτόν τον παραλληλισμό, λέει ακριβώς ό,τι λέει η Καριστιανού για την ίδρυση του κόμματος. Το ΜΕΝ Υπουργείο κάνει ένα πρόγραμμα για την παιδική παρέμβαση σε παιδάκια έως 6 ετών και λέει ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Η ΔΕ Καριστιανού λέει ξεκινάμε, ελπίδα, μαζί, νέα αρχή. Μα ρε παιδί μου, δεν υπάρχει λίγο φαντασία? Λίγο φαντασία. Περιστέρια έχουν αμολύσει παλιότερα διάφοροι, τους έχουν κοτσιλήσει, έχουν κάτσει σε Ακρόπολη, και πού δεν έχουν κάτσει, και έχουν παρουσιάσει και τι δεν έχουν παρουσιάσει. Λίγο φαντασία. Τέλος πάντων, ρίξε λίγο Ζαμπέτα. Επιστρέφω, γιατί μου αρέσουν τα Χίλια Περιστέρια, γιατί δεν θα παίξει και ολόκληρο γιατί δεν προλαβαίνουμε, αλλά επειδή τα ανέφερε τα Περιστέρια στο βίντεο και επειδή θα μολύσουν, λέει, Περιστέρια στον ουρανό τη Θεσσαλονίκη, και δεν δίνανε από 2-3 τα ψάκα, ζαν την πει να τελειώνει η φασαρία. Για πάμε.

0: Είχαμε γεγονότα πολλά και διάφορα χτες. Το βράδυ είχαμε φωτιά σε κατάστημα εστίασης στην Κανακάρη και Τριών Αβάρχων. Έτρεξε άμεσα η πυροσβεστική, πρόλαβε τα χειρότερα. 2 οχήματα, 4 άντρες. Από την κουζίνα ξεκίνησε η φωτιά. Δεν κινδύνευσε κανένας πελάτης ή άτομο του προσωπικού. Η φωτιά εκδηλώθηκε στις 11.30 ώρα το βράδυ. Αναστατώθηκε ο κόσμος εκεί στην Τριών Αβάρχων. Έχουμε και άλλα θεματάκια τοπικά. Πριν από λίγο οι μετεωρολόγοι ανακοίνωσαν ότι η ψυχρή εισβολή και η αστάθεια θα αγγίξουν και την Πάτρα και τη Δυτική Ελλάδα. Και να πούμε ότι θα έχουμε και συλλαλητήριο για την επαναλειτουργία του οδοδοτού σήμερα στην Πούντα, εκεί που ξεκινάνε μεταξύ Καλαβρίτων και Διακοπτού όλα. Φορείς και πολίτες κλιμακών τις κινητοποιήσεις ζητώντας άμεσες λύσεις. Θα κλείσουν τα καταστήματα κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας. Είναι η Επιτροπή Πρωτοβουλίας Φορέων και Πολιτών Διακοπτού και Καλαβρίτων. Θα γίνει στις 12 το μεσημέρι στον κόμβο της Πούντας. Αυτό. Και βεβαίως απαιτούμε λύση με σαφές χρονοδιάγραμμα τώρα, λέει, και τα λοιπά και τα λοιπά. Λεπτομέρειες θα σας πει για το θέμα αυτό ο Γιάννης Γεωργόπουλος, φαντάζομαι, μετά. Βλέπω μια χάρτα Μπιάνκα τεράστια εκεί με καλεσμένους και με λοιπά συναφή. Πάω κατευθείαν στον καιρό, γιατί η επικαιρότητα τρέχει, που λένε και στα κανάλια. Δεν έχει συμβεί τίποτα. Απλώς λένε έτσι, τρέχει η επικαιρότητα για να σε κρατάνε. Καμιά φορά ο Ευαγγελάτος το μεσημέρι, έχουμε ένα καταιγιστικό απόγευμα, δεν γίνει τίποτα. Και το λέει για να μείνεις εκεί με την μπουκιά στο στόμα. Τέλος πάντων, θέλω να σας πω ότι σήμερα θα έχουμε μια συμπαθητική μέρα με λιακαδούλα. Δροσερή όμως, 25 το πολύ το μεσημέρι. Και δροσερή και το βράδυ θα είναι λιγάκι. Θα καθίσετε έξω, αλλά το θέλει το μπουφανάκι του το βράδυ άμα κάτσετε έξω. Αν μπεις δε και σας πάρει αργά, το θέλει και κουμπωμένο το μπουφανάκι. Αύριο διαστήματα ηλιοφάνειας αλλά και ισχυρές λασποβροχές. Δεν πάμε πάνω από 21. Και το βράδυ, την ώρα που θα βλέπουμε τον Ακύλα, όποιος θέλει, όποιος δεν θέλει, δεν πάτε να δείτε με το ζόρι τον Ακύλα. Είπαμε ή Ακύλα ή Πρικύλα. Όποιος θα κάτσει να δει Ακύλα, στο σπίτι θα φάει, θα ψιλοφάει, αλλά θα βλέπει. Όποιος δεν θα δει Ακύλα, πάει έξω να φάει. Ή το ένα ή το άλλο. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι καλύτερα θα περάσουν εκείνοι που θα πάνε έξω. 21 το μεσημέρι αύριο, το βράδυ 12-13 η Πάτρα. Δροσούλα σολέ. Κυριακή αλλάζουν τα πράγματα και πάμε σε συννεφίτσες με λιακαδούλα 22 πάλι την Κυριακή. Μπορεί και μια σούπα να φτιάξεις, μια χαρά είναι. Αρκεί να πας στην Κάρνα να πάρεις. Τι έγινε ρε παιδιά? Τι θα γίνει με αυτά τα σίδερα από πάνω, και τα, φαίνεται το πρωί πάνε και γυμνάζονται πιο δυνατοί, γιατί και προχτές ξανά είχαμε πάλι το ίδιο πράγμα. Και πέφτει πάνω από την Αθανασία. Αθανασία, το φαντάζεσαι να σου σκάσει μύδια από πάνω κανένα Σβατζενέγκερ μαζί με το μονόζυγο? Δεν νομίζω είναι δυνατό το μπετό του κτίριου. Λοιπόν, Κάρνα, ποιοτικά, και να το πω στον αέρα αυτό που είπες, όχι να μην το πω, δεν κάνει. Ποιοτικά και οικονομικά το καλύτερο κρέας. Με το χαρτάκι και το στυλό γράψτε τι θέλετε, γιατί στην Κάρνα θα βρείτε πάντα μειωμένες τιμές στο καλύτερο και πιο λαχταριστό κρέας. Ένα από τα 6 είναι κοντά σας. Η Golden Traders είναι η αγορά, η ενέχειρος νομισμάτων, κοσμημάτων και ρολογιών, οι οποίοι σας περιμένουν στο 6944-21-2150 για να δώσετε τα κοσμάτά σας, να τα αφήσετε να έχει ρόλο, να τα πουλήσετε για να πάρετε τα χρήματα που θέλετε. Η Veneris Motors είναι η αντιπροσωπεία που σας περιμένει με το που θα φτάσετε το καινούριο σας μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Θα πείτε να, αυτό έψαχνα. Εκεί θα το βρείτε χωρίς πολύ κόπο. Βενιζέλου και ακροτηρίου. Και βέβαια 26 10 70 70 60 είναι το τηλέφωνο. Στο Yellow Shoes μπορείτε να πάτε άφοβα και ως ζευγάρι, και οι κυρίες με το σύζυγο ή το αγόρι σας στα κορίτσια, διότι ενώ εσείς θα απασχολείτε κοιτώντας παπούτσια και επιλεγμένα κομψά επώνυμα φορέματα, ο κύριος θα κοιτάει τα αντρικά παπούτσια, διότι στο Yellow Shoes θα σας ομορφύνουμε φέτος το καλοκαίρι, ξεκινώντας από τα πόδια, γιατί η μόδα στα Yellow Shoes ξεκινάει από το πόδι. Βότσι 31. Σταθερός ο Τζίφρις Έλληνος Ατιώτου και 5 πηγαδίων. με τις νοστιμιές του, με το φρέσκο γάλα από το χωριό Στάνος Αμφιλοχίας, ότε έδρασε και ο σταμού της Ολοχίας, και επίσης το More Design by Γεωργιόπουλος Κανελοπούλου 80, με τα επλακή που βεράντας εξοχής. Αυτά που θα κάθεστε και θα μας θυμάστε όλο το υπόλοιπο καλοκαίρι. Τι υπόλοιπο τώρα έρχεται, ξεκινάει. Το τριήμερο είναι το μεθεπόμενο, ξαναλέω, να μην κάνω λάθος πάλι και μπερδευτώ γιατί βιάζομαι. Για τα τριήμερα έρχεται ο Γιάννης Γεωργόπουλος, ο Αλέξανδρος Κογκόλης και η Δήμητρα Μπαλαφούτη. Πώς λέγεται ο τυχερός που πήρε την προσκυσούλα, πουλάκι μου, για λέγει. Ναι. Άγγελος Παπαδόπουλος. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Θα πάρει τηλέφωνο ο κύριος, θα ξέρει ότι θα πάει εκεί να βρει την προσκυσούλα, τον κύριο Παπαδόπουλος. Παπαδόπουλο Μερίτης, από όπου και αν είναι, από ποιο μέρος και αν είναι. Λοιπόν, τι πες, θες να κλείσεις με το τραγούδι, με το τζάλα τζάλα της Κύπρου? Να, ωραία. Να στηρίξω με δαμέν και τη μεγαλώνησον. Ίσου απει να κάνουμε. Είναι που θα το βράδυ θα βλέπω μεν και κομματάκι και πρέπει να στηρίξω με την Κύπρο. Τα ριάλια, ριάλια, ριάλια. Λοιπόν, έδαμε πεθύμισα αναστραωθώ έναν κομματάκι χαλούμι. Λοιπόν, θα σας δούμε τη Δευτέρα, κυρίες και κύριοι, στα περίπτερη εφημερίδα Νεολόγος. Καλό Σαββατοκύριακο, καλημέρες άπειρες στο φίλο μου Αντώνη Δημακόπουλο. Μην τυχόν και δείτε το βράδυ Eurovision χωρίς να έχετε πάρει γλυκά από τις γλυκοτεχνίες. Είναι δυνατόν να δεις Eurovision χωρίς γλυκοτεχνίες? Από τώρα ετοιμαστείτε, από την παραγωγή στην κατανάλωση. Στους Ζαχαροπουλέους καλημέρα, στο Γλάφκο, στην αποθέωση της ελληνικής κουζίνας και σε όλο τον καλό τον κόσμο εκεί έξω, οδηγούς και επιβάτες των αστικών λεωφορείων. Πάμε.
1: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
6: Η δράση ξεκινάει.
7: City in Action 2026, powered by Day.
8: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου.
9: Let's go.
8: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
10: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
1: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.

Γαλάζιο συνέδριο με το βλέμμα στις κάλπες. Οι εσωκομματικές ισορροπίες. Το στίγμα της εισπύρωσης. Η απουσία Καραμανλή. Και η επιστολή των 10 με αιχμές κατά του Πρωθυπουργού. Η ομιλία Κυριάκου Μητσοτάκη σήμερα, αφετηρία για είσοδο σε προεκλογική περίοδο και με τη βούλα. Σλιβερό μαντάτο, πέθανε και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που έκανε βουτιά θανάτου από πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Νέα απόπειρα αυτοκτονίας ανήλικου στη Θεσσαλονίκη. Τρεις απόπειρες αυτοκτονίας το τελευταίο 24ωρο στην Αχαΐα. Φόβοι για θερμό καλοκαίρι με την Άγκυρα. Οι γκρίζες ζώνες βαφτίστηκαν και επίσημα από την Τουρκία γαλάζια πατρίδα. Νόμιμο είναι, ηθικό όμως. Στο στόχαστρο της Νέας Δημοκρατίας ο Νίκος Ανδρουλάκης. Το μισθωμένο ακίνητο στο δημόσιο που του απέφερε 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Εν μέσω μνημονίων παρακαλώ. Και το 1 εκατομμύριο ευρώ καταθέσει στο Βέλγιο. Θα μπορούσε να είναι, αλλά δεν είναι, ανέκδοτο. Επιτέλους η Ελλάδα ζητάει εξηγήσεις από την Ουκρανία για τον τρόν καμικάζι που βρέθηκε στη Λευκάδα. Αργήσαμε λίγο, αλλά το κάναμε με τάκτ. Μήνυμα από Κίνα σε Αμερική μέσω Ελλάδας. Ο Θουκυδίδης, ο Τραμπ και ο Σι. Το Πεκίνο προειδοποιεί την Ουάσιγκτον για την Ταϊβάν με το παράδειγμα της μάχης μεταξύ Αθήνας και Σπάρτης και τον πόλεμο που έχει γραφτεί στην ιστορία. Ραβασάκια της εφορίας στην κρυσάρα της ΑΔΕ μπαίνουν όσοι έχουν εισοδήματα αλλά ξέχασαν να τα δηλώσουν. Υποδόσεις φορολογικού ελέγχου παρελθόντων οτών που αφορούν εισοδήματα, αναδρομικά, ενίκια και αποκλήσεις τραπεζικών καταθέσεων στο μικροσκόπιο. Το τελευταίο κουδούνι σήμερα για τα λύκεια. Αντίστροφη μέτρηση για πανελλαδικές εξετάσεις 29 Μαΐου. Αύριο μη κανονίσετε τίποτα. Η τηλεόραση έχει μουσική σαβούρα της Eurovision με τέχνη από Ελλάδα παρακαλώ, μέσω Ιακύλα. Και μη χειρότερα. Νέος τροϊκός πόλεμος για τη μελαμψή ωραία Ελένη στην ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν. Σε επίπεδο Πάτρας Αχαΐας Δυτικής Ελλάδας. Μέκα πληστηριασμών η Πάτρα. Εκατοντάδες ακίνητα βγαίνουν στο σφυρί. Το 50% αυτών είναι κατοικίες. Η Αχαΐα της Αυτοχειρίας. Τρεις απόπειρες αυτοκτονίας μέσα σε ένα 24ωρο. Εφιάλτης απόγνωσης με ατέλειωτα γιατί. Η καρδιά των Καλαβρίτων, της Αιγιάλιας και του Δοντοτού χτύπουν σήμερα στον κόμβο της Πούντας. Μεγάλο συλλαλητήριο στις 12 το μεσημέρι με ζητούμενο την επαναλειτουργία του Δοντοτού. Νέο καμπανάκι, Δυτική Ελλάδα και Βορειοδυτική Πελοπόννησος στην κόκκινη ζώνη των σεισμολόγων. Εκρηκτικό κοκτέιλ έντονης σεισμικότητας και γερασμένα κτίρια προκαλούν έντονο προβληματισμό. Αναζητούνται τρόπος ενίσχυσης και ένταξης σε ισχυρές ζώνες παρακολούθησης. Φοιτητικές εκλογές 2026, Πανεπιστήμιο Πατρών. Κέρδισαν όλοι, αλλά η αλήθεια των αριθμών δείχνει ότι η νικήτρια είναι η ΠΑΣ στην Πάτρα. Τέσσερις γαλάζιες σημαίες στην Αχαΐα. Καλογριά λακκόπεδρα για την Δυτική Αχαΐα και Λεώνας Αλική για την Αιγιάλια. Κυρίες και κύριοι, ακούτε Max FM. Είστε συντονισμένες και συντονισμένοι στους 93 και 4 στο πράσινο κόκκινο σε γαλάζιο φόντο το τελευταίο και αυτήν την εβδομάδα. Στον ήχο και τις μουσικές επιλογές η κυρία Θανασία Ροδίτη. Στο μικρόφωνο για μια ώρα ο Γιάννης Γεωργόπουλος. Τώρα ταξί live tracking για μεγαλύτερη ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Το ραδιοταξί προσφέρει ζωντανά στο κινητό όλη τη διαδρομή από την επιβίβαση έως την αποβίβαση. Ραδιοταξί Πάτρας 18300 τώρα και στο 2610-205-205. Προτεραιότητά μας η ασφαλής μεταφορά σας. Σκεφτείτε καλοκαίρι. Ανοιχτό δρόμο.
αγαπημένη μουσική στο τέρμα και παρέα στο αυτοκίνητο. Αυτή είναι η φάση για να, γιατί να τρέχεις στο αεροδρόμιο, να μετράς κιλά στις βαλίτσες και να πετάς πράγματα έξω. Με τη Venturi Ferries απλά φορτώνεις το αμάξι με ό,τι τρεβάει η ψυχή σου και έφυγες για το road trip των ονείρων σου στις ακτές της Ιταλίας. Το ταξίδι ξεκινάει από το πλοίο. Αλλάζεις την καμπίνα, φτάνεις φρέσκος και έτοιμος για περιπέτεια στον προορισμό. Έχει νόστιμο φαγητό, έχει το wifi για να αποστάρεις τη διαδρομή. Καλοπερνάς πριν καν πατήσεις στεριά. Και επειδή καλοκαίρι σημαίνει ελευθερία, οι τιμές είναι απίστευτες. Είναι εισιτήριο από οικουμενίτσα για μπάρι με μόνο από 39 ευρώ και αν πάρεις το αμάξι για να οργώσεις στην Ιταλία με μόνο από 49 ευρώ. Δεν υπάρχουν αυτές οι τιμές, πρόλαβε τώρα απίθανες προσφορές πριν εξαντληθούν. Στο venturisferis.com κάνει το φετινό καλοκαίρι αξέχαστο γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή. Real Water φίλτρα νερού, δραστηριοποιείται τεχνολογίες επεξεργασίας νερού από το 1997. Με καταστήματα σε Πάτρα 28 Οκτωβρίου 24 πρώην Καρόλου και Τρίπολη επίσης 28 Οκτωβρίου 24. Με ανανεωμένο ηλεκτρονικό κατάστημα realwater.gr προσφέρει φίλτρα και ψύκτες νερού για οικιακή και επαγγελματική χρήση. Η Real Water προτείνει λύσεις για κάθε περιοχή ξεχωριστά, πάντα υπεύθυνα, με χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού. Απαλλαχτείτε από περιττά έξοδα, μεταφορά εμφιαλωμένων και ενδεχόμενους κινδύνους, προτιμώντας ένα φίλτρο νερού για το πόσιμο, το μαγείρεμα και το πλήσιμο τροφίμων σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας στην Πάτρα 2610-273-511 και στην Τρίπολη 2710-235-171. Κάπου εδώ ανοίγουν οι γραμμές, κυρίες και κύριοι, για τη διπλή πρόσκληση Τσίρκο Νάσιον Λαντικούβα. Είναι στην Πάτρα το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας. Στην ακτή δημαίων έναντι εμπορικού κέντρου Βεζομάριο, ο πρώτος που θα καλέσει παίρνει μια διπλή πρόσκληση.

0: Πριν πάμε στην προσέγγιση επικαιρότητας, να σας ανακοινώσω τον σημερινό τυχερό του διαγωνισμού. Είναι ο κύριος Νικόλαος Μανολίδης. Έχει ενημερωθεί, φαντάζομαι, για το πώς θα πάρει την πρόσκληση για την παράσταση. Πάμε στην ουσία των πραγμάτων, καθώς η Πάτρα ζει τον εφιάλτη των πληστηριασμών. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, η Πάτρα είναι η δεύτερη πόλη της χώρας, η οποία μέχρι το τέλος του χρόνου θα δει σπίτια να βγαίνουν στον αέρα. Σας μιλάω για ρεκόρ πληστηριασμών, μάλιστα το 50% αυτών είναι κατοικίες. Αντιλαμβάνεστε ότι εδώ καταρρύπτεται κάθε μύθος για εξοδικαστικούς συμβιβασμούς, για προστασία κατοικίας και πάει λέγοντας. Πάμε στο Ινστιτούτο Κατανοητών Ελλάδας, πάμε στον πρόεδρο, τον κύριο Λεχουρίδη. Κύριε Λεχουρίδη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Γιώργο.
0: Είναι εφιαλτικό και δεν είναι σενάριο, είναι απόλυτη αριθμή. Πάνω από 500 θα είναι οι πληστηριασμοί ακινήτων για μόνο την πόλη της Πάτρας. Και το 50% αυτών είναι κατοικίες.
1: Δυστυχώς ναι. Και δεν ήταν τυχαίο που προχτές 10 του μηνός Μαΐου πραγματοποιήσαμε μία συζήτηση στην Πάτρα γύρω από την κατοικία, γύρω από τα fans, τους services και όλα τα κοράκια που λιμένονται τις περιουσίες των Ελλήνων πολιτών, είτε είναι κατοικίες, πρώτες κατοικίες, είτε είναι επαγγελματική στέγη. Βεβαίως ήταν μεγάλη η απήχηση και είχε πάρα πολύ καλή ανταπόκριση ο κόσμος, όμως αυτό δεν αρκεί, γιατί η Πάτρα...
0: Για να πάμε στο ψητό, κύριε Λεχουρίτη.
1: Μπράβο, η Πάτρα βρίσκεται όντως στη δίνη των κατασχέσεων πληστηριασμών και αυτό δεν θα τελειώσει. Δεν θα τελειώσει γιατί οι ορέξεις με την ανοχή της κυβέρνησης είναι τέτοιες που σου παίρνουν το σπίτι χωρίς να υπολογίζουν ακόμα και τον εξοδικαστικό συμβιβασμό που λένε ότι έφεραν, αλλά ένα 10% και αν είναι αυτοί που εντάσσονται μέσα στον εξοδικαστικό συμβιβασμό. Προβλέπεται λοιπόν χειρότερες μέρες να έρθουν για τους πατρινούς και τις πατρινές. Δεν ξέρω πού θα σταματήσει, δεν πρόκειται να σταματήσει, όμως πέραν από αυτό εμείς έχουμε ανοίξει τον ασκό του Αιώλου με ερωτήσεις, παρεμβάσεις στην Ευρωπαία Εισαγγελέα, την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω των δύο ευρωβουλευτών, της Μαρίας Ζαχαρία και του Νίκου Φαραντούρη, και από εκεί και πέρα συνεχίζουμε να εντάξουμε μέσα στον πυρήνα κινητοποιήσεων και τους υπόλοιπους ευρωβουλευτές, να δούμε ποιοι έχουν όρεξη να σταματήσουν τις ορέξεις των κορακιών. Από εκεί και κάτω δεν είναι μόνο τα σπίτια. Θα μου πείτε, το σπίτι είναι το α και το μέγα. Βεβαίως είναι το α και το μέγα, αλλά είναι τόσα πολλά τα προβλήματα της καθημερινότητας που από πού να πρωτοξεκινήσει και πού να πρωτοπιαστεί ο κόσμος, γιατί δεν είναι μόνο τα σπίτια.
0: Το συγκλονιστικό είναι, κύριε Λεχουρίτη, από την ανάγνωση που έχω κάνει, πως οι περισσότεροι πληστηριασμοί γίνονται σε λαϊκές γειτονιές συνοικίες.
1: Ναι, γίνονται σε ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους. Και αυτό είναι το να χάνεις την περιουσία σου, αυτό είναι το να βρίσκεται από τη μία μέρα στην άλλη στο δρόμο. Και βεβαίως έχουμε μια πολιτεία που συντάσσεται με τις ορέξεις των κορακιών και αυτό κάποτε πρέπει να σταματήσει. Εμείς λοιπόν σαν φορείς, παίρνοντας αυτή την πρωτοβουλία, κάναμε μια επιστολή και την οποία στείλαμε, και οι φορείς βέβαια είναι το ΙΝΚΑ, η Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδος, η Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Πελοποννήσου, Νοτιοδυτικής Ελλάδας, Κεφαλονιάς και Ιθάκης, και ο Εμπορικός Σύλλογος Η Κράνη της Κεφαλονιάς. Στείλαμε λοιπόν για να γίνει επερώτηση στη Βουλή, βάζοντας τα ζητήματα που απασχολούν σήμερα την κοινωνία, πόσο πουλήθηκαν τα κόκκινα δάνεια, πόσο αγοράστηκαν τα κόκκινα δάνεια και πώς θα διεκδικούν να πάρουν τα fans και οι services. Θα έχουμε την επερώτηση, θα έχουμε τη συζήτηση στη Βουλή και προχωράμε τον αγώνα μας.
0: Να σας πάω κάπου αλλού, γιατί έχω μπροστά μου απόφαση Πολυμελούς Πρωτοδικείου που κρίνει παράνομη την προμήθεια με δικαστική βούλα, μάλιστα, των τραπεζών. Υποχρεώνει τράπεζες να σταματήσουν άμεσα την επιβάρηση και να επιστρέψουν παρακρατηθέντα ποσά στους δικαιούχους. Το γνωρίζετε?
1: Βεβαίως το γνωρίζω. Και βεβαίως οι τράπεζες παρανομούν, άσχετα από η κυβέρνηση λέει προασπίζεται τα συμφέροντα των πολιτών και καταναλωτών. Το 0,80 λεπτά το μήνα σε κάθε λογαριασμό δεν είναι αμεληταίο ποσό, ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, δεν είναι μόνο αυτό. Έρχεται νέα υπερώτηση στη Βουλή για τις νέες κάρτες πιστωτικές χρεωστικές, το έχετε υπόψη, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Οι διπλές κάρτες λέγονται,
0: ακριβώς.
1: Οι dual card, η οποία λοιπόν στέλνεται από την κάθε τράπεζα και ήταν και είναι χρεωστική πιστωτική χωρίς να το έχει ζητήσει, με επιβάρυνση ετήσιας προμήθειας που δεν είχαν πρώτα. Αυτά ποιος θα τα σταματήσει, κύριε Γιώργο?
0: Δηλαδή, να καταλάβουν όλοι, στέλνει χωρίς να το έχει ζητήσει ο καταθέτης η τράπεζα μια κάρτα και τη χρεώνει μάλιστα.
1: Σωστά, τη χρεώνει με ετήσια συνδρομή. Ξέρετε τι σημαίνει ετήσια συνδρομή? 25 ευρώ, 35 ευρώ, 50 ευρώ, ανάλογα την τράπεζα. Για ποιο λόγο? Και το χειρότερο απ' όλα, στο στέλνει και αν κάνεις τη βλακεία χωρίς να το ξέρεις και το αποδεχτείς, την πάτησες. Θα πρέπει να πάρεις την κάρτα και να πας στην τράπεζα να απαιτήσεις να καταστραφεί η χρήση της διπλής κάρτας και να γίνει επανέκδοση νέας κάρτας. Καλά, τι θα πρωτοκάνει τελικά ο κόσμος αυτός? Από πού θα προστατευτεί? Από τα κοράκια? Και έχεις τον υπουργό να σου λέει προστατεύουμε, λέει, τους καταναλωτές και θα φέρουμε διάταξη για τα, να μην υπάρχουν υπερβάσεις πάνω από το 30% ή μέχρι και 50%. Σε τι? Σε κάτι, σε πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες χωρίς εμπράγματες δεσμεύσεις. Ξέρετε τι είναι αυτό που φέρνει τώρα η κυβέρνηση μετά την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έρχεται μετά από 3 χρόνια? Είναι μια κοροϊδία και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ελληνικής κυβέρνησης. Ποια τράπεζα, κύριε Γεωργόπουλε, θα σας δώσει μέχρι 100.000 δάνειο καταναλωτικό χωρίς εμπράγματες δεσμεύσεις? Υπάρχει κάποια να πάω και εγώ να πάρω?
0: Να μου τη γνωρίσετε αν υπάρχει ο ΣΥΝΚΑ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λεχουρίτη. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Ακούσατε τα μαντάτα και δεν είναι από τα καλύτερα, και για τους πληστηριασμούς και για το παιχνίδι που έχει στηθεί με τις τράπεζες. Αν σας χτυπήσουν την πόρτα, θα είναι ο ταχυδρόμος, σας στείλει διπλή τράπεζες. Το θέμα είναι ότι δεν την έχει ζητήσει και αν κάνεις το λάθος και την ανοίξεις και την αποδεχτείς, αρχίζουν οι χρεώσεις. 9 και 23 πρώτα λεπτά. Πέντες μας τον ήχο για τη μουσική ανάσα, σε λίγο κοντά σας. Δεδομένου έχουμε νέο καμπανάκι από σεισμολόγους, άμεση προσέγγιση της σεισμικότητας στην περιοχή, το εκρηκτικό κοκτέιλ της έντονης σεισμικότητας και του γυρασμένου κτηριακού αποθέματος της Πάτρας, πονοκέφαλος για σεισμολόγους και όχι μόνον.

0: Νέο καμπανάκι σεισμολόγων. Αφορά στην βορειοδυτική Πελοπόννησο και στην δυτική Ελλάδα γενικότερα. Με την Πάτρα να είναι στο μικροσκόπιο το εγκρηκτικό κοκτέιλ εντονισσισμικότητας. Οι εκτιμήσεις ότι αργά ή γρήγορα θα έχουμε μεγάλο γεγονός. Σε συνδυασμό με το γερασμένο κτηριακό απόθεμα, αντιλαμβάνεστε ότι δικαιολογημένα προκαλεί έντονη ανησυχία και προβληματισμό. Νέα συζήτηση για την αναγκαιότητα ένταξης της πόλης στη διαδικασία της κόκκινης ζώνης με επιτάχυνση των διαδικασιών ενίσχυσης θωράκισης κτηρίων αλλά και επικαιροποίηση σχεδίων τα οποία θα έχουν να κάνουν με τη διαχείριση κρίσης από ένα σεισμικό γεγονός. Να καλημερίσω τον πρόεδρο του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών στην Αχαΐα, τον κύριο Κατζόγια. Κύριε Κατζόγια, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Γεωργόπουλε, σε εσάς και τους ακροατές.
0: Επειδή είναι συνεχόμενες πλέον οι αναφορές για την περιοχή και τα καμπανάκια, μάλλον χτυπάνε πλέον καμπάνες. Δεν ξέρω αν ξέρουν κάτι και δεν μας το λένε. Εκείνο που ξέρω είναι ότι πρέπει να βάλουμε στο τραπέζι όσο πιο γρήγορα γίνεται ότι τι κάνουμε με το κτηριακό απόθεμα της πόλης, με τη θωράκιση της πόλης σε όλα τα επίπεδα και πλέον του κτηριακού αποθέματος και βεβαίως πια καταλληλότερη από την κοινότητα των μηχανικών είναι αυτή για να μιλήσει. Τι κάνουμε τώρα είναι το ερώτημα, είτε δεν έχουμε κάνει που θα πρέπει να το έχουμε κάνει.
1: Κοιτάξτε κύριε Γεωργόπουλε, όντως πυκνώνουν και είναι και συνεχείς οι αναφορές πλέον περί σεισμικής επικινδυνότητας, περί ένταξης της Πάτρας και γενικότερα των περιοχών του Κορινθιακού κόλπου και των Ιωνίων στην μεγαλύτερη σεισμική ζώνη, στην κόκκινη σεισμική ζώνη τη λεγόμενη, την πιο ευαίσθητη θα πούμε εμείς. Αυτό έρχεται απλά να επιβεβαιώσει αυτά που ξέρουμε, αυτά που γνωρίζουμε, ότι βρισκόμαστε σε μια σεισμογενή περιοχή, η Ελλάδα είναι η πιο σεισμογενής χώρα της Ευρώπης και η περιοχή μας είναι η πιο σεισμογενής περιοχή της Ελλάδος. Είναι προφανές λοιπόν ότι δεν απαντάμε σε ερωτήματα του τύπου αν θα γίνει σεισμός. Απαντάμε σε ερωτήματα πόσο έτοιμοι και πόσο έτοιμοι μπορούμε να είμαστε όταν θα γίνει ο σεισμός. Γιατί θα γίνει σεισμός, είναι βεβαιότητα, είναι απλή στατιστική, το μέγεθος, την ένταση και το χρόνο δεν τον γνωρίζουμε, οφείλουμε όμως και είμαστε υποχρεωμένοι και ο Σύλλογος το λέμε χρόνια τώρα, να είμαστε προετοιμασμένοι. Η προετοιμασία είναι αυτή που θα κρίνει και το αποτέλεσμα και όχι η γνώση μας ή η άγνοιά μας για το χρόνο του σεισμικού γεγονότος ή την έντασή του. Αυτό δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να είμαστε προετοιμασμένοι τώρα.
0: Ναι, αλλά μιλάμε για μια πόλη που το 80% κτηρίων είναι τουλάχιστον, αν όχι, σαράβολο είναι γερασμένο. Καταπονημένο από άλλα γεγονότα και από καιρικές συνθήκες. Το 50% της πόλης έχει θεμέλια που επί της ουσίας είναι μες στο νερό, δεδομένου ότι η παλιά Πάτρα είναι μες στη η νέα Πάτρα είναι μες στη θάλασσα, που σημαίνει οξύδωση σε ό,τι έχει να κάνει με τον οπλισμό. Με όλα αυτά βεβαίως να μην έχουν μπει ποτέ επί της ουσίας στο τραπέζι πέρα από τη θεωρητική βάση και τις όποιες επισημάνσεις. Όμως ο χρόνος κυλάει, κύριε Κατζόγια.
1: Ισχύει αυτό που λέτε. Όλα αυτά που αναφέρετε εν πωλής είναι γνωστά και είναι αληθή. Το κτηριακό απόθεμα της Πάτρας, και όχι μόνο της Πάτρας, σε όλη την Ελλάδα ισχύει αυτό, είναι γυρασμένο. Το 65-70-75% δεν θυμάμαι είναι και πρώτο 85 έτος του πρώτου προσεισμικού κανονισμού. Και προφανώς όλα αυτά, τα πάντα, χρειάζονται συντήρηση, χρειάζονται πρόληψη. Όλο αυτό το κτηριακό απόθεμα. Επομένως λοιπόν, όλοι θα πρέπει να ενισχύσουμε και να κινηθούμε προς την κατεύθυνση ενίσχυσης, συντήρησης του φέροντα οργανισμού των κτηρίων. Πρέπει να αρχίσουμε να μιλάμε ανοιχτά από εδώ και πέρα, κύριε Γεωργόπουλε. Γιατί δεν μπορεί να γίνει με άλλο τρόπο αυτή η συντήρηση. Όπως λοιπόν υπάρχουν προγράμματα και καλώς υπάρχουν για το ανακαινίζω, για το εξοικονομώ, θα πρέπει πλέον να πάρθουν γενναίες, γενναιότατες αποφάσεις για αντίστοιχου εύρους, βεληνεκούς και κύρους προγράμματα, γενναίες χρηματοδοτήσεις που θα δώσουν ισχυρότατα κίνητρα σε ιδιοκτήτες να αναβαθμίσουν σε επίπεδο φέροντα οργανισμού τις κατοικίες τους.
0: Δηλαδή, αν κατάλαβα καλά, κύριε Κατζόγια, τόσα χρόνια χρηματοδοτούμε θερμοπροσώψεις ανακαινήσεις, δεν ξέρω τι άλλο, ενεργειακές αναβαθμίσεις κτηρίων για τα οποία κανένας δεν μπορεί να υπογράψει ότι στον πρώτο σεισμό δεν θα πέσουν. Αυτό κάνουμε.
1: Αυτό που κάνουμε είναι να αναβαθμίσουμε την όψη. Μάλιστα. Αυτό που κάνουμε είναι ένα γενναίο απαραίτητο lifting. Αυτό που δεν κάνουμε είναι να δούμε πίσω από την όψη τι κρύβεται.
0: Μάλιστα.
1: Στην ουσία αυτό που λέμε εμείς των μηχανικών, να δούμε λιγάκι την ανθεκτικότητα, να κάνουμε ένα τσεκάρισμα σε τι κατάσταση βρίσκεται η επάρκεια, η στατική επάρκεια των κτηρίων μας.
0: Φαντάζομαι
1: και
0: ότι αυτό κάνουμε.
1: Αυτό κάνουμε μέχρι σήμερα, να το τονίσουμε αυτό.
0: Ναι.
1: Είναι απαραίτητα. Είναι απαραίτητα γιατί ενισχύουν το ενεργειακό αποτύπωμα της χώρας, μειώνουν το ενεργειακό αποτύπωμα της χώρας και είναι σημαντικά.
0: Ναι, αλλά είναι να ρίχνω λεφτά σε ένα βαρέλι που δεν έχει πάτο, όπου πάτος είναι η παλαιότητα, μου θυμίζει το απ' έξω κούκλα και από μέσα πανούκλα.
1: Εντάξει, δεν είναι η παλαιότητα το μοναδικό καθοριστικό στοιχείο μιας οικοδομής, είναι το βασικό στοιχείο μιας οικοδομής και προσέξτε για να το τονίσουμε αυτό, το γεγονός ότι ένα κτίριο είναι παλιό, εφόσον έχει συντηρηθεί δεν έχει καμία σημασία.
0: Κύριε Κατσόγη, να σας θέσω ευθέως ένα ερώτημα για να μου απαντήσετε ευθέως. Στην Πάτρα υπάρχουν πολυκατοικίες που συμπληρώνουν 60 και πλέον και 70 χρόνια ζωής, αν δεν κάνω λάθος.
1: Σωστά.
0: Αυτές τις πολυκατοικίες δεν πρέπει να τις καταδαφίσουμε.
1: Όχι.
0: Τι έπρεπε να έχουμε κάνει ήδη και δεν έχουμε κάνει σε αυτές.
1: Αυτές τις πολυκατοικίες θα πρέπει να διερευνήσουμε την κατάσταση που βρίσκεται ο φέροντας οργανισμός με σύγχρονα τεχνικά μέσα που υπάρχουν και μάλιστα μη καταστατικού χαρακτήρα, ώστε να μπορέσουμε να επέμβουμε όπου χρειάζεται επέμβαση. 60 χρόνια τώρα πολυκατοικίες και μιλάμε τώρα για ολόκληρο το ιστορικό κέντρο της Πάτρας, τουλάχιστον. Πολυκατοικίες 50 και 60 χρονών μπορούν να συντηρηθούν, μπορούν να ενισχυθούν, μπορούν να αποκατασταθούν εφόσον διαπιστωθεί με μη καταστροφικές μεθόδους, και το τονίζω αυτό, γιατί σε πρώτη φάση αρκεί αυτό, με μη καταστροφικές μεθόδους να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν βλάβες ή όχι. Γίνονται αυτά τα πράγματα, υπάρχουν τα τεχνικά μέσα και υπάρχει και πολύ περισσότερο η τεχνογνωσία.
0: Ναι, αλλά κάποιος πρέπει να δώσει λεφτά. Και λεφτά δεν υπάρχουν για το μέσο Έλληνα, μέσο πατρινό.
1: Εδώ λοιπόν, και σε αυτό έχετε δίκιο, φωνάζουμε χρόνια τώρα και εμείς και το επιμελητήριο, ότι εδώ χρειάζεται μια γενναία παρέμβαση της πολιτείας, κατ' εικόνα και καθομοίωση όλων αυτών των προγραμμάτων που έχουν τρέξει μέχρι σήμερα σε άλλα επίπεδα.
0: Θα έπρεπε να έχει γίνει χθες αυτό, φαντάζομαι.
1: Προχθές.
0: Προχθές. Σε υπερθεματικό βαθμό το βάλετε. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Τα είπατε όλα. Να είστε καλά.
1: Καλή
0: σας ημέρα. Καλή δύναμη να
1: έχετε. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, το φρονίμο τα παιδιά, ξέρετε τι πρέπει να κάνουν πριν πεινάσουν, αλλά δεν φαίνεται εδώ. Ή κάποιοι δεν είναι φρόνιμοι, ή κάποιοι δεν έχουν το δίκτυο νοημοσύνης που πρέπει. Και μιλάω για την κεντρική διακυβέρνηση χρόνια τώρα, δεκαετίες τώρα. Ακούσατε ποιοι είναι οι φόβοι, οι ανησυχίες, οι προβληματισμοί. Οι αστερίσκοι. Προχθές έπρεπε να έχουν γίνει έλεγχη σε αυτά τα ακίνητα. Το 80%, άντε στην καλύτερη περίπτωση το 70%, είναι πριν από τον πρώτο κανονισμό, με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Η μισή Πάτρα είναι χτισμένη μες στο νερό, με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Ακούσατε τι πρέπει να γίνει ιδιαίτερα για τις πολυκατοικίες και το κτηριακό απόθεμα αυτών. Αλλά εμείς τα λέμε ποιος ακούει. 9 και 34 πρώτα λεπτά, κάπου συμπληρώνεται το πρώτο μέρος από το σημερινό πρασινοκόκκινο σε γαλάζιο φόντο. Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο application του ραδιοταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου, ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ραδιοταξί Πάτρας 18300, το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί. Σκέψω καλοκαίρι, ανοιχτό δρόμο, αγαπημένη μουσική στο τέρμα, παρέα στο αυτοκίνητο. Αυτή είναι η φάση, γιατί να τρέχεις αεροδρόμια, να μετράς κιλά στις βαλίτσες και να πετάς πράγματα έξω. Με τη Venturis Ferries απλά φορτώνεις το αμάξι με ό,τι τραβάει η ψυχή σου και έφυγες για το road trip των ονείρων σου στις ακτές Ιταλίας. Το ταξίδι ξεκινάει από το πλοίο, αντί για στηρίγμα, άραγμα και φτάνεις φρέσκα στον προορισμό σου για περιπέτεια. Νόστιμο φαγητό, WiFi για να αποστάρεις από τη διαδρομή. Καλοπερνάς φυρικά αν πατήσεις αριά. Και επειδή καλοκαίρι σημαίνει ελευθερία, οι τιμές είναι απίστευτες. Κλείνεις αριά. Και επειδή καλοκαίρι σημαίνει ελευθερία,

0: Γιατί να επιλέξει κάποιος τη Real Water για να αγοράσει φίλτρο νερού? Σε ένα περιβάλλον που όλοι κινδυνολογούν, η Real Water έχει ως πρωταρχικό σκοπό τη σωστή ενημέρωση, την άμεση εξυπηρέτηση και την καλύτερη δυνατή εμπειρία υποστήριξης πελάτων. Προσφέρει ενημέρωση με αναλύσεις νερού για οποιαδήποτε περιοχή ανά πάσα στιγμή. Βοηθά στη σωστή επιλογή φίλτρου ανάλογα την περιοχή, τα άτομα και το χώρο. Μεταφέρει και καθιστά το φίλτρο, εξυπηρετεί όλες τις μεγάλες πόλεις και γύρω περιοχές. Ενημερώνει για τη σωστή λειτουργία του φίλτρου και τι πρέπει να προσέχουμε. Έγκαιρη ενημέρωση για ημερομηνία αντικατάστασης. Αντικατάσταση φίλτρων, συντήρηση απολύμανσης συσκευής και έλεγχο σωστής λειτουργίας. Επισκευή βλαβών διαρροών που μπορεί να προκύψουν. Στη Real Water δεν αγοράζεται μόνο ένα φίλτρο, αγοράζεται βεβαιότητα ότι τα χρήματά σας δεν ξοδεύονται άδικα. Τηλέφωνο επικοινωνίας στην Πάτρα 2610-273-511 και στην Τρίπολη 2710-235-171. Διεύθυνση Πάτρα και Τρίπολη 28 Οκτωβρίου 24.
1: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
2: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
3: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
2: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
3: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
2: Θανάση, πες μου κι άλλα.
3: Φετούρις φέρεις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr. Τζάμπο. Βεσούμαρε. Στην ακτή δημαίων. Παρκάρεις, ψωνίζεις, τελειώνεις.
2: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Οι αχαιοί που ετοιμάζουν την επάνωδο του Αλέξη Τσίπρα. Κυρανάκης σε δήμαρχο Καλαβρίτων. Υπογράψτε για την ασφάλεια και ανοίγουμε το οδοντοτό. Ναυμαχία για τις επενδύσεις στο λιμάνι της Πάτρας. Εντολή για ταφές έως τη μία το μεσημέρι στα κινητήρια. Δεκάδες συλλήψεις στην Αχαΐα για παράνομη οπλοκατοχή. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
3: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύνφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
4: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκελος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκελος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.

0: τα καλάβριδα και την Αιγιά για να δείτε πώς αισθάνονται.
1: Στο κορμί.
0: Επί της ουσίας, κυρίες και κύριοι, η καρδιά των Καλαβρίτων, της Αιγιάλιας και του Δοντοτού χτυπούν σήμερα εκεί, στον κόμβο της Πούντας. Αν δεν κάνω λάθος, 79η μέρα σήμερα, αν μπορεί και 80η, χωρίς ο Δοντοτό. Είναι να τρομάζεις όταν σκέφτεσαι ότι ο Δοντοτός δεν σταμάτησε ούτε στα πιο μαύρα χρόνια αυτής της χώρας.
1: Κι ύστερα σαν ζωγραφιά.
0: Αλλά πάντα έρχεται η έκπληξη. Πάντα υπάρχει κάποιος που το καταφέρνει. Σήμερα στις 12 το ραντεβού εκεί στον κόμβο της Πούντας, στο πόδι Καλάβριτα Γυάλια, τοπικό αυτοδιοικητική, φορείς, συλλογικότητες. Το ρεπορτάζ μου λέει ότι θα είναι μια μεγάλη συγκέντρωση και μάλιστα στο τραπέζι θα μπει και κατά πόσο θα έχουμε συνέχεια και αποκλεισμούς. Να καλημερίσω από τους συμμετέχοντες στην Επιτροπή και Πρόεδρο του Συλλόγου, του Εμπορικού Συλλόγου στα Καλάβριτα, τον κύριο Κακαβά. Κύριε Κακαβά, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Γεωργόπουλε, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Η καρδιά του Καλαβρίτων χτυπά σήμερα στην Πούντα, εντός εισαγωγικών.
2: Έτσι ακριβώς είναι. Δυστυχώς το υπέροχο κομμάτι του Σταμάτη Κραουνάκη, έτσι που έχει συνθέσει, είμαστε υποχρεωμένοι να πούμε δυσάρεστα πράγματα πάνω από αυτό, ενώ θα έπρεπε να συζητάμε άλλα, αγαπητέ κύριε Γεωργόπουλε. Όπως το είπατε, για 80η μέρα χωρίς τρένο τα Καλάβριτα. Για 80η μέρα οι άνθρωποι βάζουν τα κλειδιά στα καταστήματά τους και πραγματικά δεν ξέρουν αν οι συνάδελφοι εδώ πέρα υπάρχει νόημα πραγματικά να τα κρατάνε ή θα πρέπει να παραδώσουν τα κλειδιά στον κύριο Κυρανάκη. Από πού να ξεκινήσω, τα έχουν πει νομίζω όλοι. Έτσι, αυτό που έχει νόημα να πούμε είναι ότι σήμερα εμείς έχουμε μια μεγάλη κινητοποίηση. Η καλαβριτινή κοινωνία, η κοινωνία του Διακοφτού, όλοι οι αξιοπρεπείς πολίτες θα είναι εκεί πέρα σήμερα, διότι αυτό που έχει συμβεί είναι ντροπιαστικό, είναι εμπεγμός, είναι ντροπή πραγματικά κύριε Γεωργόπουλε, και αυτές οι λέξεις που ακούγονται με όλο το βάρος του πραγματικού νοήματος που φέρουν.
0: Το ερώτημα που τίθεται είναι, μπορεί να ελπίζετε ότι θα επιστρέψει ο Δοντοτός? Υπάρχει ελπίδα? Γιατί για το τελευταίο ρεπορτάζ λέει ότι από την κυβέρνηση το μαντάτο είναι ξεκάθαρο. Υπογράψτε εσείς ότι δεν θα γίνουν κατολιστήσεις και δεν υπάρχει κίνδυνος, και την άλλη μέρα εγώ βάζω στις γραμμές το τρένο.
2: Εγώ το ερώτημα που θα έθετα στον κύριο Κυρανάκη θα ήταν το εξής. Είμαστε κυρίαρχο ελληνικό κράτος ευρωπαϊκής χώρας που είναι δυνατόν να θέτει ένας υπουργός αυτό το ερώτημα? Είναι εύλογο το ερώτημα κύριε Γεωργόπουλε.
0: Ωραία, τώρα εγώ να γίνω συνήγορος του διαβόλου και να πω. Εάν εσείς ήσασταν υπουργός στον Δοντοτό, θα τον αφήνατε να λειτουργεί? Με την εμπειρία των τεμπόνος άλοθη.
2: Κύριε Γεωργόπουλε, επειδή ο κύριος Κυρανάκης είναι ένας άνθρωπος της γενιάς μου, ο οποίος γνωρίζει καλά και τους νόμους και το Σύνταγμα και τη γραφειοκρατία την ελληνική, είναι αδιανόητο να ρωτάει ο άνθρωπος ο οποίος εδώ και δύο μήνες θα έπρεπε να έχει ξεκινήσει ήδη να κάνει τις απλές ενέργειες. Ποιες είναι οι απλές ενέργειες? Η κατανομή των αρμοδιοτήτων, ο καθαρισμός της γραμμής, τα βασικά έργα που αφορούν το τροχαίο υλικό, την εταιρεία πρώτων ευθυνών της και ένα χρονοδιάγραμμα για το πώς θα ανοίξει το τρένο. Γιατί συζητάμε τώρα. Όλα τα άλλα είναι επεκφυγές, όλα τα άλλα είναι ψεύδι. Είναι συγκεκριμένα τα δεδομένα. Και πηγαίνουμε πάλι τώρα και μας βάζει στη διαδικασία εμάς να συζητάμε για μελέτες και αν είναι η μελέτη του Πανεπιστημίου ή αν είναι η μελέτη του ΤΕΕ και αυτή η μελέτη ποιος θα την υπογράψει. Είναι ξεκάθαρο εδώ πέρα. Δεν υπάρχει κράτος. Δεν υπάρχει αρμόδιος. Έχετε μιλήσει με όλους για το θέμα. Το ξέρετε πολύ καλά. Είστε έμπειρος από αυτά και μόνο που είχε ακούσει και οι ακροατές μας πλέον.
0: Όμως το ερώτημα παραμένει.
2: Είναι βασικά τα πράγματα.
0: Όταν μια χώρα... Ακούστε με λίγο.
2: Εγώ
0: να γίνω... Ξαναλέω, γίνομαι συνήγορος του διαβόλου και λέω. Όταν μια χώρα έχει βιώσει τα τέμπη, θεωρείτε ότι θα υπήρχε υπουργός κυβέρνησης ο οποίος θα υπέγραφε να κάνει δρομολόγια ο Δοντοτός με την εμπειρία των όποιων βράχων, μεγάλων ή μικρών, πέφτουν στη γραμμή?
2: Κύριε Γιώργο, Γιάννη, με αναγκάζεις να μιλήσω με βαριά λόγια. Τα τέμπη...
0: Τα βαριά λόγια δεν είναι ύβρις. Τα βαριά λόγια είναι να υπάρχει τεκμηριωμένη σκέψη.
2: Ακριβώς, με τεκμηριωμένη σκέψη. Τα τέμπη, επειδή επαναφέρεται αυτή η συζήτηση, τα τέμπη συνέβησαν επειδή υπήρχε αυτή η κυβέρνηση. Τα τέμπη συνέβησαν επειδή κάποιοι δεν φρόντισαν να ολοκληρωθούν συγκεκριμένα έργα. Τα τέμπη συνέβησαν επειδή δεν...
0: Εγώ δεν σας ρώτησα γιατί έγιναν τα τέμπη. Τα έχουμε πει εμείς αυτά.
2: Τα τέμπη.
0: Εγώ σας λέω, με το βλέμμα στα τέμπη, ο οδοντοτός θα υπογράφονται να κυκλοφορεί.
2: 17
0: ή θα έπρεπε να έχουν γίνει μελέτες και παρεμβάσεις.
2: Φυσικά να γίνουν μελέτες και παρεμβάσεις. Μα αυτό το είπα. Και είπα και συγκεκριμένα τι πρέπει να γίνει. Αλλά το να πετάς τον μπαλάκι, μία στο ΤΕΕ, μία στο Δήμαρχο, μία στην κοινωνία, μία στο Θεό, είναι κοροϊδία. Αυτό λέω. Είναι εμπεγμός. Δεν είσαι αρμόδιος υπουργός. Αυτός που κάθεται στη θέση του υπουργού, κάθεται και έχει αρμοδιότητες. Κάθεται και έχει ευθύνες.
0: Είναι κακά.
2: Να κλείσουμε και την Καλαβρή των Πούντας, να κλείσουμε και το δρόμο για το χιονοδρομικό, να κλείσουμε και τις ορεινές διαδρομές.
0: Εννοείται ότι είναι επικίνδυνη και αυτή.
2: Είναι δυνατόν, κύριε Γεωργόπουλε, 17 βλάβες που με ακινησίες θυρμών οι 7 σχετίζονταν με πέτρες και φερτά υλικά. Το ένα περιστατικό αφορούσε εμπόδιο μεγάλου βράχου. Όλα τα υπόλοιπα ξέρετε τι ήταν, τα 17 υπόλοιπα.
0: Τι ήταν?
2: Αφορούσαν βλάβες ή ακινησίες θυρμών.
0: Να σας ρωτήσω
2: κάτι. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι κάποιοι δεν έκαναν τη δουλειά τους. Σημαίνει ότι κάποιοι έπαιρναν τα χρήματα, τα βάζαν στις τσέπες τους και όταν έπρεπε να κάνουν συντήρηση δεν έκαναν.
0: Να σας ρωτήσω κάτι άλλο τώρα. Σήμερα είναι μόνο η αρχή, γιατί υπάρχει και σενάριο, το ρεπορτάζ μου λέει, ακόμα και κατάληψη οδοστρωμάτων.
2: Σας έχω πει, τα είχαμε προαναγγείλει, σας είχαμε πει ότι θα προχωρήσουμε σε κινητοποιήσεις. Δεν πρόκειται να το αφήσουμε έτσι το θέμα. Σκοπεύουμε το θέμα να το αναγάγουμε όσο κρίσιμο είναι στην πραγματικότητα, εκεί να το τοποθετήσουμε, ώστε να ακουστεί πανελλαδικά η φωνή μας.
0: Κύριε Κακαβά, ο Max FM θα είναι εκεί στις 12-12.30. Θα καταγράφει, θα κάνει ρεπορτάζ. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Για τη φωνή μας. Να είστε
0: καλά. Καλή δύναμη να έχετε. 7 λοιπόν και από το μέτωπο των Καλαβρίων και τις Αιγιάλιες με τον Όντωτο. Είμαστε λίγο πριν το τέλος. Τι απομένει, έχουμε πολλά. Καταρχήν είναι όλοι νικητές στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας, όμως οι αριθμοί λένε ότι η νικήτρια είναι η ΠΑΣΠ. Θα το ακούσετε σε λίγο, θα έχουμε τον γραμματέα της ΠΑΣΠ, τον κύριο Κωνσταντάτο. Άμα προκάνουμε θα σας πούμε ότι πρέπει να προσέξετε, γιατί αν ξεχάσετε να δηλώσετε τα προηγούμενα χρόνια, φίλοι κολοβό. Και βεβαίως θα κλείσουμε με άρωμα χαράς, θα έχουμε τον νικητή του διαγωνισμού του πρώτου κύκλου για το διπλό ταξίδι στην Ιταλία από την Ιγουμενίτσα με τη Βεντούρη Σφαίρης.

0: κομίζοντας εμπειρίες προσωπικές δεκαετιών. Ήμουν πρωτοετής φοιτητής το 1979 με ενεργή δράση. Ας τα αφήσω πίσω αυτά. Να σας πω ότι κάθε χρόνο τέτοιες μέρες όλοι ήμασταν νικητές από τις κάλπες, ή σχεδόν όλοι. Και αν παρήλθουν τα έτη και να σπέσει η κεφαλή, το ίδιο βλέπω. Και αυτή τα χρόνια τα 39 το καταγράφω και δημοσιογραφικά. Και στην Πάτρα όλοι νίκησαν για μία ακόμα φορά. Όμως τι λένε οι αριθμοί, είναι το ζητούμενο. Γιατί όταν οι αριθμοί λένε την αλήθεια, ενίοτε συμβαίνει, τότε είναι αμήλικτοι. Πάμε κυρίες και κύριοι με αφορμή το κορακόρ και το πικ πονγκ που παίζεται για το ποια είναι πρώτη δύναμη ως παράταξη στο Πανεπιστήμιο Πατρών, στο γραμματέα της ΠΑΣΠΑ ή Πατρών, στον κύριο Κωνσταντίνο Κωνσταντάτο, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Κωνσταντάτο, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας κύριε Γεωργόπουλε.
0: Για πείτε μου τώρα, κερδίσατε εσείς, κερδίσαν και άλλοι ή κερδίσατε μόνο εσείς?
1: Τα αποτελέσματα που έχουν ανακοινωθεί είναι ότι η ΠΑΣΠΑ σε όλο το Πανεπιστήμιο Πατρών κατέγραψε 2008 ψήφους έναντι των υπολείπων που ήταν από το 1590 και κάτω.
0: Δηλαδή ο δεύτερος με το 1590 και κάτω ποιος είναι?
1: Η Δάπνο του Φουκού.
0: Μάλιστα. Εγώ βέβαια είδα ανακοίνωση ότι είναι νικήτρια. Αυτό προσδιορίζεται.
1: Και στο site της μετά οι καταγραφές που κάνει δεν αναγνωρίζει κάποιες σχολές, δεν αναγνωρίζει κάποια αποτελέσματα και κάνει αλλοιώσεις. Π.χ. μέχρι και στη δικιά μου σχολή που κατεβαίνει το site της γράφει ότι έχουμε πάρει 11 ψήφους ενώ έχουμε πάρει 111.
0: Τι είπατε?
1: Στο site της.
0: Ναι, εσείς είστε μηχανικό, είναι τα ύψιλον, δεν κάνω λάθος, έτσι?
1: Μάλιστα, μάλιστα. Ναι. Έχει καταγράψει...
0: Έγιναν οι 111, έγιναν 11, μου λέτε.
1: Ναι.
0: Τώρα όμως το μεγάλο ζητούμενο δεν είναι οι αριθμοί και τα ποσοστά, είναι πιο πέρα. Και τι έγινε, ποιος νίκησε, όταν το φοιτητικό κίνημα περνάει τη μεγαλύτερη καμπή των τελευταίων δεκαετιών, θα μπορούσε να σας αντιγυρίσει κανείς. Ωραία, νικήσατε. Πώς αξιοποιείτε και πώς αποδυσαυρίζεται αυτό για το καλό της φοιτητικής κοινότητας και βεβαίως για το καλό του φοιτητικού σπουδαστικού κινήματος?
1: Σαφέστατα, οι ευθύνες είναι μεγάλες. Πέρυσι αναδειχθήκαμε πρώτη φορά μετά από 15 χρόνια πρώτη δύναμη στην πόλη. Πάλι οι ευθύνες ήταν μεγάλες. Θεωρώ βάσει τα φετινά αποτελέσματα ότι καταφέραμε να το αποδείξουμε ότι αξίζουμε που βρισκόμαστε εδώ πέρα, διότι οι φοιτητές, όπως είπατε και εσείς, είναι σε μια δύσκολη καμπή. Έχουν πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζει γενικότερα η δημόσια δωρεάν παιδεία, όπως είναι τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, προσπαθούν τα εξισώσουν με τα δημόσια και αυτό θα παρουσιάσει τεράστια προβλήματα στην πορεία για την ισότητα που θέλουμε να έχουν όλες οι τάξεις της κοινωνίας. Γενικότερα, η δημόσια δωρεάν παιδεία που θέλουμε εμείς αφορά ότι πρέπει όλοι οι άνθρωποι να έχουν ίσες ευκαιρίες, να μπορούν να σπουδάσουν, να εξελιχθούν προσωπικά και να καταφέρουν πράγματα στη ζωή τους. Εμείς εδώ πέρα ερχόμαστε να απαντήσουμε, να αντιδράσουμε και να πούμε τη φωνή των φοιτητών ότι δεν θέλει σε καμία περίπτωση ανισότητες να κατευθύνουν την κοινωνία μας και σε καμία περίπτωση να έρθουν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια να φανούν ανώτερα από τα δημόσια και τον κόπο που έχουμε κάνει εμείς και οι γονείς μας πρώτα απ' όλα. Σε αυτή την περίπτωση δεν μπορούμε να δεχθούμε καμία απάντηση του τύπου ότι ο υγιής ανταγωνισμός σε ιδιωτικά πανεπιστήμια με τα δημόσια θα είναι κάτι που θα μας βοηθήσει και κάτι που θα κάνει καλό. Υπάρχουν παραδείγματα τρανά όπως είναι η υγεία. Δεν είδα κανένα ιδιωτικό νοσοκομείο να βοηθάει δημόσιο νοσοκομείο και να το βελτιώνει. Ανταυτού εγώ δεν το αντίθετο. Υγιής ανταγωνισμός αυτά δεν υπάρχει.
0: Κύριε Κωνσταντάτε, μακάρι αυτή η πρωτιά να αποτελέσει το εφαλτήριο, να αποτελέσει την αφετηρία, προκειμένου η κρίση του φοιτητικού κινήματος και επίπεδο Πανεπιστημίου Πάτρας να έχει ημερομηνία λήξη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, τι σας είπα, προσέξτε. Αν έχουμε μη δηλωθέντα προηγουμένων χρόνων, τραπεζικούς λογαριασμούς που κάναμε ότι τους ξεχάσαμε ενώ δεν τους είχαμε ξεχάσει, απλά τους κρύβαμε. και όχι μόνο, να τρομάξετε. Γιατί δεν πιάνει δουλειά. Δημήτρης Μπόκαρης με τις λεπτομέρειες. Δεν είναι μαζί μας. Αφού δεν είναι μαζί μας, θα πάμε στον κύριο Γκόβα, τον νικητή το χθεσινό συνοδεία μουσικής.

0: χαίρομαι νικητή, θα σας αποχωριστούμε για το ποσοκό που λέγαμε στο στρατεύμα. Σας μιλώ κυρίες και κύριοι για τον νικητή του πρώτου κύκλου της διάθεσης δωρεάν εισιτηρίου διπλού με δωρεάν εισιτήριο και για τα μάξι. Πάτρα Ιταλία, Ιταλία Πάτρα, μέσω Οικουμενίτσας με τη Βεντούρη Φέρης. Ο νικητής που αναδείχθηκε χθες από πλήρωση, η οποία έγινε παρακαλώ με πρόσκληση ακροατών να πούνε ένα αριθμό προκειμένου να διασφαλιστεί η αφάνεια, είναι ο κύριος Κυριάκος Γκόβας. Είναι μαζί μας, κύριε Γκόβα. Συγχαρητήρια.
1: Καλημέρα.
0: Συγχαρητήρια.
1: Καλημέρα.
0: Πώς είστε, πώς νιώθετε?
1: Είμαι χαρούμενος που μου δόθηκε ευκαιρία να πάω Ιταλία. Εμείς σαν πολυτεχνική οικογένεια, ας πούμε, δεν είχαμε αυτή τη δυνατότητα, αλλά μέσα της εκπομπής. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και την εταιρεία πάνω απ' όλα που διάθεσε αυτά τα εισιτήρια. Τι να πω.
0: Είχατε το 1-100, να ξέρετε, τύχη στην πρώτη πλήρωση.
1: Ευχαριστώ, δηλαδή, πραγματικά, δηλαδή, αξίζει, δηλαδή.
0: Έχετε ενημερωθεί για το πώς θα επικοινωνήσετε με την εταιρεία και πώς θα λάβετε τα εισιτήριά σας όταν αποφασίσετε να ξυρέψετε, έτσι?
1: Ναι.
0: Οκ, okay, όλα καλά. Σας εύχομαι να περάσετε πανέμορφα.
1: Ευχαριστώ πολύ και να ξέρετε, εμείς οι οδηγοί, ας πούμε, το φορτηγό, να ακούμε την εκπομπή σας και ενημερωνόμαστε από αυτήν την πολύ, να ξέρετε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, με τιμάτε. Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
0: Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη, καλά περάσετε και πάντα τυχεροί να είσαστε. Αυτά λοιπόν. Να σας θυμίσω όμως και σήμερα ποιοι είναι μαζί μας. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Θέλεις απλό ταξί, θέλεις ταξί για άτομα με ειδικές ανάγκες, θέλεις μια θέση φαν ταξί, μόνο στο ραδιοταξί Πάτρας 18300. Είμαστε πολλοί, είμαστε παντού, είμαστε πάντα δίπλα σας. 45 χρόνια εμπειρία στην υπηρεσία σας. Σκέψου καλοκαίρι, ανοιχτό δρόμο, αγαπημένη μουσική στο τέρμα, παρέα στο αυτοκίνητο. Αυτή είναι η φάση, γιατί να τρέχεις αεροδρόμια, να μετράς κιλά σε βαλίτσες και να πετάς πράγματα έξω. Με τη Βεντούρης Φέρης απλά φορτώνεις το αμάξι με ό,τι τρεβάει η ψυχή σου και έφυγες για το road trip των ονείρων σου στις ακτές της Ιταλίας. Το ταξίδι ξεκινάει από το πλοίο, αντί για στρίμωγμα άραγμα, και είσαι έτοιμος φρέσκος να φτάσεις στον προορισμό για περιπέτεια. Νόστιμο φαγητό, wifi για να αποστάρεις τη διαδρομή, καλοπερνάς πριν καν πατήσεις θεριά. Και επειδή καλοκαίρι σημαίνει ελευθερία, οι τιμές είναι απίστευτες. Κλείνει εισιτήριο από Οικουμενίτσα για μπάρι με μόνο από 39 ευρώ και αν πάρεις αμάξι μαζί για να οργώσεις στην Ιταλία με μόνο από 49 ευρώ. Δεν υπάρχουν αυτές οι τιμές, πρόλαβε τώρα απίθανες προσφορές πριν εξαντληθούν στο venturisferis.com. Κάνε το φετινό καλοκαίρι αξέχαστο, γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή. Η Real Water φίλτρα νερού, δραστηριοποιείται τεχνολογίες επεξεργασίας νερού από το 1997. Με καταστήματα σε Πάτρα 28 Οκτωβρίου 24 που είναι καλόλου. Τρίπολη επίσης 28 Οκτωβρίου 24. Με ανανεωμένο ηλεκτρονικό κατάστημα realwater.gr διαθέτει προϊόντα από τις μεγαλύτερες γκάμες φίλτρων νερού. Pendel, Matrix, διάφορες άλλες με σειωτά ανταλλακτικά για όλα τα συστήματα Eclipse, συνοδευόμενα από πιστοποιήσεις NFS και ελεγμένα από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκλητος, όπως και για πολλές άλλες γνωστές μάρκες φίλτρων. Τηλέφωνο επικοινωνίας στην Πάτρα 2610-273-511 και στην Τρίπολη 2710-235-171. Στον ήχο και τις μουσικές επιλογές, και σήμερα ήταν η κυρία Θανασία Ροδίτη. Στο μικρόφωνο για μία ώρα ο Γιάννης Γεωργόπουλος. Ακολουθούν πρωινές παρεμβάσεις και στις 11 ακριβώς η κυρία Δήμητρα Μπαλαφούτη. Να έχετε ένα πανέμορφο Παρασκευό Σαββατοκύριακο.

0: Max FM 93,4. Τη λέει σε όλους. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 076 100.
1: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Όταν το κύρος και η εμπειρία συνδυάζονται, αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Τηλέφωνο 2610 521 000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
0: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610 643 455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
2: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by Day. Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου. Let's go. Μπες στο cityinaction.gr.

0: Ολυμπία Οδός, μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
2: Έχεις.
1: Θέλω μπρατσάκια.
2: Έχεις.
1: Θέλω και πετσέτα.
2: Έχεις.
1: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
3: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.

Καλημέρα με νεολόγο των πατρών. Καλώς ήρθατε στις πρωινές παρεμβάσεις. Ακούτε Max FM, είστε συντονισμένοι στους 93 και 4 στον ισχυρό ραδιοφωνικό σταθμό της Πάτρας, που σήμερα, όπως κάθε Παρασκευή, τον συντροφεύει η ναυαρχίδα του δημοσιογραφικού ομίλου Plus Media, ο νεολόγος με ένθετο τον αποκλειστικά αθλητικό κόσμο. Είμαι ο Αλέξανδρος Κογκόλης, στην ρύθμιση του ήχου και στις μουσικές επιλογές είναι η Αθανασία Ροδίτη. Σας λέω δε ευθύς αμέσως και τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή. Θα τους χρειαστείτε άλλωστε κατά τη διάρκεια αυτής, διότι έχουμε πολλά να πούμε, αλλά και να δώσουμε και μια διπλή πρόσκληση για το τσίρκο από την Κούβα. Λοιπόν, 2610-328-311 το τηλέφωνο μας, Max FM 93 και 4 η διεύθυνσή μας στο Facebook ως εναλλακτικός τρόπος επικοινωνίας. Και σας ακούμε και σας διαβάζουμε, και αφού είπα το τηλέφωνο μας, πάρτε για να μπείτε σε κλήρωση για τη μία διπλή πρόσκληση για το τσίρκο από την Κούβα. Πού είναι το τσίρκο? Είναι απέναντι από την Βέσο Μάρε. Έχει ένα ωραίο, ανανεωμένο, εορταστικό πρόγραμμα που προκαλεί κύμα ενθουσιασμού. Ξεκινώ από τη μεγάλη εικόνα, την εκπομπή. Ποια είναι η μεγάλη εικόνα? Ότι οι ηγέτες των δύο μεγαλύτερων δυνάμεων του κόσμου συναντήθηκαν και τι είπαν? «Δεν με πειράζεις, δεν σε πειράζω», διότι η πλειοψηφία των μαχών ξεκινά όταν η μία μπαίνει στα συμφέροντα της άλλης, ακόμη και αν η μία είναι σε υψηλό επίπεδο και η άλλη ανερχόμενη. Τα είπαν για την οικονομία, για την Ταϊβάν που είναι κόκκινη γραμμή για το Πεκίνο, αλλά και για την γεωπολιτική ισορροπία. Τι θέλει ο Ντόναλντ Τραμπ? Να υπάρξει συμβιβασμός με το Πεκίνο για να μην έχουν πυρηνικά στο Ιράν. Νομίζω ότι αυτό το κατάφερε, όπως κατάφερε και ο ομόλογός του μια συμφωνία που κρέμεται σε λεπτή κλωστή για την Ταϊβάν. Ωστόσο υπάρχουν και αδιέξοδα, και τα αδιέξοδα αυτά είναι το ότι σε ένα ξαναμοίρασμα του κόσμου, διότι αυτά συζητάνε, για να κάνω μια συζήτηση έτσι πιο εκλαϊκευμένη και να καταλάβουμε τι γίνεται και τι σημαίνει αυτό, ότι έχω τους δικούς μου, έχεις τους δικούς σου, μην πειράξει ο ένας τον άλλον και μην ανοίξουμε άλλα μέτωπα. Ήδη ο Τραμπ έχει πολλά και έχει πονοκέφαλο. Στα δικά μας, στη μικρότερη εικόνα, εννοώ στα πανελλαδικά, βρίσκεται σε εξέλιξη μία αντιπαράθεση Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ για το ακίνητο που νοικιάζει η οικογένεια Ανδρουλάκη στο δημόσιο. Χθες ο κύριος Γεωργιάδης, αναπαράγοντας ένα δημοσίευμα σε μία εφημερίδα, είπε ότι ο κύριος Ανδρουλάκης νοικιάσε το ακίνητο αυτό, η οικογένεια Ανδρουλάκη, στο δημόσιο. Μάλιστα το ανακαίνισε αργότερα και με λεφτά του δημοσίου και μέχρι στιγμής έχει βγάλει πάνω από 1 εκατομμύριο. Και ο Σανδουλάκης μίλησε χθες σε μέσο ενημέρωσης και είπε ότι λέει ψέματα, είναι συκοφάντης και ο Γεωργιάδης και θα πάει στη δικαιοσύνη για τρεις λόγους. Πρώτον, το ακίνητο αυτό νοικιάστηκε στο δημόσιο μετά από διαγωνισμό. Δεύτερον, αυτοί που μπήκαν μέσα έκαναν την ανακοίνωση. Και τρίτον, δεν είναι 1,2 εκατομμύριο. Είναι 1.000 ευρώ το μήνα με τη φορολόγηση. Επίσης, σχετικά με το 1 εκατομμύριο που ξέχασε να δηλώσει ο λογιστής του, είπε ότι ως ευρωβουλευτής, παρά το ότι άλλοι δεν πλήρωσαν διπλή φορολόγηση, γιατί τα χρήματα αυτά φορολογούνται και στο εξωτερικό και στην Ελλάδα, γιατί προσέφηκαν στη δικαιοσύνη και γλίτωσαν τη μία, την ελληνική, αυτός δεν το έπραξε και πλήρωσε συνολικά 60.000 ευρώ φόρο. Μάλιστα ρώτησε να μάθει την εφημερίδα που δημοσίευσε το συγκεκριμένο ρεπορτάζ ποιος είναι ο συντάκτης της. Ξέρετε ποιος υπέγραφε? Ένας κατακουζινός. Και είπε,
Το μόνο κατακουζινό που ξέρω είναι από τον Κωνσταντίνο και Ελένης, τον επίκουρο καθηγητή βυζαντινολογίας. Προφανώς είναι ψευδόνυμο. Εντάξει, δεν απαγορεύεται να υπογράφει κάποιος με ψευδόνυμο σε εφημερίδες. Γίνεται και θα γίνεται αυτό. Το μεμτό για τον κύριο Ανδρουλάκη είναι ότι έγραψε ψέματα. Πάντως η λάσπη στον ανεμιστήρα ρίξε, κάτι καταφέρνει να κάνει σε πολλά επίπεδα στην πολιτική ζωή. Βλέπω πολλούς να μιλούν για συμφέροντα, ότι εμείς είμαστε κατά των συμφερόντων, χωρίς βέβαια ποτέ να τα κατανομάζουν, ότι εμείς είμαστε υπέρ του λαού σε τοπικό και πανελλαδικό επίπεδο. Πολλοί με φόντο τις εκλογές και όταν πλησιάζει ο χρόνος θα προσπαθήσουν να λιδωρήσουν, θα προσπαθήσουν να επιτεθούν σε ανθρώπους επαγγελματίες, θα προσπαθήσουν να επιτεθούν στις οικογένειές τους και να λένε ότι αυτοί που είναι απέναντί μας κάποιους εξυπηρετούν, ενώ αυτοί που εξυπηρετούν τους άλλους δεν πληρώνονται, ας πούμε, όπως οι ίδιοι καταγγέλουν για τους άλλους. Αυτοί δεν είναι στρατευμένοι, είτε είναι δημοσιολογούντες, είτε είναι πολιτικοί, είτε είναι δημοσιογράφοι. Είναι μόνο οι άλλοι. Κοιτάξτε, για να το κλείσουμε και αυτό. Δημοσιογράφοι αλλά καρτ δεν υπάρχουν. Και είναι μαζί μας και είναι σωστός, είναι αντικειμενικός όποιος λέει την αλήθεια τη δικιά μας. Για να το κλείσουμε. Όλα αυτά είναι αναμονή της ανακοίνωσης νέου κόμματος από τη Μαρία Καριστιανού που θα γίνει στη Θεσσαλονίκη. Χθες δημοσίευσε ένα βίντεο. Με τεχνητή νοημοσύνη το δημιούργησε, ένα περιστέρι που πετάει και βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη. Ενώ αναμένουμε ανακοινώσεις και από τον Αλέξη Τσίπρα. Όλα αυτά θα γίνουν εντός των αμέσως επόμενων ημερών. Μάλλον εδώ η κυρία Καριστιανού πρόλαβε τον Αλέξη Τσίπρα. Σήμερα τι γράφει ο νεολόγος? Παρουσιάζει 9-2 πρόσωπα που αυτή τη στιγμή οργανώνονται στην Αχαΐα και προετοιμάζουν την επάνωδό του, όπως συμβαίνει και σε άλλους δομούς της χώρας. Γράφουμε εμείς ποιοι είναι αυτοί οι 9-2. Και γιατί είναι 9-2? Διότι οι δύο είναι πλέον, θα έλεγε κάποιος, πανελλαδικού βεληνικού. Ένας είναι ο κύριος Τεμπονέρας, ο εργατολόγος, ο άνθρωπος που βρίσκεται δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα, και ο άλλος είναι ο πρόεδρος του Οικονομικού Μελητηρίου Δυτικής Ελλάδας και Βορειοδυτικής Πελοποννήσου, ο οποίος προσφάτως ανακοινώθηκε στην 25η που τρέχει πολιτικά τεχνοκρατικά το υποδιαμόρφωση κόμμα σε ευρύτερο επίπεδο. Αλλά και οι δύο είναι αχαίοι. Γι' αυτό τους βάζουμε μέσα αχαίους. Τους υπόλοιπους θα τους διαβάσετε στον νεολόγο. Ωστόσο, βάζω εδώ έναν αστερίσκο και λέω το εξής. Τι λέει η Αμαλίας, τι λένε στα κεντρικά του Αλέξη Τσίπρα, με τους οποίους έχουμε μιλήσει, τους άμεσους συνεργάτες του, ότι αυτοί που τρέχουν τώρα σε όλους τους νομούς δεν είναι αυτοί που επίσημα θα τρέξουν το κόμμα μετά τις ανακοινώσεις. Περιμένετε πολλές εκπλήξεις. Από αυτούς τους 11 κάποιοι μπορεί να είναι, κάποιοι μπορεί να μην είναι. Το καταλαβαίνετε. Άρα όπως γράφουμε μέσα στο ρεπορτάζ, δεν είναι δεδομένο ότι θα έχουν συμμετοχή αυτοί οι 9, για να μιλήσω αμιγώς για την Αχαΐα, στο οργανωτικό σχήμα που θα ανακοινωθεί να τρέξει για την Αχαΐα το επόμενο χρονικό διάστημα. Είναι αυτοί που με δική τους πρωτοβουλία προέρχονται κατά βάση από το ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα από διαφορετικές τάσεις, δουλεύουν για τον Αλέξη Τσίπρα. Σήμερα στον κόμβο της Πούντας οι Δήμοι Αιγιαλίας, Καλαβρίτων και φορείς και κάτοικοι θα διατρανώσουν για ακόμη μια φορά την αντίθεσή τους στο κλείσιμο του προαστιακού, μάλλον του οδοντοτού, συγγνώμη, και θα ζητήσουν την άμεση επανάρξη των δρομολογίων. Τι συμβαίνει εκεί, για να κλείσουμε και αυτό το κεφάλαιο με δύο λόγια? Είναι μια δύσκολη περιοχή λόγω γεωμορφολογίας. Είχαμε πτώσεις βράχων το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Μάλιστα είχαμε και μηνυτήριες αναφορές από παράγοντες Αιγιαλίας ότι κινδυνεύουν όσοι μπαίνουν μέσα. Το γεγονός αυτό βάρινε πολύ την απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και του ΟΣΕ για να κλείσει τον οδοντοτό.
και να ξεκινήσει μια διαδικασία συζητήσεων με τους τοπικούς φορείς για το πώς θα ξανανοίξει άμεσα. Και είπαν να κάνουν μια μελέτη, η οποία χωρίζεται σε δύο στάδια. Το πρώτο στάδιο είναι να φανεί αν μπορεί να ξανανοίξει άμεσα, έστω το καλοκαίρι, μέχρι να γίνουν οι βαριές εργασίες για να μην έχουμε ποτέ ξανά πρόβλημα. Θα υπογραφεί μια τριμερής, που συμμετέχει λοιπόν η Αθήνα, συμμετέχει η Περιφέρεια Αττικής Ελλάδος και το Τεχνικό Επιμελητήριο Δικής Ελλάδας. Παρεπιπτόντως, ο κύριος Κυρανάκης, ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, είπε προσφάτως στον ΤΕΤΕ και στον Νεολόγο ότι το Τεχνικό Επιμελητήριο Δυτικής Ελλάδας έχει καθυστερήσει. Διότι όλοι οι υπόλοιποι είμαστε έτοιμοι με παρατηρήσεις, με τεχνικές παρατηρήσεις κτλ. Και εσείς που θέλετε να αναλάβετε το έργο έχετε καθυστερήσει. Γιατί? Το απάντησε τέλος πάντων ο κύριος Καραχάλιος και βρισκόμαστε σε μια τέτοια διαδικασία. Και τι άλλο είπε ο κύριος Κυρανάκης στη διπλή αυτή παρέμβαση? Ότι εάν θέλετε να ξανανοίξει άμεσα, όπως μου λέτε, και εσύ κύριε Δήμαρχε των Καλαβρίτων, βάλτε τις τεχνικές υπηρεσίες να μου υπογράψουν ένα χαρτί που να λέει από την εμπειρία μας και τα λοιπά και τα λοιπά, τους τερινούς μήνες παίρνουμε την ευθύνη να το ξανανοίξουμε τον οδοντοτό που δεν έχουμε βροχές και κατολιστητικά φαινόμενα. Αφού βιάζεσαι τόσο πολύ, αν δεν βιάζεσαι, ας προχωρήσουμε στη μελέτη που χωρίζεται στα αυτά δύο στάδια και ούτως ή άλλως θα ξανανοίξει γρήγορα. Γιατί στο πρώτο στάδιο της μελέτης αυτό θέλουμε να δούμε, αλλά να μας το πούνε οι ειδικοί. Και στο δεύτερο στάδιο, που και αν θα γίνουν μεγάλες παρεμβάσεις για να μην ξανά έχουμε πρόβλημα, αν χρειαστεί να γίνουν. Αυτά. Και ο Παπαδόπουλος απάντησε, όπως γράφει σήμερα ο Νεολόγος των Πατρών, ότι θέλω να υπογράψω, αλλά ταυτόχρονα καλεί στο σημερινό συλλαλητήριο. Και ο κύριος Καραχάλιος είπε ότι ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Δυτικής Ελλάδος, αυτά που προέβλεπε μία μελέτη του 2023 που έκανε ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών, ο κύριος Κουκουβέλας, τα λέει και η νέα μελέτη που θέλετε να κάνουμε. Δεν ξέρω αν είναι έτσι. Γιατί δεν ξέρω αν η μελέτη του κύριου Κουκουβέλα λέει ότι το πρώτο στάδιο μιας, ας το πω έτσι, γρήγορης έρευνας μπορεί να γίνει για να μας δώσει τη δυνατότητα να ανοίξει προαστιακός. Ο οδοντοτός, τι έχω πάθει σήμερα. Και επίσης πρέπει να απαντηθεί από το Τεχνικό Επιμελητήριο Δυτικής Ελλάδος γιατί δεν έχουν σταλεί αυτές τις παρατηρήσεις ακόμη. Αλλά μην μπαίνω άλλο σε αυτή τη συζήτηση γιατί την εξαντλήσαμε. Να μείνω στο σημερινό συλλαλητήριο και στις εξελίξεις που αυτό μπορεί να δημιουργήσει.

Στις φοιτητικές εκλογές έχουμε πάλι διαφορετικές ανακοινώσεις για τα αποτελέσματα. Στη μικρή εικόνα, στο Πανεπιστήμιο Πατρών, είναι πρώτη η ΠΑΣΠ. Και την νίκη αυτή την αναγνωρίζει και η ΔΑΠ. Η ΠΑΣΠ είναι η παράταξη που πρόσκειται στο ΠΑΣΟΚ, η ΔΑΠ είναι η παράταξη που πρόσκειται στη Νέα Δημοκρατία. Η οποία ΔΑΠ λέει ότι είναι δεύτερη. Και η ΠΚΣΟΥ, η Πανασπουδαστική Κίνηση Συνεργασίας, που πρόσκειται στο ΚΚΕ, είναι τρίτη. Στη μεγάλη εικόνα, η ΠΚΣΟΥ του ΚΚΕ λέει ότι είναι πρώτη, η ΔΑΠ της Νέας Δημοκρατίας ότι είναι πρώτη, με τρίτη την ΠΑΣΠ. Τώρα τι να πιστέψουμε, δεν ξέρω. Έχω ξαναπεί για το φοιτητικό κίνημα ότι είναι δυναμικό, έχει αποδυναμωθεί τα τελευταία χρόνια, αλλά βρίσκει το βηματισμό σιγά σιγά. Έχω πει ότι διεκδικούν οι άνθρωποι αυτοί που χάνουν χρόνο από την προσωπική και φοιτητική του ζωή για το πανεπιστήμιο και για το μέλλον του. Αλλά υπάρχουν και πολλά μελανά σημεία. Και ένα από τα μελανά σημεία είναι αυτό. Οι διαφορετικές ανακοινώσεις. Σήμερα ξεκινά το τριήμερο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Και στέλνει το μήνυμά του μέσω αρθρογραφίας στον νεολόγο των Πατρών ο Κωστής Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Και τι λέει? Έχουμε καταφέρει πολλά. Θέλουμε ακόμη πολλά βήματα βέβαια. Αλλά έχουμε ενισχύσει τη θέση της Ελλάδας στο εξωτερικό. Έχουμε αυξήσει το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Η χώρα αναπτύσσεται. Δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας. Πρέπει αυτή τη σταθερή πορεία να τη συνεχίσουμε. Και η μόνη δύναμη που μπορεί να το κάνει αυτό είναι η Νέα Δημοκρατία. Σήμερα στις 7.30 θα μιλήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αύριο θα βρεθεί εκεί σε πάνελ για την τεχνητή νοημοσύνη και θα κλείσει με ομιλία την Κυριακή το συνέδριο που πραγματοποιείται από σήμερα στην Αθήνα. Είχαμε προσφάτως επεισόδια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αντιεξουσιαστές χτύπησαν την εξοκοινοβουλευτική αριστερά, ΕΑΚ λέγεται η οργάνωση του Πανεπιστήμιου. Είχαμε μετά πάλι ξύλο στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και προχθές στο οικονομικό της νομικής στην Αθήνα, στο ΕΚΠΑ, στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Εκεί η ΔΑΠ καταγγέλει την ΠΚΣΟΥ και το αντίστροφο. Το θέμα είναι όμως ότι έπεσε ξύλο. Και να δούμε τι γίνεται με τα πανεπιστήμια και την φύλαξή τους στη χώρα αλλά και σε τοπικό επίπεδο. Θα τα συζητήσουμε στη συνέχεια με τον πρίτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, τον κύριο Μπούρα. Τι άλλο γράφει σήμερα ο νεολόγος των Πατρών? Εντολή για ταφές από τον Δήμο Πατρέων στα γραφεία τελετών έως τη μία το μεσημέρι. Γεγονός προκαλεί πονοκέφαλο προφανώς. Γιατί λήγουν συμβάσεις οκταμηνητών και η έλλειψη λοιπόν εργαζομένων δημιουργεί περιορισμούς, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Δεκάδες συλλήψεις στην Αχαΐα για παράνομη οπλοκατοχή έχουμε, κυρίες και κύριοι, ακόμη και 5 κάθε μήνα. Τι προβλέπει ο νόμος για όσους παρανομούν? Το νέο μοντέλο διακίνησης ναρκωτικών στην Πάτρα μοιάζει με υπηρεσίες delivery πλέον. Επίσης, έρευνα από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και τη Δικαιοσύνη για τους απανωτούς θανάτους στις φυλακές Αγίου Στεφάνου. Ποια έργα προχωρούν με ρυθμούς χελώνα στην Πάτρα? Γιατί το Θέατρο Απόλλων είναι σε αυτό, όπως λέει το ρεπορτάζ, κακό χάλι. Τα κυριότερα νέα της ατζέντας του πολιτισμού. Διαβάστε επίσης στη δισέλιδη στήλη στο παραβάν, όταν η ΔΕΙΑΠ μιλούσε για μεγάλο πρόβλημα σχετικά με την βλάβη στον αγωγό λιμάτων, αλλά αργότερα στην ανακοίνωσή της και στο Δημοτικό Συμβούλιο έκανε λόγο για μικρής έκτασης ζημιά. Η νέα αγκάφα τοπικού κρατικού παράγοντα. Επίσης, σε ποιους λέει να σοβαρευτούν ο καθηγητής υγιεινής του Πανεπιστημίου Πατρών Απόστολος Βανταράκης? Όλα αυτά και άλλα πολλά σήμερα στον νεολόγο των Πατρών, που κυκλοφορεί με ένθετο τον αποκλειστικά πλέον αθλητικό κόσμο. 15 σελίδες αθλητισμός από την Πάτρα, την Αχαΐα, τη Δυτική Ελλάδα και την χώρα.

Νομίζω ότι καταλαβαίνουμε πως σιγά σιγά μπαίνουμε σε μια άτυπη προεκλογική περίοδο. Υπάρχουν πληροφορίες, αναφορές που θέλουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη να αποφασίζει εντός του αμέσου επόμενου χρονικού διαστήματος για εκλογές, ακόμη και μέσα στον Οκτώβρη, αφού θα έχει περάσει πρώτα από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Άλλες που λένε για εκλογές τον Ιανουάριο, όταν θα αρχίσουν να εφαρμόζονται τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στην ΕΔΕΘ, και άλλοι για τον Μάρτη, διότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει αποδείξει ότι ολοκληρώνει τις τετραετίες του και ότι είναι θεσμικός. Προσωπική ταπεινή μου άποψη ότι μετά την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση. Όχι γιατί δεν είναι θεσμικός ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά γιατί έτσι κι αλλιώς οι εκλογές θα πρέπει να γίνουν νωρίτερα και μέχρι την Άνοιξη, αφού μετά αναλαμβάνουμε την Προεδρία στην Ευρώπη, και δεύτερον γιατί δεν μπορεί να κατηγορήσει κάποιους που είναι πρωθυπουργός, έχει ολοκληρώσει δύο τετραετίες, ότι θα κάνει στην διεκδίκηση της τρίτης τετραετίας εκλογές λίγους μήνες νωρίτερα. Διότι είναι σαν να έχει κλείσει η τετραετία, αφού έτσι κι αλλιώς οι εκλογές πρέπει να γίνουν νωρίτερα. Και προφανώς τρίτη παράμετρος είναι ότι οι πρωθυπουργοί, και πολύ περισσότερο όταν διεκδικούν τρίτη τετραετία, που δεν το έχει κάνει ποτέ πολιτικός αρχηγός, διότι και το Πασόκ έχει κερδίσει τρεις εκλογικές αναμετρήσεις, αλλά με άλλο αρχηγό, σταθμίζουν τα δεδομένα και τα δημοσκοπικά δεδομένα και αποφασίζουν το πότε θα κάνουν τις εκλογές αναλόγως της δυναμικής του κομματός τους, για να μην γελιόμαστε. Ως εκ τούτου, από σήμερα θα σημάνει το καμπανάκι σε όλους στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ότι πάμε να χτίσουμε την Ελλάδα του 2030, ότι πάμε να διεκδικήσουμε μία ακόμη τετραετία. Γι' αυτό σηκωθείτε, σηκώστε τα μανίκια, υδρώστε τη φανέλα, τρέξτε για το κόμμα και εν επεκτάσει για τη χώρα, για να υπάρχει σταθερότητα στη χώρα.

Αύριο δε, για να κλείσω το πρώτο μέρος της εκπομπής, έχουμε και Eurovision. Θα μας εκπροσωπήσει ο Ακύλας, είναι και η Κύπρος στον τελικό. Στα προγνωστικά τώρα εμφανίζεται έκτος. Πολλοί θεωρούν ότι μπορεί ακόμη και να κερδίσει. Βοηθήστε με να κλέψω το φεγγάρι, λέει ο Ακύλας. Έχω ακούσει πολλά για την ποιότητα των τραγουδιών στη Eurovision. Δεν διαφωνώ και πολύ, αλήθεια είναι. Ούτε στο ότι θα μπορούσαμε να έχουμε στείλει και ένα πιο ποιοτικό τραγούδι. Ωστόσο, εάν αυτό επιτάσσει η εποχή και η Eurovision, νομίζω ότι θα τα πάμε καλά με τον Ακύλα. Και επειδή σας είπα για ποιοτική μουσική και επειδή κλείνουμε το πρώτο μέρος εκπομπής, να ακούσετε τι σημαίνει ποιοτική μουσική από την Αθανασία Ροδίτη. Λοιπόν, μουσική ανάσα, διαφημίσεις και επιστρέφουμε για το δεύτερο μέρος των πρωινών παρεμβάσεων.

0: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
1: Τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
0: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Jumbo.

γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλοι.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo. Βεσούμαρε. Στην ακτή Δημαίων. Παρκάρεις, ψωνίζεις, τελειώνεις.
2: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων, μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ Αλφα Κάπα 22 λευκή, 25 κιλών, μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
3: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Οι αρχαίοι που ετοιμάζουν την επάνωδο του Αλέξη Τσίπρα. Κυρανάκη σε Δήμαρχο Καλαβρίτων. Υπογράψτε για την ασφάλεια και ανοίγουμε το οδοντοτό. Ναυμαχία για τις επενδύσεις στο λιμάνι της Πάτρας. Εντολή για ταφές έως τη μία το μεσημέρι στα κινητήρια. Δεκάδες συλλήψεις στην Αχαΐα για παράνομη οπλοκατοχή. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
4: Και επειδή αυτόν τον καιρό θα μοιραστούν πολλά φυλάδια και θα υποθούν πολλά για ειδικές τιμές και εκπτώσεις, αν δεν είναι καλύτερες από τις τιμές του Δούβρη, δεν είναι προσφορές. Και τα λεφτά μένουν στη χώρα μας.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
6: Μπορεί ένας αριθμός να σε πάει παντού. Μπορεί, αν είναι το 18300 ή το 2610-205-205. 24 ώρες άμεση εξυπηρέτηση με ασφάλεια. Τώρα και με όχημα για μέρα.

0: Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, ακούτε Max FM σε εξέλιξη πρωινές παρεμβάσεις. Αλέξανδρος Κογκόλης στο μικρόφωνο, Αθανασία Ροδίτη στον ήχο. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, Χρήστος Μπούρας, τον οποίο και καλημερίζω. Σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας, κύριε Πρίτανη, καλημέρα.
1: Κύριε Κογκόλη, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς για την αποδοχή. Ξεκινήσει ξανά μια συζήτηση για την φύλαξη των πανεπιστημίων και θα ήθελα να μου πείτε το βαθμό ετοιμότητας στην Πάτρα. Είδα ότι τελικά το σύστημα Καμερών και Τουρνικέ πάει λίγο πιο πίσω και μάλλον θα ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός εντός του 2026, καθώς το χρηματικό όριο υπερβαίνει εκείνο για την απευθείας ανάθεση. Η δημοτική αστυνομία, μάλλον η πανεπιστημιακή αστυνομία δεν υπάρχει, έχει αντικατασταθεί από security και με τα νέα δεδομένα θα ξεκινήσουμε για να υλοποιηθούν πρώτα στα πανεπιστήμια Αθηνών και Θεσσαλονίκης και μετά στην Πάτρα. Τι γίνεται?
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή το Υπουργείο Παιδείας, εξ όσων γνωρίζω, κάνει ένα μεγάλο διαγωνισμό για κάμερες.
0: Σωστά.
1: Εκεί έχουν προκύψει, τα γνωρίζω, κάνει ένα μεγάλο διαγωνισμό για κάμερες.
0: Σωστά.

0: έχουμε δυστυχώς τα πανεπιστήμια.
1: Κοιτάξτε, όσο συνεχίζεται αυτή η κατάσταση, θα αναδεικνύονται οι σκοτεινές πλευρές. Ενώ το δημόσιο πανεπιστήμιο έχει φωτεινές πλευρές.
0: Και νομίζω ότι είναι πολύ περισσότερες. Και γι' αυτό θα πρέπει να διαφυλαχθούν.
1: Να σας πω ένα παράδειγμα. Ναι. Εχθές, στο Μουσείο της Ακρόπολης, σε παγκόσμια πρώτη, το Πανεπιστήμιο Πατρών ανακοίνωσε και έδειξε την έκδοση των απάντων του Αριστοτέλη με μια δουλειά μετά από 10 χρόνια που έκαναν συνάδελφοί μου, ο κύριος Παύλος Κόντος. Και ήταν σε ένα μεγάλο, σε ένα κατάμεστο αμφιθέατρο, το αμφιθέατρο Παντερμελή. Τώρα με βρίσκεται σε επίσκεψη ενός εργαστηρίου που χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης του κυρίου Φίδα, ναι, στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων, με τον κύριο Κουκόπουλο από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας.
0: Ναι.
1: Και έχουμε από την άλλη μεριά αυτά τα σημεία που λέτε. Εγώ θα ήθελα μια ρητή καταδίκη των φαινομένων βίας από όλα τα πολιτικά κόμματα. Γιατί έχω την εντύπωση ότι μερικοί δεν τοποθετούνται.
0: Αυτό και να γίνει, δεν ξέρω αν φτάνει, διότι κατά καιρούς έχει γίνει. Όπως και ξαναλέω, βία υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει όσο υπάρχουν και νοσηρά μυαλά που λύνουν τις διαφορές τους έτσι. Το θέμα είναι ότι πρέπει να διαφυλαχτεί αυτό και από το κράτος και από την πανεπιστημιακή κοινότητα.
1: Δεν μπορούν τα πολιτικά κόμματα να λένε ότι υπάρχει πανεπιστημιακό άσυλο. Δεν υπάρχει πανεπιστημιακό άσυλο. Σήμερα δεν κινδυνεύει κανείς να εκφράσει τις απόψεις του στο πανεπιστήμιο. Αλλά υπάρχουν ορισμένοι που τις εκφράζουν με βία.
0: Ναι.
1: Αυτοί δεν έχουν. Και εγώ θέλω να διαβεβαιώσω, γιατί το δικό μου ακροατήριο είναι οι γονείς που στέλνουν τα παιδιά τους στο πανεπιστήμιο.
0: Ναι.
1: Φοιτητής που παρεκτραπεί θα οδηγηθεί στο πειθαρχικό. Και θα κληθεί η αστυνομία να τελειώνει αυτή η ιστορία.
0: Από εκεί και πέρα, εμείς τι κάνουμε σε αυτό
1: εμείς
0: το πλαίσιο.
1: Να πω ένα λεπτό. Ναι. Εμείς τι κάναμε. Ξεκινήσαμε από την προηγούμενη πριτανία της κυρίας Κυριαζοπούλου και περιφράξαμε το πανεπιστήμιο.
0: Ναι.
1: Και ευχαριστώ τους περιφερειάρχες που το χρηματοδότησαν. Ναι. Αλλά κοιτάξτε τώρα μια ανακολουθία.
0: Mm.
1: Η κοινωνία ζητάει να ανοίγουν οι πόρτες για να περνάνε από μέσα.
0: Ναι.
1: Δεν είμαστε σοβαρά τώρα. Δηλαδή, ναι, στην περιουσία του ο καθένας ανοίγει για να περνάει ο κόσμος από μέσα.
0: Κάμερες έχουν μπει, security
1: κάμερες
0: έχουν μπει.
1: Όχι, ένα λεπτό, κάμερες δεν μπορούν να μπουν, γιατί σας εξήγησα ότι υπάρχει η αρχή προστασίας δεδομένων.
0: Εάν ξεπεραστεί αυτό.
1: Θα μπουν φυσικά.
0: Μες.
1: Γιατί στα σπίτια μας δεν βάζουμε κάμερες.
0: Εταιρείες security.
1: Φυσικά υπάρχουν. Εμείς στο πανεπιστήμιο πληρώνουμε από ιδίους πόρους, και αυτό θέλω να το καταλάβετε.
0: Mm-hmm.
1: 400.000 από ιδίους πόρους πληρώνουμε και έχουμε 15 φύλακες. Και έχουμε και δύο εταιρείες φύλαξης εποχούμενες με αυτοκίνητα που περιπολούν το κάμπους. Το βράδυ κλείνουν οι πύλες, δεν μπαίνει κανείς μετά από κάποια ώρα αν δεν υπάρχει, και ας γκρινιάζει οποιοδήποτε θέλει.
0: Να ρωτήσω, ωστόσο μπορεί να γίνει κάποιος, μάλλον να οργανώσει κάποιος μια επίθεση. Το Πανεπιστήμιο Πατρών ανά πάσα ώρα και στιγμή. Δεν λέω να υπάρχει σε κάθε γωνία security, ούτε υπάρχει, μπορούμε στην ανοιχτή κοινωνία υπάρχει, να υπάρχει αστυνομία σε κάθε γωνία. Αλλά
1: όχι, κύριε,
0: μπορεί να είναι προστατευμένοι οι φοιτητές. Αν έρθουν τρία αυτοκίνητα, πούνε ότι θέλουν να ρίξω 10 μολότοφ, να σαπίσω και κάποιος στο ξύλο και να φύγω.
1: Υπάρχει πρωτόκολλο, έχουμε καταθέσει, είμαστε τα πρώτα πανεπιστήμια, έχουμε καταθέσει σχέδιο ασφάλειας και προστασίας. Το οποίο ενεργοποιεί διάφορα πράγματα, δεν θα πω λεπτομέρειες γιατί είναι διαβαθμισμένο, που πέρα από την εμπλοκή της μονάδας ασφάλειας και προστασίας του Πανεπιστημίου ενεργοποιούνται αστυνομικές και δικαστικές αρχές.
0: Υπάρχει μονάδα φύλαξης, δηλαδή πέρα αυτών που
1: είπαμε,
0: για έκτακτες καταστάσεις?
1: Ναι, φυσικά υπάρχει. Μάλιστα. Κύριε Κογκόλη, είμαι υπεύθυνος για 30.000 ανθρώπινες ψυχές. Δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να κάνει αυτά που έγιναν σε άλλα πανεπιστήμια. Και το λέω ξεκάθαρα, θα ενεργοποιήσω τα πειθαρχικά για διαγραφή τους.
0: Άρα εσύ, εμείς θα πάμε και σε τουρνικέ σε δεύτερο βαθμό ή δεν χρειάζεται στην...
1: Εμείς, κοιτάξτε να δείτε, εμείς αυτό που χρειαζόμαστε είναι το εξής. Επειδή μπαίνουν λεωφορεία και αυτοκίνητα, δεν μπορούμε να κάνουμε έλεγχο στις πύλες μας, πρέπει να οργανωθούμε και περίπου το 70% του κτηρίου μας έχει ελεγχόμενη είσοδο με κάρτα. Και θα βάλουμε και κάμερες όταν λυθεί το θέμα και μας δώσει τις κάμερες στο Υπουργείο Παιδείας.
0: Μάλιστα. Σαφές.
1: Αλλά θέλει όμως αποφασιστικότητα. Δηλαδή, να σας πω ένα παράδειγμα. 5 χρόνια μετά αθωώθηκαν, εντάξει, μπορεί να μην είναι αυτοί, δεν έχουμε βρει ακόμα τους ενόχους της επίθεσης, της κατάπτυσης της επίθεσης κατά του πρώην πρίτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου ετωρινού Γενικού Γραμματέα. Είναι δυνατόν να υπάρχουν άνθρωποι που κυκλοφορούν ελεύθεροι και μιλούν για το πανεπιστημιακό άσυλο και άλλες τέτοιες ανοησίες και να έκαναν αυτό που έκαναν στον πρίτανη του ΟΠΑ, του Οικονομικού Πανεπιστημίου?
0: Άρα σας λέτε ότι
1: θέλει αποφασιστικότητα.
0: Οι φοιτητές είναι ασφαλείς στο Πανεπιστήμιο Πατρών?
1: Εγώ καταβάλω τεράστια προσπάθεια για να είναι ασφαλής. Και έχω συγκρουστεί.

0: συγκρουστεί και θα συγκρουστώ με όλους αυτούς οι οποίοι βλέπουν το Πανεπιστήμιο σαν ένα μέρος αναπαραγωγής κομματικών στελεχών.
1: Μου είπατε ελεγχόμενη είσοδος δεν μπορεί να υπάρξει. Μου το ρωτούν γιατί. Διότι πρέπει να...
0: Γιατί μπαίνουν λεωφορεία. Δεν μπορεί να γίνεται face control στα λεωφορεία. Μπαίνουν λεωφορεία, υπάρχουν στάσεις στο Πανεπιστήμιο. Έλεγχος θα γίνεται με κάρτα στην είσοδο των κτηρίων.
1: Αυτό θα γίνεται. Έλεγχος με κάρτα. Και ποιος θα την κάνει?
0: Θα μοιράσω κάρτες, κύριε Κόγκολη.
1: Ναι, ποιος θα κάνει τον έλεγχο, λέω, στην είσοδο.
0: Α, όταν έχεις κάρτα. Ναι. Που σε ταυτοποιεί, θα φαίνεται ποιος μπήκε στο κτίριο.
1: Ναι, ποιος θα κάνει την ταυτοποίηση?
0: Υπάρχει ηλεκτρονικό σύστημα. Υπάρχει ένας reader που περνά στην κάρτα σου και μπαίνει και ξέρω ποιος μπήκε μέσα και ποτέ έφυγε.
1: Ναι, ξέρετε ποιος μπήκε, όμως αν θέλει να μπει κάποιος περίεργος, ας το πω έτσι, αν υπάρχει κάποιος κάρτα... να το εμποδίσει την είσοδο. Ωραία, βάζει την, ναι, παίρνει την κάρτα του άλλου, ξέρω εγώ, δεν ξέρω.
0: Υπάρχουν αυτή τη στιγμή 6 με 7 φύλακες, 7 ώρες βάρδια, έχουμε 3-8 ώρες βάρδιας. Έχουμε ενεργοποιήσει ένα πενταψήφιο νούμερο που το ξέρουν όλοι και το ανακοινώνουμε συχνά. Mm. Αν συμβεί οτιδήποτε, σπέβδει ο φύλακας και εντοπίζει και την αστυνομία.
1: Φτάνουν αυτοί οι φύλακες.
0: Κοιτάξτε, τίποτα δεν είναι τέλειο. Αν ήταν διπλάσιοι θα κάναμε ακόμα καλύτερη δουλειά. Αλλά σας λέω, το βασικό θέμα είναι η αποφασιστικότητα. Έχει την αποφασιστικότητα ο Πρίτα να σηκώσει το τηλέφωνο και να καλέσει την αστυνομία.
1: Αυτό ίσχυε έτσι κι αλλιώς. Δεν χρειαζόταν να αλλάξει κάτι στον νόμο. Ο Πρίτανης όταν βλέπει κάτι παίρνει την αστυνομία, όταν απειλείται η ζωή κάποιον, έτσι. Ναι.
0: Έχει αλλάξει ο νόμος, η αστυνομία μπαίνει αυτεπάγγελτα μας.
1: Σωστά, σωστά. Ναι, σωστά. Όταν πρόκειται για τέτοιο αδίκημα, αλλά και πριν έπαιρνε και ο Πρίτανης άμα ήθελε, αυτό λέω.
0: Ναι, ναι. Και μετά, για να ξαναγυρίσω στο θέμα, εμφανίζονται διάφορα πολιτικά κόμματα και μιλάνε για παραβίαση του ασύλου που μπήκε η αστυνομία. Ναι. Να σοβαρευτούμε σε αυτή τη χώρα, έτσι. Mm-hmm. Έλεος. Δεν μπορεί τα πανεπιστήμια να γίνονται πεδίο αντιπαράθεσης, διαλόγου, ναι. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ήταν ο Πρίτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, ο Χρήστος Μπούρας.

Η νικήτρια είναι η κυρία Σοφία μας, η κυρία Σοφία Μπύρη, της διπλής πρόσκλησης για το τσίρκο από την Κούβα απέναντι από τη Βεσομάρε.

Σήμερα γιορτάζει ο Αχιλλέας, ο Παχούμιος, η Καλή και είναι Διεθνής ημέρα οικογένειας, Διεθνής ημέρα αντιρρησιών συνείδησης.

Διαβάζω τα μηνύματά σας και θα ήθελα να απαντήσω σε κάποια από αυτά. Τα περισσότερα αφορούν στη δισέλιδη στήλη στο παραβάν της εφημερίδας Νεολόγος των Πατρών. Ξέρω ότι πολλές και πολλοί, όταν ανοίγετε τον νεολόγο, πάτε κατευθείαν σελίδα 4 και 5, στις σελίδες 4 και 5. Γι' αυτό λοιπόν θα δώσω κάποιες απαντήσεις επί συγκεκριμένων ζητημάτων. Και ας τα πάρουμε από την αρχή, αφού έχουμε λίγο χρόνο μέχρι να ολοκληρώσουμε την εκπομπή. Μου έστειλε μήνυμα η Δημοτική Σύμβουλος με τον κύριο Σβόλη, κυρία Πεσιόρο, μου είπε για αυτό που γράφουμε για τον κύριο Κλάδη. Μου είχε απαντήσει στην δική της ερώτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με τα λύματα μετά τη βλάβη στον κεντρικό αγωγό λυμάτων. Και εκεί, για το συγκεκριμένο ζήτημα, νομίζω πως τα ρεπορτάζ του νεολόγου έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στο να φτάσουμε στις σημερινές εξελίξεις, που η σημερινή εξέλιξη είναι να μην έχουμε λύματα στη θάλασσα. Ωστόσο, προκύπτουν κάποια ερωτήματα. Γιατί η ΔΕΗ απέλεγε ότι είναι πολύ σοβαρό το ζήτημα και μετά με την ανακοίνωσή της είπε ότι είναι μικρή η βλάβη? Δεύτερον, γιατί δεν εξέδιδε ανακοίνωση 3 μήνες από τότε δηλαδή που ξεκίνησε η βλάβη? Τρίτον, ακόμη και αν δεχόμασταν ότι είναι μικρή η βλάβη, τι σημαίνει αυτό? Πόσα κυβικά λυμάτων έπεσαν στη θάλασσα? Τέταρτον, γιατί δεν έγιναν αμέσως έλεγχοι από τη ΔΕΙΑΠ? Ή γιατί δεν γίνονται εντατικοί έλεγχοι στη θάλασσα της Πάτρας? Διότι θυμίζω ότι ο καθηγητής υγιεινής του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστήμιου Πατρών τι λέει συχνά? Ότι θα πρέπει να σοβαρευτούμε ως πόλη και να κάνουμε συνεχείς ελέγχους, διότι ο ένας ο δικός του έλεγχος δεν φτάνει που έκανε προσφάτως. Διότι η Πάτρα είναι επιβαρημένη, διότι έχουμε το παντοροϊκό σύστημα, δηλαδή λύματα πέφτουν νόμιμα εισαγωγικά στη θάλασσα, αφού δεν συνδέονται όλες οι περιοχές με τον κεντρικό βιολογικό καθαρισμό. Κάποιοι ρίχνουν και τους βόθρους τους δε στη θάλασσα, ενώ τώρα είχαμε και βλάβη στο κεντρικό συλλεκτήριο ΟΓΟ. Άρα οι μετρήσεις θα πρέπει να είναι συνεχείς. Γι' αυτό, μέχρι να έχουμε τα αποτελέσματα των συνεχών μετρήσεων, μην κάνετε μπάνιο, είπε. Από Ρίο έως Βραχνέικα, από Βραχνέικα έως Ρίο. Αυτά για να κλείσουμε το συγκεκριμένο θέμα και να μην το ξαναανοίξουμε ποτέ. Και επειδή σας είπα για την ομάδα του κύριου Σβόλη και επειδή υπήρξε μια αντιπαράθεση με τον πρόεδρο της Νομαρχιακής Οργάνωσης Νέας Δημοκρατίας για την αποτελεσματικότητα της Δημοτικής Αντιπολίτευσης του Δήμου Πατρέων, από την παράταξη του κύριου Σβόλη λένε ότι είναι πανταχού παρόν, με συνεχή δελτία τύπου, συνεχείς παρεμβάσεις και συνεντεύξεις για μείζωνα ζητήματα της πόλης. Ότι η παράταξη είναι ζώσα, είναι παρούσα και είναι εδώ. Βέβαια αυτό κάνει τον Κώστα Πελετίδη, ο οποίος είναι ήδη 3 θητείες δήμαρχος και θα διεκδικήσει 4η, να τρίβει τα χέρια του. Διότι χωρίς να κάνει τίποτα ο ίδιος, βλέπει τους απέναντι και καλώς το λένε πολλά από τα στελέχη του να τσακώνονται. Γι' αυτό θα πρέπει το ζήτημα αυτό να λυθεί άμεσα. Διότι ο χρόνος έως τις εκλογές μπορεί να φαίνεται ευρύς, όμως δεν είναι. Και σας λέω το εξής. Τέλος του 28 είναι οι δημοτικές και περιφερειακές εκλογές. Και είμαστε στα μέσα του 26 και ένα χρόνο πριν, δηλαδή το 2027, σε μισό χρόνο από τώρα θα έχουμε μπει στην τελική ευθεία και πάντοτε ο τελευταίος χρόνος είναι προεκλογικός. Άρα ναι μεν και σίγουρα τα μεγαλύτερα κόμματα έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν ανάμεσα σε πολλά πρόσωπα ακόμα και την τελευταία στιγμή, αυτό όμως έναν δήμο που δεν είναι παραδοσιακά κεντροδεξιός και με τα όσα γίνονται μπορεί να έχει επίπτωση. Και ποια είναι η επίπτωση? Να μην κερδιθεί ο δήμος.

Πόσοι ήρθαν γιατροί στα νοσοκομεία της Αχαΐας? Ήρθαν 41. Και βλέπω, κυρία Ξένια, και σας απαντώ στα μηνύματά σας. Φτάνουν? Δεν φτάνουν. Υπάρχουν ζητήματα στο ΕΣΥ? Υπάρχουν ζητήματα στο ΕΣΥ. Υπάρχουν καθυστερήσεις, υπάρχουν αργοπορίες? Υπάρχουν. Έχουν γίνει βήματα? Η κυβέρνηση λέει ότι έχουν γίνει. Τώρα, οι 41 γιατροί δεν είναι λίγοι. 38 συν 3 για τις δομές ψυχικής υγείας. Αλλά είναι δεδομένο ότι χρειαζόμαστε και άλλους. Και νοσηλευτές και λοιπό προσωπικό. Διότι αυτός που μπορεί να μιλήσει καλύτερα και αυτή για το δημόσιο σύστημα υγείας είναι αυτός που έχει μπει μέσα. Και χτυπάω ξύλο να μην μπει κανένας άλλος. Ούτε η κυβέρνηση που θα πει ότι είναι καλύτερα τα πράγματα, ούτε η αντιπολίτευση που θα πει ότι είναι πολύ χειρότερα. Αυτός που έχει εμπειρία. Ή αυτός που μπορεί να δει και να αξιολογήσει χωρίς κομματικά γυαλιά πώς είναι σήμερα το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Αν έχει δηλαδή περισσότερους γιατρούς από τα προηγούμενα χρόνια, περισσότερους νοσηλευτές, περισσότερο προσωπικό, περισσότερα χειρουργία, περισσότερα κρεβάτια. Και αν οι υπηρεσίες υγείας προς πολίτες είναι πιο άμεσες, πιο γρήγορες και πιο ποιοτικές. Και εγώ δίνω ορισμένα παραδείγματα. Δεν έχουμε την επέκταση των επιγόντων στο Ρείο. Δεν έχουμε την ενεργειακή αναβάθμιση. Δεν ήρθαν νέα μηχανήματα. Δεν έχουμε την ογκολογική μονάδα σιγά σιγά Νίκος Κούρκουλος. Στον Άγιο Ανδρέα δεν έχουμε, πέρα από την ενεργειακή αναβάθμιση, το νέο φαρμακείο σε νέο κτίριο. Δεν έχουμε το νέο γραμμικό επιταχυντή στη θέση του άλλου που κάηκε, που βοηθά τους ογκολογικούς ασθενείς. Στο Καραμανδάνιο, που όχι μόνο δεν έκλεισε, αλλά έχει και νέα χειρουργία και επιπλέον μηχανήματα, δεν είναι καλύτερα τα πράγματα. Και στο Αίγιο ή στα κέντρα υγείας που γίνονται ανακαινήσεις. Και στη Χαλανδρίτσα και στην Κλητορία και στα Καλάβρητα, στο κέντρο υγείας Βορείου Τομέα, έρχονται νέα μηχανήματα και κάνουν ευρύτερη βάρδια οι γιατροί εκεί. Χρειάζονται και άλλα. Πολλά ακόμα. Πολλά ακόμα.

Βλέπω μια φωτογραφία, την έχουμε δημοσιεύσει σήμερα στον Ολόγο των Πατρών, από την ταινία του 1960, Μακρικοστέη και Κοντογιώργηδες. Εκεί ο Παντελής Ζερβός μαζί με τον Ντίνο Ηλιόπουλο διαβάζουν τον νεολόγο για να μάθουν τα νέα. Τότε θυμάστε που ο Ηλιόπουλος κυνηγούσε τον Χατζηχρήστο και ο Χατζηχρήστος τον Ηλιόπουλο, ενώ και οι δύο φοβόντουσαν στην ουσία διότι είχαν μια βεντέτα οι οικογένειές τους. Λοιπόν, ο Ηλιόπουλος με τον Ζερβό ενημερώνονται για τα τεκτενόμενα από τον νεολόγο των Πατρών. Τι άλλο γράφει σήμερα στα σχόλιά του ο νεολόγος για τον Γρουσούζη του Αράξου? Ποιος είναι ο Γρουσούζη του Αράξου? Έχει βρεθεί και σε άλλα περιστατικά, όχι ίδια αλλά παρόμοια. Βρέθηκε και εκεί, έπεσε σκάλα, παραλίγο να σκοτωθούν οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι. Παρετώντας πρέπει να μάθουμε νέα για το που βρίσκεται η υπόθεση δικαστικά αυτή. Βλέπω να γράφει ο νεολόγος ότι οι τοπικοί αξιωματικοί της Ελλάδας εμπιστεύονται τις γυναίκες, σαν να είναι άνδρες, και καλά κάνουν. Και αυτό πλέον δεν θα πρέπει να είναι νέο, διότι οι γυναίκες έχουν τις ίδιες δυνατότητες με τους άνδρες σε όλες τις μορφές καθημερινότητας, αλλά και στον εργασιακό χώρο. Διαβάζω επίσης τα δημοσιεύματα για τον κύριο Κοντογιώργη, τον υφυπουργό στον πρωθυπουργό, ότι θα είναι υποψήφιος στην Αχαΐα. Δεν ξέρω, δεν το έχει αποκλείσει ο ίδιος, ούτε το επιβεβαιώνει, πληθαίνουν όμως τα δημοσιεύματα. Για ποιον χτυπάει η καμπάνα? Για έναν τοπικό κρατικό άρχοντα, ο οποίος πάει από γκάφα σε γκάφα, όπως λέγεται. Μας ζεστάλει ένα σχετικό μήνυμα και εμείς ψάχνουμε να δούμε αλήθεια ποιος είναι. Διαβάστε πολλά, πολλά σχόλια του πολιτικού προσκηνίου και παρασκηνίου στην εφημερίδα Νεολόγος των Πατρών στη στήλη στο Παραβάν, στις σελίδες 4 και 5. Νομίζω ότι θα κλείσουμε με ωραία μουσική από την κυρία Ροδίτη. Να ευχηθώ καλό Σαββατοκυριακό, καλά να περάσετε ό,τι και αν κάνετε, είτε σε κάποιο κοντινό προορισμό πάτε, είτε σε κάποιο πιο μακρινό, με ηρεμία στον δρόμο και πάντοτε ζώνη και κράνος. Έχει πέσει λίγο η θερμοκρασία, τα τελευταία του Μαΐου είναι, διότι μετά αυξάνεται και μπαίνουμε σιγά σιγά στην καλοκαιρία. Βέβαια, δεδομένης κλιματικής κρίσης, ποτέ δεν ξέρεις, γιατί πολλές φορές ο Ιούνιος είναι σαν να έχει μπει στον Ιανουάριο, αλλά τουλάχιστον οι προβλέψεις λένε για αύξηση θερμοκρασίας και μάλιστα πολύ σημαντική το επόμενο χρονικό διάστημα. Από την Αθανασία Ροδίτη που ήταν στον ήχο, στις μουσικές επιλογές, στη ροή της εκπομπής, τον Αλεξάνδρο Κογκόλη που ήταν στο μικρόφωνο και όλη την ομάδα του Max FM, καλό υπόλοιπο στην ημέρα σας, στην εργασία σας και στην εβδομάδα σας. Γεια σας, καλό Σαββατοκύριακο.

0: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4. Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
1: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
2: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Η δράση ξεκινάει.
4: City in Action 2026, powered by Day.
5: Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου.
6: Let's go.
4: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
7: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 24 Μαΐου 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis Αιγύπτου Α3 και Αμερικής Μαρίνα Πάτρας.
8: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
9: Έχεις.
8: Θέλω μπρατσάκια.
9: Έχεις.
8: Θέλω και πετσέτα.
9: Έχεις.
8: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
9: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους. Again.

Παρασκευή 15 Ιουνίου και εμείς είμαστε εδώ, κυρίες και κύριοι, κοντά σας, μαζί σας μέχρι και τις 12 η ώρα. Καλή σας ημέρα! Δήμητρα Μπαλαφούτη στο μικρόφωνο, 11 και 6 δείχνει αυτή την ώρα το ρολόι μας. Αθανασία Ροδίτη στον ήχο και 2-6-13-43-200 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Είχαμε συννεφιές σήμερα νωρίς το πρωί και βροχούλα που έπεσε, το είχαμε πει βέβαια, και αύριο το πρωί θα έχουμε πάλι βροχές, όχι κάτι το τρομερό, αλλά εντάξει, θα είναι μια συννεφιασμένη μέρα αύριο Σάββατο εδώ στην Πάτρα. Σήμερα παρόλα αυτά, επειδή είχαμε τις συννεφιές το πρωί, σήμερα κατά διαστήματα θα έχουμε και ηλιοφάνεια και λίγο συννεφάκι, έτσι να γεμίζει την ημέρα μας. Παρόλα αυτά οι θερμοκρασίες θα ανέβουν λιγάκι, δηλαδή θα φτάσουν ακόμη και τους 24 βαθμούς Κελσίου εδώ στην Πάτρα. Οι άνεμοι πνέουν σε πολύ χαμηλά μποφόρ, 3 μποφόρ, και η υγρασία βεβαίως θα ξεπεράσει το 90%, έριξε και τη βροχή, οπότε ήταν αναμενόμενο αυτό. Πάντως καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, ξαναλέω, ανεβαίνει η θερμοκρασία, θα έχουμε ηλιοφάνεια, λίγο έτσι συννεφάκια. Αύριο προετοιμαστείτε γιατί θα βρέχει, ειδικά τις πρωινές ώρες. Βεβαίως έχουμε την επικαιρότητα, θα ξεκινήσω με τη 17χρονη μαθήτρια και αυτό το κοριτσάκι έχασε τη μάχη για τη ζωή που έδινε, το κοριτσάκι που έπεσε στο κενό από την ταράτσα της πολυκατοικίας μαζί με τη φίλη της πιασμένες χέρι-χέρι. Είδαμε χτες και την ανακοίνωση που εξέδωσε το ΚΑΤ ότι το κορίτσι έχασε τη μάχη για τη ζωή, νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου, εξέφρασαν και τα ειλικρινή συλληπιτήρια στους οικείους της. Τώρα τι ειλικρινή συλληπιτήρια μπορείς να εκφράσεις αυτούς τους γονείς και των δύο κοριτσιών, δεν ξέρω, αισθάνομαι ότι σε κάτι τέτοιες περιπτώσεις, εντάξει, κάτι πρέπει να πεις, συλληπιτήρια θα το πεις. Νομίζω ότι τα λόγια δεν έχουν καμία αξία και καμία ουσία. Οι άνθρωποι αυτοί επί της ουσίας έχει κλείσει το σπίτι τους πλέον. Τα παιδιά τους δεν θα είναι μαζί τους, δεν πρόκειται να τα ξαναδούν. Οπότε μιλάμε, όπως και να το πάρεις, μιλάμε για μια οικογενειακή καταστροφή. Έτσι δεν είναι, κυρίες και κύριοι, για γονείς που χάνουν τα παιδιά τους? Νομίζω έτσι είναι. Αν και δεν είμαι γονιός, έτσι το αντιλαμβάνομαι. Πάντως είχαν πει οι γιατροί από την πρώτη στιγμή ότι η κατάσταση της υγείας της 17χρονης ήταν πάρα πολύ κρίσιμη, το λέγαμε και εμείς, ήταν πολυτραυματίας. Βεβαίως ελπίζαμε σε ένα θαύμα μπροστά και στην εμπειρία των γιατρών. Το κοριτσάκι όμως είχε πολύ σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, είχε θλάσει στο ύπαρ, στον πνεύμονα, κατάγματα σε όλο της το σώμα, βαρύ κάταγμα στη λεκάνη. Έτσι δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Εγώ να πω ότι είχε αρχικά μεταφερθεί στο Ασκληπείο Βούλας και στη συνέχεια διακομίστηκε στο ΚΑΤ. Μιλάμε για γιατρούς από 20 ειδικότητες που έδωσαν μάχη για να κρατηθεί το κοριτσάκι αυτό στη ζωή. Αξίζει να το αναφέρουμε και αυτό. Δυστυχώς δεν μπόρεσε και υπέκυψε στα τραύματά της. Μάλιστα, λίγη ώρα πριν υποκύψει, οι γονείς της 17χρονης, το άλλο του κοριτσιού που είχε φύγει από τη ζωή λίγα λεπτά μετά την τραγωδία στις 12 Μαΐου, εξέφρασαν μάλιστα και την επιθυμία αντιστεφάνων, όσοι θέλουν να τιμήσουν τη μνήμη της κόρης τους, να κάνουν δωρεά προς το χαμόγελο του παιδιού και έτσι η μνήμη της Μελίνας να φωτίσει τις ζωές των παιδιών που χρειάζονται φροντίδα, προστασία και ελπίδα. Ξαναλέω, μακάρι να μάθουμε μέσα από αυτή την ιστορία, κατά κύριο λόγο οι γονείς αλλά και εμείς οι υπόλοιποι, να μάθουμε να ακούμε τα παιδιά και να αντιλαμβανόμαστε ακόμη και αυτά που μπορεί να μας κρύβουν, γιατί νομίζω η δουλειά του ενός γονιού είναι και αυτή. Μπορεί το παιδί να μην σου μιλάει, εσύ σαν γονιός δεν πρέπει να παρατηρείς, δεν πρέπει να αισθάνεσαι το παιδί σου. Κάπως έτσι νομίζω έχουν τα πράγματα. Προφανώς δεν μπορώ να επιρρύψουμε, κανείς δεν επιρρύπτει ευθύνες αυτούς τους γονείς, οι οποίοι τώρα έχουν να παλέψουν με τη στεναχώρια αυτή την τεράστια που θα τους συντροφεύει σε όλη τους τη ζωή. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι οι γονείς πρέπει να είναι λίγο πιο προσεκτικοί. Πάντως έχουν προκαλέσει πολύ μεγάλη ανησυχία και πολύ προβληματισμό, κυρίες και κύριοι, όλα αυτά τα περιστατικά απόπειρας αυτοκτονίας. Είχαμε μέσα σε πολύ λίγες ώρες και στην Αχαΐα 3 περιστατικά. Και θέλω να πω σε αυτό το σημείο ότι είναι πάρα πολλά τα περιστατικά τα οποία μπορεί να μην καταγράφονται. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν συμβαίνουν. Είναι πάρα πολλά περιστατικά. Εχθές και τις προηγούμενες μέρες, 2-3 μέρες, είχαμε 3 περιστατικά, ξαναλέω, εδώ στην περιοχή μας. Το ένα αφορά την Πάτρα. Μία 20χρονη εντοπίστηκε από οικείους της μέσα στο σπίτι της. Είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα χαπιών. Ευτυχώς ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ αμέσως και το κορίτσι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Νοσηλεύεται εκτός κινδύνου και αυτό είναι το ευτυχές. Την ίδια ώρα
σε περιοχή του Αιγαίου καταγράφηκαν μέσα σε λίγες ώρες άλλα δύο περιστατικά με ενήλικες, οι οποίοι έφτασαν στα όρια της απελπισίας προφανώς. Συγκεκριμένα προχθές το μεσημέρι ένας 59χρονος έστειλε μήνυμα σε συγγενικό του πρόσωπο και του έλεγε ότι θα προχωρήσει στο απενονοημένο διάβημα, δηλαδή ότι θα αυτοκτονήσει. Ευτυχώς ενημερώθηκαν άμεσα οι αρχές, τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν χωρίς να προχωρήσει σε κάποια ακραία ενέργεια και βεβαίως μεταφέρθηκε ο ίδιος και στην ψυχιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Ρίου για να εξεταστεί. Και βεβαίως είχαμε και άλλο ένα περιστατικό πάλι στο Αίγιο, στην ευρύτερη περιοχή του Αιγαίου. Ένας 40χρονος άνδρας ανήρτησε βίντεο στο YouTube, στο οποίο ανέφερε ότι σκόπευε να δώσει τέλος στη ζωή του λόγω οικονομικών δυσκολιών και ότι θα κατευθυνόταν στις γέφυρες της Εθνικής Οδού για να πέσει εκεί και να αυτοκτονήσει. Μιλάμε για τρομερά πράγματα. Ευτυχώς οι αστυνομικές δυνάμεις και σε αυτή την περίπτωση κινητοποιήθηκαν, ειδοποιήθηκαν και κατάφεραν να τον εντοπίσουν και να αποτρέψουν μια πιθανή τραγωδία. Είχαμε και μια γυναίκα βρετανικής υπηκότητας, η οποία, τώρα θα μου πεις, μας λες όλα τα δυσάρεστα. Αυτή είναι η επικαιρότητα σήμερα, κυρίες και κύριοι, και οφείλουμε να την επικοινωνήσουμε μαζί σας. Μια γυναίκα βρετανικής υπηκότητας που από ό,τι φαίνεται έκανε τις διακοπές της εδώ στην Ελλάδα, άφησε την τελευταία της πνοή σε βίλα στην περιοχή του Μαραθιά. Μια τουρίστρια λοιπόν, η οποία εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στην πισίνα του καταλύματος όπου διέμενε. Σήμερα έχουμε και την κινητοποίηση στο Διακοπτό και από τους κατοίκους του Διακοπτού και των Καλαβρίτων διεκδικούν την άμεση επαναλειτουργία του οδοντοτού σιδηροδρόμου, ένα θέμα που έχει προκαλέσει έτσι πολλές αντιδράσεις από πολλές πλευρές. Ο οδοντοτός παραμένει εκτός λειτουργίας, η τοπική κοινωνία είναι ανάστατη. Σήμερα λοιπόν 12 η ώρα έχουν προγραμματίσει κινητοποίηση σήμερα το μεσημέρι στον κόμβο της Πούντας. Okay. Βεβαίως να πω και στους κατοίκους στην Άνω Οβριά και στους ακροατές που μας ακούτε αυτή την ώρα, ότι σήμερα, επειδή θα γίνουν κάποιες εργασίες συντήρησης του δικτύου ίδρευσης, υπάρχει μια βλάβη και στην περιοχή, οπότε θα προσπαθήσει το συνεργείο της ΔΕΙΑΠ και θα το καταφέρει να την επιδιορθώσει. Παρ' όλα αυτά, μέχρι και τη μία το μεσημέρι δεν θα έχετε νερό σε κάποιες περιπτώσεις. Έχουμε πάρα πολλές διαδικτυακές απάτες και τηλεφωνικές απάτες. Μάλιστα η Ελλάς εξέδωσε στη δημοσιότητα και τα μηνύματα των απατεώνων. Πολλές φορές γίνεται μια τέτοια ενημέρωση από πλευράς της Ελλάς, ούτως ώστε να μπορέσουμε να ενημερωθούμε και να μην πέσουμε στην παγίδα των απατεώνων. Υπάρχουν απατεώνες οι οποίοι στέλνουν, κυρίες και κύριοι, μηνύματα για δίθεν κλήσεις από έξυπνη παρακολούθηση και για μείωση προστίμου για 48 ώρες. Οπότε αν λάβετε ένα τέτοιο οποιοδήποτε μήνυμα, τέλος πάντων, που να εμπεριέχει αυτό που σας είπα εγώ τώρα, να ξέρετε ότι είναι απάτη. Ξαναλέμε, η Ελλάς δεν στέλνει τέτοιου είδους μηνύματα. Οι απατεώνες ισχυρίζονται ότι όσοι πληρώσουν μέσα σε 48 ώρες από την ανύπαρκτη κλήση, έτσι, γιατί μπορεί να μην έχετε καν κλήσει, και σου λένε ότι αν πληρώσεις μέσα σε 48 ώρες, τότε θα έχεις μείωση 50%. Πού τα έχουμε δει αυτά, κυρίες και κύριοι? Μακάρι να συνέβαινε μείωση, αν το πλήρωνες νωρίτερα. Στην αστυνομία σε κάποιες περιπτώσεις ισχύει. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εδώ μιλάμε για απάτη, οπότε χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή. Θα τα πούμε και με τον κύριο Λιούκα στη συνέχεια. Και μου στέλνετε φωτογραφίες για την κατάσταση μπροστά από το Δημοτικό Θέατρο Απόλλων. Ένα θέμα το οποίο το έχουμε αγγίξει πάμπολες φορές, βεβαίως. Έχουμε αναφερθεί σε αυτό το σκηνικό που έχει διαμορφωθεί εκεί μπροστά σε ένα από τα πιο κεντρικά σημεία της πόλης. Μιλάμε για έντονη υποβάθμιση, βεβαίως, την οποία τη βιώνουν όχι μόνο οι κάτοικοι γύρω από την πλατεία Γεωργίου, γύρω από την περιοχή, οι καταστηματάρχες, αλλά και όσοι περνούν από το σημείο εκεί, όπου ο χώρος της ΣΤΟΑΣ έχει μετατραπεί σε μόνιμο στέκι ομάδων Ρωμά. Δεν περνάμε πλέον μέσα από τη ΣΤΟΑ εκεί στο Θέατρο Απόλλων, προφανώς. Βρίσκονται εκεί όλο το 24ωρο. Μάλιστα, δεν είναι μόνο ότι βρίσκονται εκεί στο σημείο οι ομάδες αυτές. Υπάρχουν και πολλές εντάσεις που δημιουργούνται και πάρα πολλά επεισόδια, είτε εντός της ΣΤΟΑΣ είτε στην ευρύτερη περιοχή της πλατείας. Μάλιστα, είχαμε και ένα πρόσφατο περιστατικό. Σύμφωνα με μαρτυρίες, μία γυναίκα Ρωμά
έβγαλε μαχαίρι μετά από έντονο επεισόδιο που φέρεται να σχετιζόταν με παρενόχληση ανηλίκου. Βεβαίως συνελήφθη η συγκεκριμένη, αλλά γενικά το πρόβλημα, κυρίες και κύριοι, είναι χρόνιο, είναι σοβαρό. Υπάρχουν καταστηματάρχες που λένε ότι αυτά τα άτομα καταναλώνουν ακόμη και αλκοόλ, επετούν, βάζουν δυνατά τη μουσική, δεν σέβονται προφανώς, και συνεχώς εισέρχονται στα γύρω καταστήματα για να φορτίσουν τα κινητά τους ή να χρησιμοποιήσουν τις τουαλέτες, με ό,τι ακριβώς συνεπάγεται αυτό για ένα τόσο σημαντικό τοπόσιμο πολιτιστικό της πόλης, που δυστυχώς δεν βλέπουμε να υπάρχει κινητοποίηση τόσο ώστε να παραμείνει καθαρό. Τώρα θα μου πεις πώς θα γίνει αυτό, και να το καθαρίσουν πάλι μπορεί να γίνουν τα ίδια. Συμφωνούμε, εάν δεν υπάρξει επιτήρηση, δυστυχώς, λυπάμαι που το λέω, δεν θα μπορέσει να επιληθεί αυτό το πρόβλημα. Χρειάζεται επιτήρηση, καλός ή κακός. Θες είναι δημοτική αστυνομία, θες είναι security από πλευράς του Δήμου. Βεβαίως αυτό είναι αναγκαίο, όχι μόνο στο Θέατρο Απόλλων, αλλά και σε πάρα πολλά άλλα σημεία της πόλης μας.

0: τώρα σε ένα ακόμα σοβαρό περιστατικό βία, στο οποίο λαμβάνει χώρα, έλαβε χώρα αυτή τη φορά στην Κάτω Αχαΐα. Είχαμε τον τραυματισμό, το σοβαρό τραυματισμό ενός 35χρονου άνδρα, ο οποίος δέχτηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, δύο μαχαιριές στην πλάτη, έπειτα από έντονο καυγά με έναν άλλον άνδρα. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ο κύριος Δημήτρης Λιούκας, ο αντιπρόεδρος της Ένωσης των Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας. Καλή σας ημέρα, κύριε Λιούκα.
1: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Για δώστε μας έτσι λιγάκι εικόνα, τι ακριβώς συνέβη με αυτό το περιστατικό βίας και πότε συνέβη.
1: Αυτό συνέβη χθες το απόγευμα στην Κάτω Αχαΐα. Συναντήθηκε ο 52χρονος με τον 35χρονο και κατά τη διάρκεια της συζήτησης άναψαν τα αίματα και καταφέρθηκε εναντίον του 35χρονου με ένα μαχαίρι, προκαλώντας του στην πλάτη τραυματισμό. Ο 35χρονος διακομίστηκε άμεσα στο νοσοκομείο του Αγίου Ανδρέα που εφημέρεται, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, είναι εκτός κινδύνου ζωής. Ο 52χρονος, ο οποίος διέφυγε αρχικά από το σημείο, ταυτοποιήθηκε από τους συναδέλφους που επιχείρησαν στο σημείο άμεσα και σήμερα το πρωί προσήλθηκε, σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, έχει πλέον ταυτοποιηθεί και επίκειται η προσαγωγή του στον εισαγγελέα πρωταδικών πατρών.
0: Παραδόθηκε μόνος του, πήγε και ομολόγησε
1: Εντοπίστηκε και συνελήφθη. Εντοπίστηκε και προσήλθε από τους συναδέλφους. Από την πρώτη στιγμή υπήρχαν οι πληροφορίες που κατονόμαζαν ποιος είναι. Οπότε σήμερα το πρωί εντοπίστηκε και συνελήφθη. Στο σπίτι δε, χθες το βράδυ στην οικία του έγινε έρευνα και βρέθηκε και το αντικείμενο του εγκλήματος, ένα μαχαίρι το οποίο έφερε και αίματα μάλιστα.
0: Πάντως είναι ανησυχητικό, κύριε Λιούκα, το πώς μπορεί μια λεκτική αντιπαράθεση, εδώ φαίνεται ότι γνωρίζονταν οι δύο άνδρες αυτοί.
1: Ακριβώς.
0: Πώς καταλήγει σε τόσο ακραία βία, δηλαδή, και είναι τόσο εύκολο, δηλαδή κάποιος κουβαλάει πάνω του μαχαίρι, έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο να κουβαλάνε μαχαίρια και όπλα πάνω τους, γιατί σε άλλες περιπτώσεις έχουμε δει να κουβαλάνε και όπλα. Δεν είναι ανησυχητικό αυτό?
1: Πάρα πολύ, και μάλιστα ξεκινήσατε την εκπομπή σας με την άσχημη επικαιρότητα που υπάρχει, αναφέροντας ένα σωρό περιστατικά. Δυστυχώς κάπου έχει χαθεί η λογική. Δεν θα πω κοινή λογική, διότι υπόκειται και σε υποκειμενικά στοιχεία, αλλά έχει χαθεί η λογική. Δεν υπάρχει λόγος, κανένας λόγος, όλοι μας το αντιλαμβανόμαστε, να στραφούμε εναντίον του άλλου και να το αφαιρέσουμε τη ζωή. Όλα μπορούν να λυθούν. Τώρα, δυστυχώς βρισκόμαστε αντιμέτωποι με αυτό το φαινόμενο. Και δεν έχει να κάνει με ηλικίες. Ξεκινάει από ανήλικους και φτάνει μέχρι ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια πορεία στη ζωή και μπορούν να καταλάβουν τη σημαντικότητα που εμπεριέχει, που εμπεριέχει η ανθρώπινη ζωή. Είναι δυστυχώς κάτι το οποίο και σε εμάς προκαλεί τρομερή εντύπωση. Καλούμαστε να το αντιμετωπίσουμε, αλλά θα πρέπει να θορυβηθούμε όλοι.
0: Και προφανώς δεν πρόκειται για ένα μεμονωμένο περιστατικό και γι' αυτό θα πρέπει να θορυβηθούμε, γιατί το βλέπουμε να συμβαίνει καθημερινά, κύριε Λιούκα.
1: Επαναλαμβανόμενο, τους τελευταίους μήνες είναι επαναλαμβανόμενο. Έχουμε πολλά τέτοια περιστατικά. Είχαμε αρκετά περιστατικά κάτω το παρελθόν, όπου ανήλικοι και ενήλικοι 18, 20, 22 χρονών που συναντούσαμε στον δρόμο και κάναμε ελέγχους, τύχαινε να έχουν πάνω τους μαχαίρια. Κάπου ατόνισε. Βλέπουμε ξανά ότι αυτό αρχίζει και ξανά υπάρχει. Και δυστυχώς δεν υπάρχει και η λογική στο ότι το έχουν, ότι πιθανόν το χρησιμοποιήσουν.
0: Ναι, δηλαδή πώς το κουβαλάς πάνω σε ένα μαχαίρι. Είναι και θέμα τώρα, είναι πολλά τα ερωτηματικά που προκύπτουν και ειδικά για τους ανήλικους, οι οποίοι κυκλοφορούν με ένα σουγιά. Δηλαδή τι τον έχεις το σουγιά, σε περίπτωση που τσακωθείς με κάποιον να αρχίζει να τον μαχαιρώνεις?
1: Ναι, είναι ένα
0: φόβο. Τρομερό.
1: Είναι όμως, δεν μπορούν να καταλάβουν ότι από τη στιγμή που υπάρχει πάνω σου, ναι, είναι πολύ λεπτά τα όρια από το φέρω μαζί μου και το χρησιμοποιώ.
0: Και βεβαίως απαγορεύεται και σε κάθε περίπτωση, έτσι δεν είναι, κύριε Λιούκα, να κουβαλάμε μαχαίρια πάνω μας?
1: Είναι υπόκειται στη διατάξη του νόμου περί όπλων. Ναι. Το βασικότερο ρόλο όμως είναι ότι από τη στιγμή που θα κάνεις χρήση, οι συνέπειες είναι ανυπολογίστες.
0: Έτσι
1: μπορεί
0: ακριβώς.
1: Να μιλάμε για ένα απλό τραυματισμό, μπορεί να μιλάμε για μια αφαίρεση ζωής.
0: Ναι, γιατί και νευρασμό δεν ξέρουμε πώς μπορεί να λειτουργήσει.
1: Έχουμε πολλά περιστατικά πρόσφατα και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, όπου χάθηκαν ζωές νέων ανθρώπων. Δηλαδή είναι κρίμα και δεν ξέρω πώς θα καταλήξει όλο αυτό το φαινόμενο. Η αστυνομία καλείται να το αντιμετωπίσει στην καταστολή του. Έχει χαθεί το παιχνίδι της πρόληψης, έχει χαθεί η λογική, έχει χαθεί το όριο στους ανθρώπους. Ενδεχομένως είναι ένα συνοθήλευμα παραγόντων που μας οδηγεί σε αυτή την κατάσταση. Mm-hmm.
0: Πάντως η συνδρομή των αστυνομικών δυνάμεων έρχεται στη συνέχεια. Δηλαδή το θέμα είναι πώς θα προλάβεις μια τέτοια κατάσταση, ένα τέτοιο περιστατικό. Δεν μπορούμε να μπούμε στη λογική ότι αν υπάρχει αστυνόμευση, ας πούμε, ίσως κάποιος το έχει αυτό στο μυαλό του και δεν προχωρήσει σε αυτή την πράξη. Δηλαδή ούτε είναι λογική αυτή ότι πάμε να τοποθετήσουμε περιπολικά και αστυνομικούς παντού να κόβουν βόλτες, ούτως ώστε να φοβόμαστε να προχωρήσουμε σε κάποιο τέτοιο περιστατικό.
1: Ακριβώς όπως το είπατε, όπως ακριβώς το θέσατε, είναι φύση αδύνατο να υπάρχει παντού σε κάθε γωνία ένα περιπολικό.
0: Ναι.
1: Σαφώς και γίνεται, υπάρχουν αυξημένοι έλεγχοι.
0: Mm-hmm.
1: Ανεξαρτήτου ηλικίας ως προς τους ελεγχόμενους. Δεν είναι τυχαίο ότι η άμεση δράση κατά τη διάρκεια του 24ωρου κάνει εκατοντάδες ελέγχους.
0: Mm-hmm.
1: Από τις μικρότερες μέχρι τις μεγαλύτερες ηλικίες. Σε κάθε γωνία της πόλης. Είναι και θέμα στατιστικό.
0: Mm-hmm.
1: Μπορεί να γίνουν σήμερα όλη τη βδομάδα μάλλον 150-200-300 έλεγχοι, να μην βρεθεί τίποτα και την επόμενη εβδομάδα να πέσουμε στα 4-5 πάνω από τα περιστατικά.
0: Mm-hmm.
1: Σε κάθε περίπτωση και μόνο ένας να το φέρει,
0: mm-hmm.
1: είναι ικανός να προκαλέσει ζημιά.
0: Έτσι ακριβώς είναι. Και για να κλείσουμε, κύριε Λιούκα, και να μου πείτε λίγο τι γίνεται και με τις απάτες, γιατί είδαμε και άλλη ανακοίνωση που έβγαλε η Ελλάς. Είναι πάρα πολλά τα περιστατικά τηλεφωνικών και διαδικτυακών απατών. Και από ό,τι φαίνεται, αυτοί οι άνθρωποι επιτίδη βρίσκουν συνεχώς τρόπους να εκμεταλλεύονται τους συμπολίτες μας. Εκεί τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση, πώς τα βλέπετε τα πράγματα, υπάρχει αύξηση για τη δική μας περιοχή?
1: Δυστυχώς δεν έχει κάποιο γεωγραφικό προσδιορισμό.
0: Ναι.
1: Η πρόσφατη επιχείρηση που έγινε από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, το ελληνικό FBI που συνηθίζω λέμε, ανέδειξε ένα ακόμη στοιχείο στη δράση τους. Οι δράστες είχαν επικεντρωθεί σε μια ευρύτερη περιοχή της Νοτιού Ελλάδος και της Κεντρικής Μακεδονίας. Όμως έφεραν ένα βασικό στατικό, ένα στοιχείο κατά την εκτέλεση της δράσης τους. Είχαν τηλεφωνικό κέντρο.
0: Ναι.
1: Είχαν αναπτύξει σε καταβλισμό της βορειοανατολικής Πελοποννήσου τηλεφωνικό κέντρο. Αυτό είναι μια κλιμάκωση στη δράση τους. Σημαίνει τεχνογνωσία. Είναι εξέλιξη για αυτούς.
0: Mm-hmm.
1: Έχουμε δει πολλές περιπτώσεις και κατά το παρελθόν που συνέβη αυτό. Πλέον τίνει να γίνει μια συνήθεια. Και δυστυχώς εκμεταλλεύονται και θέματα της επικαιρότητας, όπως είναι το Fuel Pass, είναι οι κάμερες που αναφέρατε νωρίτερα της έξυπνης παρακολούθησης που θα βεβαιώνουν παραβάσεις,
0: mm-hmm.
1: και πάνω σε αυτό χτίζουν ένα αφήγημα που ένας πολίτης που δεν χρειάζεται να αναδαείς, να είναι απασχολημένος με κάτι άλλο
0: κινητή. Έτσι ακριβώς.
1: Μπορεί να την πατήσει.
0: Σημαντικό αυτό που λέτε.
1: Υπάρχουν συνάδελφοι που κατά το παρελθόν έτυχε να ακούνε σε επισύνδεση ανθρώπους που ντρούσαν εξαπατώντας ανυποψία στους πολίτες,
0: mm-hmm.
1: και είπαν ότι εάν ήμασταν πολίτες και δεν τους ακούγαμε και δεν ξέραμε ότι είναι απαιτώνες, ενδεχομένως την πατάγαμε κι εμείς.
0: Μα ο καθένας θα μπορούσε να την πατήσει.
1: Έτσι, ακριβώς. Είναι τόσο καλό το αφήγημα και τόσο καλοστημένο, που πρέπει να είμαστε όλοι πολύ υποψιασμένοι.
0: Μα αν έχουν στήσει ολόκληρο τηλεφωνικό κέντρο, κύριε Λιούκα, εκεί καταλαβαίνουμε ακριβώς ότι μιλάμε για επιχείρηση πλέον και όχι για.
1: Ακριβώς. Βλέπουμε ένα σταθερό αριθμό.
0: Ενδεχομένως
1: η αριθμοδότηση προσομοιάζει με κάποια τράπεζα, κάποια εφορία, κάποιο δημόσιο οργανισμό. Οπότε αρχίζει και γίνεται πιο πιστευτό. Πρέπει δηλαδή ο καθένας από εμάς, με εξαίρεση όσους έχουν εξειδίκευση πάνω στην αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων, να προχωράει βήμα-βήμα και να υποψιάζεται και να προχωράει.
0: Έτσι. Κύριε Λιούκα, σας ευχαριστώ πολύ και πάλι για τις πληροφορίες. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Αυτά λοιπόν, μεγάλη προσοχή. Εγώ ξέρετε τι θα έλεγα, τι κάνω πλέον. Δεν απαντάω πουθενά. Ό,τι μου στέλνουν ηλεκτρονικό, μήνυμα, SMS κτλ., δεν απαντάω, κυρίες και κύριοι, σε κανένα. Πάω από κοντά όπου θέλω να κάνω τη δουλειά μου και την κάνω, κυρία, όπου γίνεται. Τώρα δεν μιλάμε για πιο απλά πράγματα, ας πούμε. Δεν απαντάω πουθενά. Γιατί την έχω πατήσει εγώ. Μου έχουν πάρει χρήματα διαδικτυακά. Οπότε εγώ που κάθομαι και σας το λέω καθημερινά, γι' αυτό το λέω, γιατί έχω πονέσει. Οπότε θέλει μεγάλη προσοχή. Μην απαντάτε, μην πατάτε link. Μεγάλη προσοχή και ρωτήστε τους ειδικούς. Είναι θέμα λογιστή. Πάρετε το λογιστή, ρωτήστε, ρε παιδί μου, εδώ τι γίνεται. Μου ήρθε αυτό το μήνυμα. Τι να κάνω. Και γενικά, ούτε τηλέφωνα από το εξωτερικό, ούτε μηνύματα.

0: Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με τα δημοτικά κινητήρια της Πάτρας. Υπάρχουν έτσι κάποιες δυσλειτουργίες οι οποίες καταγράφονται, ειδικά το τελευταίο χρονικό διάστημα. Βεβαίως σε αυτό έχει παίξει ρόλο η υποστελέχωση που έχει προκαλέσει μεγάλες καθυστερήσεις στις ταφές και βεβαίως έντονη αναστάτωση και σε οικογένειες αλλά και σε επαγγελματίες του κλάδου. Έχουμε τη λήξη συμβάσεων εργαζομένων που βεβαίως έχει δημιουργήσει αυτή την ασφυκτική πίεση στις υπηρεσίες με αποτέλεσμα να μπαίνουν ημερήσια όρια στις κηδείες. Κυρίες και κύριοι, είναι μαζί μας ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, ο κύριος Μιχάλης Αναστασίου. Καλή σας ημέρα, κύριε Αναστασίου.
1: Καλημέρα, κύριε Παναγιώτη, σε εσάς.
0: Δώστε μας λοιπόν εικόνα, ποια είναι σήμερα η πραγματική κατάσταση στα δημοτικά κημητήρια της Πάτρας. Υπάρχει όριο στις ταφές, στις κηδείες?
1: Δεν είναι πρώτη φορά, καταρχήν που γίνεται αυτό.
0: Βέβαια.
1: Το αντιμετωπίζουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα, τα τελευταία 3 χρόνια, με αποκλειστική ευθύνη της κυβέρνησης. Διότι δεν γίνονται μόνες προσλήψεις. Δεν είναι ούτε ανταποδοτικού, ούτε γενικά να πάρουμε δημοτική αστυνομία για να λέμε ότι κάνουμε προσλήψεις. Προσλήψεις σε κρίσιμους τομείς, όπως είναι τα νεκροταφεία, όπως είναι σε άλλες υπηρεσίες, δεν γίνονται. Εμείς αυτό που κάνουμε σε συνεννόηση, γιατί δεν αφήνουμε κανέναν άφαστο, απλά προσπαθούμε κάπως να βάλουμε μια σειρά πιο επιτακτικά με έναν τρόπο.
0: Τι εννοείτε, για εξηγήστε μας, ναι.
1: Τίποτα, λέμε, θα γίνονται 3 ταφές την ημέρα στα νεκροταφεία για να μπορούμε και εμείς να κάνουμε τις δουλειές όπως θέλουμε, γιατί υπάρχουν ανακομιδές, υπάρχουν πολλά πράγματα.
0: Και αν υπάρχουν περισσότεροι θάνατοι, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Περιμένουν οι οικογένειες μέχρι να περάσει το...
1: Δεν έχει γίνει ποτέ.
0: Δεν έχει γίνει, ωραία, ρωτάω, γι' αυτό ρωτάω.
1: Ναι, όχι, κύριε Παλαφούτα, λίμω, δεν το λέω. Δεν έχει γίνει αυτό και είμαστε κι εμείς σε μια, πώς να το πω, συνεννόηση, ότι είναι να μπορούμε να το κάνουμε. Αλλά κάποιος μπορεί να προγραμματίσει την κηδεία αντί για την Τρίτη, Τετάρτη, δεν έγινε. Κάτι συνήθως γίνονται και πριν την ανακοίνωση αυτή.
0: Πώς φτάσαμε?
1: Να προσπαθούμε κάπως να τα φτάσουμε. Τι προσπαθούμε, κύριε
0: Παλαφούτα? Σε αυτό το σημείο το συζητήσαμε, το έχουμε συζητήσει και πέρυσι, το είπατε και εσείς προηγουμένως, δεν γίνεται πρώτη φορά. Πώς φτάσαμε λοιπόν σε αυτό το σημείο, γιατί δεν γίνεται κάτι?
1: Γιατί το Υπουργείο, η κυβέρνηση να το πω έτσι, το Υπουργείο Εσωτερικών, τα τελευταία 15 χρόνια, από όποια κυβέρνηση και αν είναι, από όποιο κόμμα και αν είναι, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, κάθε χρόνο λένε ότι δεν γίνονται μόνες προσλήψεις. Μετά βγήκε το παραμύθι το 1+1, ένας βγαίνει στη σύνταξη, έναν προλαμβάνουμε, δεν έχει γίνει τίποτα. Στο Δήμο της Πάτρας αυτή τη στιγμή έχουν γίνει μέχρι τώρα 3 προσλήψεις.
0: Τα τελευταία, και
1: τα τελευταία
0: σύνολο,
1: 9 χρόνια.
0: Ναι, στο σύνολο πόσοι εργαζόμενοι είναι στα κημητήρια της πόλης?
1: Σας πω ότι αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε επί της ουσίας 4 μόνιμους σταφείς, οι οποίοι είναι σακατεμένοι, να με συγχωρέσετε για την έννοια, σακατεμένοι. Γιατί καθημερινά σκάβουν για να γίνουν οι ταφές, για να γίνουν ανακομιδές, να κάνουν εργασίες του κημητηρίου που έχουμε 4 δημοτικά κημητήρια. Επομένως είναι κάπως...
0: 4 άνθρωποι βεβαίως, καταλαβαίνουμε ότι πώς να γίνει
1: υπάρχει
0: αυτό.
1: Υπάρχει έλλειψη στην καθαριότητα, γιατί είναι άλλη καθαριότητα στην νεκροταφεία, άλλη καθαριότητα στους δρόμους και στους κοινόχρηστους χώρους.
0: Σωστά.
1: Είναι για το πράσινο, τον καλοπισμό. Προσπαθούμε με κάθε τρόπο και μέσο να τα φέρουμε βόλτα. Αλλά το ζήτημα, ξαναλέω, είναι καθαρά πολιτικό.
0: Δεν θα μπορούσε να εξασφαλιστεί
1: σταθερό. Σε αυτό το κομμάτι, αυτό το κομμάτι έχουν επιλεγεί τόσο τη σημερινή κυβέρνηση, αλλά τη γνώμη και τις παρατάξεις, δεν βλέπουν να λένε τίποτα, μόνο για δημοτική αστυνομία λένε, να μπει επί της ουσίας ιδιωτική εταιρεία, ιδιωτική πρωτοβουλία μέσα στην νεκροταφεία. Και να πληρώνουν αδρά ακόμα και μια τέτοια δύσκολη στιγμή που έχει κάθε οικογένεια και κάθε πολίτη. Εμείς προσπαθούμε κάπως να το φέρουμε σε μια σειρά, εδώ είμαστε, έχουμε κάνει επιστολές, ζητάμε προσωπικό, δεν έχει γίνει τίποτα. Άταφος δεν θα μείνει κανένας, όπως δεν έχει μείνει κανένα χρόνο, όσο είμαστε εμείς εδώ πέρα, και κάνουμε τις απαιτούμενες ενέργειες. Αυτή τη στιγμή περιμένουμε από τον ΑΣΕΠ την έγκριση για τις προσλήψεις ΔΟΧ για 8 μήνες και θεωρούμε σε σύντομο χρονικό διάστημα, με παρεμβάσεις που έχει κάνει και η Δημοτική Αρχή, να μπορέσουμε να πάρουμε το προσωπικό έστω για 8 μήνες.
0: Υπάρχουν έσοδα στο Δήμο μέσω τελών που αποφέρουν τα κημητήρια? Κάποιος θα το ρωτούσε αυτό, έτσι? Δηλαδή...
1: Έχουν, αλλά δεν πάνε για προσλήσεις προσωπικού. Δεν είναι ανταποδοτική υπηρεσία.
0: Δεν θα μπορούσε δηλαδή μέσα από αυτά
1: να φτιάξουμε κάποια πράγματα μέσα στα νεκροταφεία, από πράγματα που λείπουν, όπως είναι στο Ευθυρίδες, καλοπισμό, να πληρώνουμε τους ειδόχους που είναι για 8 μήνες. Τελευταίο έργο που έκανε το τμήμα κημητήριων είναι σε συνεννόηση με την έργο υποδομής, με τα χρήματα, το τυχαίο της στήριξης στο πρώτο νεκροταφείο. Την Ανδρούπολη.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Αυτό είναι σημαντικό. Δηλαδή δεν είναι ότι δεν υπάρχουν έσοδα, δεν τα κάνουμε κάτι. Μακάρι να μπορούσαμε να κάνουμε μόνο τις προσλήψεις.
0: Προφανώς όμως περιμένετε, μας είπατε, να έρθει προσωπικό τόσο στην
1: επιλήθη. Περιμένουμε για 8 μήνες.
0: Για 8 μήνες και πάλι. Μάλιστα. Μία τελευταία ερώτηση, κύριε Αναστασίου, και εν ώψη καλοκαιριού, γιατί μας στέλνουν και πολλά μηνύματα τώρα. Θα ανέβει η θερμοκρασία σιγά-σιγά. Ποιος είναι ο σχεδιασμός για τα απορρίμματα και πού βρισκόμαστε και με την απολύμανση των κάδων? Εκεί υπάρχει επάρκεια σε προσωπικό?
1: Να ξαναπώ πάλι, μπορεί να φαινόμαστε γραφική. Καθαριότητα τι είναι? Μια ανταποδοτική υπηρεσία που δεν γίνονται προσλήψεις. Εμείς έχουμε συγκεκριμένη πολιτική κατεύθυνση και για τα ανταποδοτικά τέλη. Δίνουμε μια μάχη με το προσωπικό. Καταφέραμε μετά από πίεση, και μας έχει εγκριθεί πίεση της Δημοτικής Αρχής, του Δημάρχου, των Αντιδημάρχων όλων, και πετύχαμε μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα να βγει παραλλαντική προκήρυξη που αφορά και άλλους Δήμους για μόνιμες θέσεις ανταποδοτικών υπηρεσιών και στο Δήμο της Πάτρας. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για 61 άτομα στην καθαριότητα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, μέχρι να έρθει αυτό, εμείς με τις δυνάμεις που έχουμε, γιατί και εκεί πέρα είναι θέμα χρημάτων, είναι θέμα οικονομικό. Αντί να πληρώνει το κράτος, θα πρέπει οι πολίτες να χαρατσώνονται με δημοτικά και τα αποδοτικά τέλη και να έχουν καθαριότητα. Παρ' όλα αυτά, λέω, εμείς παλεύουμε και έχουμε και προσωπικό. Τώρα θα έρθει πάλι για 8 μήνες 150 άτομα. Και θα συνεχίσουμε, ήδη έχουν βγει καδοπλυντήρια και πλένουν. Την επόμενη εβδομάδα θα ενισχυθεί καδοπλυντήρια, αποκομιδή. Έχουν μπει στη σειρά τώρα, γιατί είχαμε κάποια ζητήματα γραφειοκρατικής φύσεως για τους υπόγειους κάδους, και μπαίνει και αυτό κανονικά στην υλοποίηση για το άδειασμα.
0: Μάλιστα.
1: Και προφανώς τώρα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με τους μπλε κάδους. Δίνουμε μία μάχη, προσπαθούμε. Δεν είναι η κατάσταση σε καμία περίπτωση ούτε αυτή που θέλουμε κι εμείς, αλλά δεν είναι και η εικόνα που παραλάβαμε από τον ιδιώτη που έχει τους μπλε κάδους.
0: Μάλιστα, ξέρετε, επειδή ακούμε και για λεπτοσπήρωση, να μας κάνετε ένα σχόλιο και γι' αυτό, ότι υπάρχουν σε κάποια σημεία, έτσι, ειδικά στο κέντρο της πόλης και σε άλλες περιοχές, κάποια σκουπίδια σωρευμένα, υπάρχουν ποντίκια.
1: Ακούστε με λίγο, ναι, επειδή βγήκε και ένα δημοσίευμα. Λοιπόν, αυτές οι εικόνες που βγήκαν στο δημοσίευμα ήταν από μέρα απεργίας. Το θεωρούμε απαράδεκτο. Γιατί η εικόνα της Πάτρας δεν είναι αυτή, εκτός αν έχει άλλη άποψη. Δεν λέω ξανά ότι είμαστε το επίπεδο που θέλουμε.
0: Συμφωνώ.
1: Αλλά η καθημερινή εικόνα δεν είναι αυτή που έδειξε το ρεπορτάζ και τα υπόλοιπα. Πρώτον. Δεύτερον, ψεκασμοί γίνονται. Οι ψεκασμοί όμως δεν είναι να πάρουμε ένα ψυχαστήρι και να πάμε να ψεκάσουμε όλους τους δρόμους και όλα τα φρέατα χωρίς λόγο και αιτία. Καταλαβαίνετε πώς το λέω.
0: Βέβαια, ναι.
1: Υπάρχουν αιτήματα στην υπηρεσία, προχωράνε, γίνονται, υπάρχει κωδικός και πάμε και κάνουμε.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά κρούσμα λεπτοσπήρωσης εδώ πέρα δεν υπάρχει.
0: Ναι, να το πούμε και αυτό, και γι' αυτό σας ρωτάω, γιατί ξέρετε.
1: Όχι, καλά,
0: είδαμε και το δημοσίευμα και ο κόσμος ανησυχεί. Ναι, είναι λογικό. Μάλιστα.
1: Προσπαθούμε και παίρνουμε και όλα τα μέτρα. Η υπηρεσία, λέω, από το Διεύθυνση Περιβάλλοντος, που έχει και ενεργή σύμβαση και πάει και κάνει όταν του ζητηθεί και απαιτηθεί αντίστοιχες ενέργειες.
0: Δηλαδή, αν κάποια περιοχή, κάποιοι κάτοικοι θέλουν να γίνει τέτοιου είδους ψεκασμός, μπορούν να κάνουν έτοιμα κανονικά και να...
1: Διεύθυνση Περιβάλλοντος, υπάρχει ενεργή σύμβαση και πάνε και γίνεται. Το ξέρουν και οι πρόεδροι των διαμερισμάτων, των κοινοτήτων, και προχωράμε κανονικά σε όλη τη διαδικασία.
0: Μάλιστα. Κύριε Αναστασίου, να σας ευχαριστήσω.
1: Αλλά το ζήτημα και σε αυτό πάλι, ξαναλέω και επιμένω, είναι η υποστελέχωση και υποχρεώση των Δήμων. Γιατί αν είχαμε προσωπικό θα το κάναμε και μόνοι μας, και ούτε θα κάναμε συμβάσεις.
0: Προφανώς, ναι.
1: Αν είχαμε χρήματα θα είχαμε κάνει και πολύ περισσότερα πράγματα. Θα είχαμε κάνει και άλλες ενεργές ενέργειες.
0: Ναι, και ίσως δεν μπαίναμε σε αυτή.
1: Που αφορούν είτε και την καθαριότητα, είτε και τη διεύθυνση περιβάλλοντος, είτε οτιδήποτε. Τα νεκροταφεία που κουβεντιάζαμε πριν. Απλά λέω ότι αυτή η στρατηγική επιλογή που έχουν είναι να πάνε σε ιδιώτες, ότι έχει να κάνει με υπηρεσίες που αφορούν τον κόσμο.
0: Για να μην γίνει αυτό όμως, κύριε Αναστασίου, που καταλαβαίνω ότι είστε αντίθετοι με αυτό, σίγουρα θα πρέπει να βρεθεί μια λύση, έτσι, ούτως ώστε...
1: Προσπαθούμε αυτό. Δεν είπαμε εμείς και μόνιμες θέσεις εξασφαλίζουμε μέσω των ανταποδοτικών. Γιατί δεν εννοείται να αφήσουμε αυτό το πράγμα. Όσο θα είμαστε εμείς δημοτική αρχή, δεν θέλουμε να παραδοθεί σε ιδιώτες τέτοια κρίσιμα κομμάτια.

Δεν υφίσταται τέτοιο θέμα. Εγώ δεν γνωρίζω ότι οποιαδήποτε περιοχή θέλει να κάνει το ψεκασμό μπορεί να κάνει το αίτημα. Μπορείτε λοιπόν να κάνετε αίτημα και για τη λεπτοσπήρωση. Ακούσατε ότι έρχονται και άλλα επιπλέον άτομα να ενισχύσουν τα συνεργεία καθαρισμού, γιατί ανεβαίνει η θερμοκρασία. Καταλαβαίνετε. Πρέπει να είμαστε όμως και εμείς λίγο πιο συνεπείς, εγώ να πω σε αυτό το σημείο, και με τα σκουπίδια και πού τα πετάμε και πώς τα πετάμε. Και άμα βλέπουμε ένα αγκάδο γεμάτο, πάμε και τα πετάμε κι εμείς εκεί στην άκρη. Κρατήστε το μία μέρα, δεν ξέρω τώρα, δεν θα το κρατήσουμε και μια εβδομάδα έξω από το σπίτι και τον πάμε εδώ όταν θα είναι άδειο. Ο κάδος, δηλαδή κάπου να βοηθήσουμε και εμείς προς αυτή την κατεύθυνση. Υποδεχόμαστε τώρα σιγά σιγά το καλοκαιράκι και η διάθεση για βόλτα και ψώνια χτυπάει κόκκινο. Τσέκαρε όλα όσα χρειάζεσαι με μία επίσκεψη στο εμπορικό πάρκο Το Parks της Πάτρας. Στην IKEA θα ανανεώσετε το σπίτι και τη βεράντα σας. Στην Adidas θα βρείτε τα πάντα για γυμναστική πριν την παραλία. Στον Κοτσόβολο τα πάντα για τον κλιματισμό αλλά και όλα τα απίθανα gadget. Στο κατάστημα Μουστάκας όλα τα εξωσχολικά παιχνίδια και τα κουβαδάκια για την παραλία. Για στιλάτη μόδα τώρα για όλη την οικογένεια, τσέκαρε την Kiabi και τα πάντα από μόδα μέχρι ήδη για το σπίτι θα τα βρεις στην Pepco και στη Sinsay. Όταν τελειώσετε τις αγορές σας, τότε κάντε μία στάση για απολαυστικό φαγητό στο εστιατόριο της IKEA ή στα KFC, καθώς και στο Μικέλ για έναν απίθανο καφέ. Η εμπειρία του Top Parks δεν σταματά εδώ όμως. Με εύκολη πρόσβαση, δωρεάν πάρκινγκ, αγαπημένα brands με μεγάλα καταστήματα για να ψωνίζετε με άνεση, ευκολία και σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νεολιμάνι της Πάτρας.

0: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410 76 100.
1: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
2: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
1: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
2: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
1: Θανάση, πες μου κι άλλα.
2: Βεντούρις φέρεις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό.

0: από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
1: Μπαρτσελόνα, η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο mor.com.
2: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Με αγορές 20 ευρώ σε προϊόντα Αθήνης με την κάρτα bonus, κερδίζεις μία δωρεάν επιταγή 5 ευρώ για επόμενη αγορά. Άζαξ Φέντε Φλερ καθαριστικά 2x1 λίτρο μόνο 3,50. Ariel Giga μόνο 14,95. Προϊόντα Ride σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
3: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Οι αρχαίοι που ετοιμάζουν την επάνωδο του Αλέξη Τσίπρα. Κυρανάκη σε Δήμαρχο Καλαβρίτων. Υπογράψτε για την ασφάλεια και ανοίγουμε το οδοντοτό. Ναυμαχία για τις επενδύσεις στο λιμάνι της Πάτρας. Εντολή για ταφές έως τη μία το μεσημέρι στα κινητήρια. Δεκάδες συλλήψεις στην Αχαΐα για παράνομη οπλοκατοχή. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Το APFM Festival επιστρέφει για τέταρτη χρονιά στην Πάτρα και δίνει ξανά το σύνθημα για την έναρξη του καλοκαιριού μέσα από μια μεγάλη μουσική γιορτή στο Σκαγιοπούλιο Ίδρυμα. Δεν θέλω να πω εγώ περισσότερες πληροφορίες. Είναι μαζί μας από τον APFM ο κύριος Κωνσταντίνος Κοκκίνης, ο οποίος θα μας δώσει πλήρη εικόνα και για το line-up και για την ημερομηνία και για όλο το περιεχόμενο αυτής της μεγάλης εκδήλωσης αυτού του φεστιβάλ. Καλή σας ημέρα, κύριε Κοκκίνη.
1: Καλημέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ και για την πρόσκληση.
0: Χαίρομαι που είστε μαζί μας, γιατί πραγματικά κάθε φορά βλέπουμε πολύ ωραία πράγματα από ένα φεστιβάλ το οποίο ξεκίνησε από φοιτητές, αλλά πλέον έχει εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς για όλη την πόλη.
1: Πράγματι, είχαμε ξεκινήσει έτσι δειλά-δειλά το 2023, ωστόσο το αγκάλιασε αυτό το φεστιβάλ η πόλη και αυτό μας δίνει και σε εμάς δύναμη και κάθε χρόνο προσπαθούμε και το εξελίσσουμε και όντως φαίνεται ότι έχει γίνει θεσμός για την πόλη και το συζητάει ο κόσμος και το περιμένει πολύ και το ίδιο και εμείς το περιμένουμε πολύ.
0: Mm-hmm. Και δεν μιλάμε μόνο για φοιτητές που το περιμένουν έτσι, γιατί είναι ένα φεστιβάλ το οποίο ναι μεν έχει στον πυρήνα του τους φοιτητές και το πανεπιστήμιο βέβαια, αλλά απευθύνεται σε όλη τη νεολαία και όχι μόνο και σε μεγαλύτερες ηλικίες, έτσι, δηλαδή οποιοδήποτε μπορεί να έρθει να διασκεδάσει.
1: Εννοείται αυτό και δεν θέλουμε εννοείται να αποκλείσουμε και κανέναν. Έχει δωρεάν είσοδο, οπότε είναι ανοιχτό και για όλη την πόλη, αλλά και οι καλλιτέχνες που φέρνουμε μιλάνε και στην νέα γενιά αλλά και στις παλαιότερες. Δηλαδή και ο Φίβος Δελεβοριάς φέτος και ο Παύλος Παυλίδης πέρυσι. Επειδή είναι και πιο μεγάλοι, τους έχουν προλάβει π.χ. και οι γονείς μας και παλαιότεροι, οπότε είναι μουσικές που αρέσανε σε όλους και συνεχίζουν να αρέσουν σε όλους.
0: Βέβαια. Ποιοι θα έρθουν λοιπόν φέτος, έτσι, γιατί μας είπες για Φίβο Δελεβοριά, ποιοι άλλοι θα βρίσκονται σε αυτή τη βραδιά? Είναι μία μέρα, 23 Μαΐου, σωστά?
1: Είναι 23 Μαΐου στον κήπο του Σκαγιοπουλίου. Mm-hmm. Φέτος, όπως είπα, θα έχουμε το Φίβο Δελεβοριά, μετά θα έχουμε έναν ανερχόμενο ράπερ, το Stolen Mike, και θα έχουμε και τη Σίλια Κατραλή.
0: Mm-hmm. Πολύ ωραία. Οπότε νομίζω ότι είναι ένα φεστιβάλ το οποίο απευθύνεται, όπως μας είπες και εσύ, σε όλες τις ηλικίες, για όλα τα γούστα. Είναι τραγούδια που όλοι τα ακούμε. Θα δούμε κάτι διαφορετικό φέτος?
1: Νομίζω πως φέτος, σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές, έχουμε καταφέρει να μπλέξουμε με, νομίζω, τον πιο ωραίο τρόπο σχέση και με τα προηγούμενα χρόνια, τα διαφορετικά μουσικά είδη. Γιατί έχουμε έντεχνο, το Φίβο Δελεβοριά, έχουμε μετά το ραπ που σας είπα. Mm-hmm. Και μετά το indie της Σίλια Κατραλή. Ωστόσο αυτά όλα, επειδή μπορεί στο μάτι και στο αυτή να μοιάζουν λίγο διαφορετικά είδη, ωστόσο θεωρώ πως αν κάποιος έρθει και τα δει από κοντά θα καταλάβει πως εν τέλει δεν είναι τόσο διαφορετικά και κατά κάποιο τρόπο όλα αυτά ενώνονται και οι μουσικές αλλά και το κοινό όλων αυτών των μουσικών ειδών ταυτόχρονα.
0: Ούτως ή άλλως μιλάμε για μουσική, μιλάμε για τέχνη. Είναι ένα πολυσυλλεκτικό line-up αυτό που έχετε ετοιμάσει. Δηλαδή σίγουρα θα διασκεδάσουμε και σίγουρα όλα αυτά συνδέονται μεταξύ τους. Έχετε κάνει πολύ ωραίες επιλογές για μία ακόμη χρονιά. Είναι δύσκολο να το διοργανώσετε όλο αυτό, ένα τέτοιο φεστιβάλ? Μπορεί εμείς να ακούμε ότι είναι μία μέρα, αλλά αυτό γίνεται εξ ολοκλήρου από φοιτητές, έτσι. Πώς το καταφέρνετε?
1: Είναι πράγματι πολύ δύσκολο, γιατί όντως μπορεί να είναι μία μέρα, αλλά η δουλειά για μας ξεκινάει από τον Νοέμβριο περίπου. Mm-hmm. Και στα μυαλά μας, με το που τελειώσει το φεστιβάλ, αρχίζουμε να σκεφτόμαστε το επόμενο. Το τρέχουμε όντως μέλη του σταθμού, φοιτητές αλλά και κάποιοι καθηγητές. Είναι πολύ δύσκολο, γιατί είναι ένα πρόβλημα είναι η ανέβρεση των χρημάτων για αυτό το φεστιβάλ. Και να πούμε και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στο Πανεπιστήμιο, γιατί δίνει το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων και το ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό. Απ' την άλλη, ωστόσο, όλες οι διαδικασίες του φεστιβάλ γίνονται από τα μέλη του σταθμού, δηλαδή αυτό είτε έχει να κάνει με τα γραφιστικά, τις αφίσες που βλέπετε να κυκλοφορούν, είτε έχει να κάνει με τις επικοινωνίες με τους καλλιτέχνες.
0: Τα κάνουν όλα οι φοιτητές αυτά, έτσι.
1: Όλα εμείς. Ακόμα και το καθάρισμα π.χ. του χώρου που πηγαίνουμε, κάνουμε. Οπότε όλα πράγματα από το χέρι μας. Και άμα δεν έχεις και η πρώτερη εμπειρία σε αυτό, όπως οι πιο πολλοί από εμάς, δεν είναι και το πιο εύκολο, γιατί πέφτεις κάπως απευθείας στα βαθιά. Mm-hmm.
0: Πέρυσι το φεστιβάλ πάντως πήγε πολύ καλά. Εσείς πέσατε στα βαθιά, αλλά ανταποκριθήκατε και ξεπέρασε τις 4.000 παρουσίες στο διήμερο. Εσείς περιμένετε φέτος ακόμα μεγαλύτερη ανταπόκριση?
1: Θέλω να πιστεύω πως θα κινηθούμε στα ίδια νούμερα με πέρυσι, αν όχι και μεγαλύτερα, γιατί κάθε φεστιβάλ, εφόσον πάει καλά, νομίζω ότι μαθαίνεται και πιο πολύ, οπότε και ο κόσμος μπορεί πέρυσι π.χ. να μην ήξερε το φεστιβάλ μας φέτος θα το ξέρει. Και τα ονόματα που φέρνουμε είναι πολύ γνωστά ονόματα και αγαπητά από τον κόσμο, και γενικότερα έχουμε δει πως και μέχρι τώρα η όλη η προώθηση του φεστιβάλ έχει πάει πολύ καλά, το οποίο νομίζουμε, το αποδίδουμε στο ότι αυτό, ότι κάναμε καλά πέρυσι και τις προηγούμενες χρονιές, και έτσι ο κόσμος το έχει μάθει και το περιμένει και θα το στηρίξει και φέτος.
0: Τα έχετε πάει πολύ καλά. Πέρυσι ήταν διήμερο, αν δεν κάνω λάθος. Ήταν χιλιάδες ο κόσμος που ήρθε εκεί, περίπου 4.000. Εγώ σας εύχομαι φέτος, μέσα σε αυτή τη μία μέρα, να τους ξεπεράσετε κατά πολύ, γιατί όχι να τους διπλασιάσετε. Τι θα έλεγες σε κάποιον, έτσι να κλείσουμε με αυτόν που δεν έχει έρθει ξανά, δεν ξέρει τι τον περιμένει, δεν ξέρει τι θα δει εκεί. Τι θα έλεγες σε κάποιον λοιπόν ακροατή τώρα, για να τον προσκαλέσετε να έρθει στο φεστιβάλ του APFM?
1: Νομίζω πως είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία, γιατί αρχικά έχει δωρεάν είσοδο, οπότε μπορεί οποιοδήποτε να έρθει. Θα δει πάρα πολλές επίσης μουσικές που κάποιες μπορεί να τις ξέρει, αλλά είναι ευκαιρία να μάθει και κάποιες διαφορετικές μουσικές σε διαφορετικούς καλλιτέχνες. Και νομίζω πως γίνεται το φεστιβάλ και σε ένα χώρο από τα πιο όμορφα σημεία της Πάτρας για να γίνει μια μουσική συναυλία, οπότε αν δεν το έχει δει, νομίζω αξίζει να του δώσει και σε αυτό μια ευκαιρία και να στηρίξει και την προσπάθεια μιας ομάδας, η οποία γίνεται όλη ανιδιοτελώς και από προσωπικό μεράκι.
0: Και μπράβο σας, σας αξίζω συγχαρητήρια. Μιλάμε λοιπόν για το άλλο Σάββατο, 23 Μαΐου, στο Σκαγιοπούλιο. Τι ώρα, από τι ώρα ξεκινάει το φεστιβάλ?
1: Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 6 και τα συγκροτήματα θα ξεκινήσουν στις 7.
0: Πολύ ωραία. Εκεί υπάρχει και χώρος, δηλαδή μπορεί κάποιος να προμηθευτεί το ποτό του?
1: Εννοείται. Ναι. Θα υπάρχει μπαρ στο χώρο, θα λειτουργεί με μάρκες, θα ανέβουν και κάποια βίντεο στα social media του σταθμού που θα εξηγούμε πού θα βρίσκεται τι. Οπότε οτιδήποτε θα χρειαστεί για την ημέρα του φεστιβάλ θα μπορεί να το βρει εκεί, αλλά θα υπάρχουν για οτιδήποτε γενικότερα χρειαστεί και θελοντές του σταθμού για να παρέχουν οποιαδήποτε βοήθεια. Θα υπάρχει ερυθρό σταυρός, εννοείται, για να υπάρχει ασφάλεια στον κόσμο, οπότε θα είναι όλο στημένο στην εντέλεια.
0: Να είστε καλά, σας ευχόμαστε καλή επιτυχία, έχει γίνει θεσμός, μακάρι να το κρατήσετε χρόνια και να το εξελίξετε ακόμα περισσότερο. Κύριε Κοκκίνη, μπράβο σε όλους όσους λαμβάνετε μέρος. Καλή επιτυχία και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή σας ημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, είναι το άλλο Σάββατο, το φεστιβάλ του APFM, 23 Μαΐου, στο Σκαγιοπούλιο. Έχουν ταυτιστεί τα παιδιά φοιτητές εκεί με το χώρο. Κάθε χρόνο, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, γινόταν και το φεστιβάλ, εκτός από τις πρώτες χρονιές. Νομίζω είναι ένα ωραίο περιβάλλον εκεί για να στηθεί αυτή η μουσική σκηνή. Ξαναλέω, με Φίβο Δελιβοριά, Στόλεν Μάικ και Σίλια Κατράλη. Μπορεί να τη λέω και λάθος, τέλος πάντων, όσοι τη γνωρίζουν, Κατράλη. Ορίστε, με διόρθωση η Αθανασία Ροδίτη που την ξέρει κιόλας. Οπότε θα έχει πολύ ωραία πράγματα να κάνετε εκεί, να ακούσετε, να διασκεδάσετε, να συνομιλήσετε με τους φοιτητές. Και ξαναλέω, είναι ελεύθερη η είσοδος και δεν απευθύνονται μόνο σε φοιτητές, αλλά ακόμα και μεγαλύτερες ηλικίες. Πάρτε την παρέα σας και πηγαίνετε να πιείτε ένα ποτάκι.

Πάμε να σας δώσω τώρα την πρόσκληση για το Circo National de Cuba. Να κλείσουμε πολύ ωραία σήμερα την εκπομπή μας για αυτό το Σαββατοκύριακο με δωράκι. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας έρχεται στην Πάτρα, στην Ακτή Δημαίων. 2610-343-200 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Καλείτε, έχει καλέσει ήδη ο πρώτος από ό,τι βλέπω. Ο πρώτος θα το κερδίσει, οπότε νομίζω δεν χρειάζεται. Δεν πιστεύω να έχουμε ξαναδώσει στον κύριο ή την κυρία που μιλάμε τώρα. Να πω να κλείσουν οι τηλεφωνικές. Αγανασία, έχουμε δώσει. Για πες μου το όνομα, έτσι να την κάνουμε ζωντανή την εκπομπή. Σήμερα ακόμα πιο ζωντανή, γιατί πάντα ζωντανή είμαστε. Έρχεται λοιπόν το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας. Α, δεν έχουμε ξαναδώσει. Μαρία Κουτσουρουκούκου, η κυρία. Κουτσουροκούλου, όχι, δεν έχουμε δώσει, θα το θυμόμουν. Κυρία Μαρία, μπράβο, ήσασταν οι τυχεροί. Επειδή ακούω που χτυπάει το τηλεφωνικό κέντρο, γι' αυτό είπα να πω το όνομα, ότι κλείνουν τώρα τα τηλέφωνα. Κερδίζει η κυρία Μαρία λοιπόν την διπλή πρόσκληση για να δει αυτό το υπερθέαμα το οποίο κόβει την ανάσα εδώ στην Ακτή Δημαίων απέναντι από τη Βέσο Μάρα. Έρχεται το Τσίρκο Νασιονάλ Δε Κούμπα, έχει έρθει. Δηλαδή είναι το διασημότερο τσίρκο της Κούβας αυτό, κυρίες και κύριοι, να ξέρετε. Και για εσάς που δεν έχετε κερδίσει την πρόσκληση, μπορείτε να πάτε να κάνετε τη βόλτα. Σας έχει κατακτήσει τους θεατές παγκοσμίως. Μιλάμε για παραστάσεις που συνδυάζουν και εντυπωσιακά ακροβατικά και μουσική και χορευτικά με κουβανέζικους ρυθμούς, ζογκλερικά και κομικά νούμερα, και δημιουργούν έτσι μια εμπειρία που μένει αξέχαστη.

Για πάμε να κλείσουμε, κυρίες και κύριοι. Σας ευχόμαστε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε τη Δευτέρα. Θα είμαστε εδώ μαζί σας, κοντά σας. Θα ανυπομονούμε να τα πούμε και πάλι και να επικοινωνήσουμε βεβαίως μετά από αυτό το Σαββατοκύριακο. Σας ευχόμαστε να περάσετε όμορφα, υπέροχα. Αύριο θα έχει συννεφιές και βροχή κατά τις πρωινές ώρες. Και λίγο αργότερα βεβαίως θα κρατήσει η συννεφιά. Δεν υπάρχει λόγος να πτωούμαστε, γιατί μετά την Κυριακή ανεβαίνει και πάλι η θερμοκρασία. Δήμητρα Μπαλαφούτη στο μικρόφωνο, Αθανασία Ροδίτη στον ήχο, Αλεξάνδρα Κοσμά στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Σας ευχόμαστε καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα.

0: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.
1: Καλό μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικαν. Το μίσθωμα του ακινήτου που νοικιάζει η οικογένεια του Νίκου Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο Κρήτης είναι 10.000 ευρώ το μήνα και όχι 1.000 ευρώ, δήλωσε στα Παραπολιτικά 90,1 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Κατηγόρησε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι πήρε μια μεγάλη σύμβαση από το δημόσιο και σημείωσε πως όταν σηκώνεις το δάκτυλο και διατείνεσαι πως είσαι κήρυκας ηθικής θα πρέπει να κοιτάς και τα δικά σου. Ανέφερε επίσης πως ουδέποτε έθεσε θέμα παρανομίας και πως έθεσε ένα ζήτημα το οποίο είναι καθαρά ηθικό και πολιτικό. Για οργανωμένη δολοφονία χαρακτήρα του Νίκου Ανδρουλάκη από ένα σύστημα εξουσίας εντός του Μαξίμου, έκανε λόγο μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1 ο Θανάσης Γλαβίνας, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Επέκρινε τη Νέα Δημοκρατία ότι θέλει να φέρει το βούρκο στην πολιτική ζωή για να προστατέψει τον εαυτό της από τα σκάνδαλα και πως ανακαλύπτει ανύπαρκτα θέματα καθώς φοβάται ότι θα χάσει την εξουσία. Νέες αποκαλύψεις της στήλης Big Mouth του PowerGame.gr για τα λάθη στο πόθεν έσχεση του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη. Το δημόσιο όχι μόνο να ανέλαβε το κόστος της ανακαίνησης του ακινήτου της οικογένειας Ανδρουλάκη, αλλά ταυτόχρονα ανέθεσε στην εταιρεία της ίδιας οικογένειας να κάνει μέρος των εργασιών. Τους άξονες του κυβερνητικού σχεδιασμού αναμένεται να ξεδιπλώσει το απόγευμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Θα καλέσει σε πανστρατιά όλα τα μέλη και στελέχη της παράταξης, θα στείλει μήνυμα συσπήρωσης, σήμα για μεταρρυθμίσεις και θεσμικές τομές, ενώ θα κηρύξει την έναρξη του προεκλογικού αγώνα. Εντοπίστηκε σωρός που εκτιμάται ότι ανήκει στον 54χρονο που πυροβόλησαν και πέταξαν στον ποταμό Λουδία δύο άνδρες το περασμένο Σάββατο. Οι δράστες είχαν ομολογήσει πως πέταξαν τον άνδρα στα νερά του ποταμού αφού πρώτα τον έδεσαν με τούβλα για να βεβαιωθούν ότι θα φτάσει στον πυθμένα. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα τα μέλη του οποίου εξέδιδαν πλαστά παραπνευστικά για φυσικοθεραπείες με αποτέλεσμα η οποία να ζημιωθεί με 260.000 ευρώ. Στη διεθνή ενημέρωση, το Αμερικανικό Πεντάγωνο ακύρωσε τα σχέδια για την προσωρινή ανάπτυξη 4.000 στρατιωτών στην Πολωνία, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους που επικαλείται το Reuters. Στα αθλητικά, στις 6 το απόγευμα, η ΑΕΚ υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο Καματερό για τον πρώτο τελικό στην Α1 Handball γυναικών. Στην τελική ευθεία μπαίνει η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για την αναμέτρηση της Κυριακής με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο για την τελευταία αγωνιστική των play-off της Super League.
0: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
6: Ξέρω ότι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
5: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
6: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
5: Θανάση, πες μου κι άλλα.
6: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο vendurisferis.com.
0: Η δράση ξεκινάει.
7: City in Action 2026, powered by Day.
8: Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου.
7: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. Day. Power up the ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός Day.
9: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο Practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
0: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
10: Παιδιά, να έχουμε παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι, σαν το Θανάση το Φουσκίδι. Μέλι.
3: Τι κάνεις?
10: Ο Θανασάκης μας σήμερα. Στάζει από το πρωί μέχρι το βράδυ.
3: Πώς πάει?
10: Καλά, Θανάση Φουσκίδης. Ένα όνομα, μια ιστορία.
3: Στέλλα Καντώνα, στο εκείνη και εγώ τη Παρασκευή, ο τελευταίο τη εβδομάδα εδώ.
10: 15 Μαΐου σήμερα.
3: Σωστά, στον Παραπολιτικά 90,1.
10: Να σας πούμε ότι είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γιατί είμαστε στο φίνις της εβδομάδας. Μπαίνουμε στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Μαΐου, καλώς ηχόντου των πραγμάτων. Απολαύστε τώρα αυτές τις ωραίες θερμοκρασίες που είναι ακόμα έτσι ανοιξιάτικες, γιατί σε λίγες μέρες από τώρα θα τις ψάχνετε.
3: Θα έρθουν τα 35 και τα 40.
10: Κάποια στιγμή με μαθηματική ακρίβεια.
3: Θα γίνουμε για λίγο Ντουμπάι πάλι.
10: Θα έρθουν.
3: Έτσι όπως έχουν γίνει οι κλιματολογικές συνθήκες. Ως προς τη ζέστη, όχι ως προς τα λεφτά. Αυτό είναι το κακό.
10: Ναι,
3: και ελπίζουμε όχι
10: ως προς τα προς γεωπολιτικά.
3: Όχι ως προς τα γεωπολιτικά και τις βόμπες.
10: Διάγουμε που σου κου με δύο χαρακτηριστικά γεγονότα που θα το σφραγίσουν. Το ένα είναι η Eurovision. Ακύλα, φέρτο. Το δεύτερο είναι το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
3: Εδώ γιατί χειροκροτάμε?
10: Έτσι, για να μην μαραθεί κανένας. Το τρίτο, εντάξει, είναι η ευρύτερη πολιτική αντιπαράθεση και τα γεννητούρια των αντικείμενων σχηματισμών και πολιτικών φορέων.
3: Χειροκροτάμε για να δώσουμε λίγο μια αισιόδοξη
10: νότα,
3: μια όθηση, γιατί είναι ένα συνέδριο το οποίο είναι μέσα στην κατάθλιψη μέχρι νεότερα.
10: Κατάθλιψη.
3: Δηλαδή, θα λείπει ο Καραμαλής, ο οποίος όποτε πήγαινε σε συνέδρια, αν μη τι άλλο, καλά, όχι ότι συμμετείχε και τρελά στις προεκλογικές διαδικασίες για τις Ιουνίκες του Μητσοτάκη το 19 και το 23.
10: Και όταν συμμετείχε ενεργά στις δικές του Βρετανίες, συμμετείχε στο Μητσοτάκη.
3: Όχι αυτό. Αλλά αν μη τι άλλο, ρε παιδί μου, όταν πήγαινε ο Καραμαλής στο συνέδριο, έλεγε τις ατάκες στους στελέχη, επειδή το συμπαθούν όλοι, έσπευθαν να το χαιρετήσουν. Τώρα ποιος θα κάνει το ρόλο του Καραμαλή? Έχω ένα στο μυαλό μου που θεωρεί ότι τον χαιρετάει όλο το στελεχειακό δυναμικό, αλλά ας τον να πάει τώρα.
10: Δεν ξέρω παιδιά ποιον εννοεί. Οπότε για να το λέει όμως.
3: Ποιος είναι ο Καραμαλής? Ναι, θα λείπει λοιπόν ο Καραμαλής. Πάντα οι παρουσίες του ή οι απουσίες του, ωστόσο, σηματοδοτούν ζητήματα. Πολλό δε μάλλον όταν η συσπήρωση είναι το βασικό στοιχείο που επιδιώκει η Νέα Δημοκρατία εν ώψη της έναρξης προεκλογικής περίοδου, είτε νωρίτερα είτε αργότερα. Καλά, εντάξει, ο Σαμαράς αλληπιέσει και αλλιώς. Έχει ενδιαφέρον να δούμε τι στάση θα κρατήσει ο Βαγγέλης Μημαράκης, αν θα μιλήσει, αν δεν θα μιλήσει, η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, γιατί υπάρχουν έτσι τέτοιου είδους πληροφορίες. Πάντως θα επιχειρηθεί από τη Νέα Δημοκρατία να αναδειχθεί μια εικόνα ενότητας ότι πάμε σε εκλογές ως μοναδική λύση για τη χώρα.
10: Σωστό.
3: Και ενωμένη.
10: Κατά τα λοιπά, σήμερα η πολιτική αντιπαράθεση εδώ στα εσωτερικά στρέφεται γύρω από την ιστορία με το ακίνητο Νίκου, της οικογένειας Ανδρουλάκη, Νίκου Ανδρουλάκη βασικά, και των χρημάτων που εισπράττονται και από τον ίδιο και από τα άλλα μέλη της οικογένειας. Πριν από λίγα λεπτά έχει βγει εδώ ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης στους Σκουρίδες και Ξενάκηδες και θα ακούσουμε τώρα όλοι μαζί αναλυτικά δύο αποσπάσματα από τα όσα είπε, όπου το ντεσού το οποίο μετέφερε ο Άδωνης είναι ότι ποτέ δεν μπήκαν στη διαδικασία να προσάψουν έκνομη ενέργεια στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του προσάπτουν ηθικού
3: ότι δηλαδή έχει ένα
10: κατηγορό.
3: Έχει ένα ακίνητο που παίρνει χρήματα.
10: Ότι εισπράττει χρήματα.
3: Χρήματα μέσω της χρήσης του ακινήτου, εισπράττει χρήματα από το ελληνικό δημόσιο. Βεβαίως να πούμε ότι έχει και μια αποκάλυψη σήμερα το Steely Big Mouth του Power.
10: Σωστό.
3: Game. Όπου μιλάει για μια εταιρεία κατασκευαστική, η οποία έκανε μια ανακαίνιση σε βάση.
10: Η οποία έγινε στην πορεία βασικά κατασκευαστική αυτή η εταιρεία. Δεν είχε ξεκινήσει διαφορετικά, αλλά σύν το χρόνο κατέληξε να είναι κατασκευαστική αυτή η εταιρεία.
3: Ναι, και η οποία βεβαίως έχει ενδιαφέρον ότι ανέλαβε και την ανακαίνιση.
10: Ανέλαβε το.
3: Τις επισκευές, ναι.
10: Το έργο.
3: Παίρνοντας και αυτή η λεφτά από το δημόσιο επί της ουσίας. Αυτό είναι το ερώτημα το οποίο τίθεται.
10: Στο μεταξύ, να πούμε ότι από το Πασόκ έλεγαν ότι δεν έχει εισπράξει από το δημόσιο ούτε ευρώ ο κύριος Ανδρουλάκης. Αυτό είναι ανακριβές. Δεν είναι αλήθεια. Δεν είναι αληθές. Όσο δεν είναι αληθές ότι είναι παράνομο, γιατί δεν είναι παράνομο, νόμιμο είναι,
3: ηθικοπολιτική διάσταση έχει, ναι.
10: Άλλο τόσο δεν στέκει το επιχείρημα που έλεγαν από τη Χαριλάου Τρικού, ότι δεν έχεις πράξει ευρώ από το δημόσιο. Όταν έχεις μια εταιρεία η οποία στο όνομά σου και κάνει δουλειές με το δημόσιο και σε πληρώνει το δημόσιο, ξεκάθαρες πράτσες από το δημόσιο, έτσι. Τώρα, θα ακούσουμε λίγο Άδωνη, να δούμε τι ακριβώς είπε ως προς το σκέλος του ότι ο Ανδρουλάκης κατά καιρούς σηκώνει το δάχτυλο και κάνει νουθεσίες στους υπόλοιπους, και μετά θα ακούσουμε τι είπε και για το σκέλος το αμυγός χρηματικό.
11: Από την αρχή είπα εν νόμου. Εγώ αυτό δεν έθεσα ζήτημα παρανομίας. Εδώ έθεσα ένα ζήτημα το οποίο είναι καθαρά ηθικό και πολιτικό. Ποιο είναι το ηθικό και πολιτικό? Πρώτα απ' όλα και τον Βλάξης με ψέματα. Είπε ότι η επιλογή είχε γίνει από την κυβέρνηση Καραμαλή και η κυβέρνηση Παπανδρέου απλώς υλοποίησε την απόφαση. Λάθος. Η συνεδρίαση επιτροπής που έκρινε τις προσφορές και που έκοψε τον άλλο μειοδότη, γιατί υπήρχε και προσφορά με 7.500 ευρώ, αυτή έγινε σε 7 Οκτωβρίου του 9. Οι εκλογές έγιναν στις 4 Οκτωβρίου του 9. Είχε ήδη πέσει η κυβέρνηση Καραμαλή και είχε ήδη εκλεγεί η κυβέρνηση Παπανδρέου.
3: Άρα
11: δεν ισχύει ότι υλοποιήθηκε απόφαση της κυβερνήσεως Καραμαλή. Εγώ απλώς αυτό θέλω να πω είναι, όταν ο κύριος Ανδρουλάκης σηκώνει το δάχτυλο και διατείνει εδώ ότι είναι ο κήρυκας της ηθικής, θα τα εκτάξει και λίγο τα δικά του.
10: Η πλευρά Ανδρουλάκη βεβαίως μιλάει για συκοφαντίες και ήδη δείχνει το δρόμο της δικαιοσύνης.
3: Ποιος δείχνει το δρόμο της δικαιοσύνης και συκοφαντίες? Να μας πει, έπαιρνε ή δεν έπαιρνε χρήματα από το δημόσιο για το ακίνητο αυτό πρώτον, και δεύτερον, εάν η εταιρεία αυτή πήρε χρήματα επίσης από το δημόσιο σε ό,τι αφορά το κομμάτι των επισκευών. Κάσε τώρα τη δικαιοσύνη, αυτά τώρα τα ξέρουμε. Δύο είναι, πήρε ή δεν πήρε. Δεν σου λέει κανένας ότι είναι παράνομο αν πήρες ή ότι πρέπει να πας στη φυλακή άμα πήρες, αλλά λίμωνο. Οποιοδήποτε εξημών μπορεί να έχει ένα ακίνητο που να χρησιμοποιείται από κάποιο δημόσιο φορέα. Ανθρώπινο είναι, πού θα βρει και το δημόσιο τα κτίρια. Λέμε ωστόσο, εδώ είναι αλήθεια, εδώ πρέπει να μας πεις, δεν σου λέει κανείς ότι είναι κάτι παράνομο. Έπαιρνες λεφτά ή δεν έπαιρνες? Παίρνεις ή δεν παίρνεις?
10: Και όχι μόνο αυτό.
3: Και μάλιστα και για το κομμάτι της ανακαίνησης, αλλά και για το κομμάτι της χρήσης. Αυτό είναι τώρα, άπευε συκοφαντίες τώρα και με αυτό.
10: Επίσης, ο κ. Ανδρουλάκης
3: επιμένει. Στην δικαιοσύνη να κάνει τι? Ποια είναι η συκοφαντία που αποδίδει ο Ανδρουλάκης?
10: Επιμένει στο ότι είναι μια προσπάθεια να σπηλωθεί ο ίδιος προσωπικά και πως η όλη αντιπαράθεση κινείται στο βούρκο και στο σκοτάδι. Λέω ποια είναι η θέση του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ.
3: Άσες, γιατί σε λίγο θα παρακαλάει να ασχοληθεί η Νέα Δημοκρατία με τον ίδιο. Επειδή η Νέα Δημοκρατία βλέπει ότι έρχεται ο Τσίπρας στη δεύτερη θέση, καλπάζοντας από εγώ, έρχεται στη δεύτερη θέση, τη βολεύει κιόλας, διότι μέσω του Τσίπρα μπορεί να συσπυρώσει ένα κεντρό κομμάτι, μιας και συγκεκριμένη δεξαμενή δεν έχει τα καλύτερα των πολιτικών αισθημάτων για τον πρώην Πρωθυπουργό, αλλά και να ενεργοποιήσει τα αντανακλαστικά, τα συναισθηματικά των δεξιών που δεν θέλουν να βλέπουν τον Τσίπρα να ξανάρχεται και να συσπυρώσει κόσμο. Οπότε άστο τώρα να πούμε.
10: Να πω κάτι. Δεν θέλω να πάρω θέση εγώ υπό ποια έννοια.
3: Δεν παίρνουμε θέση.
10: Βρε Θανάση, δεν έχω πει εμείς η κουβέντα για το θέμα αυτό. Θέλω να πω, αν ο Ανδρουλάκης και ο κάθε Ανδρουλάκης θέλει να σύρει στα δικαστήρια τον Άδωνη και τον οποιοδήποτε πολιτικό του αντίπαλο και δούμε άρση ασυλίων, προφανώς αυτό θα πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης. Τώρα, αν με ρωτάς εμένα, αυτό ηθικό δεν είναι. Ούτε, όσο είπα, δεν είναι παράνομο, αλλά τόσο δεν είναι ηθικό. Από την άλλη, αν βγάλουμε τώρα το μέτρο της ηθικής σε αυτό το πολιτικό σύστημα, για να μετρήσουμε τι έχει γίνει σε, όχι για όλο τον κόσμο, προς Θεού, έτσι, για διάφορες business που κατά καιρούς γινόντουσαν, και για, εδώ είχαμε δει στο παρελθόν ενεργεία βουλευτές να κάνουν δουλειές που δεν τις είχε πάρει χαμπάρι κανένας και προεκλογικά τους είχαν στα ψηφοδέλτια τους. Βέβαια θα μου πεις, αυτοί απομακρύνθηκαν. Okay. Να ακούσουμε λίγο για το
3: θέμα. Πράγματι υπήρχε το φαινόμενο αυτό.
10: Να ακούσουμε λίγο το
3: βουλευτές να παίρνουν δουλειές από το δημόσιο.
10: Έτσι.
3: Όχι παράνομα, κανονικές δουλειές. Ούτε δουλειές εκατομμυρίων. Μέσω της επαγγελματικής δραστηριότητας. Αλλά δεν θα έπρεπε να συμβαίνει. Αυτό λέμε τώρα για τον Ανδρουλάκη.
10: Όχι. Αυτό, όπως αυτό συνέβη στη Νέα Δημοκρατία και το μάθαμε εκ των υστέρων, τώρα εδώ βλέπουμε εμπλοκή του. Έχει συνάφεια, ρε παιδί μου, όταν παίρνει χρήματα από το δημόσιο.
3: Αν έτσι, είσαι εν ενεργεία βουλευτής, είναι διαφορετικό, έτσι.
10: Ναι, συμφωνώ.
3: Είναι άλλο πράγμα. Ναι, πάμε.
10: Γι' αυτό και όταν ήταν εν ενεργεία βουλευτής, απεπέμφθη το πρόσωπο αυτό που έχω στο μυαλό μου. Πάμε να ακούσουμε λίγο για τα χρήματα. Τι είπε ο κύριος Γεωργιάδης.
11: Η σύμβαση είναι 10.000 ευρώ το μήνα. Δηλαδή 120.000 ευρώ το χρόνο. Είναι ενεργεία από το 2010. 120.000 ευρώ το χρόνο επί 10 χρόνια είναι ένα 200. Επί 6 χρόνια είναι άλλα 600.000.
3: Άρα είναι ένα 800.
11: Άρα είναι ένα 800. Βγάλε και τους φόρους.
12: Αυτό είπε ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Επαναλαμβάνω, το θέμα είναι κατά πόσο τόσο για το κομμάτι της χρήσης του ακινήτου, όσο και της ανακαίνησης, η οικογένεια Ανδρουλάκη έπαιρνε λεφτά από το δημόσιο. Αυτό είναι το ηθικό και πολιτικό κομμάτι που τίθεται. Σε καμία περίπτωση νομικό, και δεν αντιλαμβάνομαι αυτά τα περί δικαιοσύνης. Δηλαδή θα πάει στη δικαιοσύνη του Γεωργιάδη να τον καταδικάσει γιατί. Επειδή είπε ότι... ποια είναι η σκοφαντία, δεν καταλαβαίνω στο συγκεκριμένο. Και το Χ. Γεωργιάδη, γιατί είναι και άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που συζητάνε για το θέμα αυτό. Θα μου πείτε, δεν έχουμε πολύ σημαντικότερες υποθέσεις σκοτεινές που αφορούν αυτή την κυβέρνηση και με τις οποίες θα πρέπει να ασχοληθούμε. Μάλιστα. Μάλιστα, ασχολούμεθα όλοι και εμείς όσο μπορούμε. Έτσι. Και σε επίπεδο ρεπορτάζ και σε επίπεδο εδώ σχολιασμού. Αλλά παρόλα αυτά, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο είναι φως φανάρι. Ή έγινε έτσι ή δεν έγινε έτσι. Άπαξ και έγινε έτσι, τώρα τι συκοφαντίες και το ένα και το άλλο. Και δεν είπε και κανείς ότι είναι παράνομο. Πράγματι υπάρχουν παρανομίες οι οποίες δεν έχουν χνηλατηθεί ακόμα, έτσι, σε άλλες περιπτώσεις για άλλα πολιτικά πρόσωπα. Αλλά εδώ είναι ξεκάθαρα τα ζητήματα.
10: Ναι. Τέλος πάντων, σε ό,τι αφορά πάντως στο τι είναι ηθικό και τι όχι, μιας και ανοίξαμε αυτή την κουβέντα. Πολλοί λένε ότι την ώρα που, μιας και το είπε και ο Θανάσης Ακροθυγός, ότι την ώρα που αυτή η κυβέρνηση πλήττεται με τα σκάνδαλα του ΟΠΚΠ και τις παράνομες επιδοτήσεις και το ζήτημα που αφορά στο λογισμικό Predator, στο παράνομο λογισμικό Predator και στο ποιοι το διαχειρίζονταν αυτό και είχαν κάνει τη συνεργασία με τα παλικάρια εκεί πέρα. Θυμίζω ότι ο κ. Ντίλιαν είχε πει ότι συνεργάζεται μόνο με αρχές επιβολής του νόμου και κρατικές υπηρεσίες. Έχει ενδιαφέρον τώρα να δούμε τι είναι ηθικό και τι όχι. Λοιπόν, θα πάμε να πάρουμε διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε να πούμε και της κυρίας Καριστιανού που έχει δώσει τη δημοσιότητα για αυτό το βίντεο με το AI και το Περιστέρι.
12: 21 Μαΐου, ανήμερα Κωνσταντίνου και Ελένης,
10: κάνει το κόμμα, έτσι. Την επόμενη Πέμπτη, κοντοζυγώνει και η ώρα για τα αποκαλυπτήρια Τσίπρα.
12: Σου κάνω και εγώ το βίντεο.
10: Για το αποκαλυπτήριο του κόμματος Τσίπρα. Την επόμενη εβδομάδα θα δούμε και πάρα πολύ αντιπαράθεση στη Βουλή με αφορμή την συζήτηση για την προανακριτική για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή. Θα τα πούμε και αυτά. Και βεβαίως θα συνδεθούμε και με την Βιέννη για να πάρουμε κλίμα για τον διαγωνισμό της Eurovision.
12: Από εκεί θα ξεκινήσουμε.
10: Βεβαίως. Πάμε.
13: Να μην άνθρωποι είναι παλαβοί, δεν κάνουν και άνθρωποι αυτοί.
14: Σε λίγο θα είναι η ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ στις κληρώσεις Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας. Τώρα, κληρώσεις και κάθε Σάββατο.
15: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
16: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
15: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
16: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
15: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέσσερα.
17: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει. Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
19: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Facalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Facalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
20: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
21: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Οι αρχαίοι που ετοιμάζουν την επάνωδο του Αλέξη Τσίπρα. Κυρανάκης σε Δήμαρχο Καλαβρίτων. Υπογράψτε για την ασφάλεια και ανοίγουμε το οδοντοτό. Ναυμαχία για τις επενδύσεις στο λιμάνι της Πάτρας. Εντολή για ταφές έως τη μία το μεσημέρι στα κινητήρια. Δεκάδες συλλήψεις στην Αχαΐα για παράνομη οπλοκατοχή. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
22: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
23: Έχεις.
22: Θέλω μπρατσάκια.
23: Έχεις.
22: Θέλω και πετσέτα.
23: Έχεις.
22: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
24: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: γυρίσαμε με το τραγούδι που μας είχε χαρίσει την πρωτιά στην Eurovision πριν από καμιά 20 χρόνια. Εμείς ήμασταν 20, δεν ήταν, ναι, 20-21. Παναγία μου. Πώς έχουν περάσει τις
1: αυτές. Αφού και σήμερα έτσι είσαι. Σαν 20-21.
0: Ωραίο τραγούδι. Βέβαια είναι ανάλογα, παιδιά, και με τον ανταγωνισμό. Τώρα θα μας πει και ο Γιάννης ο Δανιήλ, που είναι πιο ειδικός. Θεωρώ ότι ναι, το καλύτερο τραγούδι που στείλαμε τότε, εκείνη την περίοδο στο Eurovision, που πέραμε και τις καλές θέσεις και με το ρουφάκι μου όλα αυτά, δεν ήταν αυτό.
1: Ποιο ήταν?
0: Σαν τραγούδι ήταν το Die For You, δύο χρόνια, τρία πριν, που
1: ήταν πάρει αντί. Α, σου άρεσε περισσότερο.
0: Ναι, ήταν πιο ωραίο τραγούδι. Αλλά ήταν τόσο έντονος ο ανταγωνισμός εκείνη τη χρονιά, που εκεί που θα πηγαίναμε για full πρωτάθλημα.
1: Όχι, και αυτό είναι πολύ ωραίο. Και σκηνική παρουσία της Έλενας δεν συγκρίνεται με την με την σκηνική της παρουσίας στο Die For You.
0: Και πολύ ωραίο.
1: Εδώ το απογείωσε.
0: Και πολύ ωραίο. Ήταν και πολύ σκηνική παρουσία. Είχε πάντα όμως παίζει ρόλο ο ανταγωνισμός και οι ισορροπίες που διαμορφώνονται. Εντάξει, το Die For You αδικήθηκε, ήταν πολύ ωραίο κομμάτι. Λοιπόν, δεν ξέρω αν συμφωνείς, Γιάννη, και εσύ.
1: Γεια σου, Γιάννη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, παιδιά. Καλό μεσημέρι, Σέλα και Θανάση. Θα συμφωνήσω πάρα πολύ με το Θανάση. Το Die For You ήταν...
1: Εντός από την εκπομπή δεν διαφωνεί κανένας άλλο με το Θανάση πέρα από μένα, να ξέρεις. Είναι το βασικό μου προνόμιο. Όλοι συμφωνούν με το Θανάση για κάποιο λόγο.
2: Το είπε πάρα πολύ καλά. Το Die For You ήταν μια κομβική συμμετοχή για την Ελλάδα το 2001, γιατί άλλαξε τελείως το ενδιαφέρον για την Eurovision, εκεί που είχε χαθεί μέσα στη δεκαετία του 90. Ξαφνικά ήρθε η Έλενα φρέσκια με ένα τραγούδι το οποίο συνδύαζε τον ξένο στίχο με το ελληνικό και τον ελληνικό ήχο, να αλλάξει όλη αυτή την οπτική που είχαμε για τον διαγωνισμό. Mm-hmm. Και από τότε η Ελλάδα ξεκίνησε ένα σερί πολύ καλών θέσεων, μιας δημοφιλίας στο διαγωνισμό, με κορύφωση τη νίκη μας το 2005 με το My Number One.
1: Σωστό. Να πω κάτι τώρα. Εσύ, Γιάννη, είσαι εδώ και μία εβδομάδα στη Βιέννη. Ακριβώς. Το κλίμα για την αυριανή, για την αυριανή παρουσία του Ακύλα.
2: Τελικό, ναι.
1: Ναι, για τον τελικό. Ποιο είναι? Το λέω αυτό γιατί είδαμε ότι την Τρίτη, εντάξει, πάρα πολλοί κόσμοι καταρχάς έχει δει τους προκριματικούς, αποθεώθηκε.
2: Λοιπόν, το κλίμα εξ αρχής και ακόμα και πριν τον πρώτο ημιτελικό της Τρίτης εδώ στην Βιέννη ήταν πάρα πολύ θετικό. Όπου μας βλέπανε και μας ρωτάγανε από πού είστε, λέγαμε Ελλάδα, ή μας βλέπανε με τη σημαία ή με το σκουφάκι του Πέρτο που δίνει η ελληνική αποστολή, μας χώσαν, μας αγκαλιάζανε, μας τραγουδούσαν μαζί μας Φέρτο.
1: Κανένα βαθμό θα δώσουν όμως, αυτό είναι το θέμα.
2: Θα το δούμε αύριο αυτό. Λοιπόν, αυτό είναι το πάντα το ενδιαφέρον του διαγωνισμού. Ο διαγωνισμός έχει δύο σκέλη. Το ένα έχει το καθαρά διαγωνιστικό μέρος που βλέπουμε τα τραγούδια πάνω στη σκηνή και βλέπουμε αν μας αρέσει κάτι, πώς είναι στημένο, τι απόδοση έχει ο καλλιτέχνης, και το άλλο είναι καθαρά το βαθμολογικό. Αυτό θα φανεί αύριο. Πάντως το θετικό είναι το ότι είχαμε περάσει από τον πρώτο ημιτελικό που ψηφίζουν πλέον μισό-μισό οι επιτροπές και το κοινό, οπότε πρέπει να πήγαμε καλά και σε επιτροπές. Λοιπόν, οπότε αύριο θα το.
1: Στην άλλη συζήτηση τώρα που έχει ανοίξει, επειδή αύριο, αν δεν κάνω λάθος, θα εμφανιστεί ο Ακύλας πέμπτος ή έκτος.
0: Έκτος.
1: Λένε τώρα κάποιοι ότι το γεγονός ότι θα εμφανιστεί πάρα πολύ νωρίς σε σχέση με άλλες συμμετοχές, ότι δεν είναι στα υπέρ αυτό. Ισχύει.
2: Λοιπόν, και η Αυστραλία που είναι και αυτή η
1: τραγουδάρα, παιδιά, η Αυστραλία, έτσι. Μου άρεσε πάρα πολύ.
2: Ναι, σε δεύτερη θέση είναι αυτή η στιγμή.
0: Πέρασε στα στοιχήματα, μας πέρασε στη δεύτερη θέση.
2: Ακριβώς. Και πρόκειται και μια λαμπερή στάρ της Αυστραλίας, την Delta Goodra, μια εκπληκτική φωνή.
0: Φοβερή παρουσία η κοπέλα αυτή.
2: Ακριβώς. Και πολύ καλός.
0: Και θέλω να πω κάτι.
2: Δηλαδή πήραμε συνεντεύξεις, μας αναγνώριζε, δηλαδή καμία σχέση, έχει το star quality αλλά έχει και αυτό το επικοινωνιακό. Και γι' αυτό νομίζω ότι όλο αυτό που συμβαίνει...
0: Ωραία παρουσία κιόλας και το τραγούδι, λυπή, όπως από κάτι. Και ο ντόρος που έγινε γύρω από τη Φιλανδία δικαιολογήθηκε. Εγώ δεν έχω δει πολλά τραγούδια. Είδα, αυτά, είδα το δικό μας και τη Φιλανδία με την Αυστραλία που θεωρούνται φαβορί. Ναι. Γι' αυτό έκατσα και τάψεξα λίγο. Δικαιολογείται και ο ντόρος γύρω από το τραγούδι της Φιλανδίας. Είναι ένα καλό τραγούδι, καλή παρουσία επίσης.
2: Ακριβώς. Το της Φιλανδίας είναι ένα άλλο διαφορετικό τραγούδι. Βασίζεται κατά κύριο λόγο στην προσωπικότητα της Λίντα Λεμπένιους, η οποία είναι μια γνωστή βιολονίστρια στην Σκανδιναβία και έχει μια προσωπικότητα έντονη, ας πούμε. Λοιπόν, είναι ωραίο τραγούδι. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή η τριάδα όπως διαμορφώνεται, δηλαδή Φιλανδία, Αυστραλία, Ελλάδα, είναι κάτι το οποίο όντως αποτυπώνει την πραγματικότητα. Ναι. Αρέσουν και τα τρία τραγούδια στο κοινό.
0: Εμείς οι δύο πολύ διαφορετικές προσεγγίσεις όμως. Δηλαδή, ακριβώς. Τι λέω, η Φιλανδία και η Αυστραλία έχουν μια πιο λιτή παρουσία πάνω στη σκηνή. Η δική μας αντιθέτως είναι πολύ πιο πληθωρική. Έχει γίνει και μια συζήτηση, την έχεις παρακολουθήσει και εσύ εδώ στην Ελλάδα, στις εκπομπές που ασχολούνται με αυτά τα ζητήματα, ότι ίσως είναι πολύ υπερβολικά πληθωρική, να το πω έτσι, να δώσω κι εγώ έμφαση, η εικόνα. Δηλαδή πολλές φορές ότι αυτό το τραγούδι, αυτή η κινησιολογία του Ακύλα, αυτή η ενέργεια που έχει κατά κοινή ομολογία, ίσως τις πολλές εναλλαγές των εικόνων λίγο να χάνεται. Εσύ πώς το κρίνεις? Λοιπόν, αυτή είναι η κριτική, η βασική που έχει ακουστεί.
2: Ναι,
0: ότι είναι δύο πολύ διαφορετικές προσεγγίσεις του τραγουδιού της Αυστραλίας και της Φιλανδίας από το δικό μας.
2: Λοιπόν, είναι το τραγούδι το δικό μας έτσι αλλιώς απαιτεί κάτι τέτοιο.
1: Και μα είναι η φιλοσοφία του τραγουδιού αυτή, να πούμε.
2: Ακριβώς. Και επειδή μιλάμε τώρα για ένα τηλεοπτικό project, έτσι.
1: Που μιλά για τον ηλισμό και τη σύγχρονη ζωή και για το πώς είναι τέλος πάντων ο κόσμος.
2: Όταν είχαμε πρωτομιλήσει με τον Φωκά Βαγγελινό, ο οποίος είναι ο creative director της ελληνικής συμμετοχής, μας είχε πει μια λέξη ότι όντως είναι ακραίο αυτό που θα δείτε. Δηλαδή εννοούσε αυτές τις συχνές αλλαγές των σκηνών. Ήθελε να περάσει ακριβώς το μήνυμα και το φαν του τραγουδιού, δηλαδή αυτό το ευχάριστο και το ωραίο.
1: Το παιχνιδιάρικο.
2: Παιχνιδιάρικο, ναι, που είχαν και άλλες συμμετοχές στο παρελθόν και έχουν παρουσιαστεί με παρόμοιο τρόπο, όχι δικές μας, ξένων, όπως η Φιλανδία με τον Γκάρι, αν θυμάστε καλά. Είχε έτσι έντονη παρουσίαση πάνω στη σκηνή. Λοιπόν, αλλά ήθελα να περάσει και το μήνυμα του τραγουδιού, όπως είπε πολύ ορθά η Στέλλα, για τον υπερκαταναλωτισμό και τον ηλισμό. Είχε πει ότι θα τονίσει αυτές τις τρεις λέξεις που είναι μέσα στο
0: τραγούδι. Δωδεκάρια από ποια χώρα να περιμένουμε αύριο το βράδυ?
2: Δόξα νεότητα και λεφτά. Δόξα νεότητα και λεφτά.
0: Δωδεκάρια από ποιες χώρες να περιμένουμε το βράδυ? Ποιες είναι οι συμμαχίες που αντιλαμβάνεσαι ότι έχουν υπάρξει?
2: Αυτό που... Καλά, εντάξει, την Κύπρο.
0: Καλά, εντάξει, χαίρομαι πολύ.
2: Λοιπόν,
0: καλό τραγούδι και της Αντιγόνης. Χθες καλή ήταν.
2: Ναι, ήταν καλή η παρουσίαση. Ήταν η Αντιγόνη, είναι μια εντυπωσιακή κοπέλα και έχει ταλέντο. Άξιζε να περάσει το τελικό και τα κατάφερε και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Τώρα για τα δωδεκάρια, αυτό που σίγουρα παίζει ρόλο είναι κατά πόσο το τραγούδι μας είναι κοντά στα ακούσματα κάποιας χώρας, έτσι. Οπότε λογικά θα περιμένουμε καλή βαθμολογία από χώρες που είναι στα Βαλκάνια, έτσι. Λοιπόν, έχουμε ακούσει πολύ θετικά σχόλια από χώρες του Βορρά.
1: Πάντα να δούμε καμιά ανατροπή από
2: εκεί. Που είχαν στείλει και ανάλογες συμμετοχές, δηλαδή και αυτοί στο παρελθόν, όπως ανέφερα πριν, όπως η Φιλανδία με τον Γκάρια.
0: Δεν θα πάνε στη Φιλανδία όλοι οι
1: Σκανδιναβοί. Περιμένουμε αύριο το βράδυ να δούμε τι δουλίτσα έχετε κάνει όλοι εσείς εκεί μια εβδομάδα που είστε. Αν έχει γίνει η σωστή, πώς το λένε, η σωστή ζύμωση.
2: Λοιπόν, να σας πω την αλήθεια, χθες, ακριβώς πριν τον δεύτερο μητελικό που συμμετείχε η Δανία, μιλάμε
1: και με αυτό κλείνουμε.
2: Σκανδιναβική, ναι. Έτσι, ήρθε το κρατικό κανάλι της Δανίας σε μια ζώνη υψηλής τηλεθέασης και την ώρα για το κρατικό κανάλι. Ήρθε σε Έλληνα συντάκτη του GPS Music για να του πάρει συνέντευξη για την για το Φέρτο.
1: Λοιπόν,
0: να το δούμε αυτό, γιατί είναι
2: οπότε το ενδιαφέρον των ξένων μέσων είναι έντονο.
0: Γιατί είναι λόμπι οι Σκανδιναβοί σε αυτές τις περιπτώσεις, το ξέρουμε διαχρονικά, οπότε έχει σημασία αυτό που μας λες.
1: Χαιρετούμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ να περάσει.
0: Γεια σου Γιάννη, σε ευχαριστούμε.
2: Να πούμε καλή επιτυχία στον Άκη.
0: Όλα τα καλά. Εμείς με τη σημαία είμαστε πάντα.
1: Χαιρετούμε.
2: Να είσαι καλά. Γεια σου, παιδιά.

0: Αυτό λοιπόν το τραγούδι ελπίζουμε να μας φέρει την πρώτη θέση. Είναι τα μηνύματά σας είτε προς την αισιόδοξη είτε προς τη μη αισιόδοξη κατεύθυνση. Θα τα δούμε όλα, παιδιά. Ένα πανηγύρι είναι οποιαδήποτε νίκη που φέρει τη σφραγίδα της Ελλάδας καλή είναι. Πάμε στον κύριο Γιώργο Καραμέρο, του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω βεβαίως επ' ευκαιρία.
1: Ανατολικής Αττικής.
0: Σωστό, γιατί δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται όσον ούπον μη έχουμε καμιά έκπληξη. Το έχω να καταγγείλω βέβαια στη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και τον κύριο Αλέξη Τσίπρα προσωπικά. Διότι τη χρονιά που η Ελένη Φουρέιρα πήγε με την Κύπρο και πήρε τη δεύτερη θέση ήταν να πάει με την Ελλάδα, αλλά επειδή τότε ήθελε κάτι πιο ποιοτικό, δεύτερη θέση ήταν να πάει με την Ελλάδα.

0: φωτιά. Είχαμε στείλει τότε βέβαια μια εξαιρετική τραγουδίστρια, την κυρία Γιάννα Τερζή, αλλά το τραγούδι δεν ήταν και πολύ για Eurovision, είναι αλήθεια. Απλώς ήταν στο πλαίσιο έτσι της ποιότητας που θέλαμε να φέρουμε. Χάσαμε τη Φουρέιρα, καταγγέλω και τον κύριο Καραμέρο επί ευκαιρία και προχωράμε σε σοβαρά.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. Θα είχαμε άλλη μια πρωτιά.
2: Καλό μεσημέρι και στους ακροάτες και στους ακροατές των παραπολιτικών. Πάντως να σας πω κάτι, επειδή όλοι στέκονται στο ενδυματολογικό, στον προσανατολισμό του Ακύλα και στις δηλώσεις του, αν κάποιος καθίσει να διαβάσει τους τύπους, βλέπει το πρόβλημα και την αγωνία μιας ολόκληρης γενιάς που την κοιτάζουμε πώς δίνεται,
0: σωστά,
2: τι χωράει, αλλά δεν ακούμε τι λέει. Γιατί το τραγούδι αυτό και στο σημείο που γίνεται μπαλάντα δείχνει ένα παιδί που ξεκινήσει από μια μικρή πόλη με σοβαρές ελλείψεις στα υλικά αγαθά και ζει σε έναν κόσμο υπερκαταναλωτισμού, ψάχνοντας να αποκτήσει υλικά αγαθά τα οποία δεν ξέρω αν είναι πραγματική ευτυχία και αυτό περιγράφει. Mm-hmm. Θα μου πεις τώρα ποιος θα ασχοληθεί με την ανάλυση.
0: Όχι, πολύ σωστά κάνετε και λέτε για την προσέγγιση, γιατί πράγματι έτσι είναι. Γιατί πράγματι έτσι είναι.
2: Τώρα όσο για αυτό που είπατε ότι έγινε επί Τσίπρα, θυμάμαι τον
1: Άντωνη
2: Γεωργιάδη.
0: Αστειευόμαστε τώρα, αλλά έτσι έγινε. Αυτή είναι η ιστορία.
2: Ναι, αστειευόντας και κολλώντας, έλεγε η γιαγιά μου. Έτσι αποδομήθηκε εκείνη η διακυβέρνηση. Θυμάμαι τον κύριο Άντωνη Γεωργιάδη που μια μέρα που είχε βροχή.
0: Δεν αποδομήθηκε. Που δεν πήγαμε στην Eurovision τώρα.
2: Έγραφε στο Twitter, να, με αυτούς που έχουμε ούτε καλό καιρό δεν μπορούμε να έχουμε. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ας πάμε μια βόλτα στο σούπερ μάρκετ τώρα να δούμε τι καλά περνάμε. Σας ακούω.
1: Εγώ θα ήθελα καταρχάς ένα σχόλιο για αυτή την αντιπαράθεση που έχει προκύψει ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη με αφορμή το ακίνητο. Εάν θεωρείτε εσείς ότι είναι ηθικό, ή αν θεωρείτε αυτό που λέει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ότι είναι μια επιχείρηση σπήλωσης της υπόλοιψής του.
2: Κοιτάξτε, νομίζω ότι εκτιμώ ότι όλη η υπόθεση με το πόθεν έσχει στον Νίκο Ανδρουλάκη ξεκίνησε από το λάθος του λογιστή. Δόθηκαν κάποιες εξηγήσεις. Σε ένα ζήτημα μόνο δεν δόθηκε πιστική απάντηση, γιατί δεν έχει φέρει το 1 εκατομμύριο ευρώ από το εξωτερικό στην Ελλάδα. Απάντησε χθες, γιατί ήμουν σε μια εκπομπή και προηγήθηκε η παρουσία του στο Άξιον. Συγκεκριμένο ότι έχω φέρει τα μισά και ότι με κατηγορούν αυτοί που έχουν πολλά. Εγώ δεν μπορώ να μπω στη διαδικασία τώρα του καυγά ποιος από τη Νέα Δημοκρατία ή από το κόμμα Ανδρουλάκη είναι πιο πλούσιος. Όμως η υπόθεση με το κτίριο
1: που είναι άλλη που υπόθεση ανήκει, από τα χρήματα, να πούμε για τον κόσμο που μας ακούει, γιατί μπορεί να έχει μπλεχτεί ο κόσμος.
2: Δεν λέω ότι δεν είναι νόμιμα τα χρήματα ή ότι
0: υπάρχουν και στην αριστερά πλούσιοι πάντως βάσει υποθενέσκες. Δεν είναι θέμα Νέας Δημοκρατίας, είπα σοκ μόνο και πολύ πλούσιοι κιόλας.
2: Ο καθένας προσπαθεί και ή βρίσκει μια περιουσία.
0: Αυτά έχουν ξεπεραστεί προς Θεού.
2: Το θέμα είναι αυτό να γίνεται με νόμιμο τρόπο και με τον υδρότα του καθένας και όχι με.
0: Και να αποτυπώνονται βάσει τον νόμο.
1: Να ακούσουμε τη θέση σας όμως για αυτή την ιστορία.
2: Θα σας πω. Νομίζω ότι η βάση των επιχειρημάτων και των κατηγοριών από το αντιπρόεδρο της Δημοκρατίας είναι στο κλασικό τοξικό, σευδή και συγκοφαντικό τρόπο που πολλές φορές, όχι ο κύριος Γεωργιάδης απαραίτητα, αλλά τελέχη της Δημοκρατίας και αυτός ο παράπλευρος μηχανισμός δολοφονίας χαρακτήρων λειτουργεί. Τον έχουμε υποστεί πάρα πολλά χρόνια.
1: Άρα έχει δίκιο ο Νίκος Ανδρουλάκης.
2: Εγώ να επιχαίρω για τα δεινά ενός πολιτικού προσώπου και δεινός πολιτικού αρχηγού του κόμματος, ενός κόμματος που είναι στη δημοκρατική αντιπολίτευση, όταν εκτίθεται την ίδια αποδόμηση. Τώρα,
1: συκοφαντείτε, λέτε λοιπόν, για να το καταλάβω. Αυτή τη στιγμή είναι μια επιχείρηση συκοφαντίας.
2: Ο όρος συκοφάντηση, επειδή και ο κύριος Ανδρουλάκης έχει επιφυλαχθεί για προσφυγή στη δικαιοσύνη, που κατά τη γνώμη μου μεταξύ ειδικά πολιτικών προσώπων δεν πρέπει να φτάνουμε να λύνονται αυτά στη δικαιοσύνη, πρέπει να τα λύνει ο λαός και ο τρόπος είναι ο λαός να καταλάβει τι ακριβώς κάνει η Νέα Δημοκρατία και ο τελέχτης, που από τη μία κατηγορούν τους αντιπάλους τους πολιτικούς για τοξικότητα και από την άλλη τσαλαβουτάνε μέσα στην όξινη λάσπη της τοξικότητας. Έτσι. Θεωρώ ότι είναι μια υπόθεση η οποία απευθύνεται, ξέρετε, στα αντανακλαστικά των πολιτών που σου λέει και κτίριο νοικιάζει στο δημόσιο και λεφτά έχει στο εξωτερικό. Δεν υπάρχει όμως κάτι παράνομο ή ανήθικο. Και ο κύριος Ανδρουλάκης, εγώ θέλω να είμαι δίκαιος και ξέρετε ότι έχω ασκήσει σκληρή κριτική στο κόμμα Ανδρουλάκη στην πολιτική συνένεση που δίνει μέσα στη Βουλή σε κρίσιμα ζητήματα. Αλλά δεν μπορώ να το βάλω αυτό στην ίδια γραμμή.
0: Θεωρείτε δηλαδή ότι δεν υπάρχει ούτε ηθικοπολιτικό ζήτημα, όπως το θέτει η Νέα

0: Δημοκρατία. Γιατί θέμα νομιμότητας νομίζω δεν τέθηκε από πουθενά.
1: Δεν σε ρωτάω καθόλου στη διαδικασία πότε νοικιάστηκε το κτίριο.
0: Όχι, αφήστε το αυτό. Δεν σε ρωτάω. Λέω ηθικοπολιτικό ζήτημα, αν υπάρχει.
1: Αυτό, εκεί είναι το ζήτημα. Ναι. Γιατί ο κύριος Ανδρουλάκης παρουσίασε κάποια στοιχεία που είπε ο άνθρωπος ότι ήταν διαγωνισμός και την πρώτη και τη δεύτερη φορά. Το 22 το κτηματολόγιο δεν έβρισκε άλλο κτίριο και. Και εν πάση περιπτώσει ανανέωσε μονομερός το συμβόλαιο. Δεν μπορώ να μπω σε αυτό το μπουγάδο καυγά που στείνει ο κύριος Άδωνος Γεωργιάδης για να μην ασχολούμαστε τι θα γίνει το Σαββατοκύριακο στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που θα βάλουν το Δένδια να μιλήσει την ώρα που θα έχουν πάει άλλοι για φαγητό, που δεν θα είναι οι δύο πρώην πρωθυπουργοί που έχουν μια ιστορική διαδρομή στη Νέα Δημοκρατία.
2: Αυτό θα μιλήσουν την ώρα που θα πάνε για φαγητό.
0: Έχει μελετήσει το πρόγραμμα.
1: Παρακολουθούμε.
2: Εγώ στα συνέδρια πάντως ξέρω και ειδικά την πρώτη μέρα ότι είναι πάρα πολλοί κόσμος κατά καιρούς στους χώρους που γίνονται. Τώρα για φαγητό δεν ξέρω.
0: Έχει δίκιο ο κύριος Καραμέρος, επειδή ποτέ δεν ξεχνιέται ο πολιτικός ρεπόρτερ. Υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα σε ό,τι έχει να κάνει με το πρόγραμμα και τους ομιλητές. Για παράδειγμα.
2: Δηλαδή ότι αυτά που θα πει ο Δένδιας δεν θα τα ακούσουμε στις 2 το μεσημέρι, ας πούμε, και αν τα ακούγαμε σε αυτά τα απόγευμα θα ήταν.
0: Έχει τη σημασία του. Εγώ συμφωνώ με τον κύριο Καραμέρο. Και έχει τη σημασία το ποιος μιλάει πριν και το ποιος μιλάει μετά. Δηλαδή όταν ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης και του κόμματος έπεται του προέδρου.
2: Ο κύριος Καραμέρος λέγει την ώρα.
0: Τα ίδια είναι. Το ίδιο είναι. Και η σειρά και η ώρα. Για το πρόγραμμα συνολικά. Και έπεται λοιπόν, για να το ολοκληρώσουμε, ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης του προέδρου της ΝΟΔΕ, ας πούμε, του Βορείου Τομέα, είναι ένα ζήτημα.
2: Το θέμα μας τώρα είναι λοιπόν, αυτό ή τι θα πει αυτό ο Δένδιας. Λοιπόν,
1: βρίζει ο Άδωνης τον Ανδρουλάκη, με αφορμή τώρα υπαρκτή, ανύπαρκτη, από ό,τι φαίνεται από τις εξηγήσεις, ανύπαρκτη. Τώρα, αν εξετάσουμε το πόθεν έσχες του καθενός, και εσείς μπορεί να έχετε ένα δεύτερο ή ένα τρίτο διαμέρισμα, εγώ βλέπω βουλευτές με 10, 20, 30 κινητά. Άμα αρχίσουμε και συζητάμε για τον καθένα ξεχωριστά,
0: τώρα,
1: το κάνει επίτηδες.
0: Πάμε πολιτικά, γιατί από τη Νέα Δημοκρατία λένε και κάτι άλλο.
1: Το κάνει σκόπιμα για να αποπροσανατολίσει από το μείζον που είναι η προϊούσα κατάρρευση της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Είδατε και την επιστολή.
0: Κατάρρευση δεν βλέπουμε. Κατάρρευση δεν βλέπουμε σε καμία των περιπτώσεων.
1: Ακούστε να σας πω. Δεν μιλάω για τα δημοσκοπικά ευρήματα. Μιλάω για το τι γίνεται εσωτερικά στη Νέα Δημοκρατία. Η οποία Νέα Δημοκρατία, τα στελέχη της.
0: Χειρότερα γίνονταν παλιά,
2: κύριε Καραμέρο. Θέλω να ρωτήσω κάτι, κύριε Καραμέρο.
1: Γιατί βλέπουν τι
0: γίνεται. Χειρότερα γίνονταν παλιά.
2: Συγγνώμη, εγώ να ρωτήσω κάτι, γιατί το έχω απορία. Επειδή κάναμε μια αναφορά στον κύριο Δένδια, δεν θέλω να το αφήσουμε να πέσει έτσι κάτω. Φοβάται κάποιο τον Νίκο Δένδια και θέλει να τον βάλει να μιλήσει κάποια ώρα ή θα μιλήσει αυτή την ώρα που είπατε και είπε και ο Θανάσης. Ποιο τον φοβάται.
1: Πρώτα απ' όλα, εμείς ως πολιτικοί αντίπαλοι των απόψεων του κύριου Δένδια δεν ασχολούμαστε. Να μας εξηγήσει ο κύριος Δένδια τελικά αν το ντρόουν το ουκρανικό ήταν εντός ή εκτός των σύνορων μας, που προφανώς ήταν στη Γλευκάδα, ή ισχύει η δεύτερη δήλωσή του ότι περιμένει εξηγήσεις από την Ουκρανία.
2: Ναι, εγώ δεν σας ρώτησα τώρα για τον ντρόουν, εγώ σας ρώτησα...
1: Αλλά μιλώντας, αφού με ρωτάτε για το εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, προφανώς δεν θέλουν μια αίθουσα γεμάτη την ώρα που θα μιλήσουν όσοι έχουν αμφισβητήσει τον κύριο Μητσοτάκη, για να μην πιστωθούν αυτοί που τον αμφισβητούν στο χειροκρότημα. Αυτή είναι η κατάσταση.
0: Έχουν γίνει πολύ χειρότερα στην Νέα Δημοκρατία.
1: Είστε πολύ. Είναι ενδιαφέρον να μας.
0: Σας το είπα πρώτος.
1: Ο κύριος Δημητριάδης θα είναι στο συνέδριο.
0: Αλλά θυμάστε, οι πληροφορίες λένε ότι θέλει να είναι, ότι επιθυμεί να είναι. Αλλά το θέμα είναι και. Το θέμα είναι όμως κάτι άλλο, κύριε Καραμέρο. Επειδή το έχετε παρακολουθήσει, έχουν γίνει χειρότερα στην Νέα Δημοκρατία. Σε μεγάλα κόμματα παλιότερα ήταν πιο μεγάλες οι ερείδες.
1: Το είπα για να δείξω. Γιατί το κάνει αυτό ο κύριος Γεωργιάδης με τον κύριο Ανδρουλάκη.
0: Πάμε σε κάτι άλλο, γιατί πραγματικά στα ισοκομματικά των μεγάλων κομμάτων είχαν συμβεί περισσότερα. Από τη Νέα Δημοκρατία λένε και κάτι άλλο, ότι ο κύριος Τσίπρας έρχεται δεύτερος. Ότι η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι έχει δυναμική δεύτερου ξεκάθαρη ο κύριος Τσίπρας. Κάποιοι βεβαίως το ερμηνεύουν αυτό ως ότι βολεύει τη Νέα Δημοκρατία, γιατί με τον τρόπο αυτό συσπηρώνει και το κέντρο, που έχει μια πολιτική, έτσι, πώς θα το πω, ένα πολιτικό προβληματισμό για τον κύριο Τσίπρα και ενεργοποιεί τα ανακλασικά των δεξιών ψηφοφόρων. Εσείς τι λέτε? Και αν έρχεται δεύτερος ο Τσίπρας, γιατί δεν μπαίνετε στη διαδικασία να επιταχύνετε τις διαδικασίες, να δείτε τι θα κάνετε εκεί πέρα, μπας και πάρετε κανένα μεγαλύτερο ποσοστό?
1: Προσέξτε, ό,τι λέγεται στην πολιτική δεν έχει πάντα σκοπιμότητα, δηλαδή δεν έχει κάποια ιστεροβουλία. Και εγώ σας είπα για τα εσωτερικά της Δημοκρατίας στο συνέδριο και τη διάβασα και τη έμαθα. Για την ομιλία, ας πούμε, του κύριου Δένδια και το timing που επελέγει από τους διοργανωτές. Δεν σημαίνει ότι με απασχολεί. Τώρα λοιπόν, όταν ρωτούν τους βουλευτές και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, στους ίδιους δρόμους συνήθως περπατάμε. Ας πούμε, στην Ανατολική Αττική, εγώ συναντώ συχνά πολλούς από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Ακούνε δίπλα μου σε εκδηλώσεις τι μου λένε πολίτες που είναι στον προοδευτικό χώρο. Παίρνουν κλίμα. Και με έναν τρόπο το αναπαράγουν όταν ερωτώνται. Δεν νομίζω ότι έχουν κάποια σκοπιμότητα. Αντίθετα θα έλεγα, και το γνωρίζουμε αυτό, ότι βασικός αντίπαλος του κυρίου Μητσοτάκη, της Νέας Δημοκρατίας, ιδεολογικά και με τις τοποθετήσεις και με όλα όσα έχουν προηγηθεί τα προηγούμενα χρόνια, είναι ο κύριος Τσίπρας. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Τώρα, κοιτάξτε, δεν θέλω να επισέλθω ότι γίνεται στο κόμμα Ανδρουλάκη.
2: Μην επισέλθετε, θα μπει εκεί, θα μας τα πούνε εκπρόσωποι. Κάτι τελευταίο εγώ θέλω να ρωτήσω.
1: Ναι, εντάξει, αυτό
2: επειδή είπατε για, τον βασικό αντίπαλο του Μητσοτάκη.
1: Είχε την ευκαιρία εδώ και 1,5-2 χρόνια πόσο είναι αξιωματική αντιπολίτευση.
2: Καλά, δεν έχει κρυφτεί ακόμα σε εθνική κάλπη ο Ανδρουλάκης. Να πω κάτι.
1: Συγγνώμη, δεν ήταν στο Πασούκ, δεν κατέβηκε στις εκλογές, στις ευρωεκλογές και είδε τρίτο πίσω από το.
2: Σε ευρωεκλογές, κύριε Καραμέρου, σε εθνικές κάλπες λέω δεν έχει κρυφτεί. Αυτό λέω. Σε ευρωεκλογές κρύθηκε. Σε εθνική κάλπη δεν έχει κρυφτεί. Άλλο θέλω να ρωτήσω. Με ένα ψηφοδέλτιο. Με ένα ψηφοδέλτιο όταν γίνουν οι εκλογές, όταν προκηρυχθούν οι εκλογές, θα κατέβετε.
1: Δεν το γνωρίζω αυτό.
2: Όχι, λέω ποια είναι η γνώμη σας. Δεν λέω να το γνωρίζετε ή όχι. Αν έχετε άποψη και θέλετε να τη μοιραστείτε, αυτό ρωτώ.
1: Βεβαίω, να τη μοιραστώ. Ναι, ναι. Αυτή τη στιγμή εγώ είμαι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Βουλευτική Συμμαχία. Αν προκύψει κάποια εξέλιξη όταν ανακοινωθεί το κόμμα Τσίπρα, προφανώς θα πρέπει να συνεδριάσει το όργανα για να επανατοποθετηθούν στο πλαίσιο και των προηγούμενων αποφάσεων ή επικαιροποιώντας τις προηγούμενες αποφάσεις. Όλοι θα συμμετάσχουμε σε αυτή τη συζήτηση και θα τοποθετηθούμε αναλόγως. Τώρα. Από εκεί και πέρα δεν μπορώ να φανταστώ ότι σε αυτό το μεγάλο διακύβευμα ενός χώρου μεγάλου που θα συμπεριλαμβάνει κλίμα της σοσιαλδημοκρατίας, της αριστεράς, της ριζοσπαστικής αριστεράς, της πολιτικής οικολογίας αλλά και των ελεύθερων πολιτών οι οποίοι θέλουν μια ισορροπία στη χώρα ή μια διακυβέρνηση με τιμότητα, ότι θα σταθεί εμπόδιο ο ΣΥΡΙΖΑ ή κάποιος άλλος συνασχηματισμός. Τώρα όμως κάνω και εγώ μια εκτίμηση χωρίς να έχουμε δει τα γεγονότα. Καλείται να βάλω το κάρο μπροστά από το άλογο. Το κάνω για να μην νομίζετε ότι δεν σας απαντώ, σας λέω την άποψή μου. Αλλά θα πρέπει να δούμε τα γεγονότα.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ κύριε Καραμέρο. Όλα τα καλά.
2: Χαιρετούμε.
1: Σας ευχαριστώ.
2: Καλώς να είστε καλά.
1: Καλά. Καλώς. Καλώς.
2: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, παιδιά, περνάει η ώρα γρήγορα. Έτσι, έχουμε και μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση που θα λάβει η χώρα σε λίγες μέρες, που είναι η 5η Attica Green Expo στο ΤΑΕΚ Βοντό. Και σε πολύ λίγο θα τα πούμε και με τον κύριο Φωστηρόπουλο, τον Δήμαρχο Παλαιοφαλήρου, να δούμε τι ακριβώς
0: θα
2: προκύψει
0: εκεί.
2: Και τι θα συμβεί εκεί. Θα έχει πολλές θεματικές σε διάφορα panels η συγκεκριμένη έκθεση, την οποία θα έχετε την δυνατότητα να επισκεφτείτε όσοι θέλετε βεβαίως. Θα συμμετέχουν, θα είναι πολύ έντονο το στίγμα της αυτοδιοίκησης. Τώρα σε πολύ λίγο θα μας τα πει και ο Δήμαρχος.

0: πάμε στον κύριο Γιάννη Φωσιρόπουλο, το δήμαρχο Παλαιού Φαλήρου, να μας πει τι ακριβώς θα γίνει εκεί στην περιοχή της διοίκησής σας, δήμαρχε, γύρω από την Attica Green Expo.
1: Τι κάνετε, καλησπέρα σας.
0: Πώς είστε?
1: Στα κροατές σας. Δόξα τω Θεώ, για πέμπτη φορά λοιπόν θα συναντηθούμε στο πρώην Taekwondo, στο γήπεδο λοιπόν, το κλειστό γήπεδο του Παλαιού Φαλήρου, και από τις 27 έως τις 30 Μαΐου θα έχουμε την Attica Green Expo, όπου θα υπάρχει μεγάλη συμμετοχή από την τοπική αυτοδιοίκηση, τόσο σε επίπεδο περιφερειών όσο και δήμων. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που φιλοξενούμε την έκθεση, καθώς η πρώτη είχε γίνει στο Σύνταγμα. Είμαστε ένας από τους 6 δήμους τότε, ήμασταν μόνο 6, ενώ τώρα θα ξεπεράσουμε τις συμμετοχές στους 80 δήμους. Όπου πιστέψαμε ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία θα μπορέσουμε να ενημερώσουμε τον κόσμο σε ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα, το οποίο στην Αττική είναι ακόμα δυσεπίλυτο. Έχουν περάσει τα χρόνια και ακόμα συναντάμε προβλήματα στο πώς θα διαχειριστούμε τα απορρίμματά μας. Mm-hmm. Και το πιο σημαντικό, αν θέλετε, είναι ότι μέσα από αυτή την έκθεση δίνουμε τη δυνατότητα μέσα από βιωματικές δράσεις να έρθουν παιδιά στο χώρο, να τον επισκεφτούν παιδιά, προκειμένου μέσα από το παιχνίδι να ενημερωθούν το πώς θα πρέπει να διαχειρίζουν τα απορρίμματά τους το 2020.
0: Να αποκτήσουν και μια εγκύτα με τη διαδικασία της ανακύκλωσης και όλα τα συναφή έχει σημασία.
2: Από 27 έως 30 Μαΐου, να πούμε.
1: Από 27 έως 30 Μαΐου. Στο Taekwondo είναι γνωστό, εμείς το λέμε Ολυμπιακό Κλειστό του Παλαιού Φαλήρου. Με αφορμή λοιπόν και την Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος, η οποία είναι στις 5 Ιουνίου, θα συναντηθούμε, θα ανταμώσουμε, θα ανταλλάξουμε πρακτικές. Θα συζητήσουμε και με τον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος μας φέρνει πολλές φορές λύσεις που δεν μπορούμε μόνοι μας, δεν έχουμε τη δυνατότητα και το στελεχειακό δυναμικό να δώσουμε λύσεις. Μέσα λοιπόν από αυτές τις συναντήσεις B2B, δηλαδή μέσα από τις συναντήσεις των εταιριών και των δήμων, των ανθρώπων, των πολιτών που θα επισκεφτούν, η πολύ σημαντική αυτή πρωτοβουλία με 11.500 μαθητές. Πέρυσι ξεπεράσαμε τους 10.000, φέτος θα είναι 11.500 μαθητές από διάφορους δήμους, ακόμα και από επαρχία.
2: Πολύ ωραία.
1: Θα περάσουν. Ξέρετε, είναι σημαντική η βιωματική εκπαίδευση των παιδιών μας πάνω σε αυτό το κομμάτι. Είναι το παιδί που θα τραβήξει το παντελόνι του μπαμπά ή της μαμάς και θα του πει, ξέρεις κάτι, αυτό έτσι όπως το πετάς, δεν πρόκειται να ανακυκλωθεί, ούτε δεν πρόκειται δηλαδή να βοηθήσει ό,τι αφορά το περιβάλλον, ούτε τα επόμενα 100 χρόνια.
0: Μάλιστα, να πούμε
2: ότι η Next Step Media Group είναι ο αποκλειστικός χορηγός επικοινωνίας για δεύτερη συνεχή χρονιά και το iota.gr, βασικός πυλώνας ενημέρωσης. Η διοργάνωση ενισχύει τη δυναμική της εξωστρέφειας, διασφαλώντας συνεχή ροή ειδήσεων και ζωντανή κάλυψη βεβαίως που θα υπάρχει εκεί. Επομένως, 27 με 30 Μαΐου.
1: Η παρουσία των media και ειδικά των αυτών που αναφέρατε είναι σημαντική, γιατί μεταφέρουν το μήνυμα πολύ πιο γρήγορα από μια φυσική παρουσία. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και τα παραπολιτικά τα οποία μας βγάζουν αυτή τη στιγμή για να προβάλλουμε την προσπάθεια που γίνεται σε κάθε Δήμο προκειμένου να πετύχουμε το αυτονόητο. Να διαχειριζόμαστε το 2026 όσο το δυνατόν πιο οικολογικά τα απορρίμματά μας και να επιστρέφουν γρήγορα στο περιβάλλον αυτά που μπορούν, όπως για παράδειγμα τα απορρίμματα του καφέ κάδου, σε 60 μέρες μπορούν να γυρίσουν πίσω.
2: Μάλιστα.
1: Και αυτά αποτελούν το 40%
0: των ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, Δήμαρχε. Όλα τα καλά. Γεια σας.
2: Καλημέρα. Γεια σας, Δήμαρχε.
0: Λοιπόν, αύριο παραπολιτικά μαζί με την ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, επίκαιρο λόγο και του συνεδρίου του Άγγελου Μπρατάκου, Κυριακή, Κυριακάτικη απογευματινή.
2: Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Δελτίο ειδήσεων ο Βασίλης Ντέτσικας. Τα λέμε τη Δευτέρα στις 12. Γεια σας.
0: Γεια σας.
3: Μπράβο, Στέλλα!
4: Μπράβο, Στέλλα!
3: Μπράβο, Στέλλα!

0: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Η δράση ξεκινάει.
4: City in Action 2026, powered by Day.
5: Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου.
6: Let's go.
4: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
7: Α! Το ξεχάσαμε!
8: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
7: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
8: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένο το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
7: Και τέρμα η σπατάλη.
9: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
8: V-Timer και ξένιασες.
10: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
11: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Τα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
12: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
13: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
14: Έχεις.
13: Θέλω μπρατσάκια.
14: Έχεις.
13: Θέλω και πετσέτα.
14: Έχεις.
13: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
14: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Αθηναίων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: Καλό μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Το κυβερνητικό σχεδιασμό αναμένεται να ξεδιπλώσει το απόγευμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα του 16ου τακτικού συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Θα στείλει μήνυμα συσπήρωση σήμα για μεταρρυθμίσεις και θεσμικές τομές. Παράλληλα, θα κηρύξει την έναρξη του προεκλογικού αγώνα και θα καλέσει επανστρατιά όλα τα μέλη και στελέχη της παράταξης. Το μίσθωμα του ακινήτου που νοικιάζει η οικογένεια του Νίκο Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο Κρήτης είναι 10.000 ευρώ το μήνα και όχι 1.000 ευρώ, δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης κατηγόρησε τον πρόεδρο του Πασόκ ότι πήρε μια μεγάλη σύμβαση από το δημόσιο και σημείωσε πως όταν σηκώνεις το δάχτυλο και διατείνεσαι πως είσαι κήρυκας ηθικής, θα πρέπει να κοιτάς και τα δικά σου. Ανέφερε επίσης πως ουδέποτε έθεσε θέμα παρανομίας και πως έθεσε ένα ζήτημα το οποίο είναι καθαρά ηθικό και πολιτικό. Το σύστημα εξουσίας εντός του Μεγάρου Μαξίμου έχει προχωρήσει σε οργανωμένη δολοφονία χαρακτήρα του Νίκου Ανδρουλάκη, δήλωσε επίσης στα παραπολιτικά 90,1 ο Θανάσης Γλαβίνας, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Επέκρινε τη Νέα Δημοκρατία ότι θέλει να φέρει το βούρκο στην πολιτική ζωή για να προστατέψει τον εαυτό της από τα σκάνδαλα και πως ανακαλύπτει ανύπαρκτα θέματα, καθώς φοβάται ότι θα χάσει την εξουσία. Για την υπόθεση του πόθεν έσχεση του Νίκου Ανδρουλάκη έχουν δοθεί εξηγήσεις. Ξεκίνησε από λάθος του λογιστή, είπε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1 ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Καραμέρος. Ό,τι αφορά το ακίνητο, απάντησε πως οι κατηγορίες της Νέας Δημοκρατίας είναι τοξικές και στο γνωστό συκοφαντικό τόνο. Τουρκική πρόκληση στην περιοχή των Ημείων. Τουρκική ακτεωρός προσέγγισε ελληνικά λιευτικά, ενεργοποίησε τις ειρήνες για να τα αναγκάσει να απομακρυνθούν, ενώ το πλήρωμά της έστρεψε το πυροβόλο όπλο της πλώρης απευθείας στους Έλληνες αλληλείς. Σωρός άνδρα εντοπίστηκε στον ποταμό Λουδία. Εκτιμάται ότι ανήκει στον 54χρονο που πυροβόλησαν και πέταξαν στον ποταμό δύο άνδρες το περασμένο Σάββατο. Στη Διεθνή Ενημέρωση, οι εισαγγελείς στη Γερμανία απαγγέλνουν κατηγορίες σε παιδίατρο για 130 αδικήματα σεξουαλικής κακοποίησης, μεταξύ των οποίων και βιασμό παιδιών. Στα αθλητικά, ο Έλληνας πρωταθλητής Άρης Ψαρός κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στα 54 κιλά στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ταϊκβοντό Ανδρών Γυναικών που διεξάγεται στη Γερμανία. Στο μικροσκόπιο της Αλ Χιλάλ, ο Πολωνός επιθετικός Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι.
1: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο. Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Devico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.

0: είσαι. Θα την ξανακάνουμε μπλε όλη την Ελλάδα. Ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας έχω δεσμευθεί υπογράψει μαζί σας συμφωνία αλήθειας.
1: Ρένα μου, σωθήκαμε! Σωθήκαμε, Ρένα!
0: Η παράταξή μας να γνωρίζει μόνο νίκες.
2: Πάρτα μωρή άρρωστη.
0: Ερχόμαστε από πολύ μακριά.
3: Ρε καλή άκρη, ρε!
0: Πηγαίνουμε πολύ μακριά.
4: Ό,τι είναι γραφτό του καθενός.
5: Πραγματικά, ό,τι είναι γραφτό του καθενός. Σήμερα ξεκινάει το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, του κυβερνώντος κόμματος, στο αεροδρόμιο. Οπότε είπαμε να κινηθούμε και σε τέτοιους ρυθμούς, γιατί είναι ένα μεγάλο κόμμα και σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις θα είναι πρώτο. Βεβαίως, περιμένουμε να ανακοινώσει 21 Μαΐου η κυρία Καρτιστιανού, η οποία χτες έκανε ένα βίντεο με ένα περιστέρι στην πλατεία Αριστοτέλους, το οποίο περιστέρι είναι τρεις φορές όσο το κεφάλι της Καρτιστιανού. Κάτι έχουν κάνει λάθος, ή έχει φάει πάρα πολύ το περιστέρι, ποιος ξέρει τι σαβούρωσε, και πάει, το σηκώνει, παρόλα αυτά φεύγει ψηλά πάνω, μπροστά στο Ολύμπιον το περιστέρι. Και εκεί ανακοίνωσε η κυρία Καρτιστιανού με μουσικές Μίκη Θοδωράκη ότι 21 Μαΐου έχουμε αυτό το κόμμα. Τον Ιούνιο του θεριστή θα κάνει ο θεριστής, ο Τσίπρας θα ανακοινώσει το δικό του κόμμα. Και περιμένουμε και το Σαμαρά με την ευγενική υποστήριξη από κάτω χορηγία, όχι χορηγία, υποστήριξη Καραμαλή. Όλα αυτά το επόμενο δίμηνο, τρίμηνο. Οπότε παρόλα αυτά και με αυτά ως δεδομένα, οι μέχρι τώρα δημοσκοπήσεις δείχνουν πρώτη τη Νέα Δημοκρατία, η οποία σήμερα έχει συνέδριο και θα μαζευτούν εκεί οι νεοδημοκράτες.
0: Για μια νίκη καθαρή, η οποία θα δώσει στον τόπο ασφάλεια και σιγουριά και στον πολίτη ελπίδα και προοπτική. Μια νίκη που θα το ξαναπώ, θα τη φέρετε και πάλι εσείς. Νεοδημοκράτες και νεοδημοκράτες που κρατάτε πάντοτε
5: ένα αρχίδι.
0: Ψήφος στη Νέα Δημοκρατία σημαίνει
3: Everyday μαλακία. Γιατί αυτοί είμαστε.
5: Αυτοί είστε.

0: Για νίκη που θα το ξαναπώ, θα τη φέρετε και πάλι εσείς, νεοδημοκράτες και νεοδημοκράτες, που κρατάτε πάντοτε και παντού ζωντανή τη φλόγα του Πυρσού.
1: Πυρσός ήταν τελικά. Δεν ήταν το άλλο που είπε στην αρχή. Εδώ απευθύνεται προς τους νεοδημοκράτες από προηγούμενες εσωκομματικές διαδικασίες και από προηγούμενο συνέδριο. Τη Δευτέρα θα έχουμε τα φρέσκα ηχητικά βεβαίως από αυτό το συνέδριο, το οποίο ξεκινάει σήμερα, ξαναείπαμε στο αεροδρόμιο. Οπότε σήμερα είναι μια ιστορική μέρα, μια μέρα χαράς.
2: Σήμερα μαύρος ουρανός.
3: Χαρά Θεού είναι έξω.
2: Σήμερα μαύρη μέρα.
3: Τι έχει συμβεί?
2: Σήμερα όλοι θλίβονται και τα βουνά λυπούνται. Σταμάτα, σιγαμένη.

0: Και η υποχρέωσή μας είναι όχι μόνο να συνεχίσουμε τη δουλειά μας μέχρι τις εκλογές με σοβαρότητα, σεμνότητα και αποτελεσματικότητα.
1: Σταμάτα!
0: Αλλά...
2: Εδώ στο άλλα να φρενάρουμε. Είναι ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο αντιπρόεδρος και της κυβέρνησης, ο Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος μιλάει ότι αυτή η κυβέρνηση συμπεριφέρεται δρά με σοβαρότητα. Το ακούσαμε, το είπε. Το ακούμε, δεν το προσπερνάμε. Ξέρουμε ότι ισχύει αυτό, γι' αυτό δεν το σχολιάζουμε. Και βάζει ένα αλλά. Θα ακούσουμε τι ακολουθεί αμέσως μετά.
0: Αλλά ταυτοχρόνως να προετοιμαζόμαστε για την επόμενη μέρα, όχι διότι μας το χρωστάει κανένας, ούτε ο Θεός ούτε ο λαός μας το χρωστάει, αλλά επειδή θα πείσουμε τους Έλληνες πολίτες ότι είμαστε η δύναμη εκείνη η πολιτική στην οποία μπορεί να ακουμπήσει ρεαλιστικά τις ελπίδες της απάνω η Ελλάδα.
1: Τη βάψαμε. Και να δούμε τι θα κάνουμε με την Μπασάβιολα που μας έλεγε.

0: Είμαστε η δύναμη εκείνη η πολιτική στην οποία μπορεί να ακουμπήσει ρεαλιστικά τις ελπίδες της απάνω η Ελλάδα.
1: Η Παναγιά να βάλει το χέρι της.
2: Νομίζω ούτε έτσι ψωζόμαστε, ακόμη κι αν η Παναγιά βάλει το χέρι της. Ωραίος χαρακτήρας από το Παρτάλι, με τον τρόπο που τα έλεγε. Παρτάλια γενικώς, τα ακούμε εδώ. Ο κύριος Χατζητάκης λοιπόν μας είπε ότι είναι η δύναμη που μπορεί η Ελλάδα να ακουμπήσει πάνω στη Νέα Δημοκρατία, με αυτά που έχουν βγει τώρα για τη Νέα Δημοκρατία. Με σκάνδαλα, με υποκλοπές, με ακρίβεια. Τι άλλο έχουμε στην ημερήσια διάταξη? Ξυπασμένα στελέχη από εδώ και από εκεί. Αρπακτικά γενικώς, Περιστέρια ή Καριστιανού, κοράκια, γεράκια ετούτη εδώ. Όλο αυτό είναι ένα παζλ της σύγχρονης, παζλ της σύγχρονης πολιτικής σκηνής. Να θυμίσουμε, επειδή υπάρχει και συνέδριο σήμερα και θα τα πούνε μεταξύ τους εκεί, ότι είναι μια κυβέρνηση των αρίστων πρώτων, φαίνεται αυτό, και δεύτερον μια κυβέρνηση που δεν μασάει και έχει συγκρουστεί με συμφέροντα.
3: Αυτός ο δραστικός εξυγχρονισμός του τόπου, τον οποίο έχουμε δρομολογήσει, ναι, έχει ενοχλήσει πολλούς. Και η συλλογική δυναμική της χώρας έχει στερήσει ισχύ από ιδιωτικά συμφέροντα, τα οποία άλλοτε επηρέαζαν εξωθεσμικά την πορεία του. Αυτά τα κέντρα λοιπόν θα ήθελαν πολύ ένα πιεζόμενο πρωθυπουργό και μια αγγυλωμένη κυβέρνηση. Ήδη μάλιστα κάποιοι μας δείχνουν τα δόντια τους. Εμείς οι νεοδημοκράτες δεν μασάμε. Εμείς οι νεοδημοκράτες δεν μασάμε.
1: Τη βάψαμε.
2: Τη βάψαμε. Κολλάει και εδώ λοιπόν, ακούσαμε, δεν μασάνε. Θα κρατήσουμε αυτή τη φράση και στο πρώτο πληθυντικό που λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, βέβαια τη λέει και τα συμφέροντα, ξέρουμε αν μασάνε και αν δεν μασάνε. Κρατάμε το δεν μασάμε και το φέρνουμε στην καθημερινότητα των πολιτών όταν πάνε στη λαϊκή αγορά και στα σούπερ μάρκετ.
4: Την προηγούμενη ντομάτα τα ίδια είχαν. Οι ντομάτες 3 ευρώ. Οι τιμές είναι πανάκριβες παντού.
3: Δεν μασάμε.
4: Και στο μάρκετ και εδώ. Τα υπόλοιπα, ας πούμε, που είναι ακριβά τώρα, φράουλες, καρπούζια, πεπόνια που βγήκαν, δεν παίρνουμε.
3: Δεν μασάμε.
4: Δεν μπορούμε.
5: Εγώ θα θυμηθώ τα παλαιότερα χρόνια που παίρνα πληθώρα φρούτων με 30 ευρώ. Γέμιζα το καλάθι φουλ. Τώρα
3: δεν μασάμε.
5: Θα πάρω από όλα τα είδη, αλλά μετρημένα. Δηλαδή θα πάρω 5 κομμάτια από το καθένα και θα είμαι και ευχαριστημένη με περισσότερα χρήματα.
1: Τη βάψαμε.
3: Δεν μασάμε.
2: Με την έννοια δεν τρώμε. Αυτό το έδωσε, το είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έδωσε τη γραμμή. Οπότε δεν πολύ μασάμε όπως παλιότερα. Τρώμε λιγότερο, γιατί λιγότερο ψωνίζουμε. Το γνωστό αυτό, όποτε πάει η κάμερα σε σούπερ μάρκετ, εδώ ήταν και ηχητικά από λαϊκή. Οι γυναίκες εκεί κάναν τις συγκρίσεις, τι συνέβαινε παλιά, τι συμβαίνει τώρα και πώς ακριβώς ψωνίζουν. Μια που βγήκαμε στο δρόμο, θα πάμε παραπέρα. Εντόπισαν οι κάμερες των social media μία συμπολίτησά μας, Ελληνίδα καθαρή, η οποία τι έκανε? Πέταξε κάτι κεφαλάρια αυτοκινήτου, τα πέταξε χτες, τα έβγαλε εκεί σε μια γωνιά για να τα πάρει ο Δήμος. Όμως πριν περάσει ο Δήμος, πέρασε με ένα τρίκυκλο ένας αλλοδαπός, που υπάρχουν πάρα πολλοί και μάλιστα είναι ένα σύστημα ανακύκλωσης όλο αυτό, και το μάζεψε αυτός ο άνθρωπος πριν περάσει ο Δήμος να τα πάρει, να τα πάει να τα δώσει εκεί που πρέπει, να βγάλει και ένα μεροκάματο. Η κυρία το είδε αυτό, η συμπολίτησά μας, και δεν της άρεσε που τα πήρε αλλοδαπός και έκανε ολόκληρο θέμα. Τι έκανε? Είδε τον άνθρωπο όταν ήταν στο τρίκυκλο, το τρίκυκλο είναι και ελαφρύ όχημα, και είχε μπει στο, ο οδηγός καθόταν στη θέση του, αυτή ήταν κρεμασμένη στο παράθυρο, μισή στο δρόμο, μισή κρεμασμένη, και τον κρατούσε, του κρατούσε τα χέρια για να μην βάλει μπρος και να μην φύγει, γιατί ήθελε τα κεφαλάρια της, αυτά που είχε πετάξει χτες, ήθελε να μην τα πάρει ο ξένος και ήθελε να τα πάρει πάλι η ίδια για να κάνει ζημιά στον ξένο προφανώς, και το είδαν οι γείτονες εκεί και το κατέγραψαν.
6: Από εδώ που θα ξαπεράσεις, θα σου στήσω καρτέρι.
7: Και τι θα το κάνεις?
6: Δεν σε νοιάζει εσένα, δικηγόρο δεν χρειάζομαι.
7: Αλλά είσαι σε ιστερία όμως, πρέπει να ηρεμήσεις.
6: Αλλά είσαι κύριος εσύ, είσαι Έλληνας εσύ. Τόσου.
7: Πρέπει να ηρεμήσεις.
6: Τόσου.
7: Με ματιάζεις.
6: Ναι.
7: Τι πράγμα.
6: Τόσου.
7: Είναι συμπεριφορά αυτή.
6: Εσένα είναι συμπεριφορά.
7: Εγώ σου μιλάω ήρεμα. Έχεις τον άνθρωπο διώρης και τον βασανίζεις.
6: Γιατί μου πήρε τα κεφαλάρια.
7: Τα κεφαλάρια που ήτανε.
6: Εκεί ήτανε.
7: Πεταμένα.
6: Εκεί δεν είναι πεταμένα, τα πάρει ο Δήμος.
7: Ποιος τα πέταξε εκεί.
6: Ο κ. Μανώλης τα βάλε χθες.
7: Ποιανού είναι.
6: Δικά μου και τα πήρε ο κ. Μανώλης.
7: Και του είπες να πάει τα πετάξει στο πεζοδρόμιο, αυτό απαγορεύεται.
6: Δεν το πας στο πεζοδρόμιο.
7: Πού του είπες, όπου βρεις.
6: Τα πάρει ο Δήμος. Εσείς τι είστε δικηγορός. Φέρει τα κεφαλάρια για να φύγει.
8: Που κάνει την παράνομο.
6: Να μου φέρει τα κεφαλάρια και για να φύγει.
8: Δεν έχει τα κεφαλάρια ο άνθρωπος.
6: Δεν έχει, που το ξέρεις εσύ. Εσείς είναι δικηγορός.
9: Άντε τώρα στον άνθρωπο να πει.
6: Δικηγορός είσαι, κυρία μου.
9: Άντε τώρα που
6: λέει, άντε πνίξου. Άντε πνίξου. Κυρία Άντσα, κυρία Κατίνα.
7: Ευτυχώς. Ευτυχώς που σε έχω πάρει βίντεο όλη την ώρα που βρίζεις όλο τον κόσμο.
6: Πάρε και βίντεο, πάρε και ταινία, πάρε και ό,τι θέλεις.
7: Δεν είναι συμπεριφορά αυτή όμως.
6: Συμπεριφορά είναι δική σου. Τόσο ρε, είσαι κύριος εσύ. Είσαι Έλληνας εσύ.
7: Έχεις βάλει αφρού στο στόμα, το καταλαβαίνεις.
2: Το κριτήριο εδώ είναι αν είσαι Έλληνας. Είναι πολύ βασικό αυτό, γιατί η ίδια θεωρεί τον εαυτό της Ελληνίδα, καθαρό είμαι προφανώς, και προτιμάει και θέλει και άλλους συμμάχους να είναι Έλληνες δίπλα της για να πάρουν από τον Μέρο Καματιάρη τα κεφαλάρια που είναι άχρηστα στην ίδια και άχρηστα σε όλους εκεί. Η μόνη χρησιμότητα είναι για τον οδηγό του τρίκυκλου. Όλοι οι υπόλοιποι δεν θέλουν τα κεφαλάρια γιατί είναι παλιά προφανώς και τα έχει πάρει εδώ η κυρία η οποία έχει εκνευριστική συμπεριφορά, είναι σκατόψυχη και όλο αυτό αντανακλάται στη φωνή. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή από τη φωνή μόνο καταλαβαίνεις τι ποιότητα άνθρωπος είναι αυτός και πώς μιλάει. Δεν χρειάζεται τίποτα παραπάνω και μόνο που καλημέρα που σου λέει εκνευρίζεσαι από τη χρειά, από το ρυθμό και από το τι λάθος φωνή. Είναι όλο λάθος αυτό γενικώς σε αυτή την κυρία. Μια δυστυχισμένη έρμη. Κανείς ποτέ δεν της άνοιξε έναν ορίζοντα και τώρα τα έχει βάλει εκεί και αγκαλιάσει το τρίκυκλο να μην φύγουν τα κεφαλάρια, με βασικό όμως διακύβευμα εκεί. Ποιος είναι Έλληνας.
6: Είσαι κύριος εσύ. Είσαι Έλληνας εσύ. Τόσου.
7: Πρέπει να ηρεμήσεις.
6: Τόσου.
7: Με ματιάζεις.
6: Ναι.
10: Στα όριστα αγρίου. Στα ξύλα, στα λαγκάδια. Στις θάλασσες, στα βάθη. Από τη σικιά να αφήνεις.
7: Με ματιάζεις.
6: Ναι.

0: Krishna Chichek.
1: Ein Zug gegen miese Laune, ein Schuss auf die Friedenstaube. Wir fallen tief, denn wir fliegen hoch, alles wie gewohnt. Spiel mir das Lied vom Tod.
2: Άντε με τα κεφαλάρια. Αυτά πέταξε τα κεφαλάρια, δεν τα ήθελε. Και παραφύλαγε να δει ποιος θα πάρει τα κεφαλάρια. Αυτοί οι άνθρωποι έτσι είναι. Μέχρι τέλους το πάνε, έχουν αιμονές, έχουν διάφορες ιδιομορφίες, πολύ κομψές φράσεις όλες αυτές, και είναι πολύ χρήσιμοι και στους γύρω. Και ωραίοι άνθρωποι. Μιλάς, συσχετίζεσαι μαζί τους και έχεις φύγει μετά την συσχέτιση αυτή διαφορετικός. Ωραίος, είδες ένα ωραίο παράδειγμα. Σου άνοιξε ορίζοντες. Ότι σώζω τα κεφαλάρια να μην, που είναι για πέταμα, για να μην τα πάρει ο ξένος. Πέταμα, ναι, στα σκουπίδια οπουδήποτε. Να μην τα πάρει αυτός. Όλο αυτό, πολύ σωστά το κατέγραψε κάποιος και την έχει κάνει ρόμπα στο Πανελλήνιο. Έχει γίνει viral ήδη αυτή η κυρία με όλα αυτά τα που έκανε. Ποιοτικό. Δεν το λες. Ποιοτικό όμως θα είναι αυτό που θα συμβεί στο συνέδριο, για να ξαναγυρίσουμε, της Νέας Δημοκρατίας σήμερα. Και γιατί θα είναι ποιοτικό? Διότι θα μαζευτούν εκεί οι ποιοτικοί.
3: Είδατε όμως ανθρώπους που ο καθένας τους έχει μια ξεχωριστή διαδρομή. Είδατε κυρίως ανθρώπους με ποιότητα. Με ποιότητα.
4: Α, ναι, μπορεί, ναι. Μπορεί, ναι.
3: Με ποιότητα, γιατί αυτό ξεχωρίζει τη Νέα Δημοκρατία από τα υπόλοιπα κόμματα.
5: Μου έρθε με μπλοκ, μελουδίνα πιάνο.
3: Ποιότητα, γιατί αυτό ξεχωρίζει τη Νέα Δημοκρατία από τα υπόλοιπα κόμματα.
6: Γιατί εσάς όμως, κύριε Λαζαρίδη, εγώ αυτό δεν μπορώ να
7: γιατί
6: καταλάβω.
7: Γιατί ήμουν ωραίος, κυρία.
6: Τι είχατε κάνει? Α,
7: Καραμίτρος.
5: Imaginando, paso todo día imaginando.
3: Με ποιότητα.
7: Θα σας γδάρουμε.
5: Problema se mi mente ignorando.
8: Η Παναγιά να βάλει το χέρι της.
5: Es que soy guerrero sin comando. Sin comando.
2: Εδώ Ελληνοφρένεια, όπως ακούσαμε, λίγο προσυνεδριακή, λίγο της Παρασκευής γενικότερα. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο. Το τηλέφωνο είναι 211-1080-880. Εδώ τελειώσαμε με τα πολιτικά. Αυτή την ώρα στην Ηλιούπολη, στον Ιερό Ναό, εκεί τον κεντρικό της κοιμήσεως, γίνεται τρισάγιο για τα κορίτσια, τα 2-17χρονα, αν δεν έχετε ακούσει την είδηση. Χθες το βράδυ κατέληξε και η δεύτερη, η Έλενα, νοσηλευόταν στο ΚΑΤ, έκανα προσπάθειες οι γιατροί, αλλά από τον εκτόροφο, όταν βρεθείς κάτω, προφανώς δεν ήταν πολύ εύκολη η κατάσταση. Η Μελίνα, η πρώτη κοπέλα, 17 χρονών, είχε καταλήξει αμέσως. Ήταν δύο φίλες αχώριστες, όπως λένε όλοι οι μαθητές που τις ήξεραν, διπλανές στο θρανείο, άριστες μαθήτριες, πάρα πολύ καλές μαθήτριες. Ήταν μαζί στη ζωή τα τελευταία χρόνια και από προχθές είναι μαζί και για πάντα στην αιωνιότητα.

0: Για τα δύο κορίτσια λοιπόν, για τη Μελίνα και την Έλενα, και αυτή την ώρα επίσης γίνεται και η καύση της πρώτης κοπέλας πάνω στην Ριτσόνα. Εμείς που μένουμε εκεί Ηλιούπολη, προφανώς είναι το θέμα συζήτησης, νομίζω και εκτός Ηλιούπολης, δεν έχει να κάνει με τον τόπο, αλλά στον τόπο είναι διαφορετικό, γιατί περνάμε από το, εγώ περνώ από την πολυκατοικία. Από αυτή την πολυκατοικία είναι ο δρόμος μου. Και γενικώς η πλατεία τέχνης που είναι ο σύλλογος που έχουμε στεγάζεται ακριβώς δίπλα από το σχολείο, κάτω από το πέμπτο λύκειο που πήγαιναν τα παιδιά. Δηλαδή όλο δεν μπορείς να γλιτώσεις, και υπάρχουν πολλοί φίλοι, πολλοί συγγενείς, πολλοί γείτονες οι οποίοι συζητάνε αυτό το θέμα, αισθάνονται την ανάγκη να ανταλλάξουν απόψεις για αυτό το θέμα, νομίζω και ξένοι άνθρωποι, όχι μόνο ντόπιοι και οι δικοί μας, οπότε είναι πολύ λογικό. Τελεία σε αυτό, αν και δεν μπαίνει τελεία με τίποτα, γιατί έχει ξεκινήσει μια τεράστια συζήτηση για πολλά θέματα που μπήκε πολύ άγρια και μπήκε και πολύ επιτακτικά αυτή η συζήτηση για τις ευθύνες της κοινωνίας, για τις ευθύνες της πολιτείας με δομές, υποδομές που δεν υπάρχουν καθόλου, για τις ευθύνες της οικογένειας, για στοιχήματα και στόχους που βάζουν οι άνθρωποι που είναι τίποτα και φουσκώνουν τα μυαλά των νέων ανθρώπων που έχουν άλλο επεξεργαστεί και δεν μπορούν να ανεχτούν και να αντέξουν καταστάσεις που ένας μεγάλος ενήλικας μπορεί να τις αντέξει, που ούτε και οι μεγάλοι πολλές φορές. Γενικώς όλο αυτό είναι ένα ενδιαφέρον δυστυχώς θέμα που έρχεται και πρέπει να συζητηθεί και να το λήξουμε όσο γίνεται τώρα, με αυτή την τραγικότατη αφορμή να λήξει αυτό το θέμα. Όχι πίεση στα παιδιά, ελεύθερα να ζήσουν όπως θέλουν, όπως γουστάρουν τα ίδια, και με λάθη και με αδυναμίες. Δεν υπάρχει καλύτερο. Να μην είναι όλα τέλεια. Δεν γίνεται να είναι όλα τέλεια στη ζωή. Δεν είναι κανείς τέλειος έτσι κι αλλιώς. Και η τελειότητα είναι εκνευριστικά βαρετή. Καλύτερα ποικιλομορφία, αγώνας, βελτίωση, δρόμος να βελτιώνεσαι και να γίνεσαι καλύτερος, να, μέσα από τα λάθη, μέσα από τα πεσήματα αυτά που λέμε όλοι, ότι έπεσα, στεναχωρέθηκα, λύγησα. Ο άνθρωπος θα λυγίζει, είναι ο πιο όμορφος άνθρωπος. Άρα μην το αποκλείουμε αυτό, μην του βάζουμε χ. Είναι μέσα στη ζωή, πρέπει να γίνει και θα γίνει. Νομίζω αν δεν το κάνουμε και τώρα με αυτή την αφορμή, που δεν είναι αφορμή, δεν πρέπει να είναι ο θάνατος δύο παιδιών αφορμή, αλλά το λέω και καταλαβαίνετε και πώς το λέω, για να μην ξαναέχουμε τέτοιες καταστάσεις όσο γίνεται, γιατί είναι πολύπλοκο το θέμα, δεν είναι μόνο θέμα κοινωνίας, είναι και άλλοι ψυχολογικοί παράγοντες, προφανώς όλο αυτό το μείγμα, αλλά όσο μπορούμε τα ποσοστά της κοινωνίας, της συμμετοχής, της κοινωνίας, της πολιτείας, των υποδομών, της γειτονιάς, των δικών μας συμπεριφορών, μπορούμε αυτά να τα εξαλείψουμε και να μείνει μόνο κάποια ελάχιστα ποσοστά ψυχισμού που μπορεί και αυτά να παίζουν κάποιο ρόλο. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, πάντως, όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα. Θα πάμε να ακούσουμε τώρα λαό, τελείως διαφορετικό κλίμα, και αμέσως μετά διαφημίσεις και εδώ είμαστε.
1: Αποστόλη, καλησπέρα, αγόρι μου.
2: Καλησπέρα.
1: Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στο Θήμιο για την προσέγγιση που έκανε για αυτό το τραγικό γεγονός με την αυτοκτονία των δύο κοριτσιών. Πραγματικά είμαι συγκλονισμένη και πιο πολύ είμαι νευριασμένη που όλα τα αρδάκια σήμερα, όλα, ασχολούνται με αυτό το καλή κλόν που συμμετείχε στο Eurovision. Δεν ντρέπεστε λίγο. Έφυγαν δυο παιδιά, έχουμε ευθύνες. Εγώ σαν μάνα και σαν γιαγιά ντρέπομαι και ζητάω συγγνώμη που δεν μπόρεσα να καταφέρω. Θα φέρω κάποια πράγματα για όλα τα παιδιά. Ζητώ συγγνώμη, είμαι συγκλονισμένη.
2: Καλά κάνεις και ζητάς συγγνώμη, αλλά όσο λες πορτοκαλί κλόουν, ένα παιδί που αυτοπροσδιορίζεται ως queer, θα έχουμε τέτοια.
1: Το ξέρω, δε Αποστόλη, το ξέρω. Να ευχηθώ σε όλα τα παιδιά που μάχονται πραγματικά και σήμερα δίνουν πάλι μια μάχη στην σπουδαστική να έχουν την πρωτιά, να βγουν πρώτα έτσι οι αγέροχοι κλήτοι και η νεολαία μας, να είναι ψηλά με ψηλά το κεφάλι. Την Παρασκευή πάω κουτσούμπα, θα βγει ο κουτσούμπα στην Κομωτινή.
2: Να πας.
3: Ωραία. Στο καλό.
4: Καλησπέρα, Αποστολή.
2: Καλησπέρα.
4: Λοιπόν, μένω στο εξωτερικό και επιλογές για να ακούσω την Ελληνοφρένεια δεν είναι πολλές. Στο Spotify ανεβαίνουν τα επεισόδια και ξαφνικά μετά από κανένα δύο μέρες εξαφανίζονται.
2: Οπα, δάκτυλος.
4: Κάποια προβοκάτσια μυρίζομαι εδώ πέρα.
2: Τι είναι τώρα αυτό, κανονικό?
4: Μπορείς να το δεις λιγάκι. Το καταβάσαμε μόνο και μόνο για την Ελληνοφρένεια.
3: Γεια σου, Απόστολε.
2: Γεια σου, φίλε.
3: Ξέρω κάτι, δεν μου λες, επειδή τα σκηνικά μέσα δεν τα πολυπάω και τέτοια. Πάνω στο εξωτερικό η μεγάλη Κολοσσίου, ο Μιλή, το μεγάλο κεφάλαιο φεύγει.
2: Πού πάει?
3: Επειδή έρχεται ο Αλέξης, γι' αυτό. Μόνο ξέρω εγώ.
2: Δεν πάει ακόμα. Όταν του πολεμήσει, τώρα που ξεκινάει τον πόλεμο, με τα σφαίροντα, όπου να είναι δηλαδή.
3: Δεν φεύγουν ακόμα δηλαδή.
2: Όχι ακόμα, όχι ακόμα. Κάτσε να έρθει πρώτα, τι έτσι θα φύγουν προκαταβολικά.
5: Με την επιβολή πατριωτικής εισφοράς στα υπέρμετρα κέρδη των τραπεζών και των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων.
2: Να έρθει πρώτα και μετά τσίσα.
3: Έχει το ηγέτης. Τέλος.
2: Εντάξει.
3: Γιατί δεν βλέπω να το λένε, κόκκινο πάρα πολύ.
2: Θα υποθεί και αυτό, θα υποθεί.
6: Έλα ρε Μουσόλη.
2: Έλα.
6: Εχθές και σήμερα, πώς έχει τύχει και τις δύο μέρες περί, ακούω την εκπομπή σου στην Ορφέως. Εδώ σε Βοτανέκο που είναι τα πρακτορία.
2: Ξέρω.
6: Ακίνητος. Έχω ακούσει δύο ολόκληρες εκπομπές εχθές και σήμερα, ακίνητος στην Ορφέως. Και για να μην λέω ψέματα, εχθές έκανα και 300 μέτρα. Σήμερα ούτε 200.
2: Χάρη σου κάνουν που έχει κίνηση για να ακούσει την εκπομπή. Ορίστε.
6: Από υποδομές σκίζουμε εδώ, θέλουν να φτιάξουν και γήπεδο. Εν τω μεταξύ να σου πω κάτι τώρα, εγώ είμαι κακοπροαίρετος βέβαια και σκέφτομαι. Είμαι εδώ, χαζεύω λίγο την Ιερά Οδό, το χάρτη γύρω-γύρω που...
2: Αυτά είναι ρε παιδί μου, αυτά, κάτσε λίγο να χαζεύεις την Ιερά Οδό, να το χαρείς.
6: Χαζεύω λίγο να δω μην πιάσει και φόκου.
2: Οι άλλοι μίζεροι στην Γαλλία κοιτάνε τη Σανσελιζέ και τα τέτοια μου, έλα σε παρακαλώ.
6: Θέλω να σε ρωτήσω το εξής, εντάξει, όλοι έχουμε διδαχθεί εδώ, Ιερά Οδό, Ελευσίνια, μυστήρια, μεγάλο αυτό.
2: Πολύ μυστήρια.
6: Ναι, εδώ που σκάβουν να φτιάξουν γήπεδο, αρχαία δεν υπάρχουν, γιατί στα 30 μέτρα παρακάτω που σκάβανε για το μετρό. Βρίσκανε, ξαναβρίσκανε.
2: Τα βρήκανε, ό,τι ήταν το βρήκανε.
6: Πούντο.
2: Να το.
6: Ναι, εντωμεταξύ τώρα που βρέχει, θυμάμαι και στο σεφ που μπάζει νερά, κάπου διάβασα εχθές.
2: Το σεφ τώρα έγινε ιδιωτικό.
6: 25 εκατομμύρια.
2: Το πήραν οι Αγγελόπουλοι, θα το φτιάξουν, θα κολλήσουν από πάνω κανένα πρόσθετο.
6: Το μετά είναι άλλο θέμα. Σημασία έχει ότι τώρα βγάλανε κονδύλι 25 εκατομμύρια να πληρώσουμε εμείς να φτιάξουν την οροφή και μετά θα το νοικιάσουν να το ιδιωτικοποιήσουν.
2: Όχι, για μαλάκες ψάχνεις.
6: Αλήθεια, έχει βγει, δεν σου λέω ψέματα. Ψάχνω.
2: 25
6: εκατομμύρια ευρώ θα το πληρώσουμε εμείς και μετά θα το νοικιάσουν.
2: Έτσι γίνονται οι σωστές δουλειές.
6: Α, έτσι είναι αν έχεις ανάπτυξη.
2: Ναι, ναι, έτσι πάει.
7: Στο Θήμιο δεν είμαστε καθόλου καλά.
8: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410 76 100.
9: Τι έπαθες?
10: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
9: Ταυτότητα έχεις?
10: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
9: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
10: Έχω.
9: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
10: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
8: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
11: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90. Το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
12: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Μέλισσα μακαρόνια μόνο 71 λεπτά. Σφακιανές μαδάρες γραβιέρα Κρήτης μόνο 11,40 το κιλό. Lion και Nesquik παιδικά δημητριακά αλλά και ροφήματα Nesquik σε χρυσές τιμές. Αλατίνι, μπισκότα Soft Kings και Elite Crackers σε χρυσές τιμές. Γαλαξία.
13: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Οι αρχαίοι που ετοιμάζουν την επάνωδο του Αλέξη Τσίπρα. Κυρανάκη σε Δήμαρχο Καλαβρίτων. Υπογράψτε για την ασφάλεια και ανοίγουμε το οδοντοτό. Ναυμαχία για τις επενδύσεις στο λιμάνι της Πάτρας. Εντολή για ταφές έως τη μία το μεσημέρι στα κημητήρια. Δεκάδες συλλήψεις στην Αχαΐα για παράνομη οπλοκατοχή. Μαζί ο Κόσμο Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
14: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com, στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα public.

0: έρχεται. Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
1: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.

0: no. Dice:
1: Empezamos con mente jarraga, durando dentro Málaga.
2: Θα πείσουμε τους Έλληνες πολίτες ότι είμαστε η δύναμη εκείνη η πολιτική στην οποία μπορεί να ακουμπήσει ρεαλιστικά τις ελπίδες της απάνω η Ελλάδα. Στην οποία μπορεί να ακουμπήσει ρεαλιστικά τις ελπίδες της απάνω η Ελλάδα.
3: Τη βάψαμε.
4: Και δεν ξέρουμε και τι χρώμα. Ένα άλλο θέμα που απασχολεί την επικαιρότητα είναι το ακίνητο της οικογένειας Ανδρουλάκη που έχει βγει ο Άδωνης, έχει κάνει αποκαλύψεις, βγήκε ο Ανδρουλάκης, έδωσε τις απαντήσεις του και εκεί ο Ανδρουλάκης χρησιμοποίησε ένα κομβικό όνομα.
5: Πώς ξεκίνησε αυτή η ιστορία? Από ένα δημοσίευμα.
6: Σωστό.
5: Το υπέγραφε ένας δημοσιογράφος, κύριος Κατακουζινός.
7: Μωρή Κατακουζίνα.
5: Τον ξέρετε τον κύριο Κατακουζινό, τον δημοσιογράφο? Δεν τον ξέρετε?
6: Εμείς.
5: Δεν τον ξέρετε τον κύριο Κατακουζινό?
7: Μωρή Κατακουζίνα.
5: Άρα σήμερα ο Sky, οι πρωινές εκπομπές, διάφορες τοπικές οργανώσεις τηλεοπτικές της Νέας Δημοκρατίας σήκωσαν ένα θέμα από ένα site, το Μόνο News, που το υπογράφηκε κάποιος κύριος Κατακουζινός. Εγώ ξέρω έναν κύριο Κατακουζινό από τον Κωνσταντίνο και Ελένης, το γνωστό βυζαντινολόγο.
8: Ολοκλήρωσα το αριστούργημά μου, το αποχαιρετικό σύστημα στο Βυζάντιο.
4: Ξέρω, λέει, έναν από το τάδε σύριαλ, το γνωστό βυζαντινολόγο. Οπότε πάμε να ακούσουμε και το λαό, το δεύτερο μέρος.
9: Ότι δηλαδή από όσα έχει κάνει ο Άδωνης, έτσι, μας ενοχλεί αν φάσουμε μια γκόμενα, ας πούμε. Και αλήθεια να είναι δηλαδή, δεν θα ασχοληθώ με τα χάλια στα νοσοκομεία, θα ασχοληθώ με τα οικουμενικά του.
10: Α, μάλιστα, τώρα βρήκαμε ότι έχουν και χάλια τα νοσοκομεία. Άλλο και τούτο πάλι.
9: Έλατε.
10: Δηλαδή, ό,τι να είναι, ακούμε πια.
11: Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και θα μου πει, θα αποχωρήσει ο γνωστός παριστάμενος του Υπουργός Υγείας, θα παραδώσουμε στους διαδόχους μας το καλύτερο εσύ των εποχών.
9: Ρε φίλε, τι ξεφτύλικη είναι πια αυτό. Δηλαδή ασχολιόμαστε, δηλαδή, και δεν είναι τωρινό, ασχολιόμασταν με το κουστούμι του Καραμαλή, με το ζιβάκο του Ανδρέα, με την έλλειψη της γραβάτας του Τσίπρα. Δηλαδή μια ζωή με τις μαλακίες, ας πούμε. Με την ουσία τίποτα.
10: Όχι, και είχαμε τσακωθεί έτσι κι αλλιώς.
12: Γκόμενα έχει. Τα ρήφας εδώ. Μην πεις το όνομα. Γκόμενα έχει πάντως. Το λέω.
10: Ναι, γιατί είχε πρόγραμμα.
12: Λοιπόν, στο ξαναλέω. Δεν ξέρω για τη φωτογραφία αν είναι γνήσια ή μαϊμού. Πάντως γκόμενα έχει.
10: Δεν το ξέρω.
12: Όχι, μην πεις, μην φάμε καμιά αγωγή. Γκόμενα έχει πάντως. Το ξέρω εγώ.
13: Γεια σου, με τη μία.
10: Ναι, γεια, τι θες?
13: Είμαι ηχολήπτης.
10: Έλα.
13: Σου στείλα στο Messenger από ένα post που είχε κάνει ο Ψινάκης, που είχε βγει με την Ελένη Λουκά. Η Ελένη Λουκά έβγαινε τον Ψινάκη, όχι με τον Κλειωμένη. Αυτός την κανονίζει μάλλον.
10: Όπα.
13: Όπα.
10: Αυτό δεν το ξέρω, αποκάλυψη.
13: Να ξέρεις, μου το στείλει άλλος ακροατής.
10: Εκεί έχει παίξει μποτσομόκο τώρα, δηλαδή γιατί την έχει γλυκάνει.
13: Δες το ότι θα καταλάβεις στο Messenger.
10: Α, κάτι παίζει. Ενδιαφέρουσα εξέλιξη αυτή. Για να δούμε.
13: Ο Κλειωμένης δεν τα πετάει. Είναι ντροπή, είναι αμαρτία.
10: Α, δεν ήξερα, συγγνώμη.
14: Όποιος πετάει το σπέρμα του, το κάνει θυσία στο σατανά.
15: Βρέκω πόλεμο εναντίον σας, παλιοκουμούνια, είσαι το...
10: Εσύ λες τον ντρόουν.
15: Το ποιό. Ντροπή σου εσένα, ρε, να ντρέπεσαι εσύ.
10: Τι ντροπή με εμένα, δεν είπα ντροπή.
15: Με του Θεού, ντροπή σου εσένα, βρε. Και δεν ντρέπεσαι αυτά που μου έλεγες προχθές, ρε. Με ποιο δικαίωμα, δεν σου επιτρέπω να με προσβάλλεις.
10: Τα έχεις με τον Κλειωμένη ή όχι?
15: Κίνηση. Δεν σου επιτρέπω να με προσβάλλεις.
10: Τα έχεις με τον...

0: πόλεμο.
1: Με τι?
0: Είσαι το τέλος σου του.
1: Με τι πολεμάς, λέγε, να βγάλω κι εγώ τα δικά μου.
0: Εκεί σε περιμένει στο γουδί, τίποτα άλλο δεν σου.
1: Στο γουδί στην κόλαση.
0: Του φέκι.
1: Δεν μ' αρέσουν αυτά τα ξαυγητικά.
0: Τώρα, αλήκη, δεν τρέπεσαι να μου λες τέτοια πράγματα. Ο πατέρας ο Σατανάς θα λέει. Δεν τρέπεσαι.
1: Ναι, με αυτή τη φωνή τη γνωστή που βλέπουμε στις ταινίες.
0: Αλλά ο πατέρας ο Σατανάς θα λέει αυτά.
1: Πες μου τώρα και ένα έξω. Έξω Σατανάς, έξω.
2: Έξω, έξω. Στο όνομα της Ιησού Χριστού.
0: Παλιοκουμούνι.
1: Κάνε εξορκισμό τηλεφωνικό, αλλιώς δεν σε πιστεύω ότι είσαι του Θεού.
0: Παλιοκουμούνια, ήρθε το τέλος σας.
1: Και ποιος έρχεται?
0: Παλιοκουμούνια, τελειώσατε, τελείω.
1: Εντάξει, φτάνει, βαρέθηκα. Έρχεται ο Τσίπρας, τι τελειώσαμε. Τώρα ξεκινάμε, έλα, γεια.
3: Ότι όλο αυτό θα τέλειωνε με τον Τσίπρα, το φρέναρε πολιτικά και σωστά όπως πρέπει και όπως το αξίζει. Φτάσαμε στο τέλος, γιατί όπως κάθε Παρασκευή έχουμε τις παραγγελίες σας, αυτές μας πάνε στο ακριβώς της ώρας για να αρχίσει το μαγκαζίνο μετά να μάθουμε τα νέα. Οπότε εμείς τα υπόλοιπα με τα νέα από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας θα τα πούμε τη Δευτέρα. Γεια σας.
4: Y ahí hay un equipo de fútbol muy humilde. Estamos con todas las aficiones antifascistas.
5: Πρώτα θέλω για το τραγούδι του Αϊκίλα. Και θέλω να μπούμε λίγο στο πνεύμα της Eurovision, οκ? Okay?
1: Είναι ώρα ήταν.
5: Λοιπόν, ο πρώτος που έχει γράψει τραγούδι και το έκλεψε, είναι ξεκάθαρο, ο Αϊκίλας, είναι ο Χρήστος Δάντης. Το μπιπ μπιπ μπιπ μπιπ μπιπ μπιπ θα κάνει η Ferrari. Το ξέρεις?
1: Με πιάνεις αδιάβαστο, να πω την αλήθεια.
5: Τέλεια. Λοιπόν, το βρίσκεις, το βάζεις, εννοείται. Οκ. Okay. Και μετά βάζεις και το Αϊκίλα για να δεις ότι είναι κλεμμένο, όχι η μουσική, η στίχη.
1: Αμάν, κακό. Οκ. Okay.
5: Τέλεια, θα βάλεις και στο Δάντη, έτσι.
1: Γιατί να μην βάλω Χρήστο, θα βάζα έτσι και δεν έχω κανένα πρόβλημα.
5: Είχα! Βάλε και το είχα του Δάντη επίσης.
1: Έχει είχα. Πού το είχε?
5: Έλα, κάποια στιγμή που είχε πάρει κάποια Eurovision, κάτι τέτοια, και γύρισε στο αεροδρόμιο. Και Αποστόλη.
1: Όχι, κάποια Eurovision. Το number one έχει κερδίσει, σε παρακαλώ. You're my lover, undercover.
5: You're my sacred passion and I have no other. Εκεί αυτό το number one σε πιάνω αδιάβαστο όμως. Και στο αεροδρόμιο εκεί περιμέναν δημοσιογράφοι και με φώναζε.
1: Δεν το θυμάμαι αυτό, το χάνω και κάποια. Εντάξει.

0: Έλα, Αποστόλη, καλή εβδομάδα.
1: Επίσης.
0: Γίνεται να βάλεις πρώτα τον Ανδρουλάκη, ναι, λέει, για το ποτάμι που έρχεται, το νερό. Το τραγούδι τρέχει, τρέχει το νερό. Τα νερά της Μαγούλας. Και να τελειώσεις μετά με τη Φωτοφούλ που λέει Πασόκ, ωραία χρόνια.
2: Με τη βοήθεια όλων των στελεχών και όλων των μελών της παράταξης, το νερό μπήκε στο αυλάκι. Το νερό μπήκε στο αυλάκι.
3: Εδώ πέρα στη Μαγούλα είναι προς το Θριάσιο. Έτρεχανε νερά, δεν μπορεί να γίνει κάτι.
2: Όποτε και να προκηρυχτούν εκλογές, η Νέα Δημοκρατία θα έχει ισχυρό αντίπαλο το Πασόκ και τη Δημοκρατική Παράταξη.
3: Καλά μαλάκας είσαι.
4: Αχ Πασόκ, ωραία χρόνια.
5: Con dos tetas en la mano, soy del Rayo Vallecano. Me campo, eres mi hermano.
6: ¡Upa, el Rayo Vallecano!
5: Y yo no soy de Vallecas.

0: Ζούντας πέσει το The Reaper.
1: Ναι, όλοι αυτό σκεφτήκαμε.
2: Η σπορά που ρίξαμε έχει φυτρώσει, οι καρποί μεγαλώνουν και έρχεται ο μήνας του θερισμού. You're in for surprise. You're in for a shock. Η σπορά που ρίξαμε έχει φυτρώσει. In London town streets, when there's darkness and fire. Οι καρποί μεγαλώνουνε. When you least expect me, and you turn your back, I'll attack. Ο θεριστής. Oh, hear my warning. Never turn your back on the river. Ο θεριστής έρχεται.
0: Ελά, ρε Αποστόλη, τι κάνεις, ρε ψυχή, καλά είσαι.
1: Έλα, καλά.
0: Να μιλήσουμε. Λοιπόν, να μην σε κουράσω, θέλω δύο αφιερώσεις για την Παρασκευή. Μία από τις δύο, όποια θέλεις. Η μία είναι του Άδωνη Γεωργιάδη, η Νταντά που του μίλαγε και του έλεγε σου έδινα τα τσισάρια σου και τα πίνες, θυμάσαι. Το έχεις κάνει εσύ ή ο συγχωρεμένος ο Τζίμις, ο Πανούσης. Και το άλλο είναι το πείμα του Κούλη που όταν έχουν καταστραφεί όλα και είσαι εσύ επιέτειος και δεν μπορείς να το πεις στα ελληνικά και το μεταφράζεις στα αγγλικά στο τέλος. Όταν όλα έχουν καταστραφεί γύρω και είσαι εσύ ο ένοχος.
1: Α, ναι, ναι, του Κίπλινγκ.
0: Δεν ξέρω ποιος είναι ο κύριος, αλλά από εμάς ψωνίζει. Πελάτη τον έχουμε. Λοιπόν, βάλε ένα από τα δύο όποιο θέλεις. Σε ευχαριστώ πολύ και στις κάλψες.
3: Δίνουμε όλοι το παρόν την Κυριακή. Στις κάλψες.
1: Στις κάλψες, εννοείται στις κάλψες. Δαγκωτό.
4: Κι αν ως απόκτησες, μπορείς ένα σωρό μαζί να τα μαζέψεις. Και δίχως φόβο, κορώνα ή γράμματα όλα να τα παίξεις και να τα χάσεις και από αρχής ατράνταχτος να ξεκινήσεις πάλι και να μην βγάλεις και μιλιά ποτέ για αυτό το ξαφνικό χαμό σου.
5: Έκλασα από τον πολύ πόνο μέρα μεσημέρι.
6: Αποστολή, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, friend.
6: Αυτό το Αλέξη που καθάρισε τη φωνή του για να πει το πολιτικό σύστημα βρίσκεται σε κρίση.
1: Ναι, αυτό το λες με καθαρή φωνή μόνο.
6: Ναι, γιατί είναι σπουδαίο, ξέρεις τι μου θύμισε και θέλω να τη γνώμη σου. Το Σιμίτι, τότε που είχε πει το αισθάνομαι δυσάρεστα, που θέλω να πω, θυμάσαι αυτό.
1: Α, όχι, αλλά ναι, οκ, okay, το ακούω.
6: Ήταν τότε που είχαν τσακωθεί ο Παπανδρέου με τον Βενιζέλο και ήταν εκεί μια πολύ μεγάλη φασαρία στο συνέδριό του και ξαφνικά σηκώνει το Σιμίτι και λέει θέλω να πω και λένε όλοι παρακαλώ και ο πρόεδρε και μετά αισθάνομαι δυσάρεστα. Άρεστα. Το είχατε παίξει εσείς και είχατε βάλει μετά και το έφαγα πολύ τα πόδια.
1: Ναι. Και τι θες τώρα να το ξαναβάλω, δεν κατάλαβα.
6: Θα ήθελα να μπορείς να το συνδυάσεις. Και άμα σου αρέσει και εσένα, τι έχεις.
7: Κοιτάξτε, πιστεύω ότι το πολιτικό σύστημα βρίσκεται σε κρίση.
8: Απορώ λοιπόν πώς έρχεται εδώ στην κοινοβουλευτική ομάδα αυτό το θέμα. Αυτό διασπά την ενότητα. Αισθάνομαι δυσάρεστα.
9: Τάκη, δεν κοιμάσαι κι εσύ, ε?
10: Όχι. Δεν μπορώ να κοιμηθώ.
9: Σκέφτεσαι το κορίτσι σου?
10: Όχι,
9: έφαγα πολύ πεπόνι.
11: Μαζί τα φάγαμε.

0: και κάτι ακόμα. Μια χάρη θα ήθελα για την Παρασκευή, μια φωτιά για τον παπά μου. Θα τον δω την Παρασκευή μετά από 4 μήνες ευχαριστώ στους γονείς μου. Θα αφαιρώσουμε τα μαλλιά σου.
1: Τέλεια.

0: φίλε Αποστολή.
1: Έλα.
0: Δεν το πιστέψεις.
1: Δοκίμασέ με.
0: Άκουγα προχθές ειδήσεις στην ΕΡΤ εντελώς τυχαία και μάντεψε τι άκουσα. Το άκουσα και γέλασα και συνθυμήθηκα.
1: Για πες.
0: Υπάρχει όντως σύλλογος φίλων της αστυνομίας.
1: Το ξέρω ότι υπάρχει.
0: Και βράβευσε έναν δημοσιογράφο, τον Γεραφέτη.
1: Μάλιστα. Αυτό ήταν τώρα που σου ενθουσίασε. Μεγάλη ανακάλυψη έκανες, ρε παιδάκι μου.
0: Λοιπόν, πάω το που την μπορείς και είδα να το κάνω συνδυασμό.
1: Έγινε. Ετύχερε το άνθρωπος. Έλα, γεια.
2: Σας καλωσορίζουμε στην ετήσια εκδήλωση του ομίλου φίλων ελληνικής αστυνομίας.
3: Ναι, θέλω να ρωτήσω ο Γενικός Διευθυντής Ειδήσεων και Ενημέρωσης ποιος είναι για να στείλουμε ένα δελτίο τύπου.
1: Από πού τηλεφωνείτε?
3: Από τον Όμιλο Φίλων Αστυνομίας.
1: Από τον Όμιλο Φίλων Αστυνομίας?
3: Ναι, ναι.
1: Έχει φίλους η αστυνομία? Ποιον? Δηλαδή είναι κάποιοι που κάνουν φίλους τους αστυνομικούς και τι, και κάθονται εκεί παρέα και λένε ρε μαλάκα, είδες εγώ περιπολία που έκανα? Ρε, κοίτα ρε, εγώ θα το φάω το πιτσιρικά με το μηχανάκι που μαρσάρει. Ρε, κοίτα πώς έχουν γυρίσει τις πινακίδες. Κοίτα τα μαλακισμένα, ρε, θα τα φάω ζωντανά, ρε. Ουκ. Και λένε μετά. Και λένε αυτά με τους φίλους τους.
3: Πώς μιλάτε έτσι, το όνομά σας?
1: Μπότσι.
3: Πώς?
1: Μπότσι.
3: Φώτης.
1: Μπότσι.
3: Μπότσι.
1: Ναι. Πώς λέμε καμπότζι με τσι και χωρίς κα.
3: Μάλιστα.
1: Ναι.
3: Ωραία, μπορώ να μιλήσω με κάποιον υπεύθυνο?
1: Με μένα παρακαλώ, είμαι υπεύθυνος. Πείτε μου λίγο, θέλω να μου πείτε ιστορίες από την παρέα εκείνη της αστυνομίας με τους φίλους. Ρε, εγώ θα το φάω λάχανο, ρε, το βλέπεις, ρε? Το βλέπεις? Θα κόψω κλίση να πληρώνεις όλη τη ζωή, ρε.
3: Θέλω να σας ενημερώσω ότι η κλίση θα ηχογραφηθεί.
1: Όχι, ρε, δεν είμαστε ρουφιάνοι. Ούτε μπάτσι, ούτε γουρούγια, ούτε δολοφόνοι. Τσάμπα μας τα λένε. Επειδή ηχογραφούμε τις κλίσεις, τι είμαστε, καθάρματα?
3: Άλλο τίποτα έχετε να μας πείτε?
1: Τι άλλο να πω, να, ρε. Ρε, να πεθάνουν όλοι οι Αλβανοί, ρε. Δεν θέλω να τους βλέπω, σου λέω. Τι, Πακιστανός? Φάτε τον, βουρ. Πανταγκάζει, ρε, με το ξαρά.
3: Ναι.
1: Ζήτω η Ελλάς, ρε, αστυνομία.

0: θέλω να σου πω σε παρακαλώ για την άλλη Παρασκευή, αν μπορείς να κάνεις μια αφιέρωση. Την κάνω την αφιέρωση στα παιδιά μου και στους δύο. Θα πάρεις το χάρτη με το τσίρκο από τις τρύπες. Έχει ένα δύστιχο μέσα που λέει ότι η ζωή είναι μεγάλη για να την κάνεις καρναβάλι και η ζωή είναι μικρή για να είναι θλιβερή. Και ταιριάζει πάρα πολύ στην κατάσταση που σου.
1: Η ζωή είναι μεγάλη, μη την κάνεις καρναβάλι.
2: Έχω την αίσθηση ότι είναι γελοτοποιός ο Μητσοτάκης. Mm-hmm. Είναι κλόουν.
3: Δεν είμαστε όλοι ίδιοι, δεν είμαστε όλοι ίσοι. Με κάνει να κλαίω και φαίνομαι αστείος,
4: γίνομαι αστείος. Πώς το λέει?
5: Ναι, λέγεται.
4: Ο Απόστολος είναι.
5: Ωραία.
4: Εκεί που μιλάνε οι λευκαζίτες για τον drone, να βάζει το Harry Clinton για τον Τραμπάκουλα, ρε. Το θυμάσαι?
5: Ναι, ναι.
4: Τον Τραμπάκουλα. Φτιάχτε ωραία.
5: Πηγαίνετε λοιπόν εκεί, το πλησιάζετε το σκάφος αυτό και μετά τι κάνετε?
6: Μετά τι κάνω, θα σας πω τι κάνω.
5: Ναι.
6: Φωνάζω ένα παιδί από πάνω και κατεβαίνει στα βράχια κάτω, του ρίχνω ένα σκηνί και δένει το σκάφος.
7: Κύριε Τραμπάκουλα, τον είδατε ολόκληρο?
8: Δεν θα μπορώ να το πω με το βιβλίο τους, γιατί πέσει κουρδιαυτός και έχει πέσει με λάμψεις και τεσπρών, θα μου πέσει το γυαλό.
6: Το σπρώχνει, το τραβάω κι εγώ με το σκάφος και το αποκολλήσαμε από τα βράχια.
8: Δεν μπορώ να σου το πω, γιατί δεν ξέρω πολλά γράμματα, είμαι αμαλφάβητος.
5: Μέχρι εκείνη τη στιγμή, κύριε Δημήτρη, έχετε καταλάβει τι είναι αυτό το σκάφος το οποίο τραβάτε?
6: Όχι, τι να καταλάβω, ήταν ένα κλειστό πράγμα, ένα μαύρο σκάφος.
8: Αυτό ακριβώς που είχε την εικόνα. Την εικόνα είχε σαν ζόμπι.
6: Με κάποια αυτά τράβηξα το σκάφος από τα βράχια.
7: Εσείς τρομάξατε?
8: Όχι, παιδάκι, γιατί να τρομάξω. Εγώ είδα το ζόμπι.
6: Και το ρεμουρκό λέω να το φέρω στη βασιλική.
5: Έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα.
9: Somos los hinchas, más petarderos, los más borrachos, los más fieros y porreros. Por nuestro rayo, por el que vivimos, por nuestros petas, por ellos morimos.
10: Και να βάλετε ένα τραγούδι το Άγγλι τόσο το παιδί μπορείς να το βάλεις την Παρασκευή παραγγελία. Για όλα τα παιδιά είτε πετύχουν είτε όσοι.

0: Έλα, Κωνσόλα, ρε.
1: Έλα.
0: Έλα, για μία αφιέρωση το για την Παρασκευή.
1: Για πες.
0: Είχα ξαναπάρει, αλλά είχε κάτι πρωτομαγιά. Λοιπόν, σχετικά με ό,τι είχε γίνει στον αγώνα τη Ράγιο Βαγεκάνο με την ΑΕΚ, επειδή τα γνωρίσαμε τα παιδιά τη Ράγιο Βαγεκάνο εδώ πέρα και τώρα παίζουν στο τελικό και του ευχόμαστε καλή τύχη, θα ήθελα να βάλει από σκάπε το Ράγιο Βαγεκάνο προ τιμήν αυτών των οπαδών, οι οποίοι σηκώσανε το πανό με το Φίσα, σηκώσανε το πανό με τον Γρηγορόπουλο, πήγανε στο Μιχάλη, περάσανε από τα γραφεία του Κουκουέ, χαματούνε πληστηριασμού και είναι πάντα στην πρώτη γραμμή. Μάχη με αντιφασίστες. Βίβα Ράγιο Βαγεκάνο και μακάρι να σηκώσουμε και το conference.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security, η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
1: Max FM 93,4 τα λέει όλα.
0: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορύνφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
2: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Από το 1922 μέχρι και σήμερα, στο χώρο της μεταφοράς και της αποθήκευσης, με εξειδικευμένο προσωπικό, 90 ιδιόκτητα αυτοκίνητα, πολυμορφικά ανυψωτικά μηχανήματα, ιδιόκτητη αποθηκευτική χώρη και ειδικό εξοπλισμό, προσφέρουμε στους πελάτες μας σιγουριά στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αφή πλέσα ΑΕ. Τηλέφωνο 2610-521-000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
3: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
4: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by Day. Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. Day. Power up the ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός Day.
5: Α! Το ξεχάσαμε!
6: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι!
5: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
6: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
5: Και τέρμα η σπατάλη.
7: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610-461-900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
6: V-Timer και ξένιασε.
1: Για ενημέρωση, ακού Max. Max FM 93,4.

Για ενημέρωση ακού Max FM 93,4.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι 2 λεπτά μετά τις 2 και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Στο μικρόφωνο η Έρη Πανάγου, στην αρχισυνταξία η Κατερίνα Πλατή, στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Παναγιώτης Κάτσιος, στον ήχο απέναντί μου βρίσκεται ο Χρήστος Μυρίδης και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
1: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
0: Τσάι, τριαντάφυλλα και συμπάθεια στη συνάντηση κορυφής Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζιπίνγκ στο Πεκίνο. Οι δύο χώρες συμφώνησαν για τα στενά του ορμούς, ενώ η Κίνα δεσμεύτηκε να αγοράσει πετρέλαιο και 200 αμερικανικά Boeing. Δεν θα προμηθεύει στρατιωτικό εξοπλισμό το Ιράν, αλλά θα εξακολουθεί να παίρνει μαύρο χρυσό και από την Τεχεράνη. Η βόλτα στους κήπους και το αυστηρό πρωτόκολλο που τήρησε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Την ίδια ώρα, η κρίση στη Μέση Ανατολή οδηγεί τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού σε μια πρωτοφανή αναζήτηση εναλλακτικών διαδρομών. Στα χαρακώματα Γεωργιάδης Ανδρουλάκης για το ακίνητο στην Κρήτη. Ο Υπουργός Υγείας, μιλώντας στα παραπολιτικά, επέμεινε ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ λέει ψέματα και δεν μπορεί να είναι κήρυκας της ηθικής και να έχει πάρει τόσα χρήματα από το ελληνικό δημόσιο. Για πρωτοφανή επιχείρηση σπήλωσης του Νίκου Ανδρουλάκη, κάνει λόγο από την πλευρά της η Χαριλάο Τρικούπη. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της στήλης του Big Mouth του PowerGame.gr, που πρώτη αποκάλυψε την υπόθεση μίσθωσης του ακινήτου στο δημόσιο, η εταιρεία που ανήκει στην οικογένεια Ανδρουλάκη προχώρησε και στη διαμόρφωση της παραλιακής εισόδου του συγκεκριμένου ακινήτου, με ξεχωριστό όμως δημόσιο κονδύλι. Ενότητα και εκλογική ετοιμότητα στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που ξεκινά απόψε το βράδυ με την ομιλία του Πρωθυπουργού. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα περιγράψει τις προτεραιότητες της παράταξης για μια τρίτη τετραετία, κάνοντας παράλληλα απολογισμό του κυβερνητικού έργου. Στις 21 Μαΐου ανακοινώνει το κόμμα της η Μαρία Καριστιανού, επιβεβαιώνοντας πλήρως το ρεπορτάζ των παραπολιτικών. Τη Δευτέρα στον Άριο Πάγο η ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός της. Έθραυστη ισορροπία στο Αιγαίο και φόβη για νέα ένταση μετά τις τουρκικές προαγγελίες περί θεσμοθέτησης του δόγματος της γαλάζιος πατρίδας με σχετικό νομοσχέδιο μέσα στο καλοκαίρι. Την ίδια ώρα, νέα τουρκική πρόκληση ανοιχτά των ημείων. Μέλη της τουρκικής ακτοφυλακής απείλησαν με πολυβόλο καλύμνιους ψαράδες. Καμπανάκι από ΣΕΒ και ΙΟΒΕ για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Λίγοι εργαζόμενοι σε μικρές επιχειρήσεις που δουλεύουν μεν πολύ αλλά παράγουν λίγο και χαμηλές επενδύσεις σε σχέση με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πλήττουν τον κλάδο. Ελλείψεις προσωπικού και ανάγκη για αλλαγή σχεδιασμού του ΕΚΑΒ σημειώνει ο Γιώργος Μαθιόπουλος εν όψη και της τουριστικής περίοδου. Λείπουν 1.500 διασώστες, δηλώνει στα παραπολιτικά 90,1. Εξαρθρώθηκε κυκλώμα απάτης σε βάρος του ΕΟΠΗ με εικονικά παραπεμπτικά για μαϊμού φυσιοθεραπείες. Πώς δρούσε το κύκλωμα που εξαρθρώθηκε στον Πειραιά, αναλυτικό ρεπορτάζ. Όλα έτοιμα για τον αυριανό μεγάλο τελικό της Eurovision στην Αυστρία. Η Ελλάδα με τον Ακύλα και το Φέρτο εμφανίζεται στη σκηνή της Βιέννης στην 6η θέση και η Κύπρος στην 21η. Τα τελευταία προγνωστικά και οι προσδοκίες για τα ελληνικά χρώματα στην κορυφή του μουσικού διαγωνισμού. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε τη Μύκονο για τα play-off της Basket League σε ένα πολύ ιδιαίτερο παιχνίδι μετά τον αποκλεισμό του από το Final Four της EuroLeague. Και αλλαγή του σκηνικού του καιρού από αύριο με νεφώσεις στα βόρεια και στα δυτικά της χώρας. 23 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αθήνα και 20 στη Θεσσαλονίκη. Και περνάμε στο πρώτο θέμα της ημέρας που είναι η συνάντηση κορυφής των δύο κορυφαίων ηγετών, του Ντόναλντ Τραμπ και του Σι Τζιπίνγκ στο Πεκίνο, πολλές συμφωνίες και βεβαίως πολλά παραλυπόμενα. Όλα θα μας τα πει εδώ τώρα η Ελισάβετ Σταμοπούλου από το παραπολιτικά.gr. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ μου.
2: Καλό μεσημέρι σε όλους. Έχουμε πολλά να πούμε για τον Τραμπ και τον Σι Τζιπίνγκ. Μέρος τρίτο λοιπόν, ο επίλογος αυτής της τρίμερης επίσκεψης της συνόδου στο Πεκίνο γράφτηκε. Και γράφτηκε όχι με μελανά, αλλά με αισιόδοξα ζωηρά χρώματα. Αυτό γράφουν τουλάχιστον οι αναλυτές. Μια εικόνα εξομάλυνσης βγήκε από τη Σύνοδο στο Πεκίνο με τα κρίσιμα γεωπολιτικά ζητήματα να δένουν με έναν ιδιότυπο τρόπο με deals και business. Το μενού αυτής της επίσκεψης του Τραμπ στην Κίνα περιελάμβανε από το ακαθόδες θέμα της Ταϊβάν μέχρι deals για Boeing, νέες τεχνολογίες εχμής, πετρέλαιο και στενά του Ορμούς. Οι δύο ηγέτες ΗΠΑ και Κίνας, Τραμπ και Σι, ανταλλάσσοντας θερμά λόγια, άνοιξαν νέα πεδία συνεργασίας. Οι δηλώσεις περί φανταστικών σχέσεων και μεγάλων ηγετών επισφράγησαν τον επανακαθορισμό των μέχρι πρότινος ψυχροπολεμικών σχέσεων. Το αγκάθι της Ταϊβάν ή διαφορετικά η κόκκινη γραμμή της Κίνας φαίνεται να παραμένει. Ο Τραμπ δήλωσε ότι η επίσκεψη ήταν πολύ επιτυχημένη, παγκοσμίως αναγνωρισμένη και αξέχαστη. Η ευμετάβληπτη και απρόβλεπτη πολιτική συμπεριφορά του Τραμπ επέτρεψε στον Σι να επανατοπίσει τοποθετεί σε τη χώρα του. Για να πάμε στα deals και τις business που λέγαμε. Η ανακοίνωση ότι το Πεκίνο δέχθηκε να αγοράσει περίπου 200 μεγάλα αεροσκάφη της Boeing ήρθε να ενισχύσει το αφήγημα μιας εμπορικής αποκλιμάκωσης ανάμεσα στις δύο μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου. Η μετοχή της Boeing υποχώρησε καθώς οι αγορές περίμεναν πολύ μεγαλύτερη παραγγελία. Ενώ την ίδια στιγμή η αμερικανική κυβέρνηση συνέχισε να στέλνει σκληρά μηνύματα προς το Πεκίνο για το Ιράν, το AI, την κυβερνοασφάλεια, την Ταϊβάν και την κινέζικη επιρροή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αμερικανικά μέσα μετέδιδαν δε εδώ και μήνες ότι το Πεκίνο θα μπορούσε να πάει σε παραγγελία ρεκόρ περίπου 500 Boeing 737 Max και ακόμη περίπου 100 μεγάλων αεροσκαφών όπως τα 787 Dreamliner και 777. Ένα λοιπόν από τα πιο ευαίσθητα πεδία ήταν το Ιράν. Το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών επέβαλε κυρώσεις σε κινέζικες εταιρείες που σύμφωνα με την Washington παρήχαν δεδομένα στόχευση στην Τεχεράνη επιτρέποντας επιθέσεις εναντίον αμερικανικών βάσεων στη Μέση Ανατολή.
0: Κάπου εκεί λοιπόν μπήκε η κόκκινη γραμμή από την πλευρά της Αμερικής να μην προμηθεύουν στρατιωτικό εξοπλισμό
2: οι Κινέζοι
0: τους Ιρανούς, αλλά να συνεχίσουν όμως να παίρνουν πετρέλαιο και από την Τεχεράνη.
2: Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό και κέριο ζήτημα. Να σου πω όμως πριν και για το μεγαλύτερο στρατηγικό εγκαγκά.
0: Αυτό που λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις συναντήσεις win-win.
2: Ακριβώς, είναι η win-win όπως το είπες και εσύ, αλλά να σου πω και για το μεγαλύτερο στρατηγικό αγκάθι που παραμένει φυσικά η Ταϊβάν. Η κυβέρνηση Τραμπ έχει σχεδιάσει πακέτο στρατιωτικής βοήθειας ύψους 13 δις δολαρίων προς την Ταϊβάν, αλλά η τελική έγκριση καθυστέρησε μέχρι την επιστροφή του Αμερικανού Προέδρου από την Κίνα. Καθυστέρηση αυτή δεν είναι τυχαία, έδωσε στον Σι χρόνο να εκφράσει τις αντιρρήσεις του και επέτρεψε στον Τραμπ να αποφύγει μια άμεση έκρηξη στη συνάντηση του Πεκίνου. Παρά τα αυτά, όσοι ειδοποίησε τον Τραμπ ότι μπορεί να υπάρξουν συγκρούσεις ανάμεσα στις δύο υπερδυνάμεις εξαιτίας της Ταϊβάν. Παράλληλα, τώρα υπήρξαν ενέργειες σε κατά μεσαίου μεγέθους κινέζικων εισαγωγών πετρελαίου, οι οποίοι φέρονται να αγόραζαν μυστικά ιρανικό πετρέλαιο. Η Ουάσιγκτον θέλει να πείσει το Πεκίνο να περιορίσει τους οικονομικούς διάβλους που στηρίζουν την Τεχεράνη, ειδικά σε μια περίοδο όπου η κρίση στη Μέση Ανατολή επηρεάζει άμεσα την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια. Τώρα το παρατεταμένο κλείσιμο των στενών έχει δημιουργήσει εναλλακτικές διόδους για τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού μέσα από την έρημο, ανοίγοντας νέους εμπορικούς δρόμους. Και είναι σημαντικό να το επισημάνουμε αυτό, ότι έχει ενεργοποιηθεί εκτεταμένο δίκτυο χερσαίων μεταφορών προκειμένου να διατηρήσει τη ροή κρίσιμων αγαθών, κυρίως τροφίμων και φαρμάκων, προς τις χώρες του κόλπου. Σύμφωνα λοιπόν με το Reuters, ενεργοποιήθηκε χερσαία γέφυρα μέσω λιμένων στη Σαουδική Αραβία, το Ομάν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, μεταφέροντας στη συνέχεια τα εμπορευματοκιβώτια οδικός και σιδηροδρομικός. Ο Τραμπ λοιπόν, για να κλείσουμε, επιβιβάστηκε στο Air Force One ολοκληρώνοντας την επίσκεψη στην Κίνα και θεάθη να συνομιλεί για λίγο με τον Υπουργό Εξωτερικών της Κίνας. Μία βόλτα στους κήπους του αυστηρά φιλοσούμενου Ζονγκαχάι, οι τελετές του τσαγιού, οι φιλοφρονήσεις μπροστά στις κάμερες και ένα πολυτελές γεύμα. Ήταν το επίλογο αυτή τη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο.
0: Και ο Κινέζος πρόεδρος να του δώσει και σπόρους από τα περίφημα τριαντάφυλλα.
2: Και τα τριαντάφυλλα εντυπωσίασαν τον Ντόναλντ Τραμπ, αυτά τα ιστορικά δέντρα του χώρου. Και ο Τραμπ λοιπόν τα χαρακτήρισε τα πιο όμορφα που έχει δει ποτέ για τα τριαντάφυλλα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελισάβετ μου, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα στα εσωτερικά πολιτικά. Στα χαρακόμματα Γεωργιάδης και Ανδρουλάκης για το ακίνητο στην Κρήτη. Νέο επεισόδιο λοιπόν για όλα αυτά που έχουν συμβεί και έχουν δει το φως της δημοσιότητας σχετικά με το ακίνητο που ανήκει στην οικογένεια του Νίκου Ανδρουλάκη και έχει νοικιαστεί στο δημόσιο. Υπήρξε τοποθέτηση εδώ στο σταθμό μας από τον κύριο Γεωργιάδη, αλλά και φυσικά απάντηση από τον κύριο Ανδρουλάκη και από τη Χαριλάου Τρικούπη. Η Κατερίνα Πλατή έχει έρθει στο στούντιο με όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
1: Καλό μεσημέρι. Ποιος θα το πίστευε χθες, την ώρα που το λέγαμε αυτό το ρεπορτάζ, ότι θα εξελισσόντουσαν πολλά περισσότερα πράγματα. Χθες, αυτό που λες ακριβώς, ξεκίνησε μια ακόμα μεγαλύτερη κόντρα με τον κύριο Ανδρουλάκη και αυτό από τη Βουλή αυτή τη φορά, με τον κύριο Γεωργιάδη, ουσιαστικά σε πάρα πολύ υψηλούς τόνους, να μιλάει, να υποστηρίζει ότι αποκόμισε σημαντικά ωφέλη ο κύριος Ανδρουλάκης από την ενοικίαση του ακινήτου της οικογένειας στο δημόσιο και μάλιστα χαρακτήρισε ότι η περίοδος την οποία έχει νοικιαζόταν ήταν μια περίοδος η οποία έμπαινε σε μνημόνια η χώρα και εκείνος δεν είχε πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Μάλιστα, είπε πάρα πολύ βαρύς χαρακτηρισμούς προς τον κύριο Ανδρουλάκη. Τώρα, χτες το βράδυ, στο Action 24, ο κύριος Ανδρουλάκης ουσιαστικά μίλησε γι' αυτό. Είπε ότι είναι 1000 ευρώ το μήνα ουσιαστικά αυτά που παίρνει, ότι έγινε επικαραμανλή η μίσθωση.
0: Πολύ πριν δηλαδή από τα μνημόνια.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, και μάλιστα κατηγόρησε τον κύριο Γεωργιάδη, καθώς και τα περισσότερα κυβερνητικά στελέχη, όπως είπε, για έναν ότι εκμεταλλεύονται τον μηδενικό μηχανισμό και ότι επιχειρούν να τον στοχοποιήσουν με συκοφαντίες. Μάλιστα, θέλω να σου πω ότι χαρακτήρισε ψεύτη και συκοφάντη τον κύριο Γεωργιάδη. Αυτά είναι χθες.
0: Βάλε μια ανατελεία, Κατερίνα, να ακούσουμε λοιπόν την τοποθέτηση του κυρίου Ανδρουλάκη χθες στο Action 24 και αμέσως μετά τι είπε σήμερα εδώ στα παραπολιτικά ο Άδωνης Γεωργιάδης σχετικά με το θέμα αυτό και επανερχόμαστε διότι υπάρχει πλούσιο ρεπορτάζ.
3: Είναι πάλι η γνωστή επίθεση όπως έγινε με τις υποκλοπές. Δηλαδή, από τη μια ο Πρωθυπουργός το παίζει καλό, ζητάει συγγνώμη, λέει δεν είναι κάτι παράνομο. Και από την άλλη υπάρχει ένας μηδιακός μηχανισμός που συμμετέχουν και οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και η ομάδα αλήθειας και διάφορα φιλικά site τα οποία προσπαθούν να οργανώσουν την ηθική μου εξόντωση. Ό,τι έγινε στις υποκλοπές. Άλλη μια και τότε πάλι διαρροές, υπονοούμενα, γιατί για μένα δεν υπάρχει ηθική και νομιμότητα, υπάρχουν και τα δύο. Εγώ είμαι και ηθικός και νομιμός. Αυτά που είπε ότι μασαμπούκιασε ο Ανδρουλάκης 1,3 εκατομμύρια είναι μία ακόμα συκοφαντία, είναι ηθικό. Λοιπόν, ακούστε, τώρα για το ηθικό. Εγώ σας είπα κάτι πάρα πολύ απλό. Τι λένε σήμερα, ότι είναι ανήθικοι όσοι μπαίνουν και κάνουν προσφορές σε διαγωνισμούς του δημοσίου. Είναι απολύτως συκοφάντες, ακόμη και αυτά που λένε για 1,2-1,5 εκατομμύριο δεν έχω εισπράξει ποτέ αυτά τα χρήματα. Τα χρήματα που μπαίνουν στο λογαριασμό είναι 1000 ευρώ καθαρά το μήνα. Άρα να σταματήσουν τα ψέματα και τις συκοφαντίες.
4: Η σύμβαση είναι 10.000 ευρώ το μήνα, δηλαδή 120.000 ευρώ το χρόνο. Είναι ενεργεία από το 2010. 120.000 ευρώ το χρόνο επί 10 χρόνια είναι ένα 200. Εγώ αυτό δεν έθεσα ζήτημα παρανομίας. Εδώ έθεσα ένα ζήτημα το οποίο είναι καθαρά ηθικό και πολιτικό. Ποιο είναι το ηθικό και πολιτικό? Πρώτα απ' όλα και θα βλέπεις με ψέματα. Είπε ότι η επιλογή είχε γίνει από την κυβέρνηση Καραμαλή και η κυβέρνηση Παπανδρέου απλώς υλοποίησε την απόφαση. Λάθος. Αυτή έγινε σε 7 Οκτωβρίου του 9. Οι εκλογές έγιναν στις 4 Οκτωβρίου του 9. Θα πω ότι εδώ υπάρχουν πολιτικά ζητήματα. Εγώ δεν θέλω κανένα ζήτημα για Ανδρουλάκη. Εγώ απλώς αυτό θέλω να πω είναι, όταν ο κύριος Ανδρουλάκης σηκώνει το δάχτυλο και διατείνει εδώ ότι είναι ο κήρυκας ηθικής, θα τα κοιτάξει και λίγο τα δικά του. Δεν μπορεί να είσαι κήρυκας ηθικής, να κατηγορείς όλους τους άλλους και να έχεις πάρει τόσα χρήματα από το ελληνικό δημόσιο, με συγχωρείτε. Είναι και λίγο παράλογο.
0: Τώρα, την ίδια ώρα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της στήλης Big Mouth του powergame.gr, που πρώτη φυσικά αποκάλυψε την υπόθεση μίσθωσης του ακινήτου στο δημόσιο, έρχονται νέες αποκαλύψεις με σημερινό δημοσίευμα.
1: Ναι, νομίζω ότι στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης θα βρίσκεται και το νέο δημοσίευμα, όπως είπες εσύ που αναφέρεται στη Big Mouth, την οποία ουσιαστικά αυτό το δημοσίευμα υποστηρίζει πως η δήλωση περιουσιακής κατάστασης του κυρίου Ανδρουλάκη και προέδρου του κόμματος του ΠΑΣΟΚ εμφανίζει επί σειρά ετών αναφορά σε μια εταιρεία με διαφορετική επωνυμία από αυτή που προκύπτει από τα στοιχεία του Γενικού Εμπορικού Μητρού. Ναι. Ουσιαστικά είναι σαν κάτι λάθος, η εταιρεία λείπει ένα ρο.
0: Σαν πολλά λάθη να μαζεύονται.
1: Ναι,
0: ναι.
1: Εσύ το είπες. Λοιπόν, συγκεκριμένα λοιπόν, θέλω να σου πω ότι αυτή όμως δεν είναι σημερινή, δεν είναι τωρινό. Φαίνεται επί σειρά ετών δυστυχώς ότι υπάρχει αυτό το λάθος και λείπει ένα ρο, δηλαδή στην επωνυμία της εταιρείας.
0: Μάλιστα.
1: Σύμφωνα με αυτά που παρουσιάζω, η εταιρεία συνδέεται με την οικογένεια του Προέδρου, αλλά πέρα από τις εμπορικές δραστηριότητες, φέρεται να έχει καταστατικό και για τη δυνατότητα ανάληψη τεχνικών και εργολαβικών εργασιών. Ουσιαστικά μέσα στα έγγραφα φαίνεται ότι είχε αναλάβει και τη διαμόρφωση,
0: ναι,
1: της,
0: του παραλιακού μετώπου.
1: Ακριβώς, της εισόδου στο παραλιακό μέτωπο του κτηματολογίου που συζητούμε τόση ώρα.
0: Του κτηρίου δηλαδή το οποίο ενίκιαζε.
1: Ναι.
0: Ξεχωριστά λοιπόν υπήρξε μια ξεχωριστή ανάθεση έργου,
1: ναι,
0: έτσι, για την διαμόρφωση του πεζοδρομίου του παραλιακού μετώπου έξω από το κτίριο από αυτό που νίκιαζε στο δημόσιο.
1: Μπράβο.
0: Άρα μιλάμε για ένα νέο κονδύλι.
1: Ένα νέο
0: για
1: κονδύλι.
0: Μια άλλη ανάθεση.
1: Ακριβώς. Το οποίο και Έρχεται τώρα σε όλη αυτή την κουβέντα και μιλάμε όχι για το νόμιμο, αλλά για το ηθικό. Ναι. Κατά πόσο είναι το νόμιμο, είναι και ηθικό. Το ότι είναι νόμιμο είναι. Γιατί δεν υπάρχει καμία κατηγορία. Αλλά σωστά. Κατά πόσο είναι το ηθικό. Τώρα, σήμερα εδώ πέρα στα παραπολιτικά, ο κύριος Γλαβίνας μίλησε στην εκπομπή του κυρίου Σκουρή και του κυρίου Ξενάκη, είναι μέλος της Πρωτοπολιτικής Επιτροπής, και ουσιαστικά είπε ανύπαρκτο το θέμα αυτό, είναι ανύπαρκτο το θέμα. Το έχουν σηκώσει γιατί φοβούνται και δεν θέλουν να υπάρχει πολιτική ζωή στη χώρα. Και κληθείς να σχολιάσει μάλιστα και τις δηλώσεις του Υπουργού Υγείας του κ. Γεωργιάδη, τον χαρακτήρισε χυδαίο, άθλιο συκοφάντη, και ότι όσα λέει δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Όπως ακούσαμε όμως, ο κ. Γεωργιάδης απάντησε, μάλιστα είπε κιόλας ότι δεν ήταν επί Καραμανλή η μίσθωση, αλλά επί Παπανδρέου.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είπε εδώ πέρα. Και μάλιστα είπε ότι ο κ. Ανδρουλάκης δεν μπορεί να είναι διαπρίσιος κήρυκας της ηθικής, ενώ ουσιαστικά να εισπράττει χρήματα. Αυτό ήταν από πλευράς του.
0: Ναι, διότι καταρρύπτεται το αφήγημα ότι δεν έχει λάβει χρήματα από το δημόσιο.
1: Και μετά την τελευταία συνέντευξη του κυρίου Ανδρουλάκη, του κυρίου Γεωργιάδη, το ΠΑΣΟΚ έβγαλε μια επίσημη ανακοίνωση που λέει ότι από χθες εξελίσσεται μια πρωτοφανής επιχείρηση σπήλωσης του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Είπε ότι η συκοφαντία κατέπεσε με απόλυτο τεκμηριωμένο τρόπο, γιατί χθες είχε βγάλει πάλι μια ανακοίνωση. Ναι. Και μάλιστα για τον κύριο Γεωργιάδη είπε ότι επανέλαβε και σήμερα τα ίδια ψεύδη. Συνεχίζει να μιλά για εκατομμύρια που δεν προκύπτουν από κανένα φορολογικό έγγραφο. Έχει πλήρη συνείδηση του ψεύδους και συνεχίζει ακάθεκτος να κινείται στο βούρκο και στο σκοτάδι.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα, για το ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση ο κ. Γλαβίνας εδώ στα παραπολιτικά, στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκουρή, που έκανε λόγο για δολοφονία χαρακτήρα του κ. Ανδρουλάκη.
5: Από πίσω είναι ένα οργανωμένο σύστημα εξουσίας εντός του Μεγάλου Μαξίμου, το οποίο δεν διστάζει, δεν οροδεί πουθενά, απλά για να κάνει τη δουλειά του. Ποια είναι η δουλειά του? Να συνεχίζει να προστατεύει το σύστημα εξουσίας που έρχουν, να μην επιτρέψει να αποκαλυφθούν τα σκάνδαλα μέσω διαδικασιών συγκάλυψης, τα έχουμε δει όλα μπροστά μας, και να παραμείνει με κάθε τρόπο και με κάθε κόστος στην εξουσία. Γιατί? Αφενός για να προστατευτεί και να μην αναδειχθούν οι αυτές πλευρές των σκανδάλων της, και δεύτερος να συνεχίσει αυτή η ευνοιοκρατία, ο πελατειασμός και το πάρτι διαφθοράς που έχει στηθεί από το Μέγαρο Μαξίμου. Αυτός είναι ο μοναδικός σκοπός τους. Τίποτε άλλο δεν τους ενδιαφέρει. Όλα δεν είναι δηλωμένα. Τα χρήματα αυτά που λέει ο κύριος Γεωργιάδης ότι τα μασαμπούκωνε. Είναι ένας χυδαίος και άθλιος συκοφάντης. Τα όσα λέει δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα και αποδεικνύεται και στην πράξη όλο αυτό.
0: Από την πλευρά του, κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι αν συνεχίσει έτσι το ΠΑΣΟΚ θα έχει την τύχη του κόμματος Βιζάν. Ενώ ο Γιώργος Καραμέρος σχολίασε το θέμα αυτό και είπε και καταφέρθηκε εναντίον του κυρίου Γεωργιάδη. Να τους ακούσουμε.
6: Ο τίτλος θεωρώ που μπαίνει στη συμπεριφορά του κ. Ανδρουλάκη είναι όποιος παίρνει ανέμους σε ρίζει θύελλες. Εμείς δεν είμαστε ούτε δικαστές ούτε εισαγγελείς. Το αν υπάρχει όχι νομικό θέμα, ποινικό θέμα ή οτιδήποτε ή κάτι παρεπόμενο όπως το άρθρο 50 του συντάγματος, δεν θα σας το πω εγώ. Δεν πρόκειται ποτέ ούτε να κουνήσουμε το δάχτυλο ούτε να θέσουμε τέτοια θέματα εμείς. Αυτά όλα τα βρίσκει η δικαιοσύνη. Αν υπάρχει κάτι, ας το ψάξει και ας το βρει η δικαιοσύνη. Ούτε θα σηκώσουμε τέτοιο θέμα. Εμείς βάζουμε την ηθική διάσταση ενός ανθρώπου που ακολουθεί αυτή τη ρητορική και θεωρεί λογικό να έχει πάρει πάνω από 1,2 εκατομμύρια ευρώ από το ελληνικό δημόσιο, χωρίς, το ξαναλέω, να βάζω εγώ νομικό ζήτημα. Και πάω και στο θέμα του δημοσιεύματος. Καταρχάς, εγώ έναν κατακουζινό ξέρω, τον Κωνσταντίνο Κατακουζινό, είπε, είμαστε και στον Αντένα, Κωνσταντίνο και Ελένης, που σε ένα επεισόδιο, ενώ η σειρά έσκιζε, ένα επεισόδιο είχε το κόμμα Βιζάν. Ήταν το κόμμα του Κωνσταντίνου Κατακουζινού. Αν συνεχίσει με αυτές τις απαντήσεις στο ΠΑΣΟΚ, την τύχη του κόμματος Βιζάν, τον Κωνσταντίνο Κατακουζινού, θα έχει.
7: Η βάση των επιχειρημάτων και των κατηγοριών από το Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας είναι στο κλασικό τοξικό, σερβή και συγκοφαντικό τρόπο που πολλές φορές, όχι ο κύριος Γεωργιάδης απαραίτητα, αλλά τελέχη της Νέας Δημοκρατίας και αυτός ο παράπλευρος μηχανισμός δολοφονίας χαρακτήρων λειτουργεί. Δεν μπορώ να μπω σε αυτό το μπουγάδο καυγά που στείνει ο κύριος Άδωνος Γεωργιάδης για να μην ασχολούμαστε τι θα γίνει το Σαββατοκύριακο στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, που θα βάλουν το Δένδια να μιλήσει την ώρα που θα έχουν πάει άλλοι για φαγητό, που δεν θα είναι οι δύο πρώην πρωθυπουργοί για να αποπροσανατολίσει από το μείζον που είναι η προϊούσα κατάρρευση της κυβέρνησης Μητσοτάκη.
0: Εκλογική ετοιμότητα για το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που ξεκινά. Πάμε στον Κώστα Παπαχλημίτζο που έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
7: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Σήμερα λοιπόν το απόγευμα ξεκινά το τριήμερο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη και την άνοιξη των δρασιών. Φυσικά θα κηρύξει ο πρόεδρος της Γραμματικής Επιτροπής, ο Θεόδωρος Ρουσόπουλος. Κυριακή εκλέγεται πολιτική επιτροπή του κόμματος. Έχει και ένα ενδιαφέρον, θα δούμε ποιοι θα είναι 150 και αν θες και ένα δευτερεύον ενδιαφέρον σε ποιες ομάδες επιρροής πιθανώς να ανήκουν κάποιους από αυτούς. Σήμερα λοιπόν ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του, σήμερα με πληροφορίες, θα κάνει ένα απολογισμό του κυβερνητικού έργου από το περασμένο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας μέχρι σήμερα, αλλά και συνολικά του έργου της κυβέρνησης αυτά τα σχεδόν 7 χρόνια της διακυβέρνησης. Και στη συνέχεια θα παρουσιάσει τα προτάγματα και τις κατευθύνσεις για την τρίτη τετραετία. Ουσιαστικά δηλαδή θα βάζουν τις βάσεις, θα αρχίσει να χτίζει το πολιτικό αφήγημα για την προεκλογική περίοδο, για τις εκλογές οι οποίες θα επιμείνει ότι θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Αναμένεται δηλαδή να σταθεί στο ερώτημα γιατί μία τρίτη τετραετία. Θυμίζουμε καμία κυβέρνηση μεταπολίτευση δεν έχει καταφέρει αυτό που επιδιώκει να καταφέρει η Νέα Δημοκρατία, δηλαδή να πετύχει μία τρίτη συνεχόμενη νίκη σε εκλογές και μία τρίτη συνεχόμενη κυβερνητική θητεία. Ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει, όπως μαθαίνουμε εκεί, για την δύσκολη διεθνή συγκυρία. Δεν θα κρύψει τις συνέπειες, όπως λένε οι συνεργάτες του, από το αβέβαιο διεθνές περιβάλλον, συνέπειες οικονομικές, γεωπολιτικές και ενεργειακές, αλλά θα επιμείνει στην ανάγκη σταθερότητας και εσωτερικής πολιτικής ομαδότητας, ακριβώς μέσα σε αυτό λοιπόν το διεθνές περιβάλλον. Θα μιλήσει και για την κρίση, όπως την χαρακτηρίζει η συγκυρία, της ανάληψης της προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ελλάδα. Θυμίζουμε αυτό είναι δεύτερο εξάμεινο του 27, αλλά θα μπει και αυτό στο κομμάτι του πάζλ του προεκλογικού από την Νέα Δημοκρατία. Και τέλος θα πούμε ότι σχέση με την αντιπολίτευση δεν θα αναφερθεί εκτενώς στην απόψηνή του ομιλία. Θα μιλήσει όμως για τοξικότητα από την αντιπολίτευση και ετερόκλητο δυνάμεων που συνενώνονται, όπως θα πει, με αποκλειστικό στόχο να πέσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα, για το ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο Κωστής Χατζηδάκης για το θέμα.
8: Η υποχρέωσή μας είναι όχι μόνο να συνεχίσουμε τη δουλειά μας μέχρι τις εκλογές με σοβαρότητα, σεμνότητα και αποτελεσματικότητα, αλλά ταυτοχρόνως να προετοιμαζόμαστε για την επόμενη μέρα, όχι διότι μας το χρωστάει κανένας, ούτε ο Θεός ούτε ο λαός μας το χρωστάει, αλλά επειδή θα πείσουμε τους Έλληνες πολίτες ότι είμαστε η δύναμη εκείνη η πολιτική στην οποία μπορεί να ακουμπήσει ρεαλιστικά τις ελπίδες της απάνω η Ελλάδα.
9: Σήμερα όλοι πάμε στο συνέδριο για αυτούς τους ανθρώπους. Σε ένα συνέδριο πας πρώτον για τους ιστορικούς αγωνιστές μιας παράταξης, ο καθένας όπου ανήκει, σε όποια παράταξη ανήκει. Δεύτερον, πας για αυτούς οι οποίοι σήμερα δίνουν μάχες, γιατί για να υπάρχουμε εμείς σε όλες αυτές τις θέσεις που είναι εξαιρετικά εφήμερες, πρώτον, μια κοινοβουλευτική ομάδα δίνει ψήφο εμπιστοσύνης και το κυριότερο, κάποιοι άνθρωποι πήγανε στην κάλπη και μας έδωσαν μια στήριξη.
0: Εδώ στα παραπολιτικά, στην εκπομπή της Νίκης Λιμπεράκη, μίλησε και ο Μανώλης Αγγελάκας, είναι πρώην ευρωβουλευτής.
10: Εδώ και καιρό εμείς βλέπουμε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει μεταλλαγή, έχει αποστεί από τις ιδεολογικές αρχές και αξίες που αγωνιζόμαστε από τα φοιτητικά μας χρόνια όλοι μας. Είναι ένα κάλεσμα πρώτα απ' όλα αφύπνισης, ότι δεν πάει το σκάφος καλά, ότι υπάρχει πρέπει να βρεθεί μια άλλη πορεία. Δεν έχω καμία ελπίδα ότι μπορεί να αλλάξει πορεία το σκάφος υπό τον κύριο Μητσοτάκη.
0: Θέλετε το κόμμα Σαμαρά?
10: Εάν ο κύριος Σαμαράς κάνει μία κίνηση, εγώ έχω συνεργαστεί, τον εκτιμώ και νομίζω ότι για να απαντήσω εκταρσώς ότι ναι, θα βοηθήσω. Από την άλλη μεριά όμως το αν θα κάνει κόμμα δεν το ξέρει κανένας αυτή τη στιγμή, μόνο ο ίδιος το ξέρει.
0: Τώρα την επίσημη ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα της προγραμματίζει για τις 21 Μαΐου η Μαρία Καριστιανού, επιβεβαιώνοντας φυσικά όλο το ρεπορτάζ που μας είχε δώσει εδώ στα παραπολιτικά η Ελένη Καλογεροπούλου σχετικά με το χρόνο που τοποθετείται το νέο αυτό κόμμα, ο νέος φορέας. Βρέθηκε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στο σημείο του ρεπορτάζ, έχει πληροφορίες και για την Μαρία Καριστιανού και για το πότε, το πώς ακριβώς θα γίνει αυτή η ανακοίνωση του κόμματός της και φυσικά έχουμε εξελίξεις γύρω από το θέμα αυτό. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
11: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι των παραπολιτικών. Αν ο κύριος Σαμαράς δεν έχει αποφασίσει και πότε θα κάνει κόμμα, η κυρία Χριστιανού τη Δευτέρα, όπως μας είπε νωρίτερα στο εφετείο που προσήλθε, για να καταθέσει για την υπόθεση του κυρίου Καραμαλή για τη συνδρομική τραγωδία των Δεμπών. Τη Δευτέρα το πρωί, λοιπόν, με συνεργάτες της, θα καταθέσει την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός της στον Άριο Πάγο. Δευτέρα πρωί, η κυρία Καριστιανού θα κατέβει ξανά στην Αθήνα, θα καταθέσει την ιδρυτική διακήρυξη, θα έχει στο πλευρό της συνεργάτες της, μεταξύ των οποίων και καθηγητές πανεπιστημίων και έναν καθηγητή οικονομικών, όπως μας είπε. Μας είπε ακόμα σε συνομιλία που είχε με δημοσιογράφους ότι έχει προσεγγιστεί από κόμματα, έχει προσεγγιστεί από βουλευτές, έχει προσεγγιστεί από εκπροσώπους φορέων προκειμένου να συνεργαστούν. Ωστόσο το κόμμα δεν θα έχει κανέναν βουλευτή, νυν βουλευτή και κανέναν νυν υπουργό ή πρώην υπουργό. Ένας από αυτούς που εκδήλωσαν επιθυμία να συμμετάσχουν στο κόμμα της είναι ο συνάδελφος ο Θανάσης ο Αυγερινός, ο οποίος νωρίτερα έκανε σχετική ανάρτηση,
0: ναι.
11: Ενώ η κυρία Καρισιανού σχετικά με το όνομα του κόμματος, παρότι τη ρωτήσαμε και επισήμως αλλά και ανεπισήμως, είπε ότι όλα θα ανακοινωθούν την ερχόμενη Πέμπτη το απόγευμα. Ωστόσο, όπως είπε χαρακτηριστικά, υπάρχει ελπίδα να μάθουμε κάτι λίγο νωρίτερα από την Πέμπτη 21 Μαΐου που θα παρουσιαστεί το κόμμα της στην Θεσσαλονίκη. Τώρα,
0: Δημήτρη,
11: τώρα,
0: να ακούσουμε λίγο τη δήλωση που έκανε η κυρία Καριστιανού σε εσάς που βρεθήκατε δίπλα της και αμέσως μετά έχουμε ένα άλλο θέμα, διότι η Μαρία Καριστιανού βρέθηκε στον Άριο Πάγο.
11: Ναι,
0: έτσι, για την αναβάθμιση της κατηγορίας για τον Κώστα Καραμαλή, σημαντικό θέμα και αυτό, να ακούσουμε τη δήλωσή της καταρχάς.
12: Ουσιαστικά τώρα είμαστε έτοιμοι για να κάνουμε να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα που είναι η ανακοίνωση του κινήματος.
13: Το όνομα αυτό θα μας το πει.
12: Θα τα πούμε όλοι Πέμπτη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
14: Ότι σημαίνει υπάρχει ελπίδα.
12: Ελπίδα υπάρχει. Αν δεν υπήρχε ελπίδα, άλλη μονό μας. Θα έπρεπε να πάμε να φουντάρουμε.
14: Από τη Θεσσαλονίκη ξεκινήσει.
12: Έτυχε να ξεκινήσει και μια φορά από κάπου αλλού. Έτυχε να είναι η Θεσσαλονίκη.
0: Έλα Δημήτρη, λοιπόν έχουμε.
11: Είναι πολύ πιθανό λοιπόν αυτό το κόμμα να έχει κάποιο όνομα ή σύνθετο όνομα που να περιέχει τη λέξη ελπίδα.
0: Ναι.
11: Αυτό θα το δούμε τις επόμενες ώρες. Τη Δευτέρα το πρωί λοιπόν επαναλαμβάνω ότι η κυρία Καριστιανού ξανά έρθει εδώ στο συγκρότημα, δικαστικό συγκρότημα, προκειμένου να υποβάλει την ειδική διακήρυξη του κόμματός της. Τώρα, όσον αφορά το σκέλος της υπόθεσης που αφορά τον κύριο Καραμαλή και η κυρία Καρισιανού σήμερα.
0: Και άλλοι συγγενείς, για να είμαστε σωστοί.
11: Από τον εφέτη ανακριτή έχει πάει ακριβώς ο κύριος Τιλκερίδης. Έχει καταθέσει νωρίτερα και ο κύριος Πλακιάς, έχουν καταθέσει και ο κύριος Ρούτσι αλλά και άλλοι συγγενείς. Και ο Μπόζο, ο Χρήστο, χθες, ο μπαμπάς του Παυλίνη Μπόζο, ο οποίος ήταν στο κηλικείο της μοιραίας αμαξοστοιχίας.
0: Ναι.
11: Ο γιος, συγγνώμη. Η ζήτηση αναβάθμισης του κατηγορητηρίου από το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος, το πλημέλημα, στο κακούργημα της διατάραξης των σιδηροδρομικών συγκοινωνιών. Ωστόσο, όπως είπε, δεν είχε και πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στην δικαιοσύνη, καθώς ο κύριος Εφέτης τους είπε ότι αυτό το κατηγορητήριο του έστειλαν από την Βουλή. Αυτό μπορεί να εξετάσει. Πάντως, να πω ότι συγγενείς των θυμάτων και δικηγόροι εξετάζουν το ενδεχόμενο να κινηθούν εναντίον βουλευτών και ειδικά των βουλευτών που δεν είναι δικηγόροι, μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής, οι οποίοι ψήφισαν την παραπομπή του κυρίου Καραμαλή για πλημέλημα. Όπως μας έλεγαν οι δικηγόροι, όσοι δεν είναι νομικοί, όπως ο κ. Μακάριος Λαταρίδης, ο οποίος πρωταγωνίστησε και στην κριτική στο θέμα των τεμπών, δεν έχουν την νομική γνώση και ακριβώς επειδή είναι προκαταρκτική επιτροπή, επειδή ήταν προκαταρκτική επιτροπή, έπρεπε να είχαν την νομική γνώση για να κρίνουν εάν ο κ. Καραμαλής έπρεπε να παρευρεθεί για πλημέλημα ή για κακούργημα και η κατοχή του έπρεπε να παρευρεθεί για κακούργημα, Έρη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
11: Γεια χαρά.
15: Συμβαίνει τώρα.
0: Πριν από λίγο και αυτή την ώρα εξακολουθούν να σημειώνονται επεισόδια στο τελωνείο του Προμαχώνα ανάμεσα σε αγρότες από την περιοχή των Σερών και δυνάμεις των ΜΑΤ, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έχουμε. Από τα επεισόδια που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή, έχει τραυματιστεί ένας αγρότης στο πρόσωπο μετά από ρήψη χημικού από τα ΜΑΤ, από τους αστυνομικούς. Για ό,τι νεότερο φυσικά θα σας ενημερώσουμε και στη συνέχεια του δελτίου. Τώρα επανέρχεται το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας από την πλευρά της Τουρκίας. Μάλιστα, αυτό δημιουργεί έθραυστη ισορροπία στο Αιγαίο. Υπάρχει και φόβος για μια νέα ένταση, διότι υπάρχουν αυτές οι τουρκικές προαναγγελίες που επανέρχονται συνεχώς. Μιλούν για μια θεσμοθέτηση πια του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας με σχετικό νομοσχέδιο μέσα στο καλοκαίρι. Και φυσικά, χθες είχαμε και μια ακόμη πρόκληση, τουρκική πρόκληση, κοντά στα Ήμια, εκεί, με μέλη της τουρκικής ακτοφυλακής. Για όλα αυτά θα μας ενημερώσει η καλή συνάδελφος Κατερίνα Τσαμούρη. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
16: Καλό μεσημέρι, Έρη, και σε εσένα και στους ακροατές μας. Πράγματι, λοιπόν, ξανάρχισαν τα όργανα.
0: Ναι.
16: Στα Ήμια πάλι προσπάθησαν να προκαλέσουν σκηνικό έντασης Τούρκοι ψαράδες. Είναι η γνωστή τους προσπάθεια να επιχειρήσουν να γκριζάρουν ορισμένες περιοχές στο νερά του Αιγαίου. Γι' αυτό και είχαμε και παρέμβαση και από τον Βασίλη Κηγή για τον αρμόδιο υπουργό, ο οποίος ζήτησε να παρέμβει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τους Τούρκους ψαράδες, που διαχρονικά, αλλά ειδικά αυτό το τελευταίο διάστημα, στείνουν σκηνικά έντασης, ρίχνουν τα δίχτυα τους σε ελληνικά χωρικά ύδατα και εγείρουν αξιώσεις. Μάλιστα έθεσε το ζήτημα και στον Κύπριο Επίτροπο της Αλιείας και της, των Ωκεανών, τον Επίτροπο, τον κύριο Καδί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ζητά να πάρει μέτρα. Τώρα,
0: ήταν ανησυχητικό αυτό το περιστατικό όμως, Κατερίνα. Δηλαδή εδώ πέρα βλέπουμε ότι για μια ακόμη φορά μέλη της τουρκικής ακτοφυλακής απείλησαν με πολυβόλο καλύμνιους ψαράδες και μάλιστα έφυγαν όταν κατάλαβαν ότι καταγράφονται.
16: Έτσι είναι. Έβγαλαν κινητό οι Τούρκοι, οι Έλληνες, με συγχωρείτε, οι Έλληνες ψαράδες, και φυσικά τους διεμήνυσαν και με τις πράξεις αλλά και με τα λόγια τους ότι δεν πρόκειται να τους αφήσουν να ψαρέψουν ούτε χιλιοστό στα ελληνικά νερά. Το είπαν και το έκαναν, δεν είναι η πρώτη φορά, το κάνουν συχνά. Τα βίντεο που έβγαλαν τα έδωσαν στο λιμενικό, τα έστειλαν και σε εμάς και στους δημοσιογράφους, ούτως ώστε να ανεβάσουν το θέμα και να μην επιτρέψουν στην Τουρκία να δημιουργήσει τετελεσμένα. Κάθε φορά ακολουθούν αυτή την τακτική και πραγματικά έχουν γίνει οι ίδιοι φύλακες των συνόρων μας. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά οι Τούρκοι ετοιμάζονται να κυρώσουν με νόμο αυτές τις ανιστόρητες διεκδικήσεις τους με την Γαλάζια Πατρίδα, τις οποίες μάλιστα δηλώνουν ότι θα εφαρμόσουν αμέσως με τις ένοπλες δυνάμεις τους, και φτάνουν στο θρασίτατο σημείο να αμφισβητούν ακόμα και την ονομασία του Αιγαίου. Σκέψου ότι ο Υπουργός Παιδείας της Τουρκίας είπε σε τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο χθες το βράδυ που ήταν η θάλασσα του Αιγαίου, γιατί δεν την έλεγαν έτσι στη Λοζάνη. Ο όρος Αιγαίου εισήχθη στη βιβλιογραφία με τα πολεμικά και με αίτημα της Ελλάδας. Αμφισβητούν ακόμα και την ονομασία του Αιγαίου, έτσι, αυτό δεν είχε ξαναγίνει. Ωστόσο, οι ίδιοι οι Τούρκοι έχουν χάρτες του 16ου και του 17ου αιώνα που μιλούν ξεκάθαρα για θάλασσα του Αιγαίου. Τώρα πώς τους ήρθε να τα γυρίσουν μέσα.
0: Κατερίνα, αυτό είναι περισσότερο για εσωτερική κατανάλωση, ή πιστεύεις, ας πούμε, ότι αυτό θα έχει και την άμεση αντίδραση της ελληνικής πλευράς?
16: Αυτό είναι για εσωτερική κατανάλωση, για εντυπώσεις στο εσωτερικό του ακροατήριο. Το γεγονός ότι μετά τον Μπαϊράμι, αρχές Ιουνίου, πρόκειται να στείλουν για ψήφιση στην τουρκική εθνοσυνέλευση, και προφανώς θα υπερψηφιστεί κιόλας, αυτόν τον νόμο για τις θάλασσες που θα ντύνει με νομικό περίβλημα την Γαλάζια Πατρίδα και τις παράνομες διεκδικήσεις τους για το Αιγαίο, καταλαβαίνεις ότι θα προκαλέσει την αντίδραση της Αθήνας. Μαθαίνω ότι αφότου ψηφιστεί, θα δούμε τι ακριβώς λέει ο νόμος, γιατί προς το παρόν έχουμε δημοσιογραφικές διαρροές, και κατόπιν η χώρα μας θα ενεργήσει. Πώς? Από ό,τι μου λένε από το Υπουργείο Εξωτερικών, θα απευθυνθούν και θα καταδείξουν το θέμα σε όλα τα διεθνή φόρα, και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον ΟΗΕ. Προφανώς θα το σηκώσουν δηλαδή αρμοδίως, ούτως ώστε να μην μείνει αναπάντητο. Ξεκαθαρίζουν βέβαια την Αθήνα ότι για να χαράξεις θαλάσσιες ζώνες πρέπει να υπάρξει μια συμφωνία διακρατική μεταξύ δύο κρατών που έχουν παρακείμενες ή αντικείμενες ακτές. Να έρθει δηλαδή η Τουρκία, να το συμφωνήσει με την Ελλάδα, να φτιάξουν όρους. Δεν μπορεί από μόνη της η Τουρκία, μόνο μερός, με έναν εσωτερικό νόμο, να παράγει ένομα αποτελέσματα. Γι' αυτό λένε ότι είναι καταδικασμένο αυτό το νομοσχέδιο.
0: Αν ήταν έτσι, Κατερίνα, θα μπορούσε κάθε κράτος να φτιάχνει ένα δικό του νόμο. Ακριβώς. Στο δικό του κράτος.
16: Και είπε και χθες ο κύριος Γεραπετρίτης ανοιχτά, ότι είναι καταδικασμένο να αποτύχει. Και ξεκαθάρισε ότι μάλλον σκόπιμα η Τουρκία δεν έχει υπογράψει τη σύμβαση του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας στην Ούγγλος, για να μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Ξεκαθαρίζει ωστόσο ότι αφού είναι μέρος του διεθνούς δικαίου, δεσμεύει όλα τα κράτη, υπογράφοντα και μη, να την τηρούν.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κατερίνα Τσαμούρη, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Τώρα, με φόντο την προσπάθεια της Ευρώπης να μειώσει οριστικά την εξάρτησή της από το ρωσικό φυσικό αέριο, η Αθήνα φιλοξενεί τετραμερή συνάντηση υπουργών Ελλάδας, Βουλγαρίας, Βόρειας Μακεδονίας και Σερβίας για τον κάθετο διάδρομο. Η Λαλέλα Χρυσανθοπούλου έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Έρη. Η υπουργική συνάντηση ολοκληρώθηκε πριν από λίγο και έχει βγει για κοινό ανακοινωθέν, και πράγματι, όπως δήλωσε και ο κ. Παπασταύρου, υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά το τέλος της συνάντησης, συμφωνήθηκε κατά την συνάντηση αυτή η διεύρυνση του κάθετου διαδρόμου με τη Βόρεια Μακεδονία και τη Σερβία. Μέσα σε αυτή την συνάντηση γενικώς έγινε μια ευρύτερη συζήτηση όσον αφορά τις στρατηγικές διασυνδέσεις τόσο ηλεκτρισμού όσο και φυσικού αερίου που φέρνουν τις χώρες αυτές πιο κοντά, ώστε να δημιουργηθεί ας πούμε ένα μπλοκ στην Ανατολική Ευρώπη, και τονίστηκε ότι είναι προτεραιότητα για τις τέσσερις χώρες η ενεργειακή ασφάλεια και η περιφερειακή συνεργασία. Τώρα όσον αφορά και, όπως προέκυψε και από τις δηλώσεις των υπουργών μετά το πέρας της συνάντησης, σε επίκεντρο βρέθηκαν οι δύο βασικοί αγωγοί φυσικού αερίου, οι οποίοι θα επιτρέψουν ακριβώς την επέκταση του κάθε δρόμου προς την Βόρεια Μακεδονία και τη Σερβία. Δηλαδή θα δημιουργήσουν πρόσβαση, την δυνατότητα να μπορούν να παίρνουν αυτές οι δύο χώρες αμερικανικό LNG που θα φτάνει στα τερματικά της Ελλάδας, στη Ρεβιθούσα και στην Αλεξανδρούπολη. Ο λόγος λοιπόν είναι για τον αγωγό φυσικού αερίου μεταξύ, τον διευθυντήριο αγωγό φυσικού αερίου μεταξύ Ελλάδας και Βόρειας Μακεδονίας, ο οποίος κατασκευάζεται και στόχος είναι να ολοκληρωθεί και να καταστεί λειτουργικός έως το τέλος του 2027, ενώ ταυτόχρονα δίνεται στήμα επιτάχυνσης και στον αγωγό τον φυσικού αερίου που θα συνδέει την Βόρεια Μακεδονία με τη Σερβία. Με αυτόν τον τρόπο θα δημιουργηθεί ένας άξονας Ελλάδας, Σερβίας, Βόρειας Μακεδονίας, ο οποίος στόχος είναι να λειτουργεί, να μπει στην πρίζα έως το τέλος του 2027, που θα είναι και το κρίσιμο ορός, όπως είπες και εσύ, Έρη, όσον αφορά την απαγόρευση του ρωσικού αερίου, γιατί τότε θα τεθεί σε ισχύ η πρόβλεψη του Ευρωπαϊκού Κανονισμού που θα δίνει τέλος στις εισαγωγές ρωσικού αερίου μέσω αγωγών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως δήλωσε, δήλωσε ότι η σημερινή συνάντηση επιβεβαίωσε ότι η ενεργειακή ασφάλεια και η περιφερειακή συνεργασία είναι προτεραιότητα για όλες τις χώρες. Η Ελλάδα προχωρήσει σε μια ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική με έργα στρατηγικής σημασίας όπως ο κάθε διάδρομος που ενισχύουν την ασφάλεια εφοδιασμού, ενδυναμώνουν τη γεωπολιτική σταθερότητα και δημιουργούν τη συνθήκη ανάπτυξη στην περιοχή. Και το επόμενο ραντεβού, και επίσης θεσμοθετήθηκε ότι πλέον δεν είναι μια εφάπαξ συνάντηση, αλλά ότι οι τέσσερις αυτές χώρες θα συναντιούνται τακτικά. Και το επόμενο ραντεβού καθορίστηκε ήδη έρη για το Σεπτέμβριο στο Βελιγράδι.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λαλέλα. Να ακούσουμε λοιπόν ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του κ. Σταύρου Παπασταύρου σχετικά με τη συμφωνία διεύρυνσης του κάθετου διαδρόμου σε Βόρεια Μακεδονία και Σερβία.

0: κόστος του αεροπορικού καυσίμου είναι αυτή τη στιγμή υπερδιπλάσιο από τις τιμές πρώτου πολέμου. Και επίσης πρέπει να ξέρετε ότι το λειτουργικό κόστος μιας αεροπορικής εταιρείας, το 30% του λειτουργικού
1: το κόστος καύσιμο.
0: Είναι το καύσιμο. Άρα λοιπόν, νομοτελειακά, για να μείνουν τα αεροπλάνα στον αέρα, θα πρέπει να αυξηθούν τα εισιτήρια. Εμείς όμως τι λέμε. Εμείς λέμε στις αεροπορικές εταιρείες ότι αυτό πρέπει να το κάνουν νωρίς. Να ενημερώσουν τους επιβάτες νωρίς και όχι να προβούνε σε ακυρώσεις τελευταία στιγμή. Γιατί εκεί πρέπει να σας πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πολύ συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο που δεν θα επιτρέψει τέτοιες συμπεριφορές. Εάν μια αεροπορική εταιρεία ακυρώσει πτήσεις μέσα στο καλοκαίρι ξαφνικά και επικαλεστεί τις τιμές των καυσίμων, τότε θα πρέπει να αποζημιώσει οι επιβάτες.
2: Πάμε τώρα με τη βοήθεια του Μάριου Χριστοδούλου να δούμε πώς κινούνται οι αγορές αμέσως μετά και την συνάντηση των δύο κορυφαίων ηγετών, Xi Jinping και Donald Trump. Βλέπουμε και πάλι ότι υπάρχει άνοδος για το πετρέλαιο και φόβοι για νέα ενεργειακή κρίση. Καλό μεσημέρι, Μάρια.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη. Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα. Με επιφυλακτικότητα κινούνται σήμερα οι διεθνείς αγορές, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν τις εξελίξεις σε πληθωρισμό, επιτόκια και ενέργεια. Έρη, στην Ευρώπη τα μεγαλύτερα χρηματιστήρια καταγράφουν ήπιες απώλειες, ενώ αρνητική ήταν η εικόνα και στην Ασία, με τον Ιαπωνικό δείκτη Nikkei να παρουσιάζει σημαντική πτώση. Στο χρηματιστήριο Αθηνών, ο γενικός δείκτης κινείται πτωτικά, καταγράφοντας απώλειες πάνω από 1,7% στις 2.259 μονάδες, με τις τραπεζικές μετοχές να βρίσκονται στο επίκεντρο των ρευστοποινήσεων. Τώρα, στην ενέργεια, ανωδικά κινείται το πετρέλαιο Brent, που διαπραγματεύεται αυτή την ώρα πάνω από 107 δολάρια το βαρέλι, από 105 δολάρια που ήταν εχθές, καθώς οι γεωπολιτικές εντάσεις συντηρούν τις ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά. Άνοδο καταγράφει και το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο, με την τιμή της μεγαλοβατόρας να διαμορφώνεται κοντά στα 49 ευρώ, σημειώνοντας άνοδο κατά 3%. Συνολικά, Έρη, η σημερινή εικόνα των αγορών χαρακτηρίζεται από μεγάλη νευρικότητα, με τον παλμό, όπως είπες, να δίνουν οι τιμές στην ενέργεια και συγκεκριμένα στο πετρέλαιο.
2: Τώρα, Μαρία, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΔΕ, υπάρχουν και πάλι στατιστικά που φέρνουν που δείχνουν ότι τα ληξιπρόθεσμα χρέη έχουν και πάλι αυξηθεί. Οι οφειλέτες, δηλαδή, υπάρχουν πάρα πολλά ληξιπρόθεσμα. Τι σημαίνει αυτό? Φούσκωσαν κατά 3,99% οι οφειλέτες.
3: Έτσι ακριβώς συνέβη. Ανησυχητική αύξηση καταγράφεται στις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο, το Μάρτιο, καθώς όλο ένα και περισσότεροι φορολογούμενοι αδυνατούν να πληρώσουν τους φόρους τους. Σύμφωνα με τη στοιχεία της ΑΔΕ, μόνο το Μάρτιο έμειναν πλήρωτοι φόροι ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ, με τα νέα χρέη να φτάνουν συνολικά τα 2,8 δισεκατομμύρια στο πρώτο τρίμηνο του έτους. Ωστόσο, το πιο σημαντικό στοιχείο είναι ότι ο αριθμός των οφειλετών αυξήθηκε θεαματικά, προσεγγίζοντας πλέον τα 4,8 εκατομμύρια φυσικά και νομικά πρόσωπα, καταγράφοντας άνοδο άνω του 30% σε ένα μόλις μήνα. Από αυτούς, Έρη, περισσότεροι από 2-3 ακόμα εκατομμύρια φορολογούμενοι βρίσκονται αντιμέτωποι με τον κίνδυνο κατασχέσεων, τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων, ενώ για περίπου 1,7 εκατομμύρια έχουν ήδη επιβληθεί τα σκληρά αυτά μέτρα αναγκαστικής ίσπραξης. Συνολικά, τα ληξιπρόθεσμα χρέη ανέρχονται πλέον σε περισσότερα από 114 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα στοιχεία αυτά, Έρη, αποτυπώνουν τη συνεχιζόμενη πίεση που δέχονται νοικοκυριά και επιχειρήσεις, αυτοαυξημένο κόστος ζωής και τις φορολογικές υποχρεώσεις, με την αγορά να προσπαθεί τώρα να βρει διέξοδο στη νέα ρύθμιση των 72 δόσεων, που, Έρη, αναμένεται να σταθεί σε ισχύ από τον επόμενο μήνα.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάρια. Τώρα έχουμε καμπανάκι από τον ΣΕΒ αλλά και από τον ΙΟΒΕ για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Έχουμε λίγους εργαζόμενους, μικρές επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Δουλεύουν πολλοί εργαζόμενοι φυσικά, αλλά παράγουν λίγο σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, δημιουργούν μεγάλο πλήγμα στον κλάδο. Ο Βαγγέλης Μανδραβέλης είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη. Δεν έχουμε το Βαγγέλη Μανδραβέλη. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν, αυτό δείχνουν τα στοιχεία του ΣΕΒ αλλά και του ΙΟΒΕ, διότι εδώ στην Ελλάδα αυτό που καταδεικνύουν είναι ότι οι εργαζόμενοι είναι ελάχιστοι. Οι περισσότερες επιχειρήσεις διατηρούν γραφεία επιχειρήσεις μέχρι 9 εργαζόμενους, οι οποίοι δουλεύουν πάρα πολύ σύμφωνα με τα ωράρια που έχουν κατατεθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Ωστόσο, όπως καταλαβαίνετε, σε αυτή την περίπτωση η παραγωγή τους δεν μπορεί να φτάσει και να προσεγγίσει μεγάλες επιχειρήσεις της Ευρώπης. Βαγγέλης Μανδραβέλης μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
4: Καλό μεσημέρι, Έρη. Και το πρόβλημα είναι, πρώτον, ότι οι επιχειρήσεις είναι υποκεφαλαιοποιημένες, και δεύτερον, το ότι

0: υπάρχει μεγάλο έλλειμμα στην... μάλλον υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη γραφειοκρατία και μεγάλο έλλειμμα στους θεσμούς οι οποίοι θα μπορούσαν να κάνουν την οικονομία να ρολάρει καλύτερα.
1: Ναι.
0: Υπάρχει ένα τρίτο θέμα, είναι το θέμα της κατάρτισης των εργαζομένων και των δεξιοτήτων και οι οποίες δεν είναι και αυτές καλές. Αλλά δεν είναι αυτός ο κυρίαρχος παράγοντας. Ο κυρίαρχος παράγοντας είναι, έχουμε το, οι ελληνικές επιχειρήσεις είναι υποκεφαλαιοποιημένες στο 1/3 του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Γίνονται χαμηλές επενδύσεις, θες να πεις.
0: Ακριβώς, ναι, ναι, δεν μπαίνουν χρήματα ακριβώς.
1: Ναι.
0: Και πρόσεξε, Έρη, αυτό που επισημαίνει ο πρόεδρος του ΣΕΒ είναι ότι συγκρινόμαστε με το μέσο όρο της Ευρώπης, ο οποίος υστερεί πάρα πολύ σε σχέση με εκείνον των Ηνωμένων Πολιτειών, της Κίνας, ίσως και άλλων αναπτυγμένων πόλων του πλανήτη. Δηλαδή είμαστε χαμηλά,
1: ναι,
0: σε μια ενότητα η οποία είναι ήδη χαμηλά μέσα στον πλανήτη. Οπότε αυτό δημιουργεί ένα πολύ εκρηκτικό κλίμα.
1: Επίσης
0: αυτό...
1: εντυπωσιακό στοιχείο, Βαγγέλη, είναι ότι οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα δουλεύουν πολύ περισσότερο σε σχέση με τους Ευρωπαίους συναδέλφους τους.
0: Ναι,
1: πολύ,
0: ναι,
1: σημαντικό,
0: ναι,
1: στοιχείο. Ναι. Αλλά πώς είναι δυνατόν να φτάσουν οι ελάχιστοι αυτοί οι εργαζόμενοι, πώς μπορούν να φτάσουν την παραγωγή μιας επιχείρησης ανάλογης ευρωπαϊκής, ας πούμε. Είναι σχεδόν αδύνατο.
0: Ναι, αυτό είναι σίγουρο, είναι σίγουρο. Και το άλλο που πρέπει να πούμε είναι ότι εντάξει, οι ώρες εργασίας δεν είναι πολύ περισσότερες, αλλά εργάζονται περισσότερο, αλλά το θέμα είναι ότι δεν παράγουν. Αυτό είναι το πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας, το βασικό πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας. Δηλαδή,
1: ναι,
0: είμαστε στα επίπεδα του 2000, δηλαδή πριν 20 χρόνια, όταν, πριν 25 χρόνια, όταν δεν είχαμε κομπιούτερ, δεν είχαμε δεν ξέρω εγώ τι άλλο, δεν είχαμε τις υποδομές που έχουμε αυτές, δηλαδή δρόμους, λιμάνια, αεροδρόμια κλπ. Δηλαδή είναι τραγική, πολύ τραγική κατάσταση, κάτι πρέπει να γίνει. Εάν θέλουμε να ζήσουμε στο μέλλον, κάτι πρέπει να γίνει σε αυτό το επίπεδο.
1: Υστερούμε και σε αυτοματοποιημένα συστήματα, έχουμε και κάποιες πλατφόρμες που πέφτουν, με το που ανοίγουν πέφτουν, να τα λέμε και αυτά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη, για το ρεπορτάζ. Τώρα εδώ στα παραπολιτικά βρέθηκε και μίλησε ο κύριος Μαθιόπουλος από το ΕΚΑΒ. Μίλησε στην εκπομπή του Αλέξανδρου Κλώσσα σχετικά με τις ελλείψεις που υπάρχουν στο ΕΚΑΒ. Έρχεται και τουριστική περίοδος, όπως καταλαβαίνετε το πρόβλημα θα ενταθεί. Ο κύριος Μαθιόπουλος είπε ότι υπάρχει ανάγκη να αλλάξει ο σχεδιασμός στο ΕΚΑΒ. Βασίλης Βενιζέλος μαζί μας. Καλό μεσημέρι, συνάδελφε.
2: Καλό μεσημέρι, Γιέρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Όταν ο κύριος Μαθιόπουλος λέει ότι πρέπει να αλλάξει ο σχεδιασμός, εννοεί ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας ενιαίος φορέας, ο οποίος να ενσωματώσει το ΕΚΑΒ, στην κεντρική υπηρεσία του ΕΚΑΒ, και τα σκληρώματα των ασθενοφόρων, τους οδηγούς, τους διασώστες που ανήκουν στα κέντρα υγείας. Αυτή τη στιγμή...
1: Να γίνει μια ενοποίηση, ΕΚΑΒ, δηλαδή.
2: Να γίνει μια ενοποίηση, έτσι ώστε να... και να αυξηθεί ο στόλος,
1: ναι,
2: και να αυξηθεί η δυνατότητα της καθοδήγησης των δυνάμεων από ενιαίο κέντρο.
1: Οπότε λοιπόν, αν κάποιος, ας πούμε, βρίσκεται σε μια επαρχιακή πόλη όπου υπάρχει ένα κέντρο υγείας, με ένα ενιαίο κέντρο να μπορεί είτε ένα νοσοκομείο αναφοράς που είναι κοντά,
2: ακριβώς,
1: να παρέμβει, ή κάποιο κέντρο υγείας.
2: Ακριβώς, και να μην έχουμε ιστορίες με ασθενοφόρα κέντρων υγείας, τα οποία τα βλέπουμε παρκαρισμένα απ' έξω από το κέντρο υγείας, χωρίς πλήρωμα, χωρίς τίποτα.
1: Δεν θέλουμε να θυμηθούμε αυτές τις ιστορίες, Βασίλη μου, με την Αίγινα, έτσι, πέρυσι, με την Αίγιο στη Λούτσα.
2: Έχουμε αυτά.
1: Έχουμε πολλά περιστατικά. Και ας ελπίσουμε, βέβαια, Βασίλη, ο στόλος του ΕΚΑΒ, σε τι κατάσταση είναι?
2: Ο στόλος του ΕΚΑΒ θέλει ενίσχυση και ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης έχει δεσμευτεί μαζί με το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας,
1: ναι,
2: μέσα στο 2026 να έχει ολοκληρωθεί η προμήθεια 250 νέων ασθενοφόρων για το ΕΚΑΒ σε όλη τη χώρα.
1: Μάλιστα.
2: Ήδη σιγά σιγά παραλαμβάνουμε τα ασθενοφόρα και θα φτάσει τον αριθμό των 250. Τι γίνεται? Το θέμα που έθεσε ο κύριος Μαθιόπουλος είναι κάθε χρόνο το συναντάμε. Φυσικά πρέπει να υπάρχει μετακίνηση προσωπικού προς τα νησιά, καθώς πολλαπλασιάζεται στην ιωστή δύναμη η κίνηση των τουριστών και των κατοίκων στα νησιά,
1: ναι,
2: το καλοκαίρι. Πρέπει να υπάρχουν διασώσεις και μοτοσυλλετιστές εκεί. Ο κ. Μαθιόπουλος λέει ότι αδυνατίζει ο στόλος στην Αθήνα. Αυτό το πρόβλημα προσπαθεί να λύσει η προμήθεια των 250 ασθενοφόρων.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη.
2: Εγώ ευχαριστώ.
1: Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση ο Γιώργος Μαθιόπουλος, ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ, εδώ που μίλησε στην εκπομπή του Αλέξανδρου Κλώσσα εδώ στα Παραπολιτικά.
3: Το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως εδώ στην Αττική και στα νησιά, γιατί δεν υπάρχουν διαθέσιμοι διασώστες. Δηλαδή βγαίνουν προκηρύξεις κυρίως επικουρικό προσωπικό και δυστυχώς δεν συμμετέχουν. Έτσι αναγκαζόμαστε κυρίως τώρα τους καλοκαιρινούς μήνες να στέλνουμε από την υπηρετική χώρα στα νησιά μας για να καλύψουμε τις αυξημένες ανάγκες. Διασώστες οι οποίοι βέβαια δεν παίρνουν την καλοκαιρινή τους άδεια από εδώ, την υπόλοιπη δηλαδή υπηρετική χώρα,
4: ναι,
3: για να καλύψουν τα νησιά. Δίνουμε κάποια κίνητρα βέβαια, έτσι ώστε και να μπορούν να συμμετέχουν, γιατί αν δεν πάνε τουλάχιστον στους μήνες αυτούς, δεν θα υπάρχει
4: πρόβλημα
3: σε πολλές περιοχές.

0: σου.
1: Κατά φράσα πρωινά. Εδώ φέρ τα κύλα. Εδώ φέρ το, φέρ το. Φέρ το, να και οι μπανάνες. Να και οι μπανάνες του Ακύλα.
2: Όλα έτοιμα για τον αυριανό μεγάλο τελικό της Eurovision στην Αυστρία. Η Ελλάδα με τον Ακύλα και το Φέρτο εμφανίζεται στην έκτη θέση και διεκδικεί για τα ελληνικά χρώματα μια πολύ καλή θέση. Ο Βασίλης Κρυμπάς, ραδιοφωνικός παραγωγός και μουσικός επιμελητής εδώ των Παραπολιτικών, έχει όλο το ρεπορτάζ για το τι πρόκειται να δούμε αύριο το βράδυ.
3: Καλό μεσημέρι,
2: καλό μεσημέρι
3: και στους ακροατές μας.
2: Σε πανηγυρικό κλίμα σε υποδεχτήκαμε.
3: Ναι, σίγουρα δεν έχω παράπονο. Φέρτο.
2: Φέρτο.
3: Για Φέρτο. Λοιπόν, να μεταφερθούμε νοητά στη Βιέννη για τον 70ο διαγωνισμό της Eurovision. Οι δύο ημιτελικοί τελείωσαν. Εμείς έχουμε βάλει πλώρη για τον τελικό και ενδεχομένως και για την πρωτιά. Αξίζει να πούμε ότι η Αυστρία θα φιλοξενήσει για τρίτη φορά το διαγωνισμό της Eurovision. Οι άλλες δύο χρονιές ήταν το 1967 και το 2015. Τώρα, στα δικά μας, ο Ακύλας πέρασε με τα τσαρούχια από το πρώτο ημιτελικό και ετοιμάζεται για τον τελικό που θα διεξαχθεί αύριο το βράδυ. Πολλά τα στοιχήματα τα οποία δίνουν ως χώρες φαβορί τη Φιλανδία, την Ελλάδα, τη Δανία, την Αυστραλία, η οποία τις τελευταίες ώρες δείχνει να ανεβαίνει επικίνδυνα, ενώ η Γαλλία που ήταν και αυτή μέσα στα φαβορί βρίσκεται σε ελαφρά πτώση. Έτσι κι αλλιώς το σίγουρο φαίνεται να είναι πως η Ελλάδα θα βρίσκεται μέσα στις τρεις πρώτες θέσεις. Ένας μικρός τραυματισμός του Ακύλα προκάλεσε ανησυχία στον κόσμο, αλλά σύμφωνα με τον ίδιο.
2: Γιατί χοροπηδούσε.
3: Αυτό, ναι, γιατί πανηγύριζε ακριβώς. Σύμφωνα με τον ίδιο δεν είναι κάτι σοβαρό και δεν θα τον εμποδίσει να ανέβει στη σκηνή το βράδυ του Σαββάτου. Τα στοιχήματα λοιπόν αναφέρουν ότι η Φιλανδία έχει ένα ποσοστό νίκης 38% έναντι 14% για την Αυστραλία και 10% για την Ελλάδα. Ακολουθούν Δανία, Ισραήλ, Ρουμανία, Γαλλία, Βουλγαρία και Ιταλία. Πάμε τώρα και στη σειρά εμφάνισης.
2: Ναι.
3: Η πρώτη χώρα που θα διαγωνιστεί στον τελικό θα είναι η Δανία. Θα ακολουθήσουν η Γερμανία.
2: Είναι και φαβορή.
3: Είναι και φαβορή η Δανία, βέβαια. Μετά έχουμε τη Γερμανία, το Ισραήλ, το Βέλγιο, την Αλβανία και έκτη θα εμφανιστεί η Ελλάδα.
2: Σε καλή θέση, δεν είναι?
3: Σε καλή θέση. Είναι γενικά καλό να είμαστε στην αρχή, να μην είμαστε στο τέλος.
2: Λένε οι ειδικοί Eurofans ότι ή πρέπει να είσαι στις πρώτη πεντάδα, ας πούμε, ή να είσαι μετά στο τέλος. Για
3: και
2: να σου μείνει.
3: Στο τέλος
2: έχουμε όμως.
3: Έχει ρίσκο το τέλος. Ναι. Το τέλος γιατί πλέον έχει κουραστεί.
2: Έχει κουραστεί ο κόσμος.
3: Θέλεις κάτι, θέλεις στην αρχή να είσαι. Όχι πρώτος, εκεί στην πρώτη δεκάδα το πολύ.
2: Η Κύπρος είναι στο τέλος.
3: Η Αντιγόνη λοιπόν με το Τζάλα που εκπροσωπεί την Κύπρο θα εμφανιστεί 21η.
2: Ναι.
3: Να επαναλάβουμε βέβαια πως η βασίλισσα της πρωτιάς στα στοιχήματα είναι ξεκάθαρα η Φιλανδία. Ωστόσο, καλό είναι να περιμένουμε να δούμε το βράδυ τη διεξαγωγή του διαγωνισμού της Eurovision στις οθόνες μας.
2: Ναι.
3: Ο τελικός αρχίζει στις 10 η ώρα το βράδυ. Θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ1 με το σχολιασμό της Μαρίας Κοζάκου και του Γιώργου Καπουτζίδη. Να πούμε στον Ακύλα
2: καλή
3: επιτυχία.
2: Φέρτο.
3: Πάμε. Ακύλα.
2: Φέρτο. Και με αυτό το σύνθημα λοιπόν πάμε στις αθλητικές ειδήσεις. Στον κύριο Αλέξανδρο Σωμογλού έχει έρθει στο στούντιο. Καλό μεσημέρι, Αλέξανδρε.
4: Ως αθλητικός αναλυτής Eurovision δεν μ' άρεσε η έκτηθέση.
2: Δεν σ' άρεσε η έκτηθέση.
4: Προτιμούσα έκτη τη Φιλανδία και 17η και 17η σε εμάς. Γιατί οι Φιλανδοί θα εμφανιστούν 17η. Κάνω αναλύσεις στοιχηματικές.
2: Λοιπόν, άκου τώρα, οι Φιλανδοί, ο Βασίλης είναι εδώ μαζί μας ακόμα. Οι Φιλανδοί, να θυμίσουμε ότι έχουν κερδίσει τη Eurovision όταν διοργανώθηκε στην Ελλάδα.
4: Με τους Λόρντι.
2: Έτσι, με τους Λόρντι. Μπράβο. Οπότε στο κερδίσουν του χρόνου.
4: Κάτσε, εδώ τα πια δεν υπάρχουν ποδόσφαιρα και μπάσκετ.
3: Θα κάτσω τελικά. Θα το κάνουμε πολύ ζωντανά.
4: Να κάνω μια ερώτηση. Η Παπαρίζου κάπου στη μέση δεν είχε εμφανιστεί. Αν θυμάμαι καλά.
3: Ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι.
4: 14η, 15η.
3: Αλλά δεν είναι, ξέρεις, επειδή έχουν βγει αυτοί οι κανόνες της λογικής ότι αν είναι καλύτερα να είσαι πρώτος, αν είναι καλύτερα τελευταίος. Για μένα σίγουρα το κακό είναι
4: το
3: να είσαι τέλος.
4: Ναι, το πολύ τέλος είναι κακό.
3: Γιατί υπάρχει κούραση πλέον. Και δεν θα το θυμάσαι, δεν θα το ψηφίσεις.
4: Κάπου ανάμεσα στο 10 και στο 18.
3: Νομίζω ότι
4: είναι το καλύτερη σειρά.
3: Εγώ θα έλεγα την πρώτη δεκάδα.
2: Εγώ το Βασίλη θέλω να το ρωτήσω κάτι άλλο. Ναι. Ακούμε όλο αυτό το διάστημα και τα προγνωστικά και τα προγνωστικά κτλ. Συνήθως επιβεβαιώνονται τα προγνωστικά.
3: Ναι. Ναι, επιβεβαιώνονται. Τις περισσότερες φορές επιβεβαιώνονται.
2: Δεν είναι ποδόσφαιρο.
4: Όχι, όχι, είναι Eurovision, δεν είναι ποδόσφαιρο.
3: Έχει ιδιαίτερη σημασία ότι τα τελευταία χρόνια πλέον έχει μπει στο παιχνίδι της ψηφοφορίας και ο κόσμος. Κάτι το οποίο δεν υπήρχε παλιά, ήταν μόνο οι επιτροπές, οπότε ήξερες χοντρικά.
2: Που μπορεί να ανατρέψει.
3: Άρα λοιπόν, ναι, σκέφτεσαι ότι μήπως τελικά με την ψηφοφορία του κόσμου ανατραπούν τα πάντα.
4: Και έχει γίνει βέβαια και καθαρά τηλεοπτικό σόου πλέον. Δεν είναι τόσο μουσικό σόου.
2: Δηλαδή, πολύ μεγάλη τηλεθέαση, έτσι σε όλα τα κράτη.
4: Και ο Ακύλας Μακράν έχει την καλύτερη σκηνική παρουσία, πιστεύω, που είχε ποτέ η Ελλάδα στο διαγωνισμό.
3: Αν μη τι άλλο, την πιο πρωτότυπη.
2: Την
3: πιο πρωτότυπη, εγώ
4: πιο φράση.
3: Δεν έχουμε ξαναδεί κάτι αντίστοιχο από την Ελλάδα.
4: Σας τα είπαμε την Eurovision.
2: Το καλό είναι ότι ο Ακύλας έρχεται με πολύ καλή διάθεση, με ένα μόνιμο χαμόγελο καθιστωμένο στο πρόσωπό του, και αυτό περιμένουμε.
3: Λοιπόν, θετικό πρόσωπο.
2: Πάμε τώρα στα
4: γρήγορα. Θα τα πω πάρα πολύ γρήγορα, γιατί φάγαμε τον χρόνο με την Eurovision. Λοιπόν, σήμερα, 7 η ώρα, αρχίζει ο Παναθηναϊκός τις προσπάθειές του στην Basket League στα play-off με τη Μύκονο. Ένα πολύ ιδιαίτερο παιχνίδι, γιατί είναι το πρώτο μετά τον αποκλεισμό σοκ. Έχει σημασία λοιπόν εν μέσω μιας γενικής, ενός γενικού λιθοβολισμού, θα έλεγα εγώ, του Εργκίνα Ταμάν αυτή τη στιγμή, να δούμε τι στάση θα τηρήσει ο κόσμος του Παναθηναϊκού απέναντι στον Τούρκο προπονητή. Είναι πολύ πιο ενδιαφέρον αυτό το στοιχείο της βραδιάς σε σχέση με το αγωνιστικό κομμάτι.
2: Ναι.
4: Κατά τα άλλα, Σαββατοκύριακο ολοκληρώνεται το μεγαλύτερο μέρος του πρωταθλήματος στη Super League, ολοκληρώνονται οι δύο σειρές, τα δύο μίνι πρωταθλήματα των play-off. Το πολύ σημαντικό, η θέση 1-4 την Κυριακή 7.30 ώρα ταυτόχρονα, η ΑΕΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό σε Σαββατοκύριακο Φιέστας γενικά στην Νέα Φιλαδέλφια. Εορταστικές εκδηλώσεις αύριο, να μένετε αύριο 4.30 ώρα θα υπάρχει ανοιχτή προπόνηση με ελεύθερη είσοδο στο κοινό, που αναμένεται να γεμίσει το γήπεδο. Θα είναι η πρώτη ανοιχτή προπόνηση με γεμάτο γήπεδο που μπορεί να δούμε.
2: Φανταστικά. Η Φιέστα.
4: Φιέστα μετά το τέλος του αγώνα, από την αρχή, από νωρίς της Κυριακής, έξω από την Όλγουνα, ένα πάρα πολλές εκδηλώσεις έχει ετοιμάσει η ΠΑΕΑΕΚ.
2: Πόσο εύκολο είναι να βρει κανείς εισιτήριο για τη Φιέστα?
4: Για τη Φιέστα καθόλου. Απ' έξω όμως θα υπάρχουν γιγαντοθόνες, έχει φροντίσει η ΠΑΕΑΕΚ να υπάρχουν γιγαντοθόνες. Όποιος θέλει, προσκύνημα θα γίνει. Είναι μεγάλη στιγμή για την ΑΕΚ, επιστροφή στα πρωταθλήματα. Αν και αγωνιστικά το παιχνίδι καίει τον Ολυμπιακό, που θέλει να κερδίσει για να μην ενδιαφέρεται τι θα κάνει ο ΠΑΟΚ την ίδια ώρα στο άδειο Απόστολος Νικολαίδης με τον Παναθηναϊκό, για να εξασφαλίσει
2: τη δεύτερη θέση
4: που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Για τον Ολυμπιακό, η έκβαση της Κυριακής θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό και όλο το ισοζύγιο της χρονιάς.
2: Κανένα μεταγραφικό έχεις να μας πεις?
4: Κανένα μεταγραφικό. Βιάζεσαι. Κάτσε να γιορτάσουν. να δουν οι μεν σε ποια διοργάνωση θα είναι, να δουν οι άλλοι να γιορτάσουν. Ας να πιούνε και λίγη σαμπάνια. Υπάρχει, το ωραίο είναι που θα γίνει καταρχάς τα επινίκια στα μπουζούκια. Αυτή είναι η είδηση.
2: Μάλιστα.
4: Έχει αλλάξει το μάγαζι.
2: Α, μάλιστα.
4: Δεν λέω περισσότερα.
2: Έτσι. Πάμε στον κύριο Γιάννη Σταματάκη από το Forecast Weather Greece να μας δώσει μια εικόνα για τον καιρό. Καλό μεσημέρι, κύριε Σταματάκη.
0: Καλώς μεσημέρι.
2: Λοιπόν, έχουμε αλλαγή σκηνικού του καιρού.
0: Ναι, με βροχές και καταιγίδες κυρίως στη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα, και κυρίως λασποβροχές. Θα είναι πολύ έντονο το κύμα της σκόνης αύριο.
2: Και εδώ στην Αττική.
0: Στη χώρα μας. Και στην Αττική, λασποβροχές τοπικές μετά το μεσημέρι, αρχικά στα βόρεια και ανατολικά, και στη συνέχεια έντονες βροχές και καταιγίδες στη Δυτική Ελλάδα, Τελοκαρανία, Ήπειρο, νησιά Ιωνίου, Δυτική Ελλάδα, κάποιες διάσπαρτες μπόρες στην κεντρική Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα επηρεαστούν. Νοτιά δεν θα έχουμε 4-5 μποφόρ σε Ιόνιο και σε Αιγαίο, και θα γυρίσουν στη συνέχεια σε βοριάδες από την Κυριακή και θα υποχωρήσει και η σκόνη.
2: Άρα λοιπόν αύριο έχουμε και πτώση θερμοκρασίας και εδώ στην Αθήνα.
0: Όχι, μόνο στη Βόρεια Ελλάδα.
2: Μόνο στη Βόρεια Ελλάδα,
0: θα έχουμε λίγο άνω της θερμοκρασίας.
2: Εδώ βροχές στην Αττική θα έχουμε.
0: Τοπικές λασποβροχές μετά το μεσημέρι.
2: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σταματάκη.
0: Καλώς οδηγεί,
2: να είστε καλά. Σε αυτό το σημείο το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε από την Έρη Πανάγου και όλο το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του σταθμού. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα, ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
5: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν. Η ώρα είναι 3. 50 χρόνια φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Μόνο στα Ροήτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610 339 666. Και εδώ είμαστε εμείς.
6: Είναι αφράτο, βελούδινο, με πλούσια γεύση από αληθινό γάλα αμφιλοχίας. Το παγωτό μηχανής του γαλακτοπολίου Τζίφρις δεν έχει τίποτα το συνηθισμένο. Είναι μοναδικό και σε περιμένει να το απολαύσεις. Κρέμα, γιαούρτι και όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας σε περιμένουν στα γαλακτοπολία Τζίφρις. Στάνος Αμφιλοχίας, Αγρίνιο, Πάτρα, Αθήνα.
7: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
8: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
9: Η δράση ξεκινάει.
10: City in Action 2026, powered by They.
11: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου.
10: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Knob. They, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, They.
12: Μπαρτσελόνα, η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.
13: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
5: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.

0: Τι τραγουδάρα για αυτή ρε εσύ.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Και τι μπουζουκάρα έτσι.
1: Έτσι.
0: Ήταν λέει ο Χιώτης που μετέτρεψε τον μπουζούκι από τρίχορδο σε τετράχορδο. Σωστό. Σωστό. Εσύ μου το έχεις μάθει αυτό. Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Καλημέρα σας.
2: Σωτήριος Ξενάκης, ο δεξιοτέχνης της δημοσιογραφίας.
0: Έπαιζα τώρα μπουζούκι με τα χέρια μου. Πώς το κάναμε με τις κιθάρες, εγώ έπαιζα μπουζούκι τώρα. Τετράχορδο. Λοιπόν, ο κύριος Βασίλης Κουρής. Και μεγάλη μας τιμή για σήμερα. Πώς και έτσι είπα, κάνετε πρεμιέρα από την πρώτη ώρα μαζί μας, κύριε Κύρκο. Μεγάλη μας τιμή αυτή. Κύριος Δημήτρης Κύρκος εδώ πέρα στην κονσόλα του ήχου. Η κυρία Λέν Τάγκα είναι η οποία φωνάζει. Αγοριά! Για να πούμε μέσα. Ναι. Λοιπόν, στο 2.11.10.80.880 Κατερίνα Πλατή στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει τις τραγουδάρες που ακούτε κάθε μέρα. Φροντίζουμε να ακούγονται λίγο παραπάνω τώρα που καλοκαιριάζει κιόλας. Και ο Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά. Έχουμε ηχητικά μπόλικα σήμερα να ακούσετε, γιατί σήμερα, επειδή το σύριαλ που έχει ξεκινήσει την πολιτική ζωή του τόπου και αφορά αυτή την κόντρα του Υπουργού Υγείας του κ. Γεωργιάδη με τον κ. Νίκο Ανδρουλάκη, με αφορμή το εκατομμύριο που ξεχάστηκε να δηλωθεί και με κάποιο πρόσθετο θέμα για κάποιο ακίνητο της οικογένειας στην Κρήτη, έχει και συνέχεια. Έχει
2: σκληρό ροκ, βαράει
0: πολύ
2: κόκκινο.
0: Πολύ σκληρή
2: κόκκινο,
0: αντιπαράθεση. Βγήκε χθες ο βράδυ στο Action 24 και ο Ανδρουλάκης, θα τα ακούσετε σε λίγο, για απάντηση με πολύ σκληρό τρόπο. Σήμερα, αν πάρετε το Power Game, το BTC, το Big Mouth, θα δείτε και κάποια ακόμα επιπλέον στοιχεία για την υπόθεση αυτή, για τα οποία επίσης θα προκληθεί μια νέα συζήτηση, φαντάζομαι.
2: Θα είναι θέμα της εκπομπής.
0: Θα είναι και θέμα. Θα έχουμε τον κύριο Γεωργιάδη στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.
2: Και
0: να δούμε τι θα πει για αυτά που είπε χθες ο κύριος Ανδρουλάκης στο Action 24.
2: Και τον κύριο Γλαβίνα από το ΠΑΣΟΚ.
0: Τον κύριο Γλαβίνα από το ΠΑΣΟΚ νωρίτερα. Βεβαίως, θα έχουμε και αυτόν. Και τι άλλο έχουμε, ρε φίλε. Έχουμε συνέδριο Νέα Δημοκρατία που αρχίζει σήμερα στην Χελέξπο, δεν είναι?
2: Πάνω ψηλά.
0: Πάνω ψηλά, μακριά. Όχι, δεν θα μπορέσω.
2: Αν
0: ήταν κάτω θα πήγαινα. Όχι, αν ήταν κάτω θα περνούσα ένα βόλτα. Αλλά κάνα σεφ, κάνα τέτοιο. Λοιπόν, με απουσίες, πώς το λένε, απουσίες σημαντικές. Απουσία δηλαδή, σημαντική του Κώστα Καραμαλή. Αυτή είναι η μεγάλη απουσία σημαντική.
2: Τον Αντώνη Σαμάρα, πρώην πρωθυπουργός.
0: Αφού είναι γραμμένο, εσύ, πώς θα πάει.
2: Ναι, βέβαια, παιδί μου, θέλω να σου πω σε σχέση με τον προηγούμενο συνέδριο.
0: Α, εντάξει, δεν ξέρω. Απουσία είναι, απουσία, η χειρή απουσία είναι του Κώστα Καραμαλή. Το σωστό. Και επίσης και να δούμε και αυτή που θα μιλήσει.
2: Και Παρασκευή και Σάββατο και Κυριακή. Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Αυτοί που θα μιλήσουν.
2: Και τις τρεις φορμές
0: θα είναι εκεί, θα παρακολουθήσει. Θα δούμε και αυτοί που θα μιλήσουν τι θα πούνε.
2: Με μία έτσι έξοδο αύριο.
0: Τι έξοδο?
2: Ναι, θα είναι εκεί, θα πάει κάτω, στην Καλαμάτα.
0: Α, θα πάει, τι έχει?
2: Έχει πολλούς ενέργειες, θα πω αμέσως μετά στο μεγάλο ξενοδοχείο εκεί. Το τρομερό και φοβερό.
0: Αυτό που είναι στην παραλία πάνω, που έχουμε μείνει 100 φορές και δεν θυμάμαι το όνομά του. Ναι.
2: Όχι,
0: άλλο είναι αυτό.
2: Στο
0: Κωνσταντακόπουλο, το μεγάλο. Δεν θυμάμαι τώρα πώς λέγεται. Το θήριο.
2: Είναι ο Θοδωρής Κυριακού. Έχει μαζέψει διαφόρους. Την Γεωργίεβα, τον Κριστίν Λαγκάρντα, την Μελόνια, τον Στουμπ. Όχι, δυστυχώς. Ένα σύμβολο του Μπάιντεν. Και θα είναι και ο Μητσοτάκης και ο Πιερακάκης και ο Τζιτζικώστας και ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σε αυτό το διάστημα, τις τρεις μέρες θα είναι και θα μιλήσει και τις τρεις μέρες, σπάζοντας την παράδοση που ο αρχηγός μιλάει μία στην αρχή και μία στο τέλος, έτσι.
0: Τώρα εγώ θα σου πω για δύο που δεν θα μιλήσουν, σύμφωνα με αυτά που έχω μάθει, εκτός αν αλλάξει κάτι τελευταία στιγμή. Γιατί δεν έχει σημασία μόνο ποιοι θα μιλήσουν και τι θα πούνε φυσικά, αλλά και ποιοι δεν θα μιλήσουν. Έμαθα λοιπόν ότι δύο από τα κορυφαία στελέχη που μάλλον δεν θα μιλήσουν, αλλά δεν το παίρνω και εγώ, είναι ο Βαγγέλης Μεμαράγης.
2: Σωστά.
0: Και η Ντόρα Μπακογιάννη.
2: Ναι.
0: Δεν θα μιλήσει κανένας.
2: Ενδιαφέρον έχει.
0: Λοιπόν, θα δούμε, μπορεί να πέσω και λάθος. Αλλά
2: όχι, δεν θα πέσω.
0: Νομίζω ότι θα πέσω.
2: Δεν θα πέσω.
0: Λοιπόν.
2: Μπορεί να πέσω λάθος εγώ που είπα ότι θα πάει στο συνέδριο ο κ. Δημητριάδης, όπως μπορεί και να μην πάει. Να έχει δίκιο ο Παπακλημίτσος, του βγάζει το καπέλο.
0: Ναι, γιατί μου ήρθε και από δεύτερο χθες.
2: Ναι,
0: και
2: θα
0: μας το πω πριν μπούμε. Από δεύτερο αξιόπιστο όπως, ρε παιδί μου, όπως ο Κώστας ή και εσύ, έτσι, γιατί και οι δύο είστε πολύ αξιόπιστοι στο ρεπορτάζ, αλλά είχατε διαφορετική πληροφόρηση.
2: Ναι, ναι.
0: Από τρίτο αξιόπιστο μου ήρθε πάλι ότι δεν θα πάει.
2: Εγώ πληροφόρηση από πρώτο χέρι,
0: ναι,
2: αλλά δύο μέρες πριν.
0: Καμιά φορά
2: κάτι
0: αλλάζουν,
2: κάτι άλλαξε στην πορεία.
0: Γι' αυτό και εγώ, για αυτά που είπα τα δύο ονόματα, κρατάω πάντα μια επιφύλαξη, γιατί μπορεί και οι ίδιοι να μετανιώσουν γι' αυτό.
2: Σωστά.
0: Που αποφασίζει τώρα.
2: Τώρα θα σε ρωτήσω.
0: Να του πιέσουν και να ξεμετανιώσουν.
2: Πριν, ναι, θέλω να το σκεφτεί λίγο. Mm. Τώρα θα έχουμε τριήμερο συνέδριο τη Νέα Δημοκρατία, θα έχουμε Eurovision και θα έχουμε και τελικού για τη δεύτερη θέση του ελληνικού πρωταθλήματο. Τι πιστεύει όταν προτιμήσει ο κόσμο?
0: Κοίταξε, ένα Eurovision είναι ένα θέμα το οποίο το παρακολουθεί ο κόσμος. Και ειδικά, ναι, όταν, ναι, και ειδικά όταν, ας πούμε, υπάρχει ελληνικό φαβόρι, δεν θέλω να σας στεναχωρήσω. Θέλω να σας πω όμως ότι έπεσε ο Ακύλας στις στοιχηματικές από την δεύτερη στην τρίτη θέση. Ξέρω ότι θα σας πικράρω τώρα.
2: Αλλά
0: έβλεπα
2: δηλαδή, δηλαδή,
0: τώρα. Τώρα πρώτο φαβόρι Φιλανδία παραμένει με 2-10. Mm-hmm. Η Αυστραλία έχει περάσει τη δεύτερη θέση, η οποία είναι γνωστή ευρωπαϊκή χώρα.
2: Ναι,
0: που συμμετέχει στην Eurovision. Εδώ δίπλα είναι. Δύο μέρες θες να πας.
2: Γιατί τις βάζουν?
0: Γιατί κάπου πρέπει να παίζει και αυτή η ρεζή. Δεν θέλει να παίζει με τους Κινέζους, παίζει με τους δυτικούς, πιο δυτικούς. Λοιπόν, η Αυστραλία λοιπόν είναι μια πολύ γνωστή χώρα της Eurovision που θα είναι στις
2: της Ευρώπης.
0: Της Ευρώπης, ναι.
2: Θα μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Θα μπήκε στην Ευρωπαϊκή. Και όταν γίνεται σύνοδος κορυφής στην Αυστραλία, θα φεύγουν οι πρωθυπουργοί μια εβδομάδα. Δεν θα είναι στην χώρα τους. Θες δύο μέρες για να φτάσει εκεί. Και η Ελλάδα έχει περάσει την τρίτη θέση. 7 είναι η απόδοση. 2-10 δίνει η Φιλανδία σε μεγάλη στοιχηματική. 5 δίνει η Αυστραλία, όσα έδινε ο Ακύλας χθες. Πέρασε από. Και 7 δίνει η Ελλάδα. Μετά τέταρτη μακράν είναι η Δανία. Και πέμπτο το Ισραήλ, παρακαλώ, έτσι.
2: Ναι, ναι.
0: Το
2: Ισραήλ. Άλλη ευρωπαϊκή χώρα.
0: Άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Εντάξει, αυτή είναι λίγο πιο κοντά. Αυτή παίζει και σε ευρωπαϊκές οργανώσεις. Σε λίγο, ναι, θα, ναι, παίζει και, και στην Ευρωλίγκα θα παίζουν Αυστραλιανές ομάδες. Σε λίγο, περίμενε.
2: Κάμενε ένα φοβερό μπασκετμπολίστ ονόματι Χιλ στην μια αρίστ. Τριποντάκια, σε μια τρίποντα 12 σε κάθε αγώνα έβαζε.
0: Παίζουν καλό μπασκετ.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Παίζουν και το άλλο το άθλημα που σκοτώνανε.
2: Ναι.
0: Και κάνουν αυτή την τελετή που πριν τα αγώνα που. Αυτοί να το κάνουν.
2: Για να δει και στο ποδόσφαιρο τι δίνουν.
0: Μια που μπήκα στοιχηματικές να μπω. Φαβορεί είναι ο Ολυμπιακός την Κυριακή στο μάτς με την ΑΕΚ. Παρά το γεγονός ότι η ΑΕΚ θα πάει το πρωτάθλημα έτσι κι αλλιώς χάσει κερδίσει. Στήριξε μεγάλη στοιχηματική. 2,27 δίνουν στον Ολυμπιακό. 3,25 σε νίκη της ΑΕΚ. Άρα τον έχουν φαβορεί να κερδίσει τον Ολυμπιακό. Και επίσης έχουν τον ΠΑΟΚ. Ακόμη πιο μεγάλο φαβορεί να κερδίσει τον Παναθηναϊκό εκτός έδρας. Σε κλειστή λεωφόρο. Βέβαια είναι κρίμα από το τελευταίο μάτς στη λεωφόρο επίσημο.
2: Ναι,
0: ο Παναθηναϊκός θα το δώσει.
2: Και
0: κλεισμό των θυρών. Θα μπορούσε η ιδέα στην περίπτωση αυτή, λέω τώρα εγώ, θα πει αγγελίες είναι. Δεν είναι δικαστές, είναι, δεν κοιτάνε το γράμμα του νόμου. Να κοιτούσαν και λίγο το πνεύμα του νόμου. Έτσι κι αλλιώς. Αλλά
2: μπας, δεν έχει γίνει για τίποτα τρομερό.
0: Θα φώναζω πάω. Θα φώναζω πάω. Γιατί επειδή παίζεται κάτι.
2: Η δεύτερη θέση που παίζεται είναι 40 εκατομμύρια.
0: Θα φώναζω πάω. Ναι, θα φώναζω πάω. Και με το δίκιο του. Και με το δίκιο του. Ναι, ναι. 1,95 δίνει στον Παναθηναϊκό.
2: Τώρα φωνάζουν οι άλλοι.
0: 3,80 δίνει στον Παναθηναϊκό. Βέβαια να πω κάτι.
2: Ναι.
0: Πριν μία ώρα πριν ξεκινήσει το παιχνίδι ΑΕΚ ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη προχθές, δίνανε 5,5 απόδοση να κερδίσει η ΑΕΚ και 2 περίπου στον ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ πάνε λίγο να κερδίσει. Θέλω να πω, δεν σημαίνει ότι οι στοιχηματικές παίζουν αυτά, έχουν και δίκιο. Μπορεί να έχουν άδικο. Εγώ ας πούμε είμαι αισιόδοξος. Πρώτη φορά θα χάσει να δεις η ΑΕΚ που θα είμαι αισιόδοξος. Για λέγε.
2: Μια είδηση πολιτική με ενδιαφέρον, νομίζω.
0: Είπαμε και άλλες πολιτικές. Είπαμε και άλλες πολιτικές με ενδιαφέρον πριν. Μια ακόμα
2: είδηση. Με είδηση.
0: Είπαμε είδηση. Δεν θα μιλήσει κάποιος, δεν μιλήσει, δεν είναι είδηση.
2: Ακούω να ακούσεις, αμέσως μετά, περίμενε.
0: Ακούω να ακούσω.
2: Περίμενε, μην προτρέχεις.
0: Ακούω να ακούσω.
2: Προπέτει.
0: Λέγε.
2: Λοιπόν, νομίζω ότι θα υπάρχουν, όχι νομίζω, θα υπάρχουν ανεξαρτοποιήσεις βουλευτών της Νέας Αριστεράς στο αμέσως επόμενο διάστημα.
0: Ναι.
2: Αυτό σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς στο επόμενο διάστημα.
0: Ναι.
2: Είναι 12 τα μέλη της. 10 χρειάζονται για να υπάρχει, γιατί δεν είναι κόμμα
0: και
2: που κατέβει.
0: Δεν θα είναι πια αρχηγός.
2: Ναι, δεν θα είναι πια αρχηγός κοινοβουλευτικής ομάδας, γιατί θα υπάρχει κοινοβουλευτική ομάδα. Η ζωή έχει 6 βουλευτές, αλλά είναι κόμμα που κατέβηκε στις εκλογές.
0: 5 νομίζω έχει.
2: 5? Νομίζω ότι ήξερα, εν πάση περιπτώσει, 5. Αν είναι κάτω από 5, τελειώνει. Δεν μπορεί να είναι κοινοβουλευτή. Εδώ, όταν ένα κόμμα προέρχεται, δεν έχει κατεβεί στις εκλογές, είναι αριστερά.
0: Πρέπει να έχει 10.
2: Προέρχεται από διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Πρέπει
2: να έχει 10. Κάτω από 10 δεν έχει κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Και τα προνόμια που έχει η κοινοβουλευτική ομάδα.
2: Φαίνεται ότι οι βουλευτές. Εκεί υπάρχει και κάτι άλλο. Η πλειοψηφία,
0: ναι,
2: υπό τον κύριο Γαβριλή Σακελαρίδη, είναι μειοψηφία στην κοινοβουλευτική ομάδα. Η 9 είναι κοντά με το Χαρίτσι, πώς να σου πω. Τώρα πόσοι από αυτούς θα ανεξαρτοποιηθούν αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζω. Είναι απολύτως βέβαιο όμως ότι ο κύριος Χαρίτσης το έχει αποφασίσει, η κυρία Αξιόγλου το έχει αποφασίσει. Για τον έτερο βουλευτή της, το μειονοτικό, τον κύριο Γκιούρ, πάμε το άλλο όνομα, είχε πάει και στη συγκέντρωση του Τσίπρα στο Χαλάνδρι, οπότε δείχνει τις διεργασίες που σε αυτό το χώρο. Όχι άλλοι, νομίζω είναι μέχρι 8. Το πώς θα φτάσουν, πώς θα φτάσει ο αριθμός δεν το γνωρίζω αυτή τη στιγμή.
0: Είναι η Νέα Αριστερά διαψεύδει την παροιμία που λέει μεγάλο καράβι, μεγάλες φουρτούνες.
2: Θα σου πω επίσης.
0: Εδώ μιλάμε μια μικρή βαρκούλα, επίσης, μεγάλες φουρτούνες.
2: Καταλαβαίνετε, σε αυτή την περίπτωση ανεξάρτητοι βουλευτές θα είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Θα παραπάνω από το δεύτερο κόμμα για να δούμε την κρίση που υπάρχει στο κομματικό σύστημα.
0: Ναι.
2: Και χθες επισήμως με τεχνητή νοημοσύνη, με Περιστέρια, ναι, με Μίκη Θεοδωράκη και αυτό, η κυρία Καριστιανού επιβεβαίωσε 21 Κωνσταντίνου και Ελένης στο Ολύμπιον της Θεσσαλονίκης, η επίσημη ίδρυση του κόμματός της.
0: Λοιπόν, καλημέρα Χριστία, την Αυστραλία την νομιμοποίησε εισαγωγικά το Ηνωμένο Βασίλειο ως μέλος του Commonwealth, έτσι μπαίνει στη Eurovision, είναι στην κοινοπολιτεία. Γιατί μπορεί να πει ποιος, ποιοι άλλοι στην κοινοπολιτεία, είναι και άλλοι. Και η Νέα Ζηλανδία, δεν είναι.
2: Ναι.
0: Άμα κερδίσει, τι γίνεται. Η επόμενη Eurovision θα γίνει στην
2: Αυστραλία.
0: Μην το συζητάς αυτό, άμα κερδίσει, Κύρκο. Λοιπόν, ωραία, έτσι πάντω, Κύρκο. Μπράβο, μπράβο.
2: Και η Γαλλία έχει την Αλγερία. Να βάλουμε και την Αλγερία.
0: Βεβαίως, έχει κάτι υπερπόντιε που είναι στο διόλυτη μάνα.
2: Ναι, ναι. Θα βάλουμε και τα νησιά Φόκλαντ.
0: Ναι. Πρόσεξε, οι χώρες εκτός Ευρώπης, μας λέει ο κύριος Βασιλείου, ναι, που συμμετέχουν, λέει, στη Eurovision, όπως το Ισραήλ, η Αυστραλία, το Αζερβαϊτζάν και η Αρμενία, γιατί είναι και το Αζερβαϊτζάν, ξέχασα, και αυτό είναι πολύ κοντά δίπλα στην Ευρώπη. Συμμετέχουν επειδή είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης, CBU, η οποία διοργανώνει διαγωνισμό και όχι απαραίτητα λόγω γεωγραφικής θέσης. Η Ισραήλ και η Αυστραλία. Το Ισραήλ συμμετέχει από το 1973, καθώς ο φορέας είναι μέλος της CBU. Καλά, προφανώς θα υπάρχουν λόγοι.
2: Σωστό, ναι.
0: Η Αυστραλία προσκλήθηκε λόγω της τεράστιας δημοφιλίας του διαγωνισμού εκεί και συμμετέχει πλέον μόνιμα παρά το ότι βρίσκεται γεωγραφικά εκτός Ευρώπης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις διευκρινήσεις, γιατί συνήθως εδώ πέρα έρχονται μηνύματα μπινελίκια για πολιτικά και άλλα, αλλά λέμε και για τίποτα άλλο. Καλημέρα, λέει, το ξέρατε, λέει ο Δημήτρης, ότι η Eurovision ξεκίνησε το ΝΑΤΟ το 1956 για πολλούς λόγους. Όχι, δεν το ξέραμε. Αλλά ούτε τα άλλα ξέραμε που μάθαμε τώρα από τους ακροατές μας. Καλημέρα, λέει, σε όλους και όλους. Μακάρι και ο δικός μου λογιστής να έχει ξεχάσει να δηλώσει 1 εκατομμύριο ευρώ έστω 200.000. Και ο δικός μου. Επίσης.
2: Καλά, αυτό τους δεν εξηγείται έτσι.
0: Ξεχασιάρης.
2: Τι ξεχασιάρης.
0: Το ξέχασε ο άνθρωπος.
2: 1 εκατομμύριο.
0: Το ξέχασε.
2: Το ξέχασα, δεν το συζητάμε, αλλά λέω πώς ξεχνάς 1 εκατομμύριο.
0: Αυτό το έχει δηλώσει τα προηγούμενα χρόνια όλα.
2: Ναι, παιδί, εγώ δεν βάζω κανένα
0: άτομο. Του φύγε.
2: Πώς να σου πω για τον κύριο Ανδρουλάκη, κανένα απολύτως.
0: Ναι, ρε, προφανώς το ξέχασα.
2: Δεν ξεχνάς.
0: Είναι προφανές ότι το ξέχασε. Για μένα είναι προφανές ότι το ξέχασε, δεν το συζητάω. Αποκλείται, δεν έγινε πει αυτό. Δεν θέλει να κρύψει τίποτα. Δεν θέλει να κρύψει τίποτα. Είναι δεδομένο αυτό. Απ' την άλλη πλευρά είναι επίσης δεδομένο αυτό που ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χθες, ότι αν το έχει ξεχάσει ο λογιστής του Μητσοτάκη, θα το συζητούσαμε ένα μήνα, όπως και ο λογιστής του Τσίπρα θα το συζητούσαμε ένα μήνα, και θα το συζητούσε και το Πασόκ. Έτσι, για να μην κάνουμε τώρα τους στρουθοκαμήλους, θα το συζητούσε και το Πασόκ. Αλλά είναι δεδομένο για μένα ότι είναι πράγμα το ξέχασε.
2: Επίσης, το 1 εκατομμύριο, ναι, να έχετε μία αίσθηση, εγώ έχασα λίγο για τα υπολόγισα χθες, προσπαθώ να καταλάβω όλο το θέμα στην ολότητά του. Για παράδειγμα, αν είσαι 2 θητείες ευρωβουλευτής, βγάζεις 2.200.000. Καθαρά.
0: Λάξει, έχει καλά,
2: με πλήρες υποχρεώσεις θέλω να πω. Δεν είναι,
0: πρόσεξε,
2: είναι λεφτά.
0: Βασίλη μου.
2: Ο Δημήτρης απέναντι έχει γουρλώσει τα μάτια και έχει ανοίξει
0: Βασίλη
2: το στόμα.
0: Μου, ναι.
2: Γι' αυτό
0: όλοι οι βουλευτές, σχεδόν οι ευρωβουλευτές, αγοράζουν ένα σπίτι στις Βρυξέλλες στη διάρκεια της παραμονής σου εκεί.
2: Ναι.
0: Για να μην συμπληρώνουν ξενοδοχεία που δεν τα πληρώνουν αυτοί. Τα ξενοδοχεία τα πληρώνει πάλι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, του μένει ένα σπίτι, παίρνουν πολλά λεφτά. Αλλά να πω και κάτι, το έχω ξαναπεί και το γνωρίζω. Υπάρχουν ευρωβουλευτές που τα χρήματα τα αξιοποιούν σε ένα μεγάλο βαθμό για να οργανώσουν γραφεία, γιατί κάνουν δουλίτσα, και άλλοι που ξύνονται, δεν κάνουν τίποτα, και απλώς συνήθως είναι τα πολύ famous πρόσωπα τα οποία στέλνουμε εκεί πέρα, τα οποία δεν κάνουν τίποτα, κάνουν τα απολύτως αναγκαία, δηλαδή έχουν τους συνεργάτες που πρέπει να έχουν κλπ. Και τα υπόλοιπα στην τσέπη κατευθείαν.
2: Υπάρχει μια τρίτη κατηγορία που έχουμε ακούσει στο παρελθόν, αυτή που κλέβει και τα λεφτά από τους συνεργάτες τους. Δεν στα δίνει όλα, δεν τα αποδίδει.
0: Ναι, για τα οποία.
2: Εντάξει,
0: ναι.
2: Λοιπόν, να είμαστε δίκαιοι και σε αυτό.
0: Εντάξει, τώρα αυτό ήταν μια περίπτωση. 2 προς 3, πάνε και 3.
2: Αλλά λέω. Αυτά που ξέρουμε εμείς.
0: Το βασικό όμως, όσο υπάρχει Ευρωκοινοβούλιο, είναι αυτό που σου περιγράφω. Και έχει βάλει κανόνες πιο αυστηρούς. Το ξέρει το Ευρωκοινοβούλιο. Έχει βάλει πιο αυστηρούς κανόνες πλέον. Έτσι ώστε να μπορούν να γίνονται σωστά οι κατανομή των χρημάτων. Καλημέρα, λέει ο Ρούσος. Συγγνώμη που διαβάζω πολλά μηνύματα, είναι πάρα πολλά. Τον Ιούνιο του 1993 έπαιξαν οι Μετάλλικα στη Νέα Σμύρνη. Τον Οκτώβριο του 1993 έπεσε η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Τώρα ήρθαν πάλι οι Μετάλλικα. Λες. Νομίζω ότι η αντιπολίτευση μόνο εκεί μπορεί να ποντάρει στην παρούσα φάση.
2: Νομίζω.
0: Όχι, λέω ρε παιδί μου. Στους Μετάλλικα.
2: Θα τους αναφέρουμε και στις δεύτερες εκλογές. Παιδιά.
0: Οι δεύτερες εκλογές είναι η μεγάλη παγίδα της Νέας Δημοκρατίας. Θα τα πούμε μετά όμως, γιατί μας πήρε φορά. Την κατηφόρα και πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Έχουμε πολλά πράγματα. Ψάχνεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι παρόλο που μένεις σε περιοχή όπου δεν έχει φτάσει ακόμα από την Κίνα. Με το Κοσμοτέ 5G WiFi μόλις το βρήκες, γιατί μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίες προς όλους όπου και αν είσαι. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται εύκολα και άμεσα, χωρίς δορυφορικά πιάτα και είναι και παντός καιρού. Μπες και εσύ στον κόσμο του γρήγορου ίντερνετ με τη δύναμη της Κοσμοτέ, του Κοσμοτέ 5G, του βραβευμένου στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Περισσότερες πληροφορίες στο κοσμοτέ.gr. Και έχεις αγαπημένο βιβλίο που δεν σταματάς να προτείνεις? Ήρθε η στιγμή να το αναδείξεις. Τα βραβεία βιβλίου Public 2026 ξεκίνησαν. Μπες στο publicawards.gr και ψήφισε τα βιβλία που ξεχώρισε την περασμένη χρονιά. Μυθιστορήματα, ποίηση, παιδικά, ακόμα και audiobooks. Οι σελίδες που σε εμπνέουν αξίζουν την ψήφο σου. Πάμε σε διαλυματάκι, πάμε, αργήσαμε πολύ.

0: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
1: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μου.
3: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Οι αρχαίοι που ετοιμάζουν την επάνωδο του Αλέξη Τσίπρα. Κυρανάκης σε Δήμαρχο Καλαβρίτων. Υπογράψτε για την ασφάλεια και ανοίγουμε το οδοντοτό. Ναυμαχία για τις επενδύσεις στο λιμάνι της Πάτρας. Εντολή για ταφές έως τη μία το μεσημέρι στα κινητήρια. Δεκάδες συλλήψεις στην Αχαΐα για παράνομη οπλοκατοχή. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
4: Και επειδή αυτόν τον καιρό θα μοιραστούν πολλά φυλάδια και θα υποθούν πολλά για ειδικές τιμές και εκπτώσεις, αν δεν είναι καλύτερες από τις τιμές του Δούβρη, δεν είναι προσφορές. Και τα λεφτά μένουν στη χώρα μας.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
6: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο.

Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo.

0: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
1: Λοιπόν, οι άνθρωποι συνηθίζουν να γιορτάζουν τα χαρμόσυνα γεγονότα. Ας γιορτάσουμε λοιπόν κι εμείς αυτό το χαρμόσυνο γεγονότο.

0: Επιστρέψαμε παραπολιτικά 90,1. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία που είναι αρκετά μεγάλη για Παρασκευή πρωί. Αλλά φαίνεται τους,
1: όλα τα μηνύματα.
0: Τους συντριγκάρισαν τα θέματα. Τη μία τα Πασοκο, μία το Ανδρουλάκη Γεωργιάδη, μία η Eurovision, μία το συνέδριο Νέα Δημοκρατία και απουσίες και παρουσίες. Μη σου πω για την αριστερά που διασπάτε. Λοιπόν, πάμε να δούμε.
1: Έκανε εντύπωση πριν πάμε λίγο στον καλεσμένο μας, ο Ανδρέας Κατσανιώτης από το σήμερα. Ναι. Είχαν εξής δήλωση για τον ότι έδωσε εξηγήσεις. Εγώ αυτό είδα. Υπάρχουν πράγματα που λέει η κυβέρνηση και ο κ. Ανδρουλάκης απαντάει. Θεωρώ ότι οι αντιπαραθέσεις μας πρέπει να είναι σε ένα άλλο επίπεδο και να αφορούν πολιτικές. Είναι μια διαφοροποίηση. Ναι. Τη σημειώνω. Λοιπόν.
0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Θανάση Γλαβίνα, μέλος του Κεντρικού Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ και από τους στενούς συνεργάτες του κ. Ανδρουλάκη. Καλημέρα σας, κύριε Γλαβίνα.
2: Καλημέρα, καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
1: Πρώην εκπρόσωπος, πολύ καλός ήταν στο διάστημα.
0: Ξέρω
1: το δύσκολο να τα λέμε.
0: Αλήθεια είναι, αλήθεια είναι. Λοιπόν, εμείς θα τον έχουμε από τον κύριο Γεωργιάδη και στο επόμενο μέρος της εκπομπής το λέω και στον κύριο Γλαβίνα. Ακούσαμε τον κύριο Ανδρουλάκη χθες στο Action 24 σε μια έτσι πολύ σκληρή τοποθέτηση. Να ακούσουμε και τη δική σας τοποθέτηση, γιατί αυτό που καταλαβαίνω εγώ είναι ότι ο κ. Ανδρουλάκης λέει ότι υπάρχει μια, πώς το λένε,
2: οργανωμένη δολοφονία χαρακτήρα.
0: Αυτό, για πέστε μας,
2: η οποία ξεκινάει από το Μέγαρο Μαξίμου, από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, η οποία έχει ως εφαρμοστές τον κύριο Μαρινάκη, τον κύριο Γεωργιάδη και όλη αυτή την ομάδα, για την οποία, όπως φαίνεται, πάρα πολύ ντρέπονται και εντός της Νέας Δημοκρατίας, αν δείτε τις χθεσινές δηλώσεις κάποιων στελεχών, 10 στελεχών, αν δείτε τις αποστάσεις.
0: Αυτά δεν είναι πια στελέχη της Νέας Δημοκρατίας εδώ και πολλά χρόνια.
2: Πολύ σοβαροί άνθρωποι.
0: Κανένα από αυτά. Τους ξέρω πιο καλά από εσάς. Είναι εκτός Νέας Δημοκρατίας πολλά χρόνια πια.
1: Αληθές είναι αυτό.
2: Ξέρω τους ανθρώπους, άκουσα ευπρεπείς ανθρώπους, αξιοπρεπείς ανθρώπους, σοβαρούς ανθρώπους, οι οποίοι προφανώς, άκουσα και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κατσανιώτη, να
0: τραγουδήσουν. Το είπαμε μόλις αυτό.
2: Σήμερα δεν θέλουν να μπουν σε αυτό το βούρκο της πολιτικής ζωής που θέλει να φέρει η Νέα Δημοκρατία, το σύστημα. Και προσέξτε γιατί. Γιατί. Για να το διαλύσει, για να μην δώσει ποτέ εξηγήσεις και για να προστατεύσει τον εαυτό της από τα σκάνδαλα που δεν κυνηγάει το ΠΑΣΟΚ, προσέξτε, αλλά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και δικαστική.
1: Αν μπορεί λίγο τα ηχητικά είναι χάλια.
0: Έχουμε ένα θέμα. Αν μιλάτε με ακουστικό, πάρετε το τηλέφωνο στα χέρια, στο αυτή. Θα μας βοηθήσετε πολύ για να ακούγεστε καλά κι εσείς.
2: Τώρα είναι καλύτερα.
1: Όχι.
0: Ή να μετακινηθείτε ενδεχομένως λιγάκι από εκεί που είστε, γιατί σπάει.
1: Δεν υπάρχει, πώς δεν ακούμε τη φωνή σας. Για να κάνω.
0: Ναι.
1: Μήπως έχετε κάποιο σταθερό να συνδεθούμε ξανά.
2: Τώρα είστε τώρα.
1: Τώρα να ακούμε καλύτερα. Καλύτερα.
0: Για να δούμε. Λοιπόν, ναι. Για πέστε
2: ναι, τώρα νομίζω είναι καλύτερα.
1: Ναι. Δώσαμε,
0: ναι. Λοιπόν,
1: ναι.
0: Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, λέτε λοιπόν ότι από πίσω είναι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός.
2: Από πίσω είναι ένα οργανωμένο σύστημα εξουσίας εντός του Μεγάρου Μαξίμου, το οποίο δεν διστάζει, δεν οροδεί πουθενά, απλά για να κάνει τη δουλειά του. Ποια είναι η δουλειά του? Να συνεχίζει να προστατεύει το σύστημα εξουσίας που έρχονται, να μην επιτρέψει να αποκαλυφθούν τα σκάνδαλα μέσω διαδικασιών συγκάλυψης. Τα έχουμε δει όλα μπροστά μας. Και να παραμείνει με κάθε τρόπο και με κάθε κόστος στην εξουσία. Γιατί? Αφενός για να προστατευτεί και να μην αναδειχθούν οι αθέατες πλευρές των σκανδάλων της. Και δεύτερος, να συνεχίσει αυτή η ευνοιοκρατία, ο πελατειασμός και το πάρτι διαφθοράς που έχει στηθεί από το Μέγαρο Μαξίμου. Αυτός είναι ο μοναδικός σκοπός τους. Τίποτε άλλο δεν τους ενδιαφέρει.
1: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Γεωργιάδης επίσης κλπ. Λένε ότι δεν υπάρχει θέμα να γίνει κάτι παράνομο κλπ. Λένε θέμα ηθικής.
2: Προσέξτε, τώρα το λένε.
1: Το δέχεστε αυτό?
2: Δεν το λέγανε.
1: Αληθές είναι αυτό? Το δέχεστε αυτό? Είναι έτσι?
0: Και πρόσθεσε ο κύριος Μαρινάκης χθες ότι αν αυτό συνέβαινε με τον κύριο Μητσοτάκη και είχε ξεχάσει ο λογιστής του, το μόνο θέμα που θα τον ρωτούσαν για μέρες ήταν αυτό.
2: Ναι. Μιλάμε για πράγματα, αφενός για ένα πράγμα, για το ακίνητο για το οποίο υπάρχει διαγωνισμός, ο οποίος έγινε επί κυβέρνησης Καραμαλή, ημιοδοντικός διαγωνισμός, και το ακίνητο προφανώς ήταν το καταλληλότερο, σύμφωνα με το δημόσιο, σύμφωνα με αυτά που έλεγε το δημόσιο. Και υπήρχαν και άλλοι που το διεκδικούσαν, 8-10 εταιρείες, 8-10 κίνητα συμμετείχαν στο διαγωνισμό. Και για το άλλο ζήτημα, για το οποίο το κάνανε μέγα θέμα, είναι πράγματα που είναι δηλωμένα εδώ και χρόνια, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν υπήρχε κανένα θέμα όλα αυτά τα χρόνια. Έγινε μια αυλεψία ενδεχομένως και μια διαδικασία που ο κ. Ανδρουλάκης, νομίζω, στη χθεσινή του συνέντευξη υπό ότι συνήθως αυτές τις περιπτώσεις οι ορκωτοί λόγοι της Βουλής επισημαίνουν, επειδή όταν είναι στο εξωτερικό επισημαίνουν τις παραλήψεις ως αυτές να συμπληρωθούν, ένα μη θέμα δηλαδή, ένα κανένα θέμα, ένα ανύπαρκτο θέμα, και τα έχουν σηκώσει όλα με ένα μοναδικό σκοπό. Επειδή φοβούνται και ξέρουν ότι δεν θέλουν να υπάρχει πολιτική ζωή στη χώρα, δεν θέλουν να υπάρχει οργανωμένο πολιτικό σύστημα. Σας υπενθυμίζω τι κάνανε με τις υποκλοπές. Γιατί κάνανε τις υποκλοπές εναντίον του Πασόκ και του Προέδρου του Νικό Ανδρουλάκη? Γιατί θέλανε να εργαλοποιήσουν το Πασόκ, να βγάλουν ένα δικό τους υποψήφιο, ο οποίος τώρα είναι και υποψήφιός τους. Και δεν τον νοιάζουν και οι υποκλοπές.
1: Το κύριο Λοβέρδο εννοείται.
2: Προφανώς, τον κύριο Λοβέρδο λένε, το έχουμε πει δημοσίως, δεν κρυβόμαστε εμείς.
0: Κύριε Γλαβίνα, επειδή υποσχέθηκε.
2: Εμείς δεν κρυβόμαστε πίσω από όλους, συγγνώμη, αποστημένα δημοσιεύματα τύπου κατά κουζινών που δεν τους ξέρει κανείς. Όταν υπογράφεις κάτι αποκαλυπτικό, γράφεις το όνομά σου. Γιατί για να έχεις την ευθύνη. Αυτό δεν αφορά κανέναν, δεν τους νοιάζει ότι δεν υπάρχει αυτός ο κύριος.
0: Το site φαντάζομαι έχει την ευθύνη έτσι κι αλλιώς.
2: Προφανώς, δηλαδή, να μην... υπάρχει ο νόμος, ο νόμος προβλέπει τα συγκεκριμένα, αλλά δεν γράψαν το ονοματάκι τους, δεν το γράψανε.
0: Τώρα, να σας πω, επειδή και την άλλη ώρα σας είπαμε θα έχουμε τον κύριο Γεωργιάδη και θα το βάλουμε να ακούσει κομμάτια από τον κύριο Ανδρουλάκη χθες το βράδυ στο Άξιον 24, που έχει δώσει απαντήσεις και έχει πει και αρκετές αιχμηρές εκφράσεις. Να βάλουμε μία φράση μόνο από χθες, είναι από τον κύριο Γεωργιάδη, αν τη σχολιάσετε. Μισό λεπτάκι. Αυτή που σου είπα, αυτή που σου είπα.
3: Αυτός είναι ο διαπρίσιος κίνητρος ηθικής που θα μας κουνήσει και το δάχτυλο. Δηλαδή, εδώ κυνηγάμε τον αγρότη στη Σέρα να τον κλείσουμε φυλακή, κύριε Ανδρουλάκη, τον κτηνοτρόφο, γιατί πήρε 5.000 επιδότηση. Γιατί για τέτοια επιδότηση μιλάμε. Και θέλω να πάει φυλακή, γιατί ο λογιστής έκανε λάθος. Και ο Ανδρουλάκη μας αμπούκωσε 1.200.000 ευρώ και μας κουνάει και το δάχτυλο. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι η εποχή που θα ξαναμπεί σε αυτή τη Βουλή αυτός ο αρχηγός και θα κουνήσει το δάχτυλο ως ο μεγάλος και πάνλευκος κήρυκας τικέρων της ειδικής, έχει πάει από σήμερα περίπατο.
0: Λοιπόν,
2: είναι να απαντήσω.
0: Ναι, να σχολιάσετε, ναι, ναι, είναι σκληρές φράσεις, ξαναλέω, και ακούστηκαν και χθες, ένθεν κακήθεν. Ναι.
2: Είναι ένας χυδαίος και άθλιος συκοφάντης. Τα όσα λέει δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα και αποδεικνύεται και στην πράξη όλο αυτό. Ο αγρότης, αν έκανε ό,τι έκανε, το εξέτασε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αν δόθηκαν παράνομα χρήματα, όχι για κάποια αυλεψία, γιατί δεν έπρεπε αυτά να δοθούν, και συγκρίνει μήλα με πορτοκάλια. Γιατί το κάνει? Γιατί είναι μάστορας στην προπαγάνδα και στο ψέμα. Έτσι έχει συνηθίσει, έτσι είναι ο άνθρωπος, αυτή είναι η φύση του. Ήτανε κατά του Ισραήλ, τώρα είναι ο πιο φανατικός υποστηρικτής. Έβρισε το Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία σεμνά και μετρητά, τώρα γλύφει όλη την μέρα τη Νέα Δημοκρατία και το παίζει ο Μέγας Νεοδημοκράτης. Ξέρετε ποια είναι η ουσία? Ότι εξαιτίας αυτών των ανθρώπων, άνθρωποι όπως ο κύριος Αγγελάκας, αν δεν κάνω λάθος, και άλλοι πολλοί που υπέγραψαν τη χθεσινή δήλωση, ο πρώην Πρωθυπουργός ο κύριος Καραμαλής, ο πρώην και πρώην Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Αμαράς και πρώην Πρόεδρος και πρώην Πρωθυπουργός της Νέας Δημοκρατίας, απέχουν από αυτό που λέγεται Μέγαρο Μαξίμου επί Κυριάκου Μητσοτάκη Νέας Δημοκρατίας, απέχουν από αυτό που λέγεται Μέγαρο

0: καταψηφίζεται.
1: Γιατί πιστεύετε, γιατί πιστεύετε ότι στοχοποιείται ο κύριος Ανδρουλάκης, γιατί είναι ο αντίπαλος που μπορεί να κερδίσει τις εκλογές, γιατί και πιστεύετε πραγματικά ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα ένας πολιτικός αρχηγός να είναι και να σου πω σε διαγωνισμό με το δημόσιο?
0: Άμα υπήρχε αυτό, ο κύριος Ανδρουλάκης, σας πενθυμίζω πόσα χρόνια είναι πρόεδρος μας ο κύριος Κουρή. Mm-hmm. Πόσα χρόνια είναι?
1: Όχι, δεν ήταν τότε, είναι αλήθεια.
0: Τι δεν ήταν τότε?
1: Δεν ήταν όταν έγινε ο διαγωνισμός πρόεδρος. Ναι, ναι, ναι.
0: Μπράβο. Και δεν είχε και σχέση με την πολιτική τότε, ενώ ενεργή, θεσμική, ας το πω έτσι. Mm-hmm. Ότι ανήκε σε ένα κόμμα δεν σημαίνει ότι μπορεί να μην κάνει τίποτα στη ζωή σου και κάτι που αφορά και την οικογένειά σου, έτσι. Mm-hmm. Ένα ζήτημα αυτό. Ο κ. Σαββλάκης είναι πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εδώ και πόσα χρόνια. Γιατί δεν τον βγάλανε αυτό το θέμα τόσα χρόνια?
2: Γιατί πρώτα το βρήκαν τώρα? Γιατί φέτος καταρχάς.
0: Τώρα το βρήκανε. Ναι. Όλα αυτά είναι δημοσιοποιημένα.
2: Τώρα, κοιτάξτε, είναι δημοσιοποιημένα. Αυτό το τελευταίο, εγώ σας ακούω με προσοχή σε όλα αυτά που λέτε τώρα.
1: Πολλές
2: φορές έχουν συμβεί πράγματα τα οποία τα βρίσκουν δημοσιοποιημένα μετά από χρόνια. Δεν είναι η πρώτη φορά που βρίσκεται κάτι μετά από καιρό. Τώρα το ξέρετε, έμπειρος είστε και εσείς, σαν και νέος άνθρωπος.
0: Μα δεν κάνει υποθενέ και στον κύριο Σαββλάκη, δεν δηλώνονται όλα αυτά.
2: Βεβαίως, και το λέγαμε και πριν αυτό.
0: Όλα δεν είναι δηλωμένα. Τα χρήματα αυτά που λέει ο κύριο Γεωργιάδη ότι τα μασαμπούκονε.
1: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι γι' αυτό πρωτόγραψε ο Γιάννης ο Κουρτάκης στην στήλη του το 25, καιρό τώρα. Νομίζω Αύγουστος πρέπει να ήταν, θα το βρω και θα σας πω. Είναι, μπορείτε και σήμερα να τρέξετε στην στήλη του και να κάνετε παραπομπή και θα το δείτε.
0: Ναι, ναι. Καλά, δεν θα ασχοληθώ με τον κύριο Κουρτάκη. Ο κύριος Κουρτάκης σας γράφει ότι θέλετε με αφορά αυτό.
1: Ναι, όχι, δεν είναι... ρώτησα αυτό. Ναι, άλλο λέω ότι ήταν γνωστά και πριν αυτό, λέω κύριε Γλαβίνα.
0: Γιατί λοιπόν
1: με τον κύριο Ανδρουλάκη, κατά τη γνώμη σας, τα βάζει το Μαξίμου?
0: Και προφανώς θα σας απαντήσω αμέσως, το κάνουν αυτό τώρα, στο συγκεκριμένο χρονικό σημείο. Γιατί η Νέα Δημοκρατία φοβάται ότι μπορεί να χάσει την εξουσία, είναι τόσο αγκιστρωμένη, φοβούνται τόσο ότι μπορεί να έρθει μια κυβέρνηση η οποία θα εξετάσει τις ελλείψεις, τα ατοπήματα και τις υποθέσεις διαφθοράς που έχουν ξεκινήσει επί Νέας Δημοκρατίας, επί Κυριάκου Μητσοτάκη και από το Μέγαρο Μαξίμου, που θα κάνουν τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα για να μην υπάρξει καμία διερεύνηση. Και η μόνη προοπτική σε αυτό είναι να μην υπάρξει πολιτικός αντίπολος που μπορεί να τους κερδίσει. Και φοβούνται ότι το Πασόκ με τον Νίκο Ανδρουλάκη, ανανεωμένο, με στελεχειακό δυναμικό, με πρόγραμμα, με σχέδιο για τη χώρα, ισχυρό, είναι έτοιμο να αναλάβει, να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία και να αναλάβει τη διακυβέρνηση. Αλλά αυτό δεν το θέλουν. Αυτός είναι ο μεγάλος τους φόβος. Ότι θα παγκιστρωθούν από την εξουσία, ότι δεν θα έχουν όλο αυτό το σύστημα εξουσίας που τους περιβάλλει, τους δημοσιογράφους και τα λοιπά, όλα αυτά τα οποία καθημερινά συμβαίνουν στη χώρα.
1: Μια
0: τους κατακουζινούς δεν θέλουν.
1: Μία ερώτηση από μένα για να καταλάβω, να είναι απολύτως, πώς να σας πω, πλήρη, να είναι απολύτως πλήρης η τοποθέτησή σας. Θεωρείτε νομικό, πώς να το πω, θέμα νομιμότητας, δεν το λέει πια ούτε η κυβέρνηση. Θέμα ηθικής, κατά τη γνώμη σας, υπάρχει σε αυτό ή όχι?
0: Αν αυτό το οποίο συμβαίνει με το ακίνητο είναι υπέρ του δημοσίου και έχουν γίνει μειοδοτικοί διαγωνισμοί εδώ και πολλά χρόνια, οπότε το ακίνητο βολεύει το ελληνικό δημόσιο σε σωστή τιμή για να κάνει καλά τη δουλειά του όπως έχει γίνει, προφανώς δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Από εκεί και πέρα, στους τελευταίους διαγωνισμούς σας υπενθυμίζω, όπως τα είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, δεν συμμετείχε το ακίνητο.
1: Απλώς
2: δεν βρέθηκε άλλο.
0: Τις διαγωνισμοί απέβησαν άκαρποι και μονομερός το κτηματολόγιο επέκτηνε τη διάρκεια της μίσθωσης. Γιατί προφανώς δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο.
1: Κρατώ λοιπόν, κύριε Γλαβίνα, και αυτό ούτε θέμα ηθικής σε αυτή την ιστορία.
0: Νομίζω ότι τα είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ όλα πεντακάθαρα χωρίς κανένα θέμα.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Το ζήτημα είναι αυτό. Η Νέα Δημοκρατία, δύο μέρες πριν το συνεδριό της, ουσιαστικά βρίσκεται σε μια τεράστια δίνη. Δεν θέλουν οι ίδιοι νεοδημοκράτες το Μαξίμου του Κυριάκου Μητσοτάκη και ασχολούνται τώρα γιατί προσπαθούν να αλλάξουν την ατζέντα και να ασχοληθούν με πράγματα που δεν υπάρχουν. Είναι κρίμα για ένα ιστορικό κόμμα, το οποίο το σέβομαι. Και όλοι μας το σεβόμαστε.
2: Κύριε Γραβίνα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Στενάς Γραβίνας, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, από τα κορυφαία στελέχη και του στενού συνεργάτη του κ. Ανδρουλάκη. Εγώ να πω τώρα ότι βλέπω εδώ μία ανάρτηση του συναδέλφου του Θανάση του Αυγερινού από τη Μόσχα, ανταποκριτή στη Μόσχα του Όπεν, ο οποίος κάνοντας μία ανάρτηση της ανάρτησης της κυρίας Καριστιανού που λέει ότι 21 Μαΐου όλοι μαζί με την ελπίδα για μια νέα αρχή από τη Θεσσαλονίκη μπροστά από το Ολύμπιον που πετάει ένα περιστέρι, νομίζω η ΆΗ πρέπει να αυτό όλο. Λοιπόν, που λέει, επειδή έχει μια μεγάλη σχετικά δήλωση, λέει ότι είναι μια αναμφίβολα ιστορική στιγμή για τη μεταχουντική περίοδο, το ιστορικό τέλος μεταπολίτευσης κλπ. Και στο τέλος λέει, δεν θα μπορούσα να λείπω από μια τέτοια ιστορική συγκυρία, δεν θα μπορούσα να μην συμμεριστώ την κοινή αγωνία και την ελπίδα ότι η ευρύτερη

0: δυνάμεις αξίζει και έχουν την πρωτοφανή ευκαιρία να προσπαθήσουν να αλλάξουν το μέχρι σήμερα πολιτικό παράδειγμα. Άρα ο Θανάσης Αυγερινός λέει ότι στρατεύεται στο πλευρό της κυρίας Μαρίας Καριστιανού, ξαναλέω, είναι ανταποκριτής του Open στη Μόσχα. Τον παρακολουθείτε όσοι παρακολουθείτε του Open όλα αυτά τα χρόνια. Και
1: να προσθέσουμε ότι θα είναι εκπρόσωπος τύπου του νέου κόμματος, τουλάχιστον στην αρχική του φάση.
0: Ναι, προφανώς θα έχει κάποιο ρόλο στο νέο κόμμα. Το λέω και τα σχόλια δικά σας και ό,τι θέλετε να σκεφτείτε δικό σας. Πάντως το λέω γιατί εμένα είναι συνάδελφος πολλά χρόνια και είναι και φίλος. Δηλαδή τον γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες. Το ένα από τους παλιούς συνάδελφους της δικιάς μας φουρνιάς, ο Θανάσης.
1: Και μετά το διάλειμμα θα πάμε σε έναν άλλο φίλο μας.
0: Ναι, τον Ευθύκη ο Βαρδουλάκη, ο οποίος είναι πολιτικός αναλυτής. Γιατί αρχίζει το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Να πω μόνο στον φίλο τον Γιώργο, δεν μας άκουσε προφανώς, επειδή μας λέει γαλάζια παπαγαλάκια. Και ο Βασίλης και εγώ είπαμε το ίδιο πράγμα νωρίτερα για το θέμα του εκατομμυρίου. Ότι δεν είναι, ότι προφανέστατα, εγώ το πιστεύω δηλαδή ότι έγινε λάθος του λογιστή. Διότι άμα έχεις δηλώσει ένα πράγμα 10 χρόνια και δεν το δηλώσει τον 11ο, πρέπει να είσαι χαζός για να το κάνεις επίτηδες. Προφανώς το ξέχασε. Τώρα. Σε είπαν και μπλε παπαγαλάκι, να δω τι άλλο θα σε πούνε. Περίμενε.
1: Μην τα σπίσει με αυτά.
0: Το είπαμε νωρίτερα, Γιώργο. Δεν το άκουσε μάλλον.
1: Σεβόμαστε την κρίση κάθε.
0: Δεν το άκουσε μάλλον.
1: Κρινόμαστε.
0: Ναι, αλλά εμεί το είπαμε.
1: Αλλά θα κάνουμε τη δουλειά.
0: Το είχαμε πει 10 λεπτά πριν το είπαμε. Λοιπόν, πάμε στο. Πού να πάμε. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σωστά. Συγγνώμη, μπερδεύτηκα κύριε Πρόεδρε. Μπερδεύτηκα. Λοιπόν, διαφημιστικό περιβάλλον. Μπε στο box, διάλεξε ανάμεση χιλιάδε προσφορέ μία συν μία. Μένουν 5 ευρώ και άλλα. Παράγγειλε και κέρδισε πλέον box πόντου για να του εξαργυρώσει ευρώ στι επόμενε παραγγελίε σου. Κατέβασε το box delivery app, κάνει την παραγγελία σου για να βγαίνεις κερδισμένος κάθε φορά και δεν έχει και πάμε σε διάλειμμα.

0: Λοιπόν, πάμε αμέσως να καλωσορίσουμε, όπως είχαμε προαναγγείλει, τον κύριο Ευτύχη Βαρδουλάκη, ο οποίος είναι μαζί μας, είναι σύμβουλος στρατηγικής και επικοινωνίας και θα μιλήσουμε για το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που ανοίγει σήμερα. Καλημέρα σας, κύριε Βαρδουλάκη.
1: Καλημέρα.
0: Θα γίνει επίσης δεκτό το αίτημα και την άλλη Παρασκευή να σας έχουμε που παίζει ο Ολυμπιακός με τη Φενέρμπαχτσε.
1: Ακριβώς, γιατί έχουμε δημιουργήσει μια πολύ πετυχημένη παράδοση μεταξύ μας.
2: Ναι. Κάθε φορά που βγαίνετε κερδίζει.
1: Να την επεκτείνουμε.
2: Μεταξύ σας. Μεταξύ μας, γι' αυτό σας βγάλαμε τώρα για το γούρι.
1: Μπράβο.
2: Για πάμε. Συνέδριο, τι θα κριθεί σε αυτό?
1: Τίποτα δεν έκανε στο συνέδριο. Το συνέδριο δεν είναι συνέδριο που θα λοιπόν αποφάσεις ή θα έχει κάτι, ένα πολύ καταλυτικό σημείο που θα κριθεί. Απλώς τα συνέδρια είναι μια ευκαιρία να γίνει μια σοβαρή ανάλυση, μια σοβαρή ενδοσκόπηση, μια σοβαρή συζήτηση, να κοιταχτούν τα κοιταχτώ ακόμα μέχρι στον καθρέφτη, που να μην είναι παραμορφωτικός, και να εκπέμψει ένα μήνυμα ότι έχει πλήρη συνέστηση του τι ακριβώς έχει κάνει και το τι ακριβώς πρέπει να κάνει. Και να ουσιαστικά αυτό το μήνυμα να το επικοινωνήσει, να το προβάλλει με ένα σωστό τρόπο και να το υποστηρίξει
2: στις κινήσεις. Πιστεύετε ότι η ομιλία του Πρωθυπουργού θα απευθύνεται στο σύνολο του ελληνικού λαού ή απευθύνεται πρωτίστως στο εσωτερικό για την ανάγκη της ενότητας, της συνοχής κλπ. Του κυβερνώντος κόμματος?
1: Νομίζω και τα δύο, γιατί εκλογική ανάγκη εξυπηρετούν και τα δύο. Δηλαδή και από τη μία είναι αναγκαία η συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία φαίνεται ότι δημοσκοπικά έχει απώλειες σε σχέση με το κοινό που την εμπιστεύτηκε το 19 και το 23. Έτσι, όμως από την άλλη το κοινό το οποίο παρακολουθεί κομματικές διεργασίες είναι όλο ένα και μικρότερο, άρα ως εκ τούτου η ευρύτερη κοινωνία που πρέπει να ακούσει είναι αυτή στην οποία θα πρέπει να απευθυνθεί. Κοιτάξτε, δεν χρειάζεται εδώ πέρα δραματοποίησης, γιατί είναι πάρα πολύ καθαρή η πολιτική συνθήκη στην οποία βρίσκεται η Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, είναι ένα κόμμα το οποίο από τη μία συμπληρώνει 10 χρόνια σταθερού δημοσκοπικού προβαδίσματος. 10 χρόνια πρώτο κόμμα. Αυτό δεν εξαγγίζει με τα πολιτική μας ιστορία ένα κόμμα να προπορεύεται για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Έχει ακόμα τομείς πολιτικής, ο οποίος έχει καταγράψει σαφές προβάδισμα. Και φαίνεται ότι και το δημοσκοπικό της προβάδισμα αυτή την περίοδο είναι αρκετά στέρεο. Ναι. Από την άλλη είναι πάρα πολύ ορατά και τα στοιχεία φθοράς.
0: Σας άκουσα πρόσφατα σε μια συνέντευξη Νίκη Λιμπεράκη, νομίζω ήταν, που λέγατε ότι όταν κερδίζει κάτι, κερδίζει ένα ποσοστό, όταν κάνει κάτι θετικό, όταν χάνει όμως χάνει πιο πολύ. Δηλαδή αυτό δεν είχατε πει, ότι η φθορά είναι πιο μεγάλη από το κέρδος. Και έτσι αυτό όλο οδηγεί σε συνεχή συρρήκνωση του σίγουρου ποσοστού που θα ψηφίσει.
2: Η απουσία του Κώστα Καραμαλή, κατά τη γνώμη σας, αποτελεί έτσι ένα υπόγειο κίνδυνο?
1: Εντάξει, δείχνει ότι υπάρχει μια δυσαρέσκεια σε ένα κομμάτι στελεχών. Προφανώς και δείχνει. Ασφαλώς, καλό δεν είναι, καλό θα ήταν, δεν είναι καλύτερο θα ήταν για την, ήταν μια εικόνα την οποία πάντες εκεί και στρατευμένη. Αλλά κοιτάξτε, δεν είναι το ζήτημα αυτό που απασχολεί το μέσο πολίτη σήμερα, και αυτό το λέω με κάθε σεβασμό προς όλους και πολύ προς τον Πρωθυπουργό.
0: Είναι μια διαδικασία, λέτε, που είναι ξεκομμένη από την κοινωνία τα συνέδρια.
1: Όχι, θα σας πω ότι είναι πιο βαθύ, απολιτική και ουσιαστική και λίγο πρακτική η λόγη για τους οποίους έχει φθορά η Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι η κομματική η λόγη. Η βασική λόγη είναι, ο ένας είναι η ακρίβεια, η οποία πυροβολεί το αφήγημα της οικονομίας. Ο δεύτερος λόγος είναι η φθορά, και αυτό μερικές φορές το υποτιμούμε.
0: Των ετών.
1: Παλιά ο πολιτικός κύκλος, θυμάστε, ζητούσατε επειδή ρεπόρτερ, ήταν τα 8 χρόνια. Έτσι σπανίως ένα κόμμα. Στη σημερινή εποχή η φθορά είναι πολλαπλασιαστική. Ναι. Είναι πολύ μεγαλύτερη λόγω της επικοινωνιακής υπερέκθεσης και των social media, τα οποία επίσης τους έχουν μια φοβερή μουρμούρα η οποία αφήρει και είναι και λίγο τοξικά.
2: Κύριε Βαρδουλάκη, να προλάβουμε λίγο το χρόνο, πραγματικά με συγχωρείτε. Υπάρχει ένας κανόνας στην πολιτική που λέει ότι με παλιό εισιτήριο δεν ταξιδεύει κανείς. Ένα αφήγημα για την επόμενη τετραετία που ζητάει ο Πρωθυπουργός.
1: Αυτό είναι το που ήθελα να πω. Επίσης υπάρχουν τα θέματα θεσμικής τάξης και ηθικής τάξης, το οποίο έχουν επιβαρύνει και την εικόνα της κυβέρνησης και το κλίμα. Και υπάρχει κυρίως αυτό, ότι οι εκλογές του 19 ήταν εκλογές προσδοκίας. Οι εκλογές του 23 ήταν εκλογές επιβεβαίωσης. Οι επόμενες 26-27, όποτε και αν γίνουν, ας πούμε τι ακριβώς θα είναι. Αν μπορεί να κριθούν μόνο στη λογική, ότι ναι, υπάρχει περιπτώσει αυτό να έχουμε καλύτερο σε ένα από τους άλλους που μην το ξαναψηφίσουμε. Έχει γίνει πάρα πολλές φορές και στην Ελλάδα και στο παρελθόν αυτό. Ναι. Όμως χρειάζεσαι, δεν μπορείς να στηριχτείς αυτό στρατηγικά, χρειάζεσαι ένα αφήγημα. Και εκεί πρέπει να δούμε τι θα ετοιμάσει ο Πρωθυπουργός. Θεωρώ ότι για να έχουν επιλέξει το σύνθημα η Ελλάδα του 2030
2: θα έχει κάτι τέτοιο.
1: Είναι κάτι τέτοιο. Και το οποίο το θεωρώ ότι είναι στρατηγικά σωστό, γιατί αυτό που είχε ανάγκη η Νέα Δημοκρατία μετά από 7 χρόνια είναι να δείξει ότι έχει πνοή και ότι έχει μακρινό ορίζοντα.
2: Αρκεί να είναι και επαρκές, έτσι.
1: Δεν κάνει αυτό. Ναι, αυτό θα το δούμε.
2: Ναι,
1: και, και το τι θα περιλαμβάνει και το πώς θα παρουσιαστεί είναι κάτι που θα φανεί. Αλλά στρατηγικά το να μιλήσει για το τι θέλει να κάνει και για ποιο λόγο ένας άνθρωπος που είναι 7 χρόνια ήδη πρωθυπουργός ζητάει άλλα 4, αυτό είναι κάτι που πρέπει να την αφήνει. Αυτό είναι εκεί θα πρέπει να δούμε. Πάντως στρατηγικά είναι σωστό το ότι το συνέδριο δίνει έμφαση.
0: Σαφής και μεστός ο ευτύχης ο κ. Βαρδουλάκης.
2: Ελπίζω να είναι και ο Γουρουλής ξανά και φέτος. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να
1: είναι παράδειγμα και θα κρυφούμε όλοι.
0: Εγώ να συμπληρώσω ότι εγώ ως πρωταθλητής, άμα είστε καλά παιδιά, μπορεί και να σας αφήσουμε να πάρετε τη δεύτερη θέση, αλλά μπορεί και όχι.
1: Ευχαρίστητο, χωρίς αλαζονίες.
0: Ναι, μωρέ, μια πλάκα κάναμε.
2: Να είστε καλά.
0: Γεια σου, ευτύχη μου. Γεια σου, με τον ευτύχη να ζούμαστε 35-40 χρόνια περίπου. Λοιπόν, πάμε. Βασίλης Ντέτσικας. Θα μου δώσει μόνο ένα λεπτάκι να πω, μπαίνοντας στο διαφημιστικό περιβάλλον. Σας παίρνουν και σας φίλοι και γνωστοί να σας ρωτάνε, ξέρεις κανένα γιατρό ή κανένα μάστορα. Πάρε το 11888 ή μπες στο 11888.gr ή κατέβασε το 11888 app για να είσαι πάντα σε ετοιμότητα. Υπάρχει λόγος που λέγεται 11888 για όλα. Οι καλύτεροι επαγγελματίες με τις καλύτερες τιμές, με αξιοπιστία και εγγυημένη εξυπηρέτηση. Τώρα ξέρεις τι θα απαντάς στους φίλους και γνωστούς, αλλά που θα μπαίνεις και εσύ για ό,τι χρειαστείς. 11888 για όλα.
3: Άκου παραπολιτικά από το ραδιοφωνάκι. Αλήθειες λέει ο Σκουρής μαζί με το ξενάκι.
4: Πολλά δίκια.

0: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
1: Η ώρα είναι 4. Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Τι έπαθες?
4: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
3: Ταυτότητα έχεις?
4: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
3: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
4: Έχω.
3: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
4: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
5: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
6: Η δράση ξεκινάει.
7: City in Action 2026, powered by They.
8: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου.
7: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Knob. They, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, They.
9: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων, μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90 και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
10: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
11: Έχεις.
10: Θέλω μπρατσάκια.
11: Έχεις.
10: Θέλω και πετσέτα.
11: Έχεις.
10: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
12: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Αθηναίων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Κυριακή 17 Μαΐου, στις 6 και 4 το απόγευμα, στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com, στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα Public.
2: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.
3: Φτιάξε με ένα καφέ, σκέτο. Χωρίς ζάχαρη.
4: Ξέρω.
5: Σκέτο, χωρίς ζάχαρη.
3: Μάλιστα.
5: Έχουμε συμπτώματα διαβήτου.
3: Φάει τη γλώσσα σου, δεν τρώω ζάχαρη γιατί παχαίνεις.
5: Βέβαια, τώρα αρχίζουν και τα γεροντόπαχα.
3: Ποια γεροντόπαχα, εγώ ήμουν στρομπουλός από παιδί.
5: Καλά, άμα είναι παιδικό το πάχος, μη φοβάσαι. Θα ρίξεις μπόι.

0: Ποιος είναι εδώ?
1: Εμείς οι δύο.
2: Καλημέρα, καλημέρα σας.
3: Αυτό ακριβώς. Θα εμείς οι δύο. Θωτήριος Ξενάκης.
2: Και Βασίλειος Κουρίς. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι.
3: Ποιο ήταν αυτή η ταινία ρε, που λέγε ο φίλος μου ο Θωτήρης? Και λέγε, όχι, Θωτήρος.
2: Δεν το θυμάμαι. Νομίζω κάτι έλεγε ένα Παγκράτη, Μακαρίτσα για Σωτηρή, αλλά αυτή ήταν. Δεν το θυμάμαι. Θα τα βρει εδώ σε ένα λεπτό το έχει βρει ο Κύρκος. Ο Κύρκος Ιωχαράδης θα βρίσκουν τώρα σε ένα λεπτάκι. Δευτερόλεπτα. Τα έχουν στην τσέπη τους. Λοιπόν, δεύτερη ώρα της εκπομπής, παραπολιτικά 90,1. Είπαμε ο κύριος Κύρκος εδώ στην κονσόλα του ήχου. 2-11-10-80-8-80 για τα τηλεφωνήματά σας. Για όλοι θέλετε να μας πείτε γιατί γίνεται με την κίνηση στους δρόμους. Δεν είπαμε κουβέντα για την κίνηση. Τώρα βέβαια έχει πάει 10 και 10 πια. Και ελπίζω τα πράγματα να είναι καλύτερα στους δρόμους της πόλεως. Θα είναι και καλός ο καιρός, θα φύγει και κόσμος. Να μα θέσει ρίχνουμε μια ματιά εδώ στο κέντρο να δω τι γίνεται. Είχε κανένα συγκέντρωση τίποτα, όχι. Προγραμματισμένη. Όχι, ούτε ο Κηφισός έχει ιδιαίτερη κίνηση. Την άνοδο λίγο, ένα μικρό κομμάτι από τη Λένδρομο μέχρι τη Φιλαδέλφια. Η κάθοδος είναι καθαρή. Η άνοδος στην Αθήνα. Α, εδώ η αγαπημένη μας συγκρού από τον Νέο Κόσμο και πάνω έχει κινησούλα. Και από τον Νιάρχος μέχρι τον Πειραιά έχει κίνηση. Επίσης τον Πειραιά πάντα τα Παρασκευές έχει κινησούλα γιατί φεύγει κόσμος τριμεράκια. Λοιπόν.
3: Και θα έχει συνεχώς η Συγκρού και κάποιες άλλες περιοχές γιατί είναι τα τουριστικά λεωφορεία που δημιουργούν ένα πρόβλημα. Το λέμε, το ξαναλέμε, 4 χρόνια πάντα γίνεται αυτή η δουλειά. Δεν υπάρχει περίπτωση να αναλυθεί ποτέ και με τίποτα και κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας με αυτό το πρόβλημα.
2: Και έχει ακόμα από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαλαμαγκά στο γνωστό σημείο, το οποίο μου κάνει εντύπωση τέτοια ώρα, είναι 10 και 10 θέλω να πω, δεν είναι αυτό. Mm-hmm. Έχει ακόμα κίνηση και εκεί, δηλαδή είναι ένα πήξιμο. Λοιπόν. Σήμερα είπαμε ξεκινάει. Πότε ξεκινάει το απόγευμα? Ξεκινάει το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Απογευματάκι ξεκινάει.
3: Αυτό και κάτι είναι μια δημοκρατία.
2: Σε λίγο θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Άδωνη. Όχι κοντά μας, τον έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Τώρα πριν από λίγο ο κύριος Θανάσης Λαβίνας, στενός συνεργάτης του κυρίου Ανδρουλάκη, χρησιμοποίησε πολύ σκληρή φρασιολογία και αυτός μίλησε για χυδαία και άθλια συκοφαντία από μεριάς του κ. Γεωργιάδη, αλλά τη χρέωσε όλη στο Μέγαρο Μαξίμου. Δεν είναι ότι τη χρέωσε προσωπικά στον ίδιο.
3: Και προσωπικά στον Πρωθυπουργό.
2: Και είπε και προσωπικά στον Πρωθυπουργό για όλα όσα αφορούν το εκατομμύριο το οποίο δεν είχε δηλωθεί από λάθος του λογιστή και την ιστορία του ακινήτου με το μίσθωμα. Αυτό για το οποίο ο κ. Ανδρουλάκης είπε χθες το βράδυ ότι παίρνει 1.000 ευρώ το μπαίνουν στο λογαριασμό του 1.000 ευρώ το μήνα. Ο κύριος Γεωργιάδης μιλάει για 1.200.000 ευρώ τα τελευταία χρόνια από τότε που νοικιάζεται το ακίνητο. Έχει μια διαφορά το ένα προς το άλλο, θέλω να σου πω. Γιατί 1.000 επί 12 κάνει 12.000, επί 15 χρόνια κάνει 144.000 και όχι 1.200. Αλλά δεν ξέρω πως είναι μέρος του μισθώματος αυτό το 1.000, γιατί παίρνουν και άλλοι από το μισθώμα αυτό.
3: Και να λοιπόν, ξαναπούμε, διαβάσαμε.
2: Διαβάσαμε
3: του Γιάννη Κουρτάκη σήμερα και μια άλλη αποκάλυψη στο θέμα που θα ζητηθεί αρκετά. Θα αντιθέσουμε υπόψη και του κύριου Άδωνη Γεωργιάδη. Πρώτα διαβάστε, μην τα λέμε όλα εμείς.
2: Δεν έχει δει, λες, ο κύριος Γεωργιάδης τη στήλη.
3: Έχει κάνει και ανάρτηση.
2: Νομίζω ότι στα κίτρινα γάντια ήταν σκούρη, λέει αυτό.
3: Ναι.
2: Στα κίτρινα γάντια, με τον Γιονάκη. Ευχαριστούμε, κύριε Χρήστο μας. Σιγά μην την έχει δει τη στήλη ο κύριος Γεωργιάδης από
3: την Ελλάδα. Έχει κάνει και ανάρτηση, σου λέω.
2: Έχει κάνει και ανάρτηση.
3: Ναι.
2: Καλό Σαββατοκύριακο στο φίλο του Δημήτρη, αλλά κάτσε μου να τον ακούσει τον Άδωνη. Θα έχει ενδιαφέρον η κουβέντα, δεν αντέχω να τον ακούω. Λοιπόν, επίσης μια είδηση έχει τη σημασία της νομίζω, είναι να την είπαμε λίγο πριν την κλίση η προηγούμενη ώρα, για όσους μπήκατε τώρα στην ακρόαση, ότι ο Θανάσης Αυγερινός, ο συνάδελφος ανταποκριτής του Όπεν αυτά τα τελευταία χρόνια στη Μόσχα, και ένας από τους λίγους Έλληνες ανταποκριτές που έχουν απομείνει στη Μόσχα αυτή την περίοδο, 2-3 πρέπει να είναι, 4 δεν πρέπει να είναι παραπάνω, ουσιαστικά στρατεύεται στο πλευρό, ανακοίνωσε μόνος του πια, πέρα τις πληροφορίες που υπήρχαν εδώ και μέρες, ανακοίνωσε ότι στρατεύεται στο πλευρό της Μαρίας Καριστιανού, που στις 21 Μαΐου ανακοινώνει το κόμμα της, και όπως μας είπε ο Βασίλης, το πιο πιθανό είναι πως θα είναι και ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, συνηθισμένο. Είναι δημοσιογράφοι, είναι στις θέσεις του εκπροσώπου τύπου κομμάτων, έχει γίνει πάρα πολλές φορές στο παρελθόν. Νομίζω το ξεκίνημα το έκανε ο Ρουσόπουλος. Με τον Θοδωρή δεν είχε γίνει το ξεκίνημα.
3: Και άλλοι πήραν νωρίτερα.
2: Που είχε γίνει, ήταν και μεγάλη έκπληξη τότε, γιατί ο Θοδωρής Ρουσόπουλος δεν ήταν στο χώρο της Νέας Δημοκρατίας, ποτέ δεν ήταν έτσι ανοιχτά. Αλλά στρατεύθηκε στο πλευρό του Κώστα Καραμαλή.
3: Ήταν και πρόεδρος του συνεδρίου. Πρόεδρος του συνεδρίου σήμερα και θα μιλήσει αυτός που θα ανοίξει τις διεργασίες.
2: Το έλεγε πριν 35
3: χρόνια. Δεν σου πω.
2: Τι ακούμε. Τι λέει, καλημέρα Χριστίνα, αν το Ανδρουλάκη του φαίνεται τι λέει, φυλάει για τα 1.000 ευρώ, υπάρχουν πολλές οικογένειες που θα δώσει που τα έχουν μέγιστη ανάγκη. Αλλά αυτό είναι το πρόβλημα, καμία επαφή και συνέση της πραγματικής κοινωνίας. Δεν νομίζω ότι είπε αυτό το πράγμα. Είπε για το ποσό ότι αυτό είναι. Δεν είναι αυτό το οποίο του καταμαρτυρεί ο κύριος Γεωργιάδης.
3: Για να 200. Δούμε ποιον θα στείλει το Πασόκ.
2: Μάλιστα με τη φρέση μας από
3: για να δούμε ποιον θα στείλει το Πασόκ σήμερα στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας να απευθύνει χαιρετισμό.
2: Θα έχει ενδιαφέρον.
3: Προχθές ρώτησα τον κύριο Τσουκαλάκη, μου είπε ούτε ο ίδιος θα είναι. Δεν θα είναι θεσμικός, δηλαδή δεν θα είναι ο γραμματέας, δεν θα είναι εκπρόσωπος τύπου.
2: Ποιον θα στείλει, τον πρωτοχέρι της Καλλάτρου Κοπή.
3: Όχι, παιδί μου, να στείλει, ξέρω εγώ, έναν κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο. Θέλω να σου πω ότι συνήθως έτσι γίνεται. Φαντάζομαι ότι είναι και ανάλογα με το τι είχε στείλει η Νέα Δημοκρατία, δεν ξέρω. Αλλά έχει ενδιαφέρον. Παιδιά, με στείλτε κανένα.
2: Τι?
3: Και προτιμήσει να καθίσει εκεί, μην το πω τώρα παραπάνω, άστο μετά.
2: Δεν το κατάλαβα.
3: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
2: Κάτι θες να πεις, εσύ και εντολές δημοσίευσης.
3: Αυτό το πω, αλλά άστο.
2: Τι λέει κάποιος από τους δύο δημοσιογράφους της εκπομπής, όταν μιλάει χαμηλόφωνο, δεν καταλαβαίνουμε εύκολα τι ακριβώς λέει. Ας το διορθώσει, παρακαλώ.
3: Και διορθώσε το, κύριε Ξανάκη.
2: Το διορθώσω, παιδιά, εγώ μιλάω χαμηλόφωνο. Λοιπόν, πολλά νεύρα η Πασοκάρα, λέει ο Νίκος. Ακούγοντας πριν τον κύριο Γλαβίνα προφανώς.
3: Λοιπόν.
2: Ο Κώστας λέει καλημέρα στοιχείο, οι φοιτητές δεν έχουν δρομολόγια. Το άλλα για μια φορά.
3: Να σου πω και εσείς και εμείς που το λέμε, έχει καταντήσει ας πούμε ανέκδοτο τώρα.
2: Ναι. Αν θυμάμαι καλά, λέει εδώ μια φίλη η Βασιλική και πριν μερικά χρόνια άλλος βουλευτής πάλι την Κρήτη είχε ξεχάσει ένα εκατομμύριο βουλευτής Χανίων που δεν είναι πια βουλευτής. Δεν το ξέρω, δεν το θυμάμαι. Το
3: εδώ, εδώ δεν το έχει ξεχάσει, ήταν στα προηγούμενα πόθεν έσχες, παιδιά.
2: Ναι, αυτό
3: υπήρχε. Απλά, ναι.
2: Σε 10 ποθενέσχες υπήρχε. Δεν ξέρω πώς έγινε. Ναι. Κάθε χρόνο κάθε ποθενέσχες.
3: Ξέρεις μετά ποιο είναι το ερώτημα όταν λες ξέχασα να δηλώσω ένα εκατομμύριο. Τι είσαι και το ξέχασα να δηλώσω ένα εκατομμύριο.
2: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά δεν είναι. Δεν
3: στο απλώς ο κόσμος στα καφενεία. Ναι. Αυτό κουβεντιασμό είναι καμιά αυταπάτη.
2: Ναι, μπορεί, το ξέρω. Απλώς λοιπόν. Λέω ότι είναι κάτι δηλωμένο χρόνια τώρα.
3: Άκου να δεις τώρα γιατί υπάρχουν και χειρότερα που λέγεις στην άλλη ελληνική ταινία. Υπάρχουν και χειρότερα. Ναι. Λοιπόν, άκου. Κόκκινο συναγερμό στο Λονδίνο το Σάββατο. Τρεις συγκεντρώσεις μεγάλες. Η μία είναι με το σύνθημα ενώνουμε το Βασίλειο. Το θυμάσαι αυτόν τον Ντόμι Ρόμπινσον νομίζω λεγόταν που είχε κάνει μια συγκέντρωση και 100.000 ανθρώπους και
2: ναι, μπράβο, ναι, μπράβο.
3: Αυτός κάνει νέα συγκέντρωση.
2: Μάλιστα.
3: Την ίδια μέρα όμως είναι μια δεύτερη συγκέντρωση αλληλεγγύης στον πανεπιστημιακό λαό που και εκεί εκτιμάται ότι θα είναι χιλιάδες κόσμος επίσης. Και υπάρχει και ο τελικός του αγγλικού κυπέλου, Chelsea Manchester City. Με φανατικούς ένθεν και ένθεν οπαδούς και υπάρχει, μαζεύουν αστυνομίες και από τις άλλες πόλεις στην Αγγλία να προλάβουν.
2: Τι λες, παιδί μου.
3: Ναι, ναι, άκου.
2: Λοιπόν, να πούμε μια είδηση που ίσως ενδιαφέρει κόσμο. Μας λέει εδώ μια φίλη ότι, συγγνώμη, το χασά, ότι η Εθνική Οδός Τρίπολης Πύργουλε, ξεκινώντας από το χωριό Λαγκάδια, είναι για άλλη μια φορά κλειστή λόγω κατολίσθησης. Δεν ενδιαφέρεται κανένας, με αποτέλεσμα χωριά να είναι αποκομμένα για πολλωστή φορά. Δήμαρχος Γορτινίας και Περιφέρεια δεν κάνουν τίποτα για το πόσο ακόμα θα υπάρχει ανοχή στην αδιαφορία τους. Το στέλνω γιατί θέλουν τη Γορτινία εξαθλειωμένη. Λέει φίλοι, το μεταφέρουμε για τα αυτιά που ενδεχομένως μπορεί να τα ακούσουν από εδώ περισσότερο. Αυτό.
3: Ο φίλος μας Ανδρέας Πετρουλάκης σήμερα στην Καθημερινή. Ο Πρωθυπουργός, δίπλα το Υπουργός Άμυνας ο κύριος Δένδιας και η αρχηγή των ενόπλων δυνάμεων και λέει ο Πρωθυπουργός. Η υπόθεση του Ουκρανικού ντρόν είναι πολύ σοβαρή και θα υπάρξουν κυρώσεις. Ξεκινάμε με 0 στην Ουκρανία για την Eurovision.
2: Κανείς δεν ψηφίζει Ουκρανία, να μάθουν να μας στέλνουν drones.
3: Μας έχεις ικανούς να μην το κάνουμε και αυτό.
2: Περιμένουμε λέει την έκθεση του Γενικού Επιτελείου Στρατού ΓΕΘΑ, την επίσημη για να κάνουν το διάδειγμα. Ρε παιδιά,
3: συγγνώμη,
2: μόνο που δεν έγραφε πάνω τη φωτογραφία του Ζελένσκι που δεν είχε πάνω.
3: Το λέει ο ίδιος, συγγνώμη, τι περιμένουν, ο ίδιος ο Υπουργός Άμυνας προχθές, και προχθές νομίζω ο κύριος Γεραπετρίτης, είπαν ότι είναι ουκρανικό. Το είπαν, τι μπορείς να περιμένουν.
2: Χθες πήγε στο Αγαθονήσι ο κύριος Δένδιας, έτσι, και έστειλε ένα ισχυρό μήνυμα προς την Τουρκία ο κύριος Δένδιας από το Αγαθονήσι. Και είπε και για το... πώς το λένε αυτό.
3: Εσύ, τα μηνύματα που στέλνουμε εδώ δεκάδες χρόνια είναι πιο πολύ στέλνουν οι πολιτικοί μας στην Τουρκία παρά τα γόρια στα κορίτσια, ας πούμε, όταν είναι ερωτευμένοι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Έστειλε μήνυμα στην Τουρκία.
2: Πήγε στο Αγαθονήσι, δεν περίμενα.
3: Ναι,
2: ένα φυλάκιο έχει εκεί.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο Δημήτρη που λέει ο διχαστικός Γεωργιάδης δίνει ρέστα με Ανδρουλάκη. Τώρα που η Νουδού είναι σε αύξηση αποσύνθεση και άρχισε να χνοφαίνεται ότι χάνουν οι καρέκλες τους. Και διάφορα άλλα, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν. Ό,τι δεν βρίζει το μεταφέρουμε, να ξέρετε, έτσι. Κύριε Μαντενίδη μας, ό,τι βρίζει δεν το μεταφέρουμε. Συγγνώμη, με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά δεν θα βριζόμαστε κιόλας μόνοι μας εδώ πέρα στον αέρα. Ναι, εντάξει. Τι λέει, ναι, αυτό, καλημέρα στον Κώστα. Με το πολύ χιούμορ πάντα από την Ανατολική Αττική. Είπαμε για τυχείο, δεν θα. Εντάξει, τα είπαμε, ξαναπάμε. Έχει ένα ενδιαφέρον θέμα αυτό.
3: Νομίζω, κύριος, το βλέπουμε στην απογευματινή και σε όλες τις υπόλοιπες εφημερίδες. Τι λέμε, παράγουμε λίγο ενώ δουλεύουμε πολλές ώρες ως Έλληνες.
2: Δεν δουλεύουμε σωστά.
3: Για να δούμε.
2: Ναι.
3: Η παραγωγικότητα αναπασχολούμενο στην Ελλάδα βρίσκεται στο 54% του ευρωπαϊκού μεσόρου. Ενώ ανά ώρα εργασίας είναι ακόμα χαμηλότερη. Είναι 43%. Τώρα ο ΣΕΒ και το Ιωβέκο Ινστιτούτο του βάζουν ένα θέμα. Γιατί συμβαίνει αυτό, έτσι.
2: Γιατί.
3: Δύο είναι. Η πρώτη αιτία λέει είναι το γεγονός ότι το 94,3% των επιχειρήσεων. Φαντάσου, 95%
2: ναι.
3: Απασχολούν έως 9 εργαζόμενους, με την παραγωγικότητα να είναι μόνο 14.000 ευρώ ένα εργαζόμενο. Στις υπόλοιπες επιχειρήσεις, 679 επιχειρήσεις με πάνω από 250 εργαζόμενους, η παραγωγικότητα φτάνει 72.000 ευρώ ένα εργαζόμενος. Ναι. Τι σημαίνει αυτό ουσιαστικά, σου λέει, θέλουμε μεγάλες επιχειρήσεις και όχι μικρές. Δεν ξέρω μετά τι θα γίνει ο κόσμος, αλλά αυτό είναι ναι. Το πρώτο. Η δεύτερη αιτία συνδέεται με την πρώτη, αφού οι μικρές επιχειρήσεις δεν επενδύουν.
2: Ναι.
3: Δεν επενδύουν, δεν είναι. Τι επενδύσεις θα κάνει με τρία άτομα. Το επενδεδεμένο κεφάλαιο είχε ως αποτέλεσμα αυτό λοιπόν να είναι πολύ χαμηλότερο από τις Ευρωπαϊκές Ένωσης. Προβλήματα μάλιστα. Σοβαρά που αν τα κουβεντιάσουμε και ποτέ να μετροπίσει τη μύτη.
2: Λοιπόν, διαβάζω στα παραπολιτικά.gr μια είδηση που αφορά την κυρία Καρεστιανού από τη Βάση του Παλαιού και του Δημήτρη Γιανακόπουλου στον αεροπαγή την ακριτή του Δικαστικού Συμβουλίου του Νόμου Περιευθύνης Υπουργών που χειρίζεται την υπανάκριση για τυχόν ποινική ευθύνη του πρώην Υπουργού Μεταφορών Κώστα Καραμαλή. Προσήλθε σήμερα προκειμένου να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη κατηγορία η Μαρία Καρεστιανού, συντασσόμενη με τα αιτήματα γειτόνων των συγγενών θυμάτων τη συνδρομητική τραγωδία, ζήτησε αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για τον πρώην Υπουργό, ο οποίος διώκεται για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος και έχει κάνει και σχετικές δηλώσεις. Αυτό έγινε πριν από λίγο.
3: Πότε θα ανακοινώσει την ίδρυση του κόμματος η κυρία Καρεστιανού?
2: 29 Μαΐου.
3: Τη μέρα δηλαδή εκείνη η Βουλή ομοφόνως αποφάσισε να υπάρχει προανακριτική επιτροπή. Συζήτηση και ψηφοφορία για την προανακριτική επιτροπή.
2: Ναι.
3: Οπότε καταλαβαίνεις έτσι.
2: Μάρκος.
3: Και να σου πω και την επόμενη, κατά πάσα πιθανότητα 22, θα έχουμε εξεταστική επιτροπή. Συζήτηση στη Βουλή και ψηφοφορία.
2: Μάρκος. Καλημέρα κύριε Σκούρη, σας στέλνω το μήνυμα από το καφενείο. Εμείς εδώ συζητάμε όλη μέρα για το εκατομμύριο του Ανδρουλάκη. Δεν τρέπεστε, λέτε, το λέτε. Εδώ συζητάμε για το ότι η σύνταξη τελειώνει στις 15 του μήνα για την ακρίβεια και όλα τα σχετικά. Όχι για το εκατομμύριο όπως λέτε εσείς. Ευχαριστώ.
3: Πείτε μου εσείς.
2: Ότι δεν, εγώ δεν είπα ότι ούτε ο Βασίλης είπε ότι είναι το μοναδικό θέμα που συζητείτε, έτσι. Πείτε μου ότι αυτό το θέμα, πάντα τέτοιου είδους θέματα, δεν γίνονται αντικείμενο συζήτησης και από κάτω, στον κόσμο. Αυτό θέλω να πω. Ό,τι θέμα έχει χρήματα μέσα και αφορά πολιτικά πρόσωπα, συζητείτε πάντα.
3: Βγάλετε λίγο τα κομματικά
2: γυαλιά. Αυτό δεν σημαίνει ότι το πρόβλημα είναι ένα πρόβλημα. Το είπε πριν και ο Ευθύς Θαρδουλάκης στην κουβέντα που κάναμε. Είναι ακρίβεια. Το λέμε κάθε μέρα, κάθε μέρα το λέμε από εδώ πέρα. Εδώ έχουμε για την ανταποκρίση σούπερ μάρκετ εδώ πέρα. Εδώ είμαι. Ναι. Η όπου η κυβέρνηση έχει αποτύχει πλήρως, παταγωδός και πλήρως, έτσι. Τα έχει κάνει μπάχαλο. Λοιπόν, στο κομμάτι αυτό δεν έχει καταφέρει τίποτα απολύτως. Λοιπόν, είστε ευχαριστημένος τώρα, εντάξει. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Γίνεται να έχεις ένα απίστευτα γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι σου, στην πόλη, στο νησί, στο βουνό, στο χωριό ή με άλλα λόγια όπου μα όπου και αν βρίσκεσαι. Και όμως γίνεται. Γιατί η Κοσμοτέ Telecom φέρνει τώρα το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi για να μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες ως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίες προς όλους σε κάθε γωνιά της Ελλάδας εύκολα και γρήγορα. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται χωρίς δορυφορικά πιάτα και έτσι δεν επηρεάζεται από τα καιρικά φαινόμενα. Κοσμοτέ 5G Wi-Fi, απόλαυση και γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla της Open Signal και μπες στη νέα εποχή συνδεσιμότητας. Περισσότερα στο cosmote.gr. Και το μέλλον δεν έρχεται, είναι ήδη εδώ. Το Wired Greece, το διεθνές media brand της Condé Nast, είναι πλέον και στην Ελλάδα. Το Wired κυκλοφορεί φέροντας τις ιδέες, τεχνολογίες και τους ανθρώπους που διαμορφώνουν το αύριο. Βρείτε το πρώτο συλλεκτικό τεύχος στα καταστήματα public ή κάντε συνδρομή στο www.wired.com.gr.

0: Σωτήρη! Σωτήρη!
1: Τι θέλετε, τι θέλετε.
0: Ράει στο διάλο, Σωτήρη!
1: Ο Σωτήρης να πάει στον διάλο ή εγώ. Δεν το καθάρισες, το καθόλου μάλιστα.
0: Εσύ βρε, εσύ πανάθεμάσαι.
1: Μάλιστα.
0: Τι μάλιστα.
1: Τώρα το καθάρισες.
0: Ράει στο διάλο.

0: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 076 100.
1: Το βουνό δεν είναι τόπος, είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Μπαρτσελόνα. Η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.
3: Η Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Μπριζόλες χοιρινές μόνο 5,90 το κιλό. Και μπούτια κοτόπουλου μόνο 3,48 το κιλό. Good Life. Φρατζόλα μόνο 5,48 το κιλό. Ρίο Μάρε Τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές. Κολλιός τυποποιημένα στραγγιστά γιαούρτια 25% φθηνότερα. Γαλαξίας.
4: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Οι αρχαίοι που ετοιμάζουν την επάνωδο του Αλέξη Τσίπρα. Κυρανάκης σε Δήμαρχο Καλαβρίτων. Υπογράψτε για την ασφάλεια και ανοίγουμε το οδοντοτό. Ναυμαχία για τις επενδύσεις στο λιμάνι της Πάτρας. Εντολή για ταφές έως τη μία το μεσημέρι στα κινητήρια. Δεκάδες συλλήψεις στην Αχαΐα για παράνομη οπλοκατοχή. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
5: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
6: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 24 Μαΐου 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Αιγύπτου Α3 και Αμερικής, Μαρίνα Πάτρας.

0: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.
1: Αυτό είναι για τη φίλη μας την Αναστασία την Μπούκουρα που έχει σήμερα επέτειο γάμου. Έτσι, να ζήσουμε, να ζήσετε.

0: Εδώ είμαστε παραπολιτικά 90,1. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Ο Γιάννης, επειδή απαντάει σε αυτό που είπες για το θέμα της παραγωγικότητας, λέει: η αποδοτικότητα βγαίνει αφού αφαιρεθεί φορολογία και το κόστος παραγωγής, ενέργεια, πρώτες ύλες, όπως και ο πληθωρισμός. Λέει: αυτά λέει κύριε Βασίλη μας. Ενεργητικά μας το λέει, δεν το ήξερα εγώ. Ο Σταύρος ζητάει να του παίξουμε τις αλλοτινές μου εποχές. Να βάλουμε το ίδιο, λέει, με την εκθέση του Ανδρέα Ζακινθινάκη. Και την κάνουμε όμως και την εκπομπή, παιδιά. Δεν είναι μουσική ακριβώς, είναι μουσικοχορευτική.
1: Λοιπόν.
0: Καλημέρα, κύριε Αβραμίδη μας, να πούμε. Καλημέρα στον φίλο μας τον Γιάννη. Και τι θες να πεις, λοιπόν, για πες, για πες.
1: Θέλω να πω ένα θέμα που είναι μεγάλο, το θίξαμε και χθες, το θίξαμε και προχθές.
0: Ναι.
1: Τώρα πλέον η Αθήνα κάνει λόγο ανοιχτά για θερμό καλοκαίρι με την Άγκυρα.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Ότι δεν απλώς κινδυνεύουν τα ήρεμα νερά, αλλά από τη στιγμή που υπήρχε μια επίσημη επιβεβαίωση στην Άγκυρα για το νομοσχέδιο με τις γκρίζες ζώνες που θα περάσει τώρα, καταλαβαίνουμε όλοι ότι τα πράγματα είναι δύσκολα. Πριν από λίγο ήταν και μια ανακοίνωση του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας ότι για το θέμα και τα επεισόδια που γίνονται με τους Έλληνες ψαράδες, ότι η Ελλάδα θα προσφύγει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Κάπως δηλαδή το καλοκαίρι μπορεί και να μην είναι αρκετά ήρεμο όπως ήταν τις προηγούμενες χρονιές,
0: ναι,
1: στο Αιγαίο με την Άγκυρα. Έχει πραγματικά πολύ ενδιαφέρον αυτό, γιατί από τη στιγμή που θα γίνει νόμος του κράτους της Τουρκίας με απόφαση της Βουλής, η οποία θα είναι με πολύ μεγάλη πλειοψηφία, μετά πολύ δύσκολο αυτό αλλάζει, όπως καταλαβαίνεις, Σωτήρη, έτσι δεν είναι? Ποιος θα πάρει το κόστος μετά σε μια χώρα με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά να πει αυτό το περνώ πίσω?
0: Σωστό.
1: Δημιουργούνται νέα δεδομένα, λοιπόν, τα οποία οφείλουμε να τα κοιτάξουμε, οφείλουμε να τα δούμε και οφείλουμε να χαράξουμε μια χώρα με μια στρατηγική, ως χώρα μια στρατηγική, η οποία όμως θα είναι αληθινή.
0: Ναι, μάλιστα. Διαβάζω εδώ τον κύριο Γεωργιάδη μια ανάλυση που έκανε νωρίτερα για το θέμα του μνημείου μισθώματος του ακινήτου, ότι είναι 10.000 ευρώ. Και απλώς προφανώς είναι αυτό που λέγαμε πριν, διαμοιράζεται. Δεν το λέω, ένα κομμάτι παίρνει το 1.000, τα 1.000 παίρνει και όσο να δουλέψει, τα 9.000 θα παίρνουν κάποιοι άλλοι. Ενδεχομένω μέλη τη οικογένεια, λέει ο φίλος μας ο κύριος Ιωάννης, το αιώνιο Πασόκ, το απόλυτο τοτέμα από εποχή Ανδρέα. Αυτού του είδους τα τοτέμα έχουν πάψει πλέον. Όσο αφορά δε το αύριο, αυτό είναι τους πιο δύσκολο να το αποδεχθούν. Καλημέρα σας, κύριε Ιωάννη, μας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όπως και στον κύριο Οικονομάκη, να στείλουμε μια καλημέρα μας. Και καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, να πω κάτι να χαλαρώσουμε λιγάκι.
1: Βεβαίως.
0: Είδες τον Elon Musk για την ωραία Ελένη. Έχει κάνει δηλώσεις και έχει κάνει επίθεση στον Νόλαν για την μαύρη ωραία Ελένη της Οδύσσιας.
1: Ναι.
0: Και λέει ο Νόλαν κατουράει πάνω στον τάφο του Ομήρου. Έσχος, σχολιάζει ο Elon Musk. Έχει κάνει διαδοχικές αναρτήσεις για την βέβαιη, λέει, επιλογή της Λουπίτα Νιόγκο, η οποία είναι σκουρότσικη στο ρόλο της ωραίας Ελένης, αλλά και του Elon Page σε ρόλο Ελπίνορα. Αυτό δεν το ήξερα ποιος είναι ο δεύτερος. Και δεν ξέρω, το έχει πάρει προσωπικά, λες και λες και είναι από τη Σπάρτη το έχει πάρει ο Elon Musk, ο οποίος ήταν στο δείπνο χθες το πολυτελές μεγάλο παλάτι του Πεκίνου με τον Τραμπ και τον Xi Jinping, όπου λέει το μενού ήταν κατά κύριο λόγο κινέζικο, αλλά είχαν και τυραμισού στο τέλος για να έχουν κάτι δυτικό, και όπου έδωσε μαθήματα διπλωματίας, λέει ο Xi, ήταν πολύ καλύτερα προετοιμασμένος. Οι λογογράφοι του γράψανε, λέει, ένα πολύ ωραίο λόγο. Είχε και αναφορά στην αρχή Ελλάδα σε αυτή την παγίδα του. Πώς τη λένε την παγίδα αυτή, την περίφημη, το Θουκυδίδη. Στην παγίδα του Θουκυδίδη, ναι, που εγώ δεν την ήξερα. Για να είμαι ειλικρινής, την έμαθα χθες από τον Xi Jinping. Την έμαθα. Ούτε αυτός θα την ήξερε, φαντάζομαι. Κάποιος λογογράφος του όμως, γιατί ήταν αρκετά μορφωμένος. Αντίθετα, η ομιλία του Τραμπ ήταν μια ομιλία ενός πιο πολύ businessman. Και η αλήθεια είναι πως ο Τραμπ στις business είναι καλός. Είναι businessman. Τώρα, στο υπόλοιπο κομμάτι του πολέμου έχει κάτι θεματάκια. Ανοίγει, κλείνει έναν και ανοίγει δύο. Λοιπόν, λένε ότι μπορεί και να συμφωνήσουν στην ιστορία της Ταϊβάν. Αυτή που λέγεις εσύ ότι είναι πολύ σημαντική. 11 δισεκατομμύρια είναι τα όπλα τα οποία έχουν συμφωνήσει να πουλήσουν στην Ταϊβάν οι Αμερικανοί. Και οι Κινέζοι αυτό έχουν βάλει μπροστά ως βασικό θέμα. Μην πουλήσετε αυτά τα όπλα στην Ταϊβάν. Επίσης λέει ότι βρήκαν έναν τρόπο συμφωνίας για το θέμα των στενών του Ορμού. Τώρα, αν αυτό ισχύει, μακάρι να ισχύει, δεν το βλέπω πάντως. 200 Boeing αγόρασαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, για 500 πηγαίνανε. Θα πάρει η Κίνα 200 αεροπλανάκια. Τι είναι έτσι για την Κίνα 200 αεροπλάνα. Και Γενικά ήταν πάρα πολύ θερμό το κλίμα μεταξύ των δύο. Φρόντισαν οι Κινέζοι να φτιάξουν πάρα πολύ θερμό κλίμα στο Πεκίνο. 24 Σεπτεμβρίου τον έχει καλέσει να πάει και προφανώς για να αναφέρει συγκεκριμένη ημερομηνία, προφανώς έχει πάρει και το πράσινο φως από το Xi Jinping ότι θα πάει στην Ουάσιγκτον. Πρόσεξες πως δεν ήταν η Μελάνια μαζί του. Δεν είναι επίσημη επίσκεψη. Πήγε μόνος του στην επίσημη επίσκεψη. Αυτά ήθελα να πω για την επίσκεψη. Είπε τελειώνει σήμερα. Θα του κάνω πάλι μια πολύ ωραία τελετή, λέει, για την. Για το Σεχτήρ Πιλάφ που λέμε εμείς.
1: Ναι. Τα μηνύματα ήταν πολύ ενισχυτικά από πίσω.
0: Ναι.
1: Πέρα από αυτά δηλαδή που δίνουν τηλεοράσεις στα αγοράκια και τα κοριτσάκια που
0: ναι, κουνούν
1: σε μέρες των δύο χωρών.
0: Ναι.
1: Με επίκεντρο όπως πάντα την Ταϊβάν.
0: Mm.
1: Το οποίο δεν είναι ακριβώς αν θα πάρει όπλα, αν δεν θα πάρει όπλα. Υπάρχει ένα μεγάλο δίλημα. Η Ταϊβάν ή θα γίνει ανεξάρτητη γιατί έχει ένα ειδικό καθεστώς τώρα ή θα ενσωματωθεί στην Κίνα. Και τα δύο είναι αιτία πολέμου για μία από τις δύο χώρες. Δηλαδή αν ακούσουμε πρόβλημα για αυτό σημαίνει κρατήστε ένα πρόβλημα για τρίτο παγκόσμιο. Κρατήστε ένα θέμα πολύ
0: αυτό, λοιπόν,
1: σοβαρό.
0: Γι' αυτό λοιπόν υπάρχουν πάντα ενδιάμεσες λύσεις που το πάνε πιο κάτω.
1: Μπράβο,
0: το θέμα.
1: Ναι,
0: η μία από αυτή λοιπόν είναι αντί να δώσει όπλα 11 δισεκατομμυρίων δολαρίων, να δώσει όπλα ξέρω εγώ 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων και να πούνε οι Κινέζοι δεν πειράζει και εμείς θα σταματήσουμε λίγα και να σπρώξουν το τρενεκεδάκι όπως κάνουν όλοι οι πρόεδροι
1: τα λοιπά,
0: των δύο χωρών.
1: Ο Μάρκο Ρούμπιο πήγε εκεί. Με τι όνομα πήγε?
0: Με ένα άλλο όνομα γιατί είχε απαγόρευση με το δικό
1: Μάρκο
0: του όνομα.
1: Λου.
0: Μάρκο
1: γιατί
0: Λου.
1: Γιατί ήταν εναντίον του, πρόσεχε.
0: Είχε απαγόρευση εισόδου.
1: Είχε απαγόρευση εισόδου. Είχαν κυρώσει
0: για 6 χρόνια. Ναι.
1: Τώρα πήγε λοιπόν εκεί με άλλο όνομα που είχε δεκτό από τους Κινέζους. Οι Κινέζοι τον βρήκαν και ήταν και Λου, έτσι. Θύμιζε κάπως Κίνα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ώστε να μπορέσει να πάει και να ισχύουν. Μην ταπεινωθεί και η χώρα και να ισχύουν ταυτόχρονα και οι κυρώσεις για το Ρούμπιο.
0: Βρες και διαφέρουν λύσεις. Βρες και δεν παραπαθές. Καλή διάθεση να υπάρχει και βρίσκει πάντα λύσεις. Μόνο με την Τουρκία δεν μπορούμε. Λοιπόν, Γιώργος Χανιά, καλημέρα και ξανά και δυσκολία. Δεν είναι μόνο ότι ένας τέτοιος νόμος στην Τουρκία πολύ δύσκολα θα αλλάξει. Είναι και το ότι κάθε φορέα σε κάθε υπηρεσία στην Τουρκία θα οφείλει αυστηρά να σέβεται και να εφαρμόζει τον νόμο
1: αυτό. Σωστό.
0: Οπότε καλό είναι το ελληνικό κράτος και η διπλωματία να μην υποβαθμίζει το γεγονός. Καλή συνέχεια. Απόλυτα σωστό το μήνυμά σας, κύριε Γιώργο. Έχετε δίκιο. Όταν γίνεται κάτι νόμος ενός κράτους, όπως έγινε το κάζος Μπέλ στην Τουρκία, για παράδειγμα, όταν εμείς κυρώσαμε τη συνθήκη του Μοντέγκο Μπέι, που μας δίνει τη δυνατότητα να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα στα 12 μίλια, τότε η Τουρκία έφτιαξε το κάζους Μπέλι, ότι αν το κάνετε αυτό είναι αιτία πολέμου. Για το Αιγαίο μιλούσε, γιατί στο Ιόνιο το κάναμε. Λοιπόν, όπως το λέτε είναι, κάθε υπηρεσία θα πηγαίνει με βάση αυτό. Που λέει αυτός ο νόμος. Καλημέρα, ο Μάσκα έχει ελληνική παιδεία, λέει ο Άκης, σε σημείο λέει που όπως ο λέει ο ίδιος διαβάζει την Ιλιάδα στα αρχαία ελληνικά. Μπορεί, δεν το γνωρίζω. Ο άνθρωπος είναι σίγουρα ένας ευφιέστατος άνθρωπος, γιατί ο Ανδρίνια δεν έχει κάνει όλα αυτά που έχει κάνει μέχρι τώρα. Καλημέρα, λέει ο Ελπίνορ, ήταν ένας, άκου να δεις το. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους ακροατές μας. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που έχουμε έτσι διαβασμένους και ψαχμένους. Ήταν ένας από το πλήρωμα του Οδυσσέα που όταν φύγαν βιαστικά από το νησί της Κίρκης, όντας μεθυσμένος, έπεσε λέει και σκοτώθηκε. Πάνω στην ταραχή ο Οδυσσέας τον άφησε άθαυτο. Όταν λοιπόν ο Οδυσσέας κατέβηκε στον Άδη κατά την Νεκία, λέει ο Ελπίνορ τον συνάντησε και τον πάρε κάλαξε να γυρίσει και να τον θάψει για να αναπαυθεί. Άκου να δεις ρε φίλε τι λέει η ελληνική μυθολογία, έτσι, και πόσοι άνθρωποι τη γνωρίζουν και μας στέλνουν και μηνύματα.
1: Πήρα
0: ο
1: κύριος
0: Κωνσταντίνος Καστραντάς, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Πήρα ένα μήνυμα τώρα μόλις από ο κορυφαίος τέλεγος του ΣΥΡΙΖΑ και μου γράφει ΣΥΡΙΖΑ Λου.
0: Καλό.
1: Μου γράφει ΣΥΡΙΖΑ Λου.

0: Και μετά.
1: Εκείνο τον τρώνε, παιδιά, στο Ιόνιο, γιατί δεν το πήραμε χαμπάρι με, τόσα, με τόσους θόλους και με τόσα πράγματα.
0: Αφού γίνεται κι αλλού.
1: Αφού γίνεται κι αλλού. Έχουν και βάσει τη Λιβύη. Από εκεί ξεκινάει.
0: Και στην Τουρκία έχουν βρει απέναντι. Βρήκανε. Πώς διάολο έφτασε στην Τουρκία, με πρόβλημα κάποιο πλοίο πέρασε.
1: Έχουν βάσει, λέω, οι Ουκρανοί.
0: Ναι, λέω εγώ ότι αυτά τα άφησε κάποιο πλοίο, ρε παιδί μου, όμως.
1: Ναι.
0: Από κάποιο πλοίο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έχουν αφήσει διάφορα τέτοια. Κάποιο έχει σκάσει κιόλας εκεί που, στο μέρος που ήταν, χωρίς να χτυπήσει κάτι κάπου, γιατί εδώ αυτό δεν έσκασε. Ξαναλέω, ήμασταν τυχεροί. Πώς λέει ο Σκούρης, έχει Θεό αυτή η χώρα. Ναι, ναι. Το λιμενικό έδωσε εντολή στους ψαράδες να τραβήξουν αυτό, το πάνε στο πτωχοδρομικό λιμάνι. Και ευτυχώς οι πυροκροτητές, επειδή είχαν χτυπήσει πάνω στο βράχο, σπάσανε και θα μπορούσε να εκραγεί το σκάφος, να το τραβάγανε ψαράδες. Και να τους είχαμε χάσει τους ανθρώπους, έτσι. Λοιπόν, έχει Θεό η χώρα αυτή.
1: Αν το συγγνώμη, αν έσκαγε, θα χάναμε τη Βασιλική. Στη Λευκάδα, εκεί, στο ζώο.
0: Ναι, θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι είναι ένα ζητηματάκι και το αργούμε το διάβημα, παιδιά, έτσι. Ναι, να ζητήσουν τουλάχιστον μια δημόσια συγγνώμη. Δημόσια, έτσι, όχι κάτι βία να πούνε, παιδιά, δεν θα το ξανακάνουμε, έτσι. Δημόσια συγγνώμη. Τους έχουμε στείλει εκεί πέρα μισή ημεραρχία και μισή ταξιαρχία και δεν ξέρω τι τους έχουμε στείλει από όπλα. Λοιπόν, εντάξει.
1: Κώστας Γιαννακίδης, θα γελάσω την Μπορισόρη. Τώρα θα το διαβάσω. Πώς το είχε πει ο γέροντας?
0: Πώς το είχε πει?
1: Θα είναι Παναθηναϊκοί αυτοί που θα δίνουν εισιτήρια στους Ολυμπιακούς.
0: Ψάχνουνε απεγνωσμένα. Άκουγα σε μια εκπομπή, γιατί ακούω και ραδιοφόνο. Αυτές τις μέρες ακούω και πρέπει να σου πω και αθλητικό ραδιόφωνο πολύ, γιατί είμαι. Το γλεντάω, τι να κάνουμε. Πουλάει ο Παναθηναϊκός εισιτήριο που έχει σε τετραψήφια τιμή. Τετραψήφιο, δηλαδή σε 1000 τόσα ευρώ, εσύ. Και προσφερθήκανε 10 άνθρωποι να το πάρουν, να δώσουν πάνω από 1000 ευρώ, ξέρω εγώ, για να πάνε να παρακολουθήσουν.
1: Σε μυστηριασμό.
0: Ναι. Θα σου πω κάτι άλλο, περίμενε.
1: Και επιβεβαιώνοντας τους αρχαίους, ημών προγόνους του δεν κακό.
0: Στη θύρα που θα πάω εγώ την Κυριακή στην Άκη, το εισιτήριο κάνει 90 ευρώ. Είναι ακριβό, είναι πιο ακριβή θύρα. Μια πιο ακριβή από τις απλές, έτσι, όχι πολύ VIP, τις απλές. Ξέρεις πόσο πουλιόντουσαν στη μαύρη, στο διαδίκτυο, το εισιτήρια. 850 ευρώ το ένα. 850 ευρώ το ένα. Τώρα πώς καταφέρνουν αυτοί και παίρνουν εισιτήρια πολλά και τα πουλάνε μετά, αφού είναι ονομαστικά τα εισιτήρια?
1: Αυτό
0: δεν έχω καταλάβει.
1: Ονομαστικά πώς θα μπει ο άλλος μέσα?
0: Έλα, άμα είναι τα διαρκείες καταστάσεις μεταβιβάζονται. Τα άλλα όχι. Πώς θα μπει? Τραβάνε μια φωτογραφία το εισιτήριο και το δείχνουν στο εισόδο και αυτή η φωτογραφία περνάει από το σκάνινγκ.
1: Και αρχές δεν το έχουν αυτό υπόψη τους, πού ζουν?
0: Πρέπει να κάνουν, κοίταξε, για να το ξεπεράσουν, θα πρέπει να κάνουν έλεγχο ταυτότητας στον καθένα χωριστά. Δεν μπορούν σε μάτς με 35.000 κόσμο να κάνουν. Ψάχνουν όσο ψάχνουν. Τι ψάχνουν δηλαδή? Περνάνε 150.000 βαρελότητα σε κάθε παιχνίδι κάθε φορά.
1: Ή τα έχουν από πριν μέσα.
0: Ναι, ή τα έχουν από πριν μέσα, και αυτό ισχύει. Λέει, όχι, να περιμένουμε να φτάσουμε στη Λαμία. Μακριά είναι ακόμα, λέει ο Αλιτάμπουρος. Όχι, ρε φίλε, απλώς λέω. Τι κατραπακιά να δείξουμε? Λοιπόν, τον έχουμε. Πάμε στο τέλος της διαφήμισης, λοιπόν. Έτσι, δεν είναι. Να καλημερίσουμε τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Έχει νομοσχέδιο αυτή την ώρα στη Βουλή, γι' αυτό καθυστέρησε να βγει. Το έβλεπα.
2: Ναι.
0: Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, να
0: σου μιλήσω. Ναι. Έχετε ένα λεπτό να ακούσουμε κάτι μαζί και μετά αμέσως μετά να το.
2: Ναι,
0: ωραία. Για να ακούσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη, θέση του Άξιον 24. Ναι.
3: Είναι πάλι η γνωστή επίθεση όπως έγινε με τις υποκλοπές. Δηλαδή, από τη μια ο Πρωθυπουργός το παίζει καλό, ζητάει συγγνώμη, λέει δεν είναι κάτι παράνομο, και από την άλλη υπάρχει ένας μηδιακός μηχανισμός που συμμετέχουν και οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και η ομάδα αλήθειας και διάφορα φιλικά site, τα οποία προσπαθούν να οργανώσουν την ηθική μου εξόντωση. Ό,τι έγινε στις υποκλοπές. Άλλη μια και τότε πάλι διαρροές, υπονοούμενα, γιατί για μένα δεν υπάρχει ηθική και νομιμότητα, υπάρχουν και τα δύο. Εγώ είμαι και ηθικός και νομιμός. Αυτά που είπε ότι μας αμπούκιασε ο Ανδρουλάκης 1,3 εκατομμύρια είναι μία ακόμα σκοφαντία, είναι ηθικό. Λοιπόν, ακούστε, τώρα για το ηθικό. Εγώ σας είπα κάτι πάρα πολύ απλό. Τι λένε σήμερα? Ότι είναι ανήθικοι όσοι μπαίνουν και κάνουν προσφορές σε διαγωνισμούς του δημοσίου? Είναι απολύτως συκοφάντες, ακόμη και αυτά που λένε για 1,2-1,5 εκατομμύρια, δεν έχω εισπράξει ποτέ αυτά τα χρήματα. Τα χρήματα που μπαίνουν στο λογαριασμό είναι 1.000 ευρώ καθαρά το μήνα. Άρα να σταματήσουν τα ψέματα και τις σκοφαντίες.
0: Λοιπόν.
1: Και πριν από λίγο ο κύριος Γλαδίνας χαρακτήρισε εδώ τον κύριο Γεωργιάδη.
0: Και Θεό και άθλιο σκοφάντη. Ναι, ναι, ναι.
1: Και μάστορα στην προπαγάνδα.
0: Ναι.
2: Ναι. Λοιπόν. Επί της ουσίας θα μιλήσουμε τώρα ή να κάνουμε...
0: Και επί της ουσίας και την πολιτική ζήτηση. Και επί της ουσίας όμως. Εδώ λέω εγώ πέρα 1000 το μήνα που βρέθηκαν τα...

0: 200. Ναι.
1: Η σύμβαση είναι 10.000 ευρώ το μήνα. Δηλαδή 120.000 ευρώ το χρόνο. Είναι ενεργή από το 2010. 120.000 ευρώ το χρόνο επί 10 χρόνια είναι ένα 200. Επί 6 χρόνια είναι άλλα 600.000.
0: Άρα είναι ένα 800.
1: Άρα είναι ένα 800. Βγάλε και τους φόρους.
0: Ναι. Α, λέτε ότι...
1: Τώρα,
0: το νίκιο μοιράζεται, λέτε, οικογενειακός. Αυτό λέτε και
1: δεν
0: το
1: δεν ξέρω τώρα πώς το μοιράζει η οικογένεια. Δεν θέλω.
0: Είναι όλες τις οικογένειες ανδρουλάκι, αυτό λέτε.
1: Ναι, η οικογένεια ανδρουλάκι. Μπορεί να το έχει χαρίσει το. Μπορεί να το κάνει και ανδρουλάκι. Είναι τη οικογένεια ανδρουλάκι. Δεν υπάρχει άλλο μέτωπο στα κίνη, το δικό του. Για το έτσι, αν θυμάμαι καλά, το έχει κάνει και γονική παροχή.
2: Για εσάς, ποιο είναι το πρόβλημα, κύριε Γεωργιάδη, σε αυτό? Γιατί νόμιμο πια το λέτε και εσείς ότι δεν υπάρχει θέμα νομιμότητας.
1: Από την αρχή είπα είναι νόμιμο. Εγώ μετά δεν έθεσα ζήτημα παρανομίας. Εδώ έθεσα ένα ζήτημα το οποίο είναι καθαρά ηθικό και πολιτικό. Ποιο είναι το ηθικό και πολιτικό? Πρώτα απ' όλα και θα βλάξει με ψέματα. Είπε ότι η επιλογή είχε γίνει από την κυβέρνηση Καραμαλή και η κυβέρνηση Παπανδρέου απλώς υλοποίησε την απόφαση. Λάθος. Η συνεδρίαση επιτροπής που έκρινε τις προσφορές και που έκοψε τον άλλο μειοδότη, γιατί υπήρχε φορά με 7.500 ευρώ. Αυτή έγινε σε 7 Οκτωβρίου του 2009. Οι εκλογές έγιναν στις 4 Οκτωβρίου του 2009. Είχε ήδη πέσει η κυβέρνηση Καραμαλή και είχε ήδη εκλεγεί η κυβέρνηση Παπανδρέου.
0: Άρα
1: δεν ισχύει ότι υλοποιήθηκε απόφαση της κυβερνήσεως Παπανδρέου. Της κυβερνήσεως Καραμαλή ήταν η απόφαση που ελήφθη από την κυβέρνηση του Πασόκ. Κατέρευσαν Δουλάκης τότε μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Πασόκ. Και ο Δουλάκης λίγο αργότερα είναι γραμματέας του Πασόκ. Η οικογένεια ήταν γνωστή του Πασόκ. Η επιλογή έγινε από την κυβέρνηση του Πασόκ. Δεν ξέρω γιατί αυτό δεν το είπε. Επίσης είπε χθες ότι είχε προηγηθεί σύμβαση του 4. Ναι. Του 4 εγώ δεν την έχω βρει αυτή τη σύμβαση. Θα μας παρουσιάσει, θα μου αναρωτηθεί. Το 4 υπήρχε επίσης. Ποιο 4, ποιο μήνα του 4. Οι εκλογές γίνανε το Μάρτιο του 4. Αν έγινε στις αρχές του 4 πάλι είπε Πασόκ. Θα να πω ότι εδώ υπάρχουν πολιτικά ζητήματα. Είσαι ένας βουλευτής, αρχηγός κόμματος, έλπης πρωθυπουργός. Και φαίνεται ότι η εποχή κυβερνήσεων του κόμματος πήρε μια μεγάλη σύμβαση από το δημόσιο. Αυτό λέμε. Ναι. Τόσο απλό.
2: Τώρα λένε ότι η Νέα Δημοκρατία φοβάται τον Ανδρουλάκη και γι' αυτό εξαπολύει αυτή την άθλια επίθεση. Κάπως έτσι μας τα είπε και ο κύριος Γλαβίνας εδώ, για να μην έχει αντίπαλο και για να καλύψει θέματα όπως οι υποκλοπές και τα υπόλοιπα. Ναι. Κάποιοι άλλοι το πάνε πιο πέρα, λέει, θέλει τον Τζίπρα ο Άδωνης.
1: Εγώ δεν θέλω κανένα Τζίπρα και κανένα Ανδρουλάκη. Εγώ απλώς αυτό που θέλω να πω είναι, όταν ο κύριος Ανδρουλάκης σηκώνει το δάχτυλο και διατείνει εδώ ότι είναι ο κήρυκας ηθικής, θα εκτάξει και λίγο τα δικά του. Δεν μπορεί να είσαι κήρυκας ηθικής, να κατηγορείς όλους τους άλλους και να έχεις πάρει τόσα χρήματα από το ελληνικό δημόσιο, με συγχωρείτε. Είναι και λίγο παράλογο.
2: Τώρα σήμερα δεν ξέρω αν διαβάσετε, νομίζω ότι διαβάσετε γιατί ήταν μια ανάρτησή σας πριν από λίγο, αλλά είμαστε μέσα. Ένα δημοσίευμα της στήλης του Γιάννη Κουρτάκη στα παραπολιτικά.
1: Ναι, το διάβασα, ανέβασα και εγώ μάλιστα στο Twitter, το διάβασα και εγώ. Το κοιτάω, δεν το ξέρω. Ο Γιάννης από τότε που είχε πρωτοπεί και αυτός για το ακίνητο αυτό το δουλειάκι, απλώς εγώ το θυμόμουν.
2: Το 25, ναι, είναι αλήθεια. Ναι,
1: λοιπόν, σας αφήνω, πρέπει να μπω μέσα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
2: Δεν προλαβαίνουμε τα υπόλοιπα, λοιπόν, γεια σας.
0: Έχει δικό δρομοσχέδιο τώρα και είναι συγχυτής, πρέπει να είναι μέσα και να απαντάει. Τέλος πάντων, αυτά είναι. Θα επιμείνει από ό,τι καταλαβαίνω και ο κύριος... Μάλιστα τώρα μας είπε ότι είναι ένα 800 το ποσό, αλλά βγάζει τους φόρους, λέει, για να το κάνει ένα 200. Και να φτάσει εκεί, νομίζω ότι θα έχουμε συνέχεια στο θέμα αυτό. Τώρα όμως κάτι θέλω να πω και το ξέχασα.
2: Θα έχουμε διαφημιστικό χρόνο.
0: Θα στο τέλος θα πάμε.
2: Στο τέλος.
0: Θα πάμε στο διαφημιστικό χρόνο. Να δούμε τι άλλο έχουμε. Α, μισό λεπτάκι. Κάτσε, γιατί σήμερα είναι η τελευταία μέρα για το Youth Bus. Κρατάω μερικά χρηστικά πάντα για να τα έχουμε. Για όσους θέλουν να μπουν στην ιστορία του Youth Pass, 150 ευρώ είναι παιδιά για... Δεν τα παίρνει μετρητά αυτά, τα παίρνει για αεροπορικά, θέατρα, σινεμά, εισιτήρια πλοίων κλπ. Και έχω και διάβαζα και κάτι το οποίο αφορά... το ανακαινίζω. Κάτσε μισό λεπτό να το βρω, το πρόγραμμα ανακαινίζω. Μισό λεπτάκι. Από 1η Σεπτεμβρίου, ναι, καλά, σωστά διάβασα. Από 1η Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις για το ανακαινίζω, νοικιάζω, θα είναι το πρώτο μαζικό πρόγραμμα ανακαινήσεων στην Ευρώπη που δεν θα επιχορηγεί κυρίως ενεργειακές αναβαθμίσεις. Όσοι λοιπόν ρωτάνε γι' αυτό, είναι πολλοί κόσμος, πρέπει να κάνουν λίγη υπομονή. Στο τέλος Μαΐου αυτό που ξεκινά είναι η διαδικασία της επιλεξιμότητας. Δηλαδή ο ενδιαφερόμενος θα μπει μέσω του Gov.gr στην πλατφόρμα, θα δει αν είναι επιλεξιμός με βάση τα κριτήρια που τίθεται και στη συνέχεια θα πρέπει να περιμένει αμέσως μετά τις διακοπές για να κάνει την αίτησή του στο μεσοδιάστημα και εφόσον διαπιστώσει ότι είναι επιλέξιμος, θα πρέπει να εκδώσει πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης του κτηρίου αλλά και την ηλεκτρονική του ταυτότητα προκειμένου 1 Σεπτεμβρίου να είναι έτοιμος και να κάνει την αίτησή του. Είναι προγράμματα αυτά στα οποία μπαίνει αρκετός κόσμος, αλλά αυτό θα είναι το πρώτο μαζικό πρόγραμμα ανακαινήσεων στην Ευρώπη που δεν θα επιχορηγεί κυρίως ενεργειακές αναβαθμίσεις. Αυτές θα είναι το 20% του συνόλου των δαπανών, το άλλο θα μπορεί να είναι ανακαινήσεις κουζίνας, μπάνιου και κάλυψη οποιασδήποτε άλλης ανάγκης. Να λέμε εσύ κανένα χρηστικό θέμα της καθημερινότητας, κύριε Βασιλάκη, με αυτό λέω. Λοιπόν, να πούμε επίσης ότι αύριο στα παραπολιτικά, μαζί με τα παραπολιτικά που την προβλούν το πρωί, η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας του Άγγελου Μπρατάκου, εντελώς δωρεάν, ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τις διαδρομές και της δεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Κωνσταντίνος Καραμαλής, Γεώργιος Ράλης, Ευάγγελος Αβέροφ, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, Μιλτιάδης Εύερτ, Κώστας Καραμαλής. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις, ένα μνημειώδες έργο που δεν πρέπει να λείπει από καμία ελληνική βιβλιοθήκη από το φθινόπωρο του 1974. Αυτό είναι ως την άνοιξη του 2001 γραμμένο, έτσι, μέχρι εκείνη τη στιγμή δηλαδή, που ήταν ο Κώστας Καραμαλής αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Επίσης, να πάμε τώρα στο διαφημιστικό περιβάλλον. Μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσαν τα Public που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν Δίχως Ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με ένα αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν ήταν αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και η Τσιμισκή Θεσσαλονίκης και στην Λεμεσό διατίθεται δωρεάν μεγενθητική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο. Επίσης για τους ενδιαφερόμενους, έχεις κάτι να διαβάσεις?
2: Όχι.
0: Να πούμε ότι την Κυριακή τα παιχνίδια νομίζω είναι σε 7.30 όλα, που είναι η τελευταία αγωνιστική και έχει δύο μάτς που δεν κρίνεται πρωταθλητής, αυτό έχει τελειώσει, αλλά κρίνεται η δεύτερη θέση και ο Ολυμπιακός νομίζω πρέπει να κερδίσει την ΑΕΚ, έτσι, ή να χάσει ο ΠΑΟΚ από τον Παναθηναϊκό, ακόμα και αν χάσει
2: είναι,
0: λοιπόν τότε.
2: Ή να έχουν το ίδιο αποτέλεσμα και οι δύο ομάδες.
0: Ή να έχουν το ίδιο αποτέλεσμα και οι δύο ομάδες. Ναι, να έχουν το ίδιο αποτέλεσμα και οι δύο ομάδες. Οπαλία ή τα νίκη να είναι το ίδιο αποτέλεσμα ακριβώς. Ναι, ναι, ναι. Αλλιώς πρέπει, αν ο ΠΑΟΚ κερδίσει. Αν ο ΠΑΟΚ κερδίσει.
2: Ο Ολυμπιακός πρέπει να είναι.
0: Δεν νομίζω. Ναι.
2: Πρέπει να κερδίσει
0: ο Ολυμπιακός.
2: Ναι,
0: να κερδίσει ο Ολυμπιακός. Ναι, σωστά, σωστά, σωστά. Λοιπόν, έχεις τίποτα άλλο να προσθέσεις? Γιατί είναι, έχουμε ακόμα λίγο 2-3 λεπτά όπως μας λέει ο κύριος Πρόεδρος εδώ πέρα. Ναι, ναι. Ναι, θέλω να πω, ρε παιδί μου,
2: έτσι πάει
0: μας βγήκε πιο λίγος ο κύριος Γεωργιάδης. Αυτό θέλω να πω. Εμείς περιμένουμε τον κύριο Γεωργιάδη. Έχουμε, από ειδήσεις έχω πολλές εδώ πέρα μπροστά.
2: Όπως είναι να ξαναπούμε.
0: Όπως, ναι.
2: Έχουμε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας σήμερα.
0: Ναι, εντάξει, ωραία.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Δεν σταματάω όμως, ωραία το.
0: Ναι, πάει, ωραία, το, ναι, ναι, ωραία. Τι, ναι.
2: Τίποτα. Πάμε.
3: Το 1979 στην Καζάνδα Χαλκιδικής έγινε το δεύτερο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Το μεσημέρι της 5ης Μαρτίου οι νεολαίοι του κόμματος έβαγαν εδώ ψάρια. Μετά το γεύμα, ο νεολαίος τότε Ευαγγέλης Μεμαράκης τους διάβασε προκήρυξη. Η Νέα Δημοκρατία, έλεγε η προκήρυξη, πρέπει να μετατραπεί από κόμμα αρχηγικό σε κόμμα αρχών. Αυτή η κίνηση, η επωνομαζόμενη κίνηση της Βόλβης, έμενε να παίξει καταλυτικό ρόλο σε εξελίξεις. Δεν μου λες, αυτή στην Κασάνδρα δεν μένανε.
4: Στην Κασάνδρα.
3: Γιατί πάγανε εδώ και ανακατέψανε τη Βόλβη?
4: Αυτό δεν έχει διευκρινιστεί.
3: Αυτοί είναι οι ίδιοι.
4: Πασόκ με Νέα Δημοκρατία.
3: Από το ίδιο βαρέλι.
4: Τρέπομαι για λογαριασμό σου.
0: Λοιπόν, αυτό είναι. Ήταν από το «Ας περιμένουν οι γυναίκες», ο Σάκης Μπουλάς και ο Γιάννης Ζουγανέλης. Εγώ δεν το ήξερα αυτό, το έμαθα πριν από λίγα χρόνια. Σε μια πισίνα δίπλα γίνεται αυτή η κουβέντα. Καταπληκτική κουβέντα. Και πού θυμηθήκα το συνέδριο της Βόλβης, αλλά είναι ταινία του 80 αυτό, δεν είναι ταινία της δεκαετίας του 80. Να τη δείτε, έχει πολύ πλάκα, αλλά η παλιή, η καινούργια, δεν καταλάβετε τίποτα.
2: Λοιπόν, εδώ ολοκληρώσαμε, παιδιά.
0: Ολοκληρώσαμε. Ολοκληρώσαμε. Δεν το κατάλαβα γι' αυτό. Ακολουθεί ένα δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Τετσικά. Και αμέσως μετά, ποιος είναι αμέσως μετά?
2: Είναι η Λιμπεράκη.
0: Είναι η Λιμπεράκη αμέσως μετά. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Και με κάποιους από εσάς θα τα πούμε την Κυριακή στη Νέα Φιλαδέλφεια εμείς. Γεια σας.

0: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Α! Το ξεχάσαμε!
3: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι!
2: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
3: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις να μένει το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σπατάλη.
5: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
3: V-Timer και ξένιασες.
6: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
7: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
8: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
9: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by They. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Let's go. Μπες στο cityinaction.gr.

0: Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Πράκτικερ. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο Πράκτικερ.gr. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
2: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Αγοράζοντας 2 σαμπουάν Pantene 400 ml με την κάρτα bonus, δώρο μία μάσκα μαλλιών 300 ml. L'Oréal Paris, καθαρισμός και περιποίηση προσώπου. Hawaiian Tropic καντιλιακά σε χρυσές τιμές. Excellence βαφές μαλλιών μόνο 6,99. Sunny Lady και Pants σε χρυσές τιμές. Γαλαξία.
3: Jumbo.

Γιορτή και σχόλη, η ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα, όλα γύρω.

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo. Δες σου μάρε. Στην ακτή δημαίων. Oh, oh, yeah. Παρκάρεις, ψωνίζεις, τελειώνεις.
2: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού. Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.

0: Κάνουμε εκπομπή τώρα ή θα κοιτάμε τον ουρανό?
1: Όχι, δεν θέλω. Δεν θέλω. Αρνιέμαι.
0: Στέλλα καλή. Αρνούμε για σένα.
1: Μα αυτό.
0: Το... Σιγά μην υπάρχει αυτό μέσα.
1: Ποιο ωραία.
0: Υπάρχει. Το αρνούμε τη Στέλλα καλή.
1: Καλησπέρα. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Κάποιοι γιορτάζουν. Σε όσους έχουν γενέθλια τελευταία τιμή. Παραπολιτικά 90,1 στο 90,1 με Διονύση Βερβελέ, με το στυλοβάτη Διονύση Βερβελέ και τον Κώστα Κότζο σε ρόλο κομφερανσέ και παρουσιαστή της εκπομπής.
2: Κομπάρσος
1: δεν ήμουν ποτέ και σε τίποτε. Ή θα είμαι πρωταγωνιστής ή τίποτε. Δεν μπορώ τα κομπαρσιλίκια. Κομπαρσίτε ήταν ένα τέτοιο που ακούγαμε μικρά σε δισκάκια. Ένας χώρος εκεί σαν τέτοιο που ήταν ωραίο, ισπανικό. Ναι, τι θέλω την Ισπανία εδώ και τι λέω. Λοιπόν, είμαστε δύο μέρες πριν λήξει το πρωτάθλημα.
0: Ποδοσφαίρο,
1: ρε φίλε. Τα δεν με ενδιαφέρουν εμένα τώρα.
0: Βάσει δείξει μάτς σε λίγη ώρα.
1: Τι έχω μάτς?
0: Με τη Μύκονο.
1: Άσε με, μωρέ, με τη Μύκονο έχω μάτς τώρα κι εσύ.
0: Τι?
1: Δεν μπορώ τώρα να μου λες τέτοια ντροπή σου τώρα.
0: Όχι, αλήθεια το παντό, πάει ειρωνικά.
1: Και τι μοιάζει με που λες αλήθεια, άμα είναι να κάνω.
0: Για ευκρίνηση ότι έχει λήξει από το δέκτη. Μπάσκετ έχουμε κάνει λίγο σε όλο
1: τον κόσμο. Τσίγκλισε χτε.
0: Να γυρίσουμε στο μπάσκετ.
1: Με τσίγκλισε χτε και μου λέει εντάξει, ναι, συνέχεια λες έτσι, αλλά δεν λες ονόματα. Ναι. Κοιτάξτε, δείτε κάτι, παιδιά. Σας έχω πει 100 φορές ότι ονόματα, πρώτον έχουμε πει 100 φορές. Δεύτερον, τα ονόματα δεν είναι πολύ ζόρι να τα βρείτε. Αν ανοίξετε το site ΠΑΕ Παναθηναϊκός, έχει ένα οργανόγραμμα. Και έχει κάποια ονόματα, ο καθένας σε κάποιο πόστο. Κάντε λοιπόν μια σούμα και πέστε, μετά τα ονόματα είναι επιτυχημένα. Γιατί εδώ κάθε φορά βρίσκουμε τον Μπενίτεθ, τον κάθε Μπενίτεθ. Υπάρχει ένας όρος κόσμος που είναι ίδιος και ποτέ δεν μετακινείται. Δουλεύει στην ΠΑΕ σε εισαγωγικά. Μάλλον τον κόσμο δουλεύει και την ΠΑΕ την ίδια δουλεύει. Και κανένας ποτέ δεν ασχολείται. Ο Παπαδημητρίου ήταν το γκράντε φαινόμενο. Τη λέξη Παπαδημητρίου δεν την άκουγε στο ρεπορτάζ ποτέ 3 χρόνια. Άκουγε ο Γιωβάνοβιτς. Όχι, δεν ήταν καλός ο άλλος που ήρθε. Όχι, ο άλλος δεν. Κάποια στιγμή αφού λέγαμε Παπαδημητρίου εδώ, ακούσε και Παπαδημητρίου στο τέλος. Αφού έφυγε λοιπόν, το ξεχέσαν όλοι. Κανονικά και με τον νόμο, ήταν ανήκαν, ήταν έτσι, ήταν αλλιώς. Αφού λοιπόν θέλει το ονόματα, και επειδή ξέρω ότι βαριέστε να μπείτε στα site να τα βρείτε, στα οργανογράμματα, για να τα πούμε λίγο τα ονόματα που θέλετε και ονόματα. Πάμε και λέμε, πρώτον, πρόεδρος Αλαφούζος. Θέλετε και άλλο όνομα? Είναι επιτυχημένος? Έχει κάνει σωστή δουλειά? Έκανε λάθη? Λάθη, προφανώς. Όλοι όσοι λέμε και εμείς και εγώ, μέχρι και ο Διονύσης που είναι αλάνθαστος γενικά, έχει κάνει λάθη στη ζωή του.
0: Ναι.
1: Έκανε λάθη. Έβαλε από τα λάθη, όχι.
0: Επιβεβαιώνω.
1: Πάμε παρακάτω. Ο Μπενίτεθ φταίει, προφανώς. Τα έχει κάνει μούτι. Υπάρχει κανένας άλλος εκεί πέρα στο ποδοσφαιρικό τμήμα? Δηλαδή, ο κύριος Μπαλντίνη είναι επιτυχημένος? Ο κύριος Κορώνα είναι επιτυχημένος? Ο κύριος Κοτσόλης ήταν επιτυχημένος τεχνικός διευθυντής? Δηλαδή, οι μεταγραφές ήταν σωστές? Ήταν σε συνεννόηση με τον προπονητή? Και αν όχι, γιατί ο προπονητής βγαίνει και λέει εγώ δεν ξέρω τίποτα, απλώς τις ενέκρινα? Ήταν σωστές και πιάσαν τόπο τα υπέρογκα ποσά που δοθήκανε? Λειτουργούσε μόνος του με κάποια δική του ομάδα? Πάμε παρακάτω. Ο κύριος Ζέκα, ο αντιτζαβέλας, εκτός του ότι πήρε το ρόλο του τζαβέλα να φοράζει τους διαιτητές, τι άλλο έκανε στην ομάδα? Δηλαδή ήταν πετυχημένος στο πόστο του? Σας φάνηκε η ομάδα ότι είχε κάποιον, αυτό που λέμε, που ξέρει τι πάνε να πει Παναϊκός και το σέβονται όλοι και θα επιβάλλει στα αποδυτήρια αυτό που λέτε φέτε ένα μπαλέμα εγώ και να τους τα κάνει, να τους τα ρίξει? Ήταν εντάξει? Δηλαδή σας φάνηκε η ομάδα του Παναϊκού ήταν μια πειθαρχημένη, ενωμένη ομάδα? Ή σας φάνηκε ένα σκορποχώρι? Άρα λοιπόν ο κύριος Ζέκα είναι επιτυχημένος στη δουλειά του. Ο κύριος Σπύρος Βλάχος, το δεξί χέρι του Αλαφούζου και γενικός κουμανταδόρος. Από την πρώτη μέρα του Αλαφούζου, 16 χρόνια τώρα, είναι αυτός που κάνει τα πάντα. Και ο εξαπορείτο μου του Αλαφούζου είναι επιτυχημένος στη δουλειά του. Κύριος Γαρίς, υπεύθυνος επικοινωνίας. Ο μοναδικός υπεύθυνος επικοινωνίας δεν το βλέπει άνθρωπος. Τι επικοινωνία είναι αυτή και πώς γίνεται, μάλλον με σήματα καπνού. Τον έχετε δει κάπου να βγει να υπερασπίσει τον Παναθηναϊκό? Να πει, να κατακρίνει κάτι ή να κρίνει κάτι ή να πει ότι εδώ κάνετε λάθος, φοράζετε άδικα κτλ. Έχει καμιά ευθύνη? Καταρχήν ποιος είναι διευθυντής επικοινωνίας? Είναι ο τωρινός, είναι ο πρώην, είναι ο επόμενος, είναι ο τέος? Που ταυτόχρονα έχει και χρέη επικοινωνιακού διευθυντή του Γιωβάνοβιτς στην εθνική επαμοιβή από τον κύριο Γκαγκάτσι. Το ρεπορτάζ του Παναϊκού δεν σας φάνηκε ότι έχει μια σωστή καθοδηγήση, γραμμή κλπ?
0: Πες να πάω να φέρω τους καφέδες.
1: Ναι, όταν λέει τη μια μέρα λέει ο Θεός Βικτόρια και μετά λέμε ο άξιτος ο Βικτόρια και μπράβο στην κίνηση που έφερε τον Μπενίτεθ με καλύτερη κίνηση του προεδράρα μας και τα λοιπά και μετά από τρεις μήνες ο Μπενίτεθ είναι το μεγαλύτερο λάθος που έκανε ο πρόεδρος. Σας φαίνεται ότι αυτό είναι normal, δηλαδή όλο. Το ιατρικό team του Παναθηναϊκού είναι εντάξει. Που ακούμε τραυματίες και φεύγουν και δεν τους ξαναβλέπουμε ποτέ και δεν ξέρουμε ποτέ τι έγινε. Ο Μπενίτεθ λοιπόν θα φύγει. Όλοι αυτοί θα συνεχίσουν όπως τόσα χρόνια στο Παναθηναϊκό. Δηλαδή αυτοί που ανέφερα πριν θα συναποφασίσουν και για τον επόμενο και θα δημιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες στο ποδοσφαιρικό τμήμα στο επόμενος προπονητής να βρει ένα υγιές περιβάλλον και να δουλέψει σε ομάδα, ποδοσφαιρικό τμήμα, ΠΑΕ, Εξέδρα και ΜΜΕ. Θέλετε και άλλα ονόματα? Υπάρχει επιτελείο δημοσιογραφικό στην ΠΑΕ που δουλεύει μέσα στην ΠΑΕ, η οποία πήρε υπό τη σκέψη της ό,τι ορφανό απέμεινε στο δημοσιογραφικό χώρο από την πολυμετοχικότητα και το έχει σε κάποια πόστα τα οποία κανείς δεν ξέρει τι κάνουνε. Υπάρχει αυτό? Έχει πετύχει κάτι? Έχει επηρεάσει κάτι θετικά? Γιατί εντάξει, θα το φάμε τον Μπενίτεθ όπως φάγαμε και τους επόμενους. Απλά αυτός μπορεί να μας καθίσει λίγο στο στομάχι γιατί είναι και λίγο μυστήριος. Δεν φτάνει που τα έκανε μούτι εδώ και μιλάει και νομίζω ότι σε δουλεύει. Μάλλον δεν πολύ δέχεται από ό,τι έχω μάθει αν φύγει να μην ανοίξει το στόμα του. Γιατί εκείνη η μάχη πάντα με όσους φεύγουν. Από τον Τερίμ και μετά με όσους φεύγουν, τον Γιωβάνο ήταν του χεριού μας, εντάξει. Ήταν και ο Νικόλας δίπλα του, του λέγε μη μιλάς, ας πούμε, μίστερ, θα πάμε στην ΕΠΟ, θα πάρουμε και τα παιδιά μαζί μας όλα τα δικά μας στα τσάρτερ της Εθνικής όταν παίζουμε στο εξωτερικό και όλα καλά και όλα ωραία, δεν μίλησε ο Γιωβάνοβιτς. Ο Τερίμ έλεγε θα τα πω όλα. Δεν είπε τίποτα ο Τερίμ. Ποιος ξέρει, πίστηκε κι αυτός. Ο Αλόνσο κουβέντα. Ο Βιτόρια που έλεγε μα εδώ μα μου, ούτε αυτός είπε τίποτε. Για το ποιοι ήταν οι λόγοι που απέτυχε, ας πούμε. Ετούτος εδώ μαθαίνω ότι θέλει και να μιλήσει. Εκτός θα πάρει μέχρι τελευταίας δεκάρας, θέλει και να μιλήσει. Εμάς φτάνει δηλαδή, αυτό έχει αυτό το κουσούρι. Και φυσικά τούτος δεν είναι Αλόνσο ή Γιωβάνοβιτς. Ετούτος είναι γνωστός. Θα βρει δηλαδή δημοσιογράφους και σε μεγάλα ευρωπαϊκά μέσα να μιλήσει. Και στην Αγγλία θα βρει, και στην Ισπανία θα βρει, και σε όποια χώρα και να χτυπήσει πόρτα ο Μπενίτεθ, δημοσιογράφους θα βρει. Οπότε εδώ τι γίνεται λοιπόν αφού θέλετε ονόματα όλοι? Κύριος Ζαλαφούς μπορεί να μας πει θεωρεί όλους τους υπόλοιπους πετυχημένους και απλώς οι προπονητές είναι αποτυχημένοι? Και όλο αυτό το υπόλοιπο πράγμα το οποίο ακούσατε και ονόματα συγκεκριμένα θα παραμείνει στον Παναθηναϊκό και θα αποφασίσει και την επόμενη χρονιά? Εάν γίνει αυτό, σας το λέω από τώρα, καληνύχτα.
0: Διάλειμμα.
1: Πάμε στο διάλειμμα.
2: Η ώρα είναι 5 και 4.
3: Σε λίγο θα είναι η ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ στις κληρώσεις Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας. Τώρα, κληρώσεις και κάθε Σάββατο.
4: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
5: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
4: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
5: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
4: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Παραπολιτικά 90,1.
8: Τάκης και Μπούπης.
9: Μπούπη, φέρε το λουρί.
10: Πάμε να δούμε σπίτια.
11: Ναι καλά, στον κτηνίατρο θα πάμε.
9: Όχι βρε, πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
11: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
9: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
11: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
9: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να παίζει το τζίνγκλ παρακαλώ.
8: Τάκης και Μπούμπις.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
10: Ο ελληνικός τουρισμός προχωρά μπροστά. Με σχέδιο, με γνώση, με ανθρώπους έτοιμους για το αύριο. Το Υπουργείο Τουρισμού ολοκλήρωσε με επιτυχία τη δράση «Επανειδίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων στον τουρισμό», ενισχύοντας περισσότερους από 18.000 εργαζόμενους και άνεργους σε όλη τη χώρα. Με σύγχρονα προγράμματα κατάρτισης, πιστοποίηση δεξιοτήτων και νέες επαγγελματικές προοπτικές, η δράση συμβάλλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας των τουριστικών υπηρεσιών και στη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου. Η επένδυση στον άνθρωπο είναι επένδυση στο μέλλον του ελληνικού τουρισμού. Ο τουρισμός αλλάζει. Μαζί χτίζουμε νέες δεξιότητες. Υπουργείο Τουρισμού Ελλάδα 2.0 Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
13: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
14: Με το Τζόκερ βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 11 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Τζόκερ, πολλά σε πολλούς. Allwin, winning awaits. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
15: Τι έπαθες?
16: Έσπασα το τζάμπι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
15: Ταυτότητα έχεις?
16: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
15: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
16: Έχω.
15: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
16: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
17: LVL Window ID. Μία ακόμα και καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
18: Έμεινε ένας.
19: Ναι, εγώ είμαι!
18: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
19: Νιώθω λίγο περίεργα.
18: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
20: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο. Δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
21: Το ξέρουμε και εμείς αυτό. Στην Πειραιώ.

0: έως. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr κάθετο σπίτι 25.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Πάμε. Επίσης, για να συνεχίσω και κλείνω με αυτό, στον τομέα της επικοινωνίας πάντα του Παναθηναϊκού, αυτό που οι ίδιοι αποκαλούν πράσινα site και στηρίζονται σε αυτά, τα θεωρούν επιτυχημένα στο πώς προβάλλαν τον Παναθηναϊκό, τις αποφάσεις της διοίκησής του, την παρουσία του Παναθηναϊκού όλα αυτά τα χρόνια. Γι' αυτό λοιπόν εντάξει, να τον φάτε τον Αλαφούζο, γιατί έτσι έχετε μάθει να επιβιώνετε. Αλλά μην λέτε στον κόσμο τον τρώμε γιατί δεν παίζει καλή μπάλα και όλα τα υπόλοιπα. Ποσό σας ενδιαφέρει, καλή μπάλα δεν έπαιζε εδώ και 3 μήνες. Που λέγατε ότι ανάστη τον Παναθηναϊκό και κάνει πορεία πρωταθλητισμού. Δεν χάλασε τα 2 τελευταία μάτς, ο Μπενίτεθ. Πέστε καθαρά ότι επειδή όλοι εμείς πρέπει να παραμείνουμε στη θέση μας, γιατί είναι και καλή αυτή η ρημάδα η θέση, έχει πολλά ωφέλη, αυτός που είναι να φάμε τώρα είναι ο Μπενίτεθ. Και για να τον φάμε πρέπει να τον ξεφτυλίσουμε. Χωρίς να νοιαζόμαστε, και καλά κάνετε και δεν νοιάζετε, διότι είναι γεμάτο φυτά ο τόπος. Αν θα θυμηθεί κανένας τι λέγαμε πριν 2 μήνες ή πριν 3. Δεν λέω πριν 10 χρόνια ή 15, πριν 3 μήνες. Πάμε. Βασίλης Μέγαρα, γεια σας.
3: Χαίρετε.
2: Καλώς το να.
3: Θα σου πω για τον Παναθηναϊκό, αλλά πριν θέλω να πω έτσι μια δυσάρεστη είδηση που άκουσα στο...
2: Τι είναι ρε φίλε.
3: Που άκουσα λέω, που είδα εδώ στην τηλεόραση τώρα.
2: Γιατί έχεις δει καμιά καλή είδηση τελευταία.
3: Εντάξει. Μπαίνανε μάλλον ψάρι το βεκάς πρέπει να ήταν που τον πέρασε από πάνω το σκάφος.
2: Πού ρε.
3: Πριν από λίγη ώρα, στις τηλεόρασες το έδειχνε εκεί πέρα, τώρα δεν πολύ κατάλαβα, αλλά κάτι τέτοιο έγινε. Ήτανε με τη σημαδούρα λέει και πήγε, δηλαδή η σημαδούρα...
2: Συγγνώμη άλλο περιστατικό αυτό
4: μήπως
2: που...
4: Μήπως δέσαι με το Survivor, φίλε.
2: Μήπως πήγε αυτό το Survivor.
4: Το παιδί που έχει...
2: Και τον πέρδεψες.
4: Αυτό θα
3: δεν ξέρω, τώρα το έδειχνε.
2: Αυτό είναι ρε φίλε, δεν μπορεί να είναι κι άλλο τώρα. Δηλαδή αυτό το ότι βγήκαν να κρυσκράφτω όλα και σαρώνουν όποιον κάνει τσαροντούφεγο. Σε όλη τη γη. Αυτό θα είναι ρε Βασίλη.
3: Και έλεγαν εκεί πέρα ότι δεν πέρασε σε απόσταση 50 μέτρων. Δηλαδή η σημαδούρα είναι σαν να λέμε το η πινακίδα stop στα αυτοκίνητα.
2: Ακόμα χειρότερο είναι. Δεν είναι stop απλώς. Είναι ότι από εκεί φεύγεις αδερφέ, δεν περνάς από εκεί.
3: Ακριβώς, ακριβώς. Θέλει τουλάχιστον απόσταση 50 μέτρων. Έτσι απλά το λέω και θυμήθηκα.
2: Εμένα φίλε τώρα να σου πω κάτι γιατί το είχα τώρα να το πω, αλλά δεν θα το έλεγα. Μου έχει κάνει εντύπωση αυτή η δουλοπρέπεια. Αυτό το σάλιο που ξεχυλίζει από παλιότερους ή και νυν παίκτες του Survivor.
4: Ναι.
2: Όταν μιλάνε για τον Ατζούν και για... Δηλαδή μη τυχόν και πείτε τίποτα για την παραγωγή. Και τι άνθρωπος είναι αυτός. Και πώς μας αγαπάει. Και... Που δεν λέω ο άνθρωπος όντως μπορεί να το κάνει αλλά... Σταματήστε λίγο ρε. Τι είναι αυτή ρε εσύ.
3: Επιχειρηματίας είναι.
2: Βρε καμιά τέλεια. Αλλά...
3: Εντάξει μπορεί να καλοπληρώνει. Με δική. Τέλος.
2: Έχω δει και λέω έλα Χρήστα και πώς μιλάνε έτσι ρε.
3: Είναι αυτό
2: για
3: που
2: τους
3: λέμε,
2: γονείς τους αποκλείεται έχουν μιλήσει έτσι.
3: Εγώ ξέρεις πως το λέω αυτό Κώστα, ραγιατισμός. Δεν μας έχει φύγει.
2: Και δεν το λέω γιατί είναι Τούρκος ο άνθρωπος. Θα μπορούσε να είναι και Έλληνας επιχειρηματίας.
3: Ναι, μα ο ραγιατισμός δεν μας έχει φύγει ακόμα.
2: Παίζετε τη ζωή σας εκεί πέρα και αυτός βγάζει λεφτά και μιλάτε ο έτσι, ο αλλιώς. Να μου πεις για τον Λιανό το παιδί ας πούμε που είναι υπάλληλος που δουλεύει εκεί που όντως έπαθε σοκ και το καταλαβαίνω και φαίνεται καλή φυσιογνωμία, ναι, αλλά...
3: Ο ραγιατισμός μας στους βουλευτές μας. Να μας ακουμπήσουν την πλάτη που δεν το δέχτηκα ποτέ εγώ. Δηλαδή είμαι σε τέτοια άνθρωπος.
2: Εγώ να μ' ακουμπήσουν οι βουλευτές τρελός. Πρώτα βάζω τα χέρια εδώ και κλείνω ό,τι άνοιγμα υπάρχει και μετά. Είσαι τρελή, είσαι τρελή ρε.
3: Λοιπόν.
2: Κάποτε που λες να ακούσω κάτι. Είχαμε ένα καφενείο που συγκράζαμε διδότιος δόχου πηγής στα Εξάρχεια.
3: Στο
2: Μπιλς Μπαρ και
3: πέρα.
2: Ναι, καφενείο το. Καφενείο ήταν. Ήταν ένα πλατωματάκι με το που έβγαινε στην Χαριλάου Τρικούπη απέναντι τα γραφεία του Πασόκ. Και συνέχεια, ας πούμε, κατεβαίναν από τα γραφεία του Πασόκ τα στελέχη, ας πούμε, και ερχόταν στο καφενείο. Είχαμε ένα καφετζή, μούτρο λίγο και κάτι φυλακή με τον κοεμτζή και λοιπά ο Θωμάς. Μια μέρα μπαίνει μέσα ο Λαλιώτης, ο Πάγκαλος και ακούγε το καφετζής. Κρύψε τα πορτοφόλια. Τι
3: ναι, εντάξει ήταν, είναι κάτι τέτοιο, τι είναι ωραίοι, πετάνε ωραίες ατάκες, έτσι, τέτοιο. Και θυμάμαι, δεν μπορώ να θυμηθώ το όνομά του, ένας ποδοσφαιριστής της Λάρισας, το αμυντικό χαφ ήταν, που στην Καλαμάτα κάτω ότι πέθανε έτσι, σκοτώθηκε έτσι, τον θυμάστε.
4: Μπαχράμι λες.
3: Τον
4: Μπαχράμι.
3: Ναι. Δεν μπορούσα να θυμηθώ το όνομά του.
2: Πώς πέθανε αυτός, δεν
4: θυμάμαι. Νομίζω σκοτώθηκε έτσι.
2: Σε παιχνίδι τέτοιο.
4: Α, το 2010, ναι, σε ταχύπλωρο.
3: Ναι, με ψαρτούφεκο. Έκανε ψαρτούφεκο και το πέρασε το σκάφος από πάνω.
4: Στην Κυπαρισία, ναι.
3: Αυτό. Λοιπόν, πάμε στο Παναθηναϊκό. Ακούω ρεπορτάζ σήμερα τυχαία.
2: Ναι.
3: Παναθηναϊκού. Ο φίλος του Διονύση που δεν έτρωγε τούρτα.
2: Ναι.
3: Το παιχνίδι, ο Παναθηναϊκός τώρα γιατί να το χτυπήσει για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ την Κυριακή.
2: Ναι.
3: Χαλαρά, τώρα πρέπει να δούμε την επόμενη μέρα. Δηλαδή από τώρα να δούμε την επόμενη μέρα. Και άλλα τέτοια, ξέρεις, κάτι τεχνικά.
2: Τελικά βρήκε απάντηση αυτό σε αυτό που πρόταγε στο δημόσια τον κόσμο. Που πρόταγε, πέστε μου, είναι ο Παναθηναϊκός.
3: Και μετά ακούω λοιπόν ένα άλλο ρεπορτάζ.
2: Άλλος αυτός που ζήτησε συγγνώμη γιατί δούλευε παλιά στον τέρμπι και γιατί ήταν υπέρ του καπετάνιου.
4: Καλό είναι τα παιδιά που να καταλαβαίνουν τα λάθη του παρελθόντος.
2: Όχι, δεν λέω για το τέρμπι, καλά κάνει, δεν με ενδιαφέρει.
4: Λέω πλάκα.
2: Όχι, δεν έχει ζητήσει για το τέρμπι αυτός. Κόκας το έχει ζητήσει δημόσια.
3: Που λες, ακούω αυτό
2: και πει γιατί τότε που έδωσε ο καπετάνιος την Παιανία που πούλησε στην ΕΠΟ, πώς προσλήφθηκε η Παναθηναϊκοφροσύνη τους. Και ζητάω συγγνώμη τον κόσμο του Παναθηναϊκού που υποστήριξε αυτόν τον άνθρωπο κάποτε και τέτοια.
3: Δεν το κατάλαβα, γιατί να μην...
2: Έλα μου, καλά, τι ψάξαμε.
3: Δηλαδή, αυτός που το έλεγε, εάν είχε ένα διαμέρισμα σου λέω και το ζήταγε ο Ολυμπιακός, ο
2: Παναθηναϊκός,
3: και του έλεγε πόσο κάνει 200, σου δίνω 300, δεν το έδινε.
2: Άκου τώρα, Βασίλη, στον Παναθηναϊκό ακούς και δημοσιογράφους να λύνουν τους εξής παραλογισμούς. Μα εμένα αυτό που με ενοχλεί από το Βαρδινογιαννέικο είναι ότι έφυγε και δεν έφτιαξε ούτε ένα γήπεδο, ούτε ένα προπονητικό κέντρο, ούτε η ιδιόκτητα γραφεία της ΠΑΕ. Δεν άφησε τίποτα. Δηλαδή πρόκειται τώρα. Έχω μια οικογένεια που τους λένε σήκω και φύγε και έπρεπε να φύγει, να δώσει τζάμπα το περιουσιακό της στοιχείο που ήταν η ομάδα, αλλά σε αυτούς που θα έρθουν τα λαμπόγια για να τους φτιάξει. Ένα γήπεδο, ένα προπονητικό, όχι άλλο λέω, αλλά έπρεπε αυτούς να τους φρικήσει κιόλας. Θα τους φτιάξει ένα γήπεδο, ένα προπονητικό κέντρο, ιδιόκτητα γραφεία, τόσο ίδιο δεξαμένα της Motorola, να έχουν τα παιδιά να βάζουν πετρέλαιο.
3: Ναι,
2: και το λένε δημοσιογράφοι αυτό. Μα δεν άφησε τίποτα. Όχι, έπρεπε να σας αφήσει, ρε παιδιά, κανονικά. Έπρεπε να σας πληρώνει και για να πει ότι για 10 χρόνια σας πληρώνω εγώ. Για να βρίσκεται ακόμα καλύτερα.
3: Ακριβώς, όπως το λες. Λοιπόν, και ακούω τώρα λοιπόν να λέει ο άλλος ο δημοσιογράφος. Γίνεται ερώτηση εάν πώς τον είπαμε τον αρχιδιαιτητή
2: ο Λανουάς
3: ναι, λοιπόν αυτός εάν έχει τη στήριξη πλέον του Ολυμπιακού, λέει ο Ολυμπιακός και εργό της ανασκετή, η ΑΕΚ το ίδιο πάνω κάτω το έχει γυρίσει τώρα τελευταία, ο Παναθηναϊκός του λέει θα κάνει ό,τι του πει ο ΠΑΟΚ, όπως το λέω.
2: Δεν γίνεται,
3: ο Αλαφούζος θα κάνει ό,τι του πει ο Σαββίδης.
2: Συγγνώμη τώρα αυτό.
3: Θες να σου πω και όνομα.
2: Όχι μου, δεν πεις όνομα.
3: Γιατί το είπε έτσι όπως το λέω. Στον Ευάγγελο Μίχο, ο Σταύρος Γεωργακόπουλος, πώς λέγεται.
2: Ο Σταύρος Γεωργακόπουλος. Δεν υπάρχει ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Αν λες τον παλιό τον Σταύρο τον Γεωργακόπουλο που δούλευε εδώ.
3: Δεν ξέρω, αυτός που είχε βγει εκεί πέρα.
2: Αυτός
3: που είχε. Ένα ρεπόρτερ, τι είναι αυτός.
2: Δεν είναι του Παναθηναϊκού ρεπόρτερ, Σταύρο. Είναι του παρασκήνιου ρεπόρτερ. Είναι το παιδί, ήταν και εδώ στα παραπολιτικά. Γι' αυτό δεν λέει για τον Σταύρο, δεν λέει το... Όχι το... για το... Ο άλλος είναι του Ολυμπιακού ρεπόρτερ.
3: Τον ένα τον άκουσα στη Ζέτα Θεοδωρακοπούλου, έτσι σου λέω στο...
2: Εντάξει, με τα παιδιά έχουν ναι. Γιατί... Ότι κάνει ο ΠΑΟΚ... Δεν είναι μακρινή εποχή που ο Αλαφούζος υποτίθεται ήταν ο ηγέτης της κάθαρσης μαζί με Μελισανίδη και Σαββίδη και ο ένας πήρε τα πρωταθλήματα και τα κύπελα και ο άλλος πήρε τα ντάμπλ να πούμε και ο Αλαφούζος έμεινα μανάτη και έλεγε μας φάζει διαιτησία.
3: Εγώ σου λέω σημερινά ρεπορτάζ, έτσι, 12 η ώρα και στις 2.30 ώρα κάτι τέτοιο.
2: Ναι, εντάξει, ούτε μπορώ να τα παρακολουθήσω όλα. Και δεν έχει σημασία να παρακολουθώ πια ρεπορτάζ.
3: Όχι, και εγώ έτυχε εκείνη την ώρα, άκουγα για τον Ολυμπιακό.
2: Έχω την γνώμη τη δικιά μου, αυτή λέω.
3: Έτσι την κριτική που έκανε στον Ολυμπιακό αυτός ο Γεωργακόπουλος και μετά τον ρώταγε, του έκανε διάφορες ερωτήσεις για τον, πώς τον είπαμε εκεί πέρα, για τον
2: Λανουά,
3: για τον Λανουά. Και του είπε πάνω κάτω αυτά τα πράγματα. Τώρα μπορεί να μην τα λέω ακριβώς, ξέρω εγώ, τελεία.
2: Τα παιδιά, άκουσε πω, για να μην αδικούμε κάτι, τα παιδιά μπορεί να έχουν πληροφορίες για το παρασκήνιο.
3: Ναι, εντάξει, δεν...
2: Έγινε, Βασίλη.
3: Λοιπόν, αυτά.
2: Γεια.
3: Έγινε, γεια.
2: Πάμε στο φίλο μου τον Μαντσίνη.
5: Καλησπέρα.
2: Καλώς τον Α.
5: Νομίζω ο Βασίλης έχει κάνει λάθος. Ο Σταύρος Γεωργακόπουλος είναι ο ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, ίσως κατάλαβε λάθος.
2: Όχι, είναι δύο. Είναι δύο με το ίδιο.
5: Εγώ μιλάω για τον Τέλειον. Τέλος πάντων.
2: Όχι,
5: για
2: αυτός που λες, ναι, είναι δύο.
5: Τέλος πάντων. Λοιπόν, Θα κολλήσω μια κουβέντα που είπε προηγουμένως για το συνάδελφο του Διονύση που ήταν παλιά σε μια εκπομπή για το παιδί που δεν έτρωγε την
4: τούρτα. Ναι, εντάξει, παιδιά, τώρα μισό λεπτό, γιατί έχει μείνει και αυτό με την τούρτα εδώ. Έχει μείνει κακό.
5: Όχι, δεν θέλω να πω. Όχι. Διονύση, άλλο θέλω να πω.
4: Όχι, εγώ απλά με το παιδί δεν έχω τίποτα. Ειλικρινά. Δηλαδή και μετά από εκεί συνέχισε και τις εκπομπές κανονικά. Δεν έχω. Και να σου πω και κάτι, επειδή είναι πολλά χρόνια στο ρεπορτάζ. Εντάξει, θεωρώ ότι κάποια στιγμή υπερβάλλει λίγο στο. Τα έλεγα κιόλα ευθέω, ναι, γιατί δεν μπορεί να θεωρεί ότι υπερβάλλει.
2: Αναγκάζει όλο ο Παναγικό να αρχίζει να γίνεσαι μετά παράλογο και στο ρεπορτάζ.
4: Αλλιώ. Όταν έχω πει την άποψη, όταν είπα την άποψη κάποια στιγμή και νομίζανε κάποιοι ότι κοροϊδεύω τα παιδιά του ρεπορτάζ του Παναγικού που έλεγα ότι αν εγώ Ολυμπιακό κάνει 16 χρόνια να πάρει πρωτάθλημα, σκέφτομαι πολύ σοβαρά να θα συνεχίσω αυτή τη δουλειά ή αυτό το στυλ τη δουλειά. Αυτό εννοώ. Γιατί αυτόματα σε παρασύρει ένα κλίμα. Που θα πρέπει μονίμως να κλαίσεις για τη διαιτησία, να τα βλέπεις ότι φταίνει οι άλλοι.
2: Και, ναι, και εδώ, και εδώ, ξέρει, και... εδώ το θέμα, συγγνώμη, Ματσίνη, δεν ξέρεις αν η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα. Δηλαδή, αν ο Παναϊκός έγινε έτσι, γιατί έτσι τον περιγράφουν και τον παρουσιάζουν τόσα χρόνια, αλλά ή αν επειδή είναι ο Παναϊκός έτσι, αναγκάζονται και αυτοί να κάνουν αυτό.
4: Το ίδιο το ποδόσφαιρο. Μπαίνει το 15 πότε μπήκε, θυμάμαι, στον Πάκο Σαββίδης. Παίρνει πρωταθλήματα και κύπελα. Έρχεται ο Ηλιόπουλος, ο Μάριος Ηλιόπουλος, γελάγανε πέρυσι. Γελάγανε. Παίρνει φέτος το πρωτάθλημα.
2: Έτσι.
4: Και κόντεψε να φτάσει μια ανάσα από τα ημιτελικά του Conference League. Δηλαδή, έρχεται το ίδιο το ποδόσφαιρο και έξω από τον Ολυμπιακό, σου λέω, που είναι ο κακός της υπόθεσης, που έχει πάρει τα λεφτά του Champions League, που έχει τη διαιτησία, όπως λένε, το αφήγημα κτλ. Mm. Και βλέπω ότι παρόλα αυτά κάποιοι εξακολουθούν και ζουν στο μοτίβο του Ολυμπιακού, του αντιολυμπιακού. Αντί να βλέπουν ότι άλλοι που είναι απέναντι βασικοί τους αντίπαλοι, εγώ είπα μια κουβέντα χθες στο Σάκη εδώ και νομίζω ότι το έκανα πλάκα. Ο Παναθηναϊκός πάει να γίνει τέταρτη δύναμη. Όχι, έχει γίνει τέταρτη δύναμη. Συγγνώμη. Έχει γίνει τέταρτη δύναμη. Που εγώ, πρόσεχε, μιλάμε σε έναν άνθρωπο που γράφω κείμενα στην εφημερίδα και στο site και τη λέξη ντέρμπι τη γράφω μόνο για τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή γράφω τα άλλα μεγάλα μάτια, δεν μειώνω
2: τους άλλους. Δεν έχει γίνει τέταρτη δύναμη. Η συμπεριφορά του και η νοοτροπία του είναι μικρομεσαίας ομάδας. Δεν είναι μια δύναμη ανερχόμενη η οποία πάει με σφρίγος και με ζωντάνια να φτάσει τους άλλους. Είναι ένα πράγμα ρημαγμένο. Ναι. Το οποίο είναι άρρωστο και το οποίο βολοδένει σε μικροεπιτυχίες της μιας μέρας.
4: Σήμερα ξέρεις τι λέει το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Δηλαδή θέλει κάποιος να παρακολουθήσει.
2: Ναι.
4: Ότι είναι κοντά στη συμφωνία με δύο χορηγούς για το γήπεδο.
2: Μπράβο.
4: Και ότι πήγε στο γήπεδο και έχει ανεβάσει ένα βίντεο στα social media ο Χουάν Ραμόν Ρότσα, ο οποίος νιώθει συγκίνηση και εκείνο και το άλλο που θα μπει ο Παναθηναϊκός σε αυτό το σπίτι.
2: Ναι.
4: Ωραία. Λογικό δεν είναι.
2: Μια χαρά είναι.
4: Όχι, το γήπεδο φοβερό έργο. Δεν είπε κανείς.
2: Μια χαρά είναι.
4: Κανείς. Το θέμα με τι ομάδα θα μπει στο γήπεδο.
2: Μα μια χαρά είναι. Εδώ κάποτε κάναμε πανηγύρια για γήπεδο το οποίο. Για μακέτα. Το οποίο δεν είχε έγκριση πολεοδομίας.
4: Πάμε στο Μαντσίνη τώρα.
2: Έλα ρε Μαντσίνη, συγγνώμη τώρα.
5: Όχι, απλώς αυτό που ήθελα να πω ήταν με τα λεγόμενα του Κώστα δηλαδή. Παιδιά, η αναφορά του ρεπορτάζ ήταν μια επιφανειακή για τον Μπενίτεθ και υπάρχει μια αναμονή και έγινε ιδιαίτερη αναφορά στο... δηλαδή σαν ακούκα τη λαμπαδαρίου. Μας έλεγε ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος ότι έγινε ανακάλυψη, δηλαδή στη φάση του δεύτερου γκολ υπάρχει το αράουτ, μετά υπάρχει Χέρι Μαρτίνς, υπάρχει το φάουλ που δεν έδωσε έξω από την περιοχή και το πρώτο γκολ. Δηλαδή η αναφορά του ρεπορτάζ είναι αυτό που λέγε προηγουμένως ο Διονύση. Δηλαδή πάντα ο Ολυμπιακός δεν πρόκειται να σηκωθεί το κεφάλι, ποτέ Κώστα.
2: Όχι.
5: Ποτέ δεν πρόκειται να σηκωθεί. Μα
2: αυτή την οτροπία
5: δηλαδή. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός δεν έκανε μία ευκαιρία. Δεν έκανε μία ευκαιρία και το αφήγημα ήταν ότι δεν έδωσε το αράουτ γιατί το πόδι λέει ήταν μέσα, μετά δεν έδωσε το χέρι, δεν έδωσε και το φάουλ.
2: Ο φόβος όλων αυτών είναι...
5: πράγματα.
2: Ο φόβος όλων αυτών δεν είναι αν ο Παναθηναϊκός δεν θα πάρει πρωτάθλημα. Σε αυτό το περιβάλλον έχουν μάθει να ζουν και να ελίσσονται. 16 χρόνια τώρα. Ο φόβος είναι μην ο Παναθηναϊκός ξαναγίνει μεγάλος και τρανός σύλλογος. Γίνει σοβαρό σωματείο και σοβαρή ομάδα. Διότι ξέρουν ότι σε ένα τέτοιο Παναθηναϊκό όλοι αυτοί που ανέφερα πριν δεν θα έχουν θέση. Δεν έχουν ρόλο ύπαρξης. Αυτός είναι ο φόβος τους. Γι' αυτό σου λέω ότι δεν είναι ότι κρατάνε το κεφάλι και δεν βλέπουνε. Μια χαρά είναι το κεφάλι εκεί. Θα δεις σε ένα μήνα πώς θα μιλάνε όλοι σαν να μην έχει γίνει φετινή χρονιά. Θα μιλάνε ότι ερχόμαστε... Θα μιλάνε ότι ερχόμαστε, ότι για μεγάλα γούστα φέτος, ότι τέρματα λάθη, ότι τρέμουν στην UEFA και βάζουν τον Θεοδωρίδη να μας σταματήσει το χρηματικά. Το ξεχάσανε ότι αυτά διαβάζουν
5: την προετοιμασία. Τι θα λένε στην προετοιμασία, ότι
2: το καλοκαίρι αυτής της χρονιάς αυτά διαβάζαμε τον Αύγουστο. Ότι μας τρέμουνε, ότι γίνεται χαμός, θορυβήθηκαν στο λιμάνι, ο Θεοδωρίδης προσπαθεί να μας στείλει καμικάζι να μας κόψει από την Ευρώπη. Παιδιά τα γράφανε σοβαρά και τα λέγανε αυτά. Τι να πω, πάλι θα διαβάζει πάλι.
5: Θέλω να κάνω μια αναφορά γρήγορη στο Διονύση. Διονύση είδες προχθές και με την εκπομπή. και με τη μετάδοση, πόσο κόσμος είναι τέτοιο. Ξέρω, εγώ προσωπικά ξέρω ότι, φαντάζομαι ότι έχεις υποχρεώσεις, οικογένεια, κάτι προβληματάκια, όλα αυτά. Αλλά φίλε, πρέπει να προγραμματιστεί αυτό. Δηλαδή ο κόσμος του Ολυμπιακού Διονύση δεν έχει άλλη.
4: Να τις ένιμο δηλαδή, να προγραμματιστούν όλα, πίστεψε με φίλε.
5: Δηλαδή ξέρεις τι, ρουφάμε το αθλέτικο, το ρεπορτάζ, το δικό και ψαχνόμαστε μετά. Δηλαδή,
2: εγώ νομίζω
5: έχει να αποτελώσει
2: για να ρουφάμε τον καλαμάρι καλύτερα το ρεπορτάζ του Διονύση.
4: Δεν λέω σε κάτι ψέματα, να ξέρεις. Και γραμμές θα έχει σύντομα και όλα αυτά και τα είπα. Σου είπα, έχω πει μια κουβέντα.
2: Ότι εμένα θα με πας μαζί σου.
4: Το κανάλι που μου λες, σου λέω εγώ δεν έχω σκοπό να κάνω δεύτερο παιδί. Το κανάλι που μου λες είναι το δεύτερο παιδί μου. Το λέω ανοιχτά. Δηλαδή, αν το λέω αυτό, κάτι σημαίνει. Δηλαδή, πάω σε όλες τις δουλειές πήγα να μιλήσω. Βλέπεις ότι δεν έχω πάει σε κανένα ραδιόφωνο να κάνω μετάδοση πουθενά.
2: Επειδή να βάλω τώρα στο
4: σχολείο. Το επόμενο πράγμα θα φτιαχτεί. Θα φτιαχτεί γιατί
5: δεν είναι απλώς σε παιδί μου. Αυτό που κατάλαβα εγώ και από τα μηνύματα από κάτω, δηλαδή πόσο. Θέλουμε ρε παιδί μου να έχουμε να ακούμε έναν άνθρωπο κάτι, μια φορά την εβδομάδα.
4: Καταρχήν νιώθω υπόλογο στον κόσμο γιατί εισπράττω μια αγάπη που εμένα μου λέει πολλά. Δεν είμαι αχάριστος εγώ. Εγώ στο λέω με ειλικρίνεια.
2: Και από μένα εισπράττω αγάπη φίλε, αλλά δεν ανταποδίδεις.
4: Όταν το 2 ώρα το βράδυ έχει 2.000 άτομα μέσα και βλέπουν και διαβάζουν μηνύματα και απαντάω σημαίνει ότι κάτι βλέπουν.
2: Ξέρεις
5: τι ώρα ξυπνάω εγώ. 5 παρατέταρτο. Δηλαδή εσύ κλείνεις γύρω στις 1 και 4 και ξυπνάω 1 παρατέταρτο και 5 παρατέταρτο για να πάω για δουλειά.
4: Να τόσο.
5: Δηλαδή γι' αυτό είδες κάποια στιγμή σου στείλα ένα μήνυμα ότι λίγο πιο νωρίς για να μπορούμε να...
4: Κάτσε να πούμε την νέα χρονιά να δούμε τι έχουμε, περίμενε.
5: Λοιπόν, κλείνοντας, παρακαλώ τον ακροατή Σάκη να βγει την εκπομπή, αλλά να μιλήσει με το ίδιο ύφος που μίλησε προηγουμένως στην άλλη, αυτό το παραλήρημα που έχει, να δω γιατί συνήθως αυτός ο άνθρωπος μου θυμίζει ένα παλιό ακροατή που είχαμε που εξαφανίστηκε, μάλλον τον εξαφανίσαμε, ο Bill by Taxi, τάζει αρνιά, τάζει, αλήθεια το φάγατε τότε εκείνο το ταμένο
2: το
5: αρνί.
2: Ναι, το φάμε, δεν υπάρχει θέμα.
5: Ωραία, εντάξει, άκυρο. Απλώς να μιλήσει αν μπορείς το ίδιο ύφος. Ναι, να μιλήσει όμως με το ίδιο ύφος.
4: Τι έλεγε δηλαδή, γιατί δεν
5: προηγούμενη εκπομπή, γιατί νομίζω αν δεν μιλήσεις το ίδιο θα εκτεθεί ο ίδιος.
4: Μάλιστα.
5: Δηλαδή δεν γίνεται να κάνεις παραλήρημα στη μία εκπομπή και στην άλλη να βγαίνεις και να λες Διονυσάκη μου και α και α και ου.
2: Τι πώς να πει το Διονύση.
5: Καλό Σαββατοκύριακο.
4: Γεια σου.
2: Άντε.
4: Λοιπόν.
2: Να σε βρίζω εγώ
4: θέση. Τέτοιοι είσαστε ρε, αλλιώς είσαι στη μία, αλλιώς είσαι στην άλλη δουλειά.
2: Ναι.
4: Τέτοιοι είσαστε.
2: Τέτοιοι είμαστε. Τέτοιοι. Τώρα το κατάλαβες ότι είμαστε τέτοιοι.
4: Να, εγώ το είπα προχθές, αλλά δεν ήθελα να το
2: πω. Τώρα το κατάλαβες τι έτσι είναι η Παναγία. Εδώ σου λέω, εγώ δεν έβριζα ποτέ την ομάδα. Ποιος την έβριζε ρε παιδιά όταν φοράζε ένα γήπεδο ολόκληρο 50.000 βάλες κι άλλο με τη Λεβερκούζεν. Ποιος την έβριζε. Κάποιοι άγνωστοι. Πάμε, πού πάμε. Στον Κώστα στο Χαλάνδρι. Κώστα. Σιγά το Χαλάνδρι.
4: 2-11-10-80-8-80 τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή.
2: Και πάμε στη μεταμόρφωση στο χρόνι. Ναι.
4: Ούτε Κώστας, ούτε Χρόνης.
2: Ούτε Χρόνης. Να ξαναβγεί παρακαλώ ο κύριος Κώστας και ο κύριος Χρόνης. Τι τραβάμε ρε. Άλλος μου λέει γιατί μου είσαι μύτη πολύγοντας. Ο Γκόλκα μη συγχύζει μου λέει. Τι να μη συγχύζουμε ρε.
4: Ο Γκόλκα είσαι.
2: Χτες, ναι.
4: Πού στείλε ένα τραγουδάκι με Ανδρεάτο, ωραίο. Με Ανδρεάτο, τ' άκουσες.
2: Ποιο, όχι.
4: Άκουγα χθες το βράδυ.
2: Θα σου βάλω τραγούδια τα κοινόγια του γιού μου.
4: Έλα, να το.
2: Φοβερά, φίλε.
4: Να το.
2: Χωρίς πλάκα τώρα στο λέω.
4: Τρομερή εκτέλεση.
2: Να στο εδώ. Το ρεζουμέ. Ό,τι και όποιον δεν έχουν φέρει
4: βαρδινογιάννες
2: ήταν, είναι και θα είναι πάντα αποτυχημένοι. Δεν κατάλαβες. Οι περισσότεροι από αυτούς που σου είπα δυστυχώς ήταν από τους βαρδινογιάννες ακόμα και δουλεύανε. Δηλαδή, πληρωνόταν τον Βαρδινογιάννη, αλλά στα social media βρίζανε.
4: Oh. 20 χρόνια Spotify λέει ρε φίλε.
2: Ε.
4: Μου στείλε τώρα εδώ ότι είμαι 20 χρόνια στο Spotify.
2: Εσένα.
4: 20. Εγώ αυτό άκουγα, μια ζωή είναι ξέρεις. Είμαι δυνατός πολύ. Άλλωστε και τα podcast που έκανα γιατί τα αφήσαμε για αυτά.
2: Ναι.
4: Πάμε εκεί ανέβαιναν. Πάμε, έλα Χρήστος Πετρούπολη, έλα Χρήστο.
6: Έλα παιδιά, τι κάνουμε.
4: Αλλά...
2: Μισό λεπτό ρε Χρήστο. Μιχάλη, μου το διαβάζω το μήνυμά σου. Κύριε Γκότζο λέει σας σώστηκα και χθες, αλλά δεν το διαβάσετε για κάποιο λόγο. Για κάποιο λόγο του. Προφανώς είχα ένα πολύ σοβαρό λόγο που δεν το διάβασα, αδερφέ. Χθες, ενώ σήμερα δεν έχω σοβαρό λόγο και το διαβάζω. Κατάλαβες. Ναι. Χθες υπήρχε λόγο σοβαρό. Σήμερα δεν υπάρχει. Αύριο μπορεί να υπάρξει πάλι. Αλλά δεν έχεις να κάνεις λίγο υπομονή που σε 1,5 χρόνο η ομάδα θα μπει στο Βοτανικό με ό,τι συνεπάγεται σε αγωνιστικό και διοικητικό επίπεδο. Πρώτον, αν θες να κάνεις υπομονή, κάνε. Αν μην απαιτείς και από μένα, αν εσένα δεν σε πειράζουν 5, 10, 15, 16, 17 χρόνια να είσαι ρεζίλι των σκυλιών, με γεια σου, με χαρά σου. Να το υπομείνεις και να λες ότι σε 1,5 χρόνο που θα μπω γήπεδο θα τα σαρώσω όλα. Αλλά δεύτερον, μπορείς να μου εξηγήσεις ότι θα μπει στο γήπεδο, στο Βοτανικό, τι ακριβώς συνεπάγεται σε αγωνιστικό και διοικητικό επίπεδο? Τι, θα έρθει κανιά νεράιδα στο Βοτανικό? Θα κουμπίσει δηλαδή τον Αλαφούζο με ένα ραβδάκι, τους αυτούς που προανέφερα στην ΠΑΕ με ένα άλλο ραβδάκι και ξαφνικά όλοι θα γίνουν λειτουργικοί? Παιδιά, δεν καταλάβατε καλά. Για μπάλα μιλάμε. Δεν μιλάμε για θέατρο. Θα πάμε σε ένα ωραίο θέατρο. Αν πας στο γενναίο γήπεδο με αυτές τις συνθήκες, με αυτές τις ομάδες που έχεις παρουσιάσει, με αυτά τα στελέχη και με αυτό την οτροπία ομάδας, με συγχωρείς πάρα πολύ. Άψτε τα τζάμπα, θα πάει το γήπεδο. Αλλά από εκεί πέρα...

0: ούτε σε βουλευτή γραφείο, ούτε ψηφίζω πάσο, ούτε σε νοσοκομείο που να καμίνω σε πάση και σε διάγκο, ήμουν μόνο για αυτό.
1: Δεν ήσουν αρέσει στην πάση και ντροπή σου.
0: Όχι, τώρα είμαι
1: στην... Δηλαδή έβαλε το Πασόκ στο νοσοκομείο και εσύ δεν μπήκες στην πάση.
0: Δεν έβαλε το Πασόκ.
1: Ποιος έβαλε?
0: Έβαλε ένας άνθρωπος που γνώριζα.
1: Ναι, αυτός τι κόμμα ήταν?
0: Ήταν του Πασόκ, αλλά είναι...
1: Α, αυτό λέω. Μπορεί να σε έβαλε άνθρωπος που ήταν Πασόκος και εσύ τον πούλησες.
0: Παρήμερα αυτό.
1: Και ασχολιώσαν με το προπό και με το στίχημα όλη τη μέρα. Αντί να πας στην πάση και να αγωνιστείς.
0: Και είμαι στην Πάτρα,
1: ναι.
0: Ο αδερφός του πατέρα μου θέλει να σκοτώσει τον αυτός είναι άρρωστος για δημοκρατία. Λίδες αυτούς, πετάγανε δεν τα άλλαζε ρε παιδί μου, είπε ας σου βάλει, δεν τα άλλαζε αυτούς, τέλος πάντων. Είναι η εποχή που βγήκε ο πατέρας της Μητσοτάκης.
1: Ναι.
0: Και θα μίλαγε ας κουπάρος, δεν λέω το όνομα, βουλευτής.
1: Ναι.
0: Σε παρακαλώ Χρήστο, ο πατέρας μου, σε παρακαλώ πάντων και τέλεια, σε παρακαλώ για μένα και τέλεια.
1: Πήγες.
0: Ναι, άντε πάμε.
1: Δεν σου λέω, είναι κρυφό με τους δοκιμικούς σου, όσο σου λέει η Πασόκ.
0: Τελειώνει η ομιλία, γεια σου Χρήστο από εδώ, αδερφός μου, αδερφός μου και τέτοια, ναι παιδιά, ό,τι θέλετε σε μένα, μόλις την δούμε, στην Αθήνα και τέτοια, για τον πατέρα μου φίλο τώρα. Δεν είναι όμως, εντάξει, βγαίνει ο Μητσοτάκης, έρχεται να πάει στην Αθήνα ο Μπάρμαντ, μου λέει πάμε στο βουλευτή να μας βεθήσει, ό,τι τέτοια, καλέ μου, ρε πάμε του λέει. Πάμε εκεί, είχε χίλια άτομα περίμεναν, λέει το επόμενο...
1: Χίλια άτομα περιμέναν και τον βουλευτή.
0: Περιμέναν για να...
1: Αυτός δεν ήταν βουλευτής αυτός.
0: Λέει το επώνυμο, λέει από την άλλη πόρτα.
1: Όχι, δεν λέμε επώνυμα ποτέ.
0: Όχι, λέει το επώνυμο το δικό μου, λέει από την άλλη πόρτα κύριε. Λέει, μπαμ, μπαίνουμε μέσα, γεια σας, γεια σας, λέει από εδώ, τι κάνεις καλά. Από εδώ ο αδερφός μου, ο αδερφός μου, σου θυμάσαι. Τι αφήνει το λέει, δεν σου ξέρω τους ανθρώπους, λέει. Πού σου ρε πάλι ο Μασκάλα, τι λέει ο πατέρας. Γι' αυτό σας συγχαίρομαι και δεν ψηφίζω κανένα και σου λέω
1: και δεν το θυμότανε.
0: Όχι ρε παιδί μου, ότι...
1: Άμα μου λες οι χίλια άτομα απ' έξω άνθρωπος, τι να το θυμίζει ρε φίλε.
0: Υπάρχει και δεν γιατί ο πατέρας μου είναι μία-μία. Μία ψηφίζει, μία δεν ψηφίζει καθόλου. Μία ψηφίζει, μία δεν ψηφίζει.
1: Μοναδικά πάει. Εντάξει, είναι εξταρά, πάμε διάλειμμα.
0: Ναι, εντάξει, άντε.
1: Και μετά έχουμε τον φίλο μου τον Φόντα.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
5: 1,80 ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
8: Μήπως λεφτά.
7: Τα λες και λεφτά.
8: Coupons. Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό?
7: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
9: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο the.gr.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τσάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα

0: σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House και

0: Agoudis Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
2: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
4: Είναι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
3: Με πήραν άγνωστοι.
5: Μάκη, ο αδερφός του Πατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
3: Και τελείως άγνωστοι.
6: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
3: Εντάξει ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
7: Euro Jackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή Giga Jackpot 102 εκατομμύρια ευρώ. Euro Jackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win. Winning awaits.
8: Ρυθμιστή σε

0: Έλα, κύριε Κώστα. 2-11-10-80-8-80 τηλέφωνο επικοινωνία με την εκπομπή. Ακούτε παραπολιτικά 90,1. Είναι εκπομπή στο 91 από Δευτέρα Παρασκευή 5 με 7 μαζί σα.
1: Ξαναφώντα.
2: Καλησπέρα και στου δύο.
0: Έλα, φίλε.
1: Τι έγινε.
2: Είχαμε μια περιπητούλα μικρή, αλλά καλά τώρα, δόξα
1: Θεώ. Να, καλά όλα.
2: Ωραία, εγώ δόξα
1: Θεώ. Τι έγινε, άκουσες ονόματα και βγήκες.
2: Όχι, άκουγα κάθε μέρα. Δεν είχε τώρα, δεν ξέρω να πω, γιατί με πετροβολάγανε για τις πέντες εδώ στον Εφρό και...
1: Ω, έκανε τέτοιο λιθοτριψία με...
2: Ναι. Εντάξει, τώρα καλώς.
1: Άντε, καλά. Πού είσαι, Μανόγλιο. Κατάλαβα.
2: Πού τα ξέρεις.
1: Εγώ έχω περάσει. Με βαράγα και εμένα εκεί από την πνευμόλια, μπάπα, μπούπα. Είδες πώς ακούγεται.
2: Και εμένα δεν με βαράγα, έκανα από μέσα αυτό, τέτοιο.
1: Εδώ λες ακτινοβολία, λες δεν ακούω τίποτα και ακούγεται, λες και βαράνε...
2: Κοιμήθηκα εγώ, δεν έβαλα τίποτα, ύπνος.
1: Κοιμήθηκες δύο, μπράβο. Για λέγε, για πάμε.
2: Κοίταξε, συμφωνούμε και διαφωνούμε σε αυτά που έλεγες και εδώ μετά. Ναι. Έχουμε καιρό τώρα να τα πούμε μετά το Πάσχα, ξέρω, που άραξε εκεί στο χωριό και τα λοιπά και δώσου.
1: Για λέγε.
2: Έχει δίκιο πολύ ο φίλος μου ο Βερβελέρη, γιατί του βάζω τα έψημα, έχει δίκιο. Αλλά τώρα πρέπει κάτι να γίνει τώρα με τα play-off. Ο Παναθηναϊκός, μου φαίνεται εδώ θυμάσαι τη Λαμία. Έτσι, σαν κομπάρσος. Κομπάρσος, είναι.
1: Μα είναι, δεν είναι ούτε καν ρυθμιστής, είναι κομπάρσος.
2: Κομπάρσος, όχι ακριβώς, δεν υπάρχει. τώρα για τον Μπενίτεθ, έχεις ακριβώς δίκιο όπως θες, αλλά και αυτός πρέπει να βγει ένα ταπίτρο. Όχι να το ρίξουν και αυτό όπως πακέτος ο Τερίμ και έφυγε, να μας πει τι γίνεται. Γιατί το ονοματεπώνυμο του Παναθηναϊκού εδώ και 16 χρόνια, εγώ το λέω και εδώ τα συνδυασμένα, είναι ένα. Λέει, έχει ονοματεπώνυμο, αλλά φούζος. Όπως και πριν θα διαφωνήσουμε Κωστάκη για τον Βαλενογιάννη, ο Βαλενογιάννης ήταν μέχρι τον Καπετάνιο.
1: Ναι, καλά,
2: μετά,
1: καλά,
2: μετά ήταν ακριβώς το ίδιο. Ο Τζίγκερ ήταν ακριβώς το ίδιο.
1: Μετά ήταν το ίδιο.
2: Τι ήταν.
1: Γιατί τι ήταν μετά. Πήρε δύο ντάμπλ. Έχει στην Ευρώπη, έγινε σεβαστός. Δεν άφησες μεγαθύριο που πήραμε στις αρρώσεις. Ό,τι κυκλοφορούσε από μεταγραφές, το χτύπαγες, ο Παναϊκός το έπαιρνε και ο Ολυμπιακός κοίταγε απλά.
2: Μισό.
1: Αλλά τέλος πάντων, άστο, να σου πω κάτι.
2: Το τελευταίο το τάμπλε έχεις δίκιο. Το τελευταίο το τάμπλε το πήρε ο Βαλενογιάννης.
1: Ποιος το πήρε.
2: Ο πατέρας.
1: Πώς πατέρας μου το πήρε με το 4%. Δηλαδή το σουσέ.
2: Αυτό.
1: Για κάτσε ρε φίλε, για κάτσε. Για κάτσε.
2: Γιατί το πήρε τώρα και ο ιό.
1: Κάτσε λίγο. Δηλαδή το σουσέ ποιος τον πλήρωσε.
2: Θα τον έφερε ποτέ ο Βαλενογιάννης σουσέ.
1: Γιατί. Ποιος τον πλήρωσε, σε ρωτάω ρε. Ποιος τον πλήρωσε.
2: Πολυματικότητα.
1: Ποιος. Το 70% ποιος είχε, δηλαδή αν έκανε 10 εκατομμύρια, τα 7 ποιος θα βάλε.
2: Ο Βαλενογιάννης.
1: Μάλιστα. Το Ζιλμπέρτο Σίλβα ποιος τον πήρε.
2: Πάλι αυτός.
1: Ο Τολέτο ποιος τον πήρε.
2: Μισό το.
1: Ποιος για να μας τρελάτε ρε παιδιά.
2: Όχι ποιος τον πήρε.
1: Αλλά.
2: Άλλο. Το ποιος τον πήρε στο πόγο ποιος τον πήρε. Το πήρε ο Νικόλας ο πατέρας που είπε για να πάρω πρωτάθλημα
1: ναι.
2: Θέλω να φέρω το Σισε όπως ο καπετάνιος έφερε το Ζάιτς και τα είπα και τα είπα.
1: Ποιος καπετάνιος. Ο καπετάνιος ήταν απαγορευμένη λέξη στον Παναϊκό. Άστο. Όπως ο Κόκκαλης μπορεί να λέγανε, καπετάνιος ήταν απογορευμένη λέξη. Ένας μόνο, μια γραμματέα στον Παναθηναϊκό είπε η πατέρα άκουγε και η Ρούλα είχε στο ring tone ένα το κριτική αυτή την παντινάδα που έλεγε Παναθηναϊκό εσένα καλιάζε σε φτάνει σε έχει κάνει τρανό ο Γιώργος Βαρδινογιάννης και τα πωλήσανε. Γιατί είχε στο ring tone αυτό. Άλλον έναν που βγαίνει και εδώ πέρα. Έμπαινε με τον τέρμπι στην ΠΑΕ, τον απολύσανε. Ποιον καπετάνιο είχαν στον τέρμπι στην πολυμετοχικότητα, πλάκα μου κάνεις.
0: Τώρα μας
2: είχε όχι πολυμετοχικότητα.
1: Άστο ρε, πάμε στα σημερινά και άστα τώρα, δεν έχουμε
2: πάρει. Όχι λέμε, για τι φταίει τώρα στα 16 χρόνια. Ας έρθει 6 μήνες ο πατέρας πρόεδρος και θα σου πω όπως
1: πρέπει. Γιατί δεν έρχεται, ανοιχτές είναι οι πόρτες.
2: Δεν είναι ανοιχτές.
1: Γιατί ποιος την έχει κλείσει.
2: Γιατί εγώ τώρα έχω μπερδευτεί την τάπα με τον αυτοκύρο. Τώρα στα τελευταία παιχνίδια έβλεπε και το τσίκερ στη... Μήπως δικαιωθώ και είναι από πίσω και
1: ναι, ναι, ναι, είναι από πίσω και γύρω στο αλαφούς 150 εκατομμύρια.
0: Κυκλοφόρησε και ένα άλλο τώρα.
1: Αλλά να σε ρωτήσω κάτι. Συγγνώμη, ναι, θα το πάρω μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Ο ίδιος ο αλαφούς δεν είπε ότι έχω τον Νικόλα πατέρα και με συμβουλεύει.
2: Βάλτονε πρόεδρο αφού δεν μπορείς 15 χρόνια.
1: Πήρε όλο το ό,τι είχε ο πατέρας από στελεχικό δυναμικό, ποδοσφαιρικό δυναμικό, οπαδικό δυναμικό, δημοσιογραφικό δυναμικό, το πήρε ο Αλαφούζος.
2: Πόσα, για να μην διαφωνούμε.
1: Αλλά θα πάμε τώρα τζάμπα τώρα στην κουβέντα. Για πες μισό λεπτό το κύριο που άκουσε ο Διονύσης, τι άκουσε ο Διονύσης.
0: Κυκλοφόρησε στα social media ότι η παρουσία του Τζέγκερ εκεί μπορεί να μείνει γι' αυτό, ότι μαζί με κάποιους άλλους ότι ήσουν άνεμοι στο παιχνίδι για την ομάδα μπάσκετ.
3: Στο λόγο μου σου, δεν σηκώνω πλάκα. Δεν σηκώνω πλάκα. Γράφτε, διάβασα.
1: Ε, καλά, εντάξει.
3: Καλά, εντάξει.
2: Όλα είναι πιθανά.
1: Ναι, δεν υπάρχει, όχι. Άστε αυτό. Ξεχάστε αυτό. Μπορεί να είναι ο φόβο ορισμένο, αλλά δεν υπάρχει να γυρίσει.
3: Σαν επιχειρηματική ιδέα πάντω δεν είναι κακό.
1: Τίποτα δεν είναι κακό.
3: Επίπεδο έτοιμο έχει.
1: Μια χαρά είναι όλα. Για πάμε, Σάκη, πώ θα διαφώντα τα σημερινά.
2: Επειδή Διονύση, αν μην γελάει για πράσινο τα σημερινά, γιατί έχω την απάντηση. Δεν ήταν αυτός ο τζίγκερ που έβαλε τον πατέρα του Κωνσταντοπούλου πρόεδρο. Μην τον αφήμε τώρα.
1: Και τι έγινε, δεν βάλει, κατάλαβα.
2: Ας βάλει πρόεδρο τον Νικολάκη και θα σου πω όπως θα πει διαφορά.
1: Τον είχε τον πατέρα πρόεδρο και παραιτήθηκε ο πατέρας.
2: Ο πατέρας τώρα μόνος κατέβαινε στα πολιτεία.
1: Συγγνώμη, τι έκανε.
2: Κατέβαινε στα πολιτεία
1: και τι έγινε που κατέβαινε στα πολιτεία. Εσείς στην Ευρώπη γίναμε τότε. Με τις παιχταράδες όλους μέσα.
2: Έχει κατέβει
1: ποτέ στα πολιτεία. Και πήραμε ένα ντάμπλ στα 3 χρόνια.
2: Πισόρτο, έχει κατέβει ποτέ στα πολιτεία Αλαφούζος.
1: Πολλές φορές έχει κατέβει. Συνέχεια έχει κατέβει. Και στην Παιανία το στέλνανε και του λέγανε κάνει ό,τι έκανε ο πατέρας. Και πήγαινε στην Παιανία και πήγαινε στην Παιανία την άλλη μέρα κάναμε στο γήπεδο.
2: Γέλαγε ο κόσμος. Πήγαινε με το όπως έλεγε το Παπαδημητρίου το φίλο του.
1: Και ο Παπαδημητρίου, τρία χρόνια έχει στο Παναϊκό μωρέ. 16 χρόνια έχει ο Αλαφούζος. Πλάκα μου κάνεις.
2: 16. Εγώ είπα πρώτη που θυμάσαι το έχω πει και τα βάλω σε κουμπές. 35 χρόνια να μείνει ο Παναγιώτης, δεν πρόκειται να πάρει ποτέ ο Παναγιώτης. 35 χρόνια να μην υπάρχει ως πρόεδρος.
1: Με τα μυαλά που κουβαλάμε γενικώς δεν θα πάρει ποτέ όποιος είναι.
2: Όχι, ας φύγει άλλος
1: και δούμε. Ναι, καλά, θα φύγει άλλος τώρα, περίμενε, θα σου έρθει άλλος να κάτι να ακούει από εσάς. Όχι θα κάνω, όχι θα ράνω, όχι θα κάνω. Ας.
2: Μα είπες ένα νωρίτερα πολύ σωστό και εσύ και ο Διονύσης ότι ο Παναγιώτης είναι μικρομεσαία ομάδα.
1: Μικρομεσαία είναι πια.
2: Ακριβώς.
1: Είναι αμπελοκυπιακός είναι πια. Στην οτροπία και στον τρόπο λειτουργίας είναι εκεί και να σου πω και κάτι. Κάτσε να δεις πόσο σοβαροί παίκτες που είχε ο Παναγιώτης τώρα. Θα την κάνουν το καλοκαίρι χωρίς να είναι στον προγραμματισμό του Παναγιώτη να φύγουν. Γιατί βλέπουν ότι μέσα γίνεται χαμός. Και θα πηδάει ένας και θα προσάχουν να φύγουνε. Κάτι Καλάμπρια, κάτι τέτοιοι, έχουν δει τόσα τα ματάκια τους, γιατί ξέρουν από μεγάλες ομάδες, που θα είναι όπου φύγει.
3: Τους ξέρει πάντως.
2: Σωστό.
1: Γιατί έχει περάσει από Μίλαν, έχει περάσει από σοβαρές ομάδες και βλέπει τι γίνεται και σου λέει άσε, πάω απ' έξω, στήμε, σε κανιά Βερόνα.
3: Έχουν σοβαρές ομάδες στη Μίλαν,
2: έξω. Δεν μου λες Κώστα.
1: Έλα.
2: Ο Μπενίτερ δεν πέρασε από σοβαρές ομάδες.
1: Ναι, αλλά χρόνια πολλά πριν αυτός ήταν, μη σου πω τώρα τι ήταν. Εγώ σου είπα από την πρώτη στιγμή. Ο άνθρωπος δούλευε ή κατάλαβε που ήρθε κατευθείαν. Διότι όταν ήρθε ο Μπενίτες και διάβασα αυτό που διάβασα ότι θέλει να χτίσει ένα νέο Παναϊκό πάνω στον Μπακασέτα και εκεί όταν του Μπενίτες του φέραν τεχνικό διευθυντή από την Κηφισιά και δεν είπε τίποτε, όταν του είπαν ότι θα πάρεις κι άλλους πέντε που θα είναι δίπλα και αποφασίζουμε όλοι μαζί και δεν είπε τίποτε, καλή νύχτα με τάξη ως μοίρας του είναι, με συγχωρείς.
2: Αυτά εμείς τα λέμε εδώ.
1: Ευχαριστώ πολύ, εμείς τα λέγαμε.
2: Ερώτηση τώρα. Εσύ δηλαδή είσαι και εσύ από αυτούς που θέλουν το Λέτο.
1: Εγώ.
2: Ναι.
1: Αν έρθει ο Λέτο τότε είναι που θα γίνει το κολυμβηθρόξυλο. Όχι γιατί φταίει το παιδί. Όχι γιατί φταίει. Ο Λέτο να ξέρεις κάτι. Ο Λέτο, σου πω κάτι για να το ξέρετε κιόλας. Ο Λέτο είναι από τα καλύτερα παιδιά που πέρασαν τον Παναθηναϊκό. Ναι. Σαν χαρακτήρας είναι πολύ καλό παιδί.
2: Συμφωνούμε, συμφωνούμε σαν χαρακτήρα.
1: Έτσι. Και δεν θέλω να σου πω τώρα για να μην σε πικράνω.
2: Ναι.
1: Για ποιον έλεγε ο Λέτο όταν ήταν στον Παναθηναϊκό. Μα πού το βρήκαμε αυτό τον Καραγκιόζη. Ας, δεν θέλω να σου πω τώρα. Για ένα διοικητικό ηγέτη του Παναθηναϊκού έλεγε. Μα είναι δυνατόν, μας έχει ξεφτυλίσει. Λοιπόν, αλλά ο Λέτο ήταν είναι από τα καλύτερα παιδιά. Αν έρθει το Παναθηναϊκό Λέτο όμως το παιδί τώρα στο ξεκίνημά του, είναι τόσα τα καρτάλια δίπλα που θα τον ξεφτυλίσουν και θα είναι αναλώσιμος στη βδομάδα πάνω, όχι στο μήνα.
2: Συμφωνώ με απόλυτα.
1: Είναι κρίμα για το παιδί δηλαδή να έρθει.
2: Συμφωνώ με απόλυτα.
1: Θα τον ψήσουν τον Αλαφούζο ότι φέρτον γιατί τον αγαπάει ο κόσμος, γιατί δεν θα φωνάζουν στο Λέτο κτλ. Αλλά αυτοί δεν έχουν μπέσα. Αυτοί κυνηγάγαν την ομάδα με τον Σαραβάκο. Πήγαν στο Κοροπή να δίνουν την ομάδα και τον Σαραβάκο. Και παραδείγματος λίγο τους φάει και ο Σαραβάκο. Σιγά μη σεβαστούνε το λέτε αυτοί.
2: Διονύση.
3: Έλα φίλε.
2: Εσύ που έχεις εκεί να κάνετε μια πρόταση γιατί εμείς δεν έχουμε τώρα τι. Παίρνει με αυτά τα πλέγματα να τα γεσούνε. Δεν υπάρχει ποδόσφαιρο που θα. Όποιος βγαίνει πρώτος θα πάρει. Δεν ξέρω τι είναι ξενέρωμα τα πλέγματα.
3: Καλά, εντάξει, σχετικό
1: είναι. Τι ωραία ήταν, τα ντέρμπισε φέτος, μην κοιτάς που καθαρσιάκι.
3: Δηλαδή, άκου, στον Παναθηναϊκό τα πλέον κάνουν και καλό για το Μπενίτεθ, γιατί φτιάχνουν το αφήγημα.
1: Ναι.
3: Και τελείως θα είχαμε μείνει στην πορεία του δεύτερου γύρου και δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε. Ναι, θα λέγαμε
1: πρωταθλητισμό, πού να το διώξουμε τώρα.
2: Αυτό το ξέχασα, θα το πάμε ότι έλεγες.
1: Εσύ, φωτά, με συγχωρείς τώρα, γιατί, δηλαδή, έχουμε γίνει τόσο λογοτομημένοι, δεν θυμόμαστε τίποτε πια. Δεν το ξέχασα εδώ αυτοί που βρίζουν τον Μπενίτεθ τώρα πριν από 20 μέρες έκανε ότι έκανε πορεία πρωταθλητισμού.
2: Όχι, βέβαια.
1: Εμείς τα λέγαμε. Πώς το βρίζετε έτσι είναι τώρα.
2: Είναι αυτό που είπες. Εγώ δεν περίμενα να πει ότι να δεν έχουμε τους οπαδούς μας 13. Δεν το περίμενα ποτέ. Εμείς τα λέγαμε εδώ από μια αρχή.
1: Να πω ότι ήρθες ρε παιδί μου από μια τριτοκοσμική χώρα και πρώτη φορά είδες τέτοιο πράγμα. Αλλά να έχεις περάσει από τον Μπερναμπέου. Από το You Never Walk Alone. Και να είσαι εντυπωσιασμένος γιατί στο Βόλο είδες 500 άτομα στην εξέδρα. Εντάξει, ή μας δουλεύεις όλα ή είσαι, τι να πω, άστο.
2: Σωστό. Λοιπόν, τα πούμε.
1: Τα λέμε.
0: Να είσαι καλά. Και περνώντας διαφημιστικό περιβάλλον, απολαύστε τώρα το λαχταριστό μπουφέ με πλούσιες γεύσεις και το φρεσκοκομμένο γύρο καθημερινά στο εστιατόριο 1055 με μόνο 19 ευρώ το άτομο από Κυριακή ως Πέμπτη και με 25 ευρώ το άτομο με live μουσική Παρασκευή και Σάββατο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή μια επιπλέον έκπληξη στο 1055 Restaurant σας περιμένει το πιο ξεχωριστό brunch μπουφέ με μόνο 19 ευρώ το άτομο με την πιο ωραία θέα της Αθήνας από τις 11.30 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 210-24-21-055 από τις 6.30 ως τη 1. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε σε λίγο και πάλι εδώ μαζί με περισσότερο Κώστα Γκότζο, παρακαλώ.
1: Έλα, ρε, σταμάτα.
4: Η ώρα είναι 6.
5: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
7: Μισό.
6: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
7: Μισό.
6: Πάλι μισό.
7: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.

0: Καλησπέρα σας. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Στη φυλακή οδηγούνται μετά τις απολογίες τους οι 6 από τους 8 κατηγορούμενους για τη ληστεία στην Κάτω τη Θωρέα, ενώ οι άλλοι 2 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Οι κατηγορούμενοι απολογήθηκαν κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας, αφού έξω από τα δικαστήρια είχε συγκεντρωθεί πλήθος υποστηρικτών τους. Υπενθυμίζεται ότι τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για 5 κακουργηματικές κατηγορίες. Κατά την έξοδό τους από τα δικαστήρια σημειώθηκε ένταση, ενώ έγινε χρήση χημικών και κρότου λάμψης στον προαύλιο χώρο. Δύο οργανώσεις, η μία με εξειδίκευση στις κλοπές οχημάτων, η δεύτερη στη διακίνηση ναρκωτικών, εξάρθρωσε η Ελλάς υπό την επίβλεψη της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Δυτικής Αττικής. Οι αρχές προχώρησαν σε συνολικά 21 συλλήψεις, ενώ ταυτόχρονα πραγματοποιήθηκε έφοδος στις φυλακές Μαλανδρίνου, αφού εκεί εδράζεται το αρχηγείο της πρώτης οργάνωσης. Δύο έγκλειστοι στο εν λόγω κατάστημα φέρονται ως οι αρχηγοί, οι οποίοι κινούσαν τα νήματα με τη βοήθεια δύο υπαρχηγών. Μήνυμα συσπήρωσης αναμένεται να στείλει σε λίγη ώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα του τακτικού συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας στο Metropolitan Expo. Παράλληλα θα κηρύξει την έναρξη του προεκλογικού αγώνα και θα καλέσει σε πανστρατιά όλα τα μέλη και στελέχη της παράταξης. Την ανεξαρτητοποίησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς ανακοίνωσε ο βουλευτής Ροδόπης Οξιούρ Φερχάτ με επιστολή του στον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη. Ολοκληρώθηκε η ανάσυρση της ορούς από τον Λουδί από τα Μόση Θεσσαλονίκη. Όλα δείχνουν ότι ο ορός ανήκει στον 54χρονο θύμα της δολοφονίας των Μαλγάρων. Σοβαρή μεταβολή θα παρουσιάσει τις επόμενες ώρες ο καιρός. Σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, βαρομετρικό χαμηλό από την Αφρική έρχεται μεταφέροντας θερμές αέριες μάζες και μεγάλες ποσότητες σκόνης, ενώ ένα δεύτερο από βορειότερα φέρνει βροχές και καταιγίδες. Επεισόδια στο τελωνείο του Προμαχώνα ανάμεσα σε αγρότες από την περιοχή των Σερών και δυνάμεων των ΜΑΤ. Από τα επεισόδια έχει τραυματιστεί ένας αγρότης στο πρόσωπο έπειτα από ρήψη χημικού, σύμφωνα με το site Thes Post. Μιλώντας από το Air Force One στους δημοσιογράφους, ο Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε με θετικό πρόσημο την επίσκεψή του στο Πεκίνο. Αναφορικά με το Ιράν, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι η υπομονή του εξαντλείται και ότι συμφώνησε με τον Κινέζο Πρόεδρο να μην επιτραπεί στη Τεχεράνη να έχει πυρηνικά. Συγκεκριμένα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι θα αποδεχόταν αναστολή του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν για 20 χρόνια, εφόσον βέβαια η δέσμευση της Τεχεράνης είναι πραγματική. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα από Μοσχάτο έως Μεταμόρφωση και στη λεωφόρα Αθηνών από Χαϊδάρι έως Ελευσίνα. Επίσης αυξημένη είναι η κίνηση σε Κηφισίας, Ποσειδώνος αλλά και στην Αττική Οδό. Στη λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς Ραφίνα από την οδό Τριανέμη έως τη λεωφόρο Κύπρου στην Παλίνη μέχρι τις 31 Μαΐου. Η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη διεθνή ενημέρωση, ένα αγοράκι 5 χρόνων στη Γερμανία παρέδωσε στην αστυνομία χρήματα και κοσμήματα που βρήκε ενώ έπαιζε σε παιδική χαρά. Πρόκειται για νομίσματα, κοσμήματα, ρολόγια και χαρτονομίσματα συνολικής αξίας 6.000 ευρώ, τα οποία το παιδί παρέδωσε στο σύνολό τους στις αρχές. Στα αθλητικά αντίστροφα μετρά, ο Εμμανουήλ Καραλής για τη συμμετοχή του στο πρώτο Diamond League της σεζόν στη Σαγκάη αύριο.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Απόλυες 2,26% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο Χρηματιστήριο της Αθήνας. Πτωτικές είναι οι τάσεις και στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.
1: Ο καιρός.
0: Βροχές αύριο θα έχει Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 25 βαθμούς Κελσίου. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 βαθμούς. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθούν οι Κώστας Γκόντζος, Διονύσης Βερβελές.
1: Παραπολιτικά.

0: Ποιο το Σαμοθράκι είναι? Τι μορφή είναι ο Σαμοθράκι, ρε φίλε? Μεγάλη μορφή είναι, ε. Μεγάλος γίγαντας. Γίγαντας.
1: Πώς ακούει εσένα, δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Τι?
1: Εσένα, πώς ακούει?
0: Ξέρει μπάλα το παιδί. Μαθαίνει.
1: Από σένα, ε.
0: Ναι, τι.
1: Αφού σε έχει πει ότι.
0: Επειδή λέει ότι είμαι μυρωδιάς. Ναι. Έλα μου, τα λέει για να.
1: Δεν μπορώ
0: να
1: διαφωνώ με την.
0: Ότι είμαι μυρωδιάς.
1: Ναι. Και τότε του κάνεις και bullying.
0: Εγώ αυτό που διώκανε το Μαρτίνς.
1: Bullying, τρελό το κάνεις. Πώς θα
0: βγει? Αν είναι άντρας, θα παραδεχτεί όμως ότι ό,τι του είπα για την ανανέωση συμβολίου του El Arabi, είχα δίκιο.
1: Ναι, ναι, είχα δίκιο. Μαύρα μεσάνυχτα.
0: Αν δώσετε 6 εκατομμύρια για την κάνουμε στην Ελλάδα.
1: Μαύρα μεσάνυχτα.
0: Θα ψάξετε για σεντερφόρ.
1: Ναι, ψάξαμε για σεντερφόρ.
0: Δεν ψάξατε.
1: Ποιο ψάξαμε? Μαζί ψάχαμε και τους δύο.
0: Α, καλά.
1: Είναι καλά αυτός, ε.
0: Α, καλά, εντάξει.
1: Βάλτε το λίγο χαλάκι να ακούσει.
0: Καλά. Άσε με τον.

0: Μα θες κανένα στρέμμα τίποτα. Θα φτιάξω.
1: Λοιπόν. Μαντάριο. Το παιδάκι αυτό σκέφτομαι εκεί στη. Μπράβο το παιδάκι.
0: Για πάμε.
1: Που βρήκε 6.000 ευρώ για τα παρέδωση. Ναι. Πάμε στο Σάκη. Έλα Σάκη.
2: Καλησπέρα.
1: Καλώς το να. Σάκη, τι μου λένε τώρα εδώ πέρα.
2: Έλα να σου πω κάτι, Βερβελέ, κάτι σοβαρά και πολύ θέλω να με ακούσει λιγάκι με προσοχή. Λοιπόν, Βερβελέ, έλα να σου πω κάτι. Ακούς καταρχήν.
0: Ακούω.
2: Γεια σου τώρα, λοιπόν. Πηγαίνω σε μια εκπομπή, η οποία αυτή η εκπομπή, αυτός που την...
1: Που την κάνει.
2: Μπράβο, αφήνει και μιλάνε όλο τον κόσμο. Αλλά υπάρχουν και χαρακτηρισμοί. Για μένα, για σένα, για τον κόσμο, δηλαδή για το θεατόν. Εδώ η εκπομπή δικιά σου...
0: Δεν είναι δικιά μου εκπομπή εδώ.
2: Ναι, όχι εννοώ.
0: Παραγωγός είμαι εγώ εδώ, δεν είμαι. Παραγωγός. Είμαστε δύο, δεν είμαι μόνος μου. Ούτε για στο ραδιόφωνο είναι και εκπομπή.
2: Ναι, και για τον κότσο.
0: Άρα που έρθει το ραδιόφωνο για να πει βέβαια, πάρουμε έναν άλλον.
2: Όχι, όχι, όχι. Παραγωγής λέω, εννοώ και για τον κότσο, ξέρεις από ό,τι μιλάω. Τώρα, μην το...
1: Ναι, μωρέ, εντάξει.
2: Άθιν να μιλήσω κάτι, κάτι.
1: Άστο να πει τον άνθρωπο.
2: Λοιπόν, έχω πει ο κανένα για σε προσωπικό, εκτός από σένα, θα πούμε για τον Ολυμπιακό, έχω πει για κανένα εγώ. Να βρίξω εγώ...
0: Όχι, αλλά δεν μπορείς να βγαίνεις σε άλλο ραδιόφωνο, ο ίδιος ο άνθρωπος και να λες για τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, για φυλακές και τέτοια. Όχι, μην το κάνω αυτό. Σημαίνει ότι είσαι άλλος άνθρωπος, δε φίλε.
2: Δεν αφήνεις τον άλλον, αυτό είναι το κακό πως, γιατί και εσύ μου λένε...
0: Μα δεν πρόκειται να σε αφήσω να τα πεις αυτά. Απλά δεν θα ξαναβγείς.
2: Για ποιο λόγο.
0: Γιατί ξεφεύγεις, γιατί ξέρεις τι λες.
2: Εγώ τι δεν ξέρω, ναι.
0: Δεν ξέρεις τι λες, δε φίλε.
2: Περίμενα αυτοί να λένε για μένα.
1: Όχι, αν πεις
0: εγώ
1: εδώ...
0: δεν είπα αυτό.
2: Αν πεις εδώ,
1: αν πεις εδώ,
0: αν
1: πεις δεν κατάλαβες. Σου λέει, αν πεις εδώ αυτά που λες εκεί.
0: Αν βγεις ένα ραδιόφωνο, άκουσε με. Άκουσε με, άκουσε με, δεν καταλαβαίνω. Άκουσε με, δεν καταλαβαίνω. Όχι, κάνεις λάθος, κάνεις
2: απλά. Είναι κακό αυτό που κάνεις, σου είπα να προσέξεις τώρα και να σε ακούσω.
0: Εγώ κάνω λάθος. Εγώ κάνω κακό. Άκουσε με μισό λεπτό. Μισό λεπτό μπορείς να ακούσεις και θα μου πεις μετά τι θες. Να σε βοηθήσω, δεν θα κάνω κανέναν ερμό. Άκουσε με.
2: Για πες μου. Δεν θα με βοηθήσεις κανένα.
0: Για πες μου.
2: Σέβομαι την πρόεδρο. Σέβομαι. Είπες τώρα για τον πρόεδρο. Άλλο τι πάει να απαντάς. Όπως θέλεις. Πάμε παρακάτω.
0: Όχι, ό,τι λες εσύ είπα.
2: Καταρχήν που μου είπες τώρα μου πίνει και τον κότσο. Εννοείται αυτό και σε βοηθούν και στα παιδιά και στα πολιτικά και όλοι. Και κύριε με... Μόνο και μόνο που μιλάω φτάνει. Αυτό μην το ξαναπείς. Πάμε παρακάτω. Γιατί λέει, αυτά τα κάνει για πλάκα, δεν το έχω καταλάβει.
0: Πάμε, δεν είναι, πάμε.
2: Μπράβο. 80% στον άνθρωπο που μου ακούνε και εδώ. Και θα συντολογήσω που το έχω εγώ. Η γνώμη προσωπική μου λέω. Προσωπική μου γνώμη. Γιατί βγαίνουν και λένε. Βγαίνει κάποιος κύριος Γιώργος, επειδή βγαίνουν και εδώ πέρα, ξέρεις τι εννοώ, και παιδιά καλά και οτιδήποτε. Υπάρχει ένας ο οποίος έχει μέμος με μένον. Γιατί έχω πει για τον Ολυμπιακό 5 δικά μου. Τα οποία τα θεωρεί τοξικά αυτός. Γιατί έχω πει, ότι ο Ολυμπιακός έχει πάρει και πρωταθλήματα με την Διευθυνσία, και θα το λέω, γιατί έτσι το βλέπω εγώ, για τον Ολυμπιακό. Δεν μπορώ να μιλάω για τον Ολυμπιακό την ώρα.
1: Αποκλείεται να θεωρεί αυτά τα ξυκά, γιατί αυτά τα λέμε και εδώ μόνο. Εντάξει,
2: μπράβο, άκου, άκου. Και έχει τώρα 4 ημέρες και πάντα το ακούσε παρακαλώ, ξεκίνημα σήμερα και πριν να
0: δεν με αφορά, άκουσα κάτι, έχω ακούσει 2 φορές κάτι σου.
2: Δύο λεπτά.
0: Μισό λεπτό. Μα δεν γίνεται. Εγώ κάνω κουμάντο εδώ. Δεν γίνεται. Αν θα ακούσεις λίγο θα λες. Δεν γίνεται. Άμα θες κάτσε και μίλα με τον πελάτη. Συγγνώμη κιόλας. Λοιπόν, σου εξηγώ λοιπόν ότι αν το θέμα μου, σου το είπα με τρόπο την προηγούμενη φορά, αν είχα τόσο όπως πιστεύεις εσύ, μένος ή εκείνο και το άλλο, σου εξηγούσα και σου έλεγα σαν και εδώ θα ξαναβγείς. Ή θα έλεγα όταν παίρνεις την ειρήνη, αυτό θα το ξαναβγάλεις. Βλέπεις ότι και σήμερα είναι στον αέρα. Στο λέω με πολύ ωραίο τρόπο όμως και θα σε βοηθήσω όπως έλεγα και τότε σε έναν ακροατή που δεν το κατάλαβε, το ίδιο επαγγέλματος. Έτσι. Ότι όταν βγαίνεις ένα ραδιόφωνο σε μια τηλεόραση κτλ. Όλοι κρίνεστε. Δεν είστε απλοί άνθρωποι. Αύριο μεθαύριο λοιπόν μπορεί να μπει μέσα ένας άνθρωπος, να πάρεις κούρση σε έναν άνθρωπο που να ακούει και αυτό το ραδιόφωνο και το άλλο.
2: Μπράβο. Συμφωνώ.
0: Εγώ έχω προστατέψει και κόσμο. Ναι. Δεν λέω τώρα για σένα, λέω γενικά. Υπήρχε κόσμος ο οποίος έβγαινε στο γήπεδο, τον πήρα και τηλέφωνο τόσο αέρα και του είπα κάποια στιγμή κόψε. Ο Μπενοχλής με ωραίο τρόπο είναι να λες πράγματα τα οποία δεν στέκουν, βρίζεις εκεί όταν τα λοιπά. Υπήρχε άλλη περίπτωση τέτοια, τώρα δεν θέλω να τα ανακοινώ του παρελθόντος. Αλλά εμένα η έννοια μου ποια είναι, να είναι καλά όλος ο κόσμος.
2: Ακριβώς.
0: Όχι να έχει άλλα θέματα, ούτε νομικής φύσεως να σκάει καμιά μήνυση αύριο και να λέει α, δηλαδή λες αυτά. Μισό λεπτό ρε φίλε, βγαίνεις και λες εκεί. Αν χτυπήσει ένα τηλέφωνο και πούνε έρθει εδώ ένα εξώδικο αύριο μεθαύριο και πει τα στοιχεία του τάδε ακροατή, ο οποίος βγαίνει και βρίζει και γίνεται άλλο να του βάλουν μήνυση.
2: Πρόσεξε, λέω αυτά που είναι γίνει. Τι έχω πει, γιατί δεν μου αφήνει να μιλήσω. Γιατί είναι, πού είναι το κακό.
0: Δεν λες πράγματα
2: που έχουν γίνει. Άκου που ξεκίνησε, που λέω ο φίλος να τα πω, που μου να λέει άνθρωπος το είπε ότι ήμουν τοξικός, είπε ο προηγούμενος.
0: Δεν με ενδιαφέρει, φίλε, σου είπα κάτι.
2: Ένας Γιώργος λοιπόν, ένας Γιώργος έχει.
0: Δεν με νοιάζει τι έγινε στο άλλο ραδιόφωνο, ρε φίλε, δεν με νοιάζει.
2: Να σου πω γιατί είναι τοξική. Και λέει, άκου, για σένα λένε. Για σένα θα πει.
0: Δεν με ενδιαφέρει, ό,τι και να λέει ο κόσμος για μένα. Είμαι εδώ και τα καλά με τον εαυτό μου εγώ.
2: Δεν είπε κακό, δεν λέω βελάγου παντελονάτα.
0: Καλά είμαι εγώ, δεν έχω θέμα.
2: Το ξέρω, άκου τι είπε για το σταθμόσουλο. Λέω ότι βγαίνω εγώ εδώ πέρα και έχω τάξει ένα. Να κάνω ένα τραπέζι. Και ο λόγος μου
0: δεν είπαμε τίποτα.
1: Όχι ρε, είσαι καλά, Ζάκη τώρα.
2: Άκου!
1: Αν μπήκε σε τέτοιο πράγμα, κακός μπήκε.
2: Και βάλτο και βάλτο και βάλτο, άμα δεν είναι έτσι, θα ζητήσω χίλια συγγνώμη και δεν ξέρω τι να βρεθεί.
1: Κακός μπήκε σε τέτοιο θέμα. Δεν είναι δικό του θέμα αυτό τώρα, θα πάμε να φάμε.
2: Μην τον ακούτε, δεν έχει λόγο, γιατί έχει βγει στο Βερβελέ και δεν έχει κάνει αυτό που
0: έχει
1: κάνει.
2: Αυτό είναι απρέπεια.
1: Αυτό είναι απρέπεια, στο λέω εγώ, δεν του πέφτει λόγος. Δεν του πέφτει λόγος αν θα πάμε να φάμε ή όχι.
2: Πρέπει να του πω τι θα κάνω μαζί σου, να το απαντήσω.
1: Δεν του πέφτει. Δεν του πέφτει λόγος, άκουσε που κάτι, δεν του πέφτει λόγος αν θα πάμε να φάμε, αλλά πάμε να φάμε όμως.
2: Εννοείται θα πάμε. Θα πάμε, δεν υπάρχει περίπτωση να φάμε
1: δεκατομμύριο.
2: Ούτε μία δεκατομμύριο. Καταρχήν εγώ σας ακούω κάθε μέρα και όλους θα για το λόγο τους δεν με ακούω. Αλλά του λέω έχω ένα πρόβλημα, θα το, θα δεις ότι θα με
1: δικαιωθεί. Ναι μωρέ, εντάξει τώρα σιγά.
2: Αλλά δεν έχω πει για κανέναν σε προσωπικό επίπεδο. Σε κανέναν ποτέ, θα απαγορεύεται να πω.
1: Έγινε Ζάκη μου.
2: Λοιπόν, να είσαι καλά, καλό Σαββατοκύριακο και
0: πολλά. Λάζει να το κάνει, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Δηλαδή λες δεν έχω πει κανέναν. Όταν βγαίνεις, ρε φίλε, και στο ραδιόφωνο και το άλλο και λες για εγκληματικές οργανώσεις, για Κοριόπολης και αυτά κτλ. Όταν άνθρωποι έχουν αφοβωθεί από όλα αυτά, έχεις συνέστηση, τι λες.
2: Όχι, άλλοι δηλαδή που λένε για μα.
0: Άλλο σου, σε βοηθάω αυτή τη στιγμή. Σε βοηθάω αυτή τη στιγμή. Σου μιλάω πολύ ήρεμα, βλέπεις. Δεν σου λέω τίποτα, ούτε φωνάζω. Στο λέω ωραία.
1: Δεν στο λέω με κακή προαίρεση, όντως. Άκου.
0: Δεν στο λέω. Με κακή. Με καλή το λέω.
1: Ναι, αυτό το λέω. Δεν στο λέω με κακή. Με καλή προαίρεση.
0: Με καλή το είπες.
2: Κυρία, μπορεί να ξεφύγει και εγώ. Δεν πάρω τον εαυτό μου να ξεφύγει.
0: Καλά, εγώ λέω να μην ξεφεύγεις γενικά. Σου λέω με αγάπη εγώ ως ακροατή, γι' αυτό το λέω.
2: Συμφωνώ.
0: Ειδικά για αποφάσεις που έχουν αποφασίσει δικαστήρια. Που έχουν τέλειες ειδικής και υπάρχει και κόσμος που στέλνεται στα δικαστήρια. Γιατί εσείς νομίζετε ότι στα δικαστήρια στέλνονται μόνο δημοσιογράφοι για συγκοφαντικές διαφημίσεις. Ότι δεν έχουν μπλέξει ακροατές που έχουν πει βαριά πράγματα στο στόμα τους.
2: Ξέρετε θα πούνε αύριο. Ότι ο Σάξο Βερβελέ ήταν, ξέρω εγώ.
0: Δεν θα πούνε τίποτα. Να, εσύ κάνω τι νομίζεις. Εγώ δεν σου είπα κάτι. Εγώ σου είπα αυτό που ένιωθα ότι θέλω να σου πω. Εντάξει, αυτά. Άντε, προχώρα. Γεια. Πάμε break. Γεια.
3: Η ώρα είναι 6 και 4. Πλησιάζει η ώρα να πάμε βουνό για να έχουμε 4 φορές περισσότερες πιθανότητες να κερδίσουμε στις κληρώσεις Wingo στην Πάρνηθα. Τώρα, με μια επιπλέον ημέρα κλήρωσης κάθε Σάββατο.
4: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
5: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
4: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
5: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
4: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Παραπολιτικά 90,1.
8: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ZPCAT. Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media Group.
9: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
10: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα είσαι.
11: Έλα πια με το αυτοκίνητο.
12: Πάλι hot dog, φάγαμε και χθες.
11: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και γυνό.
13: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα. Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή τη Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Γιατρέ μου.
16: Πείτε μου.
15: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
16: Μάλιστα.
15: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό.
17: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
18: Εσύ τι τύπος είσαι, τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει, γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath, πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr και κοιμάσαι όπως θες.
19: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Όταν σε ρωτάνε τι ακούς, έχεις την απάντηση.
20: Φυσικά, στο 91.
1: Στα παραπολιτικά 90,1.
20: Η εκπομπή που σου κρατάει συντροφιά, που σε βάζει στο παιχνίδι, που ξέρεις ότι αξίζει να ακούγεται παντού.
1: Γι' αυτό, όταν έρχονται οι έρευνες απραγματικότητας, πες το δυνατά. Στο 91, με τον Κώστα Γκότζο και τον Διονύση Βερβελέ, στα παραπολιτικά 90,1.
21: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, γυρίσαμε. Πάμε στο Παύλο, στο Ήλιον. Έλα, Παύλο. Παύλο. Ναι, Παύλο. Χάσαμε τον Παύλο, στοπ. Στο Ήλιο. Είναι και στον Ήλιο κοντά. Πάμε να πω, τι έχει γίνει στα Λαγκάδια, είναι ακόμα κλειστά όλα. Τι έχει γίνει, για ψάξει και κάνε ρεπορτάζ στις περιοχές σου κάτω. Αγανακτισμένος φίλος λέει ότι δεν τι έχει γίνει, λέει. Τι γίνεται στα Λαγκάδια, ακόμα ο δρόμος είναι κλειστός, σήμαρτον, ρε.
1: Είχαν πάθει σημεία με κατολίσθηση, δηλαδή.
0: Ναι. Έγινε κατολίσθηση.
1: Έτσι, όμως. Καλά, γίνεται και δρόμοι να πάνε. Δεν ξέρω, έχει τίποτα άλλο.
0: Πάμε στον Γιώργο στον πύργο. Γεια, Γιώργο.
2: Καλησπέρα σας.
0: Καλώς τον, α.
2: Μισό λεπτάκι να βγάλω τον Bluetooth, μισό λεπτάκι.
0: Σωστός.
2: Έλα, σ' ακούω.
0: Εμείς ακούμε.
2: Μ' ακούτε?
0: Μια χαρά.
2: Ε?
0: Μια χαρά.
2: Ωραία, τώρα σ' ακούω κι εγώ. Άκου να δείτε, εγώ σ' ακούω χρόνια πάρα πολλά. Από σπόρο 24 και πριν.
0: Ναι.
2: Είμαι ταξιτζής, είμαι από τον πύργο, είμαι δίπλα από το χωριό του Βερβελέ.
1: Ποιο? Αθιούσα.
2: Είμαι από το Λαμπέτι.
1: Έλα ρε φίλε, Ολυμπιακός Λαμπέτι, ομαδάρα ρε φίλε.
2: Ομαδάρα, ναι. Παλιακάρα, είμαι Ολυμπιακός με κόκαλο
1: και ρε. Τι κάνανε κύριε φίλε, τι φτιάξανε, τι μυαλό είχανε ρε φίλε τώρα, τι κάνανε.
2: Ο πρόεδρος που ήταν τώρα τελευταία ήταν φίλος μου. Ο Ντάβαρης.
1: Ω, άμα είσαι φίλος του Ντάβαρη, εντάξει. Εντάξει.
2: Σου φέρω ένα στοιχείο τώρα, άκου να
1: τώρα,
2: σου πω τώρα.
1: Τώρα με πήγες σε άλλη πίστα, εντάξει.
2: Άκου να σου πω τώρα κάτι.
1: Έλα.
2: Σε ακούω πάρα πολλά χρόνια.
1: Να είσαι καλά.
2: Ακούω πάρα πολλά ράδια.
1: Ναι.
2: Ξεκινάω από το πρωί, δουλεύω ταξί πολλά χρόνια. Ναι. Είμαι από τον πύργο, έχω φύγει 50 χρόνια πριν από τον πύργο. Σήμερα αναγκάστηκα, ήθελα να πάρω στον προηγούμενο σταθμό, αλλά δεν πρόλαβα να πάρω, δεν μπορούσα και είπα, ήθελα, σε πήρα εξεπίτηδες για αυτό το λόγο, για αυτό το. Άκου να σου πω τι ήθελα να πω τώρα. Δεν έχω μάθει ζωή μου ποτέ να είμαι ρουφιάνος. Μου αρέσει πάντα να είμαι ντόμπρος άνθρωπος. Αλλά με τον προηγούμενο που μιλήσατε είναι ανακατοσούρας. Το λέω σαν συμβουλή. Ήθελα να το πάρω να το πω. Μην μπερδεύει, γιατί φεύγει πάντα, μπερδεύει τον κόσμο. Και στο τέλος θα πέσουν, θα γίνει η χοντρή φάση.
1: Ερεμήστε, για να καταλάβει.
2: Όχι, εγώ άκουσα σου λέω κοντά.
1: Άκουσα να δεις
2: κάτι. Επειδή σε ακούω πολλά ράδια, ειλικρινά σου μιλάω.
1: Ναι.
2: Με έβγαλε εκτός εαυτού σήμερα.
1: Πολλές φορές άκου να σου πω κάτι, γιατί, ναι. Γιατί εγώ σε αυτά δεν θέλω να ανοίγουμε μέρα.
2: Ναι, μπράβο, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
1: θα σου εξηγήσω κάτι. Για μένα η αλήθεια εκείνη στη μέση. Δηλαδή από κάποιο σημείο και μετά. Όχι να ξέρω καν σε ποιο, δηλαδή εκτός από μια φορά που άκουσα.
2: Όχι, τέλος πάντων, εντάξει, ναι.
1: Είναι και λάθος του παραγωγού να σου αφήνει το δικαίωμα να λες αυτές τις ιστορίες.
2: Μπράβο, εκεί επάνω σου βγάζω το καπέλο.
1: Λοιπόν, εγώ...
2: Γιατί σου έχω ακούσει πάρα πολλούς.
0: Γιατί άκουσα σου πω κάτι, Γιώργο, πολλές φορές και αυτοί που μιλάνε, στο μέχρι ποιο σημείο φτάνουν και τη λένε, εξαρτάται και από αυτούς που είναι πίσω από τα μικρόφωνα.
2: Μπράβο, τους αφήνουν το ελεύθερο και μιλάνε. Ωραία.
1: Εγώ λοιπόν που κάνω 11 χρόνια με ξέρεις εγώ σερία από το 15 εκπομπές από τους όρικους εσάς που σε ακούς.
2: Σ' άκουγα από τότε παλιά με το
1: νομίζω την ίδια στάση, νομίζω την ίδια στάση είχα πάντα και δεν είχα μόνο
2: Ολυμπιακό Μαρινάκι. Τι θέλω να πω τώρα εγώ τώρα κάτι. Προχτές έθεσε κάποια θέματα για θέμα Μαρινάκι. Αυτά είναι μηνύσιμα πράγματα. Άμα δεν ξέρεις κάτι σίγουρο δεν μιλάς καταρχήν. Δεν παίρνεις θέση να πεις γιατί έκανες εκείνο, γιατί έκανε ο παλιός.
1: Δεν σου αφού ακούστηκε αλλού, εντάξει, εγώ του είπα την αλήθεια. Εγώ του είπα όλη μου την αγάπη που σου είδες.
2: Τα έχω ακούσει κι εγώ. Άκου να σου πω τώρα κάτι. Εγώ δεν παίρνω σπέρα. Εγώ σας ακούω κάθε μέρα, γελάω και με το Μίτσο, τον Ακτζή, το έτσι που έδινε προσεκτικά τα πάντα. Τα πάντα, μη σου λέω ονόματα τώρα.
1: Ναι.
2: Αλλά έχει ξεφύγει το θέμα, μπερδεύει άτομα.
1: Ναι.
2: Μπερδεύει και μου είπε εκείνος, σου είπα ο άλλος, σου είπα ο προάλλος. Εγώ είμαι 66 χρονών τώρα, δεν είμαι παιδάκι. Τώρα πώς μιλάω εγώ τώρα, δεν είμαι, έχω φύγει. Άμα σου πω ποιος είμαι στον πύργο θα σου πούνε ποιος είμαι. Άμα σου πω το παρατσούκλι μου ποιος είμαι θα καταλάβω, δηλαδή και στον πύργο μα με πούνε. Τώρα θα πούνε ο Άσο, δεν θέλω.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, μόνο που είπα ότι είμαι ταξιδιτής από τον πύργο, ξέρουν ότι είμαι... Άσο, δεν θέλω να πω πάρα.
0: Ναι, μα, άσο, εντάξει, και εγώ δεν
2: είναι. Ωραία. Αλλά θέλω να σου πω δηλαδή ένα πράγμα, το νωρίτερα νευρίασα τόσο πολύ και λέω κάτσε ρε παιδί. Θέλω να πεις κάτι, πάρε τηλέφωνο, πες για την ομάδα σου, πες τι έκανε η ομάδα σου, τι έκανε εδώ, Και εγώ μπορώ να πάρω τώρα έτσι για πλάκα, ξέρεις, πήρα τον Αταμάμ και τον πήγα στο αεροδρόμιο και τον έδιωξε ο Γιαννακόπουλος. Ή ο Μεντιλίμπαρ θα, δεν θα κάνει παρέλαση, θα σηκωθεί να φύγει, θα κάνει... Πέσει για την ομάδα σου θα κάνεις.
1: Μα δεν έχω εγώ και την άλλη ομάδα, πεις άλλο η πλάκα την ακούω, δεν έχει...
2: Ναι, άλλο, άλλο η πλακίτσα, να κάνω όπως εσύ κάνεις με τον κότσο πλακίτσα, και άλλο να ειρωνεύεσαι και να είσαι τοξικός.
1: Φίλε, δεν είναι μόνο αυτό, σου είπα κάτι. Εδώ μπορεί να βγει ένας ακροατής. Αφήνει τα στοιχεία του. Αφήνει το τηλέφωνό του.
2: Ωραία.
1: Ο ακροατής μπορεί να νομίζει αλλάξει αύριο το τηλέφωνο.
2: Άκου να σου πω τώρα κάτι okay. Για να κλείνω και το τελείωσα το θέμα. Δεν θέλω να πω. Εγώ απλώς αυτό ήθελα να σου πω. Στο χωριό σου, δίπλα κολλητά στο σχολείο, ήταν ο Χρήστος που είχε το μάγουλο το κόκκινο.
1: Κάτσε ρε φίλε, σε ποιο σχολείο τώρα λες, στο
2: συναγωγίτσα.
1: Στο δημοτικό ή στο λύκειο?
2: Στο δημοτικό,
1: Στο δημοτικό δίπλα καταρχήν, φίλε, μένε η νονά μου, δηλαδή, κοτσάκι.
2: Άκου να σου πω, αυτός που είχε το μάγουλο, έχει πεθάνει τώρα ο Χρήστος. Ναι. Είχε ένα μάγουλο κόκκινο, εδώ έχει αυτό, ναι. Που είχε την αγγελίτσα την κόρη.
1: Ναι. Απέναντι λες.
2: Στο σχολείο, κολλητά.
1: Ναι,
2: η γιώτα, η γυναίκα του ήταν αδερφή της μάνας μου.
1: Έλα ρε φίλε. Πολύ μπροστά.
2: Κατάλαβες τι λέω τώρα.
1: Ωραίος.
2: Σε ακούω χρόνια πάρα πολλά και...
1: Γουνινίτσα.
2: Μπορεί να σε βλέπω και στον πύργο, εγώ έχω με κέντρο τα παλιά, τα καλά τα χρόνια, έχω με κέντρο χέλια εκεί.
1: Εγώ δεν μπορώ να τα φάω με τίποτα.
0: Τι ψητά χέλια, τα
1: καρβουνά.
2: Πριν την αποξηράνανε, όταν την αποξηράνανε τη λίμνη, τότε ήμουν ναυτικός εγώ. Και χώμουνα όταν κατέβαινα κάτω, χώμασα εκεί πέρα, είχε κάτι ταβερνάκια και τρώγαν χελάκι και τέτοια πράγματα. Για τα χρόνια. Γι' αυτό σου λέω ότι είμαι μεγάλος, είμαι πιτσιρίκι.
1: Έγινε.
2: Να είστε καλά, να σας ακούω άξω, κάθε
1: να
2: μέρα.
1: Να σε καλά.
2: Απλώς εγώ σου είπα. Με λένε ρίζω και πάντα θα γυρίζω τα πράγματα άσα, ξέχνατα.
1: Καλές διαδρομές, καλές κούσεις, να είσαι καλά.
2: Πύργος, πύργος μεριά, γαύρος.
1: Γεια, γεια.
2: Γαύρος πάμε... παλιακάρα, τώρα έχουμε γίνει πύργος.
1: Ναι, για να με τα κάνανε μούτι εδώ μετά που
0: χάρισαν.
1: Τι έγινε.
2: Έλα,
0: να
2: είστε καλά, χαιρετώ.
0: Υπάρχει λόγος σοβαρός που ήμουν νέος φιγαρός.
1: Έλα, γόρι μου. Καλή συνέχεια. Έλα, Βασίλη.
3: Έλα, γόρι μου.
1: Τι έγινε.
3: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Τι κάνετε.
1: Καλά.
3: Εδώ. Καλησπέρα, έχεις για τον Αλέκο, από τη Χαρσιά επάνω. Κυριακή ήμουν απάνω, ναι.
1: Αδελφός μου.
3: Φυλάκεσαι, μου λέει, δεν είναι, ναι. Το προσέχει, μου λέει, το προσέχει το αγόρι.
1: Ναι, τι να κάνουμε.
3: Εγώ δεν παίρνω τηλέφωνο, σε ακούω κάθε μέρα από ό,τι ξέρεις και εσένα και το φίλο μου και τον Κότσο να πούμε.
1: Ναι.
3: Το βασικά τον έχω στο μυαλό μου κάθε μέρα. Στο ρίπλο μου βλέπω πολλές φορές τα πρωτοσέλιδα εκεί στο ντέρμπι. Εγώ πάντα δεν μπορώ.
1: Έφυγε τώρα, εντάξει, στο καλό τον έστειλα τώρα για να μιλήσουμε.
3: Πού πάει,
1: τον έστειλα τώρα, δώστε κάτι τούτη για να ησυχάσει το κεφάλι μας. Έλα.
3: Ναι, ναι,
1: πάμε να κάνουμε μια ποιοτική εκπομπή 31 λεπτά.
3: Λοιπόν, άκου να σου πω τώρα. Ναι, εγώ, εντάξει, καλό. Μπορώ, εντάξει, πλάκα είναι ωραία. Η ζωή μας χάει, η ζωή είναι ωραία και όποιος την παίρνει βαριά, χάνει χρόνια και εντάξει, και είναι που είναι λίγοι, αν την πάρουμε. Όσον αφορά τώρα, και μερικά πράγματα που γίνονται εκεί πέρα. Λοιπόν, ας σου πω, εντάξει. Εγώ όλη μέρα ακούω, δηλαδή, πολλές φορές που γυρνάω έτσι, σου πω, από εδώ και από εκεί με τα παιδιά μου, σου πω, πει ιστορίες, ακούω μόνο αθλητικά ραδιόφωνα. Δεν έχω πάρει ποτέ. Κουρεμένο τον Γιώργο έπαιρνε ένα τηλέφωνο, το έχω ξαναπεί και σε δεν ακούω βέβαια πολύ λίγο Ερασπορ, τον άλλο σταθμό που είπες τώρα εκεί πέρα βγήκε ο τέτοιος εκεί πέρα, είναι νεαρός βέβαια το παιδί αυτό που κάνει την κομπή εκεί πέρα.
1: Ξέρω βέβαια, νεαρός είναι νεαρός, εγώ ξέρω ότι άμα σκάσει μια μήνυση, μια αγωγή, οτιδήποτε άλλο, θα στηρίξει το κεφάλι όλων.
3: Άκουσε με αυτό. Το παιδί αυτό και που κάνει την εκπομπή είναι νέο παιδί.
1: Είσαι εσύ που θα πρέπει να προσέχει περισσότερο.
3: Ναι, μαζί σου λέω, ναι, είναι 21
1: χρονών. Δεν πάνε 18, λέω τέτοιο.
3: Άκουσε με λίγο, άκουσε με. Ναι, δεν ξέρω να το προφυλάξει. Πάει καλά η εκπομπή του, 2 ώρες που κάνει εκεί πέρα, εντάξει, παλικάράκι, εντάξει. Λοιπόν, βγαίνουνε πάρα πολύ, βγαίνουνε και από εμάς και από άλλες ομάδες και ιστορίες, τώρα και τ' άλλο. Ναι. Όντως, υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι πραγματικά περνάνε σε μένα. Δηλαδή, όντως δηλαδή, δεν θέλω να πω τίποτα, εγώ θα πω και το όνομά του Σάκη, σε καμία περίπτωση. Αλλά, πιστεύω ότι είναι μεγάλος. Εγώ είμαι ίδια ηλικία με τον Κότσο. Ο Κότσος είναι του 59, εγώ με το 60. Δηλαδή δεν μην κρύβομαστε τώρα. Είμαστε μεγάλοι άνθρωποι.
1: Του 59 ο Κότσος.
3: Του 59.
1: Ναι. Όπου πάει 70 η καρούτα.
3: Ναι, του 59 εντάξει. Λέω. Λοιπόν, εγώ με το 60. Το κύριο Σάκης που παίρνει την τεπάρα, πώς θα γίνει μόνο, νομίζω ότι πρέπει να είναι μεγάλος. Δηλαδή 55 φεύγω πρέπει να είναι. Από τη φωνή που τον ακούω, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, έτσι. Υπάρχουν ώρες πραγματικά και πραγματικά. Δηλαδή, δεν ξέρω τι να πω, να πω. Μείνε σαν το Βασίλη από τον άλλο, να του πω, ταξιτσί που είχες, μόνο το beat by taxi που έπαινε. Δηλαδή, βγαίνουμε, να πούμε την κουταμάρα μας, να κάνουμε ένα αστείο, να πειράξει ένα τον άλλο για την ομάδα του και το έτσι και το αλλιώς, το σκορ που λέει την Κυριακή. Ναι, αλλά είναι, λέει πράγματα σοβαρά, τα οποία δεν πρέπει για την ηλικία μας. Τα πήρα 16-17, πάει στο διάολο, λες, δεν έχει μυαλό, θα ρημάσει. Το παίρνεις την πλάκα, του λες, πήγαινε πάρα και ένα κόλλα, ας πούμε, ζήρω και απέναντι του δίνεις 2 ευρώ. Αλλά μεγάλοι άνθρωποι δεν μπορούν να είναι πράγματα. Όσο και να αγαπάμε την ομάδα μας, όσο και να μισούμε, που κακώς πρέπει να υπάρχει αυτή η λέξη, μισούμε την άλλη ομάδα, αντίπαλοι, δεν υπάρχει μίσος, δεν υπάρχει έχθρα. Ο πλάνος είναι Παναθηναϊκός, ο άλλος είναι ΑΕΚ, ο άλλος Ολυμπιακός. Εγώ έχω ζήσει Διονύση μου, δεν ξέρω αρκετά που μιλούμενα, ναι. Εγώ έχω ζήσει πραγματικά, σου μιλάω, το λόγο της τιμής μου, να πηγαίνω στη Λεωφόρο, να πηγαίνω στην παλιά, στο παλιό κήπεδο Τσάι, αγκαλιά, με φίλους, να κάνουμε την πλάκα μας, να λέμε καλαμπούρι, ιστορίες. Αυτά τα σημερινά, δεν τα έχω ζήσει. Και λέω, λέμε τα παιδιά σκοτώνονται, κάκιστα πράγματα. Να το κάνουν και οι μεγάλοι. Δηλαδή αυτό είναι πραγματικά, δηλαδή δεν ξέρω τι να πω. Όσο και να αγαπάς την ομάδα σου, κύριε Ολυμπιακέ, κύριε Παναθηναϊκέ, δεν μπορεί να λες για πράγματα. Δηλαδή το θεωρώ, δεν ξέρω, ίσως να μην θέλω να ξανακούσω τέτοιες εκπομπές, να βάζω μουσικούς σταθμούς. Δηλαδή πραγματικά, όχι μου, δεν είναι τοξικότητα. Δηλαδή σου αλλοιώνει το μυαλό, ρε παιδί μου, είναι δυνατόν το να σου πάρουν να σου πω για την ομάδα μου, να σου πω για τον Μιλτιλίπα, να σου πω για τον Παναθηναϊκό, ξέρω εγώ, επειδή προχθές δεν έκανε ένα κόρνερ, ξέρω εγώ, δεν τον ακούνε αόνα. Να κάνουμε ένα καταμπουράκι, ναι. Να λέμε τέτοια πράγματα. Για προέδρους, για έτσι και αλλιώς. Δεν ξέρω, ρε φίλε, με συγχωρείς πάρα πολύ και πιστεύω αυτοί οι φίλοι από όποιο σύλλογο, όποια ομάδα και να πιστεύουν και να αγαπάνε, νομίζω στο 80% αυτά που λέω, πιστεύω ότι τα πιστεύουν και οι ίδιοι.
1: Εντάξει, εμένα σου είπα, άμα καταλαβαίνει κανείς τώρα ότι εγώ...
3: Όχι, με αντιλαμβάνει πως μιλάω, έτσι.
1: Ναι, κατάλαβα τι λες.
3: Είναι βαριά πράγματα, δηλαδή δεν πρέπει να γίνονται. Παίρνουμε τηλέφωνο, εσύ παραβάλλει ένα μεροκάματο εκεί. Εμείς παίρνουμε να περάσει λίγο η ώρα μας, πάμε, ξέρω εγώ, τη φτώχεια μας, έτσι και αλλιώς, ξέρω εγώ, κάτι...
1: Ναι, ναι, ρε φίλε, υπάρχουν και σημαντικότερα προβλήματα από το...
3: Μα είναι δυνατόν.
1: Μα και εγώ προσέχω, εγώ φίλε, το λέω στη λογική ότι... Και όχι μόνο τώρα στο συγκεκριμένο, γενικά το λέω, ότι είναι αμαρτία, δηλαδή...
3: Εγώ σου είπα, δεν μιλάω με τον συγκεκριμένο άτομο, είναι σαν και αν με ακούς, συγγνώμη απλά, δεν μιλάω για σένα, υπάρχουν κι άλλοι. Και από το δικό μου σύνολο, αλλή μόνο ρε που σύσαι, εμείς δεν λίγο ρε. Ρε καλά, πού ρίκαναμε, από μια μαλακία να περνάει η ώρα, συγγνώμη τώρα, έτσι. Αλλή μόνο. Προς Θεού, με αυτή πέραμε εκατομμύρια εκεί πέρα όλοι. Οι πρόεδροι είναι ζάμπλουτοι, οι παίκτες είναι ζάμπλουτοι. Εγώ πρέπει να πειραξούμε ένα στον άλλο, αλλά ήρεμα, ήρεμα, γάμο, τρένα του γαμώνα μου.
1: Ναι, τα δούμε όλα, μην αγώνες.
3: Λοιπόν, την Κυριακή θα πάω πάλι στο Άλεγκον, τίποτα δεν θα πάω να κεράσω.
1: Κυριακή, κάτσε να τελειώσει το πρωτάθλημα και μετά λέει ομάδα να εμφανιστώ κι εγώ. Α, πάμε.
3: Να κανονίσουμε ένα ραντεβού, να είσαι και η γυναίκα σου και παιδί σου και εγώ την
1: πάμε, πάμε, πάμε, πάμε.
3: Πρέπει να βρεθούμε.
1: Ναι, σίγουρα.
3: Λοιπόν, φιλιά σας αγαπάω.
1: Να σε καλά.
3: Φιλιά σε όλους τους ακροατές.
1: Γεια σας, Βασίλη. Γεια. Λοιπόν. Θέλω να βάλω ένα τραγούδι του Γκότζου, ρε φίλε. Ποιο να του βάλω τον Γκότζου να το αφιερώσω τώρα που με ακούει. Ε? Τι να του βάλω, ρε φίλε, έχω μπερδευτεί τώρα. Έχω μπερδευτεί. Γαλλίο είσαι. Γαλλίο.
4: Όπως πρέπει.
1: Ε? Ναι, αλλά είναι με το time. Μου βλέπω, έχουμε θέματα. Μπορώ αυτά τα έργα. Δεν μπορώ αυτά τα έργα. Χαιρετίσματα στον Κώστα το Παγκράτη που μας στέλνει εδώ τα μηνύματά του. Όμορφα και ωραία. Ναι, ναι, Κώστα μου, έτσι όπως τα λες είναι. Όπως τα λες. 2-11-10-80-8-80. Ο κύριος Γκότζος μας άφησε. Τι θες να του βάλεις? Όχι, μην του βάλεις, μην το τρώμε. Άστο μετά. Άστο, λαό. Χαμηλά την μπάλα. Χαμηλά την μπάλα. Δεν ξέρεις τι γίνεται. Χαμηλά την μπάλα. Τι να του βάλουμε, ρε φίλε τώρα. Α, χρωστάω προχθές τέτοιο, ρε φίλε. Έκτοτο άγγελο χρωστάμε. Οικονομόπλο μου το έστειλε άλλος πριν, ρε φίλε. Δεν έχουμε βάλει τον έκτοτο που μας φάγανε προχθές που βγάλαμε. Να το αφιερώσω του Κώστα του Γκότζου με πολύ μεγάλη αγάπη και δεν πρόλαβα να τον αποχαιρετήσω στα βρωτά με τα φιλιά κτλ. Προσπαθεί να συνέλθει από αυτό που είδε μπροστά του και αντιμετωπίζει. Εντάξει, Κώστα μου, δύναμη, με πολύ αγάπη και μη μασάς τίποτα.

0: 40 λεπτά μετά τις 6 ακούτε παραπολιτικά 90,1. Αυτά Κώστα Γκότζου αφιερωμένα, έτσι ντόπρα και εξηγημένα. Πάμε στο Γιωργάκη. Έχουμε κάνει back to back back ταξί σήμερα.
1: Ναι.
0: Έλα Γιώργο.
1: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι, έλα.
1: Άσε με μου χάμω το.
0: Τι είπατε. Το μπάσκετ.
1: Όχι, όχι, καλά. Ναι. Το, εντάξει.
0: Έγινε ζημιά εκεί φίλε.
1: Ρε παιδιά, σήμερα θέλετε να σου πω κάτι. Είναι η πρώτη φορά που ξενώρισα με την εκπομπή. Το λέω φορά παρτίδα δηλαδή, γιατί είναι, έχω το θάρρος. Αντί να πούμε ποδοσφαιρικά, καθόμαστε και ασχολούμαστε τώρα τι είπε σε ένα άλλο ραδιόφωνο και το Χωριόπολης που πέρσι και πρόπερσι.
0: Άκου, δεν είναι, επειδή έγινε μια κουβέντα και χθες και εγώ το έθεσα στην αρχή και επειδή...
1: Ξέρεις, το ξέρω γιατί εγώ δεν χάνω ανελιπώς.
0: Εγώ το είπα γιατί με αφορμή ότι πήρε και τα λοιπά δεν είχαμε. Δεν είναι εκεί το θέμα της εκπομπής. Άλλωστε, νωρίς είχαμε τον Γκότζο που έκανε την ανάλυση το καρδιογράφημα του Παναθηναϊκού να πούμε.
1: Κοίταξε και ο Γκότζος. Δεν λέει τίποτα που θα έλεγε ο Αϊνστάιν. Οφθαλμοφανή πράγματα είναι. Αν δεν διορθωθούν θα είναι έτσι μια ζωή.
0: Το θέμα είναι...
1: Αλλά και αυτό... Δεν θα σου πω κάτι. Να σου πω το σέβρι. Δηλαδή η νοοτροπία, τα γύρω-γύρω...
0: Ρε Γιώργο, είναι λες και παίζει σε λούπα όμως το έργο. Αυτό είναι το θέμα. Είναι λες και παίζει σε λούπα. Δηλαδή τώρα στο λέω με τον Γκότζο τόσα χρόνια στο ραδιόφωνο. Τον ακούω καλοκαίρι και λέω υπερβάλλει. Το Σεπτέμβρη λέω...
1: Κι εγώ.
0: Δηλαδή
1: και εγώ
0: λέω...
1: Ναι,
0: και μετά λες... πάλι δίκιο είχε τελικά. Μετάλαβες.
1: Και εγώ τα ίδια. Πες να σου πω κάτι. Και εγώ τα ίδια. Που παρακολουθώ τόσα χρόνια. Δεν θέλω κάπου να το πιστέψω, ρε παιδί.
0: Ναι, δηλαδή, μην πάρει να κατά. Σου λέω, έρχεται τώρα...

0: το κατάλαβα. Απλά εντάξει μωρέ, θέλω να σου πω κάτι.
1: Και τώρα είναι η ιστορία του γηπέδου λίγο που το παραμυθιάζει το έργο.
0: Δηλαδή... Εγώ...
1: Ναι, πες.
0: Άλλο λέω, βρήκαμε μια εκπομπή που κατά το 70% γιατί δεν γίνεται διαφορετικά αυτό, μιλάτε με κόσμο, δεν ξέρετε ποιος είναι. Έχει ωραία ποδοσφαιρικά.
1: Ναι, ρε, έτσι θα συνεχίσουμε. Μην κολλάς. Έγινε τώρα και έτσι. Εγώ, αν το πω τσάκι, δεν το κατάλαβε την άλλη φορά του το είπα. Δεν το είπα τέτοιο. Και επειδή εντάξει, όταν βγαίνουν και οι διαιτητές και το βλέπουν, προφανώς εγώ θα κάνω. Δεν έχω.
0: Ναι, ίσως και αυτοί που ακούνε τα φιλαράκια, οι ακροατές και τέτοια. Να πούν, λένε ποδοσφαιρικά. Εντάξει, ξέρω. Η νοοτροπία, η διαιτησία, όλα αυτά είναι μέρος του ποδοσφαίρου. Αλλά δεν είναι αυτό μόνο. Ούτε να τη βγει στον άλλον, ούτε τίποτα. Δεν ξέρουμε τώρα το χαΐρι το δικό μας, να πούμε, το ποιο είναι. Είναι ανάγκη να κάτσω ασχοληθώ εγώ πριν 20 χρόνια, αν πήρε ένα πέναλτι και αυτά. Τώρα αυτά είναι... τα ζωμάρες. Τέλος πάντων. Ο Κώστας που είναι, έφυγε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει, Διονύση μου,
1: να σε καλά, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Θα τα πούμε από τη Δευτέρα, έτσι.
1: Να σε καλά, ναι, να σε καλά, φίλε, να σε καλά. Λοιπόν, περνώντας στη διαφημιστικό περιβάλλον, η ΕΚΟ καλωσορίζει το ΕΚΟ Rally Ακρόπολης 2026 με μια εξαιρετική προσφορά για τους οδηγούς. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο εφοδιάζεστε με ΕΚΟ Premium 98 σε ακόμα καλύτερη τιμή και με διπλάσιους Smile πόντους για τα μέλη του ΕΚΟ Smile. Με κορυφαία καθαρότητα κινητήρα, προστασία από φθορά και ως και 53 χιλιόμετρα περισσότερα αναγέμισμα, η ΕΚΟ Premium 98 προσφέρει μια πραγματικά ανώτερη εμπειρία οδήγησης. Μη χάσετε την προσφορά κάθε Παρασκευή και Σάββατο μέχρι το τέλος Ιουνίου. Πάμε break και επιστρέφουμε και πάλι εδώ.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα Παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
4: Ξύπνα, ξύπνα, ήρθε! Ένα παίξω!
5: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
4: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
6: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
7: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
8: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 11.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
11: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και δωραπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
12: Και εκεί.
13: Και εκεί!
14: Και εκεί! Λούστα, ουλθάν, ενέργεια

0: Okay.
1: Εδώ μάλλον το παρακάναμε.
2: Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
3: Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz A-Class με 34.900 ευρώ ή 229 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
8: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
7: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
8: Και οι επιστροφές?
7: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
8: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
7: Φυσικά. Μα πού πας?
8: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
7: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο e-jets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
10: Παραπολιτικά 90,1.

0: 51 λεπτά μετά τις 6, 9 λεπτά πριν τις 7. Παραπολιτικά 90,1, εκπομπή στο 91. Εδώ είμαστε πάντα. Πάμε στον Κωνσταντίνο στα Βόρεια Πέρασσα. Κωνσταντίνε.
1: Καλησπέρα κύριε Βερεβέλα, τι κάνετε?
0: Καλά, εσείς?
1: Καταρχήν να πω συλληπιτήρια της οικογένειας του Στάθη του Γαβάκη.
0: Ναι, ναι.
1: Στου Ηρακλή Κοντιέλη, του Σταύρου του Τσόχου. Τους δύο πρώτους τους είχα γνωρίσει από κοντά. Καιρό μιλάγαμε, δηλαδή επί χρόνια. Όχι τον Ηρακλή Κοντιέλη.
0: Εγώ τους είχα τον Κοντζιά, τον Ηρακλή Κοντζιά και τον Σταύρο Τζόγου, τους είχα όταν πρώτα ήρθα στην Αθήνα και πήγα σχολείο δημοσιογραφίας. Ναι, ναι, κοίτα.
1: Ναι, ήταν από παλιά, ήταν αυτή μαζί με τον Γιακογέννης, ένα και Σιρίκο κλπ.
0: Μορφές τεράστιες.
1: Λοιπόν, έχει επικυρωθεί η βαθμολογία?
0: Όχι, θα επικυρωθεί μετά την τέτοια, μετά την...
1: Πρέπει να περιμένουν να την επικυρώσουν.
0: Ναι, ναι, γιατί δεν έχει, αφού δεν έχει αφαίρεση βαθμό πλέον τέτοιο.
1: Ναι, θέλω να πω, δεν πρέπει να την επικυρώσουν και μετά να δίνουν κύπελλα.
0: Έτσι, και πέρυσι με τον Ολυμπιακό το ίδιο δεν έγινε.
1: Δεν μπορούσαν το κύπελλο να το δώσουν λίγο αργότερα?
0: Πήρε, όχι, δεν πειράζει, μια χαρά είναι, το δώσουν και έγινε.
1: Γιατί, γιατί άμα συμβεί κάτι απρόβλεπτο?
0: Τίποτα δεν σημαίνει, όλα καλά πάνε. Έγινε, πάμε παρακάτω τώρα.
1: Βλέπω τα γκολ εδώ πέρα στο πρωτάθλημα, έχει βάλει 63 η Λιβαδιά. Και έχει βάλει 50 ο Ολυμπιακός. Έχει βάλει 57 ο ΠΑΟΚ.
0: Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός αυτό...
1: ο Παναθηναϊκός και 56 η ΑΕΚ. Την επίθεση μιλάμε.
0: Μείνανε, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός αυτό πλήρωσε.
1: Έτσι. Μα πολλά ημίχρονα χαθήκανε. Ισοπαλία στα ημίχρονα, κάτι 0-0, κάτι εδώ κλπ. Πολύ είχαμε, 1,5 γκολ το... Έχει παίξει 31 παιχνίδια, έχει βάλει 50. Είναι 1,5 γκολ το παιχνίδι. Πολλά ημίχρονα έχουν χαθεί. Δηλαδή από έλλειψη κολτζίδων.
0: Δεν είναι μόνο, δεν νομίζω ότι ήταν θέμα έλλειψη
1: κολτζίδων. Τα χάφη σκοράρουνε.
0: Εντάξει, εγώ νομίζω ότι υπήρχαν και μάτς που ήταν και θέμα δημιουργίας. Δεν υπήρχαν δηλαδή μάτς.
1: Μα δεν υπάρχει. Πώς χτύπαγε ο Βαλμπουενά τα φάουλ και τα στημένα?
0: Εντάξει, και αυτό δεν παίζει ρόλο.
1: Χτύπαγε ο Κώστας ο Φορτούνης και πώς τα χτυπάνε τώρα ο... Έτσι δεν είναι?
0: Να πω.
1: Είναι τραγικά. Εν τω μεταξύ ο ΕΣΕ δεν μπορεί, ούτε ο Γκαρσία, ούτε ο Σιπιώνη να κάνουν κάθετα, να περάσουν τον προσωπικό τους αντίπαλο που βρίσκουν στο κέντρο, να κατεβούν κάθετα, να έξω από την βροχή να εξαπολύσουν να ζουν σε τόσα πολλά παιχνίδια. Όχι τόσο ο Σιπιώνη που δεν έπεσε. Μπες μέσα ρε παιδί μου, απείλησε. Δεν είναι αρκοπαιδείο η περιοχή. Ξεμπλόκαρε την ομάδα όταν παίζει με τον ίδιο μονότονο τόνο, με τις έντρες εκεί πάνω στον Λκαμπή, ο οποίος για μένα ψιλοκά είχε. Με τόσα παιχνίδια που του δώσανε και στην Εθνική και ταξίδια κλπ, ψιλοκά είχε, έσκασε κάποια στιγμή. Δεν χρειάζεται. Ας του λέγανε, χάσαμε τώρα τόσα λεφτά από το Champions League. Και να μην βάλεις αυτά που λέει το συμβόλαιό σου, θα στα χαρίσει ο πρόεδρος. Ο τόσος ο Μπαρινάκης είναι σε αυτά μπεσαλίες και τα κλπ. Ξεκουράσου λίγο ρε παιδί μου. Να μην σκάσεις ας πούμε από τέτοιο. Και δεν θέλω να κυνηγάς τα μπακ συνέχεια. Όταν βλέπεις ότι πάει να σκάσει ο ποδοσφαιριστής. Μην το κάνεις να κυνηγάει τώρα με την Κηφισιά και τη Λιβαδιά τα μπακ ας πούμε και το ένα και το άλλο. Και χάνει δυνάμεις για να έχει ήρεμο κεφάλι, να μπορεί να πλασάρει σωστά, να μπορεί να σουτάρει, να έχει δυνάμεις. Και αυτή... Αυτό ο προπονητής πρέπει να το κάνει, να του λέει 5 πράγματα. 5 πράγματα να του λέει ρε παιδί μου, σε τέτοιους παίχτες. Χάσαμε τον Πεντακόλ, πάλι προχθές έβαλε γκολ, είδα εδώ με την Αλμπαθένε. Πάλι έβαλε γκολ, 18 γκολ έβαλε στο ποτάθλημα. Γιατί να μην τα έχει ο Ολυμπιακός με τις Κηφισιές, με τις Λάρισες, αυτά τα γκολ. Γιατί του Γιάρεμψου να μην τα έχει. Είναι αμαρτία. Αμα δείτε πως κάνει, έχει κάνει ο Ολυμπιακός 4 ισοπαλίες εντός, 4-8 είναι 16 βαθμοί. 2 ήττες και 2 ήττες, 4 εντός εκτός. Έχει 10. 8 ισοπαλίες και 4 ήττες. 2 και 2. Λοιπόν, δεν μπορούσε να βάλει. Δηλαδή, από το 59 που άνοιξε η Τούμπα, είχε ο ΠΑΟΚ να κερδίσει τον Ολυμπιακό σε όλα τα παιχνίδια. Από το 59, 65 χρόνια, 67 χρόνια πάμε. Είναι με τη Δία 65, πόσο πάει μισό. Τόσα χρόνια είχαμε να μην κερδίσουμε μια φορά τον ΠΑΟΚ σε τόσα πολλά παιχνίδια. Βέβαια, τότε δεν υπήρχε play-off και τέτοια, αλλά θέλω να πω όσο. Τόσα παιχνίδια ημίχρονα, χαμένα, με την ψυχή στο στόμα αλλαγή στο 89, στο 90, στο 91. Εύχομαι να πάμε καλά την Κυριακή. Θέλω να πω κάτι και για τον Παναγιώτη το Ρέτσο και για την άμυνα. Ο Παναγιώτης έχει πάει πάρα πολύ καλά φέτος. Το παιδί έχει κάνει υπερπροσπάθεια. Μην παίζει με τα χέρια. Μην παίζει με τα χέρια. Η αμυντική πρέπει να παίζει με το μυαλό.
0: Εντάξει, αμυντικός δεν παίζει με τα χέρια όμως.
1: Όχι με τα χέρια, ιδίως με στην περιοχή. Όχι με τα χέρια. Όπως ο Μιλέκοβιτς με την
0: Όσκα,
1: στο 2-0, έχεις τον παίκτη σου μπροστά και τον έχεις με πλάτη. Δεν τον μαρκάρεις με το χέρι εκεί, δεν τον πετάει κάτι στο πέναλτι. Εκεί κρίθηκε και έγινε με τα 4 της Νότιγχαμ. Καλώς πήγες ο Μιλέκοβιτς. Μην παίζεις, το μόνο κοιτάς μη σου κάνει τα κουνάκι. Ή μη σου γυρίσει, τίποτα άλλο. Δεν χρειάζεται να τον αγγίξεις εκεί, με τα χέρια καθόλου. Κάνει κάτι τέτοια περίεργα. Και η άμυνα πάει πολύ μπροστά, πάει στο κέντρο. Με αποτέλεσμα να κάνουν βαθιές μπαλιές και να μας γίνουν στην πλάτη. Το είδα κάνει και εκεί. Ο Ρέτσος είναι πιο γρήγορος και από τον Γιώβιτς και από τον Ούγκρο. Τους προλαβαίνει. Δεν χρειάζεται. Περίμενε τους, ας πούμε, τους προλάβεις. Άμα πάνε να σου φύγουν, ας πούμε. Δεν χρειάζεται τέτοια πράγματα. Και το ίδιο κάνουν και στον Ορτέγκα στην πλάτη του Μπαλιές. Έχω μάθει το ίδιο κόσμο. Θα πάει μπροστά ο Ολυμπιακός στο κέντρο η άμυνα. Και κάνουν βαθιές μπαλιές στην πλάτη, ας πούμε. Και σου φεύγουν από εκεί. Έτσι δεν είναι.
0: Έγινε Κωνσταντίνε μου, προχώρα, θα τα βρούμε όλα, υπομονή και ήταμε στο πρόγραμμα είναι και όλοι πρέπει να χαίρονται και όλοι θα χαίρονται, άμα κάνουν και κάτι καλύτερα από σένα θα χαρούν αυτοί ρε φίλε, έτσι είναι η αλήθεια και η ΑΕΚ στα πλέι-οφ έβγαλε συνέπεια είναι η πραγματικότητα, αυτό είναι φίλε. Έκλεισε. Λοιπόν, όμορφα και ωραία, περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον να σου πω ότι σήμερα είναι μια όμορφη μέρα. Γιατί έχω τα καλύτερα νέα για όλους εμάς που βλέπουμε συνέχεια εργάτες έξω από το σπίτι και σκεφτόμαστε μακάρι αυτή τη φορά να σκάβουν για την οπτική ίνα. Η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες στους 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Ναι, ναι, σωστά ακούσατε. Χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες στους 300 Mbps και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες. Nova.gr.

0: ρωτάει ο φίλος εδώ πώς μπορεί ο Ολυμπιακός να κερδίσει ένα γύρο. Αν βγει, καταρχήν πρέπει να βγει δεύτερος, φίλε μου. Αν βγει δεύτερος, έχει απόψε στο Βίλα Λίβερπουλ, πρέπει να βγει τέταρτη στον Βίλα στην Αγγλία και να πάρει το γύρο πάλι. Αν γίνει αυτό το σενάριο, λοιπόν, ο Ολυμπιακός κερδίζει ένα γύρο στην κλήρωση που θα ακολουθήσει. Δεν το βλέπω και το πιο πιθανό σενάριο, να σου είμαι ειλικρινής, και γιατί δεν ξέρω αν είναι στο Βίλα που να καταφέρει το διπλό αυτό στόχο. Και επιπροσθέτως για το ότι ο Ολυμπιακός έχει για μένα μεγάλο βαθμό δυσκολίας για την Κυριακή, αντιμετωπίζοντας την ΑΕΚ στο γήπεδό της, μια ΑΕΚ η οποία έχει να χάσει, θυμίζω, από τις 26 Οκτωβρίου του 2025 στο Καραϊσκάκη και από τον Ολυμπιακό. Όταν λοιπόν έχει αυτό το σερί, και απ' την άλλη ο ΠΑΟΚ παίζει ένα παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στην άδεια Λεωφόρο. Τα θεωρώ βασικούς παράγοντες. Δηλαδή, αν είχε και κόσμο πάει νωρίτερα, θα πίεζε λίγο, θα ήθελε, ξέρω, θα υπήρχε μια ανταγωνιστικότητα για τους παίκτες του Παναθηναϊκού, κάτι να δείξουν. Κάποιοι που θα είναι εδώ την επόμενη μέρα, κάποιοι που θα ήταν το τελευταίο του παιχνίδι για τη φετινή σεζόν, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Όμορφα και ωραία. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Από το Διονύση Βερολίνο.
1: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security, η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
2: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
3: Η ώρα είναι 7.
4: Το ξεχάσαμε!
5: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
4: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
5: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σπατάλη.
6: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
5: V-Timer και ξένιασες.
7: Αν

0: έντονα και κλασικά χειροποίητα χαλιά. Είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά. Καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Η δράση ξεκινάει.
4: City in Action 2026, powered by They.
5: Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου.
4: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
6: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Μέλισσα μακαρόνια μόνο 71 λεπτά. Σφακιανές μαδάρες γραβιέρα Κρήτης μόνο 11,40 το κιλό. Lion και Nesquik παιδικά δημητριακά αλλά και ροφήματα Nesquik σε χρυσές τιμές. Αλατίνι, μπισκότα Soft Kings και Elite Crackers σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
7: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Facalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio-visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Facalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
8: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Ζερόμ Καλούτα. Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα Public.
9: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.

0: Dice. Empezamos con mente jarraca, durando dentro Malaga.
1: Θα την ξανακάνουμε μπλε όλη την Ελλάδα.
0: Malaga. La lapa me salta un lago, pasando lo malo trago. Ante cuatro y el agua traga.
1: Ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας έχω δεσμευθεί.
0: Malaga.
1: Υπογράψει μαζί σας συμφωνία αλήθειας.
2: Ρένα μου, σωθήκαμε! Σωθήκαμε, Ρένα!
1: Η παράταξή μας να γνωρίζει μόνο νίκες.
3: Πάρτα μοριάρωστη.
0: De noche luces apagan y solo la alumbra un faro. Piratan busca dinero.
1: Ερχόμαστε από πολύ μακριά.
3: Ρε καλή άκρη, ρε!
1: Πηγαίνουμε πολύ μακριά.
4: Ό,τι είναι γραφτό του καθενός.
5: Πραγματικά, ό,τι είναι γραφτό του καθενός. Σήμερα ξεκινάει το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, του κυβερνώντος κόμματος, στο αεροδρόμιο. Οπότε είπαμε να κινηθούμε και σε τέτοιους ρυθμούς, γιατί είναι ένα μεγάλο κόμμα και σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις θα είναι πρώτο. Βεβαίως, περιμένουμε να ανακοινώσει 21 Μαΐου η κυρία Καριστιανού, η οποία χθες έκανε ένα βίντεο με ένα περιστέρι στην πλατεία Αριστοτέλους, το οποίο περιστέρι είναι τρεις φορές όσο το κεφάλι της Καριστιανού. Κάτι έχουν κάνει λάθος, ή έχει φάει πάρα πολύ το περιστέρι, ποιος ξέρει τι σαβούρωσε, και πάει, το σηκώνει, παρόλα αυτά φεύγει ψηλά πάνω, μπροστά στο Ολύμπιον το περιστέρι. Και εκεί ανακοίνωσε η κυρία Καριστιανού με μουσικές Μίκη Θοδωράκη ότι 21 Μαΐου έχουμε αυτό το κόμμα. Τον Ιούνιο του θεριστή θα κάνει ο θεριστής, ο Τσίπρας θα ανακοινώσει το δικό του κόμμα. Και περιμένουμε και το Σαμαρά με την ευγενική υποστήριξη από κάτω χορηγία, όχι χορηγία, υποστήριξη Καραμαλή. Όλα αυτά το επόμενο δίμηνο, τρίμηνο. Οπότε παρόλα αυτά και με αυτά ως δεδομένα, οι μέχρι τώρα δημοσκοπήσεις δείχνουν πρώτη τη Νέα Δημοκρατία, η οποία σήμερα έχει συνέδριο και θα μαζευτούν εκεί οι νεοδημοκράτες.
1: Για μια νίκη καθαρή, η οποία θα δώσει στον τόπο ασφάλεια και σιγουριά και στον πολίτη ελπίδα και προοπτική. Μια νίκη που θα το ξαναπώ, θα τη φέρετε και πάλι εσείς. Νεοδημοκράτες και νεοδημοκράτες που κρατάτε πάντοτε
5: ένα αρχίδι.
0: Está cayendo tormenta, pero me tapa el neopreno.
1: Ψήφος στη Νέα Δημοκρατία σημαίνει
3: Everyday μαλακία. Γιατί αυτοί είμαστε.
6: Αυτοί είσαι.

0: Για νίκη που θα το ξαναπώ, θα τη φέρετε και πάλι εσείς, νεοδημοκράτες και νεοδημοκράτες, που κρατάτε πάντοτε και παντού ζωντανή τη φλόγα του Πυρσού.
1: Πυρσός ήταν τελικά. Δεν ήταν το άλλο που είπε στην αρχή. Εδώ απευθύνεται προς τους νεοδημοκράτες από προηγούμενες εσωκομματικές διαδικασίες και από προηγούμενο συνέδριο. Τη Δευτέρα θα έχουμε τα φρέσκα ηχητικά βεβαίως από αυτό το συνέδριο, το οποίο ξεκινάει σήμερα, ξαναείπαμε, στο αεροδρόμιο. Οπότε σήμερα είναι μια ιστορική μέρα, μια μέρα χαράς.
2: Σήμερα μαύρος ουρανός.
3: Χαρά Θεού είναι έξω.
2: Σήμερα μαύρη μέρα.
3: Τι έχει συμβεί?
2: Σήμερα όλοι θλίβονται και τα βουνά λυπούνται. Σταμάτα, σιγαμένη.

0: Και η υποχρέωσή μας είναι όχι μόνο να συνεχίσουμε τη δουλειά μας μέχρι τις εκλογές με σοβαρότητα, σεμνότητα και αποτελεσματικότητα.
1: Σταμάτα!
0: Αλλά...
2: Εδώ στο άλλα να φρενάρουμε. Είναι ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο αντιπρόεδρος και της κυβέρνησης, ο Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος μιλάει ότι αυτή η κυβέρνηση συμπεριφέρεται δρά με σοβαρότητα, το ακούσαμε, το είπε, το ακούμε, δεν το προσπερνάμε, ξέρουμε ότι ισχύει αυτό, γι' αυτό δεν το σχολιάζουμε, και βάζει ένα αλλά, θα ακούσουμε τι ακολουθεί αμέσως μετά.
0: Αλλά ταυτοχρόνως να προετοιμαζόμαστε για την επόμενη μέρα, όχι διότι μας το χρωστάει κανένας, ούτε ο Θεός ούτε ο λαός μας το χρωστάει, αλλά επειδή θα πείσουμε τους Έλληνες πολίτες ότι είμαστε η δύναμη εκείνη η πολιτική στην οποία μπορεί να ακουμπήσει ρεαλιστικά τις ελπίδες της απάνω η Ελλάδα.
1: Τη βάψαμε. Και να δούμε τι θα κάνουμε με την Πασάβιολα που μας έλεγε.

0: Είμαστε η δύναμη εκείνη η πολιτική στην οποία μπορεί να ακουμπήσει ρεαλιστικά τις ελπίδες της απάνω η Ελλάδα.
1: Η Παναγιά να βάλει το χέρι της.
2: Νομίζω ούτε έτσι ψωζόμαστε, ακόμη κι αν η Παναγιά βάλει το χέρι της. Ωραίος χαρακτήρας από το Παρτάλι, με τον τρόπο που τα έλεγε. Παρτάλια γενικώς, τα ακούμε εδώ. Ο κύριος Χατζητάκης λοιπόν μας είπε ότι είναι η δύναμη που μπορεί η Ελλάδα να ακουμπήσει πάνω στη Νέα Δημοκρατία, με αυτά που έχουν βγει τώρα για τη Νέα Δημοκρατία. Με σκάνδαλα, με υποκλοπές, με ακρίβεια. Τι άλλο έχουμε στην ημερήσια διάταξη? Ξυπασμένα στελέχη από εδώ και από εκεί. Αρπακτικά γενικώς, περιστέρια και Καριστιανού, κοράκια, γεράκια ετούτη εδώ. Όλο αυτό είναι ένα παζλ της σύγχρονης πολιτικής σκηνής. Να θυμίσουμε, επειδή υπάρχει συνέδριο σήμερα και θα τα πούνε μεταξύ τους εκεί, ότι είναι μια κυβέρνηση των αρίστων πρώτων, φαίνεται αυτό, και δεύτερον μια κυβέρνηση που δεν μασάει και έχει συγκρουστεί με συμφέροντα.
3: Αυτός ο δραστικός εξυγχρονισμός του τόπου, τον οποίο έχουμε δρομολογήσει, ναι, έχει ενοχλήσει πολλούς. Και η συλλογική δυναμική της χώρας έχει στερήσει ισχύ από ιδιωτικά συμφέροντα, τα οποία άλλοτε επηρέαζαν εξωθεσμικά την πορεία του. Αυτά τα κέντρα λοιπόν θα ήθελαν πολύ έναν πιεζόμενο πρωθυπουργό και μια αγκυλωμένη κυβέρνηση. Ήδη μάλιστα κάποιοι μας δείχνουν τα δόντια τους. Εμείς οι νεοδημοκράτες δεν μασάμε. Εμείς οι νεοδημοκράτες δεν μασάμε.
4: Τη βάψαμε.
2: Τη βάψαμε. Κολλάει και εδώ λοιπόν, ακούσαμε, δεν μασάνε. Θα κρατήσουμε αυτή τη φράση και στο πρώτο πληθυντικό που λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, βέβαια τη λέει και τα συμφέροντα, ξέρουμε αν μασάνε και αν δεν μασάνε. Κρατάμε το δεν μασάμε και το φέρνουμε στην καθημερινότητα των πολιτών όταν πάνε στη λαϊκή αγορά και στα σούπερ μάρκετ.
5: Την προηγούμενη εβδομάδα τα ίδια είχαν. Οι ντομάτες 3 ευρώ. Οι τιμές είναι πανάκριβες παντού.
3: Δεν μασάμε.
5: Και στο μάρκετ και εδώ. Τα υπόλοιπα, ας πούμε, που είναι ακριβά τώρα, φράουλες, καρπούζια, πεπόνια που βγήκαν, δεν παίρνουμε.
3: Δεν μασάμε.
5: Δεν μπορούμε.
6: Εγώ θα θυμηθώ τα παλαιότερα χρόνια που παίρνα πληθώρα φρούτων με 30 ευρώ. Γέμιζα το καλάθι φουλ. Τώρα
3: δεν μασάμε.
6: Θα πάρω από όλα τα είδη, αλλά μετρημένα. Δηλαδή θα πάρω 5 κομμάτια από το καθένα και θα είμαι και ευχαριστημένη. Με

0: Τη βάψαμε.
1: Δεν μασάμε.
2: Με την έννοια δεν τρώμε. Αυτό το έδωσε, το είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έδωσε τη γραμμή. Οπότε δεν πολύ μασάμε όπως παλιότερα. Τρώμε λιγότερο, γιατί λιγότερο ψωνίζουμε. Το γνωστό αυτό, όποτε πάει η κάμερα σε σούπερ μάρκετ, εδώ ήταν και ηχητικά πολλά εκεί. Οι γυναίκες εκεί κάναν τις συγκρίσεις, τι συνέβαινε παλιά, τι συμβαίνει τώρα και πώς ακριβώς ψωνίζουν. Μια που βγήκαμε στο δρόμο, θα πάμε παραπέρα. Εντόπισαν οι κάμερες των social media μία συμπολίτησά μας, Ελληνίδα καθαρή, η οποία τι έκανε. Πέταξε κάτι κεφαλάρια αυτοκινήτου, τα πέταξε χτες, τα έβγαλε και σε μια γωνιά για να τα πάρει ο Δήμος. Όμως πριν περάσει ο Δήμος, πέρασε με ένα τρίκυκλο ένας αλλοδαπός, που υπάρχουν πάρα πολλοί και μάλιστα είναι ένα σύστημα ανακύκλωσης όλο αυτό, και το μάζεψε αυτός ο άνθρωπος πριν περάσει ο Δήμος να τα πάρει, να τα πάει να τα δώσει εκεί που πρέπει, να βγάλει και ένα μεροκάματο. Η κυρία το είδε αυτό, η συμπολίτησά μας, και δεν της άρεσε που τα πήρε αλλοδαπός και έκανε ολόκληρο θέμα. Τι έκανε? Είδε τον άνθρωπο όταν ήταν στο τρίκυκλο, το τρίκυκλο είναι και ελαφρύ όχημα, και είχε μπει στο, ο οδηγός καθόταν στη θέση του, αυτή ήταν κρεμασμένη στο παράθυρο, μισή στο δρόμο, μισή κρεμασμένη, και τον κρατούσε, του κρατούσε τα χέρια για να μην βάλει μπρος και να μην φύγει, γιατί ήθελε τα κεφαλάρια της, αυτά που είχε πετάξει χτες, ήθελε να μην τα πάρει ο ξένος και ήθελε να τα πάρει πάλι η ίδια για να κάνει ζημιά στον ξένο προφανώς, και το είδαν οι γείτονες εκεί και το κατέγραψαν.
3: Από εδώ δεν θα ξαναπεράσεις, θα σου στήσω καρτέρι.
4: Και τι θα το κάνεις?
3: Δεν σε νοιάζει εσένα, δικηγόρο δεν χρειάζομαι.
4: Αλλά είσαι σε ιστερία όμως, πρέπει να ηρεμήσεις.
3: Ρε είσαι κύριος εσύ, είσαι Έλληνας εσύ, φτώσου.
4: Πρέπει να ηρεμήσεις.
3: Φτώσου.
4: Με ματιάζεις.
3: Ναι.
4: Τι είπα να μαζί.
3: Φτώσου.
4: Είναι συμπεριφορά αυτή?
3: Εσένα είναι συμπεριφορά?
4: Εγώ σου μιλάω ήρεμα. Έχεις τον άνθρωπο δυο ώρες και τον βασανίζεις.
3: Γιατί μου πήρε τα κεφαλάρια.
4: Τα κεφαλάρια που ήταν?
3: Εκεί ήταν.
4: Πεταμένα?
3: Εκεί δεν είναι πεταμένα, τα πάρει ο Δήμος.
4: Ποιος τα πέταξε εκεί?
3: Ο κ. Μανώλης τα βάλε χθες.
4: Ποιανού είναι?
3: Δικά μου που τα πήρε ο κ. Μανώλης.
4: Και του είπες να πάει να τα πετάξει στο πεζοδρόμιο, αυτό απαγορεύεται.
3: Δεν το πας στο πεζοδρόμιο,
4: πού του είπες, όπου βρεις.
3: Τα πάρει ο Δήμος. Εσείς τι είστε δικηγόρος? Πρέπει να φέρει τα κεφαλάρια για να φύγει.
5: Που κάνει είναι παράνομο.
3: Να μου φέρει τα κεφαλάρια και για να φύγει.
5: Δεν έχει τα κεφαλάρια ο άνθρωπος.
3: Δεν έχει, που το ξέρεις εσύ. Εσύ είσαι δικηγόρος.
6: Άντε τώρα στον άνθρωπο να φύγει.
3: Δικηγόρος είσαι, κυρία μου.
6: Άντε τώρα που λέει,
3: άντε πνίξου. Άντε πνίξου. Κυράτσα. Κυρία Κατίνα. Φέρε τα κεφαλάρια για να φύγει. Και μην ξαναπλησιάσει.
4: Ευτυχώς. Ευτυχώς που σε έχω πάρει βίντεο όλη την ώρα που βρίζεις όλο τον κόσμο.
3: Πάρε με και βίντεο, πάρε με και ταινία, πάρε με και ό,τι θέλεις.
4: Δεν είναι συμπεριφορά αυτή όμως.
3: Συμπεριφορά είναι δική σου. Φτώσου ρε, είσαι κύριος εσύ, είσαι Έλληνας εσύ.
4: Έχεις βγάλει αφρού στο στόμα, το καταλαβαίνεις.
2: Το κριτήριο εδώ είναι αν είσαι Έλληνας. Είναι πολύ βασικό αυτό, γιατί η ίδια θεωρεί τον εαυτό της Ελληνίδα καθαρό, εμεί προφανώς, και προτιμάει και θέλει και άλλους συμμάχους να είναι Έλληνες δίπλα της, για να πάρουν από τον μεροκαματιάρι τα κεφαλάρια που είναι άχρηστα στην ίδια και άχρηστα σε όλους εκεί. Η μόνη χρησιμότητα είναι για τον οδηγό του τρίκυκλου. Όλοι οι υπόλοιποι δεν θέλουν τα κεφαλάρια, γιατί είναι παλιά προφανώς, και τα έχει πάρει εδώ η κυρία, η οποία έχει εκνευριστική συμπεριφορά, είναι σκατόψυχη, και όλο αυτό αντανακλάται στη φωνή. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, από τη φωνή μόνο καταλαβαίνεις τι ποιότητα άνθρωπος είναι αυτός και πώς μιλάει. Δεν χρειάζεται τίποτα παραπάνω, και μόνο που καλημέρα που σου λέει εκνευρίζεσαι από τη χρειά, από το ρυθμό και από το τι λάθος φωνή. Είναι όλο λάθος αυτό γενικώς σε αυτή την κυρία. Μια δυστυχισμένη έρμη. Κανείς ποτέ δεν της άνοιξε έναν ορίζοντα. Και τώρα τα έχει βάλει εκεί και αγκαλιάζει το τρίκυκλο να μην φύγουν τα κεφαλάρια. Με βασικό όμως διακύβευμα εκεί, ποιος είναι Έλληνας.
3: Δεν είσαι κύριος εσύ, είσαι Έλληνας εσύ. Φτώσου.
4: Πρέπει να ηρεμήσεις.
3: Φτώσου.
4: Με ματιάζεις.
3: Ναι.
7: Στα όριστα αγρίου, στα ξύλα, στα λαγκάδια, στις θάλασσες, στα βάθη. Από τη σικιά να αφήνεις.
4: Με ματιάζεις.
3: Ναι.

0: G-check.
1: Νόσου ρε, είσαι κύριος εσύ, είσαι Έλληνας
0: εσύ. Ein Zug gegen miese Laune, ein Schuss auf die Friedenstaube. Wir fallen tief, denn wir fliegen hoch, alles wie gewohnt. Spiel mir das Lied vom Tour.
1: Γιατί μου πήρε τα κεφαλάρια.
2: Άντε με τα κεφαλάρια. Αυτά πέταξε τα κεφαλάρια. Δεν τα ήθελε. Και παραφύλαγε. Να δει ποιος θα πάρει τα κεφαλάρια. Αυτοί οι άνθρωποι έτσι είναι. Μέχρι τέλους το πάνε. Έχουν αιμονές. Έχουν διάφορες ιδιομορφίες. Πολύ κομψές φράσεις όλες αυτές. Και είναι πολύ χρήσιμοι και στους γύρω. Και ωραίοι άνθρωποι. Μιλάς, συσχετίζεσαι μαζί τους. Και έχεις φύγει μετά την συσχέτιση αυτή διαφορετικός. Ωραίος, είδες ένα ωραίο παράδειγμα. Σου άνοιξε ορίζοντες. Ότι σώζω τα κεφαλάρια να μην, που είναι για πέταμα, για να μην τα πάρει ο ξένος. Πέταμα ναι, στα σκουπίδια οπουδήποτε. Να μην τα πάρει αυτός. Όλο αυτό, το, πολύ σωστά το κατέγραψε κάποιος και την έχει κάνει ρόμπα στο Πανελλήνιο. Έχει γίνει viral ήδη αυτή η κυρία με όλα αυτά τα που έκανε. Ποιοτικό δεν το λες. Ποιοτικό όμως θα είναι αυτό που θα συμβεί στο συνέδριο, για να ξαναγυρίσουμε, της Νέας Δημοκρατίας σήμερα. Και γιατί θα είναι ποιοτικό? Διότι θα μαζευτούν εκεί οι ποιοτικοί.
3: Είδατε όμως ανθρώπους που ο καθένας τους έχει μια ξεχωριστή διαδρομή. Είδατε κυρίως ανθρώπους με ποιότητα. Με ποιότητα.
4: Α, ναι, μπορεί, ναι. Ναι. Μπορεί, ναι.
3: Με ποιότητα, γιατί αυτό ξεχωρίζει τη Νέα Δημοκρατία από τα υπόλοιπα κόμματα.
5: Μου έρθει με μπλοκ, μελούδι να πιάνω.
3: Ποιότητα, γιατί αυτό ξεχωρίζει τη Νέα Δημοκρατία από τα υπόλοιπα κόμματα.
6: Γιατί εσάς όμως, κύριε Λαζαρίδη, εγώ αυτό δεν μπορώ να καταλάβω.
7: Γιατί ήμουν ωραίος, κυρία Καραμίτρου.
5: Imaginando, paso todo lo día imaginando.
3: Με ποιότητα.
7: Θα σας γδάρουμε.
5: Problemas en mi mente ignorando.
8: Η Παναγιά να βάλει το χέρι της.
5: Es que soy guerrero sin comando, sin comando.
2: Εδώ Ελληνοφρένεια, όπως ακούσαμε, λίγο προσυνεδριακή, λίγο της Παρασκευής γενικότερα. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο. Το τηλέφωνο είναι 211 1080 880. Εδώ τελειώσαμε με τα πολιτικά. Αυτή την ώρα στην Ηλιούπολη, στον Ιερό Ναό εκεί, τον κεντρικό της κοιμήσεως, γίνεται τρισάγιο για τα κορίτσια, τα 2-17χρονα. Αν δεν έχετε ακούσει την είδηση, χθες το βράδυ κατέληξε και η δεύτερη, η Έλενα. Νοσηλευόταν στο ΚΑΤ, έκανα προσπάθειες οι γιατροί, αλλά από τον εκτό όροφο, όταν βρεθείς κάτω, προφανώς δεν ήταν πολύ εύκολη η κατάσταση. Η Μελίνα, η πρώτη κοπέλα, 17 χρονών, είχε καταλήξει αμέσως. Ήταν δύο φίλες αχώριστες, όπως λένε όλοι οι μαθητές που τις ήξεραν, διπλανές στο θρανείο, άριστες μαθήτριες, πάρα πολύ καλές μαθήτριες. Ήταν μαζί στη ζωή τα τελευταία χρόνια. Και από προχθές είναι μαζί και για πάντα στην αιωνιότητα.

0: Για τα δύο κορίτσια λοιπόν, για τη Μελίνα και την Έλενα, και αυτή την ώρα επίσης γίνεται και η καύση της πρώτης κοπέλας πάνω στην Ριτσόνα. Εμείς που μένουμε εκεί Ηλιούπολη, προφανώς είναι το θέμα συζήτηση, νομίζω και εκτός Ηλιούπολης, δεν έχει να κάνει με τον τόπο, αλλά στον τόπο είναι διαφορετικό, γιατί περνάμε από το, εγώ περνώ από την πολυκατοικία. Από αυτή την πολυκατοικία είναι ο δρόμος μου. Και γενικώς η πλατεία τέχνης που είναι ο σύλλογος που έχουμε στεγάζεται ακριβώς δίπλα από το σχολείο, κάτω από το πέμπτο λύκειο που πήγαιναν τα παιδιά. Δηλαδή όλο δεν μπορείς να γλιτώσεις, και υπάρχουν πολλοί φίλοι, πολλοί συγγενείς, πολλοί γείτονες οι οποίοι συζητάνε αυτό το θέμα, αισθάνονται την ανάγκη να ανταλλάξουν απόψεις για αυτό το θέμα. Νομίζω και ξένοι άνθρωποι, όχι μόνο ντόπιοι και οι δικοί μας, οπότε είναι πολύ λογικό. Τελεία σε αυτό, αν και δεν μπαίνει τελεία με τίποτα, γιατί έχει ξεκινήσει μια τεράστια συζήτηση για πολλά θέματα που μπήκε πολύ άγρια και μπήκε και πολύ επιτακτικά αυτή η συζήτηση για τις ευθύνες της κοινωνίας, για τις ευθύνες της πολιτείας με δομές, υποδομές που δεν υπάρχουν καθόλου, για τις ευθύνες της οικογένειας, για στοιχήματα και στόχους που βάζουν οι άνθρωποι που είναι τίποτα και φουσκώνουν τα μυαλά των νέων ανθρώπων που έχουν άλλο επεξεργαστεί και δεν μπορούν να ανεχτούν και να αντέξουν καταστάσεις που ένας μεγάλος ενήλικας μπορεί να τις αντέξει, που ούτε και οι μεγάλοι πολλές φορές. Γενικώς όλο αυτό είναι ένα ενδιαφέρον δυστυχώς θέμα που έρχεται και πρέπει να συζητηθεί και να το λήξουμε όσο γίνεται τώρα, με αυτή την τραγικότατη αφορμή να λήξει αυτό το θέμα. Όχι πίεση στα παιδιά, ελεύθερα να ζήσουν όπως θέλουν, όπως γουστάρουν τα ίδια, και με λάθη και με αδυναμίες. Δεν υπάρχει καλύτερο. Να μην είναι όλα τέλεια. Δεν γίνεται να είναι όλα τέλεια στη ζωή. Δεν είναι κανείς τέλειος έτσι κι αλλιώς. Και η τελειότητα είναι εκνευριστικά βαρετή. Καλύτερα ποικιλομορφία, αγώνας, βελτίωση, δρόμος να βελτιώνεσαι και να γίνεσαι καλύτερος, να, μέσα από τα λάθη, μέσα από τα πεσήματα αυτά που λέμε όλοι, ότι έπεσα, στεναχωρέθηκα, λύγησα. Ο άνθρωπος θα λυγίζει, είναι ο πιο όμορφος άνθρωπος. Άρα μη το αποκλείουμε αυτό, μη του βάζουμε χ. Είναι μέσα στη ζωή. Πρέπει να γίνει και θα γίνει. Νομίζω αν δεν το κάνουμε και τώρα με αυτή την αφορμή, που δεν είναι αφορμή, δεν πρέπει να είναι ο θάνατος δύο παιδιών αφορμή, αλλά το λέω και καταλαβαίνετε και πώς το λέω, για να μην ξαναέχουμε τέτοιες καταστάσεις όσο γίνεται, γιατί είναι πολύπλοκο το θέμα, δεν είναι μόνο θέμα κοινωνίας, είναι και άλλοι ψυχολογικοί παράγοντες, προφανώς όλο αυτό το μείγμα, αλλά όσο μπορούμε τα ποσοστά της κοινωνίας, της συμμετοχής της κοινωνίας, της πολιτείας, των υποδομών, της γειτονιάς, των δικών μας συμπεριφορών, μπορούμε αυτά να τα εξαλείψουμε και να μείνει μόνο κάποια ελάχιστα ποσοστά ψυχισμού που μπορεί και αυτά να παίζουν κάποιο ρόλο. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, πάντως, όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα. Θα πάμε να ακούσουμε τώρα λαό, τελείως διαφορετικό κλίμα, και αμέσως μετά διαφημίσεις και εδώ είμαστε.
1: Αποστόλη, καλησπέρα αγόρι μου.
2: Καλησπέρα.
1: Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στο Θήμιο για την προσέγγιση που έκανε για αυτό το τραγικό γεγονός με την αυτοκτονία των δύο κοριτσιών. Πραγματικά είμαι συγκλονισμένη και πιο πολύ είμαι νευριασμένη που όλα τα αρδάκια σήμερα, όλα ασχολούνται με αυτό το πορτοκαλί κλόν που συμμετείχε στο Eurovision. Δεν ντρέπεστε λίγο? Έφυγαν δυο παιδιά, έχουμε ευθύνες. Εγώ σαν μάνα και σαν γιαγιά ντρέπομαι και ζητάω συγγνώμη που δεν μπόρεσα να καταφέρω κάποια πράγματα για όλα τα παιδιά. Ζητώ συγγνώμη, είναι συγκλονισμένη.
2: Καλά κάνεις και ζητάς συγγνώμη, αλλά όσο λες πορτοκαλί κλόουν, ένα παιδί που αυτοπροσδιορίζεται ως queer, θα έχουμε τέτοια.
1: Το ξέρω, δε Αποστόλη, το ξέρω. Να ευχηθώ σε όλα τα παιδιά που μάχονται πραγματικά και σήμερα δίνουν πάλι μια μάχη στην σπουδαστική, να έχουν την πρωτιά, να βγουν πρώτα έτσι οι αγέροχοι κλήτικοι νεολαία μας, να είναι ψηλά με ψηλά το κεφάλι. Την Παρασκευή πάω κουτσούμπα, τα δύο κουτσούμπα στην Κομωτινή.
2: Να πας.
3: Ωραία. Στο καλό.
4: Καλησπέρα, Αποστολή.
2: Καλησπέρα.
4: Λοιπόν, μένω στο εξωτερικό και επιλογές για να ακούσω την Ελληνοφρένεια δεν είναι πολλές. Στο Spotify ανεβαίνουν τα επεισόδια και ξαφνικά μετά από κανένα δύο μέρες εξαφανίζονται.
2: Οπα, δάκτυλος.
4: Κάτσε, προβοκάτσια μυρίζομαι εδώ πέρα.
2: Ε, τι είναι τώρα αυτό, κανονικό?
4: Μπορείς να το δεις λιγάκι. Το καταβάσαμε μόνο και μόνο για την Ελληνοφρένεια.
5: Γεια σου, Απόστολε.
2: Γεια σου, φίλε.
5: Κάτι, δεν μου λες, επειδή
3: αστυνομικά μέσα δεν τα πολυπά και τέτοια. Πάνω στο εξωτερικό η μεγάλη κολοσσή, η ομιλή, το μεγάλο κεφάλαιο φεύγει.
2: Πού πάει?
3: Επειδή έρχεται ο Αλέξης γι' αυτό. Μόνο ξέρω εγώ.
2: Δεν πάει ακόμα. Όταν τους πολεμήσει τώρα που ξεκινάει τον πόλεμο με τα σφαίροντα. Όπου να είναι δηλαδή.
3: Δεν φεύγουν ακόμα δηλαδή.
2: Όχι ακόμα. Κάτσε να έρθει πρώτα, τι έτσι θα φύγουν προγραμματικά.
5: Με την επιβολή πατριωτικής εισφοράς, τα υπέρμετρα κέρδη των τραπεζών και των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων.
2: Να έρθει πρώτα και μετά τσίσα.
3: Έχει το ηγέτης.
2: Εντάξει.
3: Γιατί δεν βλέπω να το λένε, κόκκινο πάρα πολύ.
2: Θα υποθεί και αυτό, θα υποθεί.
6: Έλα ρε Μποσόλη.
2: Έλα.
6: Εχθές και σήμερα, πώς έχει τύχει και τις δύο μέρες περί, ακούω την εκπομπή σου στην Ορφέως. Εδώ σε Βοτανέκο που είναι τα πρακτορία.
2: Ξέρω.
6: Ακίνητος. Έχω ακούσει δύο ολόκληρες εκπομπές εχθές και σήμερα, ακίνητος στην Ορφέως. Και για να μην λέω ψέματα, εχθές έκανα και 300 μέτρα. Σήμερα ούτε 200.
2: Χάρη σου κάνουν που έχει κίνηση για να ακούσει την εκπομπή. Ορίστε.
6: Από υποδομές σκίζουμε εδώ, θέλουν να φτιάξουν και γήπεδο. Εν τω μεταξύ να κάτι. Τώρα εγώ είμαι κακοπροαίρετος βέβαια και σκέφτομαι εδώ, χαζεύω λίγο την Ιερά Οδό, το χάρτη γύρω γύρω που
2: σκέφτομαι. Αυτά είναι ρε παιδί μου, αυτά, κάτσε λίγο να χαζεύεις την Ιερά Οδό να το χαρείς.
6: Χαζεύω λίγο να δω μην μπλιάσει και φόκου.
2: Οι άλλοι μίζεροι στην Γαλλία κοιτάνε τη Σανσελιζέ και τα τέτοια μου, έλα σε παρακαλώ.
6: Θέλω να σε ρωτήσω το εξής, εντάξει όλοι έχουμε διδαχθεί εδώ, Ιερά Οδό, Τελευσίνια, μυστήρια, μεγάλο αυτός.
2: Πολύ μυστήρια.
6: Ναι, εδώ που σκάβουν να φτιάξουν γήπεδο αρχαία δεν υπάρχουν γιατί στα 30 μέτρα παρακάτω που σκάβανε για το μετρό, βρίσκανε, ξαναβρίσκανε.
2: Τα βρήκανε, ό,τι ήταν το βρήκανε.
6: Πούντο.
2: Να το.
6: Ναι, εντωμεταξύ τώρα που βρέχει, θυμάμαι και στο σεφ που μπάζει νερά, κάπου διάβασα εχθές.
2: Το σεφ τώρα έγινε ιδιωτικό.
6: 25 εκατομμύρια.
2: Το πήραν οι Αγγελόπουλοι, θα το φτιάξουν, θα κολλήσουν από πάνω κανένα πρόσθετο.
6: Το μετά είναι άλλο θέμα. Σημασία έχει ότι τώρα βγάλανε κονδύλι 25 εκατομμύρια να πληρώσουμε εμείς να φτιάξουν την οροφή και μετά θα το νοικιάσουν να το ιδιωτικοποιήσουν.
2: Όχι, για μαλάκες ψάχνεις.
6: Αλήθεια, έχει βγει, δεν σου λέω ψέματα. Ψάχτω.
2: 25
6: εκατομμύρια ευρώ θα το πληρώσουμε εμείς και μετά θα το νοικιάσουν.
2: Έτσι γίνονται οι σωστές δουλειές.
6: Α, έτσι είναι αν έχεις ανάπτυξη.
2: Ναι, ναι, έτσι πάει.
7: Στο Τίμιο δεν είμαστε καθόλου καλά.
8: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
9: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
10: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
11: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια.
12: Isoma Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isoma που ξέρεις.
11: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
12: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
13: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Isomat Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Isomat ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Isomat Thermo System από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
14: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Οι αρχαίοι που ετοιμάζουν την επάνωδο του Αλέξη Τσίπρα. Κυρανάκης σε δήμαρχο Καλαβρίτων. Υπογράψτε για την ασφάλεια και ανοίγουμε το οδοντοτό. Ναυμαχία για τις επενδύσεις στο λιμάνι της Πάτρας. Εντολή για ταφές έως τη μία το μεσημέρι στα κινητήρια. Δεκάδες συλλήψεις στην Αχαΐα για παράνομη οπλοκατοχή. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
15: στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
16: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps. Σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241.
17: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.

0: έρχεται. Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Θα πείσουμε τους Έλληνες πολίτες ότι είμαστε η δύναμη εκείνη η πολιτική στην οποία μπορεί να ακουμπήσει ρεαλιστικά τις ελπίδες της απάνω η Ελλάδα. Στην οποία μπορεί να ακουμπήσει ρεαλιστικά τις ελπίδες της απάνω η Ελλάδα.
3: Τη βάψαμε.
4: Και δεν ξέρουμε και τι χρώμα. Ένα άλλο θέμα που απασχολεί την επικαιρότητα είναι το ακίνητο της οικογένειας Ανδρουλάκη που έχει βγει ο Άδωνης, έχει κάνει αποκαλύψεις, βγήκε ο Ανδρουλάκης, έδωσε τις απαντήσεις του και εκεί ο Ανδρουλάκης χρησιμοποίησε ένα κομβικό όνομα.
5: Πώς ξεκίνησε αυτή η ιστορία? Από ένα δημοσίευμα.
6: Σωστό.
5: Το υπέγραφε ένας δημοσιογράφος, κύριος Κατακουζινός.
7: Μωρή Κατακουζίνα.
5: Τον ξέρετε τον κύριο Κατακουζινό, τον δημοσιογράφο? Δεν τον ξέρετε?
6: Εμείς.
5: Δεν τον ξέρετε τον κύριο Κατακουζινό?
7: Μωρή Κατακουζίνα.
5: Άρα σήμερα ο Sky, οι πρωινές εκπομπές, διάφορες τοπικές οργανώσεις τηλεοπτικές της Νέας Δημοκρατίας, σήκωσαν ένα θέμα από ένα site, το Mono News, που το υπογράφηκε κάποιος κύριος Κατακουζινός. Εγώ ξέρω έναν κύριο Κατακουζινό από τον Κωνσταντίνο και Ελένης, το γνωστό βυζαντινολόγο.
8: Ολοκλήρωσα το αριστούργημά μου, το αποχαιρετιστικό σύστημα στο Βυζάντιο.
4: Ξέρω, λέει, έναν από το τάδε σύριαλ, το γνωστό βυζαντινολόγο. Οπότε πάμε να ακούσουμε και το λαό, το δεύτερο μέρος.
9: Ότι δηλαδή από όσα έχει κάνει ο Άδωνης, έτσι, μας ενοχλεί αν φάσουμε μια γκόμενα, ας πούμε. Και αλήθεια να είναι δηλαδή, δεν θα ασχοληθώ με τα χάλια στα νοσοκομεία, θα ασχοληθώ με τα κομμενικά του.
10: Α, μάλιστα, τώρα βρήκαμε ότι έχουν και χάλια τα νοσοκομεία. Άλλο και τούτο πάλι.
9: Έλατε.
10: Δηλαδή, ό,τι να είναι ακούμε πια.
11: Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και θα μου πείτε, θα αποχωρήσει ο γνωστός ο παριστάμενος του Υπουργός Υγείας, θα παραδώσουμε στους διαδόχους μας το καλύτερο εσύ όλων των εποχών.
9: Ρε φίλε, τι ξεφτύλικη είναι πια αυτό. Δηλαδή ασχολιόμαστε, δηλαδή, και δεν είναι τωρινό, ασχολιόμασταν με το κουστούμι του Καραμαλή, με το ζιβάκο του Ανδρέα, με την έλλειψη της γραβάτας του Τσίπρα. Δηλαδή μια ζωή με τις μαλακίες, ας πούμε. Με την ουσία τίποτα.
10: Όχι, και είχαμε τσακωθεί έτσι κι αλλιώς.
12: Γκόμενα έχει. Ταρήφας εδώ. Μην πεις το όνομα. Γκόμενα έχει πάντως. Το λέω.
10: Ναι, γιατί είχε πρόγραμμα.
12: Λοιπόν, στο ξαναλέω. Δεν ξέρω για τη φωτογραφία αν είναι γνήσια ή μαϊμού. Πάντως γκόμενα έχει.
10: Δεν το ξέρω.
12: Όχι, μην πεις, μην φάμε καμιά αγωγή. Γκόμενα έχει πάντως. Το ξέρω εγώ.
13: Γεια σου, με τη μία.
10: Ναι, γεια. Τι θες?
13: Είμαι ηχολήπτης.
10: Έλα.
13: Σου στείλα στο Messenger από ένα post που είχε κάνει ο Ψινάκης που είχε βγει με την Ελένη Λουκά. Η Ελένη Λουκά έβγαινε τον Ψινάκη, όχι με τον Κλειωμένη. Αυτό την κανονίζει μάλλον.
10: Όπα.
13: Όπα.
10: Αυτό δεν το ήξερα, αποκάλυψη.
13: Να ξέρεις, μου το στείλει άλλος ακροατής.
10: Εκεί έχει παίξει μποτσομόκο τώρα, δηλαδή και την έχει γλυκάνει.
13: Δες το ότι θα καταλάβεις στο Messenger.
10: Α, κάτι παίζει. Ενδιαφέρουσα εξέλιξη αυτή. Για να δούμε.
13: Ο Κλειωμένης δεν τα πετάει. Είναι ντροπή, είναι αμαρτία.
10: Α, δεν ήξερα, συγγνώμη.
14: Όποιος πετάει το σπέρμα του, το κάνει θυσία στο σατανά.
15: Βρέκω πόλεμο εναντίον σας, παλιοκουμούνια, είσαι το...
10: Εσύ έστειλες τον ντρόουν.
15: Το ποιό. Ντροπή σου εσένα, ρε, να ντρέπεσαι εσύ.
10: Τι ντροπή με εμένα, δεν είπα ντροπή.
15: Με του Θεού, ντροπή σου εσένα, βρε. Και δεν ντρέπεσαι αυτά που μου έλεγες προχθές, ρε. Με ποιο δικαίωμα, δεν σου επιτρέπω να με προσβάλλεις.
10: Τα έχεις με τον Κλειωμένη ή όχι?
15: Κίνηση.
10: Τα έχετε, ακούγεται στην πιάτσα ότι τα έχετε.
15: Είμαι παντρεμένη.
10: Άσε τα με τον Κλειωμένη, είσαι παντρεμένη.
15: Κι
10: ο άλλος είσαι παντρεμένος, αλλά είδαμε τις φωτογραφίες, τέλος πάντων.
15: Είμαι παντρεμένη γυναίκα, είμαι άνθρωπος του Θεού.
10: Ναι, μωρέ, σας ξέρω, σας παντρεμένες, οι παντρεμένες, ξέρω. Και οι παντρεμένοι.
15: Το μήνυμα δεν σου επιτρέπω εμένα να μου μιλάς έτσι αλήθεια.
10: Έχει γίνει μποτσομόκο με τον Κλειωμένη.
15: Που λες είναι ψέματα, ο Σατανάς ο πατέρας σου σου λέει να τα λες αυτά.
10: Ναι, ο τραγουδιστής στο Μετάλλικα ήταν αυτός συμπτωματικά.
15: Εναντίον σου, έχω πόλεμο.
10: Με τι?
15: Είσαι το τέλος σου του.
10: Με τι πολεμάς, λέγε, να βγάλω κι εγώ τα δικά μου.
15: Εκεί σε περιμένει στο γουδί, τίποτα άλλο δεν σου.
10: Στο γουδί στην κόλαση.
15: Του φέκι.
10: Δεν μ' αρέσουν αυτά τα ξαυγητικά.
15: Τώρα, αλήτη, δεν τρέπεσαι να μου λες τέτοια πράγματα. Ο πατέρας ο Σατανάς τα λέει. Δεν τρέπεσαι.
10: Ναι, με αυτή τη φωνή τη γνωστή που βλέπουμε στις ταινίες.
15: Αλλά ο πατέρας ο Σατανάς θα λέει αυτά.
10: Πες μου τώρα και ένα έξω. Έξω Σατανάς, έξω.
16: Έξω, έξω. Στο όνομα της Χριστού.
15: Παλιοκουμούνι.
10: Κάνε εξορκισμό τηλεφωνικό, αλλιώς δεν σε πιστεύω ότι είσαι του Θεού.
15: Παλιοκουμούνια, ήρθε το τέλος σας.
10: Και ποιος έρχεται?
15: Παλιοκουμούνια, τελειώσατε. τελείωσε.
10: Εντάξει, φτάνει, βαρέθηκα. Έρχεται ο Τσίπρας, τι τελειώσαμε. Τώρα ξεκινάμε, έλα, γεια.
4: Ότι όλο αυτό θα τέλειωνε με τον Τσίπρα, το φρέναρε πολιτικά και σωστά όπως πρέπει και όπως το αξίζει. Φτάσαμε στο τέλος, γιατί όπως κάθε Παρασκευή έχουμε τις παραγγελιές σας. Αυτές μας πάνε στο ακριβώς της ώρας για να αρχίσει το μαγκαζίνο μετά να μάθουμε τα νέα. Οπότε εμείς τα υπόλοιπα με τα νέα από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας θα τα πούμε τη Δευτέρα. Γεια σας.
16: Y ahí hay un equipo de fútbol muy humilde. Estamos con todas las aficiones antifascistas.
3: Πρώτα θέλω για το τραγούδι του Ακύλα. Και θέλω να μπούμε λίγο στο πνεύμα της Eurovision, οκ. Okay?
10: Είναι ώρα ήταν.
3: Λοιπόν, ο πρώτος που έχει γράψει τραγούδι και το έκλεψε, είναι ξεκάθαρο, ο Ακύλας, είναι ο Χρήστος Δάντης. Το μπιπ μπιπ μπιπ μπιπ θα κάνει ή

0: Έλα, Αποστόλη, καλή εβδομάδα.
1: Επίσης.
0: Γίνεται να βάλεις πρώτα τον Ανδρουλάκη, ναι, λέει, για το ποτάμι που έρχεται, το νερό. Το τραγούδι «Τρέχει, τρέχει το νερό». Τα νερά της Μαγούλας. Και να τελειώσεις μετά με τη Φωτοφούλ που λέει «Πασόκ, ωραία χρόνια».
2: Με τη βοήθεια όλων των στελεχών και όλων των μελών της παράταξης, το νερό μπήκε στο αυλάκι. Το νερό μπήκε στο αυλάκι.
3: Εδώ πέρα στη Μαγούλα είναι προς το Θριάσιο. Έτρεχανε νερά, δεν μπορεί να γίνει κάτι.
2: Όποτε και να προκηρυχτούν εκλογές, η Νέα Δημοκρατία θα έχει ισχυρό αντίπαλο το Πασόκ και τη Δημοκρατική Παράταξη.
3: Καλά μαλάκας είσαι.
4: Αχ, Πασόκ, ωραία χρόνια.
5: Cuando estés en la mano, soy de Radio Vallecano, en el campo eres mi hermano,
6: upa Radio Vallecano,
5: y yo no soy de Vallecas, la la la la la la, pero me suda las tetas, Vallecas libre.
7: Γεια σου, Αποστόλη.
1: Γεια σου, φίλε.
7: Είσαι καλά?
1: Είμαι καλά.
7: Πάντα καλά. Μια αφιέρωση για την Παρασκευή.
1: Για δω και.
7: Το θεριστή του Τσίπρα.
1: Ναι.
7: Και να βάλετε το τραγούδι το Judas Priest, το The Reaper.
1: Ναι, όλο αυτό σκεφτήκαμε.
8: Η σπορά που ρίξαμε έχει φυτρώσει, οι καρποί μεγαλώνουν και έρχεται ο μήνας του θερισμού.
9: You're in for surprise. You're in for a shock.
8: Η σπορά που ρίξαμε έχει φυτρώσει.
9: In London town streets, when there's darkness and fire.
8: Οι καρποί μεγαλώνουνε.
9: When you least expect me, and you turn your back, I'll attack.
8: Ο θεριστής.
9: Oh, hear my warning. Never turn your back on the river.
8: Ο θεριστής έρχεται.
7: Ελάρε, Αποστόλη, τι κάνεις, ρε ψυχή, καλά είσαι?
1: Έλα, καλά.
7: Να μιλήσουμε. Λοιπόν, να μην σε κουράσω, θέλω δύο αφιερώσεις για την Παρασκευή. Μία από τις δύο, όποια θέλεις. Η μία είναι του Άδωνη Γεωργιάδη, η Νταντά που του μίλαγε και του έλεγε σου έδινα τα τσισάρια σου και τα πίνες, θυμάσαι? Το έχεις κάνει εσύ ή ο συγχωρεμένος ο Τζίμις, ο Πανούσης? Και το άλλο είναι το πείμα του Κούλη που όταν έχουν καταστραφεί όλα και είσαι εσύ επιέτειος και δεν μπορείς να το πεις στα ελληνικά και το μεταφράζεις στα αγγλικά στο τέλος. Όταν όλα έχουν καταστραφεί γύρω και είσαι εσύ ο ένοχος.
1: Α, ναι, ναι, του Κίπλινγκ.
7: Δεν ξέρω ποιος είναι ο κύριος, αλλά από εμάς ψωνίζει. Πελάτη τον έχουμε. Λοιπόν, βάλε ένα από τα δύο όποιο θέλεις. Σε ευχαριστώ πολύ και στις κάλτσες.
10: Δίνουμε όλοι το παρόν την Κυριακή. Στις κάλτσες.
1: Στις κάλτσες, εννοείται στις κάλτσες. Δαγκωτό.
11: Κι αν ως απόκτησες μπορείς ένα σωρό μαζί να τα μαζέψεις και δίχως φόβο κορώνα ή γράμματα όλα να τα παίξεις και να τα χάσεις και από αρχής ατράνταχτος να ξεκινήσεις πάλι και να μην βγάλεις και μιλιά ποτέ για αυτό το ξαφνικό χαμό σου.
12: Έκλασα από τον πολύ πόνο μέρα μεσημέρι.
7: Αποστολή, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, friend.
7: Αυτό το Αλέξη που καθάρισε τη φωνή του για να πει το πολιτικό σύστημα βρίσκεται σε κρίση.
1: Ναι, αυτό το λες με καθαρή φωνή μόνο.
7: Ναι, γιατί είναι σπουδαίο, ξέρεις τι μου θύμισε και θέλω να τη γνώμη σου. Το Σιμίτι, τότε που είχε πει το αισθάνομαι δυσάρεστα, που θέλω να πω. Θυμάσαι αυτό?
1: Α, όχι, αλλά ναι, οκ, το ακούω.
7: Ήταν τότε που...

0: Που είχαν τσακωθεί ο Παπανδρέου με τον Βενιζέλο και ήταν εκεί μια πολύ μεγάλη φασαρία στο συνέδριό τους και ξαφνικά σηκώνει το σπίτι και λέει θέλω να πω και λένε όλοι παρακαλώ κύριε πρόεδρε και μετά αισθάνομαι δυσάρεστα. Το είχατε παίξει εσείς και είχατε βάλει μετά και το έφαγα πολύ το πόδι.
1: Ναι. Και τι θες τώρα να το ξαναβάλω, δεν κατάλαβα.
0: Θα ήθελα να βάλω, μπορείς να το συνδυάσεις και άμα σου αρέσει και εσένα, ως
2: κοιτάξτε, πιστεύω ότι το πολιτικό σύστημα βρίσκεται σε κρίση.
3: Απορώ λοιπόν πώς έρχεται εδώ στην κοινοβουλευτική ομάδα αυτό το θέμα. Αυτό διασπά την ενότητα. Αισθάνομαι δυσάρεστα.
4: Τάκη, δεν κοιμάσαι κι εσύ, ε?
5: Όχι, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
4: Σκέφτεσαι το κορίτσι σου?
5: Όχι.
4: Έφαγα πολύ πεπόνι.
6: Μαζί τα φάγαμε.

0: και κάτι ακόμα. Μια χάρη θα ήθελα για την Παρασκευή, μια φωτιά για τον παπά μου. Θα τον δω την Παρασκευή μετά από 4 μήνες επιτέλους στο δοσκονίσμο. Θα ήθελα να αφαιρώσουμε τα μαλλιά σου.
1: Τέλεια.

0: Έλα, φίλε Αποστολή.
1: Έλα.
0: Δεν το πιστέψεις.
1: Δοκίμασέ με.
0: Άκουγα προχθές ειδήσεις στην ΕΡΤ τελώς τυχαία και μάντεψε τι άκουσα. Το άκουσα και γέλασα και σε θυμήθηκα.
1: Για πες.
0: Υπάρχει όντως σύλλογος φίλων της αστυνομίας.
1: Το ξέρω ότι υπάρχει.
0: Και βράβευσε έναν δημοσιογράφο, τον Γεραφέτη.
1: Μάλιστα. Αυτό ήταν τώρα που σου ενθουσίασε. Μεγάλη ανακάλυψη έκανες, ρε παιδάκι μου.
0: Λοιπόν, πάρε το που την μπορείς και είδα να το κάνω συνδυασμό.
1: Έγινε. Επιτυχία το άνθρωπο, έλεγε.
2: Σας καλωσορίζουμε στην ετήσια εκδήλωση του ομίλου φίλων ελληνικής αστυνομίας.
3: Ναι, θέλω να ρωτήσω ο Γενικός Διευθυντής Ειδήσεων και Ενημέρωσης ποιος είναι για να στείλουμε ένα δελτίο τύπου.
1: Από πού τηλεφωνείτε?
3: Από τον Όμιλο Φίλων Αστυνομίας.
1: Από τον Όμιλο Φίλων Αστυνομίας?
3: Ναι, ναι.
1: Έχει φίλους η αστυνομία? Ποιον? Δηλαδή είναι κάποιοι που κάνουν φίλους τους αστυνομικούς και τι και κάθονται εκεί παρά και λένε ρε μαλάκα, είδες εγώ περιπολία που έκανα. Ρε, κοίτα ρε, εγώ θα το φάω το πιτσιρικά με το μηχανάκι που μαρσάρει. Ρε, κοίτα πώς έχουν γυρίσει τις πινακίδες. Κοίτα τα μαλακισμένα, ρε, θα τα φάω ζωντανά, ρε. Ουκ. Και λένε μετά. Και λένε αυτά με τους φίλους τους.
3: Πώς μιλάτε έτσι, το όνομά σας?
1: Μπότσι.
3: Πώς?
1: Μπότσι.
3: Φώτης.
1: Μπότσι.
3: Μπότσι.
1: Ναι, πώς λέμε καμπότσι με τσι και χωρίς κα.
3: Μάλιστα.
1: Ναι.
3: Ωραία, μπορώ να μιλήσω με κάποιον υπεύθυνο?
1: Με μένα παρακαλώ, είμαι υπεύθυνος. Πείτε μου λίγο, θέλω να μου πείτε ιστορίες από την παρέα εκείνη της αστυνομίας με τους φίλους. Ρε, εγώ θα το φάω λάχανο, ρε, το βλέπεις, ρε. Το βλέπεις, θα κόψω κλίση να πληρώνεις όλη τη ζωή, ρε.
3: Θέλω να σας ενημερώσω ότι η κλίση θα ηχογραφηθεί.
1: Όχι, ρε, δεν είμαστε ρουφιάνοι. Ούτε μπάτσι, ούτε γουρούνια, ούτε δολοφόνοι. Τσάμπα μας τα λένε. Επειδή ηχογραφούμε τις κλίσεις, τι είμαστε, καθάρματα?
3: Άλλο τίποτα έχετε να μας πείτε?
1: Τι άλλο να πω, να, ρε. Ρε, να πεθάνουν όλοι οι Αλβανοί, ρε. Δεν θέλω να τους βλέπω, σου λέω. Τι, Πακιστανός, φάτε τον βουρ. Πανταγκάζει, ρε, με το ξαρά.
3: Ναι.
1: Ζήτω η Ελλάς, ρε, αστυνομία.

0: και θέλω να σου πω, σε παρακαλώ, για την άλλη Παρασκευή, αν μπορεί να κάνει μια αφιέρωση. Την κάνω την αφιέρωση στα παιδιά μου και στου δύο. Θα πάρει το χάρτη μου τσίρκο από τι τρύπε. Έχει ένα δύστιχο μέσα που λέει ότι η ζωή είναι μεγάλη για να την κάνει καρναβάλι και η ζωή είναι μικρή για να είναι θλιβερή. Και ταιριάζει πάρα πολύ στην κατάσταση που σου.
1: Η ζωή είναι μεγάλη, μη την κάνει καρναβάλι.
2: Έχω την αίσθηση ότι είναι γελοτοποιό ο Μητσοτάκη. Mm-hmm. Είναι κλόουν.
3: Δεν είμαστε όλοι ίδιοι, δεν είμαστε όλοι ίσοι. Με κάνει να κλαίω και φαίνω μαστείος,
4: γίνω μαστείος. Πώς το λέει?
5: Ναι, λέγεται.
4: Ο Απόστολος είναι.
5: Ωραία.
4: Εκεί που μιλάνε οι λευκαζίτες για τον drone, να βάζει το Harry Clinton για τον Τραμπάκουλα, ρε. Το θυμάσαι?
5: Ναι, ναι.
4: Τον Τραμπάκουλα. Φτιάχτε ωραία.
5: Πηγαίνετε λοιπόν εκεί, το πλησιάζετε το σκάφος αυτό και μετά τι κάνετε?
6: Μετά τι κάνω, θα σας πω τι κάνω.
5: Ναι.
6: Φωνάζω ένα παιδί από πάνω και κατεβαίνει στα βράχια κάτω, του ρίχνω ένα σκηνί και δένει το σκάφος.
7: Κύριε Τραμπάκουλα, τον είδατε ολόκληρο?
8: Δεν θα μπορώ να το πω με το βιβλίο του, γιατί πέσει κουριακτός και έχει πέσει με λάμψεις και τεσπρών, θα μου πέσει το γυαλό.
6: Το σπρώχνει, το τραβάω κι εγώ με το σκάφος και το αποκολλήσαμε από τα βράχια.
8: Δεν μπορώ να σου πω, γιατί δεν ξέρω πολλά γράμματα, είμαι αμαρτόφητος.
5: Μέχρι εκείνη τη στιγμή, κύριε Δημήτρη, έχετε καταλάβει τι είναι αυτό το σκάφος το οποίο τραβάτε?
6: Όχι, τι να καταλάβω, ήταν ένα κλειστό πράγμα, ένα μαύρο σκάφος.
8: Αυτό ακριβώς που είχε την εικόνα. Εικόνα είχε σαν ζόμπι.
6: Με κάποια αυτά τράβηξα το σκάφος από τα βράχια.
7: Εσύ τρομάξατε?
8: Όχι, παιδάκι, γιατί να τρομάξω. Εγώ είδα το ζόμπι.
6: Και το ρεμουρκό λέω να το φέρω στη βασιλική.
5: Έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα.
9: Somos los hinchas, más petarderos, los más borrachos, los más fieros y porreros. Por nuestro rayo, por el que vivimos, por nuestros petas, por ellos morimos.
10: Και να βάλεις ένα τραγούδι, το αν γλιτώσεις το παιδί, μπορείς να το βάλεις την Παρασκευή παραγγελία. Για όλα τα παιδιά, είτε παιδί έχουν είτε όσοι.

0: Έλα, Κωστόλα, ρε.
1: Έλα.
0: Έλα, για μία αφιέρωση το για την Παρασκευή.
1: Για πες.
0: Είχα ξαναπάρει, αλλά είχε κάτι πρωτομαγιά. Λοιπόν, σχετικά με ό,τι είχε γίνει στον αγώνα τη Ράγιο Βαγεκάνο με την ΑΕΚ, επειδή τα γνωρίσαμε τα παιδιά τη Ράγιο Βαγεκάνο εδώ πέρα και τώρα παίζουν στο τελικό και του ευχόμαστε καλή τύχη, θα ήθελα να βάλει από σκάπε το Ράγιο Βαγεκάνο προ τη μήνα αυτών των οπαδών, οι οποίοι σηκώσανε το πανό με το Φίσα, σηκώσανε το πανό με τον Γρηγορόπουλο, πήγανε στο Μιχάλη, περάσανε από τα γραφεία του Κουκουέ, χαματούν πλησιριασμού και είναι πάντα στην πρώτη γραμμή. Μάχη με αντιφασίστες. Βίβα Ράγιο Βαγεκάνο και μακάρι να σηκώσουμε και το Conference.

0: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4. Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Και επειδή αυτόν τον καιρό θα μοιραστούν πολλά φυλάδια και θα υποθούν πολλά για ειδικές τιμές και εκπτώσεις, αν δεν είναι καλύτερες από τις τιμές του Δούβρη, δεν είναι προσφορές. Και τα λεφτά μένουν στη χώρα μας.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
4: Πάθες.
5: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
4: Ταυτότητα έχεις?
5: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
4: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
5: Έχω.
4: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
5: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
2: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
6: Ταξί! Στο νέο λιμάνι!
7: Πανεπιστήμιο βολεύει. Εγώ στο κέντρο.
8: Θέλεις ταξί εντός και εκτός πόλης. 18 300 και 26 10 205 205. Για

Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by Day. Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. Day. Power up the ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός Day. Jumbo.

κοιμηθούν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo. Δε σου μάρε. Στην ακτή δημαίων. Oh, oh, yeah. Παρκάρεις, ψωνίζεις, τελειώνεις.
2: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Με αγορές 20 ευρώ σε προϊόντα Θήνης με την κάρτα bonus, κερδίζεις μία δωρε επιταγή 5 ευρώ για επόμενη αγορά. Άζαξ Φέντε Φλερ καθαριστικά 2 επί 1 λίτρο μόνο 3,50. Ariel Giga μόνο 14,95. Προϊόντα Ride σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
3: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241.
4: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται. 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5.

0: Επιλέγει ο Θοδωρής Παπαγιανόπουλος.
1: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.
2: Και επειδή αυτό τον καιρό θα μοιραστούν πολλά φυλάδια και θα υποθούν πολλά για ειδικές τιμές και εκπτώσεις, αν δεν είναι καλύτερες από τις τιμές του Δούβρη, δεν είναι προσφορές. Και τα λεφτά μένουν στη χώρα μας.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
4: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610 700 241.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Η ώρα είναι 8:30.
8: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
9: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
10: Μπαρτσελώνα, η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.
11: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Οι αχαιοί που ετοιμάζουν την επάνωδο του Αλέξη Τσίπρα. Κυρανάκης σε δήμαρχο Καλαβρίτων. Υπογράψτε για την ασφάλεια και ανοίγουμε το οδοντοτό. Ναυμαχία για τις επενδύσεις στο λιμάνι της Πάτρας. Εντολή για ταφές έως τη μία το μεσημέρι στα κημητήρια. Δεκάδες συλλήψεις στην Αχαΐα για παράνομη οπλοκατοχή. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
12: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
13: Έχεις.
12: Θέλω μπρατσάκια.
13: Έχεις.
12: Θέλω και πετσέτα.
13: Έχεις.
12: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
14: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

Αθηναίων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9. Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.

0: Επιλέγει ο Θοδωρής Παπαγιανόπουλος.
1: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241.
4: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
5: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410 76 100.
6: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
7: Η δράση ξεκινάει.
8: City in Action 2026, powered by They.
9: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου.
10: Let's go.
8: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Knob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
11: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων, μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή, 25 κιλών, μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
12: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεον. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα Public.
1: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
13: Αστυνομικό σκάνδαλο σε ανώτατο επίπεδο στη Σερβία, καθώς συνελήφθη ο διοικητής της αστυνομικής διεύθυνσης Βελιγραδίου, Βεσέλιν Μίλιτς, θεωρείται ύποπτος για απόκρυψη δολοφονίας στη Σερβία και παροχή βοήθειας στον δράστη ώστε να εξαφανίσει τη σωρό του θύματος. Συνελήφθησαν ακόμη ο δράστης και τρία μέλη της προσωπικής ασφάλειας του διοικητή της αστυνομίας. Στα αθλητικά νίκησε τη Μύκονο με 99-75 ο Παναθηναϊκός, κάνοντας το 1-0 στη σειρά των προημιτελικών της Basket League.
14: Ο καιρός.
13: Βροχές και αφρικανική σκόνη θα έχει αύριο η Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 βαθμούς. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
15: Παραπολιτικά 90,1.
16: And now the news.

Χαίρετε. Τι κάνετε, πως είστε, ελπίζω όλες και όλοι καλά, γεροί, δυνατοί. Επτά λεπτά μετά τις 9 βράδυ Παρασκευής, 15 Μαΐου, είστε συντονισμένοι στα Παραπολιτικά 90,1. Ξεκινάει το ανεμολόγιο και σας καλωσορίζω σε ένα ακόμη από τα καθιερωμένα βραδινά ραδιοφωνικά μας συμπόσια.

Το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας είναι σε εξέλιξη και σε λίγο θα συνδεθούμε με τον συνάδελφο Κώστα Παπαχλιμίτζο που το παρακολουθεί για να μας ενημερώσει.

0: Μου ήρθε η ειδοποίηση για αυτή την τραγική είδηση πριν από λίγο. Τη διαβάζω τώρα στα παραπολιτικά.gr. Πραγματικά δεν ξέρω πώς αυτή τη στιγμή τουλάχιστον να την ερμηνεύσω. Για μία 24χρονη που έπεσε από τον 7ο όροφο πολυκατοικία στον Πειραιά, έχασε τη ζωή της. Μεταφέρθηκε στο τζάνιο χωρίς τις αισθήσεις της. Απλώς έρχεται μέσα στην ίδια εβδομάδα, τρεις μέρες μετά την βουτιά από 6ο όροφο δύο ανήλικων 17χρονων κοριτσιών, που το συζητήσαμε και την Τρίτη. Οπότε το κάνει να είναι ακόμα πιο δύσκολο. Περιμένουμε να είναι υπό διερεύνηση οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό. Αμέσως μου προκάλεσε μια έντονη αμηχανία. Σε λιγάκι όμως θα τα πούμε όλα αυτά και πολλά περισσότερα, καθώς όπως σας είπα στην εισαγωγή, ο συνάδελφος Κώστας Παπαγλιμίζος παρακολουθεί από κοντά τις διεργασίες του 16ου συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας και είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής για να μας ενημερώσει. Καλησπέρα Κώστα.
1: Καλησπέρα και στο κάτω των παραπολιτικών εδώ από το Metropolitan Expo στα Σπάτα. Πριν από λίγη ώρα, πριν από ένα τέταρτο περίπου 20 λεπτά, ολοκληρώθηκε η ομιλία του κ. Κομιστάκη, με την οποία άνοιξαν οι εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας και είναι, Κωνσταντίνε, να πούμε, το τελευταίο συνέδριο πριν από τις εθνικές εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν, για τις οποίες να θυμίσουμε ότι ο κ. Κομιστάκη σταθερά επιμένει ότι γίνουν την άνοιξη του 2027 και εξαλοκλήρωσε τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο σε αυτό. Τώρα, τη σημερινή ομιλία, για να πούμε δύο κουβέντες πάνω σε αυτό, αφιέρωσε ένα πάρα πολύ μεγάλο χρόνο να περιγράφει τι έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία, δηλαδή την τελευταία επταετία που είναι στην κυβέρνηση, δηλαδή τι παρέλαβε από τον ΣΥΡΙΖΑ, πού βρισκόταν η χώρα, πώς πορεύτηκε και πού βρίσκεται σήμερα σε μια σειρά από τομείς, στην παιδεία, με τα πανεπιστήμια, για τις ενόπλες δυνάμεις. Αλλά αυτό το οποίο περίμεναν και οι περισσότεροι σύνεδροι να ακούσουν και οι βουλευτές, τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, είναι από τη στιγμή που έτσι κι αλλιώς σήμερα εδώ και αύριο και μεθαύριο στην τρίμερη συνάδελφη της Νέας Δημοκρατίας άτυπα ξεκινά μια μακρά, θα λέγαμε, μια πολύμηνη προεκλογική περίοδος και η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί κάτι το οποίο δεν έχει πετύχει κανένας άλλος. Δηλαδή, τα 52 χρόνια τώρα που είμαστε πλέον στη μεταπολίτευση, κανένα κόμμα δεν έχει πετύχει τρίτη συνεχόμενη εκλογική νίκη και τρίτη συνεχόμενη κυβερνητική θητεία. Αυτό επιδιώκει τις επόμενες εθνικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας, όχι εύκολος στόχος. Και βάζει λοιπόν τις θεατρές γραμμές τους άξονες του προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας για την επόμενη θητεία. Συνοψίζεται σε ένα τρίγωνο πρωθυπουργός. Στην μία πλευρά είπε οικονομία και συνέχιση των μεγάλων μεταρρυθμίσεων. Στην άλλη πλευρά η συνέχιση της υπεύθυνης, όπως είπε, εξωτερικής πολιτικής και άμυνας που κρατούν ελεύθερα και ελληνικά και γαλάζια τα νερά του Αιγαίου, προωθώντας τα εθνικά δίκαια. Και στην τρίτη πλευρά είπε η θεσμική αναγέννηση της δημόσιας ζωής με εκμήτες πραγματική αναθεώρηση. Επομένως περιέγραψε, το πούμε, τι είναι τρόπο το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, όπως αυτό σιγά σιγά θα διαμορφώνεται για τις επόμενες εκλογές. Σε όποιο δερβά είπε γιατί θα μας ξαναψηφίσει, απαντώ γιατί κρατήσαμε εντελώς τα δύσκολα και αποδείξαμε ότι μπορούμε να παίρνουμε δύσκολες αποφάσεις. Ήταν μια χαρακτηριστική κουβέντα του Πρωθυπουργού, ο οποίος σε μια άλλη ατάκα, μπορούμε να πούμε, μέσα από την ομιλία του, είπε ότι αν το τριψήφιο τηλέφωνο, τριψήφιο θυμίζουμε, είναι αυτό το οποίο έχουν οι υπουργοί και φυσικά ο Πρωθυπουργός στο Μέγαρο Μαξίμου. Αν είπε λοιπόν, αν, όπως είπε, το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 το πρωί σε ένα κόσμο αστάθειας και βεβαιότητας, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει. Το δίλημα, είπε της επόμενης κάλπης, δεν θα είναι Μητσοτάκης ή Χάος, αλλά Μητσοτάκης Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Τσίπρας, Μητσοτάκης ή οποιοσδήποτε άλλος. Κάπως έτσι λοιπόν έβαλε το πλαίσιο των επόμενων εκλογών, μίλησε, το έβαλε και σε ένα πλαίσιο του διεθνούς περιβάλλοντος, που είπε λοιπόν πώς έχουν τα πράγματα σήμερα και πώς θα γίνει πιο σκληρός ο κόσμος και η επόμενη πενταετία δεν προβλέπεται εύκολη. Τώρα κρίνεται πια η Ελλάδα, θα έχει τη δική της θέση εξελίξη, αν θα ξαναγίνει κουραγός. Αυτά λοιπόν εν ολίγης από τη σημερινή τοποθέτηση του κ. Μητσοτάκη. Αύριο συνεχίζεται με αρκετές ομιλίες που θα έχουν σίγουρα και ενδιαφέρον τι θα πούνε και οι λεγόμενοι πρωτοκλασσάτοι βουλευτές και υπουργοί, αλλά και άλλα τελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Κλείνει την Κυριακή το μεσημέρι πάλι με ομιλία του Πρωθυπουργού αυτό το τριήμερο συνέδριο εδώ στα Σπάτα και στο Μετροπόλιταν Έξω.
0: Προσέλευση του κόσμου μαζική.
1: Κοίτα, οι σύνεδροι πρέπει να είναι σχεδόν 3.000 και σχεδόν όλοι τώρα, εμείς των θεωρητικών επιστημών δεν μπορούμε να μετράμε τόσο καλά, οι μηχανικοί τα ξέρουν αυτά καλύτερα, αλλά σίγουρα πρέπει να έχει γύρω στους 2 με 2.500 κόσμο εδώ σήμερα στην πρώτη μέρα του συνεδρίου στα Σπάτα.
0: Εντάξει. Κωνσταντίνε, αν δεν έχεις εσύ κάτι άλλο να προσθέσεις, να σε ευχαριστήσουμε.
1: Προς το παρόν, και... όχι, αλλά να το πούμε ότι και από τα παραπολικά GR και από τα παραπολικά 1,1 και αύριο και μεθαύριο αναλυτικά θα παρακολουθούμε και θα ενημερώνουμε για τα πιο σημαντικά από τα τεκμενόμενα εδώ στο Συνέδριο.
0: Πολύ ωραία, και αν υπάρχει κάτι έκτακτο, εννοείται, μας καλείς, διακόπτης, μας ενημερώνει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτά λοιπόν για το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το τελευταίο πριν από τις εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν. Μας ενημέρωσε ο συνάδελφος Κώστας Παπακλιμίντζος που το παρακολουθεί από κοντά. Θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 17 Μαΐου. Τι είναι τα τριψήφια τηλέφωνα, Λοιπόν, είναι ειδικές απόρριτες τηλεφωνικές γραμμές, πότε τριψήφιες, πότε τετραψήφιες, ανάλογα, αλλά έχει επικρατήσει τριψήφιες. Τις διαθέτουν ανώτατα κυβερνητικά στελέχη, υπουργοί, γενικοί γραμματείς, βεβαίως τον Πρωθυπουργό, στο Μαξίμου, και χρησιμοποιούνται για άμεση και ασφαλή επικοινωνία. Δεν είναι όπως δεν τηλεφωνικές γραμμές που χρησιμοποιούμε οι υπόλοιποι. Δεν ξέρω ποιος είναι. Αρχίστε να παίρνετε, τριψιβάλτε τους συνδυασμούς και ξεκινήστε. Τι να σας πω. Μπλέξετε πουθενά.

Οι πρώτοι ακροατές έχετε καλέσει, έχετε δηλώσει συμμετοχή. Σε λίγο ανοίγουν οι τηλεφωνικές μας γραμμές για να σας ακούσουμε. Πρώτα θέλω να δω αν μπορεί ο Βασίλης από Πλαταμόνα που είχε καλέσει χθες, δεν πρόλαβα στο κλείσιμο να τον φιλοξενήσω. Και την προηγούμενη φορά που είχε καλέσει δεν τον έβγαλα για να δώσω προτεραιότητα σε άλλους που ακούγονται λιγότερο. Οπότε του είπα ότι θα του δώσω σήμερα προτεραιότητα. Αν δεν μπορεί τώρα, θα ξεκινήσουμε με τους υπόλοιπους που έχετε δηλώσει συμμετοχή. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νίκος Πισμπίκης. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο σας υποδέχεται η Ειρήνη Λεγάκη. Στη μουσική επιμέλεια ο Θανάσης Βούτσινος. Στο μικρόφωνο ο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Μην ξεχνάτε ότι ο τρόπος για να βγείτε στον αέρα είναι να καλέσετε και να δηλώσετε συμμετοχή στον τηλεφωνικό αριθμό 211-10-80-880. Επαναλαμβάνω, 211-10-80-880. Κατά τα λοιπά τα μηνύματα σας έρχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση email radio@parapolitika.gr. Επαναλαμβάνω, radio@parapolitika.gr. Δεν ξέρω τι στο καλό συνέβαινε σε αυτό το χώρο, πώς να τον χαρακτηρίσω, στο Περιστέρι. Σε ένα δώμα 47 τετραγωνικών μέτρων ζούσαν μαζί με τους γονείς τους 6 παιδιά, σε άθλιες πραγματικά συνθήκες, με τους γονείς να λένε ότι ήταν άρρωστα τα παιδιά και γι' αυτό υπήρχαν ακαθυρσίες στο σπίτι, γιατί δεν μπορούσε, λέει, η γυναίκα που ήταν έγκυος, η μητέρα, να κατέβει από το δώμα να πετάξει τις σακούλες. Είχε καταγγείλει και στο παρελθόν κάτοικος αυτές τις συνθήκες διαβίωσης.

ο δε πατέρας να έχει ισχυριστεί ότι δεν υπήρχαν, δεν ήταν γενικό φαινόμενο οι ακαθαρσίες, έτυχε τώρα λόγω μιας ασθένειας που η μητέρα δεν μπόρεσε μόνη της να την αντιμετωπίσει, διότι ο ίδιος εργάζεται το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας. Η οικογένειά μου, είπε, είναι δεμένη. Ζήτησε από την πολιτεία να δείξει το κοινωνικό της πρόσωπο να παραμείνει έτσι για την ομαλή ψυχοσωματική ανάπτυξη των 6 παιδιών. Να παραμείνει έτσι πώς, σε αυτές τις συνθήκες.

Τέλος πάντων, ας ελπίσουμε να βρεθεί μια λύση με βιώσιμη κατάσταση και να μείνει μαζί η οικογένεια. Υπόψη είναι ότι και στους Λειψούς είχαν καταγγελία στο νησί και μετά την καταγγελία αυτή, όπως διαβάζω εδώ στα παραπολιτικά.gr, έφυγε από το νησί η οικογένεια και επέστρεψε στο Περιστέρι. Τους είπε η διευθύντρια του νησιού, στο σχολείο του νησιού, ότι κάποιος κάτοικος διαπίστωσε κακομεταχείριση και το κατήγγειλε στο χαμόγελο του παιδιού. Αυτά τα είπε ο Δήμαρχος Λειψών.

0: σοκαριστική πάντως η εικόνα και δεν ξέρω αν μπορεί με αυτές τις συνθήκες να παραμείνει μαζί, να παραμείνουν όλοι μαζί. Γιατί αν είναι θέμα οικονομικό, βεβαίως να υπάρξει φροντίδα, ροκή από πολιτεία, από ιδιώτες, αλληλεγγύη και ούτω καθεξής. Αν όμως υπάρχει κακομεταχείριση, κακοποίηση, εκεί πρέπει το παιδί να απομακρυνθεί για το καλό του. Μπορεί και περιμένει στην αναμονή και ξεκινάμε μαζί του, ο Βασίλης από τον Πλαταμόνα. Γεια σου Βασίλη.
1: Φίλε Λαμίδη, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο που είναι στην ακρόαση και την καλησπέρα μου στη Γλυκητάδη, στην καταπληκτική κυρία του τηλεφωνικού κέντρου. Ρε φίλε, αντί να πηδάνε από τα μπαλκόνια αυτοί που έφεραν τη χώρα και τους πολίτες σε αυτή την κατάσταση, επιλέγει το κενό, ρε φίλε, το μέλλον και η ελπίδα της πατρίδας μας. Δεν είναι τραγικό, ρε. Άλλο ένα κοριτσάκι 24χρονο διαλύθηκε πέφτοντας από τον 7ο οροφόρο. Πώς το εξηγείς, ρε Λαβίθι, εσύ αυτό? Είσαι παλιός μάγκας στα κόλπα. Δώσε μια εξήγηση, ρε φίλε. Γιατί εγώ εδώ στον Πλαταμόνα είμαι πίσω από τον ήλιο, δεν μπορώ να τα εξηγήσω αυτά. Εσείς εκεί στην πρωτεύουσα που είστε μπροστά από τον ήλιο, δώσε μια εξήγηση έτσι να ορμηνεύσετε και εμάς, να δούμε τι πραγματικά γίνεται σε αυτή τη χώρα. Γιατί όλη η κοινωνία...
0: Κατ' εμέ και δεν θα συμφωνήσουν αρκετοί και ίσως και να ενοχληθούν αυτοί οι γενικότεροι που ούτως ή άλλως μας χαρακτηρίζει ως κοινωνία. Μύρλα και γκρίνια διευρύνεται και επηρεάζει ανθρώπους που είναι πιο δύσκολο, πιο εύκολο να επηρεαστούν.
1: Δεν
0: υπάρχει μέλλον, δεν υπάρχει αύριο, όλα είναι χάλια, φύγε έξω.
1: Δεν εξήγησε αυτή. Όλη η κοινωνία πενθεί για το θάνατο των δύο κοριτσιών και σήμερα άλλο ένα τρίτο και τα κανάλια και οι συνάδελφοί σου, ρε φίλε, πανηγυρίζουν και κάνουν κολοτούπες γιατί πήγε λίγο Ακύλας. Ποιος είναι αυτός, ρε, στον τελικό, ρε. Δηλαδή, απίστευτα πράγματα, ρε Λαβίδη. Όταν λέμε απίστευτα, απίστευτα, ρε. Δηλαδή, κάθεσαι και αναρωτιέσαι και λες, βρισκόμαστε στην Ελλάδα του 2026.
0: Το καταλαβαίνω, αλλά βλέπω πολύ
1: στο νοτιότερο άκρο της Ευρώπης. Ή είμαστε κάπου αλλού, κρυμμένοι πίσω στα χάνταγα της Αφρικής, ρε φίλε. Εκεί που ακόμα οι φύλαρχοι χρησιμοποιούν τα καζάνια. Και εκεί... Εγώ δεν πιστεύω ότι προκύπτουν τέτοια περιστατικά. Δεν ξέρω τι να πω. Πάντως χθες χτύπησε και εμένα ξαφνικά το τηλέφωνο μου όπως αυτόν τον χρηματιστή από τον Βόλο και μου λένε βάλε παραπολιτικά ο Λαβίδης κάνει τον Κινέζο. Το έβαλα και εγώ και πράγματι έκανε τον Κινέζο. Αλλά είσαι ανημέρωτος. Θα στα πω εγώ σήμερα γιατί εγώ δούλεψα με αυτόν 20 χρόνια. Πήγα πολλές φορές εκεί σε αυτή τη χώρα. Αλλά πριν ξεκινήσω να στα πω, από ό,τι βλέπω Λαβίδη, και φέτος τα σεντόνια στη Θεσσαλονίκη θα τα χρησιμοποιείς για να πλώσεις τον Τραγανάρευλε. Δεν σε βλέπω να τα κουνάς για το Champions League. Μάλλον στο Champions League. Τον Ολυμπιακό θα βλέπεις και εσύ μαζί με τον συνοπαδό σου πάλι. Και επειδή πριν από λίγο μίλαγα με τον Κάπελ από το Βέλγιο, μου είπε θα σου στείλει... ένα ζευγάρι ασπρόμαυρες κουνουπιέρες για το καλοκαίρι να μην συνεχλούν τα κουνούπια στα απευθείας μας του Champions League με τον Ολυμπιακό και άλλο ένα σέντ ασπρόμαυρες κουβέρτες να τεινάζεις το χειμώνα, φίλε. Να κουνάς το χειμώνα. Είσαι κύριε Λαβίδη.
0: Εδώ είμαι, γελάω.
1: Γελάς, καλά Γιάννης και γελάς. Άκου ρε μαγκά.
0: Γελάω, μ' αρέσει η καζούρα.
1: Έτσι, μπράβο. Σ' αρέσουν αυτά, Λαβίθι.
0: Ναι, ναι, η καζούρα μου αρέσει.
1: Τρελαίνεσαι, ρε. Λαβίθι, άκου τώρα να δεις. Όταν στα τέλη της δεκαετίας του 70 η παραγωγή των αγαθών στη Δύση δημιουργούσε ασύμφορα κόστη, αρχίσανε να σκέφτονται οι πονηροί για εναλλακτικές λύσεις παραγωγής με χαμηλότερο κόστος. Αυτή η πατέντα ήταν και η αρχή της οικονομικής ανόδου της Κίνας, φίλε. Ξεκίνησε όπως το είπες και εσύ εχθές, από τα τέλη της δεκαετίας του 70, γύρω στο 77-78, όταν η παραγωγή των αγαθών από τη Δύση μεταφέρθηκε στην Κίνα λόγω φτηνών εργατικών χεριών, έτσι. Αρχικά με τη μορφή του φασών. Τους εξοπλίσανε δηλαδή οι δυτικοί τεχνολογικά, στέλνοντάς τους όλα τα μηχανήματα, στέλνοντάς τους όλα τα υλικά των προϊόντων και τα παραλαμβάνανε έτοιμα, τα προϊόντα δηλαδή, προς κατανάλωση με κόστος απείρως μικρότερο από τις ντόπιες δυτικές κατασκευές σε ό,τι αφορά τα εργατικά και τα ασφαλιστικά έξοδα. Εννοείται, έτσι. Αυτό λαβήθη συνεχίστηκε για περίπου μια δεκαετία. Και όταν οι Κινέζοι νεύρωσαν, υπονομήσανε δηλαδή, γίνανε, αρχίσαν και αυτοί να γίνονται πονηροί και τους είπανε τους δυτικούς, δεν θα μας στέλνετε εσείς τις πρώτες ύλες, θα βάζουμε δικές μας και θα σας στέλνουμε έτοιμα τα προϊόντα προς κατανάλωση, κανονικά, για να κονομάμε και από το εμπορικό κέρδος των πρώτων υλών. Σωστά δεν σκεφτήκανε. Σωστά σκεφτήκανε. Αυτό συμφωνήθηκε. Δεν είχαν άλλωστε και κανένα λόγο οι δυτικοί να διστροπήσουν. Τζάμπα τους ερχόντουσαν τα προϊόντα. Γιατί εκείνη την εποχή οι συναλλαγές γινόντουσαν διατραπεζικά, φίλε Λαβίδη, και όταν ήσουν φόρτωμα στο δολάριο και στο μάρκο, σου κάναν υποκρίσεις οι Κινέζοι, έτσι. Γιατί η διαίρεση του νομίσματός τους ήταν το γουάν, το οποίο ήταν πολύ δύσκολο στη μετατροπή τους. Εν πάση περιπτώσει, μετά από κάποια 10 χρόνια και αφού έχουν χοντροοικονομήσει οι Κινέζοι, φίλε Λαβίθη, σκέφτηκαν και κάτι άλλο και σωστά κάνανε, λέγοντας στον εαυτό τους και στα συμβούλια τους, για ποιο λόγο ρε μάγκες θα στέλνουμε τα δικά μας προϊόντα σε όλη τη γη και να τα πουλάνε όλοι αυτοί και να μην πάμε εμείς σε αυτούς ανοιγώντας χιλιάδες μαγαζιά, πουλώντας εμείς οι ίδιοι απευθείας τα δικά μας προϊόντα. Σωστά δεν σκεφτήκανε. Έτσι και έγινε, Λαβίθη, γεμίζοντας ο πλανήτης σε όλη την Ευρώπη, στην Αμερική και παντού, κινέζικα καταστήματα λιανικής πώλησης. Και μιλάμε για δισεκατομμύρια δολάρια και ευρώ.
0: Ναι.
1: Η Κίνα, φίλε Λαβίθη, αναδείχθηκε σε κορυφαία οικονομική δύναμη παγκοσμίως με βάση το ΑΕΠ σε ισοτιμία αγοραστικής δύναμης μέσω των σαρωτικών και οικονομικών μεταρρυθμίσεων, όπως όπως χθες, ξεκινώντας το 1978 περίπου υπό το Deng Xiaoping. Αυτός δεν ήταν εκείνη την εποχή επικεφαλής.
0: Σωστά.
1: Από σένα τα άκουσα, αλλά θυμάμαι κι εγώ.
0: Ναι.
1: Ανοίγοντας, φίλε, την οικονομία της στον έξω κόσμο. Η στρατηγική, φίλε Λαβίθη, βασίστηκε στις μαζικές εξαγωγές, σε κρατικές επενδύσεις, σε υποδομές, σε οικονομικές ζώνες και στην ένταξη της χώρας στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, φίλε. Το 2001, οι κύριοι πυλώνες, φίλε Λαβίθη, της Κινέζικης Ανόδου ήταν οι οικονομικές μεταρρυθμίσεις, οι οποίες ξεκίνησαν να γίνονται το 1978, μετά το θάνατο δηλαδή, το Μάο η Κίνα, πέρασε από ένα κεντρικά σχεδιασμένο σοσιαλισμό σε μια σοσιαλιστική, ρε φίλε, οικονομία της αγοράς, επιτρέποντας την ιδιωτική επιχειρηματικότητα, και σωστά ενεργήσανε οι άνθρωποι, γιατί μέχρι και πριν ήταν μια κλειστή κοινωνία 2 δισεκατομμυρίων. Λοιπόν, το εξαγωγικό μοντέλο, φίλε, και η βάση μάλλον το εξαγωγικό μοντέλο της Κίνας εκείνη την εποχή ήταν η μεταποίηση, ρε φίλε. Η χώρα ξαφνικά από εκεί που ήταν ένα τίποτα έγινε το μεγάλο εργοστάσιο του κόσμου, φίλε Λαβίθη, αξιοποιώντας το φθηνό εργατικό δυναμικό για την παραγωγή και την εξαγωγή των αγαθών. Έγινε το άνοιγμα στο διεθνές εμπόριο, φίλε, περίπου το 2001, τότε που έγινε και η είσοδος στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Και η Κίνα άρχισε να εκτοξεύεται με βάση τις εξαγωγές της, καθιερώνοντας καθιερούν και άρχισε να καθιερώνεται δηλαδή σαν κράτος.
0: Ναι, έτσι είναι.
1: Την παγκόσμια κοινωνία.
0: Να κάνεις σιγά σιγά επίλογο, Βασίλη.
1: Εγώ θα τον κάνω τον επίλογο, ρε φίλε. Αλλά εγώ τουλάχιστον είμαι κατανοητός, έτσι δεν είναι?
0: Ναι,
1: γιατί θες άκουγα τον χρηματιστή να λέει, να λέει σοβαρά πράγματα, αλλά χωρίς να έχει τη δυνατότητα να δίνει στον άλλο να τα καταλαβεί.
0: Ναι, τα...
1: Και κλείσεις όλη σου την εκπομπή με αυτό να είναι.
0: Τα...
1: Να μου λες να κλείσω. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Κλείνω. Εγώ στην Κίνα πήγα 10 φορές.
0: Θες καθυστέρησα, η αλήθεια είναι, και ο κύριος Δημήτρης όντως δεν τα βάζε πολύ. Άκουσε, αλλά ήταν λάθος μου, δεν σημαίνει. Δεν θα διορθώσω ένα λάθος με ένα άλλο.
1: Όχι. Εγώ δεν είπα αυτό, φίλε. Το θέμα δεν είναι να ξέρεις κάποια πράγματα. Η μεγάλη ικανότητα είναι να μπορείς να τα περάσεις και στον κόσμο γίνοντας κατανοητός. Περνώντας τα στην κατανόηση. Εγώ που έχω, ας πούμε, μια μισή στροφή στο μυαλό, δεν μπόρεσα να καταλάβω τίποτα. Ενώ αυτά που έλεγε ήταν πολύ σωστά και πολύ σοβαρά.
0: Συμφωνώ μαζί.
1: Έχω πάει 11 φορές στην Κίνα, έχω δουλέψει μαζί τους 20 χρόνια, έτσι βιοποριστικά. Η Κίνα Λαβίθη επιμονήμου βάσεως, δεν ξέρω αν το ξέρεις, έχει 30 εκατομμύρια φυλακισμένους μαζί με τους προσωρινά κρατούμενους, φίλε.
0: Όχι.
1: Το ξέρεις αυτό?
0: Όχι, δεν το ξέρω.
1: Αυτή κάποια στιγμή, με απόφαση της κυβέρνησης, δουλεύαν ασταμάτητα, παράγοντας προϊόντα χωρίς εργατικά και ασφαλιστικές εισφορές, απλά για να μειώσουν τις ποινές τους. Το αποτέλεσμα, ξέρεις ποιο ήτανε? Τα κόστη αυτών των προϊόντων να πέφτουν ακόμη περισσότερο. Λοιπόν, και επειδή με άγχωσες, δεν θέλω να πω τίποτα περισσότερο. Νομίζω ότι έγινα κατανοητός.
0: Είναι αυταρχικό καθεστώς και τα αυταρχικά καθεστώτα μπορούν να κάνουν τέτοια πράγματα.
1: Δεν υπήρχε κανένα αυταρχικό καθεστώς.
0: Εδώ μου λες ότι πήραν τους φυλακισμένους.
1: Απλά τα λες γιατί τα έχεις ακούσει. Σου λέω πήγα 10 φορές. Άκου τώρα να δεις τι έγινε. Καταρχήν ο Μάο Τσετούγκ έμεινε στην παγκόσμια ιστορία σαν ο μεγαλύτερος ηγέτης που κατάφερε, φίλε, να ταΐζει καθημερινώς, έστω και με μια κούπα ρύζι, 2 δισεκατομμύρια στόματα, ρε. Ρε Σιλαβίδη, φαντάζεσαι εσύ με 60 παιδιά να καταφέρνεις να τα ταΐζεις καθημερινώς, να μην τα αφήνεις μυστικά? Μένει στην ιστορία ή όχι, ρε?
0: Να μείνει ο Τραμπ για πάντα? Να έμενε ο Ομπάμα για πάντα? Να έμενε ο Τζορτζ Μπους για πάντα, δηλαδή μέχρι να πεθάνουν?
1: Όχι, οι άνθρωποι.
0: Πώς γίνεται να μου λέτε δεν είναι αυταρχικά καθεστώτα που μένει ο ίδιος άνθρωπος δεκαετίες ολόκληρες? Και μου λέτε δεν είναι αυταρχικά.
1: Αυτός ο άνθρωπος που έμεινε εκεί δεκαετίες ολόκληρες.
0: Δηλαδή φαντάζεσαι στην Κίνα μπορεί κάποιος να κάνει κριτική, ας πούμε, στις επιλογές της κυβέρνησης με τον τρόπο που κάνεις εσύ στην Ελλάδα ή με τον τρόπο που κάνει κάποιος άλλος?
1: Γιατί στην Ελλάδα κάνεις επιλογές, ρε φίλε.
0: Βεβαίως και
1: κάνεις κριτική.
0: Βεβαίως και κάνεις κριτική.
1: Το γιατρό γιατί του βάλει χειροπέδες ο Γεωργιάδης τότε?
0: Την επιλογή δεν σημαίνει ότι θα είναι σωστή ή αυτή που θέλεις.
1: Ωραία,
0: εσύ ή αυτή που θέλω εγώ.
1: Του πέρασε ο Υπουργός Υγείας χειροπέδες.
0: Ναι, το θυμάμαι.
1: Λέγοντας θέματα ότι πήγε να το χτυπήσει.
0: Το θυμάμαι, δεν ξέρω την υπόθεση τελικά, λοιπόν, αν την προχώρησε ή όχι. Αλλά, συγκρίνεται αυτό το περιστατικό με την Κίνα? Να υπάρχουν περιπτώσεις αυθαιρεσίας, όποιες και να είναι αυτές.
1: Αυτές οι περιπτώσεις.
0: Δηλαδή θεωρείτε το Κινέζικο. Περίμενε, θα προτιμούσες ένα καθεστώς τύπου Κίνας?
1: Εγώ θα προτιμούσα ένα καθεστώς.
0: Αρκεί να πήγαινε καλά οικονομία.
1: Ένα καθεστώς που πολεοδομικά να βγει ένας νόμος που οι καινούργιες πολυκατοικίες να έχουν κεραμίδια και όχι ταράτσες, φίλε. Γιατί πέφτει η νεολαία μας. Και τσακίζεται. Αυτό θα προτιμούσα εγώ, φίλε Λαβίδη. Τώρα εσύ, αν έχεις την εντύπωση ότι ο Μάο Τσετούγκ ήταν ένας τύραννος 2 δισεκατομμυρίων ανθρώπων, πιστεύω ότι κάνεις λάθος. Γιατί όλα αυτά τα άκουσες. Δεν τα είδες. Πήγες ποτέ στο Πεκίνο?
0: Όχι.
1: Λοιπόν, άκου και έναν άνθρωπο που πήγε 10 χώρες. Τα πάντα μπορούσες να κάνεις. Τα πάντα, ό,τι ήθελες έκανες, γυναίκες, άντρες, κριτική, ό,τι γουστάριζες, να πιεις, να καπνίζεις.
0: Και εδώ μπορείς να
1: κάνεις
0: τα πάντα.
1: Παιδιά τι λένε. Έχουν πει κάποτε και για τον Στάλιν ότι δολοφόνησε γύρω στα 30 εκατομμύρια ανθρώπους. Εντάξει, εγώ να το δεχτώ ότι τους δολοφόνησε. Πού τους έθαψε αυτούς, ρε?
0: 30
1: δεν βρήκανε ένα πόδι πουθενά.
0: Τώρα η κουβέντα πάει ότι ο Στάλιν δεν έκανε τίποτα, ρε Βασίλη.
1: Εγώ δεν λέω αυτό, ρε φίλε. Αλλά εγώ ρωτάω αυτούς που λένε ότι έσφαξε ο Στάλιν 30 εκατομμύρια ανθρώπους.
0: Τι να σου πω, ρώτα τους αναρχικούς.
1: Από πού αποδεικνύεται αυτό? Πήγαινε. Βρήκα μια βίλα, ένα πόλι πουθενά. Πού τους έτσι, δηλαδή, πού τους πήγε αυτό αυτούς? Δεν ήταν 10, δεν ήταν 15.
0: Και μόνο που το ρωτάς, ρε Βασίλη, δεν μπορεί. Έχεις μια θέση συγκεκριμένη, οπότε δεν.
1: Εγώ δεν έχω καμιά θέση, καμιά συγκεκριμένη.
0: Άμα μου λες που βρήκε πόδι ο Στάλιν και τα λοιπά, τι να...
1: Εγώ απλά ερωτήσεις κάνω. Εγώ είμαι ένα ταγαράκι, είμαι εδώ στον Πλαταμόνα και ρωτάω το μεγάλο δημοσιογράφο και εκπομπάρχη Λαβίδη, γιατί ξέρεις ότι το ταγάρι πολύ δύσκολα γίνεται Samsonite, φίλε. Λοιπόν, πάσε καλά, καλή εκπομπή.
0: Πάσε καλά και εσύ, καλή συνέχεια. Βλέπετε, είναι αυτό που πολλές φορές σας έχω πει στην εκπομπή. Μέχρι το σημείο που κάποιος εκφράζεται σε εκείνα που δεν του αρέσουν, πάρα πολύ μπορεί να συμφωνήσουμε. Το πρόβλημα όμως δεν είναι αυτό, να πούμε δεν μου αρέσει αυτό, δεν μου αρέσει εκείνο, δεν μου αρέσει... Εκεί μπορεί να συμφωνήσουν 10 διαφορετικοί άνθρωποι, παράδειγμα. Να πει κάποιος, δεν μου αρέσει έτσι όπως είναι η παιδεία, η εκπαίδευση. Θα συμφωνήσουν από κάτω σχεδόν όλοι. Το πρόβλημα ποιο είναι? Όταν πρέπει να συμφωνήσουμε, όχι σε τι διαφωνούμε, αλλά στο τι πιστεύουμε θα διορθώσει την κατάσταση. Μπορεί κάποιος να πει δεν μ' αρέσει όπως είναι η εκπαίδευση, μπράβο πες τα. Και μετά να πει και για να φτιάξει πρέπει να είναι πολύ περισσότερα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Εκεί, παραπάνω από τους μισούς που του λέγανε μπράβο πες τα, θα βγουν μετά και θα του πούνε τι είναι αυτά που λες. Οπότε το να συμφωνούμε στο τι δεν μας αρέσει δεν λέει απολύτως. Εκεί μπερδεύεστε αρκετοί και λέτε μα πώς βγαίνουν αυτά τα αποτελέσματα, ρε παιδί μου, αφού όλος ο κόσμος είναι δυσαρεστημένος. Ναι, διότι ο ένας θέλει για να φτιάξουν τα πράγματα τον άλφα τρόπο. Ο Βασίλης ας πούμε είναι δυσαρεστημένος και θέλει έναν Μάο. Κάποιος άλλος είναι δυσαρεστημένος και θέλει τον Ανδρουλάκη και ούτω καθεξής. Πάντως για την Κίνα, πριν δώσω το λόγο στον Δινέκη, ο Τραμπ προειδοποίησε σήμερα την Ταϊβάν να μην επιδιώξει την ανεξαρτησία της. Σας το έλεγα και χθες, η Ταϊβάν δεν είναι παρά μόνο από 11-12 το πολύ χώρες επίσημα αναγνωρισμένη ως ανεξάρτητο κράτος. Η Κίνα εξακολουθεί πάντα να θεωρεί την Ταϊβάν κινέζικο έδαφος. Η επίσημη ονομασία της Ταϊβάν είναι Δημοκρατία της Κίνας. Το συγκεκριμένο νησί ήταν το νησί που πήγαν οι εθνικιστές αφού χάσανε στη διάρκεια του εμφυλίου τη μάχη και κέρδισε ο Μάο Τσετούγκ. Και οι ίδιοι επιδιώκουν καιρό την ανεξαρτησία τους, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση πλέον στην Ταϊβάν, από την λαϊκή δημοκρατία της Κίνας. Η οποία λαϊκή δημοκρατία της Κίνας σου λέει εγώ δεν αναγνωρίζω δημοκρατία της Κίνας. Ποια Ταϊβάν? Δικό μας νησί είναι η Ταϊβάν. Και είπε ο Τραμπ, προσέξτε, δεν θέλουμε πολέμους. Και αν μείνουν τα πράγματα όπως είναι, η Κίνα θα είναι εντάξει με αυτό. Του τύπου άστους εκεί και καλά μόνους τους, να νομίζουν ότι είναι ανεξάρτητοι, δεν τους κάνω και κανένα πόλεμο να τους κάνω δικούς μου. Αλλά μην μου ανακηρύξουν και αυτή η ανεξαρτησία. Γιατί είναι η Κίνα, Ντόναλτε. Την περίπτωση του Ιράν όμως, μας έχεις βάλει όλους τώρα σε μια κατάσταση και δεν ξέρουμε οι ίδιοι, δεν έχουμε καταλάβει ακόμα γιατί και πώς μας έβαλες και τι πλάνο έχεις ή τι πλάνο είχες όταν μας έβαλες σε όλη αυτή την κατάσταση. Τέλος πάντων.

0: αποκάλυψε ο ίδιος ότι κυριάρχησε, έτσι είπε ο Τραμπ, στις συνομιλίες του με τον Κινέζο Γενικό Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Κίνας, τον Σι Τζιπίνγκ. Και είπε ο Τραμπ ότι κάποια στιγμή ο Κινέζος πρόεδρος τον ρώτησε ευθέως, θα υπερασπιστείτε οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Ταϊβάν αν επιχειρήσουμε να την προσαρτήσουμε, αν υπάρχει σύγκρουση μαζί τους. Και ο Τραμπ είπε, του είπα δεν μιλάω για αυτά. Μετά το επανέφεραν οι δημοσιογράφοι το ερώτημα, αφού ο ίδιος πέταξε το τυράκι και πάλι αρνήθηκε, για να πει στο τέλος μόνο ένας άνθρωπος ξέρει την απάντηση, εγώ. Ο τύπος νομίζει ότι είναι ο κύριος χαρακτήρας σε ταινία δράσης και πρέπει να πετάει ατάκες, να βλέπει το κοινό να λέει ό,τι κούλο, ό,τι απάντησε. Πάμε επόμενος ακροατής, ο Διηνέκης. Γεια σου Διηνέκη.
1: Γεια σου Κωνσταντίνε.
0: Καλώς το να.
1: Δεν μπορείς να φανταστείς πόση χαρά μας έχεις δώσει και θέλω να μας έχεις χρησιμοποιώ τον πληθυντικό, γιατί καταλαβαίνεις ότι παρακολουθούν όλοι τις εκπομπές και έχουμε κανονίσει μεταξύ μας όσοι είμαστε εδώ στο Λεκανοπέδιο κάθε Σάββατο Κυριακή να βρισκόμαστε, να κάνουμε ένα ιδιαίτερο συμπόσιο και να κρίνουμε τα των εκπομπών. Χαιρόμαστε ειλικρινά, γιατί έχεις καταφέρει κάτι πιστεύω πρωτοποριακό και θα το εξηγήσω γιατί. Μεταφέρεται από στόμα σε στόμα από ορισμένους που τους δημιουργούνται ερωτηματικά, προβληματισμοί με τους διάφορους συνακροατές που ακούνε στο ανεμολόγιο σε όλο το διάστημα, με αποτέλεσμα να αρχίσουν να προβληματίζονται, και αυτό είναι καλό, πάρα πολύ καλό. Κλείνω λοιπόν τώρα αυτή τη μικρή παρένθεση και πάω στο μεγάλο θέμα της Κίνας. Υπέροχα ό,τι και αν κάνουν οι Κινέζοι, ό,τι και αν σκέφτονται οι Αμερικανοί. Εμάς όμως μας χαροποίησε η αναφορά του Κινέζου Προέδρου στο Μέγαθο Κηδίδη, χρησιμοποιώντας, να μην πέσουμε στην παγίδα του Κηδίδη, ο οποίος διδάσκεται σε όλα τα μήκη και πλάτη από τους ανθρώπους που είναι ενεργοί πολίτες και παρακολουθούν τα τεκτενόμενα, και χαιρόμαστε γιατί το θεμέλιο αυτών των γιγάντων της ελληνικής σκέψης και φιλοσοφίας, γιατί πάνω στα θεμέλια αυτά στηρίχτηκαν για χιλιάδες χρόνια τα όντα που τα θηλαστικά που ονομαζόμαστε Homo sapiens, και φτάσαμε στο διατάφτα. Τώρα όμως βλέπουμε, Κωνσταντή, ότι η παγίδα του Σουκιβίδη έχει ρίξει τους Τούρκους μέσα σε αυτή, δεδομένου ότι από καιρού εις καιρών έχουν δείξει τι ακριβώς θέλουν να κάνουν, βλέποντας αυτή τη συμμαχία που δημιουργήθηκε μεταξύ Ελλάδος, Κύπρου, Ισραήλ κλπ. Και προχωράνε από ό,τι βλέπουμε ολοταχώς, προσπαθώντας τώρα με τη γνωστή μέθοδο που χρησιμοποιούν οι Τούρκοι εδώ και αιώνες, ενάντια σε οτιδήποτε ανθρώπινο υπάρχει νόμιμο ή ηθικό, και απλά θέλω να πω ότι το έχω πει και κάτω το παρελθόν, όπως και όλοι εμείς το αισθανόμαστε, χαρήκαμε ιδιαιτέρως με την ομιλία του Προέδρου της Κύπρου στην Ελληνική Βουλή. Ακούσαμε τα υπέροχα λόγια για τις θυσίες των Ελλήνων αδελφών στο αδελφό ελληνικό κράτος της Κύπρου. Για μας αυτό έχει διπλή ανάλυση. Πέρα από τις ευχαριστίες υπάρχει ίσως και ένα κάλεσμα, γιατί κανείς δεν δίνει σημασία ότι οι Τούρκοι εδώ και πολύ καιρό έχουν δημοσιευτεί, αυτά δεν έχουν διαψευστεί, υπάρχουν ντοκουμέντα, έχουν κατέβει άνθρωποι κάτω τεκμηριωμένοι, έχουν παρακολουθήσει το τι κάνουν οι Τούρκοι στην πράσινη γραμμή και πώς προχωράνε βήμα με βήμα. Ο ΙΕ πέρα σφυρίζει, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν βγάζει άχνα για τα τεκτενόμενα, ενώ πρόκειται για ευρωπαϊκό έδαφος. Και απλά πριν κλείσω θέλω να πω σε όλους να μην εφησυχάζουν, πω σε όλους να

0: φροντίσουμε να προστατεύσουμε πάση θυσία τα παιδιά είναι τα μόνα αθώα, επαναλαμβάνω, που υπάρχουν πάνω στην πατρίδα μας. Όλοι εμείς οι υπόλοιποι, ο καθένας έχει το μερίδιο της ευθύνης που το αναλογεί. Αυτά έχω να σου πω, Κωνσταντή.
1: Να σε καλά,
0: καλή δύναμη, καλή εκπομπή. Και εύχομαι, όπως έχω πει, όταν είμαστε εν ζωή και διαβάσω το βιβλίο της κοινωνιολογίας, πιστεύω, φίλε, ότι μέσα από αυτά τα χρόνια και από αυτά που έχεις ακούσει και έχεις διαχειριστεί, ψούπα, εμείς δεν θα μπορούσαμε να τα διαχειριστούμε. Άλλο να ζεις στα παιδεία της μάχης για κάποιες ώρες, κάποιες μέρες, κι άλλο για χρόνια ατελείωτα να ακούς απόψεις, σκέψεις, γνώμες.
1: Εντάξει, σε ευχαριστώ
0: πολύ. Πολλαπλών μορφών και να τις διαχειρίζεις.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.
1: Γεια σου, Δημήτρη μου.
0: Συνεχίζουμε να σε ακούμε στην εκπομπή. Καλό βράδυ προς
1: όλους τους συνακροατές. Σε ευχαριστώ από καρδιάς και χαιρετισμούς εκεί σε όλη την παρέα. Ο Δινέκης έχει υπερβολικά θετική γνώμη για μένα. Τον ευχαριστώ, αλλά νιώθω ότι είναι, το είπα κιόλας, υπερβολικά θετική. Μου γράφει ο Πνεύμα Αντιλογίας εδώ ένα μήνυμα πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Όταν λέγαμε σεβασμό στον πόνο που βιώνουν οι οικογένειες, σεβασμό και πρόληψη να μην δοθεί πάτημα σε άλλους νέους να πράξουν το ίδιο. Καιρό τώρα γνωρίζουμε πόσο ανθρωποφάγες είναι οι ειδήσεις και πόσο πουλάει ο πόνος. Όχι, δεν ισχύει αυτό, τέλος πάντων. Αλλά εσείς κάνατε θεματική, θα τολμήσετε να διαβάσετε αυτό το μήνυμα. Έφτασε, γράφει ο καιρός να πούμε να φτάνει ως εδώ. Διαβάζω στα παραπολιτικά.gr. Περιμένετε να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί εκεί πέρα. Ότι η 24χρονη έμενε στο διαμέρισμα με τον 50χρονο σύντροφό της. Ο σύντροφός της είναι αυτός που ειδοποίησε το ΕΚΑΒ. Έχει ήδη προσαχθεί, όχι συλληφθεί, και δίνει κατάθεση. Ήταν ο άνθρωπος τη στιγμή που συνέβη, προφανώς. Τι ακριβώς συνέβη, να δούμε τι θα προκύψει από αυτή την κατάθεση. Διαφημιστικό διάλειμμα και μετά είναι ο Γιώργος από Μεταμόρφωση.

0: αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz A-Class με 34.900 ευρώ ή 229 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή τη Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΣΕΤΠΕΚΑΤ.
5: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά πολλά και

0: smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
1: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.

καταστήματα Allwyn στο allwyn.gr ή στο Allwyn App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwyn. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε

0: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: επόμενος ακροατής μας, όπως σας είπα, είναι ο κύριος Γιώργος από τη Μεταμόρφωση. Γεια σας κύριε Γιώργο.
1: Κώστα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Ο Βασίλης από τον Καραμούνα με που προσανατόλησε σε ένα μικρό βαθμό. Οπότε θα κάνω μια μικρή αναφορά. Τον θεωρώ τους εξαιρετικότερους ακροατές και κυρίως κατ' εμέ είναι εξαιρετικός επειδή μπορεί και βάζει αυτογκόλ. Σου έχω κάνει μια αναφορά στο παρελθόν για τα δύο αυτογκόλ. Το ένα είναι η αντισημητική προσέγγιση για τους εβραϊκούς πληθυσμούς στην Ευρώπη. Δεν αναφέρομαι στο Ισραήλ, στην Ευρώπη, στο παρελθόν. Και το άλλο ήταν η αντιφορτική, αντιτελωρική φορτική στάση του για την, με την οποία συμφωνώ απολύτως, για την αλυσίδα παραγωγής που ήρθε στον παρόδο. Ο πρώτος που την εισήγαγε στην Σοβιετική Ένωση ήταν ο Λένιν. Λοιπόν, μία αναφορά για το Σταλίν. Τον καλό, αν μπορέσει, να προσεγγίσει το έργο του Άρθουρ Κέθερ, κομισάριος, ο κομισάριος και ο Γιώργη. Εκεί μέσα από στατιστικές της τότε Σοβιετικής Ένωσης φαίνεται ένα κενό. Κενό στις στατιστικές ολόκληρων της δεκαετίας των πληθυσμών, κάθε δεκαετία και κανένα. Λείπουν 20 εκατομμύρια. Καλό είναι να το προσεγγίσει αυτό το έργο ο κομισάριος και ο Γιώργη του Άρθουρ Κέσλερ. Μάο Τσετούγκ.
0: Ο μεγάλος τιμονιέρης.
1: Λοιπόν, Μάο Τσετούγκ, Τενγκ Σιαοπίνγκ, το δίπολο.
0: Ναι, μ' αρέσει έτσι όπως το βάλατε.
1: Ναι. Να το δούμε λίγο.
0: Σημαντική και οι δύο.
1: Να το δούμε λίγο. Η άλλη εκδοχή του καπιταλισμού, όπως την αποκαλώ εγώ, ο ολοκληρωτικός γραφειοκρατικός καπιταλισμός, έχει δύο υποεκδοχές. Η πρώτη υποεκδοχή είναι ο ολοκληρωτικός γραφειοκρατικός ολικός καπιταλισμός, όπως ήταν στη Σοβιετική Ένωση και όπως ήταν ο καπιταλισμός την εποχή του Μάο Τσετούγκ. Η δεύτερη υποεκδοχή είναι ο γραφειοκρατικός, ολοκληρωτικός, κατατερματισμένος καπιταλισμός του Τενγκ Σιαοπίνγκ, ο οποίος ενέπλεξε όλο τον πληθυσμό στο παιχνίδι της οικονομίας. Και η αποφαίωση, η απογείωση του καπιταλισμού, πέρα από τις τεχνικές λεπτομέρειες που ανέφερε ο Βασίλης, είναι η συνάντηση με αυτό που εγώ αποκαλώ περήφανο ασιατικό δεσποτισμό. Καταρχήν ο πληθυσμός της Κίνας την εποχή του Μάο Τσετούγκ είναι στο 1 δισεκατομμύριο και δεν είναι 2 δισεκατομμύρια. Είναι σημαντικό το χάσμα. Γιατί ανέφερε για περίπου 2 δισεκατομμύρια. Η Κίνα τον 18ο αιώνα δεν πεινάει. Ας το δούμε. Δεν πεινάει καθόλου. Η Κίνα απέναντι στον αναδυόμενο καπιταλισμό με τα ατελή προϊόντα μαζεύει ως ασιατικός δεσποτισμός με την τρομακτική σε ποιότητα προϊόντων μανιφακτούρα της, μαζεύει το χρυσάφι και το ασίμι όλης της Ευρώπης. Δεν το αντέχει ο εγγλέζικος αναδυόμενος καπιταλισμός, ο οποίος βέβαια είχε τα κανόνια με το μέρος, τα οποία η Κίνα ποτέ δεν ανέπτυξε. Λοιπόν, και τις έκανε τους περίφημους πολέμους, δύο πολέμους του οποίου. Σε αυτούς λοιπόν τους πολέμους του οποίου όλες οι καπιταλιστικές χώρες της εποχής κυριολεκτικά σύλλησαν τον περήφανο ασιατικό δεσποτισμό και έφτασαν στο σημείο αυτός ο λαός να είναι σε εξαφλίωση. Τέλος. Βασίλης Αυγούλαδα μου. Πριν και αυτοκτονία. Από τον 7ο όροφο.
0: Διερευνάτη.
1: Μόλις το άκουσα, αυτοματικά σχεδόν ήρθε στο μυαλό μου η θεωρία της συγχρονικότητος των Wolfgang Pauli και Carl Gustav Jung που διατυπώθηκε το 1952. Με αναφορά την κβαντική θεωρία και το φαινόμενο της κβαντικής διεμπλοκής και τη σύνδεσή της και τη σύνδεση μεταξύ ύλης και ψυχής. Θεωρία της συγχρονικότητας. Λοιπόν, κάποιοι ακροατές και κύριε εκείνοι στέλνουν μηνύματα χρειάζονται ίσως μια τροφή πιο ευκολογόνευτη, θα έλεγα μια μασημένη τροφή για να κατανοούν την θέση κάποιων συνακροατών. Αναφέρθηκε ότι έχω διαβάσει πολύ Star Trek απέναντι στην σύλληψη που έκανε ο Freeman Dyson, ένας φυσικός σε επίπεδο Νομπέλ, δεν έχει πάρει Νομπέλ, αλλά πολύ, πολύ σπουδαίος φυσικός για τις σφαίρες Dyson. Αλλά είχε η παρέμβασή μου έναν μικρό τίτλο ο οποίος έλεγε συνειρμή, σαρκαστική συνειρμή. Το θυμάσαι?
0: Ναι.
1: Το θυμάσαι. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει το σαρκαστική εμπερίχε σε ένα βαθμό εσένα και σε ένα βαθμό για τη θέση σου για την πυρηνική σύνδεξη εννοώ. Και σε ένα βαθμό ολόκληρη την τεχνολογία της σύγχρονης κοινωνίας. Και λέω, είπα το εξής, ότι οι περισσότεροι σήμερα μας λένε ότι μέσω της πυρηνικής σύνδεξης θα φτάσουμε στο ιερό δισκοπότηρο και θα λύσουμε όλα τα προβλήματα της τεχνολογίας. Κάθετα διαφωνώ. Και κάποιοι άλλοι όμως, όπως είναι ο Dyson, ο Freeman Dyson, μας είπε όχι, μέσω των μεγαδομών των σφαιρών Dyson θα λυθούν τα προβλήματα και μπορούμε μέσω των σφαιρών Dyson να αναζητήσουμε εξωγήινους πολιτισμούς. Η σαρκαστική λοιπόν τοποθέτηση είναι ότι αυτοί οι πληθυσμοί, αυτοί οι πολιτισμοί οι οποίοι θα αναπτύξουν είτε την πυρηνική σύνδεξη είτε τις σφαίρες Dyson δεν θα προλάβουν να τις αναπτύξουν γιατί ήδη θα έχουν αυτοεξοντωθεί.
0: Ωραία, βάλτε μια άνω τελεία στη σκέψη σας να τη συμπληρώσετε μετά το δελτίο ειδήσεων.
1: Ωραία, ευχαριστώ.
2: Η ώρα είναι 10.

0: Καλησπέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Το δίλημα της επόμενης κάλπης δεν θα είναι Μητσοτάκης ή Χάος, αλλά Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Τσίπρας, Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου, ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στο 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Το σύνθημα «Το είπαμε, το κάναμε» είναι το διαβατήριο της αξιοπιστίας, μας τόνισε και συνέχισε. Αν ξαναδιαβάσει κανείς το πρόγραμμα του 2023, θα διαπιστώσει ότι μείναμε πιστοί στις δεσμεύσεις μας και με το παραπάνω. Πάμε μαζί για την Ελλάδα του 2030. Αυτή είναι η καλύτερη απάντηση σε όσους μας θέλουν πληγωμένους. Είμαι δίπλα σας στην πρώτη γραμμή, είπε. Ο κύριος Μητσοτάκης στάθηκε ιδιαίτερα και στο θέμα της ακρίβειας, αναφέροντας: «Λυπάμαι και θυμώνω με την ακρίβεια που ροκανίζει το εισόδημα. Ένα παγκόσμιο φαινόμενο πλαγιοκοπεί μια μεγάλη εθνική προσπάθεια. Μόνη λύση οι μειώσεις φόρων και οι μόνιμες αυξήσεις αποδοχών», πρόσθεσε. Νωρίτερα, ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου, Θόδωρος Ρουσόπουλος, ανέφερε μεταξύ άλλων: «Παρά τις δυσκολίες, παρά τις κρίσεις, παρά τις διεθνείς αναταράξεις, ο απολογισμός αυτής της πορείας είναι θετικός. Η χώρα βελτιώνεται διαρκώς». Τραγωδία στον Πειραιά με μία 24χρονη νεκρή μετά από πτώση από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας. Στο σημείο έσπευσε κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ και παρέλαβε την νεαρή χωρίς τις αισθήσεις της. Η 24χρονη διακομίστηκε στο Τζάνιο, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό είναι υπό διερεύνηση. Απολογήθηκαν ενώπιον του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου οι αστυνομικοί που κατηγορούνται για τον βιασμό 19χρονης μέσα στο αστυνομικό τμήμα Ομονίας. Οι δύο εκ των τριών αστυνομικών έκαναν σήμερα λόγο για συνενετική συνέβρεση, για την οποία μετάνιωσαν όπως ισχυρίστηκαν. Ο τρίτος κατηγορούμενος και προϊστάμενος των άλλων δύο δικάζεται για συνέργεια. Όπως είπε, αν γνώριζε κάτι τέτοιο, όχι μόνο δεν θα το επέτρεπε, αλλά θα τους είχε συλλάβει κιόλας. Δύο οργανώσεις, η μία με ειδίκευση σε κλοπές οχημάτων, η δεύτερη σε διακίνηση ναρκωτικών, εξάρθρωσε η Ελλάς υπό την επίβλεψη της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Δυτικής Αττικής. Οι αρχές προχώρησαν σε συνολικά 21 συλλήψεις, ενώ ταυτόχρονα πραγματοποιήθηκε έφοδος στις φυλακές Μαλανδρίνου, καθώς εκεί εδράζεται το αρχηγείο της πρώτης οργάνωσης. Την ναυτική βάση της Ούδα επισκέφθηκε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Η πρέσβυρα τόνισε ότι η βάση συμβάλλει στην περιφερειακή ασφάλεια, στην ετοιμότητα του ΝΑΤΟ και στη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Ανέφερε επίσης ότι ο επαγγελματισμός του αμερικανικού και ελληνικού προσωπικού, σε συνδυασμό με την υποστήριξη των τοπικών αρχών, ενισχύει τη συμμαχία. Κλειστό έμεινε σήμερα το 9ο Γυμνάσιο Ηρακλείου μετά από εμφάνιση υψήλων σε μαθητές. Η διεύθυνση του σχολείου, σύμφωνα με το cretalive.gr, όταν ενημερώθηκε για την κατάσταση, ζήτησε από τα παιδιά να πάνε σπίτι τους. Η διεύθυνση δημόσιας υγείας της περιφέρειας Κρήτης πραγματοποίησε αυτοψία στους χώρους και ζήτησε το κλείσιμο της σχολικής μονάδας. Ιδιωτικό συνεργείο προχώρησε σε εργασίες απεντόμωσης. Στη διεθνή ενημέρωση τηλεφωνική επικοινωνία είχαν Τραμπ Μέρτς, όπως έκανε γνωστό ο Γερμανός καγκελάριος. Σύμφωνα με τον ίδιο, ήταν ένα καλό τηλεφώνημα με τους δύο ηγέτες να συζητούν για την κατάσταση σχετικά με το Ιράν και για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Το Ιράν πρέπει να ανοίξει τα στενά του Ορμούζ. Δεν πρέπει να επιτραπεί στην Τεχεράνη να έχει πυρηνικά όπλα, επισημένοντας την κοινή πλεύση του με τον Αμερικανό πρόεδρο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Γερμανία είναι ισχυροί εταίροι, τόνισε ο Γερμανός καγκελάριος. Στα αθλητικά, άνοιξε η πλατφόρμα μεταπώλησης εισιτηρίων για το Final Four της EuroLeague, όπως ανακοίνωσε η διοργανώτρια αρχή. Βροχές αλλά και αφρικανική σκόνη θα έχει αύριο η Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη τιμή στους 24 βαθμούς. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίδης.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: δεύτερη ώρα για την απόψινή μας εκπομπή, εδώ συντονισμένη στα παραπολιτικά 90,1 ακούτε το ανεμολόγιο και δίνουμε πάλι το λόγο να συμπληρώσει την παρέμβασή του στον κύριο Γιώργο από τη Μεταμόρφωση. Ελάτε.
1: Και σε αναφορά με τον ακροατή, ο οποίος θεωρούσε ότι επηρεάζουμε από τις εικόνες του Star Trek, του λέω λοιπόν, σε αναζήτηση σφαιρών Dyson, αυτή τη στιγμή καταγίνονται το Ινστιτούτο Αναζήτησης Τεχνικής Νοημοσύνης, SETI, μη κερδοσκοπικός οργανισμός, και το εργαστήριο Fermi Lab, σε συνεργασία με άλλα πανεπιστήμια, και σε ένα δείγμα αστεριών του γαλαξία μας, 5 εκατομμυρίων, το οποίο, στο οποίο έχουν δεδομένα από έρευνα τηλεσκοπίων του παρελθόντος, και τα οποία, και οι οποίοι αστέρες βρίσκονται σε ακτίνα μικρότερη των 1000 ετών φωτός από τη Γη, έχουν μέσα σε αυτό το δείγμα εκεισημάνει 7 άστρα που δίνουν το αποτύπωμα της σφαίρας Dyson, που είναι μια μετατόπιση στο υπέρυθρο φάσμα κοινοβολία. Βέβαια δεν είναι σίγουροι ότι αυτή η μετατόπιση στο υπέρυθρο φάσμα αφορά σφαίρες Dyson ή αφορά άλλες περιπτώσεις αστρονομικών φαινομένων, όπως είναι τα hot dogs κάποιων μακρινών γαλαξιών, πολύ μακρινών γαλαξιών, οι οποίοι καλύπτονται με αστρική σκόνη και δημιουργούν αυτά τα φαινόμενα στο υπερύθρο. Άλλη παρατήρηση. Δύο ακροατές σου είπαν ότι αν συναντηθούμε με εξωγήινους, αν γίνει συνάντηση εξωγήινων στον πλανήτη μας, θα καταρρεύσουν τα μαθηματικά.
0: Εγώ, ότι θα καταρρεύσει όλη η ανθρώπινη σκέψη, η επιστήμη.
1: Και κάποιοι ακροατές είπαν, δύο ακροατές, νομίζω η Μάιρα και νομίζω ο Κυριάκος.
0: Ναι.
1: Κάνω λάθος?
0: Όχι.
1: Είπαν όχι, δεν θα καταρρεύσουν.
0: Ναι. Σωστά.
1: Λοιπόν, πληροφορώ αυτούς τους δύο ακροατές λοιπόν ότι τα μαθηματικά έχουν καταρρεύσει ήδη το 1931 από τον περίφημο κύριο Γκέντελ, Κουρτ Γκέντελ, με τα θεωρήματα μη πληρότητας, και δεν χρειάζεται, στα οποία δύο θεωρήματα μη πληρότητας γέλησε κυριολεκτικά, κατακερμάτισε κυριολεκτικά το λογιστικό σχέδιο κύρια του λογικισμού, με εκπροσώπους τον Γκότλοπ Φέγγε, τον Μπέραντ Ράσελ και τον Ουάιχετ. Και επίσης γέλησε τις φιλοδοξίες του άλλου μεγάλου κλάδου των μαθηματικών, της φιλοσοφίας των μαθηματικών, του φορμαλισμού, που επικεφαλής αυτής της θεώρησης, της προσέγγισης των μαθηματικών, ήταν ο δάσκαλός τους, ο μεγάλος μαθηματικός Ντέιβιντ Χίλμπερτ. Και επίσης, και κατά ένα μέρος, και στον τρίτο κλάδο των μαθηματικών, ο οποίος εμπεριέχει ως κατασκευή τα δύο θεωρήματα μη πληρότητας, τα οποία είναι κατασκευές από τον Γκέντελ, και που τα θεωρήματα μη πληρότητας ισχύουν και στον άλλον κλάδο, τον τρίτο κλάδο της φιλοσοφίας των μαθηματικών, τον Ιντουισιονισμό. Ιντουισιονισμό. Τα λεγόμενα ενορατικά μαθηματικά.
0: Μάλιστα.
1: Και ταυτόχρονα, εάν γίνει λοιπόν αυτή η περίφημη συνάντηση των τρίτων επαφών, όπως λέγεται, θα διαπιστώσουμε ότι ίσως οι εξωγήινοι αρχίσουν να συζητάνε μαζί μας, εάν και κατά πόσον έχουμε μία θεωρία των πάντων, γιατί εκείνοι δεν θα την έχουν πραγματοποιήσει την θεωρία των πάντων. Μπορεί να έχουν αναπτύξει τεχνολογία, όπως είναι το Warm Drive, που το έχει προσεγγίσει, εν πάση περιπτώσει, με τη μετρική Αλκουγκέρε, ο Χουάν Αλκουγκέρε, και την το έχει αναπτύξει η NASA με τον Harold Sony White, και με την άλλη εκδοχή της κίνησης, μέσω των σκουλικότρυπων.
0: Κύριε Γιώργο, είμαστε πολύ ώρα. Πρέπει σιγά σιγά να κάνετε επιλογό.
1: Ναι, με πήρε πάλι η ώρα. Υπήρε, έχετε δίκιο.
0: Έδωσα λίγο λόγο της διακοπής για το δελτίο, αλλά...
1: Ναι. Εν πάση περιπτώσει, ούτε για εκείνοι θα έχουν μία θεωρία των πάντων, παρότι θα έχουν μια πληρέστατη τεχνολογία να κάνουν διαστικά ταξίδια. Ας μείνουμε εκεί.
0: Πολύ ενδιαφέρον. Να είστε καλά.
1: Έχω κι άλλο να πω.
0: Το καταλαβαίνω. Να είστε καλά. Κουρτ Γκέντελ. Αυστροαμερικανός επιστήμονας της λογικής, μαθηματικός, φιλόσοφος, 1906-1978, θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους στοχαστές της λογικής όλων των εποχών, θεωρείται το αποτύπωμά του εφάμιλο του Αριστοτέλη, για να καταλάβετε, και συγκρίνεται η επιρροή του με τον Αριστοτέλη για τέτοιο μέγεθος, και θεωρείται το έργο του ότι άλλαξε ριζικά κιόλας την φιλοσοφική και μαθηματική σκέψη του 20ου αιώνα. Και να ανοίξω μια παρένθεση, επειδή είδα ότι έστειλε μήνυμα, είναι στην ακρόαση ο κύριος Κυριάκος, αυτό είναι ένα από τα... αυτό μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Προσπαθώ καιρό να σας πείσω για την άμεση σχέση που έχει η φιλοσοφία με τα μαθηματικά, με την επιστήμη, και προσπαθείτε διαρκώς να μου δείξετε ότι άλλο πράγμα η επιστήμη, άλλο η φιλοσοφία. Και μου είχε κάνει εντύπωση, λέω, πώς γίνεται ένας άνθρωπος που ασχολείται με την επιστήμη να θεωρεί ότι η φιλοσοφία δεν συνδέεται μαζί της, εκτός κι αν εγώ παρεξήγησα το τι θέλετε να πείτε. Είναι άμεσα συνδεδεμένα. Δεν θυμάμαι ποιος είχε πει ότι για να είσαι καλός μαθηματικός πρέπει να είσαι καλός φιλόσοφος, και για να είσαι καλός φιλόσοφος πρέπει να είσαι καλός μαθηματικός. Τώρα, τα θεωρήματα μη πληρότητας του Γκέντελ που αναφέρθηκε ο κύριος Γιώργος, έτσι εντάχει, ο Γκέντελ αυτό που έκανε με τα θεωρήματα του είναι να πει ότι όλα τα συστήματα των μαθηματικών έχουν εγγενείς, δηλαδή εμπεριέχουν περιορισμούς, με αποτέλεσμα να πιστεύει ο Γκέντελ ότι δεν μπορούν τα μαθηματικά να προσφέρουν ένα πλήρες και συνεπές σύνολο αξιωμάτων. Εκ των πραγμάτων τα μαθηματικά έχουν ούτως ή άλλως περιορισμούς. Όταν λοιπόν ο Γκέντελ με το θεώρημά του μας λέει ότι κανένα μαθηματικό σύστημα κανόνων δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα πλήρες και συνεπές, αυτό σημαίνει, μπορεί να σημαίνει, ότι αν έρθουμε σε επαφή με έναν εξωγήινο πολιτισμό θα έχουν και εκείνοι αντιμετωπίσει το ίδιο ζήτημα περί μη πληρότητας, ή οι ίδιοι θα έχουν καταφέρει και θα μας το αποδείξουν μαθηματικά να το ξεπεράσουν. Το να μου λέει είναι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με την επιστήμη, ότι αν έρθουμε σε επαφή με έναν εξωγήινο πολιτισμό δεν θα καταρρεύσει, δεν θα αλλάξει οτιδήποτε γνωρίζουμε ως ανθρώπινη σκέψη, επιστήμη, τέχνες, κοινωνία, πολιτική, θρησκεία, δεν μπορώ να το καταλάβω με βάση λογική έτσι όπως την έχω στο μυαλό μου. Το θεωρώ δηλαδή αυτονόητο από αυτά που όλοι θα συμφωνούσαμε. Κι όμως, τέλος πάντων, διαβάζω κάποια μηνύματα για να πάμε σε τραγούδι και μετά να δώσω το λόγο σε επόμενους ακροατές. Πρώτη-πρώτη και καλώς την η Δήμητρα από Αγία Παρασκευή. Πώς είστε, κυρία Δήμητρα, ελπίζω να είστε καλά. Η Ταϊβάν είναι η Κίνα, η Κούβα δεν είναι ΗΠΑ, μην όλη μέρα, δεν κατάλαβα, ωραίστη, η Ταϊβάν είναι Κίνα, αλλά η Κούβα δεν είναι ΗΠΑ. Μάλιστα, είναι μηνύματα νωρίτερα στο Λάμπρο, εγώ φταίω, εντάξει. Κύριε Λαβίθη, μου γράφει ο Γιώργος από Λυκόβρηση, με αφορμή την χθεσινή εκπομπή σας για την Κίνα, θα πρότεινα να κάνετε μια θεματική για την αποβιομηχάνηση της Ελλάδας. Θα επαναλάβουμε, βεβαίως. Καλησπέρα στον Έμονα, στο μήνυμα του γράφει τίτλο «Η κοιτίδα μας είναι η ψυχή μας». Οι ώρες που διάγει η πατρίδα είναι άκρος επισφαλής και επικίνδυνες για την υπόστασή της και καθώς τα θερμά επεισόδια στο Αιγαίο πληθαίνουν, επιβάλλεται να πάρθουν μέτρα προετοιμασίας για το αναπόφευκτο. Και επειδή οι νέοι δεν επαρκούν για να καλύψουν την άμυνα, προτείνουμε σταδιακή επαναστρατολόγηση ειδικού καθεστώτος των κλάσεων Έμονα, Λαβίθη και τα λοιπά προς πλήρωση των αμυντικών αναγών. Οποιαδήποτε ολιγορία στο ζήτημα αυτό θα είναι έγκλημα. Παραλάβαμε εθνική επικράτεια, δεν θα παραδώσουμε κοσυφοπαίδιο. Παραλάβαμε Αιγαίο αρχιπέλαγος, δεν θα παραδώσουμε πράσινη γραμμή. Για να ξυγιόμαστε Έμονας. Καλησπέρα στον Γιώργο, τον Ολυμπιακό από την Δάφνη. Εδώ τους χαιρετισμούς στα παιδιά στο σταθμό, στους συναδέλφους, ειδικά γράφει στην κυρία Λεγάκη, στη ραδιοφωνική παρέα. Καλησπέρα στον Γιώργο τον Αλλιώτικο. Δυστυχώς δεν σε ακούω όπως θα ήθελα. Δεν συμμετέχω όπως θα ήθελα. Ελπίζω να στρώσουν οι βάρδιες, να σε απολαύσω όπως πρέπει. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα πολύ ωραία σου λόγια. Να στρώσουν οι βάρδιες για να είσαι εσύ καλά και το αν θα ακούς και την εκπομπή είναι το κερασάκι. Ο Σωτήρης από το Χαλάνδρι, χάρηκα που μας βρήκε ο Δημήτρης από το Βόλο, χάρηκα που μας βρήκε ο Βασίλης από τον Πλαταμόνα, αν και αργήσανε λίγο. Όχι, ο Βασίλης μας έχει βρει καιρό. Δεν παίρνει τόσο συχνά. Μία επισήμανση, προχωρώντας από Ερυθρέα, μπαίνοντας σε Κάλλη, Διόνυσο, δεν ακούγονται καθόλου τα παραπολιτικά. Σημείο που τεχνικά χρειάζεται βελτίωση, Άντε να δούμε πότε θα γίνει ψηφιακό το ραδιόφωνο. Αγαπάμε Κίνα, γράφει μετά ο Σωτήρης. Είναι έξυπνη, είναι πολλά χρόνια μπροστά. Και αυτή και η Ιαπωνία. Όνειρό μου να πάω κάποια στιγμή ταξίδι σε αυτές τις χώρες, να δω και να νιώσω πως είναι να ζεις στο μέλλον. Κι εγώ θα ήθελα. Όχι για 5-10 μέρες και 2 εβδομάδες. Δηλαδή να πας και να μείνεις 6 μήνες. Να μπορούσες να μείνεις σε αυτές τις χώρες 6 μήνες. Καλησπέρα στον κύριο Βασίλη, τον οδηγό ταξί από το κέντρο της Αθήνας. Συμφωνώ απόλυτα με τον Βασίλη από Πλατανό. Είχα βάλει τηλεόραση, κινητό, τάμπλετ, 3 κανάλια δελτίο ειδήσεων, μεγάλα κανάλια να μην πω πιο για τη Eurovision, 38 λεπτά σε δελτίο ειδήσεων αποκλείεται. Σε ψυχαγωγικές εκπομπές, γιατί ό,τι βλέπουμε στην τηλεόραση δεν είναι ειδήσεις. Τηλεόραση έχει και ψυχαγωγικό περιεχόμενο. Δεν είναι όλοι δημοσιογράφοι. Πρωινή εκπομπή δεν είναι δημοσιογραφική, η μεσημεριανή εκπομπή, η απογευματινή, η βραδινή, ανάλογα. Δεν είναι όλες ενημερωτικές, είναι και ψυχαγωγικές. Κατά τα λοιπά, να σας πω κάτι αλήθεια τώρα. Στη χώρα όπου ο μισός και πλέον πληθυσμός αυτά που ακούει κάνουν τη Eurovision τον Ακύλα να μοιάζει με την 9η και την 5η συμφωνία του Μπετόβεν, σας κάνει εντύπωση ότι προβάλλεται η Eurovision? Γιατί βγαίνει στην Ελλάδα και όλοι πηγαίνουν στη λυρική σκηνή και όχι στα σκυλάδικα και στα τσίφτετελάδικα. Πλάκα μου κάνετε τώρα. Ο Βαγγέλης τη λέει στον Βασίλη από τον Πλαταμόνα, γιατί κάνει τον Κινέζο Βασίλη στα πρωταθλήματα του θρύλου, στην παράγκα, στα ηχητικά, στη Ζήμεν, στον ΠΕΟ. Ο Γιάννης πιστεύει ότι στο Περιστέρι που λέγαμε νωρίτερα με την οικογένεια, με τις άθλιες συνθήκες, τα 6 παιδιά, το κράτος να δώσει μεγάλο σπίτι, να μην πληρώνουν ούτε ρεύμα ούτε φόρο, βοήθεια, χρήματα, όχι μόνο για τα Ραφάλ, αυτά να κοιτάξουν. Συμφωνώ, εκτός και αν υπάρχει περίπτωση κακοποίησης, εκεί πρέπει να ληφθούν άλλα μέτρα. Ε, Καλησπέρα στον Χρήστο. Να πω στο Βασίλη από τον Πλαταμόνα να κάνει ένα βήμα στο πλάι να δει τον ήλιο. Ο Γιώργος, ο οποίος μου γράφει, με αφορμή τον Μάσκ, δεν περίμενα ότι ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου θα σεβόταν τόσο πολύ τον Όμηρο. Πέρα από την πλάκα, είναι τρελή διαφήμιση για την Ελλάδα. Γενικά ο Μάσκ σε αυτά τα ζητήματα έχει πολύ συγκεκριμένες θέσεις. Δεν έχει να κάνει τόσο, νομίζω, με τον Όμηρο. Ο οποίος Γιώργος μου παραθέτει εδώ και άρθρο με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να αποθεώνει πλέον την Ελλάδα για τη φορολογική της μεταρρύθμιση. Σε έκθεσή του το Δούνου του τονίζει ότι η φορολογική μεταρρύθμιση στην Ελλάδα προσφέρει μαθήματα, καθώς η χώρα από παράδειγμα προς αποφυγή έγινε χώρα με πρωτογενές πλεόνασμα. Υπόδειγμα η φορολογική μεταρρύθμιση της Ελλάδας για άλλες χώρες. Δεν αντιλέγω για τα μακροοικονομικά, τα μίκρο όμως, δηλαδή τα μάκρο, οι δημόσιοι δείκτες, χρέη, ελλείμματα, πλεονάσματα, τα μικροοικονομικά όμως, αγοραστική δύναμη, καθημερινότητα, ακόμη έχουν μείνει πολύ πίσω. Και το τελευταίο, πρέπει να αρχίσουν τα μάκρο να φαίνονται στα μίκρο. Το τελευταίο που διαβάζω του Νίκου είναι και άλλα, αλλά δεν προλαβαίνω. Οι πιο πολλοί που βγαίνουν στο σταθμό είναι απλά ερωτευμένοι με τη φωνή τους. Όχι. Δεν θα πω ότι δεν υπάρχει κόσμος που νιώθει έτσι. Μπορεί και ασυνείδητα να μην το καταλαβαίνει καν. Όχι, δεν νομίζω ότι είναι οι πιο πολλοί, αγαπητέ. Αυτά. Τραγούδι και σε λίγο με τους επόμενους ακροατές.

0: The Purple Perfect Strangers. Παραπολιτικά 90,1, συντονισμένοι, ακούτε Ανεμολόγιο κάθε βράδυ μαζί για 3 ώρες, Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 12 ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές. Καλείτε, δηλώνετε συμμετοχή, βγαίνετε στον αέρα, λέτε τη γνώμη σας, συζητάμε. Για να βγείτε στο να... για να δηλώσετε συμμετοχή, με συγχωρείτε, καλείτε στο 211 10 80 8 80. Το επαναλαμβάνω. 211 10 80 8 80. Είτε επειδή θέλετε έτσι κι αλλιώς κάτι να σχολιάσετε, είτε επειδή κάτι ακούσατε από συνακροατή, συνακροάτρια και θέλετε να απαντήσετε. Τον ήχο ρυθμίζει ο Ηλίας Σελιμάς, το τηλεφωνικό κέντρο η Ειρήνη Λεγάκη, στη μουσική επιμέλεια ο Θανάσης Βούτσινος, στο μικρόφωνο, για να ξέρετε και ποιον θα βρίζετε, ο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Το λόγο παίρνει ο επόμενος ακροατής μας, ο κύριος Κώστας Μαντενίδης, από τους ελάχιστους που λέω το επώνυμο, διότι ο ίδιος μου το έχει ζητήσει, μου έχει παραπονεθεί όταν δεν το κάνω. Γεια σας, κύριε Μαντενίδη.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Λαβίθη.
0: Και σε εσάς.
1: Λοιπόν, εγώ θα μιλήσω για τον καθημερινό Γολγοθά των Νεοελλήνων. Μένω ενεός. Τι γνώσεις έχουν οι Νεοέλληνες? Απορώ γιατί δεν ενσκύπτουν στα τοπικά προβλήματα και μιλάνε για σφαίρες του Ντάιτον, για το Γιούγκ, τη θεωρία του συγχρονισμού. Τι γίνεται εδώ, στο Κρετινιστάν, θα μας εξηγήσει κανένας πολυπράγμων από το think tank? Διότι εδώ βλέπω έχουμε γίνει την think tank του κρετινισμού. Αγγέλακας, πρώην ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Η γνωστή επιστολή, πιστεύω να την έχετε ακούσει, τουλάχιστον. Βγήκε σήμερα σε ραδιοφωνικό σταθμό και τι κατήγγειλε?
0: Την έχω υπόψη μου.
1: Τι κατήγγειλε σήμερα στον κύριο Τριάντη συγκεκριμένα, δεν έχω να το αναφέρουμε. Είμαστε, λέει, αντίθετοι στο ότι ξοδευτήκανε 5,2 δις ευρώ από την επιχορήγηση της Ευρώπης, το Ταμείο Ανάπτυξης και Ανασυγκρότησης. Να θυμίσουμε ότι συνολικά είναι 36,5 δις, εκ των οποίων είπαμε 19,5 αχρεωστήτως δοθέντα στην Ελλάδα, όπως και σε όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δίνουν ένα κομμάτι δώρο για να κάνουν υποδομές τα κράτη, να επενδύσουν δηλαδή σε υποδομές, και τα άλλα τα 16,5 είναι με κεφάλαια των επιχειρηματιών, με δάνεια από τις τράπεζες και επιχορήγηση από αυτά τα λεφτά τα 16,5 για να γίνουν έργα, επενδύσεις για την ανάπτυξη. 5,2 δις που δοθήκανε, κύριε Λαβίθη? Στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και δεν θα μπορούσε να μπει ένα πρόγραμμα να δώσουν σε όλους τους Έλληνες τη δυνατότητα να δώσουν και μια επιχορήγηση 1000 ευρώ να φάνουν φωτοβολταϊκά στις στέγες τους, στις ταράτσες τους, να μειώσουν το κόστος ενέργειας στο προτεκτοράτο? Όχι, 5,2 δις, κύριε Λαβίθη. Λοιπόν, να πάω τώρα στον καθημερινό Γολγοθά σαν πολίτης. Θέλω να βγάλω νέα ταυτότητα. Πάω στο τμήμα, το όργανο ασφάλειας, θα το έλεγα ανασφάλειας φυσικά, πόρτα κλειστή, χτυπάω, παρακαλώ, λέει, περνάω μέσα, ξαπλωμένος ο κύριος, φαρδιά πλατιά, 3 λαλούν και 2 χορεύουν. Κανένας. Λοιπόν, να μην σας τα πολυλογώ, ρωτάω, έχουν τους πολίτες, ξέρετε για πότε πήρα ραντεβού?
0: Για πότε?
1: Σε μια κομμόπολη, σε μια κομμόπολη Λαγκαδάς, Θεσσαλονίκης, 20 Ιουλίου, μετά από 2 μήνες. Και ρωτώ, αυτά τα ραντεβού πώς θα κλείνουνε? Κλείνουν 4 ραντεβού την ημέρα, 5, 10, πόσα? δεν ελέγχουν τι γίνεται. Άρα πάει ο πολίτης, πάει ένας ηλικιωμένος. Δεν βάλανε ένα POS να πληρώσει τα 10 ευρώ.
0: Ναι.
1: Την μισό ευρώ χαρτόσιμο πρέπει να βγει και εκεί. Να βγει παράβολο για το μισό ευρώ. Ένα πώς θα γινόταν. Ούτε λεφτά να παίρνουν, τίποτα. Κύριε, με τριτά δεν παίρνουν. Πώς παρακαλώ. Ορίστε. Μπαμ το πώς, τέλος. Αναγκάστηκα πήγα στα ΚΕΠ. Άλλος Γολγοθάς. Ουρά. Μπαίνω μέσα. Τρεις κάθονται και μία νεαρή κοπέλα η οποία προσπαθεί να λύσει τα προβλήματα. Αγανακτώ και λέω συγγνώμη. Ένας δουλεύει και τρεις κάθονται. Και με λέει ευγενέστατα η κοπελίτσα που έκανε και τη δουλειά της και οι άλλοι κοιτούσανε.
0: Ναι.
1: Τι με είπε κύριε Λαβήθη.
0: Τι σας είπε.
1: Κύριε μου λέει, είναι, οι συνάδελφοι είναι νέοι συμβασιούχοι και δεν γνωρίζουν τη δουλειά. Ακούστε τι κάνουνε. Απολύουν αυτούς που είχαν το οξάμινο, οχτάμινο, τι τους παίρνουν. Παίρνουν άλλους για να μειώσουν την ανεργία. Και εγώ σας ρωτώ, αυτή η κοπελίτσα που έβγαζε όλη τη δουλειά, η μία ήταν προϊσταμένη και δύο κοιτούσαν την κοπέλα. Θα τρελαθούμε εντελώς. Θα τρελαθούμε εντελώς. Τώρα, ο έμονας τι είπε, παραλάβαμε κράτος, λέει, δεν θα παραδώσουμε, πώς το είπε.
0: Κωσυφοπαίδιο.
1: Δεν παρέλαβες έμονα κράτος, παρέλαβες ένα προτεκτοράτο κοτζαμπάσιδων. Στην εποχή του πρέπει να ήταν και βασιλικό το προτεκτοράτο, με βασιλιά. Τώρα επίσης έχεις εκλόγιμη μοναρχία, απολυταρχική κιόλας. Δηλαδή δεν υπάρχει ούτε σύνταγμα, ό,τι θέλουν κάνουν. Ό,τι θέλουν κάνουν. Κατάλαβες έμονα. Για να ξέρουμε και τι λέμε τώρα. Γιατί λόγια μπορούμε να λέμε ό,τι θέλουμε. Ό,τι θέλουμε. Από τι να το άλλο, τι να το. Αυτά τα ολίγα. Καλό, ασχοληθείτε τι γίνεται στο Κρετινιστάν εδώ. Εδώ τι γίνεται. Τα 19 δισεκατομμύρια φυσικά τα επενδύσανε. Έτσι. Τα επενδύσανε τα 19, τα χρεωστή το δοθέντα. Και τώρα προσπαθούν να φάνε τα άλλα τα 16,5, των οποίων προσέξτε, μόνο 5,5 δις παρουσιάστηκαν projects. Δεν υπάρχουν δηλαδή projects να ετοιμάσουν, γιατί είναι η αυστηρή όρη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 11 δις περιμένουν και σε 2 μήνες κλείνει. Τον Αύγουστο κλείνει το πρόγραμμα. Δεν μπορούν να βάλουν άλλο. Όλα θα βρουν φυσικά τελευταία στιγμή να στριμώξουν για να απαλωτριώσουν εντός εισαγωγικών και τα 11 δις. Και ο λαός θα πληρώνει 120-130 τη μεγαβατόρα. Όταν θα μπορούσε να την πάρει τζάπα με μια επιδότηση των 1.000 ευρώ για να βάλουν ο κοσμάκης στα σπίτια τους για να μειώσουν. Και σας είπα ότι έρχεται επισητιστική κρίση τεράστια. Να χτυπήσουν όλοι Κέντ Λοκάνταση, να δούνε στην Κωνσταντινούπολη και στην Άγκυρα τι κάνανε οι δήμαρχοι. Με 90 λεπτά φουλ γεύμα, γιατί όποιος και να είσαι και δισεκατομμυριούχος, πας πληρώνεις το εισιτήριο σου 90 λεπτά και έχεις ένα φουλ γεύμα ή δείπνο. Καταλάβατε πως είναι οι κοινωνίες.
0: Εντάξει αγαπητέ.
1: Και σε όλες τις συνοικίες έχει κιόσια υπερχονδρικής βασικών ειδών πρώτης ανάγκης για τα νοικοκυριά. Όσπρια, το ψωμί επίσης είναι κρατικό, δεν πουλιέται αλλού. Μόνο το κράτος με 15 λίρες, 25 δεν θυμάμαι. 50 λίρες είναι 1 ευρώ για να ξέρουν οι Έλληνες. Μου φαίνεται είναι 15 λίρες το ψωμί, το μισό κιλό, το 350 γραμμά. Για να δείτε πώς λειτουργεί εκεί και πώς κρατιέται εκεί η φτωχή. Εδώ έχουμε αφήσει στον Κεάδα, δεν μιλάει κανένας. Δεν μιλάει κανένας. Εδώ υπάρχει επισητιστική κρίση, σας λέω. ο Έλληνας έφτασε να τρώει, αν φάει κανένα σουβλάκι, κανένα σουτζουκάκι με 4,5 ευρώ. Με 4,5 ευρώ ένα σουβλάκι. Ένα ξυλάκι μέσα 4,5 ευρώ. Με μία ώρα εργασίας να φάει ένα ξυλάκι. Αλλά καλά να πάθουμε, συνεχίσουμε να λέμε για την εξωτερική πολιτική βέβαια. Όλοι γίνανε υπουργοί εξωτερικών, απορώ. Και τι βγήκε ο Πρωθυπουργός, τι είπε σήμερα? Λυπάμαι, λέει, για την ακρίβεια, τι είπε το άτομο. Λες και δεν κυβερνάει ο επιτελικός των αρίστων αχρίων. Δεν κυβερνάει. Λυπάμαι, λέει, για την ακρίβεια που ροκανίζει, λέει, τους μισθούς. Θα τρελαθούμε εντελώς. Επιτελικές, μαφιόζικες οργανώσεις όλοι τους και τις αντιπολίτευσες όλοι. Μούγκα στο Κρετινιστάν. Αλλά όταν οι πολίτες έχουν νοοτροπία δούλου υπηκόου δεσποτάδων και γκοτζαμπάσιδων, αυτά θα πάθουν οι λαοί. Και ιδεολειπτικών θρησκόληπτων. Εκεί προσευχές, υποκρισία, πάχα μου δίθεν. Όσο μιλάνε για τέτοια, τόσο τα παιδιά τους θα παίρνουν 500 ευρώ το μήνα, θα τους τα κάνουν. Και καλά να τους κάνουν. Καλά να πάθει ο λαός. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ. Καλή συνέχεια. Ο κύριος Αγγελάκας, Μανώλης Αγγελάκας, που αναφέρθηκε ο κύριος Μαντενίδης, πρώην Ευρωβουλευτής και γραμματέας οργανωτικού της Νέας Δημοκρατίας, υπέγραψε μαζί με άλλους 9 πρώην στελέχη, πρώην υπουργούς, πρώην βουλευτές, επιστολή κατά της ηγεσίας Μητσοτάκη το Μάιο του 26, την οποία χαρακτήρισε κάλεσμα αφύπνισης. Η Νέα Δημοκρατία είπε έχει μεταλλαχθεί. Είπε ότι η παράταξη έχει γεμίσει πασοκτζίδες και έχει χάσει την ταυτότητά της. Είπε ότι το σκάφος δεν αλλάζει πορεία υπό την ηγεσία Κυριάκου Μητσοτάκη και είπε ότι αν ο Αντώνης Σαμαράς προχωρήσει στη δημιουργία νέου κόμματος, θα τον βοηθήσω. Διάφορα από αυτά που είπε ακόμα και ο κύριος Μαντενίδης τα γράφουν στην επιστολή που υπογράφουν οι 10, παραδείγματος χάρη, ένα από τα σημεία της επιστολής. Τα νοικοκυριά δυνατούν να καλύψουν βασικές ανάγκες, βλέπουν τα παιδιά τους να φεύγουν, τη δικαιοσύνη να μην αποδίδεται, τη διαφθορά να θεωρείται κανονικότητα. Δηλαδή, αν δεν σας έλεγα ποιοι υπογράφουν μια τέτοια επιστολή, θα λέγατε μπράβο, καλά τα λένε. Ποιοι είναι οι 10? Είπαμε, Μανώλης Αγγελάκας, πρώην Ευρωβουλευτής, πρώην γραμματέας οργανωτικού της ΝΟΥΔΟΥ, Γιώργος Βερναδάκης, πρώην διοικητής ΟΑΕΔ, πρώην αναπληρωτής γραμματέας εργασίας Νέας Δημοκρατίας, Χρήστος Ζώης, πρώην υπουργός, πρώην βουλευτής Λάρισας, Θανάσης Νταυλούρος, πρώην βουλευτής Αχαΐας, Αργύρης Δινόπουλος, πρώην υπουργός, πρώην βουλευτής στη Β' Αθηνών, Δημήτρης Πανοζάχος, πρώην Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Υπήρου, πρώην μέλος Πολιτικού Συμβουλίου της Νέας Δημοκρατίας, Φευρονία Πατριανάκου, πρώην βουλευτής Λακωνίας, πρώην Γραμματέας Πολιτικού Σχεδιασμού και Προγράμματος Νέας Δημοκρατίας, Θανάσης Κόρδας, πρώην Υφυπουργός και πρώην Γενικός Διευθυντής της ΝΟΥΔΟΥ, Σέργιος Τσίφτης, πρώην Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, πρώην Γραμματέας Οργανωτικού της Νέας Δημοκρατίας και Σεραφείμ Τσόκας, πρώην Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Κρήτης, πρώην Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Ανάπτυξης. Θα επέρνατε το λόγο εσείς, κύριε Νίκο από την Καλλιθέα, κύριος Νίκος οδηγός από την Καλλιθέα, ήταν η σειρά σας να πάρετε το λόγο. Με ενημερώνει η Ειρήνη, συνάδελφος Λεγάκη από το τηλεφωνικό κέντρο, ότι σας κάλεσε, δεν απαντήσατε. Να δώσω λίγο χρόνο, μήπως τώρα που με ακούτε να το αναφέρω, καλέσετε πίσω. Ούτως ή άλλως θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Πριν το διαφημιστικό διάλειμμα να διαβάσω κάποια μηνύματα. Αν δεν πάρει πίσω ο κύριος Νίκος, θα προχωρήσουμε με τον Παρμενίωνα. Γιώργο μου, και την άλλη φορά το είδα το μήνυμά σου για την πυρηνική ενέργεια. Σου απάντησα, ίσως να μην έτυχε να ακούς. Το ξέρω και γι' αυτό έκανα για την πυρηνική ενέργεια θεματική πολύ πρόσφατα. Δεν μπορώ να κάνω τώρα, διότι έχω ήδη ξεκινήσει τέτοιες θεματικές και επειδή πρόσφατα έχει γίνει σχετική θεματική, να περάσει λίγος καιρός και να ξανακάνουμε. Καλησπέρα, Αντρέα από τη Βέρεια. Ελπίζω να μην πειράζει που δεν μου αρέσει καθόλου η Κίνα, γράφει. Γιατί να πειράζει? Όλη η άνοδός τους και οι ίδιοι άνθρωποι μου φαίνονται παράξενοι, αλλά αυτή είναι απλώς η ταπεινή μου γνώμη. Κατά κάποιο τρόπο δεν ταιριάζουν στην εικόνα που σκιαγραφώ για τον κόσμο. Γεια σου Νίκο, βλέπω εδώ ζεστά τα παραπολιτικά, την εφημερίδα. Καλησπέρα στον κύριο Κυριάκο. Άλλο η φιλοσοφία γράφει, άλλο η επιστήμη, άλλο η γνώση, άλλο η τεχνολογία, άλλο ο επιστήμονας. Ναι, μεν συνδέονται, αλλά δεν είναι το ίδιο, δεν ταυτίζονται. Ψάξτε το και αν βρείτε κάτι άλλο από αυτά που λέω, πείτε μου. Τέλος πάντων, εντάξει, προφανώς δεν θα πείσει ο ένας τον άλλον. Καλησπέρα στην κυρία Δήμητρα από το Κάτω Νευροκόπη. Να είστε καλά. Καλησπέρα στο

και στη μουσική Αμερικανών, Αμερικάνων στριγκλιάριδων. Οι Αμερικάνοι στριγκλιάριδες είναι οι Deep Purple. Διαφημιστικό διάλειμμα και μετά με τον κύριο Νίκο.

0: αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz GLA με 44.990 ευρώ ή 299 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo, είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός, ΣΕΤΠΕΚΑΤ.
3: Powergain.gr, η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.

0: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
1: Παραπολιτικά 90,1.
0: Κάλεσε πίσω ο κύριος Νίκος. Οπότε παίρνει το λόγο. Αποκαλυφθεί. Γεια σας.
2: Καλησπέρα Κωνσταντίνο, είμαι στη γραμμή.
0: Ναι, βεβαίως.
2: Δεν άκουσα τη θεματική από την αρχή.
0: Δεν έχει θεματική σήμερα.
2: Α, δεν έχει θεματική. Επειδή άκουγα κάποιες επιστημονικές προσεγγίσεις κτλ.
0: Ναι, πείτε μας.
2: Εγώ ήθελα να κάνω μόνο μία παρατήρηση. Από ό,τι ακούω και από ό,τι καταλαβαίνω από τους ακροατές, η ηλικία των ομιλούντων είναι από 40 ετών και πάνω, υπολογίζω.
0: Ναι.
2: Εκείνο που θα ήθελα, λόγω και των τελευταίων εξελίξεων εδώ στην πατρίδα μας,
0: ναι,
2: ήθελα να ακούσω νέα παιδιά.
0: Τα νέα παιδιά, οι νεότερες ηλικίες δεν ακούν ειδησιογραφικό ραδιόφωνο.
2: Δεν ακούνε.
0: Αν ακούν ραδιόφωνο είναι για μουσική και μετά για αθλητικά. Όχι ότι δεν υπάρχει κάποιος που μας ακούει πιο νεαροί, αλλά γενικά μιλώντας, όχι ότι δεν μας ακούνε και πιο μικρές ηλικίες. Γενικά όμως,
2: ναι,
0: δεν ασχολούνται με ειδήσεις.
2: Μάλιστα.
0: Τι έκανε η Πανάθα, τι έκανε ο Θρύλος.
2: Αυτό λέω.
0: Ποιο καινούριο χιτάκι. Τι έκανε εγώ που δεν ασχολείται ο κόσμος.
2: Όχι, έχετε δίκιο, αλλά μήπως πρέπει να δώσουμε κάποιο έναυσμα.
0: Δεν υπάρχει έναυσμα. Μεταπίζει το μυαλό τους και αρχίζουν.
2: Να επικοινωνήσουν και τα νέα παιδιά, να μας πούνε τα προβλήματά τους, τις ελπίδες τους.
0: Κανένα έναυσμα.
2: Από μαθητές μέχρι, ξέρω εγώ, 25-30 άριδες που είναι και στην αγορά εργασίας.
0: Τα λένε σε άλλα.
2: Κατάλαβα.
0: Σε πλατφόρμες τώρα, σε τέτοια. Αλλά γενικώς λίγοι είναι όριμοι σε αυτές τις ηλικίες. Οι περισσότεροι οριμάζουν μετά και αρχίζουν και ασχολούνται.
2: Μάλιστα. Το κατάλαβα. Εντάξει Κωνσταντίνε.
0: Τι, αυτό μόνο.
2: Αυτό ήθελα να πω, γιατί οδηγώ τώρα.
0: Ναι.
2: Εντάξει, έχω και εγώ κάποιες απόψεις, αλλά νομίζω ότι κάποιοι θεατές είναι, που είναι πιο εξειδικευμένοι, ας πούμε, σε πολλά πράγματα κτλ. Θα τα πούνε καλύτερα. Εγώ ήθελα να σας δώσω συγχαρητήρια και πάλι και στους ακροατές για το επίπεδο που κρατάνε και να σας ευχαριστήσω που μου δώσατε την ευκαιρία να πω δύο κουβέντες. Τώρα αργότερα, άλλη μέρα, ίσως

0: ίσως...
1: Θα χαρώ πολύ, κύριε Νίκο, μου να είστε καλά.
0: Κάτι που να μπορώ να λάβω μέρος, θα σας
1: θα χαρώ
0: λίγο.
1: Πολύ, θα χαρώ πολύ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια και σε εσάς. Συγκριτικά με το ραδιόφωνο γενικότερα, υπάρχει ένα μεγαλύτερο ποσοστό πιο μικρών ηλικιών στην εκπομπή, αλλά γενικότερα, επαναλαμβάνω, το ειδησιογραφικό ραδιόφωνο ξεκινούν, μπορεί και εσείς οι ίδιοι που ακούτε, να θυμηθείτε τα νιάτα σας και να μην ακούγατε, αρκετοί από εσάς. Ποιος είναι, μου λέει ο Music Maker, ποιος τόλμησε να βρήσει τους Deep Purple? Θα είναι κάνας από κάνα κατσικοχώρι που ακούει μόνο καραγκούνα, ο καλόπεδος. Επιθυμεί την επιστροφή του βασιλιά μας.

0: Συνεχίζουμε με τον Παρμενίωνα. Γεια σου Παρμενίωνα.
1: Γεια σας, γεια σου Κώστα, γεια σας τους ακροατές.
0: Καλώς το να.
1: Την Κυριακή...
0: Έχεις βάλει μπουζουκάκι από πίσω, ακούω,
1: Ναι, ναι, είναι...
0: Το βάλεις από
1: Δημήτρη,
0: μόνος σου,
1: στο...
0: βάζω εγώ.
1: Στο Χακόβιτ. Second World. Θα
0: μπουζουκάκι
1: το πούμε μετά,
0: ακούγεται.
1: Θα πω για τους Μετάλλικα μετά. Γιατί είπε ο κύριος Νίκος, καλό ταξίδι, είναι φορτηγατής, είναι οδηγάει φορτηγό, κάτι τέτοιο, οδηγός είναι.
0: Οδηγός είναι, τώρα
1: ναι,
0: τι
1: ναι, πολύ ωραία είπε. Τι να μας δίνουμε στα παιδιά, τίποτα. Δεν
0: τι να μας δίνουμε στα παιδιά.
1: Όταν φέρνεις τους Μετάλλικα εδώ, οι οποίοι δηλαδή είναι σαν ένας τροχός, άμα κόβεις ένα σίδερο, και αυτό λέγονται και Μετάλλικα, κόβουν μέταλλα οι άνθρωποι και αυτό το λένε μουσική. Κατάλαβες, τι περιμένεις τώρα από αυτή τη νεολαία που δεν φταίει η νεολαία, αφού αυτά τα πρότυπα τους δίνεις και εμένα να με πληρώσουν 4 χιλιάρικα που λέει το εισιτήριο είχε 4 χιλιάρικα. Τα οικονομήσανε Μετάλλικα, ο Άδωνης, να πει, πώς το είπε, μπασαμπουκιάσανε η Μετάλλικα άμα έβγαινε ο Άδωνης, τι έπρεπε να πει, να το πω στη γλώσσα του Άδωνη. Πήρανε 15 εκατομμύρια και φύγανε, εκτός Ελλάδος. Αλλά έχουμε απαγορεύσει όμως τα μπαλέτα Μπολσόι. Στο Χαρκόβιτς.
0: Κάθε τρεις και λίγο στο Μέγαρο.
1: Επειδή είναι
0: περνάω. Συνέχεια στο
1: Μέγαρο. Μας αρέσουν οι ναρκωμανείς και οι σατανιστές. Ωραία. Τι θα περιμένουν, τι περιμένουν τα παιδιά.
0: Ρέσει τώρα, μου κάνεις πλάκα ή βγαίνεις.
1: Όχι, βγαίνω.
0: Αλήθεια τώρα τα πιστεύεις αυτά. Ή έχεις φτιάξει μια περσόνα. Δεν ξέρω τι είναι πιο ωραίο. Να τα πιστεύεις όντως ή να έχεις φτιάξει αυτό το χαρακτήρα και να βγαίνεις.
1: Να με πληρώνεις. Οι άνθρωποι παίξανε και το Ζορμπά, για να δεις ότι τους παρακολουθώ.
0: Παίξανε και το τραγούδι που παίζω εγώ στον Ιμπολόγιο.
1: Γιατί δεν είχαν να παίξουν τίποτα άλλο και παίξαν και το Ζορμπά. Άσε που το παίξανε χάλια, λες και έκοβες με πριόνια σίδερα, ξέρεις, και σου ανακατεβόντουσαν τα άντερα δηλαδή. Δεν είναι οι άνθρωποι. Τέλος πάντων, και υπάρχουν εδώ πέρα και υπουργοί που λέγανε μπράβο, λέει σου Μετάλλικα. Τους ακομανείς και όλους αυτούς τους σατανιστές.
0: Και σατανιστές.
1: Ναι, αφού κάνουν το σύμβολο του σατανά.
0: Αυτό το, ναι.
1: Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι που πήγανε εκεί, έτσι, αλλά την παρασύρεστη. Τώρα αυτοκτόνησε κι άλλη κοπέλα.
0: Δεν το ξέρεις. Μπορεί να είναι όλοι που πήγανε και να μην το παραδέχονται. Γιατί όχι, 90.000 σατανιστές μαζεύτηκαν.
1: Όχι, ένας μου είπε στο Facebook, έγραψα, ρε παιδιά, αυτοί είναι σατανιστές και μου λέει, δεν είμαστε όλοι.
0: Και τι θα στο έλεγε δημόσια, άμα ήτανε.
1: Όχι,
0: θα σου
1: λέγε,
0: εγώ είμαι σατανιστής.
1: Αυτός δεν ήταν, εντάξει.
0: Πού το ξέρεις.
1: Δεν ήταν,
0: το παραδέχτηκε, τι είναι. Ο αδερφικό, πού το ξέρεις. Εγώ θα το κρύβα. Πήγε εκεί, πράξεις και όχι λόγια. Έρχονται και Iron Maiden τώρα.
1: Αντί να πάω στους Μετάλλικα, ωραία, μπράβο. Αντί να πάω στους Μετάλλικα πήγα στο Μεσολόγγι. Για να γιορτάσουμε δηλαδή τα 200 χρόνια από την έξοδο, να τιμήσουμε μάλλον, από την έξοδο του ιερών του Μεσολογγιού. Εκεί που έχασε ο Λόρδος Βίρονας τη ζωή του, έδωσα λέει την περιουσία μου, έδωσα την ψυχή μου, έδωσα την καρδιά μου και δίνω και τη ζωή μου για την...
0: Ήταν ακόμα ο πίνακας.
1: Ο πίνακας ήτανε, του Λόρδο Βάιρον είναι του Βριζάκη. Είναι πολύ μεγάλος πίνακας, είναι και του Βριζάκη η έξοδος.
0: Του Ντελακρουά, παιδί μου.
1: Του Ντελακρουά, πρόσεξε να δεις τι έχει γίνει εδώ πέρα. Αυτό το πράγμα
0: πρέπει πασίγνωστος.
1: Να παραιτηθούν. Κοίταξε, αυτοί τώρα σήμερα που κάνουν συνέδριο πρέπει να παραιτηθούν. Πρώτον, γιατί γίνονται αυτοκτονίες, έπρεπε να το σταματήσουν το συνέδριο, γίνονται αυτοκτονίες των νέων. Και το πίνακα του Ντελακρουά που δώσαν οι Γάλλοι μετά από 200 χρόνια, τι έγινε. Τον κλείσανε στο ξενοκράτιο αρχαιολογικό μουσείο του Μεσολογγίου, πήγα να δω τον πίνακα και λέει είναι κλειστό λόγω εργασιών. Δηλαδή έφερες εδώ τον πίνακα μετά από 200 χρόνια.
0: Τον πρώτο καιρό που είχε έρθει την πρώτη περίοδο ήταν ανοιχτό και πήγαινε
1: κλειστό. Ήταν ανοιχτό γιατί πήγε ο πρωθυπουργός και οι άλλοι.
0: Και τώρα το κλείσανε για εργασίες.
1: Το κλείσανε για εργασίες για 2 εβδομάδες. Πήγα εγώ να δω στο ξενοκράτιο, σου λέω, στο ξενοκράτιο αρχαιολογικό μουσείο του Μεσολογγίου. Και το έχουν για εργασίες. Είναι ψέματα αυτό που λένε για εργασίες, γιατί δεν μπορεί τώρα το μουσείο του Μπορντό να έχει δώσει άδεια να γίνουν εργασίες μες στον πίνακα, τώρα. Να το σπάσουν τον πίνακα και να τρέχουμε.
0: Δεν ξέρω αν είναι ψέματα, αλλά και εγώ όπως εσύ.
1: Δηλαδή θα γίνουν εργασίες και είναι ο πίνακας εκεί.
0: Δεν ξέρω, μπορεί να το μεταφέρανε.
1: Θα σπάσουν δηλαδή το. Και πώς το μεταφέρανε. Όχι, είναι στο ξενοκράτιο.
0: Θα θύμωνα όπως εσύ, ήρθα από το Μεσολόγγι, ρε παιδιά, δεν μπορώ να έρχομαι κάθε τρεις και λίγο να δω τον πίνακα.
1: Δεν μπορεί να αφήσει ένα άλλο μουσείο, το δανείζεις και εσύ πας και κάνεις εργασίες εκείνη την ώρα που είναι ο πίνακας μέσα. Αυτό είναι ψέμα.
0: Καταλαβαίνω.
1: Είναι ψέμα καθαρά. Είναι για λόγους ασφαλείας, επειδή κλέψανε το Λούβρο, σου λέει θα μας πάρουν τον πίνακα εδώ να το κλέψουν και θα λέμε εμείς ότι γίνονται εργασίες δήθεν, για να μην το δει και κανένας. Το είδε όμως ο Πρωθυπουργός και 2-3 άλλοι.
0: Καταλαβαίνω την απογοήτευση και το...
1: Γιατί, θα ξαναπάω εγώ, θα το παρακολουθώ αυτό, θα ξαναπάω μέχρι το Σεπτέμβριο είναι ο πίνακας. Τον έχω δει εγώ στη Γαλλία, αλλά δεν έχει σημασία, θέλω να πάω και εδώ. Και θα παρακολουθήσω να δω.
0: Πάρ' τους κάνα τηλέφωνο την επόμενη φορά, μη σου πούνε πάλι καμιά τύπου έχουμε εργασία και τους πεις ρε παιδιά δεν γίνεται να έχει
1: όλα τα μουσεία όλη την ώρα και την εργασία. Στο Μεσολόγγι ήταν ανοιχτά. Όλα τα μουσεία ήταν ανοιχτά. Υπήρχε και μια έκθεση των μαθητών του Μεσολογγίου. Έκθεση ζωγραφικής.
0: Φαντάσου
1: πήγα και εκεί. Πήγα στο μουσείο Άλατος, στο μουσείο Άλατος, άλλο σοκ εκεί πέρα. Το γνώριζα με τα μνημόνια, έχουν δώσει τις αλικές στο υπερταμείο και παίρνουν το αλάτι, το πουλάνε και όπως ήταν παλιά το μονοπόλιο και ξεχρεώναμε τα δάνεια της Επανάστασης που με είχε μεσολαβήσει και ο Λόρδος Μπάιρον, τα τελευταία δόση τη ξεχρέωσε ο Σιμίτης, το είχε πει το 2000. Τώρα, μετά τα μνημόνια, βάλαν πάλι τις αλικές μέσα, το αλάτι, το χρυσός, λευκός, το λέγανε. Βάλανε για να ξεχρεώσουμε και με αλάτι. Φαντάσου, δηλαδή πουλήσαμε και το αλάτι. Ό,τι έγινόταν στην Επανάσταση με το μαύρο κορδάτο που τα και άφησε τους μεσολογγίτες, είχε πάρει τα δάνεια, τα φάγανε εδώ η κυβέρνηση τα δάνεια και πεινάγανε εκεί, τρώγανε ποντίκια οι μεσολογγίτες. Γιατί δεν πηγαίνανε 5 τσουβάλια αλεύρι η κυβέρνηση. Τα ίδια πεινάει και ο λαός σήμερα. Δηλαδή δεν είχε αλλάξει τίποτα. Πάσε δηλαδή. Πήγα για να ηρεμήσω και μου ανέβηκε το αίμα στο κεφάλι από αυτά που βλέπω. Γιατί άλλα βλέπει ο ένας, άλλα βλέπω εγώ.
0: Φαντάσου να έρχεται κάποιος από άλλη χώρα και να του λένε είναι κλειστός ο Παρθενώνας.
1: Ναι.
0: Που δεν είναι ένα από τη Μεσολόγγη Αθήνα. Φαντάσου εκείνη την ώρα πώς. Τέλος πάντων. Άλλο που θες να πεις, Παρμενιμένα.
1: Άλλο που θέλω να πω, ο Μιαούλης, το 21 για να το συνεχίσω λίγο. Φόρτωνε κάτι βάρκες, τις φόρτωνε με πυρομαχικά. Πήγαινε στις φρεγάτες των Τούρκων, στις ναυαρχίδες, τις ανατείναζε. Δεν μπορεί τώρα ο Μιαούλης να ήταν τόσο τότε να μπορούν οι Έλληνες να φτιάχνουν ντρόν, ας πούμε ουσιαστικά σαν ντρόν ήταν αυτό. Δεν σκοτωνόταν ο Μιαούλης, άφηνε τη βάρκα, πήγαινε κοντά, την κόλλαγε μπροστά, την άναβε με το δάβλο, τους ανατείναζε. Ήταν σαν ντρόν της εποχής. Τώρα δεν μπορεί η Ελλάδα να μην φτιάχνει ντρόν. Δεν είναι δυνατόν να... Έχω πει για τα ντρόν σε 3 εκπομπές και επαληθεύτηκα με αυτό το ντρόν που τον Ουκρανών. Αυτό το ντρόν μπορεί να χτύπαγε και ελληνική φρεγάτα. Και έχει φύγει από Αλβανία για μένα. Εγώ η γνώμη. Επειδή η Λευκάδα έχω πάει, έχω γυρίσει τη Λευκάδα με σκάφος και βόρεια της Λευκάδας είναι η Κέρκυρα. Απέναντι από την Κέρκυρα είναι η Αλβανία. Αυτό το ντρόν έχει φύγει από Αλβανία. Μαζί με τους Τούρκους είναι κάτι, παίζει εκεί Ουκρανούς, Τούρκοι και οι Αλβανοί μπορεί να μην ξέρουν και τίποτα. Δηλαδή να είναι εκεί πέρα σε μια βάση και να κάνουν περιπολίες αυτά τα ντρόν στο Ιόνιο. Γιατί είχαν πει ότι τον Κίμωνα σε περίοδο πολέμου θα τον έχουν πίσω στο Ιόνιο και μεγάλες φρεγάτες οι οποίες είναι μικρές, είναι πώς το λένε μεγάλες για το Αιγαίο. Θα βάλουν πιο μικρά πλοία μπροστά σε περίπτωση πολέμου. Και θα χτυπηθούμε από πίσω, από το Ιόνιο. Τις μεγάλες, δηλαδή τα μεγάλα σκάφη θα τα χτυπήσουν από πίσω. Δηλαδή κοιμούνται όρθιοι. Δεν κάνουν τίποτα και θα λακίσει και ο Δέβιας και όλοι θα λακίσουν άμα γίνει ένα μπαμ και θα υπάρχει όπως την Ελδίκ τότε, η Ελδίκ μόνη της είχε μείνει και πολέμαγε στην Κύπρο χωρίς καμία βοήθεια από την Ελλάδα, το ίδιο θα γίνει, κάποιες μονάδες θα πολεμάνε στον Εύρο, κάποιες στη Σάμο, δηλαδή οι εθελοντές, κάποιοι έτσι και θα καταρρεύσει η άμυνα κάποια στιγμή, θα τους σκοτώσουν όλοι και δεν θα υπάρξει καμία βοήθεια. Υπέροχα. Θα πηγαίνουν να τους βοηθήσει ο Μέρτς που δεν έχει κανένα στρατό. Έχει μια ταξιαρχία στη Λιθουανία η οποία αν μπουν οι Ρώσοι αλλοί μόνο του θα φτάσουν στο Βερολίνο μέσα σε 5 ώρες.
0: Θα ξαναφτάσουν, να το λέμε σωστά.
1: Να φτάσουν τέταρτη φορά, τέταρτη φορά, τα ξεχνάνε αυτά, κάνουν τους μάγκες. Έπρεπε η Ελλάδα να περάσει σε βιομηχανία, σε οικονομία πολέμου. Όλη η βιομηχανία, όλες οι χαλιβουργίες, όλες αυτές να φτιάχνουν drones και διάφορα, εφόσον έχουμε μυαλά, μηχανικούς έχουμε, να φτιάχνουν πολεμικά για να υπάρχει και παραγωγή, να φτιάχνουμε και κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα και να ανέβει η οικονομία. Τώρα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο που λέει ότι πάμε καλά, το ίδιο λέγανε πριν χρεοκοπήσουμε, η Goldman Sachs και όλες οι μεγάλοι οίκοι είχαν αναβαθμίσει την Ελλάδα σε 3α συν.
0: Εντάξει, Παρμενίωνα.
1: Και μετά χρεοκοπήσαμε. Δεν λέει τίποτα αυτό. Λέει ότι πεινάει ο κόσμος, αυτοκτονούν τα παιδιά, δεν τους δίνει. Δηλαδή τώρα εγώ έχω δει, έχω πάει σε όλη την Ευρώπη, έχω γυρίσει, τα παιδιά το καλοκαίρι πάνε σε ειδικά κατασκηνώσεις, σε ποτάμια, σε τέτοια.
0: Δεν θα προλάβουμε όλα, πρέπει να πάω και σε δελτίο.
1: Δεν τα αφήνουν τα παιδιά δηλαδή. Α, και πρέπει να καταργηθούν και οι πανελλήνιες. Αυτό ήθελα να πω.
0: Έγινε.
1: Πρέπει να καταργηθούν οι πανελλήνιες για να μην πληρώνουν οι γονείς, να πηγαίνουν όλοι στο πανεπιστήμιο, να βγαίνει ο άλλος με α, β, γ γιατρός. Δεν μπορεί τώρα, βγαίνουν οι γιατροί και φεύγουν οι μισοί, τους εκπαιδεύουμε για να φύγουν στο εξωτερικό.
0: Σ' αφήνω να συνεχίσεις να απολαύσεις σωστά κόμιξ.
1: Ναι, ναι.
0: Γεια σου Παρμενίωνα, σε ευχαριστώ που υπάρχεις.

0: καλησπέρα σας. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Πάμε μαζί για την Ελλάδα του 2030. Αυτή είναι η καλύτερη απάντηση σε όσους μας θέλουν πληγωμένους, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στο 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Το δίλημα της επόμενης κάλπης δεν θα είναι Μητσοτάκης ή Χάος, αλλά Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Τσίπρας, Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Το σύνθημα «Το είπαμε, το κάναμε» είναι το διαβατήριο της αξιοπιστίας μας, τόνισε και συνέχισε. Αν ξαναδιαβάσει κάποιος το πρόγραμμα του 2023, θα διαπιστώσει ότι μείναμε πιστοί στις δεσμεύσεις μας και με το παραπάνω. Επίσης, ο κ. Μητσοτάκης στάθηκε ιδιαίτερα στο θέμα της ακρίβειας, αναφέροντας «Λυπάμαι και θυμώνω με την ακρίβεια, η οποία ροκανίζει το εισόδημα, ένα παγκόσμιο φαινόμενο, πλαγιοκοπεί μια μεγάλη εθνική προσπάθεια. Μόνη λύση, οι μειώσεις φόρων και οι μόνιμες αυξήσεις αποδοχών», πρόσθεσε. Νωρίτερα, ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου, Θόδωρος Ρουσόπουλος, ανέφερε μεταξύ άλλων: «Παρά τις δυσκολίες, παρά τις κρίσεις, παρά τις διεθνείς αναταράξεις, ο απολογισμός αυτής της πορείας είναι θετικός. Η χώρα βελτιώνεται διαρκώς». Στην προσαγωγή του συντρόφου της 24χρονης που σκοτώθηκε πέφτοντας από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας στον Πειραιά, προχώρησαν οι αστυνομικοί της Ελλάς. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 50χρονος βρίσκεται στην ασφάλεια και δίνει κατάθεση. Εκτός πορείας, λόγω τεχνικής βλάβης, βγήκε το θαλάσσιο ντρόν στη Λευκάδα, αναφέρει το Reuters, επικαλούμενο πηγές. Ενδέχεται μάλιστα, όπως σημειώνουν, να μην ταξίδεψε από μακριά. Οι ελληνικές μυστικές υπηρεσίες και οι στρατιωτικές μονάδες αναλύουν τον ντρόν για να προσδιορίσουν τα χαρακτηριστικά του, αναφέρει το πρακτορείο. Η τεχνική ανάλυση έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, με μόνο κάποια κρυπτογραφημένα δεδομένα να μην έχουν ακόμη αποκωδικοποιηθεί, πρόσθεσε η πηγή. Απολογήθηκαν ενώπιον του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου οι αστυνομικοί που κατηγορούνται για βιασμό 19χρονης μέσα στο αστυνομικό τμήμα Ομονίας. Οι δύο εκ των τριών αστυνομικών έκαναν σήμερα λόγο για συνενετική συνέβρεση, για την οποία μετάνιωσαν, όπως ισχυρίστηκαν. Ο τρίτος κατηγορούμενος και προϊστάμενος των άλλων δύο δικάζεται για συνέργεια. Όπως είπε, αν γνώριζε κάτι τέτοιο, όχι μόνο δεν θα το επέτρεπε, αλλά θα τους είχε συλλάβει κιόλας. Νέο τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι, αυτήν τη φορά στο κέντρο της Καλαμάτας. Γυναίκα στην προσπάθειά της να διασχίσει το δρόμο τραυματίστηκε από το εν λόγω όχημα, το οποίο κινούνταν στο πεζοδρόμιο. Στο πατίνι, σύμφωνα με πληροφορίες του tharosnews.gr, επέβαιναν δύο ανήλικα αγόρια που μάλιστα αρχικά επιχείρησαν να το κρύψουν, ενώ ένας διέφυγε. Τη γυναίκα παρέλευε ασθενοφόρο, ενώ οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν τον έναν αναβάτη και γνωρίζουν τα στοιχεία και του δεύτερου. Στη διεθνή ενημέρωση, τον πιο υψηλό βαθμό στρατιωτικό διοικητή της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας ανακοίνωσε ότι στόχευσε ο στρατός του Ισραήλ. Σύμφωνα με την Ιερουσαλήμ, ο Χαντάντ είναι ένας από τους επικεφαλείς της 7ης Οκτωβρίου και συγκαταλέγεται στα πλέον καταζητούμενα πρόσωπα. Ωστόσο, δεν αναφέρεται αν τελικά σκοτώθηκε από τις Ισραηλινές επιχειρήσεις. Στα αθλητικά, ο πρώτος Βρετανός αθλητής με περιουσία άνω του ενός δισεκατομμυρίου έγινε ο David Beckham. Το ζεύγος Beckham μπήκε στη λίστα των δισεκατομμυριούχων σύμφωνα με τη φετινή κατάταξη των Sunday Times. Ο καιρός. Βροχές και αφρικανική σκόνη θα έχει αύριο η Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία το μεσημέρι στους 24 βαθμούς. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Καλό σας βράδυ.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Μπήκαμε στην τρίτη και τελευταία ώρα για το απόψινό μας ανεμολόγιο, εδώ συντονισμένοι στα παραπολιτικά 90,1. Μην καθυστερούμε να αξιοποιήσουμε το χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας. Ξεκινάμε κατευθείαν με τον επόμενο ακροατή μας, τον Άγρα. Γεια σου Άγρα.
1: Γεια σου Άγγι, τι κάνεις?
0: Καλώς τον.
1: Μιας και έκλεισες, ή μάλλον πριν πω αυτό, επειδή είδες για τους Iron Maiden, είδα ότι βγαίνει και μια ταινία, δεν ξέρω αν το είδες.
0: Όχι, δεν είδα.
1: Βγαίνει μια ταινία Iron Maiden, ναι. Δεν ξέρω αν είναι ντοκιμαντέρ, είναι με ηθοποιούς, αλλά το είδα στο YouTube κάπου. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, μιας και έκλεισες χθες έτσι λίγο προβοκατόρικα.
0: Ναι, ναι. Έκλεισε έτσι ωραία χθες, μ' άρεσε πως έκλεισα.
1: Να σου πω, εγώ δέχομαι και αποδέχομαι, οι ιδέες μου ιτήθηκαν. Νικήσατε. Μάλλον δεν θα πω νικήσατε, να πω νίκησα, να μην σε βάλω μέσα. Νίκησε ο αντινατοικισμός, νίκησε ο πολυπολιτισμός, νίκησε η ατομοκρατία.
0: Νίκησε η Ευρώπη μας.
1: Νίκησε η παγκοσμιοποίηση, νίκησε ο υπερκαταβολισμός. Το καλό με την ήττα μου και την νίκησα, την νίκη τους να πω, είναι ότι ιτηθήκαμε και νίκησα. Αυτό σημαίνει ότι θα υποστούν μέχρι τελευταία σταγόνα την νίκη τους. Και εμείς απλά θα βλέπουμε.
0: Δεν μ' αρέσει που δεν έχεις την Ευρώπη μας ψηλά.
1: Καλά. Λοιπόν, είδα ένα βίντεο, Κωνσταντίνε. Ήθελα να πιο χαλαρά να το πω για την Παρασκευή. Κάτι γονείς είχαν βάλει το παιδί τους. Παιδί, ξέρω εγώ, 10, 11, 12, κάπου εκεί ήταν. Και το είχαν βάλει να προσπαθήσει να πάρει τηλέφωνο στο τηλέφωνο με το Μήλο.
0: Το δηλαδή, που περιστρέφω, που
1: ναι, ναι, αυτό.
0: Περιστρέφαμε το καντράν.
1: Ναι. Και του δώσανε το τηλέφωνο, είχαν εκεί πέρα. Δεν θα, πες μου, λέει, πώς θα πάρεις, ξέρω εγώ, το τάδε τηλέφωνο. Και προσπαθούσε, δεν ήξερε τι να κάνει. Και συνειδητοποίησα, Κωνσταντίνε, ότι είμαστε η τελευταία γενιά.
0: Αν είναι δυνατόν, δεν το είχα σκεφτεί τώρα έτσι. Δεν ήξερε πώς να το χρησιμοποιήσει.
1: Όχι, έκανε το τέτοιο, το πήγαινε πέρα εδώ, αλλά δεν ήξερε πώς να, πώς να κάνει το ένα, το δύο.
0: Ναι.
1: Δεν ήξερε ότι πρέπει να το πας μέχρι την άλλη, να τα αφήσεις μέχρι...
0: Μπορεί να το πίεζε κιόλας, σου λέει πώς είναι.
1: Όχι, δεν το πίεζε, εντάξει, έχει και Νόβα, ξέρει, κατάλαβα ότι εκεί πέρα βάζει το δάχτυλο, δηλαδή. Αλλά για να το γυρίσει, αλλά δεν ήξερε πώς. Δεν ήξερε, δηλαδή, τα γύριζε όλα μαζί, τα πιάνε και τα τρία, ξέρει, διάφορα. Και συνειδητοποίησα, Κωνσταντίνα, ότι είμαστε τελευταία γενιά που ζήσαμε αυτά τα τηλέφωνα. Και
0: ενώ...
1: και ενώ τα ζήσαμε, ενώ παίρναμε κιόλας, έτσι υπήρχαν στα σπίτια δηλαδή. Δεν είναι, ναι. Είμαστε επίσης τελευταία γενιά που ζήσαμε τα φαξ.
0: Φαξ.
1: Είμαστε η τελευταία γενιά που ζήσαμε τις βιντεοκασέτες. Είμαστε τελευταία φωνιά... τελευταία γενιά που ζήσαμε τις
0: κασετόφωνα. Τους δίσκους δεν θα πω, γιατί κάνουν μια ρετρό επανεμφάνιση. Θεωρείται πλέον ωραίο το να έχεις
1: ναι, αλλά είναι, δεν είναι όμως, είναι για αυτούς που σαν τους συλλέκτες, ας πούμε, κάπως έτσι, δεν είναι κατανάλωση, δηλαδή δεν το έχουν όλοι. Ο περισσότερο θα πούνε με συντήμεστικάκια, με τέτοια.
0: Εγώ θα ήθελα να κάνω ένα δισκόφωνο πάντως, μ' αρέσει.
1: Να.
0: Ωραία, ναι, σωστά είναι όλα αυτά που λέει. Τελευταία γενιά σε πολλά πράγματα.
1: Είμαστε και η τελευταία γενιά που προλάβαμε την Αθήνα Ελληνική, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Είμαστε επίσης η τελευταία γενιά που ζήσαμε χωρίς κινητά, γιατί στη δικιά μας γενιά είχαμε κινητά. Και βέβαια τότε δεν ήταν όπως είναι τώρα, που είναι σαν ένας μικρός υπολογιστής. Ήταν τα, ξέρεις, τα Nokia αυτά. Δηλαδή το περισσότερο που κάναμε ήταν να παίζουμε φιδάκι τότε.
0: Panafon, Telestet.
1: Ναι. Και είμαστε και η τελευταία γενιά, Κωνσταντίνε, που ζήσαμε χωρίς ίντερνετ. Υπάρχουν και άλλα, όπως εγώ πρόλαβα και τις αλάνες, πρόλαβα που παίζαμε και έξω παιχνίδια, αμπάριζα, κυνηγητό και τέτοια, δηλαδή αυτά τα πρόλαβα σχήτα, μια από εγώ. Μίλα. Έπαιζες μίλα.
0: Παίζουν ακόμα, σε πληροφορώ, στο σχολείο, στο διάλειμμα.
1: Όχι, όχι, στη τέτοια,
0: όχι, λέω, στη γειτονιά.
1: Όχι στο σχολείο, στη γειτονιά, λέω. Στη γειτονιά που είχαμε λιγότερα, πολύ λιγότερα αυτοκίνητα.
0: Βέβαια, αφού είμαστε ίδιοι. Εντάξει, το γαλάτσι τότε ήταν.
1: Είναι και ανάλογα, είναι ανάλογα και την περιοχή, κατάλαβε.
0: Το γαλάτσι το 80 ήταν οικόπεδα.
1: Ναι.
0: Το Τώρα από ό,τι καταλαβαίνω, αν πάω θα έχει χτιστεί όλο. Αλλά προσπαθούν ακόμα στο διάλειμμα του σχολείου, κάνουν διάφορα. Οι ανάγκη δεν είναι ότι δεν θέλουν. Οι συνθήκες έχουν αλλάξει. Ο άνθρωπος με το που του δώσεις μια μπάλα και μια λάνα, το παιδί δηλαδή, θα πάει. Έτσι νομίζω.
1: Εγώ δεν λέω ότι δεν θα πάει. Θα πάει, γιατί, αλλά το θέμα είναι ότι πλέον είναι κυκλοφορούν πολύ περισσότερα αυτοκίνητα για να παίζεις, ας πούμε.
0: Ναι, δεν υπάρχει. Αλλά νομίζω
1: ότι δεν υπάρχουν κιόλα πλέον. Ελάχιστες υπάρχουν.
0: Ισχύει.
1: Τις έχουν καθαρίσει, μπορεί να τις έχουν, να έχουν βάλει τέρματα, να το έχουν κάνει ένα τεχνικό, ας πούμε, εκεί πέρα το μέρος για ή 5x5, ενώ παλιά ήταν χύμα, ήταν χωματόδρομος κάτω.
0: Νιώθω όμως, μπορεί να διαφωνείς, ότι είναι και νετής η ανάγκη του ανθρώπου να, με το που θα δει μια μπάλα και μια λάνα σε αυτές τις ηλικίες του παιδιού, να παίξει. Έτσι νιώθω.
1: Αν εννοείς εκγενετής των αγοριών, ναι.
0: Και τα κορίτσια είναι του παιδιού.
1: Τώρα τι να σου πω, ότι είναι των κοριτσιών εκγενετής να παίζουν ποδόσφαιρο.
0: Όχι, να είναι έξω σε ανοιχτούς χώρους για να παίζουν και όχι σε κλειστούς. Δεν ξέρω τι παίζουν, ανάλογα.
1: Εννοείται αυτό. Μα αυτό είναι και το πιο κανονικό, ας πούμε.
0: Ποδόσφαιρο, γιατί σε παρακαλώ.
1: Γιατί το χτίζουμε και μπαίνουμε μέσα.
0: Στη γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου ο ΠΑΟΚ έχει μονοπόλιο. Μας αφαιρεί σε ένα άθλημα που έχουμε και 5 τίτλους.
1: Ναι, αλλά με το
0: Women's football. Δεν
1: θα αντιμετωπίζουν άλλες γυναίκες, δεν αντιμετωπίζουν κάτι διαφορετικό.
0: Θα έχει ενδιαφέρον να παίζουν όλοι μαζί.
1: Όλοι μαζί, ναι. Κοίταξε, θα δεις κάπου κάποια στιγμή
0: στο μέλλον. Ναι, ακόμα η κοινωνία είναι οπισθοδρομική.
1: Για σεξισμό.
0: Ακόμα είμαστε οπισθοδρομικοί και έχουμε ξεχωριστά άντρες γυναίκες. Κάποια στιγμή θα προοδεύσουμε και θα είναι από κοινού τα αθλήματα. Όλοι μαζί το ίδιο. Κάποιοι άντρες γυναίκες.
1: Και τότε μόλις γίνει αυτό θα αρχίζουν να κλαίνε γιατί δεν παίρνουν μετάλλια. Οι γυναίκες.
0: Αν δεν πάθεις δεν μαθαίνεις.
1: Ισχύει.
0: Να προσέχει ο καθένας τι εύχεται.
1: Και συνειδητοποίησα, Κωνσταντίνο, νομίζω από το 2005, 2006, 7, 8 κάπου εκεί, η τεχνολογία άρχισε να κινείται πιο πολύ με γεωμετρική πρόοδο.
0: Ναι, συμφωνώ.
1: Νομίζω είναι πολύ διαφορετικές καταστάσεις. Δηλαδή εμείς άμα δούμε τι προλάβαμε και πού έχουμε φτάσει τώρα, είναι πολύ μεγάλη πώς να το πω, η διαφορά. Δηλαδή το να έχεις ένα υπολογιστή στην ουσία που είναι το κινητό και να κάνεις δηλαδή να κάνεις φορολογικές δηλώσεις, να κάνεις τα πάντα, μέχρι να έχεις χάρτες, να έχεις τι να σου πω τώρα, τα πάντα. Ενώ όταν πρωτοβγήκαν τα κινητά και λίγο μετά, ήταν μόνο για τηλέφωνο, μηνύματα, τότε ήταν και τα οικονομηνύματα, αν θυμάσαι, τα οικονομηνύματα.
0: MMM, multimedia κάτι.
1: Ναι, δεν θυμάμαι το λόγικο.
0: MSN,
1: όχι το... MSN, τέλος πάντων. Και μου έκανε μεγάλη εντύπωση και είπα να το μοιραστώ αυτό το βιντεάκι και να το εμπλουτίσω.
0: Καλά,
1: να κλείσω με ένα ωραίο βιντεάκι που είδα σε ένα site, δεν θυμάμαι ποιο site, νομίζω ότι είναι το NGR αλλά δεν είμαι σίγουρος, στην Αργεντινή. Είχαν μια συζήτηση, ήταν ένα πάνελ και είχαν μια συζήτηση για τα UFO. Προφανώς είχαν συζήτηση λόγω του Τραμπ που τα έβγαλε πριν λίγο καιρό, γιατί έτσι υποθέτω, έτσι. Και είχαν στο παράθυρο, όχι εκεί μαζί τους, από το σπίτι του, έναν ειδικό. Και λέει ο παρουσιαστής, τώρα θα μας μιλήσει ο τάδε ουφολόγος.
0: Από το σπίτι του όμως.
1: Ναι, μπορεί να είναι και στην εργασία του, δεν ήταν εκεί αυτό.
0: Δεν ήταν στο στούντιο.
1: Ναι, δεν ήταν εκεί. Και...
0: Βγήκε με το καπελάκι του.
1: Όχι. Θα μας μιλήσει, λέει ο τάδε, παρακαλώ, λέει. Και του λέει αυτός, παιδιά, λέει, εγώ δεν είμαι ουφολόγος, ουρολόγος είμαι.
0: Η Αργεντινή, η Λατινική Αμερική είναι δική της κατηγορία.
1: Εντάξει, ένα γράμμα λέει αλλάζει.
0: Εντάξει.
1: Αυτά.
0: Βίντεο από Λατινική Αμερική είναι υπέροχο. Είναι άλλος πλανήτης. Τέλος πάντων. Λοιπόν.
1: Γεια
0: σου, Άγρα. Να είσαι καλά. Κοιτάξτε, ο 20ος αιώνας ήταν αιώνας της τεχνολογίας. Κινήθηκαν όλα πάρα πολύ γρήγορα. Προφανώς ο 21ος είναι ακόμη πιο γρήγορος.

Για τον Παρμενίωνα κάποια μηνύματα όπως του Μανώλη που να ακούσει καιρό την Christ. Μου γράφει. Τι να ακούσει καιρό την Christ. Παθή. Γεια σου Στέλιο από τη δουλειά μόνο ΑΕΚ. Πήγατε κύριε Στέλιο στους Μεταλλικά. Μπράβο. Υπόλοιπα μηνύματα σε λιγάκι. Τραγούδι και συνεχίζουμε με ακροατές μέχρι το κλείσιμο και το απόψινό μας ανεμολογίου.

0: Θα δώσω το λόγο στο Γεράσιμο από τη Γερμανία σε λίγο, στον Κωνσταντίνο από τη Λακωνία και στο Χρήστο από το Γαλάτσι, διότι την προηγούμενη εβδομάδα είχε καλέσει αλλά δεν τον έβγαλα, τον κύριο Χρήστο. Οπότε σήμερα ήταν η δική σου εβδομάδα, αλιγάτορα, που κάλεσες και δεν θα σε βγάλω, από εβδομάδα κι εσύ. Και με τον κύριο Ζαφυρόπουλο από εβδομάδα και με τον κύριο Δημήτρη από Κέρκυρα. Είπαμε, δίνουμε χρόνο, δίνουμε χώρο σε ακροατές. Όταν κάποιοι παίρνετε πολύ συχνά, σας βάζω εγώ μια παύση για να μπορούν και άλλοι ακροατές που δεν καλούν τόσο συχνά να έχουν και αυτή τη δυνατότητα να μιλήσουν. Όπως ο κύριος Γεράσιμος από τη Γερμανία. Γεια σας κύριε Γεράσιμε.
1: Καλησπέρα σας κύριε Λαδίθη και σε όλη την Ομίγυρη.
0: Καλώς τον.
1: Πολλά τα θέματα που θα μπορούσαμε να συζητήσουμε. Πάντα θέλω να μένω στην απόλυτη επικαιρότητα και θεωρώ τα ελληνοτουρκικά τώρα ένα θέμα σοβαρά συζητήσιμο.
0: Παρακαλώ.
1: Μπροστά σε αυτά τα τουρκικά καμώματα να βγουν τουρκικοί νόμοι για το Μισό Αιγαίο κλπ. Κλπ.
0: Ναι.
1: Ήθελα να δω γενικότερα το θέμα και να πω ότι η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να προσέχει πολύ τον Τούρκο, ο οποίος παρά τη συνθήκη των Αθηνών και το ότι ο Έλληνας μένει καλοπροαίρετος για μια συνεργασία που αναμφίβολα η όποια συνεργασία της Ελλάδας με την Τουρκία θα είχε τεράστια οικονομικά ωφέλη, κρύβεται πίσω από αυτά τα βήματα και διαδήματα πολύ πονηριά. Δηλαδή σου δίνει το χέρι ο Τούρκος και σκέφτεται θα είμαστε φίλοι εφόσον φυσικά θα πάρω το Μισό Αιγαίο, δεν θα κάνεις εκείνο, θα κάνεις τον άλλο, θα έχω εγώ τη στρατιά του Αιγαίου μου, εσύ θα βγάλεις οτιδήποτε όπλα έχεις στα νησιά κλπ. Κλπ. Αυτά έχει στο μυαλό του.
0: Ναι, ισχυρίζονται ότι δεν μπορεί το νησί να έχει μεγαλύτερη υφαλοκρηπίδα από τη πυρωτική χώρα. Ότι αν ισχυρίζονται ότι αν η υφαλοκρηπίδα του νησιού και μιας και της υπηρετικής χώρας συγκρούονται, επικρατεί, αυτό λένε, η υφαλοκρηπίδα της υπηρετικής χώρας. Από ό,τι έχω καταλάβει μιλώντας με νομικούς, το διεθνές δίκαιο της θάλασσας δεν λέει αυτό. Είναι ένας δικός τους ισχυρισμός, αλλά σας λέω ποιο είναι το επιχείρημα που έχουν και ακούμε, μα γιατί θέμα πώς έτσι αυθαίρετα. Όχι, ισχυρίζονται ότι η δική τους υφαλοκρηπίδα, επειδή είναι υπηρετική χώρα, επικρατεί των νησιών μας.
1: Φυσικά, και δεν είναι μόνο αυτό που ισχυρίζονται. Χοντρικά να το πω, τον 25ο μεσημβρινό τον βάζουμε στη μέση του Αιγαίου και ό,τι είναι ανατολικότερα είναι δικό τους. Έτσι, χοντρικά τώρα για να.
0: Ναι, γιατί μέχρι εκεί βγαίνει η υφαλοκρηπίδα της υπηρετικής χώρας.
1: Ακριβώς. Ωστόσο όμως.
0: Το δίκαιο της θάλασσας, μιλώντας με νομικούς. Έχουν πει ότι δεν προβλέπει κάτι τέτοιο σε καμία περίπτωση. Τώρα πώς το ισχυρίζονται και τι έχουν στο μυαλό τους, τι να σας πω.
1: Να σας πω εγώ τι έχουν στο μυαλό τους.
0: Και γι' αυτό η χώρα δεν μπορεί βεβαίως να το δεχθεί έτσι.
1: Φυσικά. Βλέπουν περίπτωση. Τη συμμαχία Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδας, η οποία είναι καθαρά αμυντική, αλλά αυτή δεν έχουν την οτροπία. Δηλαδή λένε στην Κύπρο, ακούστε, λένε στην Κύπρο γιατί κάνεις αυτά έχοντας 40.000 στρατό στο κατεχόμενο μέρος με τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να επενδύουν να πιάσουν και το νότιο μέρος της Κύπρου. Λοιπόν, πολλά λένε οι Τούρκοι και ο Τούρκος βασικά όταν μιλάει, το ξέρετε το ανέκδοτο που είδαν τον Τούρκο να ανακατώνει ένα κουβά με γάλα και του λένε ρε Τούρκε τι κάνεις εκεί και λέει μπύρα. Και του είπανε μα καλά δεν γίνεται μπύρα και απαντάει ο Τούρκος και άμα γίνει. Θέλω να πω ότι
0: όχι, δεν το ξέρω.
1: Η νοοτροπία τους δεν πατάει σε δύο σταθμάκια, δύο στα πόδια.
0: Εδώ,
1: δηλαδή,
0: αγαπητέ,
1: μέσα
0: την εισβολή στην Κύπρο τη θεωρούν, την αποκαλούν ειρηνευτική επιχείρηση.
1: Ακριβώς.
0: Τι συζητάμε τώρα, που είναι
1: ακριβώς.
0: Από τον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών ψήφισμα καταδικαστέ, όχι επειδή είμαστε εμείς Έλληνες.
1: Ακριβώς, και βλέπετε και στα
0: νοδέτερες ζώνες
1: τι γίνεται. Ναι. Ωστόσο όμως τώρα εγώ έρχομαι στην ελληνική κυβέρνηση.
0: Είναι ο ισχυρός που τα θέλει όλα δικά του. Το πέναλτι είναι υπέρ του, πάντα δικείται, άμα είναι η διαιτησία, ποτέ δεν ευνοείται. Είναι. Πώς να
1: και αυτό, αλλά εδώ θα προσθέσω ότι ο ανατολίτικα πονηρός έχει νερό υπόθεση. Γι' αυτό θα τονίσω ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να προσέξει πάρα πολύ. Δεν έχει και αντιπολιτευτική φωνή. Εγώ προσπαθώ να δημιουργήσω αντιπολίτευση σε ό,τι κάνει η κυβέρνηση, διότι η αντιπολίτευση έχει γίνει μια μάντρα με όντα που δαγκώνονται, που γαυγίζουν και αλληλοδαγκώνονται, δηλαδή, για να τα πω έτσι γρήγορα. Τέλος πάντων, επανέρχομαι για να μιλήσω αντιπολιτευτικά στην κυβέρνηση, λέγοντάς το εξής. Βασικά οι Τούρκοι μετά την Κύπρο είχαν όρεξη μετά από τη Μισή Κύπρο να πάρουν και το άλλο μισό Αιγαίο. Και ξεκίνησε λαού-λαού για να φτάσουμε που φτάσαμε, να φτάσουμε στα Ίμια, χοντρικά στα Ίμια εκείνο το βράδυ. Όταν ρωτάει ο Έλληνας τον Αμερικάνο τι χάρτες έχουν οι Τούρκοι, και του λέει Αμερικάνος και οι τρεις έχουμε ότι είσαστε σε ελληνικά νερά. Και έγινε ό,τι έγινε και είπαμε τελικά no ships, no flags, καθόλου ούτε δεν θα έρχονται εκεί πλοία, και άρχισε να γκριζάρει το Αιγαίο. Κλείνουμε το θέμα των Ιμίων, να μην μακρολογώ, και ερχόμαστε το περασμένο καλοκαίρι στην Κάσο. Στην Κάσο που έχουμε διαπόντες του καλωδίου, βγαίνουν 5 τουρκικές φρεγάτες και εμείς ποια ήταν η στάση μας, εντάξει σταματήστε ρε παιδιά, δεν για τα εισηγότερα. Και φτάνουμε να κατηγορήσουμε την Κύπρο που λέει δεν μπορώ να μπω με τα 25 εκατομμύρια για αυτή τη διαπόντιση. Που είχε δίκιο η Κύπρος. Ο κύριος Κεραυνός που κεραυνοβόλησε τότε, όταν βλέπει ότι εμείς δεν μπορούμε να διεκπαιρεώσουμε κάτω από αυτές τις συνθήκες ένα καλώδιο, γιατί να πληρώσει.
0: Διότι είναι γεωστρατηγικοί οι λόγοι και υπερβαίνουν τους οικονομικούς.
1: Ναι, αλλά σε ορισμένα πράγματα, από τη στιγμή που έχουμε και τις φρεγάτες μας και τα υποβρύχια που δεν τα βλέπει ο Τούρκος και τον Ατάλο,
0: μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν στην Κύπρο συμφέροντα, όπως πάντα σε μια οποιαδήποτε χώρα συγκρούονται διάφορα συμφέροντα που δεν θα τα συμφέρει το καλώδιο, διότι τα βολεύει να φέρνουν αυτά την ενέργεια την απαραίτητη.
1: Έτσι, αλλά όπως και προχθές μεταξύ εκεί κολλά στην ΚΟ, ας πούμε, σε καθαρό σε ελληνικά νησιά, η Τουρκία απαιτεί σε λίγο το πλοίο που θα ξεκινάει από την Κρήτη να τη συζητάει η άδεια.
0: Η Τουρκία να απαιτεί ό,τι θέλει, δεν μπορούμε δυστυχώς να κάνουμε κάτι.
1: Ναι, αυτά όμως κύριε Λαβηθή, πρέπει η κυβέρνηση να καταθέτει αμέσως στους διεθνείς οργανισμούς διαμαρτυρία.
0: Ναι.
1: Το χαζό τουρκο-λιβικό μνημόνιο πέρασε έτσι χωρίς, δηλαδή πρέπει να ανοίξουμε το στόμα μας. Όταν ο κύριος Μαρινάκης λέει πρώτη Ελλάδα, υπέγραψε το δίκτυο της θάλασσας,
0: δεν είμαι τώρα
1: πρώτη Ελλάδα,
0: τόσο ενήμερος.
1: Δεν ήταν πρώτη.
0: Ναι, δεν νομίζω, δεν έχει περάσει, δεν έχει αναγνωριστεί από κάποια επίσημη
1: όχι, αλλά
0: κάποιον επίσημο φορέα το τουρκολιβικό, οπότε
1: πρέπει όμως κύριε, δηλαδή να ανοίξουμε το στόμα μας. Στην Ευρώπη βασικά βγάζουν χάρτες.
0: Θεωρείτε ότι δεν είμαστε τόσο επιθετικοί όσο θα έπρεπε, ότι είμαστε πιο αμυντικοί και θέλατε να είμαστε?
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Εντάξει.
1: Ακριβώς το διατυπώνεται, ναι. Όπως θέλω να πω, δηλαδή ότι δεν πάει στον Τούρκο να του πεις, εντάξει, του δίνεις το χέρι, να του πεις καρντάσεις, να κάνουν τι θέλεις, αλλά ξέρεις, αυτά είναι δεδομένα. Και όταν περνάει την κόκκινη γραμμή, να δεν βάζει τη θέση του. Τα δε διαβήματα πρέπει να γίνονται διαμαρτυρίες, όπως τώρα.
0: Μην ξεχνάτε,
1: να περάσουν νόμο. Ετοιμάζουν να περάσουν νόμο εδώ. Ακόμα δεν ξέρουμε τι νόμο βγάλανε και το περιμένουμε, εντάξει. Μόλις βγει αυτός ο νόμος, πρέπει αμέσως να μοιράσει η Ελλάδα σε διεθνείς οργανισμούς τα διαβήματα και τις διαμαρτυρίες της.
0: Θεωρώ.
1: Και κάτι άλλο.
0: Ναι, πείτε το.
1: Ναι, σας διακόψα.
0: Εγώ σας διακόπτω. Απλώς να σας πω, για να το συμπληρώσετε κι εσείς. Ναι. Θεωρώ ότι τη δεκαετία 2010-2020 δεν μας έπαιρνε να ήμασταν πιο επιθετικοί. Ήμασταν σε πολύ ευάλωτη κατάσταση. Έτσι πιστεύω.
1: Φυσικά.
0: Ίσως μελλοντικά να ήταν μια πολύ καλή δεκαετία για την Τουρκία να κερδίσει πράγματα και να πέρασε ανεκμετάλλευτη για εκείνους. Δεν ξέρω, μπορεί και όχι. Σιγά σιγά είμαστε πιο ικανοί να... Αλλά την προηγούμενη δεκαετία εκ των πραγμάτων ήμασταν σε τέτοια κατάσταση που δεν μας έπαιρνε να... αντιπαρατεθούμε στα ίσα. Έτσι νομίζω.
1: Σωστά.
0: Όχι, σωστά. Η γνώμη μπορεί κάποιος να...
1: Όχι, όχι. Ακούστε να συμπληρώσω. Όπως το λέτε, το θεωρώ σωστό. Αλλά εδώ που φτάσαμε όμως, δεν μπορούμε... Δηλαδή, μετά από τα Ίμια, εκεί πρέπει να προσέχουμε αρκετό το σφάλμα των Ιμίων. Γιατί να γίνει και η Κάσος το περασμένο καλοκαίρι?
0: Ναι, τα Ίμια
1: δεν
0: είναι...
1: Δεν υπήρχε λόγος να υπάρχει Κάσος. Και να σας πω και κάτι άλλο.
0: Ήταν πολύ οδυνηρό.
1: Όταν εμείς στην Αθήνα υπογράφουμε το σύμφωνο φιλίας με την Τουρκία, λέει, με ρωτάει, εδώ μιλάω, βλέπουν οι Γερμανοί φίλοι, ξέρω εγώ, Λένε, για κάτσε Τσίπρας, εδώ πέρα εσείς έχετε σύμφωνο φιλίας. Γιατί να μην δώσουμε, να μην πωλήσουμε όπλα στους Τούρκους, αφού είσαστε φίλοι.
0: Άντε να τους εξηγήσουμε τώρα ότι είναι διπλωματία και δεν έχει να κάνει με τέλος πάντων.
1: Μαλλιάζει η γλώσσα μου για να ορθοποδήσω μέσα σε τέτοιες συζητήσεις. Θέλω να πω ότι θέλει μεγάλη προσοχή η κυβέρνηση και τώρα εδώ που ήρθαμε, έγινε ό,τι έγινε τέλος πάντων. Την ιστορία δεν την γυρίζεις πίσω, τα ίμια, την κάσο, το να τ' άλλο. Αλλά θα πρέπει στη διαπόδυση του καλωδίου, προχθές, κάπως ανάσανα όταν τελικά φύγανε τα τουρκικά. Βγήκανε, ήταν κοντά ελληνικά πολυνομικά και οι Τούρκοι φύγει και φύγανε. Λοιπόν, κάπου θα πρέπει να προστατεύσει που ήταν η Ολλανδική εταιρεία στη διαπόδυση, κοντά στην
0: ΚΟΠ. Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, θα πρέπει σε αυτήν την οτροπία, Τούρκε, είσαι σε ελληνικά νερά, εξαφανίσου. Και γιατί πήραμε τις Μπελαρά και τον Ατάλο? Διότι ο Τούρκος δεν καταλαβαίνει άλλη γλώσσα. Ο Τούρκος είναι θρασίδηλος. Μόλις θυμάστε το άλλο το επεισόδιο που πήγε να χτυπήσει τον Έλληνα και τελικά ο Έλληνας εμβόλησε το τουρκικό και έβαλε την ουρά στα σκύλια του και γύρισε στην Αντάλια.
0: Βεβαίως, με το Λίμνος.
1: Μπράβο. Θέλω να πω ότι Τούρκε, σ' αγαπάμε να συνεργαστούμε, να κάνουμε, αλλά ξέρε ότι δεν μπορείς να θέλεις ό,τι θέλεις και στο διεθνές φόρουμ, στα διεθνές φόρα να δίνουμε τις διαμαρτυρίες μας και ότι ξέρετε έτσι είναι, ώστε κάποτε, ακούστε να πω και κάτι άλλο τώρα που μου έρχεται.
0: Οι Τούρκοι το πείτε, καταγράφουν... Απλώς να κάνετε με αυτό έναν επίλογο.
1: Μπράβο.
0: Πείτε,
1: ναι, ναι. Οι Τούρκοι καταγράφουν τις πορείες των αλλιευτικών τους και μαζεύουν ιστορικό ώστε να πούνε κάποτε. Τόσα χρόνια κοίταξε που ψαρεύουν οι Τούρκοι μας, τώρα τι θέλουν να πούνε οι Έλληνες. Το καταλαβαίνετε?
0: Ναι, το καταλαβαίνω.
1: Δηλαδή δημιουργούνται τετελεσμένα γεγονότα. Αυτό προσπαθεί ο Τούρκος να κάνει. Ώστε κάποτε να μην μπορούμε, όσο δίκιο και να έχουμε, άλλο δίκιο να έχεις και άλλο δίκιο να βρίσκεις. Και θέλω να αποκλίνοντας, αυτό είναι και εδώ ο λόγος για τον οποίο σας πήρα, θα πρέπει η ελληνική διπλωματία, η ελληνική κυβέρνηση να προσέχει πάρα πολύ αυτή την ανεκτικότητα που μας χαρίζει, εντάξει, επειδή αντρέχει, διότι ο Τούρκος δεν έχει μέσα. Είναι άνθρωπος που είναι έτοιμος να σου πιει το αίμα προκειμένου να κερδίσει τα δικά του.
0: Λοιπόν, ναι, και αυτή την ίδια γνώμη έχουν για μας εντωμεταξύ.
1: Ναι, ας έχουν ό,τι θέλουν, διότι εμείς δεν είμαστε επιθετικοί. Δεν ξεκινάμε να πάρουμε κανένα τουρκικό νησί.
0: Σωστό.
1: Έχουμε τη συνθήκη της Λοζάνης και λέμε, γιατί δεν λέμε εμείς, εντάξει, να αρχίσουμε τη Λοζάνη,
0: αλλά
1: να
0: πούμε... άντε να τους πείσεις σε μια συζήτηση με επιχειρήματα.
1: Δεν μπορείς.
0: Ένα τελευταίο να ρωτήσω. Ξέρουμε ότι οι κυβερνήσεις οι γερμανικές έχουν σχετικά καλές σχέσεις με τις τουρκικές. Ισχύει και σε επίπεδο πληθυσμού? Γιατί έχω την αίσθηση ότι ο μέσος Γερμανός δεν έχει καλή γνώμη για την Τουρκία.
1: Έτσι είναι. Έτσι,
0: άλλο, ενώ οι κυβερνήσεις του δείχνουν πιο πολύ, ναι, έτσι συνεργασία.
1: Αυτό που λέτε είναι σωστό. Ο Τούρκος, δηλαδή οι Έλληνες σαν κοινότητα είμαστε πολύ αγαπητοί. Εγώ έχω τόσα χρόνια τώρα με τις συνεργασίες μου και λοιπά, εδώ χειρουργός με τους καθηγητές που ξέρω, τους συναδέλφους και μα και μου, και όπου βρέθηκα, πολύ καλή συνεργασία και γενικά οι Έλληνες έχουμε πολύ καλή θέση, ας πούμε. Παραδείγματος χάρη να σας δώσω το εξής παράδειγμα. Εδώ στο Χέρτεν, στην κοινότητα που έχουμε την ενορία του Αγίου Δημητρίου, έρχεται ο δήμαρχος του Χέρτεν στις γιορτές μας. Μας εκτιμούνε, μας καλούνε, έχουμε επαφές και σε επίπεδο λαού στις γιορτές και σε εκδηλώσεις και το να τα άλλο κλπ. Με τον Τούρκο δεν υπάρχει τέτοια επαφή και τους έχουν, όπως είπατε, στο επίπεδο λαού δεν είναι αγαπητοί, σε επίπεδο κυβερνήσεων. Ο Γερμανός πάντα θέλει να κάνει γκεσέφτε που λένε, να πουλάει τα όπλα του, τα εμπορεύματά του, η οικονομία να
0: τρέχει, ναι, κλπ. Κλπ. Εντάξει, αγαπητέ.
1: Λοιπόν, κύριε
0: να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Τον κύριο Γεράσιμος από Γερμανία. Ο Βαγγέλης γράφει, μας ακούτε καθαρά στα Μέγαρα, δεν μας ακούγατε δροσιά, ε. Μάλιστα. Ο ΚΒ, έχω απέραντο σεβασμό για έναν άνθρωπο που δηλώνει ουφολόγος. Δυστυχώς δεν έχω γνωρίσει κανέναν από κοντά, αλλά έχω γνωρίσει άπειρα ούφο. Οι Τούρκοι έχουν δίκιο σε όλα. Μιχαήλ, άλλος Μιχαήλ, όχι αυτός που βγαίνει, τι εννοείτε? Ποιος είσαι ρε Λαβίδη και δεν μας βγάζεις? Ο Μπάγεβιτς, θα πεις ποιος θα μπει και ποιος θα παίξει μπάλα και ποιος θα μείνει? Προσπαθώ να κρατάω παιδιά ισορροπία στα αποδυτήρια. Γιατί μετά θα αρχίσουν οι μισοί να λένε, εγώ γιατί δεν παίζω ποτέ coach. Πρέπει κάποιες φορές θα δυσαρεστήσω λίγο αυτόν, κάποιες φορές λίγο τον άλλον. Είμαστε οι τελευταίοι που είχαν δισκέτες. Πού τις θυμηθήκατε, κύριε Ιωάννη? 3,5 και 5, οι σκληρές, και 5,5 αυτές οι φλόπι, οι σκληρές, και 5,5 αυτές οι λεπτές. Είμαστε η τελευταία γενιά που δεν πέταγε τα άδεια τενεκεδάκια στο πεζοδρόμιο με ό,τι ήπια έξω από τον κάδο 10 μέτρα παρακάτω. Όχι, εντάξει, μαθαίνουν τα νέα παιδιά λίγο με καθαριότητα και με τέτοια. Τώρα περνάνε και κάποιες ηλικίες. Τι λέει ο Κυριάκος? Αν σήμερα ζούσε, αν ζούσε, θα ήταν η εκδίκηση στη μητέρα μου που προσπαθούσε να με μαζέψει με φωνές και ξύλο από τις αλάνες, τα πατίνια, τα ποδήλατα. Θα γίνει με αυτά τα πατίνια εντωμεταξύ, άλλα πατίνια εμείς εκείνη την εποχή. Πάλι το ακούσατε τώρα στην Καλαμάτα. Δηλαδή και οι γονείς λιγάκι δεν μπορούν να το δουν, οι γονείς που δίνουν στα παιδιά τους δεν μπορούν και αυτοί να το δουν λίγο διαφορετικά? Τι πρέπει το κάθε παιδί να έχει από πάνω του έναν δάσκαλο, έναν τροχονόμο, έναν οτιδήποτε, δηλαδή

0: ξέρω ότι ειδικά η ελληνική επαρχία είναι η άγρια δύση, αλλά πάμε. Ο Κωνσταντίνος από τη Λακωνία. Γεια σας.
1: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και στο κρατήριο.
0: Καλησπέρα.
1: Είναι γεγονός ότι πρέπει να κάνετε τον τροχονόμο ορισμένες φορές, όπως είπατε, γιατί έχουμε αρχίσει και τρογόμαστε για το αν ο Ιαν Γκίλαν είναι αγγελική φωνή, αν στην κλίζει.
0: Αγγελική φωνή,
1: δεν ράθομαι τελείως. Δεν έχω γνωρίσει πολλούς τα τελευταία 55 χρόνια, 56, που να ανεβάζουν μια οκτάβα παραπάνω από τη φωνή του Γκίλαν. Αλλά τέλος πάντων ένας μουσικός, ένας γνώστης θα μπορούσε να μας εξηγήσει.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Και να μην μας αρέσουν οι θεματικές σας και, και οι συζητήσεις, τουλάχιστον η μουσική επένδυση των διαλυμάτων μας αποζημιώνει σαν κέριο. Ούτε καταντήσαμε ναρκωμανείς και, πώς το λένε, αυτούς που ασχολούνται με τη μαρμαγεία, αυτούς επειδή ακούγαμε...
0: Σατανιστές.
1: Σατανιστές επειδή ακούγαμε Μετάλλικα πριν από 40 τόσα χρόνια.
0: Μην μου πειράζεται τον Παρμενιώνα, είναι μοναδικός.
1: Όχι, δεν το λέω για να
0: Μετάλλικα λέει, λέει και το όνομά τους, κόβουν το μέταλλο, πριόνια, αυτά.
1: Αυτοί όντως τριγλίζουν. Αλλά εκείνη την εποχή, ναι, ήταν ότι είναι το αντίστοιχο για τους πιτσιρικάδες. Σήμερα θα τα γλυκά να τα παγκούνε. Εξελιχθήκαμε και προβληματιστήκαμε στην πορεία και ασχολούμαστε. Επί παραδείγματι μπορώ να συστήσω στους ακροατές μια υπέροχη ταινία που παρακολούθησα πριν 2-3 μέρες και την έχω μπροστά μου αυτή τη στιγμή, το Complete Unknown του James Mangold, που αφορά τη ζωή του Bob Dylan.
0: Ωραία ταινία.
1: Μια υπέροχη ταινία, παιδιά. Όποιος δεν την έχει δει, είναι τώρα καινούργια, όποιος δεν την έχει δει, δεν έχει δει τίποτα. Μόνο που θα ακούσει τη θεϊκή φωνή της Joan Baez να τραγουδάει το House of the Rising Sun, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο.
0: Πολύ ωραίο. Complete Unknown είπατε.
1: Ναι, ναι, είναι, είναι φανταστική ταινία. Δεν ξέρω για τους της ηλικίας μας και ακόμα πιο μεγάλους θα είναι μια αποκάλυψη. Δηλαδή είναι απίστευτη ταινία. Απίστευτη. Και εγώ τυχαία. Δηλαδή Complete Unknown, τι είναι αυτό.
0: Πολύ ωραίο.
1: Και συγκεντρώθηκα και είδα ότι... Τέλος πάντων. Προηγουμένως είχε αναφερθεί ένας κύριος που αναφέρει και το όνομά του. Εντάξει, δεν μπορούμε να το κάνουμε όλοι για πολύ συγκεκριμένους λόγους και πολύ καλά κάνει ο άνθρωπος. Και θέλω να συμφωνήσω μαζί του στο εξής. Σε πολλά από όσα ανέφερε, αλλά το βασικότερο είναι ασχολούμαστε με την εξωτερική πολιτική, με τη γεωπολιτική και με όλα αυτά τα χαζομάρες για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Ανέφερε ένα συγκεκριμένο που έχει να κάνει με τα φωτοβολταϊκά πάνελ που τοποθετούνται πάνω στα σπίτια. Λοιπόν, αναδειχθώντας την εσωτερική πολιτική που εφαρμόζονται τους τελευταίους μήνες, μην πω χρόνο, οι Κινέζοι, αυτό που κάνουν είναι αυτό που ανέφερε ο κύριος αυτός. Επιδοτούν τα φωτοβολταϊκά πάνελ σε ιδιωτικές κατοικίες. Πώς σας φαίνεται αυτό? Αυτό είναι πραγματικότητα. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής, η μεγαλύτερη χώρα κατασκευής φωτοβολταϊκών πάνελ, δηλαδή που τα παίρνουμε εδώ πέρα και δίνουμε 5,6 δις, όπως ανέφερε ο κύριος, για να τα τρώνε οι ολιγάρχες, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτοί το έχουν τερματίσει, το έχουν πάει παραπέρα. Δηλαδή, σου λέει, ας πάρει και ο λαός. Κάτι που δεν κάνουμε εμείς. Εμείς δεν πρόκειται να το κάνουμε ποτέ αυτό, έτσι. Εμείς ακόμα δεν έχουμε τελειώσει τις δικές μας business. Ασχοληθούμε με το λαό. Ναι. Γι' αυτό είπα ότι συμφωνώ με πολλά πράγματα όπως είπε ο κύριος αυτός. Απλά δεν θέλω να αναφέρω το επωνυμό μου και το όνομά μου, γιατί πολλά από όσα λέμε εδώ πέρα, τώρα ότι μας καλύπτεται, είναι έκνομα. Και βάσει συντάγματος θα μπορούσαμε να πάμε και κατηγορούμενοι. Αυτός είναι ένας από τους λόγους που δεν τα αναφέρουμε. Δεν ξέρω, ο κύριος θέλει να ρισκάρει. Εγώ δεν θα ήθελα να το ρισκάρω.
0: Ναι.
1: Ειλικρινά σας μιλάω. Πολλά από όσα λέμε σε αυτή την εκπομπή, και εγώ και άλλοι συνακροατές, θεωρούνται έκνομα. Το άρθρο 120 του Συντάγματος λέει ότι επαφείται στη δικιά μας τη κρίση να το υπερασπιστούμε, αλλά το Σύνταγμα αυτό, όχι αυτό που εννοούμε εμείς. Το Σύνταγμα αυτό είναι μια συνταγματική μοναρχία στην ουσία. Αν εγώ διαφωνώ με αυτό, είμαι έκνομος.
0: Καταλαβαίνω.
1: Είναι σαν να προσπαθώ να το καταλύσω. Το Σύνταγμα αυτό υποστηρίζει ότι είναι δημοκρατία. Μεγάλη του και χαρά του. Για μένα είναι συνταγματική μοναρχία όμως. Δεν αλλάζει αυτό το πράγμα. Και μπορούμε να το αναλύσουμε επί μία ώρα και να σας αποδείξω για ποιο λόγο είναι συνταγματική μοναρχία. Δεν μπορώ όμως να το υποστηρίξω δημόσια γιατί σας είπα, είμαι έκνομος. Αφού το Σύνταγμα λέω ότι είναι αυτό που είναι, τελείωσε. Ό,τι και να λέω εγώ είναι ψηλά γράμματα. Επίσης, ήθελα να αναφερθώ και σε ένα άλλο γεγονός. Ακούστηκε πριν μερικές μέρες μια εκπομπή για το ότι στην αρχαία ελληνική κοινωνία καταφέρνει και κάνανε όσα κάνανε γιατί χρησιμοποίησαν τους σκλάβους. Είναι αυτό το...
0: Βεβαίως.
1: Αυτό το σύνδεμα της woke κουλτούρας που προσπαθεί να καταλύσει τα πάντα στο περάσμα της, δηλαδή για αυτούς...
0: Αλλά συγκεκριμένος δεν ακροατής επειδή θυμάμαι ποιος ήταν, δεν νομίζω ότι είναι από woke.
1: Ναι, αυτό όμως είναι το καταφάλαγμα της woke κουλτούρας, το ακριβώς που εννοείσαι.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό ακριβώς. Δεν μπορεί να μας εξηγήσει κανένας όμως γιατί ενώ μπορούσε να βγάλουν ένα φοιτητή που διδάσκεται σε όλα τα σχολεία της Κίνας αυτή τη στιγμή και τον αναφέρει και ο πρόεδρος της Δευτέρας Σύνταξης Περτιμάνος, πώς καταφέρει και έβγαλε τώρα αυτή η εποχή που χρησιμοποιούσε τους σκλάβους. Φοιτητές, Αριστοφάνηδες, Αριστοτέλιδες, Περικλείδες και δεν συμμαζεύεται. Ας μας πούνε λοιπόν τι μπόρεσε να προσφέρει στον πλανήτη η φεουδαρχία 500, 800, 900 χρόνια μετά. Ποια ήταν η συνεισφορά της φεουδαρχίας, της μοναρχίας μετά από 500, 800, 900 χρόνια στον πλανήτη αυτό, της Δυτικής Ευρώπης. Ποια. Τα βραβεία του Καρλομάγνου. Ανία δυνατόν τώρα, δηλαδή κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Τουλάχιστον αυτοί εκεί πέρα και όταν μιλάμε για σκλάβους, οι σκλάβοι στην αρχαία Ελλάδα δεν έχουν καμία σχέση με αυτό που έχουμε στο μυαλό μας. Υπήρχαν διαφορετικές τάξεις, έτσι. Υπήρχαν οι ηθαγενείς που δεν εργάζονταν και ασκούσαν πολιτική και φιλοσοφία και διάφορες άλλες επιστήμες και υπήρχαν και οι μέτικοι, υπήρχαν και λεγόμενοι σκλάβοι, άλλη κατηγορία. Αυτό που θέλω να καταδείξω είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί εφάρμοσαν κατηγορία. Αυτό που

0: να σου το πω εγώ. Για το τι ίσχυε για τους κλάβους, για τους μέτικους και για όλους τους ανθρώπους που ήταν μη ηθαγενείς στην αρχαία Ελλάδα. Η παρομοίωση με την οδηγία Μπολκιστάιν είναι τρομακτική, δηλαδή. Τι άλλο να πω.
1: Μάλιστα.
0: Θα πει κανείς τώρα, αυτός ο άνθρωπος είναι ψυχοπαθής, τρελάρας, δηλαδή. Μας λέει περίεργα πράγματα. Όχι, να το ψάξουμε λιγάκι. Ας το ψάξουμε, να δούμε ακριβώς το καθεστώς των σκλάβων και των μετήκων στην αρχαία Ελλάδα και να το ξανασυζητήσουμε την επόμενη εβδομάδα.
1: Με το
0: και εγώ, αν είμαι λάθος, να παραδεχτώ δημόσια ότι είμαι ψυχάκιας. Γι' αυτό έφερα την οδηγία αυτή, και αυτό την έφερα, ως παράδειγμα, γιατί είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα που ισχύει στην Πολυκεστάιν.
1: Εντάξει.
0: Ακριβώς το ίδιο πράγμα.
1: Εντάξει.
0: Δεν θα ήθελα να σπαταλήσω όλο τον χρόνο σας.
1: Να είστε καλά.
0: Να πω το εξής. Αναφέρθηκε ο κύριος Γιώργος, εκτός από τα υπόλοιπα στα οποία αναφέρθηκε, και στον ένα βιβλίο. Θα ήθελα να παραθέσω έναν ψυχολόγο που διδάσκει στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου, τον κύριο Ανδρού Λιδάκη, και αναφέρεται πάνω στο Γιόγκη και στον Κομισάριο και έχει μια φοβερή ανάλυση ο τύπος, μια φοβερή ανάλυση πως ψυχογραφούμε τα καθεστώτα με βάση το Κομισάριο και το Γιόγκη. Ας ανατρέξουν οι ακροατές μας να δουν τι ακριβώς εννοώ. Ευχαριστώ πολύ, καλό σας βράδυ.
1: Καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Έχω πει ότι πάντα όταν κάποιος ακροατής λέει τη γνώμη του και έχει και μία λογική, μπορεί να κάνω λάθος, να το συζητήσουμε, το εκτιμώ πάρα πολύ. Πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και μετά με τον Χρήστο από το Γαλάτσι που θα πάμε για το μαζί του μέχρι το κλείσιμο.

0: αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo, είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός, ZPCAT. Χορηγός επικοινωνίας, Next Step Media Group.
2: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
4: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο?
5: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. Motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
4: Motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
6: Παραπολιτικά 90,1.

0: Ο λόγος στον κύριο Χρήστο από το Γαλάτσι. Όπως είπαμε μαζί του, θα πάμε μέχρι το κλείσιμο. Γεια σας κύριε Χρήστο.
1: Καλησπέρα κύριε Λαβίδη, χαιρετώ και τους φίλους των ακροατές.
0: Καλησπέρα.
1: 10:30 είπα στην τηλεφωνήτρια, 5 λεπτά πριν το τέλος με βγάζετε, έτσι, μπράβο.
0: Τι 10:30.
1: Ωραία. 10:30 είπα, εσείς έχετε πει πολλές φορές στην εκπομπή σας, όποιος έχει κάποιο συγκεκριμένο λόγο θέλει να βγει μια συγκεκριμένη ώρα.
0: Α, δεν σημειώθηκε, γι' αυτό καλέσαμε, αλλιώς δεν θα καλούσα.
1: Ναι, είναι 11 παρά 10 τώρα. Τι να προλάβω να πω και τι να...
0: Καταρχάς είναι 12 παρά 10, 10 λεπτά είναι πάνω από τα 5 που έχει ο καθένας. Αλλά για το άλλο με την ώρα ζητάω συγγνώμη.
1: Δεν είναι το πρόβλημα το 10 λεπτά. Το πρόβλημα είναι ότι δεν είναι. Κάποια από αυτά που θέλω να πω θα ήθελα και στις φίλες συνακροατές, κάποιοι αν γνωρίζουν, να μας πούνε κάποια πράγματα. Τώρα, για ώρα τέτοια λόγια.
0: Ό,τι νομίζετε κύριε Χρήστο, τι να σας πω.
1: Δεν είναι.
0: Η ώρα που θα βγει κάποιος...
1: Την προηγούμενη εβδομάδα...
0: Ναι, δεν σας έβγαλα αυτή, δεν έβγαλα τον αλιγάτορα.
1: Εντάξει. Εσείς τώρα το πώς διαχειρίζετε την εποπτή σας είναι να πούμε να το άλλη στιγμή.
0: Με έναν τρόπο που να μπορούν και άλλοι να βγαίνουν, να ακούγονται κι άλλοι.
1: Θα τα πούμε και αυτά, θα τα πούμε και άλλη στιγμή, αλλά δεν είναι καλή ώρα. Τώρα το θέμα είναι ότι δεν βλέπω να έχει νόημα τέτοια ώρα που με βγάλατε, δεν έχει νόημα.
0: Εντάξει, θα δώσω προτεραιότητα από Δευτέρα. Καλέστε από Δευτέρα να βγείτε νωρίς.
1: Με την τρίτη προσπάθεια. Να, καλή συνέχεια κύριε Λαβίδη.
0: Γεια σας κύριε Χρήστο. Τα έχει αυτά, εξοικειώνεσαι με μια εκπομπή, συμμετέχεις συχνά, εγώ το εκτιμώ, αλλά μετά νιώθεις ότι θες πιο συχνά να συμμετέχεις. Εγώ πρέπει να σκεφτώ ένα σύνολο ακροατών που σημαίνει ότι κάποιες φορές θα δυσαρεστήσω κάποιους. Επίσης, παίζει ρόλο και σε μένα ποιοι ακροατές είναι πιο σύντομοι και ποιοι ακροατές θέλουν περισσότερο χρόνο. Ας πούμε, θα προτιμήσω να δώσω το λόγο όταν ξεκινάει η εκπομπή σε ακροατές που θέλουν λιγότερο χρόνο από την... Επειδή είναι τέτοιος χαρακτήρες σε σχέση με ακροατές που θέλουν περισσότερο, ειδικά όταν ξεκινάει η εκπομπή. Τέλος πάντων, εννοείται ότι εδώ είμαι για να μου λέτε συμπεριφορές δικές μου στη διαχείριση που δεν τις θεωρείτε σωστές. Αρκετές από αυτές δεν θα συμφωνήσω με όλες τις διαφωνίες σας. Υπάρχουν και φορές που θα θεωρήσω ότι είχα δίκιο στο χειρισμό. Αλλά άλλες φορές, ναι, θα πω έχετε δίκιο και θα φροντίσω να το διορθώσω για επόμενες εκπομπές. Ιωάννης Αλιάρης, το όνομα του καπετάνιου, της Λίμνος, ο επακουμβητής ο λεγόμενος εδώ ο Μυρμηδόνας. Δεν προλαβαίνω κύριε Ιωάννη μου από τη Βιέννη, να είστε καλά, να το διαβάσω στον αέρα, το διάβασα προσωπικά. Ο κόσμος χάνεται και ο Μητσοτάκης στο συνέδριο γράφει ο Αναστάσης για ακόμα μια φορά μιλάει σαν εξωγήινος, καμία επαφή με την πραγματικότητα. 4 Μαΐου επισκέφτηκα το Μεσολόγγι και είδαμε τον πίνακα του Ντελακρουά, υπέροχος, γράφει η κυρία Ελένη από Ιγουμενίτσα. Και δεν είδαμε τον άλλον, του Βριζάκη, διότι ήταν το άλλο μουσείο κλειστό. Ο δε Χάρης για τον Παρμενίωνα, τον κύριο με τις συνωμοσίες, όπως γράφει, μήπως πήγε να δει τον Ντελακρουά ημέρα Τρίτη. Όπως όλα τα δημόσια αρχαιολογικά μουσεία, το ξενοκράτιο παραμένει κλειστό κάθε Τρίτη, για λόγους συντήρησης και καθαριότητας. Και πείτε του να μην μπαίνει και στο Facebook, και εκεί είναι γεμάτο σατανιστές.

Ξέρω για Λίναρντ Σκίναρτ. Ναι, ναι, και Southern Rock και η σημαία του Νότου. Αλλά τι κομματάρες μεταξύ των οποίων και αυτοί έχουν γράψει η συγκεκριμένη 35 μελής μπάντα, 50 μελής, δεν ξέρω πώς είναι κάθε φωτογραφία. Τι 7 μελής ρε Σίλια μου. Τα ξέρει, αλλά μαζεύονται και συγγενείς και φίλοι και είναι όλο το...

Σας αφήνω να απολαύσετε το τραγούδι και να περάσετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Με ανυπομονησία περιμένω να τα ξαναπούμε τη Δευτέρα, τη γνωστή ώρα στις 9 το βράδυ, εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 στο Ανεμολόγιο. Να είστε καλά.

μου μόρφη το αναγνώσμα. Μια βραδιά ολότελα ιδιαίτερη. Και με το Δήμο έχω ένα μικρό προσωπικό διπορικό. Παιδί της κλασικής μουσικής. Αγάπη του. Το βιολί. Αυτό ακριβώς σπούδασε και στο Δίο. Προσανατολισμός. Οι σοβαρές κλασικές σπουδές. Το δίπλωμα του μαέστρου. Αλλά αυτά φεύγουν στη λεωφόρο της προσμονής. Στον δρόμο μας συμβαίνουν διάφορα πολλά και περίεργα. Ιδιαίτερα μα είσαι όμορφα γόρι, άμα ερωτεύεσαι και άμα ονειρεύεσαι. Έτσι ήρθε όχι το ξεστράτημα, ούτε η διαφορετική περπατησία. Ήρθε μόνο του. Ήρθε μόνο της η ανάσα. Η κουβέντα με το άμεσο τραγούδι. Και ποιο είναι αυτό? Πρώτα απ' όλα το λαϊκό τραγούδι. Και λαϊκό τραγούδι είναι και εκείνο που χορεύεις. Είναι και εκείνο που περπατάς. Είναι και εκείνο που το κάνεις μπαλάτα. Αρκεί να σου βγαίνει από εδώ. Από την καρδία. Αυτό που λέγανε οι αρχαίοι, η κάρα του Δία. Το κεφάλι του πατέρα των θεών. Γιατί άμα πάψει να βγαίνει από εκεί, τότε μπαίνουμε σε άλλες διαδικασίες.

Έτσι είναι η ζωή, Βικάκη μου. Έτσι είναι η ζωή. Όπως την περιγράφεις. Και καμιά φορά συμβαίνει και σούστα να πηγαίνει μπροστά. Να μην πηγαίνει από πίσω. Τώρα το πώς συμβαίνει, αυτό το ξέρει ο Δήμος και μας το ερμηνεύει ο Δημήτρης ο Μητροπάνος. Ο μοναδικός και αξέχαστος φίλος και ολυμπιακάρα.

Δεν το περίμενα εκείνο το βράδυ. Εκείνο το βράδυ με είχε πάει σπροχτό ο Μίτσος ο Παπακρίτης μαζί με τον Παλαβούρα. Πάμε, μου λέει, η πλάκα. Γιατί να πάμε στην πλάκα, δεν του λέω. Αλλά πάμε πλάκα. Άκου, δεν σου λέμε. Και εκεί στο μοναδικό ζυγό έγινε τα μέγα πανηγύρι. Δήμος Μούρσης.

Και μου λέει ο Μητσάρας, καλά τα άσπρα, καλά τα κίτρινα, καλά τα μπλε, μου λέει. Τα κόκκινα είναι παγριεύουνε, μου κάνει. Είναι η φύση τους και ο χαρακτήρας τους, του λέω. Και δεν είσαι ο Καλογιάννης. Με εκείνη τη φωνή βαλούδο. Μια φωνή που μίλαγε κατευθείαν στην καρδιά σου. Μπάσος μπάσος ο Αντωνάκης. Και δεν είναι εύκολο ο μπάσος μπάσος να σου κάνει μεγάλη λαϊκή καριέρα. Αυτός την έκανε και την ξεπέρασε. Έτσι λοιπόν, στο παράθυρο αγναντεύοντας,

Όσο για το Δήμο, σπάνια δίνει συνεντεύξεις. Με την ίδια συχνότητα ίσως που βγάζει και δίσκους. Μάλιστα, μια πρόσφατη αναδρομική κασετίνα που καταγράφει τα 40 χρόνια της δισκογραφικής του διαδρομής ήτανε η αφορμή. Η αφορμή για μια σπάνια συνέντευξη που έδωσε στον εκλεκτό συνάδελφο, στον Δημήτρη τον Τουργερίδη. Και μέσα από αυτήν φωτογραφίζουμε τον αγαπημένο Δήμο. Πρωτό όμως τον αποκωδικοποιήσουμε, στο δυνατό βέβαια, ένα ορχιστρικό θα μας δημιουργήσει ατμόσφαιρα.

Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

και φωτογραφίζουμε τον Δήμο όσο μπορούμε μέσα από μια πολύ αξιόλογη συνέντευξη που έδωσε στον Δημήτρη τον Δουλγεδίδη, τον εξαίρετο συνάδελφο. Τους υποδέχθηκε στο μικρό γραφείο της μονοκατοικίας του, ανάμεσα σε δύο στήλες με βιβλία ποίησης. Από τη μια, ξένοι ποιητές, ανθολογία Τσέχων, από τον Γιάννη το Ρίτσο, απ' την άλλη Έλληνες, έξι, και μία τύψης για τον ουρανό, το Οδυσσέα Ηλίτη. Είναι και το μόνο που διαβάζω συστηματικά, τους λέει. Με την πεζογραφία ομολογώ ότι δεν τα πάω καλά. Και σπέβδει να λύσει την απορία τους για τους κορνιζαρισμένους δίσκους στον τοίχο. Δεν είναι δίσκοι. Είναι οι μήτρες πάνω στις οποίες κόπηκαν το 1968 τα αντίτυπα του δίσκου κάποιο καλοκαίρι. Και ένιωσα μεγάλη συγκίνηση επειδή που τις έφερε ένας άγνωστος από τα ερείπια της Κολούμπια όταν μπήκαν μέσα για να την ισοπεδώσουν.

Επειδή η δική ατμόσφαιρα διαρκεί αρκετή ώρα, μέχρι ότου να έρθει και ο καφές. Και το μόνο που τη διακόπτει είναι το γάβγισμα του 11χρονου άργου, ενός τεράστιου καυκασιανού σκύλου που σουλατσάρει στην αυλή. Όταν μιλήσαν στο τηλέφωνο με το Δήμο για να βρουν το σπίτι του, τους το περιέγραψε, τη διαδρομή δηλαδή, μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Γι' αυτό και τον ρώτησαν, ξέρετε τόσο καλά την Αθήνα? Και απαντάει, καθόλου καλά. Γι' αυτό και κυκλοφορώ μεταξύ, παρόλο που έχω αυτοκίνητο. Ξέρω μόνο τα γνωστά. Εξάρκεια, Χολωνάκι, Λυκόβρηση και τα άλλα. Σπίτι μου, σπιτάκι μου, εδώ τη βγάζω. Αυτό ταιριάζει πολύ με την εικόνα της εθελούσιας απόσυρσης, για την οποία διαβάζουμε τα τελευταία χρόνια. Σας πνίγει όντως η σιωπή. Και απαντάει ο Μούτσης, για κανένα καλλιτέχνη δεν μπορείς να πεις ότι επεσήλθει, διότι δεν ξέρεις τι θα κάνει αύριο.

Ήταν ο αγαπημένος Στέφανος. Πάλι με τον Αντώνη τον Καλογιάννη. Ήταν ένα ακόμα από τα υπέροχα τραγούδια που είχαν ακουστεί εκείνο το βράδυ στην Πλάκα. Και συνεχίζει ο Δουλγερίδης, ρωτώντας τον Δήμο το Μούτσι, φαντάζομαι πάντως ότι αυτό το αύριο το ακούτε. Και αυτό όχι μόνο για εσάς, αλλά και για τον Χρήστο Λεωδή ή τον Σταύρο του Ξαρχάκου, ενδεχομένως. Και απαντάει ο Μούτσης, η αποσία του Λεωδή οφείλεται μάλλον στο ότι δεν λειτουργούν αυτά που γράφει. Γιατί για τα άλλα βγάζει δίσκους αρκετά συχνά. Ο Ξαρχάκος δεν γράφει, αλλά διευθύνει. Και από ό,τι βλέπω διευθύνει μόνο Έλληνες συνθέτες. Χαζηδάκη, Θεοδωράκη, Τσιτσάνη και τον εαυτό του. Αυτό το λέτε επειδή δεν περιλαμβάνει δικές σας συνθέσεις. Εγώ, φίλε μου, λέει ο Μούτσης, δεν είμαι Έλληνας, αλλά φιλέλληνας. Τι να σου πω, αγαπητέ μου. Πολλές φορές τα μπερδέματα στους Έλληνες είναι αντιστρόφως ανάλογα με τον όγκο τους. Αλλά ας πιάσουμε για μένα. Έχω μια δουλειά πολύ καλή, την οποία χρόνια διηγηροφέρνω. Πάντοτε έτσι έκανα. Τραβολογούσα τις δουλειές με μίζερο τρόπο, που λένε. Αλλά καλό πράγμα έβγαινε. Μεγαλώνοντας, αρχίζεις και ψάχνεις πολύ αυτό που κάνεις. Δεν έχεις καιρό για λάθη. Ζητάς συνεχώς διευκρινήσεις μέσα σου για αυτό που θέλεις να κάνεις. Μήπως δεν λέει τίποτα. Μήπως επαναλαμβάνομαι. Αυτό που λέτε, κύριε Μούτσα, ακούγεται πολύ βασανιστικό. Πάρα πολύ, τους απαντάει. Αλλά πάντοτε ψήριζα τα πράγματα. Στο να έγραφα και έσβηνα ένα χρόνο. Βγήκε όμως μια σπουδαία δουλειά, που μελωδικά ήταν διαφορετική από τις προηγούμενες. Ποιοτικά, πιστεύω αναβαθμισμένη. Αυτό ψάχνετε και στους υπόλοιπους δημιουργούς. Το ρωτάει ο Δουλγερίδης. Να προσθέτουν κάτι καινούριο κάθε φορά στη δουλειά τους. Σαφώς. Όχι με την έννοια ότι κάθε μέρα πρέπει να βγαίνουν καινούργια πράγματα, αλλά με την έννοια ότι το καλό είναι καινούργιο από μόνο του. Δεν κοιτάς αν κάποιος προσθέτει άλλη μια νότα για να το χειροκροτήσεις.

κυριαρχεί η φωνή του Αντώνη του Καλογιάννη σε όλο αυτό το κύκλο των ανεπανάληπτων τραγουδιών. Επιστροφή λοιπόν στη συνέντευξη την εγκάρδια που έδωσε ο Δήμος ο Μούτσης. Και από μέσα από αυτή την συνέντευξη τον φωτογραφίζουμε. Τον φέρνουμε πολύ κοντά μας. Και συνεχίζοντας, λέει στον εκλεκτό συνάδελφο, τον κύριο Δουλγερίδη, το καλό πράγμα φτάνει στις ευχές σου. Θες δε θες. Στο ταξί, στο σπίτι, μόνο στην τηλεόραση δεν τα ακούσεις. Σκέψου ότι την εποχή του Άγιου Φεβρουάριου δεν ήμουν μόνος. Ήταν ο Σαββόπουλος με τον Πάλο, ο Μαρκόπουλος με την Ιθαγένεια, ο Κυλαϊδόνης με τα μικροαστικά. Όλα μαζί όμως. Μύριζε το πράγμα. Είχε ένα αίτημα η εποχή. Έμπαινε σε ένα σπίτι και είχε ένα κοινό φθόγκο με τους νοικοκυρέους. Να φύγει ο Παπαδόπουλος. Έστω, αυτό το κλεισέ. Με κοιτάς προς συνέχεια, φτάσαμε στο άλλο άκρο. Ένας άνθρωπος μόνος του να τραγουδάει μπροστά σε χιλιάδες άλλους ανθρώπους, ολομόναχους.

Τώρα πια πιο έτοιμα υπάρχει. Τότε υπήρχε το να φύγει ο Παπαδόπουλος. Πιο έτοιμα έχουμε τώρα. Να δώσει την ψήφο του Αβραμόπουλος Σαμαρά. Αυτά είναι ανόητα πράγματα. Δεν μπορεί όμως, κύριε Μούτση, ρωτάει ο Δουλγερίδης, όλο και με κάποια τραγούδια θα έχετε κολλήσει τα τελευταία χρόνια. Όπως το πες. Είμαι ένας άνθρωπος που κολλάω. Κάποτε, για παράδειγμα, είχα κολλήσει με το «Όχι, δεν πρέπει να συναντηθούμε» του Μαρκόπουλου. Ύστερα ήταν το «Η άσπρη μέρα και για μας». Ο καημός, η ΕΦΕ, σπουδαία κολλήματα.

0: αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι μία.

πλάγια η σωτηρία. Και με τη σωτηρία την Πέλου ο Δήμος είχε κάνει σπουδαίες δουλειές. Και πρώτα απ' όλα εκείνο το ανεπανάδειτο, το «δε λες κουβέντα». Όμως γυρνάμε και πάλι στη συνέντευξη που έδωσε στον εκλεκτό συνάδελφο τον Δημήτρη τον Δουλγερίδη. Και στο ερώτημά του, όλο και να κάποια τραγούδια θα έχετε κολλήσει τα τελευταία χρόνια, ο Δήμος θα απαντάει όπως το πες. Είμαι ένας άνθρωπος που κολλάω. Τώρα αν σου πω το τελευταίο κομμάτι που μου άρεσε, θα βάλει τα γέλια. Είναι ο γάτος του Μαγερίτσα. Μην ακούς που λένε ότι είναι τραλαλά. Ξέρεις, πολλά χαριτωμένα τραλαλά. Τα σοβαρά δεν ακούγονται. Έτσι κι αλλιώς. Είναι κάτι βαρύγδοπα που νομίζεις ότι θα μπουκάρουνε τα ερπιστριοφόρα. Η αδερφή Κατσιμίχα, επιμένει ο Δουλγερίδης, σας αρέσαν πάρα πολύ. Νομίζω ότι μετά την εποχή τη δικιά μου και των υπολείπων, αυτή ήταν ένα ορόσημο με πολλή ευαισθησία. Ας γυρίσουμε όμως στη δουλειά σας, κύριε Μούτσι, στη δουλειά που ετοιμάζετε. Έγραφε η Wikipedia ότι θα είχε συμμετοχή η Χάρης Αλεξίου και πιθανότατα ο συγχωρεμένος ο Δημήτρης ο Μητροπάνος. Ναι, λέει, αυτές οι σκέψεις ήταν πριν από κάποια χρόνια. Τα πράγματα όμως αλλάζουν οσμητικά. Έχω φύγει από αυτό. Η Χαρούλα πήρε το δικό της δρόμο. Λέει δικούς της στίχους. Ο Μανώλης Ζουλιδάκης ήταν μια σκέψη, επειδή τότε είχα στα αυτιά μου την ερμηνεία του στο «Άστρα μη με μαλώνετε». Όταν τον άκουσα όμως, δεν ήταν αυτό που περίμενα. Γι' αυτό και έχω μεγάλο πρόβλημα. Από τα νέα τραγούδια, μόνο δύο μπαλάδες μπορώ να πω. Και ένα, να δώσω σε κάποιο συγκρότημα. Ίσως στα κίτρινα ποδήλατα. Από εκεί και πέρα είναι άλλα 7 τραγούδια.

Επιστροφή και πάλι στη συνάντηση του Δημήτρη του Δουλειερίδη με τον Δήμο του Μούτσι. Και ρωτάει ο Δουλειερίδης, διορθώστε να κάνω λάθος, αλλά έχετε ένα θέμα με τις μεγάλες φωνές. Σαν να νιώθετε ότι προδίδουν αυτό που έχετε κατά νου. Χαμογελάει ο Μούτσις και του λέει ή ότι δεν μπορούν να καταφέρουν κάτι παραπάνω. Πρέπει να σου πω ότι ίσως είμαι ο μοναδικός, όπως λένε, που δεν μπορώ να κάνω δεύτερες εκτελέσεις. Είναι τέλεια καμωμένα όσα έγιναν την πρώτη φορά. Ο Μητσιάς στη τετραλογία είναι ακοπιάριστος δίσκος. Η Άλκηστη, πρωτοψάλτη, που πρωτοεμφανίζεται εκεί, δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να ξανατραγουδήσει τον Σεφέρη όπως το κάνει εκεί. Ο Συγχωρεμένος, ο Χρήστος Λετωνός, επίσης. Η Δήμητρα Γαλάνη στο τρένο και κάποια άλλα σε συναυλίες. Όλα αυτά σκέφτομαι και λέω είμαι τους ίδιους, θα τα ξανακάνω, και αν είναι στις καλές τους θα πετύχουν την ίδια εκτέλεση ή αναγκαστικά θα υπάρξουν εκπτώσεις.

ήταν η αριστουργηματική Νταλίκα. Και λαγούσαμε από τη Σωτηρία την Πέτρου. Πέρυσι το χειμώνα είχα την ευτυχία να την ακούσω από μια άλλη φωνή, η οποία έχει χρώμα πάρα πολύ κοντινό στη Σωτηρία την Πέλου, αλλά δικό της ηχόχρωμα. Μιλάω για την Βελεσιώτου από τη Θεσσαλονίκη. Και όταν άκουσα το τραγούδι χαμογέλασα, γιατί ο τρόπος που το είπε πιθανόν επιτρέπει στο Δήμο σε κάποια μελλοντική επανεκτέλεση να το ακούσουμε από αυτή τη μοναδική φωνή. Όμως να γυρίσουμε στη συνέντευξη, η οποία είναι κελί αναποκαλυπτική. Από το 1982, δηλαδή, ο Δήμος προσταμάτησε τη σχέση με τους τραγουδιστές. Η Μπέρλου ήταν η τελευταία. Τώρα πρόσφατα χρειάστηκε πάλι να σκεφτώ φωνές. Ας πω την αλήθεια, μπλοκάρισε. Όχι μόνο στους τραγουδιστές, αλλά και στους στιχουργούς. Σαν να ερχόμουν από άλλο πλανήτη. Ναι, αλλά στην αναδρομική καζετίνα, το ρωτάει ο Δουλγερίδης, επιλέξατε μόνο ένα τραγούδι της Νάνας Μούσχουρη, τον Ταξιδιώτη του Παντός. Δεν θέλετε να ξαναθυμίσετε αυτή τη συνεργασία? Ας σου πω, του λέει ο Μούτσης. Η ίδια η Μούσχουρη, όταν της τηλεφώνησε η παραγωγή, είπε βάλτε όσα θέλετε, αρκεί να μπουν πρώτα στο CD. Αλλά μια και αναφερόμαστε σε εκείνο το άλμπουμ, πρέπει να σου πω ότι εγώ είχα ήδη ηχογραφήσει με τη δική μου φωνή όλα τα κομμάτια σε μια κασέτα. Και μετά ζήτησα από τη Μούσχουρη να τα μιμηθεί. Λοιπόν, σήμερα θεωρώ καταπληκτικό τον τρόπο με τον οποίο τα τραγούδισα εγώ. Τη δουλειά με τη Μούσχουρη δεν την θεωρώ και τόσο συνεργασία. Έγινε από μακριά. Όταν πήγε στο Παρίσι, είχε ήδη τραγουδήσει τα περισσότερα.

σαν προσβλασικό, σαν προελούδιο. Ήτανε οι κουβεντούλες με τον Φρόιτ και οι φωνούλες που ακούσαμε, οι ιδιαίτερες αυτές φωνές ήταν του Λουκιανού του Κυλαϊδόνη, ήταν ο Δήμος ο Μούτσης και η κοπελούδα ήταν η άλκιστη, η πρωτοψάλτη. Ξαναγυρίζουμε στον Δουλγιαρίδη, ο οποίος επιμένει επάνω στους κλασικούς τραγουδιστές, λέγοντάς το ότι νομίζω ότι μόνο για τη φωνή του Πιθηκότσι έχετε μιλήσει με μεγάλη θέρμη. Τον Πιθηκότσι η φωνή είχε αυτό που λέμε ανυμπόρια. Αυτό που χαρακτηρίζει όλη την αρχαία ελληνική τέχνη. Βλέπεις τα γάλματα και τους λείπει η δύναμη που έχουν τα ρωμαϊκά. Σαν να έχουν την αίσθηση ότι υπόκεινται σε ένα νόμο της φύσης. Ότι κάποτε θα φαρούν. Και αυτή η ανυμπόρια να αντισταθούν τους δίνει μια τρυφερότητα. Η φωνή του Πιθηκότσι το είχε αυτό το στοιχείο. Όπως εν μέρη το έχει η Αλεξίου, το έχει η Μπέλου. Μια ακόμα ερώτηση. Ποιος είναι ο δημιουργός που επηρέασε νωρίς την προσωπική σας διαδρομή? Ποιος με επηρέασε? Ο Μάρκος ο Βαμβακάρης. Είναι η πέτρα πάνω στην οποία στηρίχθηκε όλο το μετέπειτα νεοελληνικό τραγούδι. Ο Τσετσάνης έχει γράψει καταπληκτικά τραγούδια, αλλά ο Μάρκος είναι τα θεμέλια. Όχι όλα του τα τραγούδια, αυτό οφείλω να το ομολογήσω. Αλλά εάν επιχειρήσεις να πάρεις κάτι από αυτόν, πρέπει να τον πάρεις όλο.

δεν πρέπει να ξεχνάμε την εφηβική φωνή μιας διαχρονικά έφηβης, της Πέτρης της Αλπαία. Και το τραγούδι, κι αν φταίει κανείς. Όμως γυρνάμε στην συνέντευξη του Δήμου του Μούτση που έδωσε στον εκλεκτό συνάδελφο, τον Δημήτρη τον Δουλγερίδη, και που το ρωτά ο Δουλγερίδης από τα δικά σας τραγούδια για ποιο έχετε ομολογήσει ότι εδώ έκανα κάτι σπουδαίο. Δύσκολη ερώτηση. Στα τόσα χρόνια του λέει ο Μούτσης που κάνω αυτή τη δουλειά, η μοναδική φορά που το είπα ήταν για το όνειρο και τη φυσαρμόνικα. Εκεί κόλλησα. Έπαθα πολύ μεγάλη πλάκα με αυτά τα δύο. Τόσο πολύ που δεν θυμάμαι πως ήμουν. Συνήθως όλο και κάτι θυμάμαι. Που καθόμουν στο στούντιο, τι είχα φάει πριν, αστεία πράγματα. Εδώ δεν θυμάμαι σε τι χαρτί τα έγραψα. Και πώς τα έγραψα. Όμως, αυτά γραφήκαν.

επιστροφή και πάλι σε συνέντευξη του Δημήτρη του Δουλγερίδη με το Δήμο του Μούτσι, που η απόψινή εκπομπή είναι αφιερωμένη σε αυτόν. Και που διαλέγουμε μια πολύ αξιόλογη συνέντευξη για να τον φέρουμε πιο κοντά μας. Φεύγοντας από βιογραφικά και από διάφορες άλλες ταλαιπωρημένες λεπτομέρειες, το ρωτάει ο Δουλγερίδης, μια και μιλάμε για τραγούδια, θυμάστε ποιο κομμάτι ήταν στην άλλη πλευρά της Ελευσίνας? Όχι, του λέει. Λοιπόν, του λέει ο Δουλγερίδης, ήταν το «Να βοσβήνουν οι φωτιές» σε στίχους Δημήτρη Γιατρόπουλου. Έχετε παράπονος δημιουργός που κάποια τραγούδια μένουν πάντοτε στην πίσω πλευρά της δισκογραφίας? Όχι. Τα καλά μου τα τραγούδια ακούστηκαν πάντοτε. Ίσως με το «Για πούλημα» λοιπόν του 1994 συνέβη αυτό που λες. Αλλά δεν το κυνήγησα κι εγώ. Είχα μόλις περάσει από το «Να», χωρίς να έχω ξεθολώσει εντελώς. Ο Δουλγερίδης επιμένει. Με το ενέχειρο του λέει, βρεθήκατε εκτεθειμένος απέναντι σε ένα κοινό που πιθανότατα είχε καλομάθει στο Φεβρουάριο και δεν μπορούσε να ακολουθήσει. Ναι, ήταν η πρώτη φορά που αισθάνθηκα ραμπέτης. Με την έννοια, εγώ η άποψή μου και όλα όσα κουβαλάω, αυτή είναι η γλώσσα μου. Αυτές οι νότες μου και αυτό μπορώ να κάνω στη ζωή μου.

Κάποιος βγήκε πάλι στην συνέντευξη του Δήμου του Μούτσι στον εκλεκτό συνάδελφο τον Δημήτρη τον Δουλγερίδη και τον ρωτάει ο Δημήτρης από την κουβέντα μας καταλαβαίνω ότι ναι μεν δεν αποκηρύσσεται τη λαϊκή περίοδο αλλά κρατάτε σαφείς προστάσεις. Έτσι είναι του λέει. Αυτό ισχύει. Μόνο όταν κάνεις όλη τη δουλειά, στίχους και μελωδία, νιώθεις δημιουργός. Είναι σαν να θέλεις να πεις σε μια κοπέλα, σ' αγαπώ, αλλά επειδή τραυλίζεις, βάζεις ένα γαλήφωνο. Όσο καλά και να το πει, σαν και σένα, δεν θα το κάνει ποτέ.

Αχ, αγαπημένα Δήμο, όσο κι αν γκρινιάζεις εκείνη τη μαγική λαϊκή περίοδο, αυτή έγραψε πολύ βαθιά μέσα μας. Και βγάζουμε και το καπέλο της αναζητήσου. Αλλά εκείνα τα μεθυστικά σεριάνια, σε αυτό που λέμε μουσική του κόσμου, θα θέλαμε να τα ξαναβαδίσουμε. Να τα ξαναβαδίσουμε και να τα ζήσουμε. Γιατί κακά τα ψέματα μας κάνουν ενέσεις εφηβείας. Και τους έχουμε ανάγκη. Συνεχίζει ο Δουργιαδίδης τη συνέντευξη με μία πάρα πολύ επίκαιρη ερώτηση. Στην πρώτη περίοδο συνεργάζεστε τη λεγόμενη λαϊκή με τον Νίκο Γκάτσο. Ήταν μια σχέση δημιουργών μόνο. Να σου πω. Είχαμε πολύ στενή σχέση, του λέει ο Δήμος. Τα τραγούδια που μου έγραψε δεν ήταν όλα καλά. Μη γελιόμαστε. Ο άνθρωπος το έκανε για βιοποριστικούς λόγους. Άλλωστε και οι δικές μου οι μελωδίες της πρώτης περίοδου δεν ήταν όλες καλές. Έχω την εντύπωση ότι τα καλύτερα κομμάτια τα έδωσε στο Χατζηδάκι. Ωστόσο, είχα ένα πολύ στενό δέσιμο μαζί του. Και καμιά φορά με θλίβει που πολλοί λένε στις μέρες μας ο Νίκος. Παρόλο που όσο ζούσε, τον έβλεπαν από 10 τραπέζια μακριά στο Φλόκα. Για να λέμε αλήθειες, αυτή η περίφημη παρέα του Φλόκα, όσο καιρό πήγαινα εγώ, ήταν ο Ελίτης, ο Τσαρούχης, ο Λουκιανός, ο Μανώλης ο Μητσιάς και ο Γιώργος ο Πηλυχός, ο παλιός δημοσιογράφος των νέων. Αργότερα προσθέθηκε και η Αγαθή Δημητρούκα. Άσε που Νίκο, τον έλεγαν τον Κάτσο μόνο ο Χατζηδάκης, ο Ελίτης και ο Τσαρούχης. Οι φίλοι του δηλαδή. Όλα τα υπόλοιπα είναι λόγια να αγαπιόμαστε. Μια φορά να φανταστείς, με φώναξαν σε μια εκπομπή να μιλήσω για τα μάτια του. Είχα μείνει άφωνος.

Η επόμενη ερώτηση ήταν: σήμερα κάνετε παρέα με ανθρώπους του συναφιού? Η απάντηση: αστροπελέκη. Καθόλου. Καταρχάς, όλοι για λεφτά μιλάνε. Οι μόνοι που μιλάνε για μουσική είναι οι φίλοι μου. Γιατροί, δικηγόροι, καθηγητές. Έτσι είναι, Δήμο μου. Σε αυτούς τους άγριους καιρούς το συνάφι, μουσικοί τραγουδιστές, στιχουργοί, ηχολήπτες, στο εγωνοστάσι τους το κερί το ανάβουν μόνο στον Άγιο Οικονόμιο και στην Αγία Κονόμα.

0: αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 2.

Τρίτο ημίχρονο λοιπόν, στη συντροφιά μας με το Δήμο το Μούτσι. Και συνάντευξη πάντα με τον Δημήτρη τον Δουλγερίδη. Και τη διάλεξα αυτή τη συνάντευξη μου, γιατί φωτογραφίζει το Δήμο. Έναν άνθρωπο 100% αυθεντικό. Κάποιοι περίεργοι θα μπορούσαν να τον πούνε sui generis, ιδιόρυθμο, ολιγοντία πλησίαστο. Μα τα δέχομαι όλα. Αλλά βλέπεις ότι μαζί του η γνωριμία μας ήταν σε μια πολύ τρυφερή ηλικία. Αλλά να γυρίσουμε συνέντευξη του Δουλγερίδη, γιατί είναι τουλάχιστον ανέδεια. Και μετά θα πούμε και τα δικά μου. Η ερώτηση, τελευταία συναυλία ή πρόγραμμα στο οποίο βρεθήκατε. Πριν από λίγα χρόνια το χειμώνα είχα πάει σε μια μπουάτ, όπου μάλιστα έλεγαν και τραγούδια μου. Βέβαια, σαν δημόσιοι υπάλληλοι, με μια βαριά στιμάρα του στυλ να πάρουμε το μεροκάματο και να την κάνουμε. Θλίψη λοιπόν και κατήφια. Κάτω από ωραία φώτα. Αυτό ήταν εκείνο που κάθισε στην ψυχή μου. Από αυτή την τελευταία που λες επίσκεψη.

Ήταν ο Σταμάτης ο Κομνηνός. Και ξανά άκουσα τον αγαπημένο μου, τον Δημήτρη τον Μητροπάνο. Πόσο μας λείπει. Ένα όμως τραγουδάκι ακόμα. Αυτή τη φορά ανταμώνει ο Δήμος ο Μούτσης μαζί με τον Λοκιανό, τον Κελαϊδόνη. Τα βρίσκουνε. Και σαν παρέα, που συνήθως σκοτώνονται, τρελογκρινιάζουνε και σαν φωνές. Σαν φωνές έχουν μεταξύ τους τη δικιά τους χημεία. Διαδόση λοιπόν.

πάντα όταν η περίσταση το απαιτεί. Και γυρνάμε και πάλι σε αυτή τη συνέντευξη που είχε δώσει στις 28 του Νοέμβρη το 2009 ο Δήμος Σωμούτσης, ο γεννημένος αμφισβητείας, στον εκλεκτό συνάδελφο τον Δημήτρη τον Δουλγερίδη. Και που είχαμε μείνει σε μια απόπειρα να πάει ένα βράδυ και να ακούσει σε μια μπουάτ ακόμα και τραγούδια του. Και βέβαια η Βαριεστημάρα, το δημοσίο υπαλληλίκι τον οδήγησαν στη θλίψη και στην κατήφια κάτω από ομολογουμένως πλούσια φώτα. Και θυμάται ο Δήμος Σωμούτσης όταν έκανε με το Μητσιά και τη Γαλάνη την πρώτη μπουάτ στην Πλάκα το 1970, στην καρδιά της επταετίας. Ερχόταν ο κόσμος και μετά το πρόγραμμα τους έλεγε ότι στο συγκεκριμένο κομμάτι εκάνατε λάθος. Ενώ σήμερα τι να σας πω, συνεχίζει ο Δήμος Σωμούτσης, είναι μεγάλο το σπίτι μου, τη βγάζω μια χαρά εδώ, κάνω και ένα μήνα να βγω και μαγειρεύω μόνο για φίλους.

Επιστροφή στον εστιασμό των ερωτήσεων. Και μπορεί να ήταν καθημερινή ερώτηση, όμως είναι πραγματική. Τηλεόραση, κύριε Μούτσι, παρακολουθείτε? Κυρίως αθλητικά. Είμαι, λέει, και κυρίως αθλητικά.

τέτοια κομμάτια, επειδή ξέρει καλά εγγλέζικα. Να σας κάνω μια ερώτηση, του λέει ο Δουλγερίδης. Το τραγούδι «Ο Χάρος» βγήκε Παγανιά. Θα το δίνετε για μια hip-hop εκτέλεση? Απαντά ο Μούτσης, «Ο Χάρος είναι ένα πολύ ροκ τραγούδι και μπορούν να το πουν πολλοί από μέχρι που λέμε. Είναι ο ρυθμός του τέτοιος και είναι και τα λόγια δεμένα».

Θα μπαίνατε στον κόπο, κύριε Μούρση, να πείσετε κάποιον μαζί με άλλους, να πείσετε, να πιέσετε μάλλον τον καινούργιο Υπουργό Πολιτισμού για όσα αφορούν τη δουλειά σας. Απαντά ο Δήμος, όσους ασχολούνται με τα συνδικαλιστικά δεν τους θεωρώ συναδέλφους, αλλά συνδικαλιστές. Δεν λέω, ωραία και τα δικαιώματα, αλλά να κατέβω στον δρόμο για τα ποσοστά μου, αυτό δεν το κάνω. Έτσι είναι ο χαρακτήρας μου. Τι να το κάνω. Το σολφές μπακαλοταβέρνα.

Bobo The Man. Μια ιστορία ανθρώπων που έκαναν μεγάλα όνειρα. Ένα ροκ μυθιστόρημα που θα σου θυμίσει γιατί αξίζει να κυνηγάς τα όνειρά σου. Για μια εποχή που δεν γυρίζει πίσω. Bobo The Man. Το νέο μυθιστόρημα του Ηλία Σελιμά. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Λιμών. Χορηγός επικοινωνίας, Παραπολιτικά 90,1. Παραπολιτικά.

Είχε φάει ο Ραμσάουερ μία ώρα. Το ενέχειρο και το ενέχειρο. Πού να του το βρω αυτό το τραγούδι? Το όνομά του είναι το Walkman. Τι δουλειά έχει το Walkman με το ενέχειρο? Αλλά Ραμσάουερ είναι. Και βλέπετε ότι το μόνο σοφό πράγμα στο κεφάλι του ήταν οι τρίχες του. Καταλάβανε σε τι κεφάλι είχαν προσγειωθεί και σηκωθήκανε και φύγαν όλες. Ρε, ούτε μία δεν έμεινε. Ούτε μία. Τελικά ψηλό έχει δίκιο, γιατί ενέχειρο ήταν ο τίτλος του δίσκου. Βλέπετε. Άρα, λάθος κάνανε οι τρίχες και σηκωθήκανε και φύγανε από το κεφάλι του.

Επιστροφή και πάλι στην όμορφη κουβέντα που είχε ο Δήμος Μούτσης μαζί με τον εκλεκτό συνάδελφο, τον Δημήτρη τον Δουλγερίδη. Και σε ένα μικρό ξέσπασμα ο Δήμος Γεννάκη του λέει: τι να ζητήσω, συναυλίες από τον καινούργιο Υπουργό Πολιτισμού? Να κάνω δηλαδή ό,τι έκανε ο Σαμαράς ως Υπουργός Πολιτισμού, που είχε δώσει το ηρώδιο στο κουμπάρο του? Και έτσι ξανακούσαμε την Ελευσίνα για πολλωστή φορά. Λες και δεν υπάρχει άλλο τραγούδι όλα αυτά τα χρόνια. Για κάτι τέτοια λέω ότι το τραγούδι δεν υποφέρει από τους υπουργούς. Υποφέρει πρώτα απ' όλα από τους δημιουργούς του. Λέδιμο μου, συμφωνώ συμφωνώντας και όχι διαφωνώντας.

Δήμος Μούση λοιπόν. Και απόψε το Σεργιάννη είναι ολότελα δικό του. Και μάλιστα Σεργιάννη χορταστικό. Σεργιάννη τρίωρο. Και το Δήμο το γνώρισα σε πολύ πολύ πολύ πολύ τρυφερή ηλικία. Ατέλειο το μαλλί, απίστευτο νεύρο, ενθουσιασμός μέχρι τον 7ο ουρανό και εκεί στην πλάκα. Στην πλάκα σε καλοκαιρινή μπουάτ. Νομίζω ότι ήταν η πρώτη φορά που έγινε απόπειρα να δρομολογήσουμε μπουάτ ανοιχτό χώρο. Και τα πήγε όνειρο. Ένα ουρανό από πάνω, σαν πολυέλαιο. Και από κάτω, ορχήστρα δεμένη, η Πέτρη Σαλπαία, ο Δημήτρης ο Μητροπάνος, σε καλλιτερίμια τριγυρνούν, κάθε πρωί γειτόνι. Και από κάτω μια πλατεία η οποία ομολογώ ήξερε από μουσική. Γι' αυτό και επαναλήψεις μελωδικότατες. Γιατί αλλιώς ο καδιαζότανε. Άμα άκουγε φάλτσο, άστα να πάνε. Εκεί το πρωτογνώρισα. Και ήτανε γνωριμία ζωής.

είσαι ειδικός. Πάντα φταίνε αυτές. Εμείς δεν θυμάμαι να φταίξαμε. Και πάρα πολύ. Αν φταίγαμε, εάν λέω υποθετικό τελείως, if, που λένε και οι άγριοι αγγλόφωνοι. If λοιπόν, άμα φταίγαμε, πηγαίναμε στη Λεγιώνα των Ξένων για τιμωρία. Και το πολύ πολύ, την απολογία μας τη στέλναμε με γράμμα. Την απόψινή μου εκπομπή θέλω μέσα από την καρδιά μου να την αφιερώσω σε έναν κοινό πολύ αγαπημένο φίλο και το Δήμο του Μούτσι και εμένα. Στο μονάκριβο τον Οδυσσέα του Γατζόπουλου. Μου λείπεις Οδυσσέα. Και μου λείπεις αβάσταχτα. Και σε μένα και σε όλη την Ελλάδα.

0: αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 3.

Αφιέρωμα λοιπόν στο Σωτήριο έτος 1965. Στην αρχή της τελευταίας μας τραγωδίας, η οποία έκλεισε 9 χρόνια αργότερα με την απώλεια ενός μεγάλου τμήματος της Μεγαλονήσου.